0: να είναι καλά οικονομικά στημένος, έτοιμος, να τις συντηρεί και να περνάνε καλά. Αυτή είναι η αρρώστια της εποχής.
1: Δεν φοβάσαι. Κατά πρώτον, εγώ σου είμαι ευγνώμων που είσαι εδώ και τα λες αυτά σε μια εκπομπή η οποία είναι ζωντανή. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε και live επάνω για να ξέρουν οι τηλεθεατές ότι αυτό που βλέπουν δεν είναι live on tape. Δεν υπάρχει κανένα μοντάζ. Γίνεται τώρα την ώρα που εσείς το παρακολουθείτε, η συζήτηση με την Αγγελική Ηλιάδη. Δεν φοβάσαι ότι θα σε κράξουν για όλα αυτά?
0: Ποιος θα με κράξει?
1: Δεν ξέρω, είναι τελείως κόντρα στην εποχή. Η εποχή μας.
0: Ποιο είναι η κυρίαρχη συνθήκη? Όλοι τα βλέπουμε.
1: Δεν φοβάσαι ότι θα φας κάνσερ?
0: Θέλεις να σου πω,
1: εγώ συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, το έχω φάει, το έχω ζήσει, δεν με νοιάζει. Αλλά επειδή ξέρω ότι δεν είναι ευχάριστο.
0: Είμαι ένας άνθρωπος.
1: Και επειδή είσαι καλλιτέχνη, ναι, τραγουδίστρια, που θες να τραγουδάς σε όλους.
0: Και τι να λέει, σου είπα, τις προάλλες ανέβασα ένα.
1: Μα βγαίνεις και πας full κόντρα
0: στο
1: κυρίαρχο αφήγημα της εποχής.
0: Στο τι, αγάπη μου, στο ότι βγαίνω στην Γλυφάδα το απόγευμα με το παιδί μου το μικρό και βλέπω τα κοριτσάκια να περπατάνε στο δρόμο γυμνά, εγώ. Έλεγα παλιά, το θυμάμαι, βέβαια το έχω μετανιώσει τώρα, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να με έχει αξιώσει ο Θεός να έχω και ένα κοριτσάκι. Mm-hmm. Θα ήμουν όμως πάρα πολύ αυστηρή, σε λογικά πλαίσια. Μην το παρεξηγείς αυτό που λέω το πάρα πολύ αυστηρή, γιατί mm-hmm. η γυναίκα δεν είναι το δυνατό φύλο, ο άντρας είναι το δυνατό φύλο. Πώς θα το κάνουμε? Θα ήμουν πολύ υπερπροστατευτική με το κορίτσι μου. Εάν με αξίωνε ο Θεός.
1: Έχω κορίτσι.
0: Έλεγα παλιά, ναι, επειδή έχεις κορίτσι.
1: Έχω κορίτσι. Είμαι ευγνώμων και ανακουφισμένος τρόπον τεινά στον Θεό που δεν έχω αγόρι. Νομίζω ότι
0: αλήθεια,
1: θα ήμουν ακόμα πιο ανήσυχος αν είχα αγόρι.
0: Εγώ το αντίθετο ακριβώς ένιωθα πάντα, παρόλο σου λέω που το. Που
1: ενώ
0: το
1: σε αυτή την εποχή, συγκεκριμένα.
0: Έλεγα πάντα ότι δεν θα με ανεχόταν η κόρη μου. Αν είχα κόρη, γιατί θα ήμουν πάρα πολύ αυστηρή. Και ξέρεις γιατί? Γιατί εμένα ο μπαμπάς μου ήταν Θεός χωρέστον. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Δηλαδή για να πάω σε ένα πάρτι στην έκτη δημοτικού πρώτη γυμνασίου, έπρεπε να κλαίω 2 μέρες και μετά να τον ψήσει η μάνα μου για να πάω. Ναι, αλλά εμένα μου βγαίνε ξινό. Δεν το ευχαριστιόμουν. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Ξέρεις τι κατάλαβα μετά από χρόνια? Καλά έκανε ο πατερούλης μου εκεί που είναι. Δεν ήταν ανάγκη να τα ζήσω όλα από τα 15 μου, 16. Τα έζησα όταν ενηλικιώθηκα, όταν μεγάλωσα, όταν έπηξε και λίγο το μυαλό μου. Δηλαδή κάθε πράγμα στον καιρό του. Δεν είναι ανάγκη τα παιδιά να τα ζουν, να χάνουν την παιδικότητά τους καταρχάς.
1: Καλά,
0: τα παιδιά πρέπει να ζουν αυτά τα χρόνια αθώα.
1: Επιστήμονες, ειδικοί, παιδοψυχολόγοι. Καλά, εντάξει, έχουμε κάνει το κάθε πράγμα, έχουμε κάνει την επιστήμη. Έχουμε βάλει ειδικό επιστήμονα να μας πει ότι πρέπει να πιάνουμε το ποτήρι με το νερό, να το φέρνουμε έτσι,
0: αυτά
1: να το κάνουμε στο
0: γελία.
1: Στόμα μας με συγκεκριμένη κλίση και να πληρώνουμε κιόλας ειδικούς, ειδικά σε αυτά τα σχολεία των Βορείων Προαστίων. Λοιπόν, για το πώς το παιδί θα βάζει το παπούτσι.
0: Για
1: του.
0: Μένα αυτά είναι αστεία, Κωνσταντίνε. Θυμήσου παλιότερα, βέβαια εγώ είμαι μεγαλύτερη από σένα νομίζω.
1: Αποκλείεται, αλλά πάμε
0: παρακάτω.
1: Απλά έκανες παιδί πολύ μικρή.
0: Βγαίναμε στους δρόμους και παίζαμε μέχρι να μας φωνάξουν οι γονείς μας να ανέβουμε να φάμε το βραδινό.
1: Μήπως το υπερρομαντικοποιούμε?
0: Όχι.
1: Όλο αυτό. Στο
0: γιατί
1: λέω,
0: είναι
1: γιατί
0: ρομαντικό?
1: Και εγώ νοσταλγώ.
0: Γιατί είναι ρομαντικό?
1: Και δεν μ' αρέσει αυτό το οποίο βλέπω να γίνεται.
0: Εγώ το χαρακτηρίζω ζωή. Πλέον δεν υπάρχει ζωή, υπάρχει ζούγκλα. Ποιος γονιός αφήνει το παιδί του τώρα να γυρνάει στα στενά στη γειτονιά? Δεν υπάρχει γειτονιά καταρχάς.
1: Πιστεύεις ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει μέσα από μια πολιτική αλλαγή?
0: Όχι. Δυστυχώς μας έχει πάρει κάτω βόλτα.
1: Ναι, αλλά
0: δεν αλλάζει, δεν γυρίζει πίσω τίποτα.
1: Να σου πω, πολιτεύθηκες όμως.
0: Ναι. Δεν ξέρω, ήταν πολύ αυθόρμητο αυτό που έκανα τότε. Πραγματικά.
1: Να πούμε ότι ήταν με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ότι ναι. Ήταν στις ευρωεκλογές του 2024.
0: Ναι.
1: Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα, εθνοσυντηρητικό. Και προφανώς εκφράζεται. Κοίτα,
0: εγώ,
1: και από τη συζήτηση που κάνουμε τώρα.
0: Με θεωρεί συντηρητική με αυτά που λέω?
1: Ακούω, συντηρητικός δεν είναι αυτός ο οποίος κάνει σεξ με κλειστά τα φώτα. Συντηρητικός είναι αυτός ο οποίος θέλει. Μέσα στην αλλαγή την οποία υποδέχεται να κρατήσει ορισμένες σταθερές που έχουν λειτουργήσει
0: αξίες,
1: ως γνώμονας
0: ιδανικά,
1: για το κοινό καλό. Έτσι. Για γενναίες επί γενναιών. Συντηρητικός επίσης
0: είναι
1: αυτός ο οποίος δεν έχει την έπαρση να πει εγώ τα ξέρω όλα, είμαι ο άνθρωπος του 2026 και πρόκειται να γκρεμίσω 3.000 χρόνια δυτικού πολιτισμού επειδή σήμερα ξέρω καλύτερα. Έχει την επίγνωση ότι αύριο μεθαύριο αυτά τα οποία λέμε σήμερα ξεπερνιόνται και από την επιστημονική πρόοδο των πραγμάτων.
0: Το να προχωράς.
1: Οπότε δεν θεωρώ ότι είσαι συντηρητική με,
0: ναι,
1: την
0: με αυτή την έννοια. Κατάλαβα.
1: Κακή έννοια.
0: το να προχωράς, το να γίνεσαι καλύτερος, πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπος, έπειτα ως σύνολο, ως κοινωνία, ως χώρα, ως. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Το να εκμηδενίζονται όμως όλα, δηλαδή οι αξίες, η ηθική, η οικογένεια, ποιες είναι οι θεμελιώδεις αξίες μας? Ο Έλληνας είναι χριστιανός. Σωστά ή κάνω λάθος?
1: Αν εξαιρέσεις τους συμπολίτες μας στην Θράκη, που είναι η πιο φιλιρινική και φιλήσχη, κυρίως πομάκι μουσουλμανική κοινότητα σε όλη την Ευρώπη, να μην σου πω στο δυτικό κόσμο, ναι.
0: Στο μεγαλύτερο
1: οι Έλληνες
0: ποσοστό, λοιπόν,
1: χριστιανοί.
0: Είμαστε χριστιανοί.
1: Και δύο Ορθόδοξοι.
0: Τι έχουμε, λοιπόν? Έχουμε την πατρίδα μας και πάντα το λέω, πόσες μάχες έδωσαν οι πρόγονοί μας για να κρατήσουν αυτό το χώμα στο οποίο πατάμε εμείς σήμερα. Πόσο δύσκολα περάσανε, εγώ τα ξέρω από τη γιαγιά μου, λοιπόν, που κρυβόντουσαν στις σπηλιές στο χωριό, στην Άρτα. Τη θρησκεία μας και την οικογένεια. Αυτά τα τρία είναι οι στυλοβάτες της ζωής μας.
1: Συνεπώς,
0: η πρόοδος, επαναλαμβάνω, ότι είναι πολύ καλή σε πολλούς τομείς, σε όλους τους τομείς. Όταν όμως ισοπεδώνουμε τα πάντα, γιατί πρέπει να συμβαδίσουμε με το τι γίνεται στην Αμερική ή τι γίνεται στην Κίνα ή τι γίνεται από εδώ και από εκεί, γιατί εγώ να
1: το... Η Αμερική αρχίζει και αλλάζει. Έρχεται εδώ πέρα ο Αμερικανός και μας λέει: παιδιά, το έχετε πάρει τελείως λάθος. Έχετε παραδώσει τις χώρες σας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε όποιον μπάτε σκύλια λέστε και θα διαλυθείτε. Ερώτηση τώρα. Με όλο αυτό λοιπόν το αξιακό πλαίσιο και το ψυχικό πλαίσιο, διότι καταλαβαίνω ότι αυτά τα πράγματα βγαίνουν από μέσα σου, δεν είναι μόνο διανοητική επεξεργασία, πολιτεύεσαι με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Καταλαβαίνεις, Φίλιππος Καμπούρης είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών, διότι κατηγορείται για όλες αυτές τις κομπίνες και μάλιστα και το δικό σου όνομα έχει ακουστεί μαζί με τον κύριο Ζαζόπουλο, την κυρία Κελικίδου, τον κύριο Ήμβριο.
0: Γιατί εργαστήκαμε κάποια στιγμή σε μαγαζιά που υπήρχε το όνομα του Φίλιππου Καμπούρη.
1: Για πες λοιπόν για αυτή την ιστορία. Τι μπορείς να μας πεις που δεν ξέρουμε εμείς, τι μπορείς να μας πεις που
0: δεν μπορώ
1: είναι
0: να σου πω τίποτα.
1: Ευρύτερα
0: γνωστό. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τίποτα.
1: Θεωρείς, πιστεύεις ότι έχει γίνει κάτι στραβό εκεί πέρα? Κατάλαβες κάτι?
0: Όχι, Κωνσταντίνε μου, εγώ τι να καταλάβω. Εγώ πήγαινα, έκανα τη δουλειά μου, τραγουδούσα, ανέβαινα στη σκηνή, τραγουδούσα, έκανα τα δύο προγράμματά μου και έφευγα. Τώρα, το τι κάνει ο κάθε άνθρωπος πίσω από τα φώτα, το πώς διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις του, τη ζωή του ολόκληρη, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω.
1: Να σου πω το εξής. Δεν είσαι σε θέση να γνωρίζεις κάτι, αλλά ως άνθρωπος που αντίληψη έχεις και αίσθηση των πραγμάτων προφανέστατα έχεις, ίσως κάτι να σου κλώτσισε, ίσως κάτι να μην σου κούμπωνε. Υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
0: Ξέρεις.
1: Οι οποίοι έτσι έχουν έναν αέρα και μία άνεση και δεν ξέρεις και από πού είναι αυτός ο αέρας και αυτή η άνεση. Πόθεν είναι αυτά τα χρήματα?
0: Μπορώ να σου πω, να σου αναφέρω άλλα ονόματα που έχουν τέτοια άνεση και αέρα και όχι τον Φίλιππο Καμπούρη. Εν πάση περιπτώσει, άνθρωπο βλέπεις, δεν ξέρεις τι γίνεται από πίσω. Και επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω επιλέξει να έχω έναν πάρα πολύ μικρό κύκλο στη ζωή μου, ο οποίος περιλαμβάνει την οικογένειά μου και 2-3 φίλους το πολύ. Δεν έχω καμία σχέση με το σύστημα στη δουλειά μου και συναδέλφους. Είναι από επιλογή αυτό. Πηγαίνω, κάνω τη δουλειά μου και γυρίζω σπίτι μου στα παιδιά μου. Αυτή είναι η ζωή μου. Και επί τούτου έχω επιλέξει να το κάνω
1: πίστα,
0: αυτό.
1: Πίστα, σχολείο, σχολείο, πίστα.
0: Ναι, κάπως έτσι πες το. Πίστα, σπίτι, μαγείρεμα, καθάρισμα, παιδιά, υποχρεώσεις και ξανά δουλειά. Αυτή είναι η ζωή μου και κατ' επιλογή θέλω να
1: είσαι
0: ζω έτσι.
1: Είσαι φαν της Αντελίνας Βαρθακούρη?
0: Γιατί μου το ρωτάς?
1: Διότι,
0: τι είπε η Αντελίνα, δεν είναι.
1: Η Αντελίνα έχει πει ακριβώς ότι εγώ όχι απλά υποδέχομαι, αλλά γουστάρω. Με συγχωρείτε, δεν το είπε έτσι ακριβώς. Μ' αρέσει να έχω το ρόλο μου ως γυναίκα, το ρόλο που φροντίζει την οικογένεια, το ρόλο που τους ετοιμάζει το φαγητό, τους πλύνει, τους νοικοκυρεύει, τους φτιάχνει.
0: Μα εννοείται.
1: Και
0: εννοείται.
1: Πέσανε να τη φάνε και εκείνη όταν
0: γιατί, καταρχάς η Αντελίνα είναι ένα πολυτάλαντο πλάσμα. Και όταν έκανε εκπομπή ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό. Προφανώς όμως τη γεμίζει το να είναι μητέρα και σύντροφος. Και δεν βρίσκω τίποτα κακό σε αυτό. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία είναι γεμάτη, είναι ευτυχισμένη, φροντίζοντας τα παιδιά της. Κι εγώ αυτό κάνω.
1: Θα σου πάρω λέξη για το θέμα του Καμπούρη ή να.
0: Τι να μου πει, δεν έχω κάτι να σου πω.
1: Κάτι θέλω, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις.
0: Κάτι να σου πω. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι μου φαινόταν πάντα ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ναι, πολύ συμπαθητικός. Και εξεπλάγιν με αυτό που άκουσα. Τώρα θα μου πεις. Εντάξει.
1: Εκείνος
0: δεν έκλεινε τις σχέσεις το ένα με το άλλο.
1: Τις δουλειές σου εκείνος τις έκλεινε.
0: Όχι καλά. Καμία σχέση. Συνεργαστήκαμε κάποια στιγμή. Δουλειά.
1: Όχι, έτσι είπαν κάποιοι συνεργάτες και διάφορα άλλα τέτοια.
0: Όχι, κανένας δεν μου κλείνει τις δουλειές μου. Κωνσταντίνης, κλείνω μόνη μου. Είσαι μετά από 30 χρόνια.
1: Πρέπει να σου πω ότι είσαι πάρα πολύ πιστική. Δηλαδή, όταν λες κάτι και με αυτό το βλέμμα, είσαι απολύτως πιστική. Και όποιος δεν θέλει να την πιστέψει. Με δική του ευθύνη.
0: Έχεις λόγο να με πιστέψεις σε κάτι από αυτά που λέω?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Εγώ βγαίνω και μιλάω από την καρδιά μου. Μπορεί και να με κράξουν αύριο, μπορεί και να με βρίσουν. Ποσός με ενδιαφέρει, να ξέρεις.
1: Εγώ δεν είμαι κριτήριο, διότι έχω πιστέψει κατά καιρούς διάφορους απατεώνες και διάφορες απατεώνησες. Όμως πρέπει να σου πω ότι αυτό το οποίο μου βγάζεις, έτσι όπως το νιώθω, αυτή τη στιγμή η ώρα. 1:06
0: ναι.
1: Είναι πολύ αληθινό.
0: Εντάξει.
1: Είναι πολύ
0: αληθινό. Δεν ανήκουμε στους. Στο κομμάτι των πολιτικών που είναι αυτό
1: θα ξαναπολιτευώσουν,
0: το χαρακτηριστικό
1: τους
0: να λένε ψέματα. Εμείς είμαστε
1: λοιπόν
0: καλλιτέχνες.
1: Ότι γίνεται
0: όχι.
1: Μια συνάντηση, μια μάζοξη,
0: ναι,
1: ανθρώπων οι οποίοι είναι αξιόλογοι και θέλουν και ενδεχομένως να μπορούν και υπάρχει και ένα ρεύμα.
0: Τι εννοείς αξιόλογοι?
1: Θα ξαναπολιτευώσουν.
0: Τι εννοείς αξιόλογοι?
1: Τι να σου πω, και εγώ το ψάχνω να σου πω την αλήθεια, διότι και εγώ όταν το έψαξα διεπίστωσα ότι ο χώρος είναι παρ' τον ένα και βάρα τον άλλον και είμαι τόσο χαρούμενος που είμαι εδώ για να μπορώ να μιλώ μαζί σου και με άλλους ενδιαφέροντες ανθρώπους. Αλλά ρωτώ εσένα.
0: Θα σου πω το εξής. Θα σου απαντήσω τώρα ως εξής. Όχι, αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι αν όλοι σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ότι έχω απογοητευτεί, βλέπω ό,τι συμβαίνει καθημερινά στη χώρα μας, mm-hmm, εσωτερική πολιτική, εξωτερική πολιτική, και πλέον έχω φτάσει στο συμπέρασμα να λέω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, δεν πρόκειται να καλυτερεύσει τίποτα για τον Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, μακάρι παγκόσμια, mm-hmm, να καλυτερέψει η κατάσταση, αλλά προς το παρόν έχω να σκέφτομαι μόνο τη χώρα μου. Αν όλοι λοιπόν, απ' την άλλη σκέφτομαι, αν όλοι σκέφτονται σαν εσένα και τα παρατάνε, ποιος θα βρεθεί να φέρει μια αλλαγή και μια καλύτερη μέρα για όλους μας? Παρ' όλα αυτά, τίνω να έχω ξεκινήσει να πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε μια καλύτερη μέρα στην Ελλάδα, και αυτό δεν είναι κάτι που έχει ξεκινήσει τώρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουμε πάρει.
1: Απεσιόδοξο.
0: Μα δεν είναι. Δεν
1: βαθύτατα,
0: είναι η πραγματικότητα αυτή.
1: Βαθύτατα.
0: Μα δεν είναι η πραγματικότητα.
1: Απεσιόδοξο. Κοίτα, δεν ξέρω αν είναι η πραγματικότητα.
0: Δεν είναι η πραγματικότητα. Μιλάμε για δημοκρατία, αλλά δημοκρατία δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά.
1: Στην Ελλάδα ή στον κόσμο?
0: Άστο τον υπόλοιπο κόσμο. Ας ασχοληθούμε με τη χώρα μας.
1: Ωραία.
0: Πρώτα
1: η
0: απ' όλα.
1: Μας, η χώρα μας, λες, δεν είναι
0: υπάρχει
1: δημοκρατία.
0: Δημοκρατία όταν αναγκαζόμαστε να κάνουμε πράγματα παρά τη θέλησή μας. Όταν δεν υπάρχει ελευθερία λόγου.
1: Αναφέρεσαι στα εμβόλια.
0: Ναι, αναφέρεσαι.
1: Είμαι σίγουρος ότι αυτό σκέφτηκες.
0: Ναι, αναφέρεσαι στα εμβόλια.
1: Και πρέπει να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμος αντιλαμβάνεται όχι μόνο τη διάσταση της υγείας για πράγματα τα οποία βγαίνουν τώρα. Η Βάσο Πανταζή ξεκίνησε με το δεδικασμένο της για έναν άνθρωπο ο οποίος έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Πόσες αγωγές έχουν?
1: Μα ξεκίνησε ακριβώς το χορό των αγωγών.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό προκύπτουν, και επίσης όταν το ξανασκεφτόμαστε σε έναν αναστοχασμό, καταλαβαίνεις κιόλας ότι το σύνολο των απαγορεύσεων και των περιορισμών.
0: Θες να συζητήσουμε κάτι?
1: Ναι.
0: Θυμάσαι λοιπόν εκείνη την περίοδο που βγαίνανε όλοι, ηθοποιοί, πολιτικοί, τραγουδιστές, σε σποτάκια στην τηλεόραση και στηρίζανε λοιπόν την καμπάνια αυτή του COVID.
1: Και πολλά λεφτά έπαιζαν.
0: Πέρα από το οικονομικό κομμάτι που το θεωρώ ξεφτύλα αυτό, δηλαδή να παίρνεις λεφτά για να μπεις σε αυτό το τρυπάκι.
1: Πήγανε πολιτικά πρόσωπα και στήσαν site. Δεν υπήρχανε, με έναν τύπο που έκανε ροή, σήμερα θα το κάνανε με AI, απλά για να πάρουνε τα λεφτά της καμπάνιας.
0: Τα λες όλα. Υπάρχουν και άλλα όμως.
1: Ναι, δεν τα τότε, λέω ακόμα λοιπόν, όλα, διότι κάποιοι φοβούνται, τότε, ίσως λοιπόν, σε κάποια στιγμή να τα πω όλα.
0: Εγώ θέλω μία.
1: Και εκεί θα έχουμε θέματα.
0: Ρε παιδί μου, λειτουργώ πάντα με την κοινή λογική. Δηλαδή, λέω, είπα τότε, να κάνω εγώ τώρα αυτά τα εμβόλια για τον COVID που ήμουν, να ξέρεις, από τις πρώτες που αρρώστησα. Και αρρώστησα εγώ 1,5 μήνα, ήμουν στο σπίτι μόνη μου. Ευτυχώς λείπαν τα παιδιά μου σε διακοπές. Να κάνω εγώ τώρα αυτό το εμβόλιο, το οποίο το βγάλανε άρον-άρον, από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν είναι δοκιμασμένο, από το πουθενά, και να βλέπω όλη αυτή τη λύσα της κυβέρνησης παγκοσμίως να μας προστατέψουν, να προστατέψουν την υγεία μας. Ποιος? Το κράτος. Δηλαδή, γελάω. Πώς γίνεται λοιπόν, δεν θέλω να σε ρωτήσω αν έκανες το εμβόλιο, που θα γούσταρα να μου πεις.
1: Ναι, έκανα ένα εμβόλιο, διότι αλλιώς μας λέγανε κιόλας ότι ίσως δεν έχουμε θέση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Εγώ δεν έκανα κανένα, δεν δούλεψα για 2-2,5 χρόνια. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Η μητέρα μου μαγείρευε και μου έφερνε φαγητό, που έπαιρνε μία σύνταξη, γιατί εγώ δεν είμαι πλούσια, ούτε γεννήθηκα πλούσια.
1: Ζούσες από τη μητέρα σου, επειδή δεν έκανες το εμβόλιο?
0: Μα δεν δούλευα. Εμείς δεν δούλευαμε τότε.
1: Δεν έχεις βγάλει λεφτά στη ζωή σου μέχρι τώρα? Αρκετά, ούτως ώστε να μπορείς να έχεις μία στοιχειώδη άνεση. Δεν είμαι η εφορία.
0: Κοίταξε, σε πιο μικρή ηλικία έβγαλα χρήματα, τα οποία, όπως έχω ξαναπεί, δεν τα πήρα. Δηλαδή, το διάστημα που έβγαλα τα περισσότερα χρήματα από αυτή τη δουλειά, δεν τα πήρα ποτέ εγώ.
1: Να πήρω μπάμπι.
0: Μην επαναλαμβάνομαι τώρα. Ναι, το έχω πει αυτό.
1: Okay. Μια και μιλάμε για χρήματα και για διαφορές, και επειδή είναι και 12, θα κλείσουμε και 18 και 19, διότι αλλιώς πρόκειται να με βάλουν σε λεμιτόμο και θα έχουν και δίκιο κιόλας. Χρήματα, διαφορές, όλο αυτό το θέμα, καρβέλα σβήση, πώς το βλέπεις, πώς το...
0: Κοίταξε, βλέπω έτσι ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί εκ πρώτης όψεως, ίσως και βαθύτερα, δηλαδή όλα ξεκινάνε από το οικονομικό κομμάτι. Ξέρουμε πόσο μεγάλη αρρώστια είναι το χρήμα και πόσα προβλήματα δημιουργεί, πόσες οικογένειες χωρίζει, πόσα αδέρφια, πόσους συνεργάτες, πόσους αγαπημένους ανθρώπους.
1: Είναι χρήμα, είναι εγωισμός, είναι συναίσθημα.
0: Είναι όλα. Είναι όλα, γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι το πιο ωραίο καλλιτεχνικό ζευγάρι επί σειρά ετών που έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Μας έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές, απίστευτα τραγούδια. Να προσθέσω επίσης ότι αυτό που είπατε πριν, γιατί να ξεκατηνιάζονται, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, να ξέρεις. Εδώ βγαίνουν οι πολιτικοί και ξεκατηνιάζονται στην τηλεόραση. Όταν ένας άνθρωπος βγαίνει δημόσια... Όταν ένας άνθρωπος βγαίνει δημόσια να μιλήσει, αισθάνεται, να ξέρεις, ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να προστατέψει τον εαυτό του, να πει την αλήθεια, ούτως ώστε να προστατευτεί από τυχόν πράγματα που μπορεί να ακουστούν δεξιά και αριστερά. Έτσι νιώθει ο άνθρωπος που βγαίνει δημόσια να μιλήσει για κάτι προσωπικό του.
1: Έτσι αισθάνεσαι και εσύ όταν μιλάς για σένα?
0: Όχι, εγώ είμαι πολύ χήμα σαν άνθρωπος. Okay. Δεν μπορώ να κρατηθώ, το είπα και πριν. Εγώ εύχομαι να τα βρουν, αλλά δεν μου πέφτει και λόγος. Θα κάνουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορώ να ανοίγω σήμερα την τηλεόραση, να περιμένω να ακούσω για τον Γιώργο, που είναι αυτό το οποίο με πονάει και αυτό που θέλω να μάθω. Ότι
1: και αναφέρω στο Μαζονάκι.
0: Τελείωσε, ότι τιμωρήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι που τον σκότωσαν, και να ακούω 2 ώρες το δελτίο ειδήσεων να μιλάει για την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα.
1: Άρα,
0: φτάνει.
1: Άρα, συγγνώμη,
0: συμφωνείς
1: με την εισαγωγή που έκανα στην εκπομπή εδώ, καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν.
0: Δεν είναι έτσι,
1: και λέω,
0: ακριβώς.
1: Άλλαξε η κλειδαρό τρυπά μας, και ενώ κάναμε μάτι στην υπόθεση Μαζονάκη, γυρίσαμε τώρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει σελίδα για τον Γιώργο, διότι όλος ο κόσμος είναι λυσασμένος και εμείς οι συνάδελφοι του, αυτοί που τον αγαπούσαμε πραγματικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να περάσει στον ντούκο αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν υποτιμώ κανέναν άνθρωπο και κανένα θέμα που βλέπουμε καθημερινά στη τηλεόραση. Αλλά δεν χρειάζεται να ακούμε για το πώς γνωρίστηκε ο ένας με τον άλλον και πού πήγαν ταξίδι. Και αυτά είναι αστεία πράγματα.
1: Με την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη μιλάς. Φεύγω από Βύση Καρβέλα, διότι πυρηνικά συμφωνώ μαζί σου. Στην υπόθεση Μαζονάκη υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Και έχω την αίσθηση ότι αν δεν είχε σκοτωθεί ο Γιώργος, δεν θα το είχαμε μάθει. Μπορεί να τον είχαν πετάξει τον δυστυχή άνθρωπο.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
1: Και να μην ασχολούμαστε.
0: Ναι, ακριβώς επειδή είναι ο Γιώργος.
1: Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ζούμε σε μια χώρα παγίδα θανάτου. Το συμμερίζεσαι?
0: Σε όλες τις, σε όλα τα κομμάτια. Θέλεις να σου πω παρένθεση μικρή και δεν θέλω να το αναπτύξω περισσότερο γιατί πολύ με πονάει. Ο πατέρας μου έχει πάθει εγκεφαλικό και είναι στο νοσοκομείο που εφημερεύει. Μια μισή ώρα στο διάδρομο σε ένα ράτζο με εγκεφαλικό. Χτυπιέται ολόκληρος, βγάζει αφρούς και δεν έχει έρθει ένας γιατρός να τον πάρει. Ένας γιατρός. Γιατί, για ποια υγεία μιλάμε? Γιατί μιλάμε σε αυτή τη χώρα? Δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα λοιπόν το πιο εύκολο πράγμα είναι να πας σε ένα ιατρείο μαϊμού και να πεθάνεις. Εδώ πας στο νοσοκομείο, το δημόσιο και πεθαίνεις. Αβοήθητος. Τι λέμε ρε παιδιά τώρα? Τι λέμε? Δηλαδή τι λέμε? Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Να βλέπω τον πατέρα μου μια μισή ώρα αβοήθητο και να ουρλιάζω μέσα στο νοσοκομείο και να μην έρχεται κανένας. Άρα λοιπόν το πιο εύκολο πράγμα είναι αυτό που συνέβη στο Γιώργο. Πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα ο Θεός να βοηθήσει, να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Εγώ πλέον είμαι απογοητευμένη, Κωνσταντίνε.
1: Κατηγορείς τον Γονίδη που υποδέχθηκε τον Κασιδιάρη, είπε είναι φίλος μου και του ευχήθηκε τα καλύτερα?
0: Εμένα τι με αφορά αν ο Σταμάτης είπε μια καλησπέρα στον άνθρωπο που μπήκε μέσα στο μαγαζί?
1: Ορισμένοι πιστεύουν ότι στον Κασιδιάρη δεν πρέπει κανένας να απευθύνει το λόγο.
0: Για
1: δεν
0: ποιο
1: έχει
0: λόγο? Έχει κάνει εγκλήματα. Οι άλλοι που έχουν κάνει εγκλήματα και είναι έξω. Πόσοι άνθρωποι πεθάνανε στα Τέμπη? Και είναι όλοι έξω.
1: Θα σου πει κάποιος.
0: Δεν θα μου πει κανένας τίποτα.
1: Κάποιος, και αν μου πει κανένας τίποτα, δεν το δέχομαι. Έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Θα αντιτείνει κάποιος άλλος
0: ότι δεν είναι τελεσίδικη.
1: Θα αντιτείνει κάποιος άλλος ότι δεν είναι τελεσίδικη η καταδίκη. Και ότι ακόμα και οι προβλέψεις της διάταξης που κράτησαν εκτός το συγκεκριμένο κόμμα δεν θα έπρεπε να λειτουργούν, διότι δεν ήταν καταδίκη τελεσίδικη.
0: Okay.
1: Εσύ όμως, όλο αυτό το φαινόμενο πώς το βλέπεις?
0: Εγώ επαναλαμβάνω πάλι, οι άλλοι που έχουν κάνει τα εγκλήματα και είναι ακόμα έξω. Και είναι ακόμα έξω και μας ενδιαφέρει και μας νοιάζει και βρίζουμε την Καριστιανού επειδή μπήκε στην πολιτική. Μα η γυναίκα έχασε το παιδί της. Ξέρεις, Κωνσταντίνε, τι σημαίνει, και όλοι εσείς που μας βλέπετε, ξέρετε τι σημαίνει να χάνεις το παιδί σου? Μόνο αυτός που το έχει ζήσει. Ούτε εγώ ξέρω, ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω.
1: Πιστεύεις δηλαδή
0: ότι... Η γυναίκα
1: ότι...
0: λοιπόν αυτή μπήκε στην πολιτική για να μπορέσει να κάνει κάτι που μακάρι η γυναίκα να το καταφέρει. Δεν μπορώ να ακούω να μιλάνε άσχημα για αυτήν και να λένε ότι αυτό την ενδιέφερε να μπει στην πολιτική. Μα είναι δυνατόν? Γι' αυτό σου λέω ότι πλέον ο άνθρωπος λειτουργεί χωρίς συνέστημα. Είναι τόσο κρύος μέσα του. Είναι όλα τόσο ρηχά. Δεν υπάρχει ενσυναίσθηση. Δεν υπάρχει να νιώσουμε τον συνάνθρωπό μας που υποφέρει. Κατευθείαν το μυαλό μας πάει στην κακία, στο πώς θα κατηγορήσουμε τον άλλον και στο πώς θα βγάλουμε μίσος.
1: Μίλησες και κλείνουμε. Μίλησες για μια γυναίκα που έχει χάσει το παιδί της. Είσαι πάρα λίγο να χάσει τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Η ερώτηση είναι εξής. Πίστη σου στον Θεό εκφράζεται δημόσια και το κάνεις και με έναν τρόπο ομολογίας πίστεως.
0: Ναι.
1: Η πίστη αυτή υπήρχε και πριν να δεχθείς σφαίρες και να παράλληλο να χάσεις τη ζωή σου? Εμφανίστηκε μετά? Υπήρχε και δυνάμωσε?
0: Η πίστη αυτή υπήρχε πάντα, αλλά μετά από εκείνη τη στιγμή, γιατί ξέρεις, μόνο αν ζήσεις κάτι τέτοιο, και πίστεψέ με, κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό που έζησα εγώ τότε, έπρεπε να ήμουν νεκρή. Απλά τα πράγματα. Ο Θεός με έσωσε, με τράβηξε ένα χέρι έτσι, με πήρε και με έβαλε μέσα στο ξενοδοχείο. Και αυτό που σου λέω ρεαλιστικό είναι. Δηλαδή το ένιωσα. Ο Θεός με έσωσε και απόλυτα δικαιολογημένα έγινε 100 φορές πιο δυνατή η πίστη μου, γιατί ο Θεός μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Καταρχάς είχα ένα μωρό 3 ετών. Τι θα γινόταν αν εγώ πέθαινα και αυτό το μωρό πώς? Θα έμεινε μόνο του.
1: Έχεις πνευματικό?
0: Ναι.
1: Κοινωνάς?
0: Βεβαίως. Έχω τον πατέρα, τον γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη.
1: Παπαροκάδες.
0: Ναι. Και όλους τους γέροντες στο μοναστήρι, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, τότε. Πάρα πολύ. Μερόνυχτα καθόντουσαν στο τηλέφωνο μαζί μου και μου μιλούσαν. Και ακόμη μέχρι τώρα είναι όποτε τους χρειαστώ δίπλα μου.
1: Πού θα σε δούμε φέτος?
0: Καταρχάς, μ' άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα μας.
1: Και εμένα πάρα πολύ.
0: Και, πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ξέρω ότι έχουμε πάρει 2 λεπτά over, όπως λέμε στον τηλεοπτικό, στην τηλεοπτική διάλεκτο, στον τηλεοπτικό λόγο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κατασφάξουμε την αποφώνησή μας. Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Κι εγώ. Πραγματικά το απόλαυσα πάρα πολύ και ξέρεις ότι σου έχω.
1: Ναι, αλλά δεν μου είπες πού θα σε δούμε.
0: Είμαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί εγώ θα έρθω, θα είμαι πρώτο
0: τραπέζι.
1: Είμαι στη
0: Θεσσαλονίκη λοιπόν από το Σεπτέμβριο.
1: Το έκανα πριν από 10 χρόνια όταν γνώρισα τη γυναίκα μου.
0: Να έρθεις, να έρθεις και να πάρουμε και το
1: φίλο μας
0: μαζί.
1: Πρέπει να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια.
0: Λοιπόν, είμαι στη Θεσσαλονίκη στο ACT από το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Θα μείνω εκεί στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη μέχρι και τις γιορτές. Και ελπίζω να μετά να βρεθώ στην Αθήνα. Ήδη συζητάω για κάτι καλό. Ετοιμάζω τα καινούργια μου τραγούδια που θα βγουν από τη Heaven. Και δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Σε ευχαριστώ που με τίμησες με την παρουσία σου και μίλησες τόσο αληθινά και εγκάρδια.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, η κυρία Αγγελική Ηλιάδη. Επανερχόμαστε. Μην φύγετε.
2: Μου λένε όλοι και ανεπιτρεπτό, όμως εγώ θα κάνω πάλι το αντίθετο.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν φτάσει το κυβότιο στην Πολυκάπα, κερδίσαμε τον πόλεμο. Αν όχι, τον χάσαμε.
2: Το κυβότιο, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου για 10η χρονιά στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
1: Και αν νομίζετε ότι μπορείτε να το γεμίσετε με το πτώμα μου, τι περιμένετε και δεν με στείνετε στα 6 βήματα στον τοίχο.
2: Το κυβότιο, με το Φώτη Μακρύ, κάθε Παρασκευή στις 9, στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Λοιπόν, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, beware! Η ομάδα εδώ κρούσης των 80s-90s ξαναχτυπά. Πού?
5: Στο ιστορικό κύτταρο βέβαια.
6: 24 Οκτωβρίου, Σάββατο, μην ξεχαστείτε, σας παρακαλώ και τι.
7: Και τα εισιτήρια τελειώνουν και βιαστείτε.
4: Και τι θα γίνει?
8: Χαμός!
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λάγο κεφαλομανάρια μου, όπως και γαλαζοκέφαλοι στο μαξί μου, που πάντα είστε το πρώτο view στο Zaralix TV. Καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Όπως καταλαβαίνετε εδώ, από το περιβάλλον δυστυχώς αποτύχαμε. Αποτύχαμε λοιπόν ως κυνηγή λαγοκέφαλου, όπου είχαμε βάλει στόχο τα 200-500 κιλά την ημέρα να παίρνουμε τα φράγκα από την επιδότηση ή αλλιώς επικήρυξη, να κονομάμε και να την περάσουμε μια ζωή χίπικα στις παραλίες, φορώντας παρεό και πίνοντας πιτόγυρα. Γιατί αποτύχαμε? Είμαστε άχρηστοι? Μπορεί. Απ' την άλλη, είμαστε απολύτως ανίκανοι να πάρουμε επιδότηση για κανένα λόγο. Απ' την άλλη, επειδή είμαστε και ελληνόψυχοι, δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίμε εμείς. Ποιοι φταίνε? Οι ξένοι. Ποιοι ξένοι στην προκειμένη περίπτωση? Πέσαμε θύματα Ρώσων φαρσέρ. Εκεί που βουτάγαμε, παιδιά, 1500 μανάρια συντονισμένα, βρίσκαμε έναν κόλπο και πέφταμε όλα, εδώ, όλα μαζί γύρω-γύρω. Παπ! Ταυτόχρονα. Οπότε λέμε, πού θα είναι λαγοκέφαλοι? Κάπου εκεί. Θα τους βρούμε. Ρώσοι φαρσέρ μας στέλναν τα περίφημα ρώσικα ντρόουν τσιπούρα. Προσοχή, όχι τα μαγκούρα. Τα μαγκούρα είναι τα ουκρανικά. Τα τσιπούρα, τα ρώσικα, τα οποία μας έδιναν λάθος πληροφορίες, υβριδική επίθεση δηλαδή κανονικά, λάθος πληροφορίες για το που κρύβονται οι λαγοκέφαλοι. Και πέφταμε συνέχεια στις αργάνες. Ως εκ τούτου ταυτίσαμε, φάγαμε όλα μας τα λεφτά, δεν είχαμε κουράγιο, τα παρατήσαμε και τι να κάνουμε κι εμείς, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Ξαναγυρίσαμε εδώ στο σιγουράκι, YouTube, σάτυρα, stand-up, όρθιος κωμικός, views, παραστάσεις. Άρα, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά? Μην το ξεχάσω, για να καταλάβετε τι χοντρή πλάκα μας έκαναν οι Ρώσοι φαρσέρ με τα ντρόν τσιπούρα. Όταν μπήκαμε στο πλοίο να γυρίσουμε όλα μαζί τα 1500 μανάρια, στην έξοδο από το λιμάνι είχε μαζευτεί ένα κοπάδι λαγοκέφαλων και ούρλιαζαν: «Δεν θα πάρεις επιδότηση ποτέ, σύντροφε». Δεν ξέρω ποιον εννοούσαν. Απ' την άλλη, είναι καλύτερα στην Ελλάδα να είσαι stand-up κωμικός και να κάνεις άτυρα από το να κυνηγάς λαγοκέφαλους και να σε παραπλανούν με υβριδική επίθεση drone τσιπούρα? Τι να σας πω, γιατί και το κομικιλίκι εδώ πέρα είναι ζόρικο, παιδιά. Είναι ζόρικο. Εδώ δεν είμαστε μια δημοκρατική χώρα σαν την Τουρκία. Τι εννοώ την Τουρκία? Διαβάζω, ας πούμε, ότι στην Τουρκία ένας καλός συνάδελφος, πολύ καλός συνάδελφος, ο Ντενίζ Γκοκτάς, συνελήφθη και φυλακίστηκε για προσβολή στο Ισλάμ. Πρόσβαλε, είπε ένα κείμενο, πολύ προσβλήθηκε το Ισλάμ, είναι ευαίσθητοι και αυτοί, σαν τον χριστιανισμό, όλοι είναι ευαίσθητοι, αυτοί με τα ιερά και τα όσια, και οι βουδιστές και οι Ινδουιστές, όλοι. Μια ευαισθησία την έχουν στη σάτυρα και στα ανήλικα, με την ευρεία έννοια. Και γιατί είναι καλύτερα να είσαι κωμικός στην Τουρκία από ότι στην Ελλάδα? Γιατί στην Τουρκία, όταν προσβάλλεις τα ιερά και τα όσια, απλά θα σε συλλάβουν. Στην Ελλάδα, όταν προσβάλλεις τα αφεντικό τα ιερά και τα όσια, θα σου στείλουν μπιστολάδες, θα σου απειλήσουν το παιδί, τη γυναίκα, το σκυλί, τη μάνα, τον πατέρα, ή θα σου στείλουν μαχαιροβγάλτες επαγγελματίες ποινικούς ντυμένους με σταυρούς και μαύρα ρούχα, να σε στείλουν μια ώρα αρχίτερα στον άλλο κόσμο, να δεις, μαλάκα, υπάρχει Θεός ή μαλακίες έλεγες? Έτσι λοιπόν, τιμή και δόξα στους συναδέλφους που κάνουν ζωάρα στην Τουρκία και απλώς συλλαμβάνονται, δείτε το θετικά, κωμικός στις φυλακές. Θα γράψει κείμενα που δεν μπορεί να τα φανταστεί απ' έξω. Άλλο να είσαι μέσα και άλλο να τα φαντάζει απ' έξω. Θα γράψει κειμενάρες, θα κάνει ωραίες γνωριμίες, θα γνωρίσει πραγματικά τα καλύτερα παιδιά, γιατί τα χειρότερα είναι έξω. Θα τον ταΐζει το κράτος, θα τρώει και θα πίνει τσάμπα και θα βγει μετά όριμος να συνεχίσει την καριέρα του, να γράψει και ένα καλό βιβλίο. Ενώ εδώ, έφυγε. Απ' την άλλη, τι επιλογές έχουμε επαγγελματικά? Λαγοκέφαλο επικίνδυνο και πέφτει σε Ρώσους φαρσέρ. Κομμωδία και σάτυρα, απολύτως επικίνδυνο, πέφτει στον τάφο σου μια ώρα αρχίτερα. Να κάτσει στο σπιτάκι σου, αυτό και αν είναι επικίνδυνο. Φτάσαμε στο σημείο στη χώρα να πέφτει πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας χωρίς σεισμό. Έτσι, μόνη της. Για ποιο λόγο έπεσε αυτή στα πετράλωνα? Γιατί λέει φτιάχναν μια άλλη πολυκατοικία δίπλα. Και εκεί λοιπόν που θα είχαν μία συν μία, γιατί αλίμονο αν δεν φτιάξει μια ακόμα πολυκατοικία στην Αθήνα, τι λείπει στην Αθήνα και ειδικά στα πετράλωνα? Μια ακόμα πολυκατοικία. Ξαφνικά τους λείπουν δύο ακόμα πολυκατοικίες. Άρα έχουμε νέους άστεγους, έχουμε επιχειρηματίες που δεν μάθαμε ποτέ το όνομά τους, προφανώς γιατί είναι παιδιά της πιάτσας, και η ζωή συνεχίζεται και όλοι κάνουν σταυρούς ή οτιδήποτε άλλο πιστεύουν, μην κάνει κανένα σοβαρό σεισμό στην Αθήνα. Γιατί με αυτό που έχει γίνει στα κτίρια της Αθήνας, που έτσι κι αλλιώς δεν ελέγχονται, μετά την κόλαση του Airbnb που ξυλώνουν κολόνες, μεσοτυχίες, θεμέλια, προκειμένου να κάνουν ακόμα και μια τρύπανά για να την νοικιάσουν ευλαμμένο τουρίστα ως Airbnb, δεν θέλω να σας πω ως προφήτης τι θα γίνει στον επόμενο σοβαρό σεισμό σε αυτή την πόλη. Απλώς θέλω να σας πω ως προφήτης, αν μπορείτε να πάτε να ζήσετε κάπου αλλού, να πάτε. Αφού λοιπόν κάναμε όλη τη βόλτα στις επαγγελματικές επιλογές που έχουμε και καταλήγουμε στο Zaralix TV, ξεκινάμε. Τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή, μανάρια μου γλυκά? μια εβδομάδα ακόμα επιβεβαίωσης του Ζαραλίξ TV, που λέει εδώ και χρόνια ότι η χώρα ζει και θα συνεχίσει να ζει στη δεκαετία 50-60. Ξεκινάμε γλυκά με μια πρεσβεία. Όπως το 50 και το 60. Οτιδήποτε γινόταν σε αυτή τη χώρα έπρεπε πρώτα να περάσει ο εκτελεστής ή ο προϊστάμενος από την πρεσβεία, έτσι γίνεται και σήμερα. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τις εκλογές, οι οποίες από ό,τι λένε θα είναι το φθινόπωρο, ποιοι το λένε, ο Ντόκος. Ποιος είναι ο Ντόκος? Μεγάλο τεφαρίκι ο Ντόκος. Θα πούμε στο τέλος για τον Ντόκο λοιπόν. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας προς εκλογές, είναι υποχρεωμένα όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις εκλογές, ή σχεδόν όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις εκλογές, να περάσουν μια βόλτα από την Αμερικάνικη πρεσβεία και συγκεκριμένα την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, τα φιλιά μας στη συντρόφισσα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε φωτογραφίες εδώ και έμεινε ο τόπος, και ο Σαμαράς στην Κίμπερλι, και ο Σαμαράς, και ο Τσίπρας στην Κίμπερλι, και ο Τσίπρας, και ο Κυρανάκης, ναι, δέχεται και Ζαβά, και ακόμα. Δεν πήγε ο Ανδρουλάκης, αλλά διαβάσαμε, γιατί τα ψάχνουμε όλα αυτά, γιατί δεν πήγε ο Ανδρουλάκης. Ξέρουμε ότι ο Νίκος δεν πάει, αλλά μην το χοντρένουμε με την Κίμπερλι, επειδή απλά είναι ανήπαντρη. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης δεν έχει πάει ακόμα, γιατί είχε, λέει, φόρτο εργασίας. Δουλεύει πολύ αυτή την περίοδο, έτσι διαβάζουμε εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ. Αλλά όπου να λέμε, στη βδομάδα θα πάει και ο Ανδρουλάκης και θα έχουμε φωτογραφία. Και τιμή και δόξα στην Κίμπερλι Γκίλφοιλ, γιατί ανάμεσα σε υπουργούς και αρχηγούς κομμάτων ή αρχηγούς σε κόμματα που θα φτιαχτούν όπου να είναι, δέχτηκε, όπως είδαμε εδώ και σε μια φωτογραφία, την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και εδώ πρέπει να πούμε μπράβο, μπράβο, πραγματικά μπράβο στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, που δέχεται και εκπροσώπους μειονοτήτων, όπως η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που δεν το ξέραμε, το μάθαμε και εμείς πρόσφατα από τον τραγουδιστή Παϊτέρη, τον Ρωμά τραγουδιστή Παϊτέρη, ο οποίος είναι και φωνάρα και τραγουδιστάρα και τρελό και έφυγε. Εμείς έχουμε ρίξει πολύ σε φτετέλη με Παϊτέρη, ο οποίος πρόσφατα σε μια εκπομπή αποκάλυψε ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι παιδί ενός Ρωμά εμπόρου χαλιών, ο οποίος μεγάλος αλήτης, δεν την αναγνώρισε ποτέ. Όχι εμείς, ο Παϊτέρης.
1: Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ, ενικός, Ρωμά, πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε. Λέω. Συγγνώμη.
2: Όχι. Τώρα.
0: Τώρα, τι να σας πω κι εγώ, αλλά η αλήθεια είναι και εμείς το είχαμε ψηλιαστεί εδώ. Γιατί αυτό το μόνιμα σοκολατή χρώμα που έχει η κυρία, τι διάλογο. Όλη μέρα στο σολάριο είναι. Δεν κάνει και τίποτα άλλο στη ζωή της που έχει πολιτική καριέρα ή κάτι τέτοιο. Τι να λέμε. Τιμή και δόξα στην Κίμπερλι που δέχεται μειονότητες. Μπράβο, Κίμπερλι. Και εμάς να δεχτείς μια μέρα. Και μετά λοιπόν τις επισκέψεις σε ποια πρεσβεία, στη σωστή πρεσβεία, λίγο πριν γίνουν οι εκλογές και αφού γίνουν οι εκλογές, τι άλλο θυμίζει 50-60 την εβδομάδα που μας πέρασε? Μα τι άλλο, προβοκάτσια, χτυπήματα, τρομοκρατικά χτυπήματα με πολιτική χρειά, ιδεολογικοί αντίπαλοι χτυπάνε ιδεολογικά αντιπάλους τους, να είχαμε να λέγαμε, και πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μια παράδοση από τη δεκαετία του 50-60, όταν θέλουμε να κάνουμε τέτοιου τύπου χτυπήματα ή τέτοιου τύπου προβοκάτσιες. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, είχαμε, όπως διαβάζουμε εδώ, τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην αρχή είχαμε 5 τραυματίες και μια κυρία διασωληνωμένη, όπου δυστυχώς καταλήξαμε στους 5 τραυματίες και μια νεκρή και συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει αυτό το χτύπημα, τα γκαζάκια, οι τρεις επιθέσεις ταυτόχρονα, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή, όπως γράφουν στα ΜΜΕ, σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πριν πούμε οτιδήποτε, θα βάλουμε τον τίτλο. Ο τίτλος, όπως έλεγε και στη φετινή μας παράσταση, λέει: «Πάντα στη χώρα, ιδιαίτερα μετά την κατοχή, η δεξιά ζει από τους νεκρούς, η αριστερά ζει με τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος ζει και παχαίνει κυρίως τρώγοντας ξένα κόλυβα». Επιβεβαιώθηκε αυτό μετά από αυτό το χτύπημα? 100%. Ξεκινάμε από τη δεξιά, η οποία ζει κυρίως από τους νεκρούς. Με το που έγινε αυτό το χτύπημα λοιπόν, όπου κανένας δεν ξέρει μέχρι σήμερα που έχουν περάσει τόσες μέρες ποιος το έκανε και για ποιο λόγο το έκανε, την πρώτη μέρα ήδη μετά το χτύπημα, ήδη η δεξιά ήξερε ποιοι και για ποιο λόγο. Και διαβάζουμε λοιπόν, ενώ ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει από την αστυνομία, δεν έχουμε συλλήψεις, δεν έχουμε προσαγωγές, δεν έχουμε υπόπτους. Διαβάζουμε λοιπόν ότι μια εφημερίδα που λέγεται Ελεύθερος Τύπος και κάθε μέρα γράφει για το πότε θα πάρουμε σύνταξη ή πόσες θέσεις ανοίγουν στο δημόσιο, μετά από αυτό το χτύπημα στη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια, ήξερε ότι αυτό το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά. Λεπτομέρειες δεν έχουμε. Αλλά φαντάζομαι η αστυνομία θα έχει καλέσει εκεί πέρα το διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου να του πει τι ακριβώς εννοείς και πού το ξέρεις ότι το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά. Μετά ήρθε ο Κυρανάκης. Αυτό το τσακάλι, αυτός ο αετός, αυτός ο πανέξυπνος και μορφωμένος άνθρωπος που έχει τα ηνία της Νέας Δημοκρατίας και ξεκίνησε την καριέρα του ως τρολ της ομάδας αλήθειας, πράγμα το οποίο έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, αφού όπως είπε στη συνέντευξη, κόλλαγε και ένσημα, ακριβώς ότι έλεγε και ο Αβραμόπουλος, πλήρωνε και εφορία. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Κυρανάκης να μας πει όχι μόνο ότι το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά, αλλά και συγκεκριμένα ποιο κομμάτι της ακροαριστεράς. Και δηλώνει: Κυρανάκης για εμπριστική επίθεση. Πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φανταζόμαστε λοιπόν ότι για να έχει μια τέτοια σοβαρή πληροφορία ο Κυρανάκης, ήδη θα τον έχουν καλέσει 8 φορές στην Αντιτρομοκρατική να τον ρωτήσουν: πες μας, μεγάλε, πού το ξέρεις αυτό. Επίσης, πού ξέρεις ότι ήταν αυτή και πού ξέρεις ότι αυτή ήταν και ακροαριστερή και όχι ας πούμε αναρχική ή όχι φασέη ή απλά οπαδή της Ιουλίας Καραπατάκη που δεν τους έκατσε φέτος να βρουν εισιτήριο σε συναυλία και έχουν τα νεύρα τους. Πού τις ξέρεις αυτές τις λεπτομέρειες, Κυρανάκη μου, φαντάζομαι θα το ρώτησαν στην Αντιτρομοκρατική. Μετά πάμε λοιπόν στην απόλυτη εκμετάλλευση του γεγονότος. Η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά, ζει από τους νεκρούς. Πριν ακόμα γίνει η κηδεία του θύματος, ξεκίνησε η εκμετάλλευση. Μαζεύτηκαν λοιπόν εκεί 40-50-60 άτομα έξω από το νοσοκομείο, και ο Κυρανάκης, δεν το συζητάμε, και διάφορα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φορώντας μπλουζάκια «Δεν θα μας φοβήσετε». Ποιοι? Ποιοι δεν θα φοβήσουνε ανθρώπους τους οποίους τους φιλάνε ΜΑΤ, όπιε, ασφαλίτες, αστυνομικοί ένστολοι, μπράβοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η πρεσβεία του Ισραήλ, των ΗΠΑ, Ουκρανοί, όλοι τους φιλάνε, όλοι. Ποιοι ακριβώς δεν θα σας φοβήσουν εσάς που σας φιλάνε όλοι? Προφανώς λοιπόν για τον Κυρανάκη, δεν ξέρω τι άλλο να πω, εννοεί δεν θα μας φοβήσουν οι ακροαριστεροί ή αυτοί που έκαναν την κατάληψη και εκενώθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μάλλον έτσι, πιθανολογώ ότι εκεί απευθύνεται. Όμως τα μπλουζάκια είναι σοου. Και γιατί τα μπλουζάκια είναι σοου? Γιατί το που τελείωσε το σοου της φωτογράφησης, έβγαλαν τα μπλουζάκια για να κάνουν δηλώσεις. Τι έγινε, παιδιά? Τόσο πολύ στεναχωρηθήκατε, τέτοια θλίψη που βάλατε τα μπλουζάκια, έγινε φωτογραφία και τα βγάλατε, γιατί δεν φοράτε όλη μέρα? Γιατί δεν φοράτε όλη μέρα παντού? Βγάλετε το και σε μαγιό. Δεν θα μας φοβήσετε, ρε κουφάλες. Πίσω λαγοκέφαλοι. Δεν θα μας φοβήσει κανείς. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Βγάλετε το παντού. Σουτιέν, βρακιά, παντελόνια, πουκάμισα. Όλα. Δεν θα μας φοβήσετε. Όχι. Μοντέλα. Έγινε η δουλίτσα. Η εκμετάλλευση όμως δεν τελειώνει με ένα μπλουζάκι και μια φωτογράφηση, γιατί στη δουλίτσα με το μπλουζάκι έγιναν και δηλώσεις. Και εδώ διαβάζουμε ότι ο Κυρανάκης είπε σε αυτή την εκδήλωση: «Η φωνή της Αφροδίτης πρέπει να ακουστεί και θα ακουστεί στην επόμενη Βουλή». Τι εννοεί? Διαβάζουμε. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην Αφροδίτη Νέστορα και στη μητέρα της Βάγια που υπέκυψε στα τραύματά της. Η Αφροδίτη Νέστορα λοιπόν είναι πολιτεύθρια, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Η νεκρή είναι η μητέρα της. Και λέει λοιπόν ο τύπος εδώ, πριν καν γίνει η κηδεία: «Είμαστε όλοι εδώ μια γροθιά. Για την Αφροδίτη θέλω να πω ότι την ξέρω πολλά χρόνια, έχουμε πορευτεί μαζί. Μετά από ό,τι έχει γίνει από χθες, η Αφροδίτη είναι μαζί με την κυρία Βάγια ένα σύμβολο της πόλης, ένα ζωντανό σύμβολο της πόλης. Την περιμένουμε πίσω γερή και δυνατή και μιλάω ως πολίτης, όχι ως μέλος του κόμματος ούτε ως υπουργός. Η φωνή της Αφροδίτης πρέπει να ακουστεί και θα ακουστεί στην επόμενη Βουλή». Δηλαδή, αυτό για το οποίο κατηγορούσαν χρόνια, πολλά χρόνια, τη Φίσα, τη Μάγδα Φίσα, ότι εκμεταλλεύεται τη δολοφονία του γιού της από τις Ναζί για να κάνει πολιτική καριέρα, αυτό το οποίο κατηγορούν τα τελευταία χρόνια την Καριστιανού, ότι εκμεταλλεύτηκε το θάνατο του παιδιού της για να κάνει πολιτική καριέρα, λες και μπορούσε να ελέγξει το θάνατο του παιδιού της η Καριστιανού ή η Φίσα. Λες και για το θάνατο του παιδιών τους δεν ευθύνεται το κράτος, δεν ευθύνονται οι εταιρείες που κέρδιζαν από το σιδηρόδρομο, ευθύνονται οι ίδιες οι κυρίες, ενώ ο Κυρανάκης μιλάει ως κράτος, γιατί είναι κράτος, ήταν χρόνια υπουργός και είναι στελεχάρα στην Νέα Δημοκρατία, και πριν ακόμα γίνει η κηδεία ανακοινώνει ότι η κόρη του θύματος, όπως και να έχει, θα μπει στη Βουλή. Το μικρό όνομα λείπει μόνο. Τώρα, κατά τα λοιπά, Η δεξιά στη χώρα ζει από τους νεκρούς χωρίς αμφιβολία. Όμως το σύστημα εδώ στη χώρα έχει ένα θεματάκι, όπως σας έχουμε πει από τις προηγούμενες εκλογές. Θέλει δίπολο. Δεν υπάρχει ο δεύτερος πόλος. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της εκμετάλλευσης αυτού του γεγονότος, του οποίου δεν ξέρουμε ποιος το έκανε. Καλά, ότι υποψιαζόμαστε, ότι εμείς εδώ είμαστε σχεδόν σίγουροι για τις υποψίες μας, θα τα πούμε παρακάτω. Αλλά δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από τις αρχές. Ότι βρήκαμε αυτόν, βρήκαμε αυτό το στοιχείο. Δεν μπορούν να πάρουν και το Ρωμανό, είναι Θεσσαλονίκη. Είναι πολλά τα προβλήματα της αντιτρομοκρατίας, αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ας πούμε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εκμετάλλευση που κάνει ο Κυρανάκης πάνω στο νεκρό. Βγάζει τον αντίπαλο και βγαίνει και κάνει τη δήλωση ότι για όλο αυτό που έγινε, όχι μόνο υπάρχουν δράστες που είναι γνωστοί, οι πρώην καταληψίες στην κατάληψη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, αλλά υπάρχουν και οι ηθικοί αυτούργοι οι οποίοι είναι γνωστοί. Και κατονομάζει ως ηθικό αυτούργο και αντίπαλο της ακροαριστεράς τον Τσίπρα, γιατί βάφτισε το κόμμα του, λέει, Ελλάς.
3: Όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επαναστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα.

ποτέ ιστορικά. Ποτέ όμως, Εάμελας ήταν γνωστός με τους Ναζί κατακτητές. Με αυτούς συναντήθηκε. Με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα για τους Ναζί κατακτητές σε αυτές τις συναντήσεις. Ο Εάμελας δεν είχε καμία εμπλοκή στον εμφύλιο. Εκτός αν κάποιος θεωρεί αδέρφια του και δικούς του τους Ναζί κατακτητές και τους συνεργάτες, οπότε ναι, μιλάμε για εμφύλιο, αν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Εκτός αν το μοναδικό βιβλίο που έχει διαβάσει στη ζωή του για αυτή την περίοδο της κατοχής ο Κυρανάκης είναι του Μαρατζίδη. Ο οποίος Μαρατζίδης είναι δεξί χέρι του Τσίπρα, για την ακρίβεια είναι άκρο δεξί χέρι του Τσίπρα, στο νέο κόμμα Ελλάς, και ο Μαρατζίδης ως επιστήμονας ιστορικός έχει ακριβώς την ίδια άποψη και για την αντίσταση των Ελλήνων απέναντι στους Ναζί κατακτητές και για τους Ναζί κατακτητές και για τους συνεργάτες των Ναζί κατακτητών. Ως εκ τούτου, το να προσπαθεί ο Κυρανάκης να θεωρήσει και να οριοθετήσει ως ιδεολογικό αντίπαλό του τον Τσίπρα, βάζοντας μέσα την αντίσταση, την ηρωική αντίσταση ανθρώπων στην Ελλάδα απέναντι στους Ναζί κατακτητές, είναι ό,τι πιο βολικό μετά από ένα θάνατο. Η εκμετάλλευση δεν έχει τελειωμό. Εμείς εδώ λοιπόν από το Ζαραλίξ TV θέλουμε να σας πούμε με τον μπλουζάκι: δεν θα μας τρελάνετε. Κυριολεκτικά όμως δεν θα μας τρελάνετε εσείς, εμείς θα σας τρελάνουμε. Παιδιά, ιδεολογικοί αντίπαλοι του Μαρατζίδη και του Κυρανάκη, να είστε αγαπημένα μανάρια μου. Να είστε αγαπημένα. Μην τζακώνεστε για τα παλιά. Μην τζακώνεστε για τους Ναζί κατακτητές και τους αντιστασιακούς ήρωες Έλληνες. Να είστε αγαπημένα. Γιατί όταν τσακώνεστε εσείς, στεναχωριέται ο Νετανιάχου και δεν μπορεί να σκοτώσει παιδάκια. Μην το κάνετε αυτό. Σας παρακαλώ. Να μπορεί κι άλλος να κάνει τη δουλίτσα του. Και συνεχίζουμε με τον περίφημο μεσαίο χώρο που ζει από τα ξένα κόλληβα και τους περίφημους πολιτευτές. Με λίγο αριστερά. Ενώ λοιπόν δεν ξέρουμε ποιος ή ποιοι και γιατί έκαναν αυτό το χτύπημα με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, βγήκε και η αριστερά και όλο το δημοκρατικό τόξο να καταδικάσει την ενέργεια. Τι καταδικάστε εσείς? Πάλι στα μνημόσυνα πέσατε. Όλοι να καταδικάσουμε, αλλά τι? Τι? Δεν ξέρετε από πού, ποιος, για ποιο λόγο? Τι? Πού το ξέρετε αυτό που καταδικάζετε? Καταδικάζουμε. Τραβάμε και μια συναυλία, παιδιά. Μαζί με την καταδίκη να τραβήξουμε και μια συναυλία. Αρέσουν αυτά. Καταδικάζουν γενικά και αόριστα. Και πάμε στον περίφημο μεσαίο χώρο. Τι είναι ο μεσαίος χώρος που ζει από τα ξένα κόλληβα? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που απειλήθηκαν, όντως απειλήθηκαν, γιατί το να σου κάνει γκαζάκια στο σπίτι, στην πολυκατοικία, στα μάξη, είναι ή απειλή, δεν έχει καθόλου πλάκα, ούτε είναι αστείο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όπως λένε εδώ τα ΜΜΕ, είναι πολιτευτές. Τι είναι πολιτευτής πια στην πατρίδα μας? Δείτε τι γίνεται στις τελευταίες μέρες στην περίφημη προεκλογική περίοδο που έχουμε μπει. Πάνε και έρχονται στα κόμματα. Είναι μια σειρά κομμάτων. Ποιοι είναι αυτοί? Πρώην ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το διέλυσε ο Τσίπρας. Τώρα το λένε ΕΛΑΣ, που είναι όλοι ΣΥΡΙΖΕΙ, γιατί το διέλυσε ο Τσίπρας, κανείς δεν κατάλαβε. Το ΠΑΣΟΚ, όπου οι περισσότεροι είναι στη Νέα Δημοκρατία και όσοι έχουν μείνει στο ΠΑΣΟΚ τρέχουν τώρα στον Τσίπρα, γιατί εκεί έχουν ρίξει όλα τα φράγκα, να πούμε, και όλο το σπρόξιμο οι εφοπλιστές. Ο Κακομοίρης ο Ανδρουλάκης, ο οποίος θα αγωνιστεί στην ελληνική δικαιοσύνη και στα δικαστήρια να αποδείξει ότι απλά δεν πάει με πουτάνες, ενώ ο ίδιος πολιτικά ακριβώς εκεί ανήκει. Και είναι και μια κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι είναι υπερπατριώτες, ακροδεξοί κτλ. Τύπου Βελόπουλου, οι οποίοι και αυτοί όμως δηλώνουν τιμή και δόξα στη συμμαχία με το Ισραήλ. Αφροδιτάρα, να πούμε, γόνος, νόθος γόνος, τσιγκάνου, όχι, να είμαστε και πολίτη γαλλικορέκτ, Ρωμά εμπόρου χαλιών, τράβηξε και αυτή την προσοχή στην Κίμπερλι. Και από πίσω ο Σαμαράς, θα σας πω μόλις ανακοινώσει το κόμμα ποιον εφοπλιστή έχει από πίσω αυτός, λοιπόν, όποιον είναι και ο άλλος, ακριβώς τον ίδιο, λοιπόν, και ο Σαμαράς, ο οποίος θα κάνει και αυτός ένα κόμμα πατριωτικό, γιατί όλοι οι άλλοι δεν είναι καθόλου πατριώτες. Όλοι αυτοί λοιπόν, εκεί, πάρε και έρχονται τα στελέχη. Κάθε μέρα διαβάζει. Αυτό πήγε εδώ, αυτό έφυγε από εκεί, αυτό παραιτήθηκε, αυτό πήγε. Άρα, τι είναι αυτά τα. Αυτοί λοιπόν οι πολιτευτές, τι είναι? Και για ποιο λόγο κάποιος τρέχει να καταδικάσει μια πράξη η οποία είναι εσχρή, ανήθικη, ποινικά κολάσιμη, δεν το συζητώ. Βρείτε τους και μπαγκλαρώστε τους, εννοείται μαζί σας, αλλά χωρίς κανείς ακόμα να ξέρει ποιος και για ποιο λόγο έκανε αυτό που έγινε. Το μόνο που έχουμε είναι το γεγονός. Τις πίπες του Κυρανάκη, τις πίπες του ελεύθερου τύπου και την αισχρή εκμετάλλευση του νεκρού. Κατά τα λοιπά, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ξέρετε όμως τι έχουμε ως κανονικότητα για αυτούς τους περίφημους πολιτευτές? Πάμε μόνο στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στις τελευταίες δύο εβδομάδες, λοιπόν, έχει γίνει μεγάλο θέμα, όχι τόσο μεγάλο όσο θα έπρεπε, αλλά θα μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, από μια πολιτεύτρια, υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, η οποία πήγε και κατήγγειλε για τους πάλι στα δικαστήρια ότι έδωσε λεφτά σε Ρωμά. Και συγκεκριμένα μπλέκει την οικογένεια, λέει, Βιλανάκηδες, η οποία είναι γνωστή και μεγάλη.

0: Οικογένεια, τι να σας πω κι εγώ, δεν είμαι Λατινοπούλου, που να τα ξέρω όλα αυτά από μέσα. Λοιπόν, γνωστή και μεγάλη οικογένεια, λέει, Ρωμά, στον κάμπο, τους έδωσε, λέει, φράγκα να τη βγάλουν στη Βουλή και αυτοί δεν τη βγάλαν και ψήφισαν κάτι άλλο. Και τι θα κάνει δηλαδή, ε? Αυτή θα πάει να τους κάνει μήνυση επειδή δεν αγόρασε ψήφους στις ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές που λυσάξατε όλοι από κάτω, όχι στην αποχή, ευνοεί το πρώτο κόμμα. Θα μούτζωνα, αλλά δεν φτάνω ψηλά.
1: Και αφού ο πατέρας, σύμφωνα πάντα με το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε, δεν κατάφερε αυτό που ήθελε στο σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη, βρίσκεται και βουλευτής, ζητώντας αρέστα.
2: Κορίτσα την κατάσταση, αυτή τη στιγμή μου λέει πως
3: θα μου... Κατάσταση, μωρέ. Τι είναι σταυρός που πήρα το 15, το 19, πήρε και το 23. Τι βοήθησε.
2: Δεν ψηφίσασαι λασόνα.
1: Ψήφι, χρήματα και συμφωνίες που φαίνεται να δόθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής κινητοποίησης ψηφοφόρων.
4: Όλοι γνωρίζουμε την δραστηριότητά σου, δεν θέλω να σε προστάνω. Είσαι αυτός που είσαι και είναι αυτός που είσαι. Δώστε μας τα λεφτά πίσω, αυτά που μας προστάτε.
2: Απά να μαζέψω εγώ τα χρήματα από κάθε άτομο.
4: Δεν με νοιάζει τα πίσω. Προφανώς το χωριστό του θέλω.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τους πολιτευτές. Μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, πολιτευτές που κινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο. Ο Μελάς, το θυμάστε από τον ΟΠΚΕΠΕ, και η κυρία Ρέπα, υπεύθυνη και αυτή στον ΟΠΚΕΠΕ, καταδίκη από ελληνικό δικαστήριο. 5 χρόνια και 8 μήνες με αναστολή. Πολιτευτές και αυτοί. Συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ, σύλληψη, λέει, υποψηφίου, δεν γράφει λεπτομέρειες, είναι με το Πασόκο Λεβέντης αυτός. Υποψηφίου λοιπόν στη Β' Πειραιά Πασόκου, ο οποίος ήταν αρχηγός, λέει, οργάνωσης που τρώγε φράγκα από τον ΕΟΠΗ. 400 χιλιάρικα η μίζα. Τόσα βρήκανε. Μπορεί να είναι και ένα 400. Πολιτευτής κι αυτός. Φαραντούρης. Πολιτευτής κι αυτός. Ακαδημαϊκός. Βέβαια. Του Πανεπιστημίου. Ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε βουλευταράς, μετά ήταν με τον Κασελάκη, έγινε Αμερικανοτσολιάς και τώρα πήγε στον Ανδρουλάκη στην Πατσοκάρα. Και με το που πήγε στον Ανδρουλάκη στην Πατσοκάρα, που είναι αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, όλος τυχαίως καλέσαν τη γυναίκα του στις Βρυξέλλες, που είναι και αυτός ευρωβουλευτής, τη διορίσαν εκεί, λέει, επειδή είναι σπουδαία και τρανή, δεν βρίσκαν άλλη, και της δώσαν και 250 χιλιάρικα επειδή θα ζει στο εξωτερικό. Τι της έτυχε της κακομοίρας στις δύσκολες Βρυξέλλες, μη σας τύχει. Χάλια οι Βρυξέλλες, χάλια. Μην περάσετε απ' έξω. Λοιπόν, και αυτός πολιτευτής. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι πολιτευτές. Και κάθε εβδομάδα έχουμε τέτοια. Να το ανοίξουμε λίγο. Και ο Φραπές πολιτευτής ήταν. Και σε Μερτζίδου. Και ο Χασάπης. Γιατί λοιπόν τα σκανγκαζάκια στον καράζ ενός πολιτευτή, το πρώτο πράγμα που σας έρχεται είναι ο ιδεολογικός αντίπαλος και όχι ο νταραβεριτζής που ρίξανε. Γιατί, αφού όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, όλο αυτό είναι νταραβέρι. Νταραβέρι στον νταραβέρι. Κονόμα στην κονόμα. Επιδότηση στην επιδότηση. Άρα, δεν το ξέρετε ότι όποιος κάνει νταραβέρια κινδυνεύει από τον άλλο νταραβεριτζή να φάει και κανένα ζόρι. Τι καταδικάσατε, ρε ταλέπορη. Ε? Τι καταδικάσατε ακριβώς. Αχ, αριστερά. Καταδικάσω. Και για να το ελαφρύνουμε λίγο σε αυτό το περιβάλλον των περίφημων πολιτευτών και πολιτευτριών που σκίζονται για την ιδεολογία, μέσα στην ιδεολογία όλοι και όλες, έκανε και μια δήλωση ο Σγουρός. Το θυμάστε τον Σγουρό? Μεγάλη μορφή του Πασόκ, ο οποίος λέει έκανε μια δήλωση για συγκυβέρνηση μετά τις εκλογές. Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Και έπεσε βόμβα, λέει. Αντιδρούν από το Πασόκ, δεν τα δέχονται αυτά. Αχ, καλώς ήρθες ξένε Σγουρέ. Σγουρός πρέπει να λείπει χρόνια στο διάστημα, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πρέπει να ήταν εκτός πλανήτη πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι ο μόνος που δεν ξέρει ότι το Πασόκ συγκυβερνά με την Δημοκρατία εδώ και 16-17 χρόνια σερή, πριν από το πρώτο μνημόνιο, για την ακρίβεια. Είναι ο μόνος που δεν ξέρει ότι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι Πασόκι, και μάλιστα Πασόκι, λεβεντό Πασόκι, όχι απ' έξω από το Πασόκ. Όχι κάτι ξένο Γιανακοπούλου για τέτοια λίμα. Ο Φλωρίδης, όπως το λένε, Γεραπετρίτης, ο Χρυσοχουντίδης, ο Χρυσαυγίτης που δεν του αρέσουν τα βάρη και τα γυμναστήρια, ο Πιερακάκης, και δεν συμμαζεύεται. Επίσης, πρέπει να λείπει πολλά χρόνια στο διάστημα ο Σγουρός, γιατί δεν ξέρει ότι τα περισσότερα νομοσχέδια που κατεβάζει η Νέα Δημοκρατία εδώ και 200 χρόνια κλέφτηκα, τα ψηφίζει κυρίως η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, και άμα της λείπει κάποιος, Τσοντάρκιο Βελόπουλος. Μην χάσει κι αυτός, όλοι Πασόκ είμαστε. Τα έχει πει ο Ζάρα αυτά. Γεια σου, Σγουρέ! Λοιπόν, μη γαμιέστε. Like στα βίντεο. Subscribe. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Ιδιαιτέρως δε με τους εχθρούς σας. Κάνει που κάνει ζέστη. Θα τους φουντώσουμε όσο πρέπει. Λοιπόν, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, γιατί αποτύχαμε ως επιχειρηματίες λαγοκέφαλου. Έχουμε αποτύχει σε όλα. Υπάρχει επιδότηση, δεν θα πάρουμε ποτέ. Νταραβεριτζίδες πολιτευτές δεν θα γίνουμε ποτέ, άρα το μόνο που μας μένει είστε εσείς. Υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έχουμε μία παράσταση να ανακοινώσουμε για την επόμενη χρονιά, που θα είναι και η πρώτη στη Βαρκελόνη. Πού αλλού, δεν ξέρω αν συμπέσει με τις εκλογές τι θα γίνει, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι οι Βαρκελονέζοι Έλληνες θα φύγουν από εκεί να έρθουν εδώ να ψηφίσουν. Υπάρχει περίπτωση, κανένας δεν φύγει. Όλοι θα στείλουν email στην Άννα Μισέλα Σμακοπούλου, μαλάχιση να πληρώνουν εισιτήρια. Λοιπόν, και το email λοιπόν του Zanalix TV είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Στείλτε μας ό,τι γουστάρετε. Όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε. Κυνηγάμε και αποτυχημένα, αλλά κυνηγάμε και λαγόκεφαλους. Για να το κλείσουμε λοιπόν όλο το προηγούμενο θέμα, δεν έχουμε ιδέα ποιος ποιοι έκαναν αυτό το τρομοκρατικό, όπως λένε τα ΜΜΕ, γιατί μπορεί να είναι και κάτι άλλο, μπορεί να είναι απλά νταραβεριτζίδικο χτύπημα με τα γκαζάκια. Ελπίζουμε να βρεθούν όλοι αυτοί, με τη σειρά όμως, να βρεθούν τις Μαρφίν πρώτα, μην πέσουν όλα μαζί και μπουκώσουν για τα δικαστήρια από τρομοκράτες, με το μαλακό, παιδιά. Γιατί αν μπουκώσουν ποτέ τα δικαστήρια από τρομοκράτες, θα βιάζουν τα γραφεία στις διάφορες υπηρεσίες του κράτους από κρατικούς υπαλλήλους. Οπότε λοιπόν, μέχρι να πάμε εκεί, ξαναγυρίζουμε στη δεκαετία του 50-60, που εκτός από προβοκάτσιες, εκρήξεις και πεσήματα σε ιδεολογικούς αντιπάλους, είχε και κατασκόπους. Πολλούς. Δεκαετία 50 του 60 κολυμπούσε η χώρα στους Ρώσους κατασκόπους. Γιατί ήταν όλοι αυτοί οι Ρώσοι κατάσκοποι εδώ? Γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι το πιο σημαντικό υπάρχει στον πλανήτη και όλος ο πλανήτης θέλει να μάθει μυστικά που ξέρει μόνο η χώρα μας. Γι' αυτό στέλνει συνέχεια Ρώσους κατασκόπους. Που έστειλαν αυτή τη βδομάδα στον Τόκο. Τι είναι ο Τόκος? Ο Θάνος ο Τόκος λοιπόν, αυτή εδώ η μορφάρα, είναι, λέει, θέλω, κρατηθείτε καλά, πάρτε ένα ποτήρι νερό, ένα χυμό, ένα γλυκάκι, αλμυρό, ανάλογα τι σας ρίχνει την πίεση, εφοδιαστείτε. Αυτός λοιπόν εδώ, αυτό το σαϊτοδέλφινο, αυτό το τσακάλι, είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, όταν ο Κυριάκος έχει ένα άγχος, μην μας την πέσουν ξένες δυνάμεις, μην γίνει κάτι αυτό, τρέχει κατευθείαν στον Τόκο να του πει τύπος πώς θα κινηθεί, τι θα κάνει, από πού θα φυλαχτεί. Και ο Κυριάκος αμέσως το κάνει, γιατί ο Τόκος ξέρει. Τι έπαθε ο Τόκος λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε? Μίλησε με δύο Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι είναι γνωστοί φαρσέρ σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Έχουν κάνει άπειρες φάρσες, ακόμα και σε άτομα που είναι πιο ψηλά σε κυβερνήσεις από τον Τόκο. Έκανα λοιπόν συνομιλία με τον Τόκο. Τι περιείχε αυτή η συνομιλία? Πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα περισσότερα κόμματα για αυτό το θέμα Τόκου και Ρώσων φαρσέρ δεν ασχολήθηκαν με το τι είπε ο Τόκος, ο οποίος Τόκος νόμιζε ότι μιλάει με Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά επικεντρώθηκαν, λέει, στο κενό ασφάλειας, πώς είναι δυνατόν ο υπεύθυνος για την ασφάλεια όλης της χώρας να την πατάει από Ρώσους φαρσέρ και να μιλάει με αυτούς, λες, πιστεύοντας ότι αυτοί είναι Ουκρανοί αξιωματούχοι. Καθόλου δεν ασχολήθηκαν αυτοί οι περίφημοι πολιτευτές που λέγαμε πριν, που αλλάζουν τα κόμματα από τη μια μέρα στην άλλη, ανάλογα με το ποιος ανεβαίνει και ποιος κατεβαίνει, ανάλογα με τα κέφια των εφοπλιστών. Καθόλου δεν ασχολήθηκαν με το τι είπε ο Τόκος στους υποτιθέμενους Ουκρανούς αξιωματούχους.
5: And please keep in mind that we'll have elections in a few months. So an accident of that type could cause very significant problems to the Greek government. And our reaction, should an accident happen, would be very strong. But again, let me caution here those planning such an act. These are very crowded waters.
6: Yes.
5: And any problem that would, any incident that would also affect maritime security and our tourism would cause significant problems in our bilateral relations.
6: But you also should understand that we have war with Russians. It's military targets.
5: Maybe you can find a Russian billionaire, although I would be surprised.
6: Yeah,
5: they don't come
6: to some billionaires who support Russian military.
5: They don't come to Greece anymore. They go to Turkey or other places. But again, let me repeat what my prime minister said. You know, we understand the needs of war, but we don't want that war to take place in our territory or our waters.
0: Τι λέει εδώ λοιπόν ο υπεύθυνος ασφαλείας της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, σε έναν Ουκρανό, κατά τη γνώμη του, με τον οποίο συνομιλεί εκείνη την ώρα. Λέει, και μάλιστα δεν λέει, παρακαλάει για την ακρίβεια, τον Ουκρανό, αν μπορούν να μην στείλουν ντρόουν μαγκούρα, άρα ήξερε η κυβέρνηση και μας έλεγε πίπες, όπως ξέραμε, χωρίς να μας το πει κανείς, ήξερε ακριβώς ότι υπάρχει ντρόουν και υπάρχουν ντρόουν, πολλά ντρόουν που κινούνται και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο από τους Ουκρανούς, ήξεραν πάρα πολύ καλά από τότε, μιλάω για τη Λευκάδα, ότι αυτά τα ντρόουν κυκλοφορούν εδώ γιατί έχουν σκοπό να χτυπήσουν πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν ρώσικο πετρέλαιο, και ξέρουν πάρα πολύ καλά στην κυβέρνηση ότι αυτό το πετρέλαιο βαφτίζεται κάπως αλλιώτικα από ρώσικο έξω στο Λακωνικό κόλπο. Όλα αυτά είναι γνωστά. Και αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης, όταν είναι υποτακτική και είναι υποτακτική σε όλους. Αυτό ακριβώς λέγεται νταραβέρι. Κάπου εκεί κάποιος την πατάει. Πάμε λοιπόν στον νταραβέρι που λέει εδώ ο Ντόκος. Κανονικά λοιπόν νταραβεριτζής λέει στον Ουκρανό, αν είναι εύκολο αυτή την περίοδο να μην στείλετε ντρόουν, λέει, γιατί έχουμε τουρισμό και θα μας βλάψει. Και επίσης λέει ο Ντόκος ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και θα βλάψει αυτό την κυβέρνηση. Πότε μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο? Το ξέρετε εσείς, παιδιά, αυτό? Έχει ανακοινώσει κανείς από την κυβέρνηση εκλογές? Γιατί οι εκλογές ανακοινώνονται μόνο από τον Πρωθυπουργό, από κανέναν άλλον. Άρα λοιπόν, ο Ντόκος πώς λέει σε έναν αξιωματούχο άλλης χώρας, η Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο, κάτι το οποίο δεν τα γνωρίζουν ούτε τα κόμματα που θα κατέβουν στις εκλογές σε αυτή τη χώρα, αλλά το λέει στον Ουκρανό? Και τι του ζητάει? Σας παρακαλώ, μη στείλετε ντρόουν και έχουμε κανένα ατύχημα. Δεν τον ενδιαφέρει αν το ατύχημα, που δεν θα είναι καθόλου ατύχημα, θα είναι δυστύχημα και δολοφονία και έγκλημα, προκαλέσει οικολογική καταστροφή, νεκρούς αθώους, γιατί μόνο αθώοι είναι, μόνο αθώοι. Στα πετρελαιοφόρα είναι ναύτες, δεν στρατιώτες. Στο Αιγαίο είναι κότερα, γιότ, πλοία που κουβαλάνε τουρίστες, ανθρώπους που παραξεκουραστούν, εργαζόμενους. Άρα μόνο αθώα θα είναι τα θύματα. Δεν του λέει για θύματα. Του λέει έχουμε προεκλογική περίοδο και τουριστική περίοδο. Και μάλιστα του προτείνει, αντί για αυτό, αφού κατανοεί τον Ουκρανό, που δεν είναι Ουκρανός αλλά είναι ένας Ρώσος φαρσέρ, κατανοεί τις ανάγκες του πολέμου να χτυπήσουν κι αλλού, δείχνει κατανόηση γι' αυτό. Γίνεται πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, δίνει ο σύμβουλος ασφάλειας της Ελλάδας, δίνει δίκιο στον Ουκρανό, λέγοντάς του, καταλαβαίνουμε, ο πόλεμος μπορεί να πάει παντού, αλλά όχι αυτήν την περίοδο. Τι εννοεί το πόλεμος μπορεί να πάει παντού? Πώς το καταλαβαίνουμε εμείς αυτό δηλαδή? Πώς εμπλεκόμαστε ακριβώς εμείς στον πόλεμο και μπορεί να πάει, ας πούμε, στη Χίο και να χτυπήσει ένα ντρόουν? Από πού και ως πού? Ας ρωτήσουμε το σύμβουλο ασφαλείας εκεί, τον Ντόκο. Και του, όχι μόνο του λέει αυτό, στο τέλος τον προτρέπει να δολοφονήσουν οι Ουκρανοί πολίτες τρίτης χώρας και για την ακρίβεια Ρώσους, λέει, πολυεκατομμυριούχους, οι οποίοι, όπως του λέει, δυστυχώς αυτήν την περίοδο δεν έρχονται στην Ελλάδα. Οπότε θα σας δίναμε εμείς ακριβώς που μένει ο Ρώσος να πάτε να τον εκτελέσετε, αλλά πάτε στην Τουρκία και σε άλλες χώρες. Πηγαίνετε να τους βρείτε εκεί να τους χτυπήσετε. Δηλαδή, ποια ακριβώς είναι η θέση της χώρας μας, όταν ένας που είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ασφαλείας προτρέπει τον αξιωματούχο μιας άλλης χώρας να δολοφονήσει πολίτες τρίτης χώρας? Αυτή η τρίτη χώρα μας πλακώσει τώρα ασφαλιστικούς. Έχει δίκιο ή όχι? Ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο, παιδιά. Εμείς είπαμε, απόφοιτη Λυκείου Κουκουβαούνων. Όλα αυτά λοιπόν δεν προκάλεσαν εντύπωση στα κόμματα ιδιαίτερη, στους νταραβεριτζίδες που κολυμπάνε στην ιδεολογία. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, παιδιά. Αν ο σύμβουλος ασφάλειας της κυβέρνησης για όλη τη χώρα, για πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν τα σύνορα της χώρας και όλη την επικράτεια, συμβουλεύει αξιωματούχο τρίτης χώρας να προβεί σε δολοφονίες συγκεκριμένη περίοδο, δολοφονίες αμάχων ή δολοφονίες πολιτών τρίτης χώρας αλλού, πόσο εύκολο είναι για μας να πιστέψουμε ότι τα γκαζάκια τα βάζουν ακροαριστεροί? Καταληψίες. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Όμως το θέμα έχει και την πλάκα του. Γιατί τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου ασχολήθηκαν, λέει, με αυτό το θέμα, γιατί έχουμε σοβαρά κενά ασφάλειας. Δεν μπορεί, λέει, να μιλάει έτσι και να πέφτει θύμα φαρσέρ ο υπεύθυνος για την ασφάλεια, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για την ασφάλεια όλης της χώρας, και να κελαϊδάει. Δεν τους ενδιαφέρε τι κελάιδισε. Τους ενδιέφερε μόνο ότι έπεσε θύμα φαρσέρ. Τι λέτε, παιδιά? Ναι, κολυμπάει στην ασφάλεια η χώρα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ παλιό ρητό, ένα γνωμικό, όπως θέλετε πείτε το, που είναι της γενιάς μου, που έλεγε ότι οι πράκτορες της CIA έλεγαν μεταξύ τους ότι με δύο χώρες στον πλανήτη έχουν σοβαρό πρόβλημα με τις πληροφορίες. Με την Κίνα και την Ελλάδα. Γιατί στην Κίνα δεν μιλάει κανείς και στην Ελλάδα μιλάνε όλοι. Σιγά παιδιά τα μυστικά που έχει η χώρα και δεν τα ξέρουν και πρέπει να στείλουν και κατασκόπους. Έτσι λοιπόν στα πλαίσια των ΜΜΕ για να καλύψουν τον τόκο ο οποίος ακόμα ούτε έχει παραιτηθεί ούτε έχει αποπεμφθεί και για τη γνώμη μας εδώ του Zaralix TV ούτε ακόμα έχει καλεστεί από έναν εισαγγελέα και ένα δικαστήριο να του πει έλα δωρε μάστορα. Από πού και σπου εσύ προτρέπεις μια χώρα που είναι σε πόλεμο με μια άλλη χώρα να έρθει να χτυπήσει εδώ στο Αιγαίο που είναι γεμάτο τουρίστες, ανθρώπους που εργάζονται, ψάρια. Φύση, από πού και που εσύ προτρέπεις κάποιον από τρίτη χώρα να παραδολοφονήσει πολίτες άλλης χώρας, εδώ, εκεί, αλλού. Έλα εδώ ρε Λεβέντη, τι δουλειά κάνεις εσύ ακριβώς. Ε, σε ποιον ιδεολογικό χώρο ανήκεις εσύ Λεβέντη μου. Για πες μας να καταλάβουμε, δεν υπάρχει ούτε το ένα σενάριο ούτε το άλλο, το μόνο που υπάρχει είναι το κενό ασφαλείας και διαβάζουμε λοιπόν ότι ο ντόκος λέει δεν την πάτησε, γιατί αυτή λέει η Ρώση φαρσέρ δεν ήταν φαρσέρ, ήταν κατάσκοπη. Παιδιά, το κάνετε χειρότερο, συγγνώμη, μεταξύ μας, έτσι. Ε, αν ο υπεύθυνος ασφαλείας μάσησε από κατασκόπους, είναι λίγο χειρότερο από το ότι να μασίσει από φαρσέρ. Μεταξύ μας κιόλας. Το ξέρω, είστε ντουγάνια, το ξέρω, δεν διαβάζετε, αλλά τουλάχιστον τα βασικά της επικοινωνίας. Όπα λίγο. Είναι χειρότερο να πέσει θύμα κατασκόπου από το να πέσει θύμα φαρσέρ. Το φαρσέρ έχει και λίγο πλάκα. Και λένε λοιπόν ότι έπεσε θύμα, λέει ο ντόκος, γιατί αυτοί χρησιμοποίησαν, λέει, φοβερά και τρομερά μέσα, τεχνητή νοημοσύνη και άλλα απίθανα. Οι δε τύποι, για να παραπλανήσουν τον τόκο όλα αυτά, τα χρησιμοποίησαν. Οι δε τύποι απάντησαν, οι φαρσέρ, αυτή είναι η απάντησή τους, στην οποία απάντησή τους λένε, παιδιά, εμείς το μόνο που χρησιμοποιήσαμε ήταν Gmail. Τίποτα άλλο. Στείλαν ένα mail με Gmail, το πιο ασφαλές, τι να λέμε τώρα, ε? Όλα τα μυστικά σας στο Gmail να τα γράφετε, παιδιά. Δεν τα διαβάζει κανείς σίγουρα. Στείλαν λοιπόν ένα Gmail στον τόκο για να κάνουν αυτή τη συνομιλία και τι κάνανε. Αυτό ήταν το τεχνητή νοημοσύνη, το βαθύ κράτος και όλο το παπατζιλίκι που πουλάνε. Αχ, και εκεί επάνω έρχεται αυτό που είχε πει πριν λίγο καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια γαμάτη κομματική συγκέντρωση με ύφος, υπονοώντας έναν αντίπαλό του, ξέρω, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, έναν άλλο πρωθυπουργό. Το ερώτημα που μπαίνει είναι ποιος θα απαντήσει αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το βράδυ. Εννοώντας ότι τέτοια ώρα σε παίρνουν τηλέφωνο για πόλεμο. Κυριάκος.
7: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Κυριάκο. Εμείς εδώ δεν ξέρουμε ποιος θα απαντήσει 3 η ώρα το βράδυ. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αυτός που θα πάρει τηλέφωνο στο τηλέφωνο του Πρωθυπουργού, το τριψήφιο 3 η ώρα το βράδυ, το μόνο που θα του πει είναι: έλα, έλα, ναι. Μίλησα με τον ντόκο το απόγευμα. Ναι, ναι, μου τα είπε όλα. Σε πήρα για να κοιμηθείς καλύτερα. Γεια. Και θα το κλείσει. Ντόκος. Εγγύηση σε μια χώρα που όλα γύρω μας είναι Τέμπη. Η χώρα λοιπόν είναι όλη Τέμπη, γιατί εδώ το κακό μπορεί να σε βρει ανά πάσα στιγμή. Ο λόγος που το κακό μπορεί να σε βρει ανά πάσα στιγμή είναι γιατί οι νταραβεριτζίδες τρώνε όλα τα φράγκα και τα φράγκα τα οποία αφορούν τους πολίτες, την ασφάλεια, τη μετακίνηση, τους μισθούς, την υγεία, την παιδεία των πολιτών, τα κοστολογούν. Έχετε ακούσει τώρα που έρχονται εκλογές. Ωραία μας τα λέει ο κύριος Στάδε. Είναι όμως το πρόγραμμά του κοστολογημένο. Όλα κοστολογημένα είναι εδώ. Και αυτό που είναι κυρίως κοστολογημένο εδώ είναι η ανθρώπινη ζωή. Γιατί έγινε ό,τι έγινε για τα γκαζάκια και καλώς έγινε για τη νεκρή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στη Θεσσαλονίκη την εβδομάδα μας πέρασε, είχαμε 3 ακόμα νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 12 ετών από πυρκαγιά. Αλλά εκεί το θέμα δεν είναι ιδιαίτερη κουβέντα. Ε, δεν υπάρχει. Γιατί έχουμε αποδεχθεί ως κοινωνία. Ε, τι να κάνουμε, παιδιά. Μπήκε μια φωτιά, θα πεθάνει και κανένας άνθρωπος. Πώς φτάσαμε στο σημείο να το αποδεχόμαστε αυτό ως φυσιολογικό και έτσι η Θεσσαλονίκη μετά από αυτή την πυρκαγιά να έχει 3 νεκρούς, 4 σοβαρά τραυματίες πυροσβέστες και να ζει μέρες τώρα σε τοξικό νέφος. Τοξικό νέφος πάρα πολύ ζώρικο όπως λένε οι επιστήμονες και δεν ξέρουν πόσες μέρες ακόμα μια πόλη 1 εκατομμυρίου ανθρώπων θα ζει σε αυτό το τοξικό νέφος. Αλλά αυτό δεν απασχολεί ιδιαίτερα γιατί είναι κοστολογημένο. Ξέρετε τι είναι κοστολογημένο? Είναι κοστολογημένο να μην έχουμε καμία ασφάλεια σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και γιατί είναι κοστολογημένο? Γιατί να μην λέμε κάθε χρόνο τα ίδια, αλλά τα ίδια ισχύουν για την πυροσβεστική ή την πυρασφάλεια στη χώρα μας. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τα εξής κενά για μια ακόμα χρονιά, μπαίνοντας στην αντιπυρική περίοδο. 3.500 κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική, 1.500 δασολόγοι και 10.000 δασεργάτες λείπουν από τις υπηρεσίες. Ακούτε τα νούμερα? Οι υπηρεσίες για να λειτουργήσουν έπρεπε να έχουν 1.500 δασολόγους και 10.000 δασεργάτες από ό,τι έχουν. Η προστασία λοιπόν των ανθρώπων δεν γίνεται με το βόηθα Παναγιά να κάνει μια λιτανία ο παπάς και να πάρουμε το λάστιχο να πιτσιλάμε τα χόρτα, ούτε να καθαρίζει τα χωράφια. Γίνεται με πρόληψη. Αλλά οι τρεις αυτές ζωές είναι κοστολογημένες. Γι' αυτό η συζήτηση για αυτές τις ζωές κρατάει 5 λεπτά. Ούτε μπλουζάκια, ούτε δηλώσεις, ούτε κάποιος συγγενής από αυτούς τους ανθρώπους θα πάει να γίνει βουλευτής, γιατί πρέπει να ακουστεί η φωνή του στη Βουλή. Γιατί? Τι να σας πω. Ρωτήστε τους νταραβεριτζίδες πολιτευτές που θα πάτε να ψηφίσετε μαζί με τον Νετανιάχου. Για ποιον άλλο λόγο όλη η χώρα είναι Τέμπη? Γιατί τίποτα δεν αλλάζει εδώ ποτέ. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν είχαμε απεργία ναυτεργατών με 100% συμμετοχή στο λιμάνι της Ραφίνας. Η απεργία αυτή λοιπόν έγινε για σοβαρά θέματα ασφάλειας που αφορούν το αγκυροβόλιο, όπως λένε οι ναυτεργάτες, και το σωματείο τους. Δηλαδή για κάτι που αφορά την ασφάλεια και των εργαζομένων και των επιβατών που θα φύγουν από αυτό το λιμάνι. Έγινε λοιπόν ζωντανή σύνδεση στο κρατικό, παύλα, δημόσιο κανάλι της ΕΡΤ, που το πληρώνουμε όλοι και όλες εμείς από την τσέπη μας, για να μιλήσουν για αυτή την απεργία το σωματείο, οι ναυτεργάτες, με δύο δημοσιογράφους από το στούντιο. Σαν να μην έγιναν ποτέ τα Τέμπη στην Ελλάδα. Ακούστε διάλογο.
8: Στο λιμάνι, εκεί όπου σήμερα δεν υπάρχουν πλοία.
9: Κάτσε, πώς δεν υπάρχουν? Αυτό χθες είχαμε μια εξέλιξη. Καλημέρα, Σπύρο. Είχαμε μια εξέλιξη στο μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά. Έκρινε την απεργία παράνομη. Άρα υποθέτω ότι θα έχουμε κανονικά πλοία σήμερα, δεν είναι έτσι?
8: Α, θα έχουμε.
9: Δεν ξέρω, αφού έκρινε το
10: μονομελές. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Κώστα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
9: Ναι.
10: Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ραφίνας. Συζητήσαμε πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας για το θέμα της απεργίας των ναυτεργατικών σωματείων εδώ στην Ραφίνα. Όπως ανέφερες και εσύ πολύ σωστά, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία, την οποία είχαν προκηρύξει οι εργάτες εδώ στο λιμάνι. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πλοίο. Εδώ έχουμε τους εργάτες, οι οποίοι εξακολουθούν και προχωρούν στην διαδικασία της απεργίας, και θα μας εξηγήσει πώς γίνεται αυτό ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, ο κύριος Αντώνης Νταλακογιώργος, πώς γίνεται αυτό αφού έχουμε δικαστική απόφαση για την άρση λοιπόν της απεργίας, και ποια είναι η θέση των εργατών. Ωραία. Εδώ πέρα, οι οποίοι
8: αρχίζουν
10: να φέρουν... Βεβαίως. Καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα. Καταρχήν να πω δύο κουβέντες για την απεργία μας. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι ότι η απεργία της ΠΕΝΕΝ προαναγγέλθηκε από την περασμένη Παρασκευή. Τηρήσαμε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με την κήρυξη της απεργίας όπως εφαρμόζονται. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τούτη τη στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας, όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία, και δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδικείομαι με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο. Στο επικίνδυνο το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρρώδου ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πλοία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο, και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενώντων. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι προκύπτουν εξαιτίας της νέας κατάστασης που διαμορφώθηκε στο λιμάνι της Ραφίνας πολλά και σοβαρά εργασιακά προβλήματα των ναυτικών, τα οποία ακριβώς τα έχουμε στην αιχμή των διεκδικήσεών μας και για τα οποία περιμένουμε και απαντήσεις και λύσεις.
8: Το πλοίο ώρα θα φύγει ή δεν θα φύγει? Το πλοίο πίσω σας νομίζω παρατέταρτο φεύγει σε 20 λεπτά από τώρα.
11: απάντησα, δεν θα φύγει κανένα πλοίο από το λιμάνι της Ραφίνας. Άρα, καθόλου
9: τη
11: διάρκεια της 24ωρης απεργίας μας.
9: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ΠΕΝΕΝ είναι υπεράνω του νόμου. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι υπόλοιποι που είναι κάτω από τον νόμο και υπάρχει και μια οργάνωση η οποία ξεπερνά τον νόμο. Δεν την απασχολεί, τι λέει τα δικαστήρια, οι νόμοι κλπ.
11: Η απάντησή μου σε αυτό το οποίο λέτε και το σχολιάσατε και αρχικά, ναι, είναι η εξής. Είμαστε βαθιά πεπισμένοι και έτσι λειτουργούμε στη γραμμή του σωματείου που έχουμε χαράξει, που η ΠΕΝΕΝ είναι από τα πιο αγωνιστικά και μαζικά σωματεία της χώρας μας, ότι τα προβλήματα, τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και των αυτεργατών δεν μπορεί να κρίνονται και να αποφασίζονται στις αίθουσες των δικαστηριών, αλλά μόνο στους χώρους εργασίας. Αυτή είναι η απάντησή μας για την.
9: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ποιος το λέει αυτό? Άρα υπάρχει ο νόμος και υπάρχει ο Αλακογιώργος που είναι πάνω από τον νόμο. Εγώ αυτό λέω. Να τα καταργήσουν τα δικαστήρια τότε. Να πω κι εγώ.
11: Αφήστε τον Αλακογιώργο. Ακούστε με. Αφήστε τον Αλακογιώργο. Εκείνο το οποίο σας είπα και φαίνεται δεν το
9: καταλάβω. Και τον Αλακογιώργο και πάνω.
11: Με ακούτε, απαντώ. Λοιπόν, να το επαναλάβω, ότι αυτή τη στιγμή σύσσωμα τα πληρώματα 100% των πλοίων που είναι ομολογημένα
9: να φύγουν,
11: συμμετέχουν και απεργούν. Κατά συνέπεια
9: δεν
11: είναι θέμα το τι λέει ο Νταλακογιώργος μόνο.
9: Ναι, καλά, δεν έχουμε και
11: περιθώριο.
9: Δεν έχουμε και περιθώριο να μην απεργήσουν τώρα. Μην κουρατευόμαστε μεταξύ μας.
11: Ακούστε με, ναι, θα το πω. Φαίνεται δεν είναι πιστικό αυτό που λέω.
9: Τι σημαίνει πιστικό? Δεν υπάρχει πιστικό. Αφού το δικαστήριο.
11: Την κρίνουμε, την αξιολογούμε. Ακούστε με, αυτό θα το πω.
9: Εσείς κρίνετε τι είστε, εφετείο είστε.
11: Να το πω κι εγώ.
0: Εμείς βάλαμε ένα μικρό κομμάτι από αυτό το διάλογο. Αυτό κράτησε πάνω από 10-12 λεπτά. Σε όλα αυτά τα λεπτά λοιπόν, ενώ επέμενε να λέει ο εκπρόσωπος του σωματείου των εργαζομένων ότι αυτή η απεργία γίνεται για θέματα ασφάλειας στο αγκυροβόλιο, δεν ακούστηκε ποτέ στον αέρα η ερώτηση τι εννοείται ακριβώς θέματα ασφάλειας. Δηλαδή κάποιος θα πάει να πάρει πλοίο από εκεί, κινδυνεύει, μπορεί να τον βρει κανένα κακό. Δεν ακούστηκε ποτέ μια τέτοιου τύπου ερώτηση, γιατί δεν αφορά ούτε την ενημέρωση, ούτε τη δημοσιογραφία, όπως γίνεται στη χώρα μας, αυτή η ερώτηση. Και ξέρετε εδώ η τραγωδία σε αυτό, είναι ότι πριν τα Τέμπη και υπάρχουν οι αποδείξεις, δυστυχώς για όλους γύρω μας, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα τρένα προσπάθησαν πάρα πολλές φορές να κάνουν απεργίες. Οι περισσότερες απεργίες έβγαιναν, όπως και αυτοί των αυτεργατών, παράνομες και καταχρηστικές. By the book. Έτσι κάνουν τα δικαστήρια. Ούτε καν εξετάζουν τα θέματα. Ούτε καν ενδιαφέρουν τα δικαστήρια για ποιο λόγο γίνεται αυτή η απεργία. Είναι μεταφορά, είναι μετακίνηση. Παράνομη και καταχρηστική. Τέλος. Από πίσω είναι, απέναντι είναι εφοπλιστές. Απ' την άλλη είναι Hellenic Train. Τίποτα θα πει το δικαστήριο. Δεν ασχολείται καν. Παράνομη καταχρηστική. Παράνομες και καταχρηστικές λοιπόν έβγαζαν τις απεργίες των ανθρώπων που δουλεύουν στα τρένα ένα μήνα πριν γίνει το έγκλημα, η κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Και μετά οι δημοσιογράφοι το έπαιζαν όλοι, ναι, ίσως και εμείς και δεν είχαμε καταλάβει. Τώρα λοιπόν, σαν να μην έγινε ποτέ αυτό, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το παίζουν δημοσιογράφοι επιμένουν να λένε το δικαστήριο έβγαλε παράνομη την απεργία. Εσείς γράφετε το δικαστήριο. Μπράβο στους ναυτεργάτες που έγραψαν εκεί που πρέπει το δικαστήριο. Χίλια μπράβο. Και χίλια μπράβο γιατί? Γιατί αυτοί οι ναυτεργάτες που επέμειναν στην απεργία και όχι στην απόφαση του δικαστηρίου θα βασανιστούν και θα ταλαιπωρηθούν από την δικαιοσύνη. Θα τους σέρνουν στα δικαστήρια αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί προτίμησαν να βάλουν πάνω από την απόφαση του δικαστηρίου την αξία της ανθρώπινης ζωής. Κάτι το οποίο δεν γίνεται από τους τάχα μου δίθεν δημοσιογράφους και τα περίφημα κόμματα για τους πολιτευτές που τα έχουν όλα κοστολογημένα. Μπράβο στους ναυτεργάτες. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, εκτός από τους ναυτεργάτες που συμμετείχαν σε αυτή την περίφημη σύνδεση και ενημέρωση, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, παιδιά, και να το γράψετε κάτω στα σχόλια, για να νιώσω κι εγώ λίγο αν είμαι ο μόνος βλαμμένος σε αυτή τη χώρα που σκέφτομαι έτσι ή υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι. Πραγματικά σας περνάει ποτέ από το μυαλό ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, οι οποίοι το πρωί τρώνε για πρωινό σκατά εφοπλιστών και δεν βάζουν ούτε καν μέλι επάνω, μην τυχόν αλλοιωθεί η γεύση του σκατού και χάσουν τα ίσια τους? Γράφτε ένα σχόλιο γι' αυτό. Γιατί εγώ αυτά τα άτομα, όταν τα βλέπω, έτσι σκέφτομαι για αυτούς, έτσι αισθάνομαι και σαν να το βλέπω μπροστά μου. Και δεν με πιάνει καθόλου αηδία. Αντιθέτως, λέω, τηλεόραση είναι. Ενημέρωση. Και θα κλείσουμε λοιπόν το βίντεο, όπως όλα τα βίντεο τις τελευταίες εβδομάδες, όχι με την αηδία που ίσως προκαλούν σε κάποιους τα σκατά των εφοπλιστών, γιατί σε κάποιους είναι απλά το πρωινό τους, αλλά με το χειρότερο από τα σκατά των εφοπλιστών. τους Ισραηλινούς σιωνιστές, γενοκτόνους και δολοφόνους, όπου άνθρωποι στη χώρα μας είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν κόμματα με την ψήφο τους που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα και ανάθεμα αν αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα θεωρούνται άνθρωποι. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, δείτε το βίντεο, είμαστε σε Εκεχηρία. Είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει Χαμάς. Χαμάς δεν έχει στη Δυτική Όχθη. Χαμάς δεν έχει στην Ιερουσαλήμ. Παλαιστίνιους έχει. Δείτε λοιπόν εδώ τι κάνει ένας γενοκτόνος, ένα κάθαρμα το οποίο θα έρθει να κολυμπήσει εδώ πέρα αύριο μεθαύριο και να πίνει κοκτέιλ και να κάνει ζωάρα στα ελληνικά νησιά και άμα δει καμία παλαιστινιακή σημαία θα κάνει και τσαμπουκά. Τι κάνει ένας στρατιώτης εδώ, δείτε. Ξέρετε τι κάνει αυτός. Σταματάει ένα αυτοκίνητο που μέσα είναι μια οικογένεια Παλαιστινίων. Ρίχνει μέσα στο αυτοκίνητο μια κρότου λάμψης και κλείνει την πόρτα. Εκείνη η οικογένεια. Και παιδάκια μέσα. Ένα παιδάκι εδώ έμεινε τυφλό. Εσείς λοιπόν που σκέφτεστε τι να κάνουμε τώρα. Άλλο οι εκλογές, άλλο αυτό. Δεν είναι άλλο. Ελληνικά κόμματα ανοιχτά. Αυτή την εβδομάδα μπήκε και ο Βελόπουλος στο κλαμπ. Ελλάς του Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, Πασοκάρα του Ανδρουλάκη και ο Βελόπουλος, χωρίς ντροπή και λεβέντικα, υποστηρίζουν τη συμμαχία με αυτά τα άτομα. Και υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας που σκέφτονται να βουτήξουν το χεράκι τους στο αίμα, συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας κόμματα που υποστηρίζουν αυτό το κράτος. Ενώ απ' την άλλη, σε αυτό το κράτος, στο κράτος δολοφόνος των σιωνιστών στο Ισραήλ, υπάρχουν άνθρωποι, όπως αυτοί εδώ, που αρνούνται την κατάταξη στον IDF, στο στρατό του Ισραήλ. Άρνηση κατάταξης για πολίτη του Ισραήλ σημαίνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα για αυτόν που αρνείται την κατάταξη. Αυτοί που βλέπετε εδώ, που είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν, δείτε τη φάτσα τους, δείτε πώς είναι, σας θυμίζουν κάτι, Σας θυμίζουν κάτι μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους, που διαμαρτύρονται, που τι τα θέλουν αυτά. Αυτά λοιπόν εδώ τα παιδιά καίνε τα χαρτιά κατάταξης, πράγμα το οποίο σημαίνει για αυτά τα παιδιά ότι θα περάσουν πάρα πολύ καιρό σε φυλακές του Ισραήλ. Το τι συμβαίνει στις φυλακές του Ισραήλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται ακόμα μία. Αυτοί αντιστέκονται. Εμείς, να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ένας άνθρωπος αποφασίζει να αλλάξει την ζωή του με το σύστημα να προσπαθεί να βρει τρόπους να τον εξαγοράσει. Η καλή σύντροφη του Τζον Πρίστλεϊ. Μια κομική κοινωνική σάτιρα από την θεατρική ομάδα Μίδια σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30 στο Θέατρο Δρόμος. Αγίου Μιλετού 25 στην Κυψέλη. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
4: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
5: Τα βεγγαλικά, οτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
7: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
5: dreamteam.org.gr.
8: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
9: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
10: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
9: Σας τορκίζομαι.
8: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
9: Βασισμένο στη νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
11: Σκηνοθεσία Γιάννη Ζουγανέλη.
9: Πρωταγωνιστούν Γιάννη Στεφόπουλος,
12: Μαρία Παπαλάμπρου.
13: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
8: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
13: Προπόληση ticketservices.gr.
14: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς, φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
15: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ News τον κύριο Πέτρο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος και έχει και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Γίνεται κάτι πολύ σοβαρό στον Πρίνο, με το οποίο είχαμε ασχοληθεί πριν μερικούς μήνες. Η αλήθεια είναι ότι λόγω της επικαιρότητας δεν ασχοληθήκαμε ξανά και κακώς. Και αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Τι ακριβώς είναι αυτή η υπόθεση, να μας θυμίσετε, και γιατί είναι τόσο σοβαρή?
17: Η υπόθεση αυτή είναι σοβαρή γιατί πάει ένα υποτίθεται απόβλητο της ατμόσφαιρας να το αποθηκεύσει στις πηλιές που έχουν μείνει άδειες από την άντληση των πετρελαίων του πρίνου της θάσου. Αυτό όμως είναι, όσο και απλό ή καλό να ακούγεται, δεν είναι τόσο ούτε οικολογικό ούτε απαραίτητο. Είναι δηλαδή ουσιαστικά, και θα δείξουμε και στη συνέχεια, ότι είναι κάτι, μια επένδυση άχρηστη πρακτικά. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Εν ονόματι της προστασίας του περιβάλλοντος γίνονται εγκλήματα. Και ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πρόσφατα, νομίζω 5 Ιουνίου ήτανε, είχε διοργανώσει ο Νησιωτικός Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Θάσου μία εκδήλωση με ομιλητές τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον σεισμολόγο, τον κύριο Μπάλια, έγκριτο νομικό στο περιβαλλοντολογικό δίκαιο, και εμένα. Εκεί ακούστηκαν πολύ χρήσιμα πράγματα και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να τα αναφέρουμε για να ενημερωθεί ο κόσμος και ο ντόπιος πληθυσμός αλλά και όλη η Ελλάδα, γιατί είπα να συντελεστεί ένα μεγάλο περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον Νησιωτικό Σύλλογο για την φιλοξενία που μας έκανε και διαμονή και διατροφή. Λοιπόν, το διοξίδιο λοιπόν στο Πρίνο είναι ένα έργο και δαπανηρό και αχρίαστο. Γιατί όπως έχει πει, άκουσα και πρόσφατα τον κύριο Κουτσογιάννη σε εσάς που ανέλησε το θέμα, υπάρχει ένα μύθευμα, είναι ένα μύθευμα που έχει καλλιεργηθεί από πολλούς παράγοντες και η ιστορία αυτή ξεκινάει από την εποχή του Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ μέσα στα καθήκοντά του ήταν να ελέγξει όλο τον κόσμο ενοχοποιώντας το διοξίδιο και προβάλλοντας του σαν αιτία για όλα τα κακά, για την κλιματική αλλαγή, για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κλπ. Όμως υπάρχουν πολλές επιστημονικές έρευνες που απορρίπτουν όλα αυτά. Ο Κίσιγκερ ξεκίνησε το 1950 σαν επικεφαλής μιας ομάδας που ονομαζόταν κλιματική κρίση τις 15-17-74. Το προχώρησε το ζήτημα, γιατί τότε ήταν αυτοκράτορας στην Αμερική. Ο Νίξον ζούσε στο δικό του πέλαγος προβλημάτων και τέθηκαν οι βάσεις για να προχωρήσει αυτό το project που ουσιαστικά τελικό σκοπό έχει να ελέγξει τις ζωές των ανθρώπων και να δημιουργήσει ενοχικά σύνδρομα και θα εξηγήσουμε πώς στο τέλος να γίνει η φυλακή μέσα από την οποία, μέσω του προσωπικού αριθμού, η οποία θα φυλακίσει όλο τον κόσμο. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά πώς εξελίχθηκαν. Πρώτα-πρώτα ξεκίνησε η όλη ιστορία με το πρωτόκολλο του Κιώτου το 1997. Ήταν μια σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Σκοπό είχε τη μείωση των εκπομπών αέριων ρήπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό ήταν το αρχικό, ας πούμε, πλάνο. Έθεσε και μηχανισμούς για την εμπορία των δικαιωμάτων των ρήπων, η οποία θα εξηγήσουμε στη συνέχεια πόσο επηρέασε την όλη κατάσταση σε όλο τον πλανήτη. Ουσιαστικά δηλαδή με αυτό που έγινε είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας, γιατί πάμε να κυνηγήσουμε ένα αόρατο φάντασμα το οποίο ουσιαστικά δεν κάνει, το διοξείδιο δεν κάνει καταστροφή στις συγκεντρώσεις που είναι στην ατμόσφαιρα, είναι στα 420 ppm αυτή τη στιγμή. Μέχρι τα 1200-1500 ppm το διοξίδιο του άνθρακα είναι ευεργετικό στη φύση. Βοηθάει στο να πρασινίσει η φύση. Αυτό φαίνεται και από δορυφορικές φωτογραφίες των τελευταίων 40 χρόνων, που φαίνεται ότι ο πλανήτης έχει πρασινίσει σε μία έκταση γύρω στο 10% της συνολικής φυλικής επιφάνειας, η οποία αντιστοιχεί σε μία έκταση περίπου όσο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή η φύση είναι έτσι φτιαγμένη που να έχει σύστημα αυτομάτου ελέγχου, αυτορύθμιση. Εμείς το λέμε σύστημα αυτομάτου ελέγχου η μηχανική. Δηλαδή τι κάνει? Όταν αυξηθεί το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, παράγει περισσότερη χλωροφύλλη, πρασινίζει δηλαδή η φύση περισσότερο. Αυτή η χλωροφύλλη δεσμεύει πιο πολύ διοξείδιο και στο τέλος επέρχεται μια ισορροπία σε μια ελαφρώς μικρότερη ή μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου. Αν ο πλανήτης κινδυνεύει από κάτι, είναι το να κατέβει το διοξίδιο κάτω από 150 ppm, γιατί τότε δεν θα υπάρχει βλάστηση, δεν θα υπάρχουν φυτά, τα ζώα δεν θα έχουν τι να φάνε και εμείς δεν θα έχουμε να φάμε ούτε φυτά ούτε ζώα. Τότε λοιπόν έρχεται το τέλος του πλανήτη. Να παρακαλάμε να μην πέσουμε κάτω από 150 ppm. Το 420 που ζούμε σήμερα είναι μια ιδανική συγκέντρωση, αλλά και σε μεγαλύτερες ακόμα συγκεντρώσεις βοηθάει στην ανάπτυξη των φυτών. Θα σας πω τώρα κάτι που το έχω ζήσει προσωπικά. Έκανα ένα project σε ένα φυτώριο της Δράμας, το οποίο καλλιεργούσε ντομάτα. Το project αυτό τι ήτανε? Να διοχετεύσουμε μέσα από λεπτούς πλαστικούς σωλήνες διοξείδιο του άνθρακα, που έχει, ο σωλήνας αυτός είχε υψηλές τρυπούλες, και αυτό όλο έχει διοξίδιο μέσα στο χώρο του θερμοκηπίου, και επειδή το διοξίδιο είναι πιο βαρύ, έγινε από ψηλά για να κατεβαίνει σιγά σιγά μέχρι το χώρο που ήταν φυτεμένες οι ντομάτες. Αυτό, εκεί φέραμε μια συγκέντρωση 1000 με 1200 ppm και η παραγωγή ντομάτας αυξήθηκε κατά 30%. Αυτό έτσι για να ξέρουμε το πόσο επικίνδυνο είναι το διοξίδιο. Άρα το να δεσμεύουμε το διοξίδιο, να καταναλώνουμε ενέργεια για να το υγροποιήσουμε, γιατί θέλει ισχυρή συμπίεση, 80 ατμόσφαιρες και λίγο ψήξη, και να το διοχετεύσουμε υγροποιημένο υποπίεση σε κοιλότητες οι οποίες είναι αμφιβόλου στεγανότητας, γιατί και το επιχείρημα που βάζει ενεργία είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επειδή υπήρχε πετρέλαιο. Ναι, αλλά το πετρέλαιο, το αργό πετρέλαιο, έχει ένα εξώδες που είναι σχεδόν σαν το μέλι. Διαρρέει πάρα πολύ δύσκολα ακόμα και από πόρους και τέτοια. Όμως το συμπιεσμένο διοξείδιο, το οποίο όταν εκτονωθεί γίνεται αέριο, διαφεύγει πολύ εύκολα και από το παραμικρό ρήγμα. Αν μάλιστα αυτό συνδυαστεί και με κάποιο σεισμό, όπως εξήγησε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος, που εκεί στην περιοχή υπάρχουν πολλά ρήγματα, κάποια είναι αδρανοποιημένα για 700 χρόνια, αλλά έχουν ξυπνήσει και σε 700 χρόνια. Δηλαδή δεν αποκλείεται να γίνει κάποιος σεισμός, να δημιουργηθεί ένα ρήγμα και όλο αυτό το συμπιεσμένο διοξίδιο, που είναι εκατομμύρια τόνοι, σε πρώτη φάση θα είναι 1 εκατομμύριο τόνοι και σε δεύτερη φάση 3 εκατομμύρια τόνοι, αν διαφύγει στη θάλασσα, γιατί είναι υποθαλάσσιες οι κοιλότητες στον πρίνο, το πρώτο που θα συμβεί είναι να πεθάνουν τα ψάρια από ασφυξία. Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι τοξικό αέριο, αλλά είναι ασφυξιογόνο αέριο. Και ο άνθρωπος όταν βρεθεί σε ένα περιβάλλον με διοξείδιο δεν μπορεί να αναπνεύσει. Εδώ η φωτιά η ίδια, ξέρουμε ότι οι παλιοί πυροσβεστήρες είχαν διοξίδιο. Ρίχναμε στη φωτιά διοξίδιο και έσβηνε η φωτιά γιατί δεν είχε οξυγόνο. Δηλαδή ουσιαστικά καλύπτει το χώρο του οξυγόνου και δημιουργεί συνθήκες έλλειψης οξυγόνου, οπότε και ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπνεύσει και οποιοδήποτε ζωικός οργανισμός. Ή και φυτικός, γιατί υπάρχει και υποθαλάσσιος φυτικός οργανισμός. Αυτό λοιπόν καταρχήν θα έχει πολλές συνέπειες. Πρώτον, ότι ψοφώντας τα ψάρια, που θα είναι τα πρώτα που θα χτυπηθούν, θα βγουν στην επιφάνεια. Ο τουρισμός που θα κάνει μπάνιο και θα δει δίπλα του ψόφια ψάρια, τι θα κάνει, θα φύγει άρον-άρον. Η Θάσος ζει σχεδόν 6 μήνες το χρόνο από τουρισμό. Άρα το νησί έχει καταστραφεί. Δεύτερον, αν περάσει στον υδροφόρο ορίζοντα, από το, γιατί η Θάσος έχει δικό της γλυκό νερό, δεν έρχεται από βουνά, ας πούμε, της Δράμας και της Καβάλας, και έχει δικό της πηγαίο νερό. Αν περάσει εκεί μέσα το διοξίδιο, τότε και το φυτικό βασίλειο της Θάσου, το οποίο είναι ένα καταπράσινο φοβερό, τα ελαιόδανδρα, ας πούμε, που έχει μπόλικα η Θάσος, άμα ποτιστούν με τέτοιο νερό, θα ξεραθούν. Γιατί το διοξείδιο του άνθρακα με το νερό κάνει ανθρακικό οξύ, το οποίο είναι ένα οξύ, δεν είναι πολύ δυνατό, αλλά είναι οξύ. Επομένως θα καταστρέψει και φυτικό βασίλειο και χώρια επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, που δεν μπορεί να πίνεις μια πολύ ισχυρή, ας πούμε, ένα πολύ ισχυρό ανθρακούχο νερό. Πίνουμε ανθρακούχο, αλλά σε κάποιες πολύ μικρές συγκεντρώσεις, οι μεγάλες δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν είμαι ειδικό στο θέμα, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν παρενέργειες. Όλα αυτά λοιπόν είναι προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην περιοχή. Υπάρχουν και νομικά κολλήματα, όπως εξήγησε ο κύριος Μπάλιας, που έρχονται σε αντίθεση του έργου προς διεθνείς συμφωνίες. Της Βαρκελόνης, ας πούμε, υπάρχει μια συμφωνία που απαγορεύει σε κλειστές θάλασσες να γίνονται τέτοια έργα. Επίσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή εκεί που θέλουν να διοχετεύσουν το διοξίδιο είναι 8 χιλιόμετρα από τη Θάσο και άλλα τόσα περίπου από την Καβάλα. Και δεν είναι πολύ μακριά και από το Άγιον Όρος και από τη Ξάνθη, από τις παραλίες της Ξάνθης. Επομένως, οι επιδράσεις ενός ατυχήματος εκεί θα είναι φοβερές. Θα αναφέρω και ένα παράδειγμα που έχει συμβεί στο Καμερούν, τι ζημιά έπαθε εκεί μια περιοχή. Υπάρχει εκεί μια λίμνη που λέγεται Νιός, η οποία ήταν ηφαιστιακή λίμνη, δηλαδή γέμισε με νερό μέσα σε κάποιο κρατήρα, και το νερό αυτό, από κάτω όμως το ηφαίστειο, εξακολουθούσε να βγάζει αέρια, διοξίδιο κυρίως. Αυτό όμως, επειδή και από πάνω το νερό, τη στάθμη του νερού, δεν μπορούσε να βγει στην ατμόσφαιρα και έμεινε εγκλωβισμένο κάτω από το νερό. Όταν όμως κάποια στιγμή έγινε ένας μικροσεισμός ή έγινε μία κατολίσθηση, κουνήθηκαν τα νερά της λίμνης και με την ανακίνηση έγινε αυτό που γίνεται στη σαμπάνια, που την κουνάμε και πετάγεται ο αφρός, κάπως έτσι δηλαδή, και βγήκε το διοξίδιο στην επιφάνεια και σκοτώθηκαν 1.746 άνθρωποι και 3.500 ζώα μέσα σε πολύ λίγα λεπτά της ώρας. Ήταν και νύχτα, δεν προλάβαν ούτε να αντιδράσουν οι άνθρωποι. Είναι λοιπόν, υπάρχουν παραδείγματα πολλά. Η αντίθετη άποψη ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τέτοια έργα στην Νορβηγία. Στην Νορβηγία έχουν γίνει, μετά από πολλά προβλήματα και εκεί, κάποια έργα, τα οποία όμως είναι σε απόσταση 200 χιλιόμετρα από κατοικημένη περιοχή. Δηλαδή και ένα ατύχημα να γίνει δεν θα έχει άμεση επίδραση στον πληθυσμό. Θα έχει στη θάλασσα, στο θαλάσσιο πληθυσμό. Αλλά στους ανθρώπους και στα άλλα ζώα δεν θα έχει άμεση επίδραση, γιατί θα εκτονωθεί στην ατμόσφαιρα, θα αραιωθεί κλπ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί χρειάζεται ένα τέτοιο έργο, το οποίο είναι και αχρίαστο και άχρηστο και δαπανηρό και ενεργοβόρο, γιατί ουσιαστικά για να συμπιέσουμε το διοξίδιο θα καίμε υδρογονάνθρακες που παράγουν διοξίδιο. Έτσι, είναι ένας φαύλος κύκλος δηλαδή. Κάποιοι θα πούν βέβαια ότι είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα έρχεται η ενέργεια. Όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν υπάρχουν όλο το 24ωρο.
16: Ναι.
17: Ο ήλιος δεν υπάρχει, ας πούμε, τη νύχτα, αέρα δεν έχουμε πάντοτε, αλλά δεν υπάρχει πάντα, δεν υπάρχει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές κάθε στιγμή. Άρα σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί και κάποιο άλλο καύσιμο το οποίο παράγει διοξίδιο. Όλο αυτό λοιπόν είναι μέσα στο μύθευμα που αναπτύσσει η παγκόσμια κοινότητα μέσα από διάφορους οργανισμούς, όπως είναι και το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και διάφοροι εκεί που παίρνονται μεγάλες αποφάσεις για τον πλανήτη. Και θα μου πείτε γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Το επιχείρημα είναι θέλουν να προστατεύσουν τον πλανήτη από υπερθέρμανση. Και αυτή λοιπόν εγώ κάνω το ερώτημα στον εαυτό μου και η Νίκη, γιατί εκπροσωπώ και τη Νίκη σαν μέλος του βουλευτηρίου και μάλιστα του διαρκούς βουλευτηρίου, αν αυτοί πράγματι νοιάζονται για τον πλανήτη και για το διοξίδιο που υπάρχει στη φύση, ας μας πούνε γιατί βομβαρδίζονται τώρα εδώ και καιρό και στην Ουκρανία και στη Ρωσία και στον Περσικό κόλπο δηληστήρια, αποθήκες φυσικού αερίου, τάνκερς, αγωγή μεταφοράς φυσικού αερίου όπως έγινε στη Βόρειο Θάλασσα. Όλα αυτά, οτιδήποτε υδρογονάνθρακας καίγεται, παράγει διοξίδιο το άνθρακα και νερό. Όσοι έχουν τελειώσει γυμνάσιο το ξέρουν αυτό. Από την καύση ενός υδρογονάνθρακα παράγεται διοξίδιο το άνθρακα και νερό. Άρα, πού είναι η φροντίδα τους για το περιβάλλον, γιατί γίνονται όλα αυτά και παράγουν εκατομμύρια τόνους διοξιδίου για να προστατεύσουν τον πλανήτη ή τα συμφέροντά τους. Και εγώ αναρωτιέμαι, η Γερμανία, αν είχε υδρογονάνθρακες όπως έχει η Αμερική, θα τηρούσε την πράσινη συμφωνία? Ήδη ο Τραμπ αποχώρησε και στις δύο θητείες του, και την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά, και το 21 και το 26. Το 25 μάλλον, που θα αρχίσει από το 26 η εφαρμογή. Άρα, εμείς θα σώσουμε τον πλανήτη. Η Ελλάδα παράγει μόλις το 0,2% των παγκόσμιων ρήπων. Η Αμερική παράγει το 12%. Η Κίνα το 33%. Η Ευρώπη 7 με 8%.

0: Δούλεψε ένα χρόνο, επενδύσαμε 1,5 δισεκατομμύριο, δούλεψε ένα χρόνο και την κλείσανε για να την κάνουν αέριο τώρα. Καλά, αυτά είναι σοβαρά πράγματα ενός σοβαρού κράτους. Έλεος δηλαδή. Η υποκρισία έχει και τα όρια της. Αυτοί δεν τελειώνουν πουθενά. Σας πήρα λίγο μονότερμα, δεν
1: Όχι,
0: ξέρω αν...
1: είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε και καλό είναι να τα καταλαβαίνουμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί. Άρα πρόκειται για μια περιβαλλοντική βόμβα στον Πρίνο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς έτσι το χαρακτηρίζω και εγώ. Είναι μια περιβαλλοντική βόμβα. Και επειδή εμείς στη Νίκη έχουμε τη διάθεση να βοηθήσουμε τον τόπο μας, είτε βγούμε είτε δεν βγούμε κυβέρνηση, θέλουμε, νοιαζόμαστε για τον τόπο μας. Γι' αυτό όπου υπάρχουν προβλήματα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες. Και μέσα στα πλαίσια αυτά ήταν και η παρουσία μου εκεί στη Θάσο για να ενισχύσουμε, να καταλάβει ο κόσμος ότι θα ζει πάνω σε μία βόμβα. Σε άλλη περίπτωση, στην Αλόνισο, ας πούμε, ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα της λειψιδρίας και προτείναμε πολύ συγκεκριμένες και τεχνικές λύσεις που εντυπωσίασαν τον κόσμο. Δηλαδή, η Νίκη νοιάζεται για τα προβλήματα του κόσμου και δεν νοιάζεται μόνο να αφήσει εντυπώσεις ή να κάνει στήρο αντιπολιτευτικό λόγο. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, είναι και αυτό. Μας ενδιαφέρει η πατρίδα μας, μας ενδιαφέρει η Θάσος, μας ενδιαφέρει το Άγιον Όρος και οι γύρω περιοχές, γιατί είναι μια κληρονομιά την οποία δεν θέλουμε να αφήσουμε στα χέρια κάποιων συμφερόντων, γιατί περί συμφερόντων πρόκειται.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το κέρδος από αυτή την ιστορία την οποία ενέκρινε η ελληνική κυβέρνηση, ποιο ακριβώς είναι? Δηλαδή κερδίζει μόνο η Energean, η εταιρεία η οποία από ό,τι κατάλαβα θα κάνει όλη αυτή την ιστορία? Εμείς, ποιο είναι το
0: Πάντως
1: κέρδος
0: ο
1: τώρα?
0: ελληνικός λαός θα συμμετέχει με 150 εκατομμύρια
1: Α, θα
0: και
1: συμμετέχουμε κιόλας.
0: η ευρωπαϊκή κοινότητα θα συμμετέχει με 120 εκατομμύρια, δηλαδή 270 εκατομμύρια θα δοθούν από τους ευρωπαίους πολίτες. Για να γίνει τι? Να γίνει κάτι αχρίαστο. Η φύση, όπως είπαμε, αυτορυθμίζει το διοξείδιο του άνθρακα. Δεν χρειάζεται να το θάψουμε και να δημιουργήσουμε μία βόμβα, όπως είπατε κι εσείς, στα θεμέλια του νησιού. Είναι εντελώς παράλογα πράγματα. Δεν βρίσκω καμία λογική. Τώρα, γιατί γίνεται όλο αυτό? Τα εξήγησε σε εσάς και ο ομότιμος καθηγητής που ήταν στην εκπομπή σας. Πιστεύω ότι αυτή η δαιμονοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα έχει κάποια στόχευση. Ποια είναι η στόχευση, έτσι να εξηγήσω με τη δικιά μου λογική, που πιστεύω κοινή λογική έχω και στη Νίκη γενικά οι άνθρωποι μας έχουν κοινή λογική. Τι θέλω να πω. Όταν λοιπόν γίνεται όλο αυτό, η ενοχοποίηση του διοξιδίου, τι έφερε? Έφερε τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, ανάπτυξη κλπ. Αυτό τι έφερε σαν αποτέλεσμα? Σταμάτησε κάποια εργοστάσια παραγωγής ενέργειας τα οποία παράγουν και διοξίδιο, έτσι δεν το αρνούμαστε. Αλλά δεν είναι η παραγωγή διοξιδίου τέτοια που να φέρει κλιματικές αλλαγές και τέτοια που ισχυρίζονται κάποιοι. Οι κλιματικές αλλαγές γίνονται και θα γίνονται εισαΐ. Είναι ένα φαινόμενο διαρκές, δεν είναι φαινόμενο του σήμερα. Η Σαχάρα, ας πούμε, πριν από 6.000 χρόνια ήταν μια έφορη πεδιάδα με ποτάμια, καταράκτες κλπ. Και σήμερα είναι έρημος. Άμα διαβάσετε στο site του Κολυδά, του μετεωρολόγου, το αναφέρει. Και άλλες βέβαια επιστημονικές έρευνες το αναφέρουν, πιο τεκμηριωμένες. Άρα, αλλαγές γινόντουσαν και χωρίς να υπάρχει ούτε εργοστάσια, ούτε αυτοκίνητα, δηλαδή χωρίς να παράγεται από ανθρώπινη δραστηριότητα το διοξίδιο. Εκείνο λοιπόν που έγινε ήταν τι? Να σταματήσουν, όπως είπαμε, η παραγωγή ενέργειας από άνθρακα ή από υδρογονάνθρακες και να προωθηθεί το κύκλωμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανεμογεννήτρες κλπ. Η Γερμανία, αν είχε υδρογονάνθρακες, θα καθόταν να ασχολούνται

0: ασχολούταν με ανανεώσιμες πηγές ή θα έβγαζε. Ήδη άνθρακα που έχει δεν τον έχει σταματήσει. Το στέλνει και μάλιστα στέλνει και στην Πολωνία ή εισάγει ρεύμα από την Πολωνία που καταναλώνει για άνθρακες. Όπως και εμείς οι περιβαλλοντολόγοι σταματήσαμε τα δικά μας εργοστάσια και εξάγουμε λιγνίτη στα Σκόπια, στο REC Bitola που είναι ένα εργοστάσιο σαν τα δικά μας, το οποίο άμα το δείτε στο χάρτη, στα Google Maps, απέχει 11,2 χιλιόμετρα από τα σύνορά μας. Άρα τι πιο περιβάλλον πάμε να προστατεύσουμε, να καίμε το λιγνίτι 10 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά μας και που ένας βαρδάρης το φέρνει όλο στην Ελλάδα και αυτό λέμε ότι είναι προστασία. Δηλαδή η κοροϊδία δεν έχει όρια. Τώρα για να έρθω στο ερώτημά σας. Τι ωφέλη μπορεί να υπάρχουν από αυτό? Τα ωφέλη είναι καταρχήν πολύ αμφίβολα. Το μόνο εγώ όφελος που βλέπω είναι ότι με αυτό που σταμάτησαν τα εργοστάσια της ΔΕΗ λόγω περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, σε εισαγωγικά και πραγματικά εν μέρη, η ενέργεια και μπήκαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενέργεια ακρίβαινε. Και να εξηγήσουμε γιατί ακρίβαινε. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να είναι χρήσιμες πρέπει πρώτα απ' όλα να δημιουργήσει κανείς υποδομές αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας. Οι σοβαρές χώρες αυτό κάνουν. Η Ελβετία έχει δημιουργήσει ένα τριπλό σύστημα αντλησιοταμίευσης, δηλαδή τρεις λίμνες σε διαφορετικά υψομετρικά επίπεδα, όπου όταν υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ανεβάζει από τη χαμηλή στάθμη στην πιο πάνω νερό και από τη δεύτερη στην πιο πάνω ξανά, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν στο δίκτυο. Γιατί ένα δίκτυο δεν μπορεί να δουλέψει αν δεν έχει ισοζύγιο παραγωγής και κατανάλωσης. Όταν το δίκτυο ζητάει ενέργεια και δεν την έχει, πέφτουν οι στροφές στις γεννήτριες, πέφτει η συχνότητα και εκεί υπάρχει ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου, το οποίο όταν δει η συχνότητα να πέφτει, ή κόβει φορτία ή βάζει παραγωγή επιπλέον. Αυτό το πράγμα για δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει, έτσι. Συνήθως στην Ελλάδα βάζουν τα υδροελεκτρικά σε τέτοια περίπτωση που είναι μία λύση σωστή και ευτυχώς δόξα τω Θεώ υπάρχει στο θησαυρό Νέστου μία τέτοια μονάδα που μπορεί να κάνει αντιστροφή και να αποθηκεύσει ενέργεια στην πάνω λίμνη γιατί υπάρχει και λίμνη κατάντη. Ανεβάζει λοιπόν νερό από κάτω πάνω και το χρησιμοποιεί όταν χρειάζεται το δίκτυο. Αυτές οι λύσεις λοιπόν είναι γνωστές, αλλά στην Ελλάδα όλα γίνονται ανάποδα. Αρχίσαν να γεμίζουν τα βουνά με ανεμογεννήτριες και τους κάμπους με φωτοβολταϊκά, χωρίς να υπάρχει καμία υποδομή αποθήκευσης. Τώρα αρχίζουν να σκέφτονται υποδομές αποθήκευσης και πάλι με λάθος τρόπο, γιατί οι μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι δύσκολα ανακυκλώσιμες. Ποιος δεν λένε τίποτε για την ανακύκλωση αυτών. Πού θα πάνε τα υλικά αυτών των μπαταριών? Ενώ αυτό το σύστημα της αντλησιοταμίευσης που εμείς το προτείναμε εδώ και 3-4 χρόνια στο ξεκίνημα της νίκης, εγώ προσωπικά έγραψα άρθρο που προτείναμε αυτό το σύστημα γιατί είναι ο μόνος οικολογικός τρόπος για να αποθηκεύσεις ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα και χωρίς περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα μεγάλο. Δηλαδή αναγκαστικά όταν δημιουργείται ένα φράγμα, γιατί πρέπει να έχει κάποια φράγματα, ένα μέρος της περιοχής σκεπάζεται από νερό. Αυτό είναι μια απώλεια στο περιβάλλον. Αλλά δεν είναι η απώλεια που φέρνει η χημεία των μπαταριών στο σύστημα και στα υπόγεια ύδατα κλπ. Άρα ενεργειακό όφελος δεν έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν έχουμε αποθήκευση. Δεν έχουμε επίσης στις τιμές όφελος. Γιατί υπάρχει και ένα χρηματιστήριο ενέργειας που ήταν συνεργή και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Το χρηματιστήριο ενέργειας θεσπίστηκε επί Σταθάκη, επί Υπουργία Σταθάκη στο ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιήθηκε επί Υπουργία Χατζηδάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Και φτάσαμε αντί να υπάρχει μειοδοτικός διαγωνισμός, να πουλιέται το ρεύμα στην κρίσιμη τιμή και όχι στην τιμή που προσφέρει ο κάθε παραγωγός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις μεσημεριανές ώρες που υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας να φεύγει το ρεύμα, να εξάγεται στη Βουλγαρία και το βράδυ να το εισάγουμε από τη Βουλγαρία με τιμή κιλοβατόρας 10 και 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Τέτοια ωραία πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα.
1: Κύριε
0: Δηλαδή
1: Βαγγελίου,
0: υπάρχει και οικονομικό όφελος.
1: ναι.
0: Ναι.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η ιστορία στον Πρίνο προχωράει και οι μόνοι που αν σταματήσουν είναι οι κάτοικοι που θα
0: Ακριβώς.
1: υποστούν τις συνέπειες και με τη βοήθεια των επιστημόνων και είστε ένας από αυτούς. Οπότε θα είμαστε σε μια διαρκή επαφή για να παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ κύριε Καρπουνούπλη για την συνέντευξη που δώσαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
3: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες. Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
0: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
2: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
3: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Ιθαμάκου. Από Οκτώβρη θα βρίσκομαι στο θέατρο Μαβίλισσα τη Σάββατο στις 12 με το υπέροχο έργο του William Shakespeare Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, διασκευασμένο για παιδιά από 5 ετών έως 12. Κάθε Σάββατο στις 12 και καθημερινές με σχολεία.
5: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
6: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Θα κάνουμε μια συζήτηση με την κυρία Ελευθερία Μοσχούς, ιατρό βιοπαθολόγο και πρόεδρο των Εργαστηριακών Ιατρών Ελλάδας. Συνεργασία. Έτσι είναι η επωνυμία των Εργαστηριακών Ιατρών Ελλάδας που έχουν συνενωθεί. Και τα προβλήματα είναι πολλά για τους εργαστηριακούς γιατρούς στη χώρα, αλλά έρχεται και μια επιστολή προς τον Ιατρικό Σύλλογο και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που ζητά να κοινοποιηθούν τα αδειοδοτημένα βιοπαθολογικά ιατρία, καθώς και οι δηλωμένοι επιστημονικά υπεύθυνοι γιατροί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια χαρτογράφηση, προσέξτε, άνοιξε κι άλλο η βεντάλια, της νόμιμης λειτουργίας των εργαστηρίων και να εντοπιστούν περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Αφήστε τώρα τις πλασμαφαιρέσεις, γιατί εδώ πάμε σε ακόμη χοντρότερο ζήτημα δημόσιας υγείας. Κυρία Μοσχούς, καλημέρα.
8: Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
7: Για πείτε μου κάτι σας παρακαλώ πολύ, επειδή είστε ένας ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά εδώ με αφορμή φαντάζομαι και το θάνατο ενός προβεβλημένου τραγουδιστή, ανοίγετε τη βεντάλια και για τα διαγνωστικά εργαστήρια.
8: Ακριβώς. Δυστυχώς τα γεγονότα πολύ δυσάρεστα δίνουν όμως αφορμή να ανοίξει ένας ασκός του αιώλου για να δούμε ότι η υγεία στη χώρα μας, δυστυχώς κύριε Σαχίνη, βαίνει ανεξέλεγκτα ανερμάτιστη και αφήνεται έρμεο δυστυχώς οικονομικών συμφερόντων. Ακούσαμε για το ιατρείο του Κολονακίου. Σαφώς, τεράστιες παραλήψεις, μεγάλες παρανομίες. Ας πάμε και ένα βήμα όμως παρακάτω, να δούμε τι γίνεται γενικότερα στα ιδιωτικά ιατρεία της χώρας και στις ιδιωτικές κλινικές. Οι ιατροί βιοπαθολόγοι, όπως γνωρίζετε, είμαστε ο πρώτος πυλώνας της εργαστηριακής διάγνωσης. Δηλαδή, θα πάτε στον ιατρό σας, θα του πείτε τη συμπτωματολογία σας και για να σας βγάλει μια διάγνωση, τους πρώτους που θα επικαλεστεί, τους πρώτους που θα σας στείλει, είμαστε εμείς οι εργαστηριακοί γιατροί. Mm-hmm. Δηλαδή στους βιοπαθολόγους, παύλα μικροβιολόγους όπως λεγόμεθα παλαιότερα, και στους ακτινολόγους για να το προσκομίσετε τις εξετάσεις σας, πάνω στις οποίες θα βασιστεί, ούτως ώστε να σας κάνει να βγάλει την διάγνωση και να σας δώσει την απαραίτητη θεραπεία. Καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος μας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι πρωταρχικός. Είμαστε οι στυλοβάτες της διάγνωσης. Και ερχόμαστε στο διατάφτα. Πώς γίνεται, πρώτον, ο εργαστηριακός γιατρός της χώρας σήμερα να βρίσκεται πλήρως αποξιωμένος οικονομικά, και θα έρθουμε σε αυτό σε δεύτερο χρόνο, και πώς γίνεται να λειτουργούν τόσα παράνομα, παράτυπα, ιδιωτικά ιατρία και ιδιωτικές κλινικές στη χώρα σήμερα. Πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους? Αυτό που θα πούμε είναι ότι εκατοντάδες καταγγελίες έχουν φτάσει στο συνεργασία, εκατοντάδες καταγγελίες έχουν γίνει κατά καιρούς στους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας για ιατρία τα οποία λειτουργούν χωρίς ιατρό.
7: Μισό λεπτό, κυρία Μοσχούς, θέλω να ξεκινήσω από αυτό που είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Στη συνεργασία, εκεί δηλαδή που είναι ο φορέας εκπροσώπησης όλων των...
8: Ο πρωτοβάθμιος φορέας των ιδιωτών εργαστηριακών ιατρών.
7: Μάλιστα. Λέτε ότι έχουν φτάσει εκατοντάδες καταγγελίες, πολλές εκ των οποίων έχουν φτάσει και στους ιατρικούς συλλόγους. Και το λέω αυτό...
8: Εδώ και χρόνια.
7: Μάλιστα. Το λέω αυτό...
8: Στους ιατρικούς συλλόγους εδώ και χρόνια.
7: Ως γιατρός ξέρετε ότι το πειθαρχικό ενός ιατρικού συλλόγου δεν είναι απλό. Έχει φοβερά δικαιώματα μέχρι και το να πάυσει τη λειτουργία. Δεν είναι έτσι όπως εμφανίζονται τα πράγματα. Άρα μου λέτε ότι ενδεχομένως υπάρχουν εργαστήρια που λειτουργούν χωρίς φυσική παρουσία επιστημονικά υπεύθυνου, γιατί αυτό είναι ένας τέτοιος γιατρός.
8: Ακριβώς. Αυτές οι καταγγελίες έρχονται και σε εμάς. Εμείς δεν είμαστε ελεκτικός μηχανισμός για να πάμε για να το ελέγξουμε, οπότε δεν μπορώ να σας το πιστοποιήσω. Σας κοινοποιώ απλά τις καταγγελίες και θα ήθελα να πω ότι φανταστείτε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, γιατί μιλάμε έτσι. Μιλάμε ότι εσείς καταφεύγετε σε ένα διαγνωστικό ιατρείο για τις απαραίτητες εξετάσεις σας και αυτές δίνονται στα χέρια σας χωρίς την παρουσία του ιατρού. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος, κύριε Σαχίνη, λέει ότι για να διοδοτηθεί ένα μικροβιολογικό, παύλα βιοπαθολογικό και ακτινολογικό ιατρείο θα πρέπει να καταθεθεί στον ιατρικό σύλλογο η λειτουργία του πρωτοβάθμιου φορέα, δηλαδή ότι το ιατρείο θα λειτουργεί για παράδειγμα ας πούμε από τις 7 μέχρι τη 1 και θα υπάρχει φυσική παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού για τις αντίστοιχες ώρες. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα γίνεται το εξής. Δίδονται άδειες σε μικροβιολογικά ιατρία, ακτινολογικά ιατρία και σε ιδιωτικές κλινικές με επιστημονικά υπεύθυνους ιατρούς οι οποίοι δηλώνουν ωράριο. Δηλαδή ότι εγώ θα παραβρίσκομαι, ας πούμε για εμένα Μοσχούς Ελευθερία του Νικολάου, στο ιατρείο μου, στην Αφάντου της Ρόδου για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω τώρα έτσι το δικό μου μέρος, από τις 9 μέχρι τις 11 και μετά ας πούμε θα πηγαίνω στο δεύτερο μου ιατρείο, το οποίο με εμένα επιστημονικά υπεύθυνο έχει πάρει άδεια, από τις 11 μέχρι τη 1. Με το γράμμα του νόμου, αυτό κύριε Σαχίνη σημαίνει ότι εγώ από τις 9 μέχρι τις 11 θα είμαι στο ένα μου ιατρείο, άρα θα έχω φυσική παρουσία, θα πρέπει φεύγοντας να κλειδώνω την πόρτα του πρώτου ιατρείου μου και να πηγαίνω στο δεύτερο για το οποίο έχω πάρει άδεια και εκεί να βρίσκομαι. Δυστυχώς στις μέρες μας συμβαίνει το εξής. Γιατροί έχουν δώσει τις άδειές τους σε ιδιωτικές κλινικές και σε δικά τους ιατρία, τα οποία λειτουργούν με τον ίδιο επιστημονικά υπεύθυνο 2 και 3 και 4 ιατρία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έβαλε ένα όριο των 3 ιατρίων μάξιμου, αλλά αυτό από ό,τι γνωρίζω, ας μην διορθώσει κάποιος, δεν ισχύει και για όλη την Ελλάδα. Και ξέρουμε ιατρία, κύριε Σαχίνη, τα οποία λειτουργούν, τα γνωρίζουμε, λειτουργούν με τον ίδιο επιστημονικά υπεύθυνο σε νησί της Ελλάδος, σε μεγάλη πόλη της Ελλάδος και σε επαρχία της Ελλάδος.
7: Πώς γίνεται?
8: Η μόνη περίπτωση ο ίδιος γιατρός να παραβρίσκεται καθημερινά σε αυτά τα τρία διαφορετικά ιατρία είναι, όπως είπε και ένας ακροατής σας, διακτιμισμού, Star Trek ιατρική.
7: Κβαντικά, γιατί η κβαντική έχει κάποιες τέτοιες θεωρίες.
8: Ίσως μας απαντήσει. Ειλικρινά, αυτά τα πράγματα θα πρέπει από κάπου να ελέγχονται. Συμφωνώ ότι με το γράμμα του νόμου μπορεί ένας ιατρός να λειτουργεί 2 και 3 διαγνωστικά ιατρία, αλλά με την προϋπόθεση ότι φεύγοντας από το ένα ιατρείο το κλειδώνω και πηγαίνω στο επόμενο. Ή με την προϋπόθεση ότι Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη βρίσκομαι στο ένα διαγνωστικό ιατρείο, Τετάρτη και Παρασκευή βρίσκομαι στο άλλο. Αυτό κανένας νόμος δεν το απαγορεύει. Αλλά ο νόμος είναι σαφέστατος, είναι ρητός και κατηγορηματικός ότι κανένα ιατρείο, και είναι και αυτονόητο έτσι, δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς τη φυσική παρουσία γιατρού. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε, κύριοι, βάλτε μία τάξη, ελέγξτε τα παράνομα ιατρία και τα παράνομα εμολυπτήρια. όλοι γνωρίζουμε στις γειτονιές μας, όπου όπου να σταθείς και όπου γυρίσεις, θα δεις διαγνωστικό γιατρείο, ακτινολογικό γιατρείο, βιοπαθολογικό γιατρείο. Κάθε γειτονιά ξεφυτρώνω σαν τα μανιτάρια. Με ποιους ιατρούς λειτουργούν αυτά, κύριε Σαχίνη? Έχει βγει ένας ελεκτικός μηχανισμός να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία.
7: Ποιοι είναι αρμόδιοι να ελέγξουν ότι η δηλωμένη επιστημονική ευθύνη ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα? Γιατί φαντάζομαι, κυρία Μοσχούς, εκπροσωπώντας τα εργαστήρια, δεν καταγγέλλεται συνολικά πρόσωπα και διάφορες...
8: Σαφώς και όχι. Είμαστε ίσα ίσα εδώ, ερχόμαστε να καταγγείλουμε, να θέσουμε στην δημοσιότητα και στην πολιτεία, και γι' αυτό στείλαμε και σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ένα αίτημα με το οποίο ζητάμε επιτέλους να χαρτογραφηθούν αυτά τα ιατρία. Να δούμε πόσες άδειες έχουν δοθεί και πόσες εξ αυτών είναι με τον ίδιο επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό. Εδώ ίσως ανακαλύψουμε ότι ένας γιατρός μπορεί να έχει δώσει και 3, 4 και 5 άδειες ταυτόχρονα σε διαφορετικά ιατρία. Μα δεν γίνεται αυτό, κυρία Σαχίνη. Και κάποια στιγμή σε αυτό όλο πρέπει να μπει ένα φρένο. Δεν είναι δυνατόν μία. Γνωρίζω κλινικές, γνωρίζουμε όλοι μας κλινικές, οι οποίες λειτουργούν όπως γνωρίζετε, ιδιωτικές κλινικές, γιατί γίνονται εισαγωγές και το βράδυ, 24 ώρες 24ωρο, με έναν ιατρό μικροβιολόγο. Πώς είναι δυνατόν ένας ιατρός να καλύψει όλο το 24ωρο 30 μέρες το μήνα?
7: Ποιος είναι, αρμόδιος ελεγκτής? Γιατί μάθαμε, ξέρουμε ότι από το 19 το σώμα ελεγκτών επιθεωρητών υγείας, που δεν ξέρω αν επαρκούσε κιόλας, διαλύθηκε. Πέρασαν αυτά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
8: Ήδη ένα νοσηρό σύστημα έγινε ακόμα νοσηρότερο, καταργήθηκε και το σώμα επιθεωρητών υγείας. Λογικά, δεν είμαι νομικός, δεν το γνωρίζω, λογικά εξ όσων γνωρίζουμε είναι ο ιατρικός σύλλογος, γνωρίζουμε για καταγγελίες που έχουν γίνει πάμπολες φορές στους ιατρικούς συλλόγους, γνωρίζουμε για ποινές που έχουν δοθεί, γιατί έχουν πάει και όντως δεν έχει βρεθεί ο επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός. Και δεν μιλάμε, κυρία Σαχίνη, ότι σε ένα ιατρικό που επιστημονικά υπεύθυνο είναι ο ιατρός, ο ιδιώτης ιατρός, θα πεταχτεί να πάρει μια αιμοληψία κατοίκων ή θα πεταχτεί 5 λεπτά στην τράπεζα κτλ. Μιλάμε για ιατρία τα οποία με τον ίδιο επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό είναι 2 και 3 και 4 και 5 και λειτουργούν ταυτόχρονα. Αυτά θέλουμε να πατάξουμε. Εκεί βρίσκεται η όλη παρανομία. Θα πρέπει να μας απαντήσει το κράτος πόσα ιατρία λειτουργούν, με ποιους επιστημονικά υπεύθυνους και τι γίνεται στην περίπτωση που ένας επιστημονικά υπεύθυνος παρουσιάζεται, για παράδειγμα, να βρίσκεται ταυτόχρονα σε νησί, σε μεγαλόπολη και σε επαρχιακή πόλη. Πώς είναι δυνατόν να δίδονται τέτοιες άδειες χωρίς πριν να ελέγχεται πού αλλού ο ίδιος ιατρός έχει δηλώσει επιστημονικά υπεύθυνος?
7: Σαφές. Κυρία Μοσχούς, από τις καταγγελίες που είχατε ως συνεργασία και διαβιβάσατε στους ιατρικούς συλλόγους κατά τόπους, τι επιστροφή είχατε? Έγιναν έλεγχοι σε ένα ποσοστό 90%, να μην πω 100%, ή όχι?
8: Να σας πω ότι οι καταγγελίες γίνονται από ιδιώτες ιατρούς, θα πρέπει να είναι επώνυμες. Οπότε εμείς φτάνουν καταγγελίες από συναδέλφους, κατά κάποιον τρόπο εμπιστευτικά. Να σας πούμε ότι στην περιοχή μας γίνεται αυτό, δεν θα ήθελα να το καταγγείλω επώνυμα κτλ. Παρά τα αυτά, πάρα πολλές επώνυμες καταγγελίες συναδέλφων στους οικείους ιατρικούς του συλλόγους έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν μιλάμε για μία και δύο και πέντε και δέκα αυτές, μιλάμε για πολλές. Υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι που προς τιμήν τους έχουν σφραγεί εργαστήρια, υπάρχουν και ιατρικοί σύλλογοι όμως που δυστυχώς υπάρχει μια πρακτική τύπου ιατρείο κολονακίου. Πήγαμε, βρήκαμε τον επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό εκεί, αλλά δεν ελέγξαμε ταυτόχρονα και τα δύο του ιατρία για να δούμε ότι εκ της πράγμασης το ένα από τα δύο δεν θα μπορούσε να είναι. Ελέγξαμε μόνο το ένα, βρέθηκε εκεί, άρα είμαστε εκεί, δεν γίνεται τίποτε.
7: Μάλιστα.
8: Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ χωλαίνει το ζήτημα, ότι δεν γίνονται έλεγχοι όπως πραγματικά θα έπρεπε να γίνουν. Αν εγώ δηλώνω επιστημονικά υπεύθυνη σε τρία ιατρία, δεν θα έπρεπε ταυτόχρονα ο έλεγχος να πάει και στα τρία ιατρία?
7: Σωστό. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο για να πάμε στο άλλο ως εξής, μιας και το θίξατε. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς για τα μηχανήματα που εργαστηριακά εγκαθιστάτε στα ιατρία και στα διαγνωστικά σας κέντρα, αφενός μεν έχετε τα τιμολόγια αγοράς τους και εγκατάστασης, αφετέρου δεν περνάτε από ένα μικροσκόπιο ελέγχου αν πληρούν τις προδιαγραφές κτλ. Στις περιπτώσεις αυτές που ακούμε τώρα, ώρα ιατρία κολονακίου, ψυχικού και αλλαχού, δεν θα μπορούσαν μέσω των τιμολογίων να ανεβρεθούν ότι ο Σαχίνης έχει 3 τέτοια μηχανήματα, η Μοσχούς έχει 5 τέτοια μηχανήματα?
8: σαφέστατα και θα μπορούσαν, και σαφέστατα εμείς με το που ανοίγουμε το μικροβιολογικό μας βιοπαθολογικό ιατρείο, ακτινολογικό κτλ., έχουμε όλα τα τιμολόγια αγοράς των μηχανημάτων μας. Γίνεται επιτόπιος έλεγχος. Καταθέτουμε τα ΣΥΕ, τα πιστοποιητικά των μηχανημάτων, και να μην ξεχνάμε ότι περνάμε και από ποιοτικό έλεγχο, δηλαδή οφείλουμε κάθε χρόνο να πιστοποιούμε ότι τα μηχανήματά μας και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα τα οποία εμείς δίνουμε στους ασθενείς έχουν ελεγχθεί από πιστοποιημένες εταιρείες, οι οποίες μας δίνουν ένα ISO λειτουργίας ότι λειτουργούμε σωστά. Πέραν τούτου όμως, κύριε Σαχίνη, το να έρθει ο ελεκτικός μηχανισμός και να δει το ιατρείο μου την ημέρα που ανοίγω και έκτοτε να μην ξαναπεράσει ποτέ και το μηχάνημα εγώ να το μεταφέρω σε ένα άλλο ιατρείο όπου και θα δουλεύω τα αίματά μου, αυτό δεν είναι έλεγχος.
7: Μάλιστα. Εδώ, κυρία Μοσχούς, με συγχωρείτε, εδώ σε συνέδρια ήταν επίσημοι καλεσμένοι πολλοί εξ αυτών που βρίσκονται τώρα στο επίκεντρο και κάναν αναλύσεις και για τα μηχανήματα ενώπιον
8: με
7: υπουργών.
8: Αυτά που ακούμε πλέον, κύριε Σαχίνη, έχουμε μείνει άναυδοι. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε πλέον το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο που επικρατεί στη χώρα μας. Υπάρχει τεράστια αντιπίεση ιατρικών πράξεων όσον αφορά τη δική μας ειδικότητα. Να σας θυμίσω, το γνωρίζετε όλοι, ότι πάτε σε φαρμακεία, πάτε σε ιατρία, γίνονται τεστάκια, σας παίρνουν λήψεις αίματος, διακινούν βιολογικά υλικά, κλινικά ιατρία μεταξύ κλινικών που συνεργάζονται. Όλα αυτά είναι παράνομα. Και η πολιτεία τι κάνει, παρατηρεί, σιωπά και στο τέλος δεν ελέγχει.
7: Μάλιστα. Πάω τώρα στο δεύτερο σκέλος. Αισθάνεστε μια υποχρέωση έναντι του Υπουργού Υγείας, θα το πω όπως το λένε λαϊκά, που σας έσαξε. Λέει δηλαδή ότι εσείς θα έπρεπε να του φυλάτε τα χέρια. Και εγώ βλέπω ανακοινώσεις κατά καιρούς και κινητοποιήσεις ότι εργάζεστε, αυτό λέτε, και δεν πληρώνεστε. Γιατί θα σας πει, μισό λεπτό, γιατί θα σας πει κάποιος, μήπως σας έτσουξε, θα το πω λαϊκά, αυτό το καθεστώς κλειστού προϋπολογισμού, το clawback και το rebate, μήπως σας πόνεσαν?
8: Όχι απλά μας πόνεσαν, μας μάτωσαν, κύριε Σαχίνη. Ο υπουργός είχε βγει και είπε ότι πρέπει να το ανάβουμε ένα καντιλάκι κάθε μέρα στο ιατρείο μας και να έχουμε και ένα εικόνισμα, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο υπουργός Υγείας, στα 3.000 εργαστήρια που υπάρχουν, θα έπρεπε κάθε πρωί να ανάβει ένα καντιλάκι, διότι εδώ και 15 χρόνια, εξιδρύσεως του ΙΟΠΗ, όπου ενοποιήθηκαν όλα τα ταμεία και ο ασφαλιστικός φορέας έγινε πλέον ένας, εμείς έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε σύμβαση με το μοναδικό ασφαλιστικό φορέα του κράτους, δηλαδή τον ΙΟΠΗ. Εξιδρύσεως του μπήκαμε σε δύσκολα σατραπού, σε δύσκολα μονοπάτια, μνημόνια κτλ. Τότε μας είπαν ότι, ξέρετε, όλοι μας δυσκολευόμεθα, όλοι μας πρέπει να βάλουμε πλάτη, υπάρχει μια οικονομική κρίση, δεν γίνεται οι εργαστηριακοί γιατροί να πληρώνονται τις εξετάσεις που εκτελούν, προσέξτε, τα δεδουλευμένα μας να τα πληρώνονται στο ακέραιο, θα σας γίνει μια περικοπή, το λεγόμενο clawback και rebate, ένας φόρος δηλαδή σε αυτά που εισπράττουμε και μια επιστροφή χρημάτων σε αυτά που εισπράττουμε, ούτως ώστε να βγούμε από τους δύσκολους καιρούς. Φυσικά και το δεχτήκαμε, φυσικά και σεβόμενοι τον όρκο του Ιπποκράτη είπαμε ότι βεβαίως η χώρα βρίσκεται σε δύσκολα μονοπάτια, εννοείται και εμείς θα συμβάλλουμε, θα συντράβουμε και θα βάλουμε πλάτη, αλλά βρισκόμαστε χρόνια μετά τα μνημόνια και αυτό το clawback, αυτή δηλαδή αφέμαξη των εργαστηριακών ιατρών, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Και έρχεται το Υπουργείο Υγείας και σου λέει ότι από τη μία δεν είμαι ικανός σαν κράτος να βάλω έναν περιορισμό στη σαφή και απαιτούμενη συνταγογράφηση και από τη δεύτερη έχω και ένα κλειστό προϋπολογισμό για τις εξετάσεις, άρα αυτά τα χρήματα εγώ διαθέτω κάθε μήνα και άπαξ και τα χρήματα δεν μου βγουν σε σχέση με τη σε σχετισμό με τη ζήτηση εξετάσεων, εγώ σας περικόπτω χρήματα από τα δεδουλευμένα.
7: Άρα σας ρίχνει την ευθύνη της υπερσυνταγογράφησης που υπάρχει, το ξέρετε.
8: Είναι δυνατόν ο τελευταίος κρίκος της άμαξας, δηλαδή ο εργαστηριακός ιατρός, να πληρώσει τις παθογένειες ενός κράτους το οποίο είναι πρώτον ανίκανο να ελέγξει την ανεξέλεκτη συνταγογράφηση? Δεν είναι δυνατόν, κύριε Σαχίνη, να κατηγορούμε το ιατρείο του Κολονακίου, όπου ο ιατρός Αγίστης έβγαζε πλασματικές διαγνώσεις, έχεις ένα ενδεχόμενο αυτοάνωσο, είσαι ίσως καρκινοπαθής, έλα να σε φορτώσω με μια σειρά βιταμινών, συμπληρωμάτων, να σε κάνω καλά, και την ίδια στιγμή εμείς οι ίδιοι να πηγαίνουμε στο θεράποντα ιατρό μας, ο θεράπον ιατρός μας να δίνει το βιβλιάριό μας, το άμκα μας, την γραμματέα του, και η γραμματέας του να μας συνταγογραφεί ένα κατεβατό άχρηστων εξετάσεων, οι οποίες ουδεμία διαγνωστική αξία έχουν. Ένα απλό παράδειγμα, δεν είμαι ανεμική. Γιατί πρέπει να μου γράφει κάθε εξάμηνο που πηγαίνω στο γιατρό όλους τους δείκτες ανεμίας? Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι εξετάσεις, τις οποίες εμείς ως εργαστηριακοί γιατροί οφείλουμε να τις εκτελέσουμε όταν έρχεται στη θέση στα γιατρία μας, και δεν έχω το δικαίωμα να σας πω, μα κύριε Σακίνη μου, εσείς δεν είσαστε ανεμικός, έχετε 50 αιματοκρίτη, γιατί να σας κάνω όλους τους δείκτες ανεμίας και να τις χρεωθεί το ταμείο? Λοιπόν, αυτό το ανεξέλεκτο πανηγυράκι γίνεται χρόνια και έχουμε ένα κράτος το οποίο λέει ότι είμαι ανάξιο και δεν μπορώ να εφαρμόσω τα λεγόμενα διεθνή διαγνωστικά πρωτόκολλα.
7: Άρα εγώ βλέπω εσάς, συγγνώμη που σας διακόπτω τον ιρμό, πολύ ωραία τα λέτε κυρία Μοσχούς, βλέπω εγώ εσάς μπροστά στο πεδίο και λέω, α, το εργαστήριο της κυρίας Μοσχούς φταίει.
8: Ακριβώς, ενώ το εργαστήριο της κυρίας Μοσχούς είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας. Ο κύριος Σακίνης θα πάει στον θεράποντα γιατρό του, ο θεράποντας γιατρός του θα τον εξετάσει και οφείλει να του συνταγογραφήσει τις εξετάσεις που πραγματικά ο κύριος Σακίνης έχει ανάγκη να κάνει. Όχι να δώσει το άμκα του στην γραμματέα του και να της πει πάτησε το κουμπί και βγάλε το check-up, το οποίο είναι το ίδιο ένα κατεβατό εξετάσεων, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, είτε είσαι παιδί είτε είσαι παππούς και γιαγιά. Το ίδιες εξετάσεις ανεξέλεκτα σε όλους τους ασθενείς. Βάλε και ένα θυροειδή, βάλε και ένα προστάτη, βάλε και μια TSH, βάλε και μια βιταμίνη D, να βρίσκεται βρε παιδί.
7: Α, με πιάσατε τώρα. Θέλω να μου λύσετε μια πορεία. Με πιάσατε. Σε μια χώρα με ηλιοφάνεια τόσο μεγάλο πρόβλημα βιταμίνης D έχουμε.
8: Την ανακαλύψαμε τώρα τελευταία τη βιταμίνη D, και παρότι όντως όλες μπορεί να υπάρξει έλλειψη, υπάρχουν συγκεκριμένες επαθήσεις, συγκεκριμένες διαγνωστικές προσεγγίσεις τις οποίες πρέπει να ζητηθεί μια βιταμίνη D. Υπάρχουν συγκεκριμένα διαγνωστικά πρωτόκολλα. Δεν μπορεί είτε είσαι παιδί 5 ετών, είτε είσαι γιαγιά 95, να ζητάς τη βιταμίνη D και μάλιστα κάθε τρίμηνο, τη στιγμή που ασθενείς δεν λαμβάνει καν θεραπεία. Μα πώς αλλάξει αν δεν παίρνει θεραπεία?
7: Έλατε.
8: Επίσης, τώρα της μόδας έχει μπει ένας υποτυπώδης, ας το πούμε, κόφτης όσον αφορά το θυροειδή. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν εγώ κάθε τρίμηνο να κάνω και ένα θυροειδή γιατί έτσι θέλω. Οι γιατροί βρήκανε τρόπο να το παρακάμψουνε. Εγκλήματα σας, αυτή τη στιγμή σας καταθέτω εγκληματικές ενέργειες, κύριε Σαχίνη. Ο θεράπων ιατρός γράφει, έχουν καταιγιστεί τα ιατρία μας, όλοι σήμερα έχουν αλλάξει τη δοσολογία της θεραπείας τους, γιατί ο μόνος τρόπος για να δικαιολογήσεις πλέον μια TSH και F4 του θυροειδή είναι ο γιατρός να αιτηθεί ότι αλλάζω τη θεραπεία του κυρίου Σαχίνη, άρα ζητώ να εξετάσουμε ξανά το θυροειδή του και την TSH του, παρότι δεν τη δικαιούται από τον νόμο. Εάν σας καταθέσουμε πως οι Έλληνες αυτή την εβδομάδα έχουν αλλάξει τη θεραπευτική τους αγωγή, θα τραβάτε τα μαλλιά σας.
7: Συγγνώμη.
8: Όλα αυτά αποδεικνύονται ότι είναι ψευδώς κατατιθέμενα.
7: Συγγνώμη,
8: στοιχεία,
7: κυρία Μοσχούς.
8: Συνειδικά φαίνεται ξεκάθαρα.
7: Καλά
8: ότι
7: κάνετε.
8: Ούτε από αυτός έχει αλλάξει θεραπευτική αγωγή και οι περισσότεροι εξ αυτών, κύριε Σαχίνη, ούτε καν λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή.
7: Σωστό.
8: Καταλαβαίνετε γιατί πάρτι. Καταλαβαίνετε γιατί τι πάρτι γίνεται.
7: Μια χαρά το λέτε. Ερώτηση κρίσιμη. Το Υπουργείο με τα επιτελικά εργαλεία, με τα AI, και αυτά δεν μπορεί να τα βρει?
8: Αυτό πάλι, το να βάλουμε ένα AI, το οποίο θα πάει να πιάσει τον ήδη παράνομο, δηλαδή ξέρουμε ότι από το 2005 υπάρχει νόμος ιατρικής οντολογίας όπου απαγορεύει την ιατρική διαφήμιση. Ποιος ο λόγος να βάλω ένα εργαλείο AI και να ελέγξω από αυτές τις ήδη παραβατικές συμπεριφορές ποιος είναι επικίνδυνος? Μα όλες οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Άρα, αντί να επικεντρώσουμε το AI να πάει να ψάξει τους ιατρούς οι οποίοι παρανομούν στη συνταγογράφηση εξετάσεων, και αυτό ξέρετε, δεν είναι ότι δεν πειράζει ας κάνει ο κόσμος εξετάσεις, είναι ότι είναι ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών, είναι χρήματα των πολιτών.
7: Σωστό.
8: Που πετιούνται στον κάδο των αχρήστων, και μετά το κράτος σου λέει δεν έχω χρήματα να πληρώσω όλες αυτές τις εξετάσεις, άρα εσέναν εργαστηριακέ ιατρέ που δεν φταίει σε τίποτα, σου καταλογίζω clawback και rebate και σε αφήνω εδώ και 15 χρόνια απλήρωτο. Τι θα γίνει με αυτό, κύριε Σαχίνη? Θα επιληφθεί κανένας αυτής της αδικίας?
7: Και τι συμβαίνει, ποια είναι η συνέπεια στα δικά σας ιατρία εργαστήρια, κυρία Μοσχούς, από αυτό?
8: Λουκέτα, κύριε Σαχίνη. Λουκέτα. Το ένα ιατρείο μετά το άλλο. Γνωρίζουμε για συναδέλφους που δυστυχώς έχουν αυτοκτονήσει. Γνωρίζουμε για συναδέλφους οι οποίοι δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη γιατί χρωστούν χρήματα στον ΕΟΠΗ. Γνωρίζουμε για συναδέλφους οι οποίοι κάνουν δεύτερες και τρίτες δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα, και φτάνουμε σε αυτό το παραεμπόριο ιατρικής και βρίσκονται συνάδελφοι αναγκασμένοι να πουλήσουν την άδειά τους σε μεγάλα διαγνωστικά για 200 και 300 και 500 ευρώ, ούτως ώστε έτσι να μπορούν να στρογγυλοποιούν το εισόδημά τους. Και φτάνουμε σε αυτή την ασυδοσία που βιώνουμε σήμερα.
7: Πείτε μου κάτι.
8: Μικροβιολογικά ιατήρια σαν τα μανιτάρια και ασθενείς οι οποίοι δεν προστατεύονται από πουθενά.
7: Πού πάει η δουλειά, διότι βλέπω ότι διωγγώνεται η κατάσταση. Θα ξανακλείσετε, κινητοποιήσεις.
8: Τον δρόμο τον έδειξαν οι κόοι συνάδελφοι. Οι κόοι συνάδελφοι, όντας σε ένα μέρος που μπόρεσαν να συνονοηθούν μεταξύ τους, βγήκαν εκτός ΕΟΠΗ και λειτουργούν πλέον εκτός ΕΟΠΗ. Κατηγορήθηκαν για καστέλ, για το ότι βγήκαν ταυτόχρονα όλοι από τον ΕΟΠΗ, και δεν κατηγορείται ο ΕΟΠΗ, ο οποίος είναι το μονοπόλιο του κράτους για καρτέλ, το οποίο μας έχει δέσμευση με μια σύμβαση, η οποία για εμάς είναι σημειογόνα. Βλέπετε ότι υπάρχουν ειδικότητες, όλη η κλινική τρίτη ΣΚΟ, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος είναι συμβιβλημένος με τον ΕΟΠΗ. Κανένας. Αυτό τι μας λέει ότι ο ΕΟΠΗ είναι ζημιογόνος. Δεν μπορείς να απαιτείς σε ένα νησί ολόκληρο να συμβληθούν με τον ΕΟΠΗ μόνο οι εργαστηριακοί ιατροί, ενώ όλοι οι κλινικοί βρίσκονται εκτός. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για παθογένειες, βαθιές παθογένειες που δυστυχώς το αντίκτυπό τους όμως είναι στην υγεία των πολιτών. Πρέπει να μπει ένας μπούσολας, πρέπει επιτέλους να σοβαρευτούμε σε αυτό το κράτος, πρέπει να δούμε τα σοβαρά προβλήματα της υγείας. Οι εργαστηριακοί ιατροί είναι οι πυλώνες της υγείας. Δεν πρέπει να τους κυνηγάμε. Κάνουμε ένα κυνήγι μαγισσών, τους έχουμε καταδικάσει και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι ιατροί, κυρία Σαχίνη, που να ακολουθήσουν την εργαστηριακή ιατρική. Σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν. Υπάρχουν βιοχημικοί, χημικοί, δηλαδή επιστήμονες των 2 και 3 ετών εκπαίδευσης, οι οποίοι θα γνωματοδοτούν και θα δουλεύουν τις δικές σας εργαστηριακές εξετάσεις. Καταλαβαίνετε γιατί δραματική κατάσταση μιλάμε.
7: Κυρία
8: Μοσχούς, αντί να πηγαίνουμε μπροστά την υγεία, την πηγαίνουμε πίσω, κυρία Σαχίνη.
7: Σαφές. Θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ποταμός η κυρία Ελευθερία Μοσχούς, ιατρός, βιοπαθολόγος και πρόεδρος των Εργαστηριακών Γιατρών Ελλάδας Συνεργασία. Θα τα ξαναπούμε μαζί της.
8: Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να είσαστε έτσι πάντα μπροστά, αντικειμενικός και αλογόκριτος, γιατί πραγματικά τα αποστήματα της σιωπής και της ανοχής πρέπει επιτέλους να σπάσουν κάποια στιγμή.
7: Καλημέρα, να είστε καλά.
9: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
10: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
6: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
12: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
13: Μπλέξιμο, ένα stand-up comedy υπερθέαμα με τον Αλέξανδρο Χαριζάνη και τον Κώστα Κρύο. Προσωπικές ιστορίες, λογοπαίγνια, αυτοσχεδιασμοί, τραγούδια, διαγράμματα, διλήμματα και ό,τι τους φανεί. Κάθε Τετάρτη στο Μπαράζ στο Νέο Κόσμο. Κοντά στο μετρό Συγκρού Φίξ. 7 λεπτά με τα πόδια ή 27 λεπτά με τα χέρια. Ανάλογα. Προπόληση στο more.com.
14: στη δική της λειτουργία.
15: Τον άνθρωπο.
14: Υπερπλασία προστάτη.
15: Το δόλιο.
14: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
15: Απαράδεκτος.
14: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
15: Δεν τα θέλει, δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
14: Η γυναίκα σου.
15: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
14: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
16: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
17: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
18: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
17: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
19: Λοιπόν, το σκεπτικό της Ρωσίας, σύμφωνα και με δυτικά μέσα, είναι πολιτικό χάος, επίθεση στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές και βέβαια μαζικοί βομβαρδισμοί να παγώσουν οι μηχανές του πολέμου της Ουκρανίας, αλλά δυστυχώς και ο λαός της Ουκρανίας. Για να δούμε το σχέδιο, γι' αυτό το χειμώνα ήδη ξεκινήσαμε να το βλέπουμε, να το αναλύσουμε και να κάνουμε και τις προβλέψεις μας. Αυτά και άλλα πολλά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε σήμερα εδώ 30 του μήνα, στην εκπνοή του Σεπτεμβρίου, στην ώρα μας, όλος περιέργος. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε σε αυτόν τον πλανήτη τον οποίο μοιραζόμαστε και αναπνέουμε τον ίδιο αέρα ακόμα. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που με βοηθούν μέσω του Patreon να κάνω αυτά τα βίντεο πράξη και θέλω να ευχαριστήσω ειδική αναφορά στους συνεργάτες πλέον του καναλιού. Ξεκινήσαμε με τη Ζωή. Ζωή Βελέτζα, με τα βίντεό μας. Τώρα έχει αναλάβει μόνη της ιστορικά βίντεο, σύντομα αυτά τα shorts του YouTube, να τα βλέπετε και να κάνετε σχόλια στη Ζωή. Και βέβαια η νέα συνεργασία εδώ με την Κατερίνα Αρμενοπούλου, βίντεο όσον αφορά την πολιτιστική διπλωματία, θέματα τεχνών. Και αυτό νομίζω πολύ ενδιαφέρον το έχετε δείξει στα σχόλιά σας. Και για τις δύο λοιπόν εξαιρετικές αυτές παρουσίες στο κανάλι και θα ακολουθήσουν και άλλες να τις στηρίζετε και να τις βλέπετε. Χαίρομαι και εγώ και βέβαια και οι ίδιες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όπως πάντα με το πολιτικό σχόλιο. Να δούμε λίγο, μάλλον πριν. Ναι, να δούμε το αμιγώς πολιτικό, γιατί μίλησε η. Α, συγγνώμη, πριν ξεκινήσω, πρέπει να πω κάτι της τελευταίας στιγμής, ένα νέο της τελευταίας στιγμής. Το οποίο διαβάζω εδώ, μία πτήση της Fly Dubai, μία πτήση η οποία κατευθυνόταν στο Tel Aviv, στο Ισραήλ. Όπως φαίνεται εδώ, κάτι συνέβη εν πτήση. Ένας από, μάλλον οι πιλότοι διεπληκτίστηκαν, μάλιστα διαβάζω και ότι υπήρξε επίθεση με μαχαίρι. Για, προς το παρόν, έτσι, είμαστε σήμερα 30 του μήνα, μεσημέρι, απόγευμα την ώρα που γυρίζω αυτό το βίντεο. Φαίνεται λοιπόν ότι ένας από τους δύο πιλότους πήρε μαχαίρι και προσπάθησε να πτεθεί στον άλλον για να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το ρίξει στο έδαφος. Να το κάνει δηλαδή βόμβα μέσα στο Ισραήλ, όπως φαίνεται εδώ. Τελικά πάνω από τη Σαουδική Αραβία και έφτασε στη βόρεια Σαουδική Αραβία, στο Ταμπούκ, και τελικά προσγειώθηκε εκεί οι 184 επιβάτες του Boeing 737, μεταξύ των οποίων και 27 παιδάκια, είναι ασφαλείς. Μετά από 2 ώρες πτήσης, διαβάζω εδώ, εξέπεμψαν σήματα κινδύνου SOS το αεροσκάφος, ότι μεταξύ των οποίων και ένας κωδικός που έλεγε ότι υπήρχε παράνομη κατάληψη του αεροσκάφους. Τελικά σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη των Εβραίων, το Εβραϊστάν, ο Νετανιάχου, δεν ξέρω, είχε συνομιλίες. Τελικά κατάφεραν να το ελέγξουν το αεροσκάφος. Εικάζω, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι κάποιος, ένας από τους δύο πιλότους, συγκυβερνήτης, δεν ξέρω ποιος, προφανώς ήθελε να το χρησιμοποιήσει το αεροπλάνο αυτό ως βόμβα κατά των Εβραίων. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αναμενόμενο πλέον να βλέπουμε, να περιμένουμε τρομοκρατικές επιθέσεις. Την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί, ένα τρομοκρατικό κράτος, η Αμερική είναι ένα τρομοκρατικό κράτος, το Ισραήλ είναι ένα τρομοκρατικό καθεστώς και οι δύο χώρες έχουν στοχοποιήσει τις αεροπορικές εταιρείες, τις αερογραμμές γενικότερα θα έλεγα του Ιράν. Δεν τους αφήνουν να πετάξουν το αεροσκάφη. Νομίζω ήταν αναμενόμενο να δούμε κάτι τέτοιο. Ελπίζω να μην υπάρχουν θύματα πολίτες. Να ξέρετε όμως οι ευθύνες είναι του κροκόδιλου, του σαγόνια που λέγεται Νετανιάχου, του πατσαβούρα αυτού του γενοκτόνου του Φωνιά και το άλλο του Μπουχέσα, του Τραμπ. Οι ευθύνες είναι βαρώνουν αποκλειστικά αυτούς για οτιδήποτε θα ακολουθήσει από εδώ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Στοχοποίησαν πολιτικές αερογραμμές των Ιρανών. Νομίζω ότι θα δούμε. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Πολύ φοβάμαι. Και ξαναλέω, μακάρι να μην έχουμε θύματα πολιτών. Μακάρι τα θύματα να περιοριστούν στις προσωπικότητες αυτές, τους στρατούς τους και τις συμμαχίες τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα το πολιτικό σχόλιο το οποίο ανέφερα στην αρχή και έχει να κάνει με την Μπακογιάννενα, η εγκληματική αυτή οικογένεια, το Mafia State, το οποίο είναι η χώρα μας. Μιλάω πολλές φορές υποτιμητικά για το τελευταίο ναρκοκαθεστώς της Ευρώπης, που είναι η Αλβανία του Ράμα. Είμαστε ίσως το τελευταίο μαφιόζικο καθεστώς της Ευρώπης, που είναι η Ελλάδα του Κουτουκουλιστάν. Μητσοτάκηδες και Μπακογιάννηδες. Δεν είναι απλά να ο Χαζούλης, ο Μπακογιάννης, τον κοροϊδεύαμε. Δεν είναι, όχι, είναι εγκληματίες και κλέφτες. Είναι σαν φάρες ενωμένες εγκληματίες και κλέφτες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την Μπακογιάννενα, που είναι ο ορισμός της εξευμενίστριας. Η μειοδοτική πολιτική έφτασε στο κρεσέντο υπουργείας της και έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη όσους αξιοποίησαν, υπουργοποίησαν τους Μπακογιάννηδες και τους Μητσοτάκηδες. Προσωπική ευθύνη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν έχεις φίδι στον κόρφο σου, τελικά το δηλητήριό τους μόλυνει όλο τον ελληνισμό. Εδώ λοιπόν συνεχίζει ακόμα και πετάει αυτά τα οποία ξέρει να πετάει, λέγοντας ότι, ακούστε εδώ το πολιτικό σχόλιο, κάπου μίλησε, δεν ξέρω που μίλησε, στο Skype προφανώς που θα μιλάγε, στους αχυρανθρώπους εκεί. Δηλαδή, ειλικρινά, κομματικές συχνότητες, κομματικές βρωμοφυλάδες, κομματικά κανάλια. Ελπίζω να το μέλλον των ανθρώπων που περνάνε από αυτά τα κανάλια να είναι να δουλεύουν μόνο στο κόμμα. Δεν είναι δημοσιογράφοι. Δεν είναι δημοσιογράφοι. Ντρέπομαι για λογαριασμό τους. Βλέπω να μεταπηδούν σε άλλα συστημικά κανάλια. Θα μου πεις ποια είναι η διαφορά, καμία. Στην πραγματικότητα, αξιοκρατικά να το δεις, αν δεν δουλεύανε στην Ουδού, στα κέντρα γραφεία τύπου κτλ., δεν θα έπρεπε να έχουν δυνατότητα να είναι δημοσιογράφοι. Θα έπρεπε να μην τους προσλαμβάνει κανένας ως δημοσιογράφους. Ως γκεμπελίσκους, πληρωμένους κονδυλοφόρους, ναι, δεν είναι δημοσιογράφοι. Είναι κατακάθια της Νουδού. Σε εσχρό βαθμό, διότι μιλάμε για ένα εγκληματικό, πραγματικά τρομοκρατικό καθεστώς, τρομοκρατική οργάνωση. Λέει λοιπόν εδώ η Μητσοτάκιανα, η Μπακογιάννενα, ότι χθες μίλησε, δεν θυμάμαι πότε μίλησε, βάση περιπτώσει, ότι μετά από 8 χρόνια λέει υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή, σαν να μας λέει ότι όντως σας κουράσαμε τους πολίτες, σας συχαθήκαμε μάλλον, αυτή είναι η πραγματική λέει. Σας λέμε και κάνουμε μετό, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική σύμφωνα με τον ορισμό της κούρασης, της αηδίας και της πολιτικής συχασιάς. Είπε ότι και την περίοδο του 2010, λέει, πριν το 10, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία αναλλάσσονταν τότε στην εξουσία, αλλά επέτρεπε, λέει, τότε η πολιτική πραγματικότητα μεγαλύτερη συνέχεια στη διακυβέρνηση, καθώς ένας υπουργός που αναλάμβανε ένα χαρτοφυλάκιο είχε συνήθως γνώση του αντικειμένου. Δεν ξέρω τι βλακίες, πραγματικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, είπε ότι κατακαιρματίστηκε, λέει, το πολιτικό σύστημα σκηνικό από τότε και ότι υπάρχει, λέει, κλίμα δυσαρέσκειας απέναντι στο πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν μου αρέσει, όμως κάποιος πρέπει να κυβερνήσει. Ακούστε εδώ. Και το να έχεις, λέει, πλέον σταθερή κυβέρνηση είναι το παν δεδομένης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Επειδή πέρασε από το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι πανάσχετη. Δεν ξέρει την τύφλα της. Τα βασικά θέματα δεν τα γνωρίζει. Και αυτά τα οποία γνωρίζει τα ξέρει με τουρκικές θέσεις, σκοπιανικές θέσεις, αμερικανικές, εβραϊκές, αντεθνικές θέσεις. Είναι πανάσχετη, έχει μαύρα μεσάνυχτα και όπου υπάρχει κανένα μικρό φωτάκι μέσα στο μυαλό της είναι κόκκινο, τουρκικό. Και τολμάει και μιλάει για σταθερότητα. Εδώ τη σταθερότητα της μειοδοσίας. Εάν, λέει, υπήρχε εναλλακτική πρόταση, εάν υπήρχε ένας άλλος, θα το βλέπαμε πέρα από τον αδερφό της. Πολύ αντικειμενικό. Μιλάμε τώρα, ειλικρινά, ανατριχιαστικό το πώς η οικογενειοκρατία να λέει, δηλαδή, η αδερφή για τον αδερφό, δεν υπάρχει άλλος. Μακάρι, λέει, αν υπήρχε να το βλέπαμε, αλλά υπάρχει μόνο ο αδερφός μου. Πολύ αντικειμενικό. Πώς δεν έχουμε ξεσηκωθεί να γίνουμε Νεπάλ εδώ, να κρύβονται από τις άθλιες αυτές δηλώσεις τους, να μην κυκλοφορούν με πρόσωπο, με αυτά που έχουν κάνει τούτοι εδώ, που μας κουνάνε και το δάχτυλο, και να δεν το γνωρίζω. Πιστεύω ότι θα έρθει η ώρα που αυτοί οι άνθρωποι θα τρέμουν, θα έρθουν ενώπιον των εγκλημάτων τους και θα τρέμουν από τη ρομφέα της δικαιοσύνης. Λοιπόν, η σύγκριση, λέει, θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, που μας λέει ότι θα ανοίξει τα στενά τορμούς. Τους βολεύει, όπως καταλαβαίνετε, να έχουν ανίκανους απέναντι τους και γραφικούς, σαν τον σκοπιανόφιλο, το φίδι του το Σκοπίων, τον Τσίπρα. Λοιπόν, και λέει ότι εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι σε αυτή τη φάση ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά από τους άλλους δύο. Εμείς ποιοι, η φάρα σας, η φαμίλια, η σαγράδα φαμίλια, η ανίερη μάλλον οικογένεια. Ο Κούλης δεν έχει πολλά ελαττώματα. Ένα από αυτά είναι ότι εννοεί αυτά που λέει. Μου θυμίζει αυτές τις συνεντεύξεις που λέμε, σου λένε ποια είναι τα αρνητικά σου. Δουλεύω πάρα πολύ. Ή αφοσιώνομαι πάρα πολύ στην ομάδα μου. Είναι ένα από τα αρνητικά μου. Και σκέφτομαι μόνο πώς να πάει παρακάτω το business. Είναι ένα, μεγάλα μου μειονεκτήματα είναι ότι είμαι εργασιομανής. Όπως έτσι θα καταγράφει τα ελαττώματα. Θέλω να ακούσω τα θετικά για τον αδερφούλη σου. Μετά άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις παροχές. Τώρα μιλάνε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τώρα προεκλογικά έχουν ξεκινήσει την παροχολογία για να κρατήσουν τον εαυτό τους στην εξουσία. Για να μην γίνει κούγκι χώρα και τα βρωμοκόμματά τους και τα βρωμοκεντρικά τους. Και ότι δεν μπορούν, λέει, να λένε, υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία ό,τι περιθώριο υπάρχει το έχετε εξαντλήσει για να το δώσετε στους συμμέτερους, σε κάτι αλιγάτορες που έχετε εκεί, κάτι ανάγωγα σκουπίδια της του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίοι σας τρέφουν και σας κρατούν στη θέση σας, τα μοιράζετε εκεί τα χρήματα, ή σε κάτι μπουχέσες που έχετε από τα κόμματά σας, ξέρω εγώ, ονεδίτες κτλ., που φτιάχνουν κάτι της κακιάς ώρας εταιρείες, απλά για να παίρνουν τα λεφτά και μετά να τα ξαναγυρίζουν σε εσάς πίσω, κρατώντας ένα ποσοστό. Άρα, μην μιλάτε για παροχολογία, είναι ειλικρινά ντροπή. Μετά λέει ότι υπάρχει αλαζονία, λέει, σε υπουργούς του Κούλη. Υπάρχουν, λέει, συμπεριφορές στο ιστορικό της κυβέρνησης, φαινόμενα αλαζονίας σε υπουργούς, θα έλεγα να καβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν άμεσα. Δηλαδή, μου θυμίζει, πραγματικά είναι μια συμμορία, μια εγκληματική όργα, μια μαφία, μια κόζα νόστρα, όπου είναι μπροστά ένας χομπίστας, ένα ανίκανο παιδαρέλι που είναι ο Κούλης, ένα γεμάτο, άμα το δείτε, τα μάτια του, αυτό τι κάνει μέσα στα σύμπλοκα και στα σύνδρομα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ίσως να χρήζει και σίγουρα να παίρνει κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει τέτοια. Θα του επέτρεπα να έχει τέτοια θέση με τα ζητήματα που έχει και τα σκοτάδια που κουβαλάει μέσα του. Και από πίσω είναι μια που κινέει τα νήματα, μια δίστακτη σιδηρά κυρία, πώς λέγεται, με τα μαστίγια, η οποία κάνει κουμάντο. Μια σκοτεινή δύναμη, η οποία είναι αυταρχική, ένα ταγέρ του πολέμου, το οποίο είναι η Μπακογιάννενα. Και τρίζει τα δόντια και λέει: θα πρέπει να κοπούν άμεσα. Δηλαδή, πραγματικά μου θυμίζει κάτι καθεστώτα με τη Γόβα Στιλέτο, η σιδηρά κυρία, το ταγέρ της Κομμαντατούρ, δεν ξέρω πια. Πιανού, της Γκεστάπο, δεν ξέρω πιανού καθεστώτος μου θυμίζει αυτό το πράγμα εδώ. Λοιπόν, αυτά από την άθλια δυστυχώς πολιτική ζωή της χώρας μας, με τους άθλιους εδώ του Μητσοτακέικου. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τα διεθνή εντάχει κάποιες εξελίξεις, θα τις πω ακροθυγώς, για να πάμε στο μεγάλο θέμα το οποίο χρήζει ανάλυσης. Λοιπόν, τα θέματα τα μεγάλα είναι, έχουμε μια εξέλιξη στο Ιρανικό μέτωπο, όπου σύμφωνα με τον Αραχτσί, τον υπουργό εξωτερικών του Ιράν, έδωσαν την πρότασή τους στους Αμερικανούς μέσω διαμεσολαβητές. Οι διαμεσολαβητές μάλλον είναι Καταριανοί. Αυτή την πρόταση των 7 ημερών για να ανοίξει το στενό. Και απάντησαν οι Αμερικανοί με κάποιο τρόπο, δώσανε μάλλον τη δική τους αντιπρόταση και λέει ο Αραχτσί, θα το εξετάσουμε. Υπάζω ότι υπάρχει μια διαφωνία στο πώς θα γίνουν τα πράγματα, τη σειρά δηλαδή των κινήσεων που πρέπει να ληφθούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, αφενός. Αφετέρου, νομίζω ότι περιμένει ο Τράμπας την εκλογική διαμάχη του Νοεμβρίου τώρα, αρχές του Νοεμβρίου, για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος πολέμου με το Ιράν. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη. Θα δούμε. Ωστόσο, απ' την άλλη, διαβάζω ότι οι Χούθοι, στον αφορά το μέτωπο της Ιεμένης, κήρυξαν, λέει, γενική επιστράτευση. Θέλουν να δυναμώσουν τις γραμμές του πολέμου, τις πρώτες γραμμές, και από ό,τι φαίνεται, σκοπός είναι να προωθηθούν περαιτέρω στην περιφέρεια του Ταΐζ. Είναι αυτή η περιφέρεια στην Ερυθρά Θάλασσα. Και άρα επίσης υπάρχουν κινητοποίησεις από τους Σαουδάραβες με τους αχυρανθρώπους που έχουν εκεί στην Ιεμένη. Θέλουν να αντεπιτεθούν για να μειώσουν τα επιτεύγματα των Χούθη. Άρα βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει πράγματι μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, κινητοποίηση. Και θα δούμε κι άλλα, έχουμε να δούμε κι άλλα από την Ιεμένη. Παράλληλα, διαβάζω ότι για την καταήπια Μπολά. Το επικεφαλής κατά ήπιες Μπολά πρόκειται για την σιητική οργάνωση της σιητών στο Ιράκ. Ξαναλέω, στο Ιράκ σιήτες, διότι είχαμε την αποχώρηση των Αμερικανών από τη χώρα. Εδώ λοιπόν διαβάζω ότι απειλούν σήμερα οι κατά ήπιες Μπολά, οι σιήτες του Ιράκ, απειλούν την κυβέρνηση ότι αν τολμήσετε, λέει, να κινηθείτε εναντίον των Ιρανικών συμφερόντων ή των Ιρανικών των σιητικών, μάλλον Ιρακινών παρακρατικών οργανώσεων, παραστρατικών οργανώσεων στο Ιράκ, θα σας απαντήσουμε, θα σας ρίξουμε. Θα ρίξουμε την κυβέρνηση με κάθε μέσο. Τάδε έφη επικεφαλής της κατέπιας Μπολά, Αμπου Μουτζαχίντ Ασάφ. Μάλιστα είπε ότι θα κλείσουμε όλα τα λιμάνια σε όλες τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών αεροπλάνων και θα καταρρύψουμε, λέει, κάθε επιθετικό, κάθε εχθρικό αεροσκάφος πάνω από τον αέριο χώρο του Ιράκ. Δεν νομίζω ότι είναι άσχετο αυτό και συνδέεται με τα γεγονότα τα οποία σας ανέφερα πριν με το θέμα του αεροσκάφους που πήγαινε στο Τελαβίβ. Λοιπόν, επίσης λέει ότι γιατί υπάρχει η απόφαση του νέου πρωθυπουργού του Ιράκ να κλείσει τα αεροδρόμια του Ιράκ στα ιρανικά αεροσκάφη, καθώς οι Αμερικανοί το διέταξαν και είπαν ότι, ακούστε εδώ, υπάρχει μόνο μια εξαίρεση, λέει, για τις ιρακινές αερογραμμές, για όποιος είναι σιήτης και θέλει να πετάξει από το Ιράν στην ιρακινή πόλη του Νατζάφ, που είναι η ιρανική σιητική πόλη Νατζάφ μέσα στο Ιράκ. Μόνο για αυτούς, λέει, σας δίνουμε 30 μέρες περιθώριο να ταξιδέψουν και μετά τι. Δηλαδή, είναι τόσο εγκληματικό αυτό που κάνουν ο Σετανιάχου και ο παιδοβιαστής ο Τραμπ, που απαγορεύουν σε θρησκευτικούς εδώ προσκυνητές να πετάξουν, για να καταλάβετε. Και βέβαια έχουν αποκλείσει και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν για θέματα υγείας κτλ. Θα δούμε ανθρωπιστικές κρίσεις στο Ιράν. Γι' αυτό βλέπετε τις κινήσεις, τις εξελίξεις αυτές. Ενώ αναφέρω την αεροπειρατεία που μάλλον είδαμε. Όπως είπα, οι Αμερικανοί αποφάσισαν να φύγουν από το Ιράκ ολοσχερός. Τελειώνει το κεφάλαιο αυτό εδώ. Είχαν από τους 170.000, νομίζω, ήταν στο απόγειο της εισβολής, της παράνομης εισβολής του Ιράκ. 100% παράνομη εισβολή από το κάθαρμα Cheney Bush, το ερωτικό δίδυμο του Cheney Bush. Φτάσαν τώρα, χάσαν 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες, καλά να πάθουν όλοι, εισβολή σε ξένο χώρο, σε ξένη χώρα. Τώρα λοιπόν υπάρχει ερωτηματικό τι θα γίνει μετά την εισβολή, μετά την πλήρη αποχώρηση. Η χώρα είναι κατεστραμμένη, η διαφθορά είναι σε επίπεδο Ελλάδας, οι φράξιες κυβερνούν τη χώρα, βλέπετε τι είπαν οι σιήτες για τον Σουνίτη πρωθυπουργό. Και φαντάζεστε ότι εδώ παραμένει η χώρα αυτή σε ένα βαθμό ελεγχόμενη από την Ουάσιγκτον, αλλά σε ένα μεγαλύτερο βαθμό ελεγχόμενη από την Τεχεράνη. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, όχι απλά χάσαν τον πόλεμο που ξεκίνησε ο Τεξανός καουμπόι, ο Μπους, από τους Ιρανούς, γιατί οι Ιρανοί κατέλαβαν την συγκριτικά, θα έλεγα, τη μεγαλύτερη ισχύ και επιρροή στη χώρα, αλλά τώρα με την απομάκρυνση τους και στρατιωτικά πλέον, οριστικά, νομίζω ότι θα υπάρξει χώρος για περαιτέρω προέλαση των Ιρανικών συμφερόντων στη χώρα. Είναι μια αποδοχή της κατάστασης. Βέβαια, θα έλεγε κανείς ότι είναι και μια ακόμα περαιτέρω εγκατάλειψη των Κούρδων. Επειδή βρίσκονται στο βόρειο Ιράκ, το λεγόμενο Νότιο Κουρδιστάν, Βόρειο Κουρδιστάν είναι η Τουρκία. Να θυμόμαστε, η νότιο-ανατολική Τουρκία, και να το λέμε κιόλας. Λοιπόν, το βόρειο Ιράκ, το οποίο είναι το Νότιο Κουρδιστάν, βασιζότανε, γιατί τους χτυπάνε οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί τους χτυπάνε, γιατί έχουν και αυτοί δικό τους πρόβλημα κουρδικό στην Ροζχιλάτ, τη λεγόμενη, είναι το δυτικό Κουρδιστάν, συγγνώμη, το ανατολικό Κουρδιστάν ή αλλιώς δυτικό Ιράν. Εκεί βρίσκονται οι Κούρδοι, το ιστορικό κομμάτι του Κουρδιστάν μέσα στο Ιράν, και γι' αυτό το

σε ένα βαθμό και έναντι των, των ίδιων των Αράβων, της Βαγδάτης. Τώρα είναι στο έλεος οι Κούρδοι του Ιράκ και βέβαια θα είναι πολύ πιο ισχυρός ο Ερντογάν στα, μεταξύ τους συναλλαγές, διότι και εκεί είχαν μια, ένα ρόλο εξισορροπητικό η Ουάσιγκτον. Να πω όμως ότι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι των Κούρδων στο Ιράκ δεν είναι και οι καλύτεροι Κούρδοι. Υπάρχουν Κούρδοι οι οποίοι συμμετείχαν σε εγκλήματα, Κούρδοι οι οποίοι είναι φίλοι των Τούρκων. Εδώ έχει πάρα πολλούς τέτοιους. Κούρδοι οι οποίοι είναι φίλοι των. Δηλαδή υπάρχουν οι Κούρδοι αντάρτες και υπάρχουν και οι Κούρδοι λαδιάρδες τύπου Κούλι, τύπου Τσίπρα, που είναι στην οικογένεια τέλος πάντων, οι γνωστές. Λοιπόν, οι Μπαρζανίδες. Πάμε λίγο να δούμε τώρα το μεγάλο θέμα, καθώς εδώ από τον Economist βλέπω το σκεπτικό για την ρωσική επίθεση Νοέμβριο και χειμώνα. Μαζικά χτυπήματα διαβάζω, σαμποτάζ και πολιτικό χάος. Θα το αναλύσουμε όλο και τι λένε οι Ρώσοι σχετικά, ποιο είναι το δικό του σκεπτικό και ποια είναι και η Ουκρανική αντίδραση. Για να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, σύμφωνα με, με το ρεπορτάζ, εδώ το δυτικό ρεπορτάζ και μάλιστα αγγλικό ρεπορτάζ, γιατί είναι σημαντικό, οι Αγγλοσάξονες είναι πηγή του κακού στο Ρωσού. Έλεγα σε όλα. Η Ρωσία θέλει να παραλύσει την Ουκρανία πριν από το χειμώνα με αυτά. Με αυτές τις τρεις εδώ τακτικές, μαζικά χτυπήματα, σαμποτάζ και πολιτικό χάος. Μάλιστα αυτό τα δέφει δύο υψηλόβαθμοι Ουκρανοί εξωματικοί, όπως διαβάζω εδώ. Αυτή είναι η τριπλή εκστρατεία, βομβαρδισμοί, δολιοφθορά, σαμποτάζ δηλαδή, και πολιτικό χάος μέσα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Μάλιστα είπανε, κατονόμασαν λέει συγκεκριμένα κέντρα δεδομένων και σούπερ μάρκετ ως άμεσους στόχους. Και ότι αναμένεται, λέει, η ρωσική εκστρατεία να ξεκινήσει πολύ πριν από το χειμώνα, με τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης του Κιέβου να κορυφώνονται τον Νοέμβριο. Επειδή θα σας πω ότι επιβεβαιώνονται τα κέντρα δεδομένων, τα data centers, όχι τα σούπερ μάρκετ βέβαια, τουλάχιστον προς το παρόν, πράγματι διαβάζω, μισό λεπτό να σας πω κιόλας το περί data center εδώ, το Ντενόβο, έτσι λέγεται, το οποίο όπως λένε οι Ρώσοι το χτύπησαν κέντρο δεδομένων στο Κιέβο, γιατί εργαζόταν για τον Ουκρανικό στρατό. Μαζικό ήταν ο βομβαρδισμός τις τελευταίες μέρες. Ένα από το. Ναι, από εδώ λέει περνούσε όλο το, το διαδίκτυο της, του Ουκρανικού στρατού, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, με πυράβλους ακριβίας, όπως και drone. Χτύπησαν το κέντρο αυτό, το κέντρο επικοινωνίας και τις εγκαταστάσεις στο Κίεβο, και βέβαια χτύπησαν και εγκαταστάσεις ενεργειακές στο Κίεβο, που όπως λένε οι Ρώσοι υποστηρίζουν την παραγωγή της στρατιωτική και βέβαια και υποδομές στο λιμάνι Ισμαήλ. Άρα, Κίεβο, Ντενόβα, κέντρο δεδομένων, άρα και, όχι απλά κρατάνε δεδομένα εδώ, αλλά είναι και όλο το traffic του ίντερνετ, δηλαδή η εκπομπή πληροφοριών και τα λοιπά του Ουκρανικού στρατού, όπως λένε. Παράλληλα, χτύπησαν και έναν υποσταθμό ηλεκτρικό, ο οποίος παρέχει ηλεκτρισμό σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας στο Κίεβο και στην εν γέννη περιοχή του Κιέβου και τις εγκαταστάσεις αυτές. Μετά ένα σταθμό υδροελεκτρικό στην πόλη Βισγκορόντ. Πάλι λένε εδώ οι Ρώσοι ότι βοηθάει την δυναμική βιομηχανία των Ουκρανών. Και χτυπήσανε και στον βορειοδυτικό κομμάτι του Ευξήνου Πόντου, όπου κάποιο πλοίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία από το λιμάνι της Οδυσσού. Άρα βλέπουμε ότι αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. Δηλαδή η πρόβλεψη αυτή δεν είναι πρόβλεψη, πραγματικότητα είναι, θα έλεγα, ανάλυση του τι ακριβώς γίνεται, ισχύει αυτή τη στιγμή. Παράλληλα παραμένει και η χειμερινή στρατηγική του Κρεμλίνου. Ξαναλέω, ηλεκτρική ενέργεια, ίδρυυση, αποχέτευση, συστήματα άντλησης, όλα αυτά με τους βαλιστικούς πυράβλους και με τα ντρόουν, τα νέα γενιά ντρόουν, τα χαμηλού κόστους, τα αεριοθούμενα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Εδώ αυτός είναι ο στόχος εδώ των Ρώσων. Χιλιάδες drones έχουν στις αποθήκες τους οι Ρώσοι, όπως τρέμουν οι Ουκρανοί. Αυξάνουν το απόθεμα βαλιστικών πυράβλων επίσης και σκοπεύουν, αφού μαζέψουν το αναπαραίτητο αριθμό, να προχωρήσουν ένα κουρεσμό επί του Ουκρανικού αεριού χώρου, αφού δηλαδή χτίσουν το απόθεμά τους, να το χρησιμοποιήσουν μέσα στους επόμενους μήνες. 20 πυράβλους διαβάζω εδώ σε 20 λεπτά. Στο Κίεβο και στην Οδυσσό δεν μπορούν οι Ουκρανοί να σταματήσουν αυτή την ομοβροντία, ιδίως ξαναλέω αυτά τα ρωσικά αεριοθούμενα drone, τα καμικάζι drone, είναι βόμβες drone, δηλαδή πέφτουν αυτοκτονία στα γεράνιουμ και πριν έρθει ο χειμώνας.

χειμώνας, όπως λέω εδώ, θα δούμε τι θα γίνει και, τώρα, και στο χειμώνα. Αυτό είναι λοιπόν το τριπλό σχέδιο, μαζικά χτυπήματα σαμποτάζ και πολιτικό χάος που σας είπα. Και χθες, ξημερώματα δηλαδή της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, μέσα 20 λεπτά είχαμε 20 πυράβλους και δεν αναχαιτίστηκε ούτε ένας. Δηλαδή έχουν φτάσει όχι στα κόκκινα, στα μαύρα οι Ουκρανοί. Δηλαδή δεν μπορούν να σταματήσουν αυτό το οποίο γίνεται στους εθέρες τους. Το πιο μεγάλο πρόβλημα, που σας είπα, είναι τα γεράνιουμ. Πάνε και πιο γρήγορα και ψηλότερα από τα προηγούμενα μοντέλα, αυτά τα γεράν 4, γεράν 5, και άλλα τα ουκρανικά μικρά συστήματα εράμινας, γιατί δεν χρησιμοποιείς Patriot για να ρίξεις ένα ντρόν, χρησιμοποιείς Patriot για να χρησιμοποιείς να καταρρύψεις ένα βαλιστικό πύραυλο. Χρησιμοποιείς αναχαιτιστικούς πυράβλους για να καταρρύψεις βαλιστικούς πυράβλους, όχι ντρόν. Άρα εδώ βλέπουμε πως δεν μπορούν τα μικρά συστήματα εράμινας των Ουκρανών, νομίζω είναι γαλλικά, γερμανικά, γαλλικά, εβραϊκά και ιταλικά τα μικρά συστήματα που έχουν. Παράλληλα δέχτηκαν και επίθεση, κατεστράφη στην Οδυσσό εργοστάσιο συναρμολόγησης drones των Ουκρανών και εκρήξεις και σε άλλες πόλεις πέρα από το Κίεβο, στο Τσερκάσι, στο Χάρκοβο, και ότι χτυπάνε, λέει, και πέρα από πόλεις και δρόμους ανεφοδιασμού των Ουκρανικών δυνάμεων για τις τελευταίες πόλεις, τα φρούρια που έχουν μείνει, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ. Σκοπός τους, λέει, είναι να συνεχίζουν να χτυπούν αυτές, μάλλον σκοπός είναι να καταλάβουν αυτές τις πόλεις επίσης. Για να δούμε λοιπόν συγκεκριμένα τι άλλο χτυπήθηκε, μάλλον τι έγινε μετά τα χτυπήματα. Έχουν προβλήματα οι Ουκρανοί, σύμφωνα με τις πηγές τις Ουκρανικές, στην παροχή ρεύματος στο Κίεβο που χτυπήθησαν, και διακοπές νερού, όπως βλέπω. Το να χτυπάς νερό δεν έχει να κάνει με το στρατό, είναι έγκλημα πολέμου. Επίσης βλέπω εδώ ότι αποθήκες στρατιωτικές χτυπήθησαν επίσης. Και θέλουν να φτιάξουν, πέρα από τα χτυπήματα αυτά σε Οδυσσό, που σας είπα, και Κίεβο κατά βάση, με κάποια άλλα στο Χάρκοβο, παράλληλα υπάρχουν εξελίξεις στο Σούμι. Αυτή είναι μια νέα, έτσι, ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Και μάλιστα οι Ρώσοι κάνουν λόγο, θέλουν να φτιάξουμε μια νέα λαϊκή δημοκρατία. Όπως είναι οι τέσσερις, Ντονιέτσκ, Λουγάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσόν, θέλουν να φτιάξουμε, λέει, τη λαϊκή δημοκρατία του Σούμι. Και ότι έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση. Καταλαμβάνουμε νέους οικισμούς. Φτάνουμε, λέει, σε λίγα χιλιόμετρα είμαστε στην πρωτεύουσα. Και αν γίνει αυτό, προελάβουμε, λέει, έχουμε και νέες επιχειρήσεις προς την πρωτεύουσα. Φέρνουμε και πιο σύγχρονα μέσα εδώ πολέμου στο μέτωπο αυτό, και αν το καταλάβουν το Σούμι, την πρωτεύουσα Σούμι, τότε θα φτιάξουν και την πέμπτη κατά σειρά λαϊκή δημοκρατία. Τώρα ξέρετε τι αξία έχουν αυτές τις λαϊκές δημοκρατίες. Καταρχάς δεν είναι δημοκρατίες, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε ότι και αυτό θα είναι μια μεγάλη εξέλιξη εάν πάμε σε κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι το Σούμι είναι η περιοχή η οποία συνορεύει με τη Ρωσία στο Κούρσκ. Θυμάστε που είχαν εισβάλει στο Κούρσκ οι Ουκρανοί, την πλήρωσε τελικά το Σούμι αυτή την περιπέτεια και χιλιάδες νεκροί του Ζελένσκι, μέχρι τελευταία δρανίδα των Ουκρανών και μέχρι τελευταίο ευρώ των Ευρωπαίων πολεμάει ο Ζελές. Παράλληλα, μας λένε εδώ, συνεχίζουν να περικυκλώνουν ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή, στο Βοβτσάνσκ, οι Ρώσοι, και άλλους δύο οικισμούς, λέει, τους κατέλαβαν σε χωριό εκεί στο Μάλα Βόβτσα. Τέλος πάντων, από ό,τι διαβάζω, και άλλα χωριά, την Κιζνακόβκα. Άρα, από ό,τι φαίνεται, στο Σούμι υπάρχει μια κινητικότητα εκεί. Όπως λένε οι Ρώσοι, έχουν καταλάβει 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 10 οικισμούς στην περιφέρεια αυτή τις τελευταίες μέρες. Και η ομάδα Κούρσκ, προφανώς επειδή είναι στα σύνορα, και εικάζω ότι είναι και ομάδα εκδίκησης για την εισβολή στο Κούρσκ, διεξάγει επιθετικές επιχειρήσεις στο Σούμι και έχουμε, λέει, απελευθερώσει, όπως σας είπα, καταλάβει δηλαδή θεματικότητα, 10 οικισμούς και περισσότερο από 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όπως αναφέρει εδώ ο στρατηγός Γευγένη Νικηφόροφ. Μάλιστα. Εντάξει. Άρα, χτυπήσανε, λέει εδώ, το λιμάνι Ισμαήλ, και αυτό είναι μια εξέλιξη, ενεργειακές εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν την στρατιωτική παραγωγή, λένε οι Ρώσοι, Ισμαήλ, Οντέσκα. Αυτό είναι, θα έλεγα, είναι νότια της Οδυσσού, άρα χτυπάνε σε όλο τον εύξηνο πόντο.
Και πέρα από εργοστάσια και τα λοιπά, χτυπούν περιοχές που είναι και ειδικοί του ΝΑΤΟ εκεί. Άρα είναι πολύ πιθανό εδώ να είχαμε και τους νατοϊκούς στο λιμάνι αυτό. Τα πράγματα είναι δύσκολα για τον κόσμο, καθώς βιώνουν σε 4 περιφέρειες της Ουκρανίας μεγάλες διακοπές ηλεκτροδότησης. Δηλαδή, Ντνιπροπετρόφσκ, Κίεβο, Σούμι και Χάρκοβο έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέρος των περιοχών αυτών. Μεγάλο πρόβλημα, ιδίως εν όψη του χειμώνα. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει. Εάν δηλαδή Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, περιοχή του Κιέβου, Σούμι, Χάρκοβο και την Ντνιπροπετρόφσκ δεν έχουν ρεύμα, τι έχει να γίνει το επερχόμενο χειμώνα. Μάλιστα. Και τον Ντονέτσκ, το κομμάτι του, το οποίο δεν το έχουν καταλάβει οι Ρώσοι, ελέγχεται από την Ουκρανία και εκεί είχαν προβλήματα. Εδώ ομολογούν οι Ουκρανοί ότι είναι αδύναμοι να αναχαιτήσουν αυτά τα αριωθούμενα drone, τα γεράνιουμ τα οποία σας είπα. Υπάρχουν, λέει, μοντέλα αναχαιτιστικών και ότι μέσα σε λίγους μήνες η παραγωγή τους θα αυξηθεί σε επίπεδο επαρκές για να μειώσει σημαντικά τις ζημιές από τις αεροπορικές επιδρομές, λένε οι Ουκρανοί. Έχουμε φτιάξει, λέει, κάποια μοντέλα και θα αυξήσουμε την παραγωγή μας για να σταματήσουμε τα γεράν 4, γεράν 5. Βέβαια, μέσα στο χειμώνα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Είπαμε ότι φτάνουν πάνω από 7 χιλιόμετρα τα γεράν 4 και γεράν 5, ενώ αυτές τα μικρά συστήματα εράμνας των Ουκρανών μπορούν να αναχαιτήσουν drones σε υψόμετρα μέχρι 5 χιλιόμετρα, άρα δεν τα φτάνουν καν. Επίσης, οι ταχύτητες είναι 3 με 4 φορές πιο γρήγορα από τα προηγούμενα μοντέλα που δεν ήταν με μηχανές jet, με τα αεριοθούμενα, οι οποίες ταχύτητες εδώ των νέων drone, των 4 και των 5 των γεράν, φτάνουν 450 με 600 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή δεν τα πιάνουν και λόγω ύψους και λόγω ταχύτητας. Το πιο σημαντικό ίσως εδώ που πρέπει να καταγράψουμε, το πλεονέκτημα των Ρώσων, είναι ότι έχουν απεριόριστη εφοδιαστική αλυσίδα, γραμμές εφοδιαστικές από την Κίνα. Δηλαδή από εκεί παίρνουν τα εξαρτήματα για τα drone και φτηνά, ενώ από την πραγματικότητα οι Ουκρανοί δεν έχουν τέτοια απεριόριστη γραμμή με κανένα. Δεν υπάρχει αντίστοιχο εργοστάσιο παραγωγής και υποστήριξης του Ουκρανικού στρατού εφάμιλο της Κίνας για το ρωσικό. Και το ομολογούν εδώ και οι Ουκρανοί βουλευτές. Διαβάζω εδώ έναν Σέρχη Ραχμανίν. Δεν έχουμε, λέει, τόσο απεριόριστες προμήθειες όσο έχουν οι Ρώσοι με την υποστήριξη που παρέχει η Κίνα. Όπως είπα και στο χθεσινό βίντεο, η Κίνα παραμένει παράγοντας χ. Σε όλα τα μέτωπα, και στο μέτωπο του Ιράν και στο μέτωπο του Ουκρανικού, παραμένει ο παράγοντας χ. Όπως λένε λοιπόν εδώ ο Υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, ο Αλεξάνδρ Κραυτσένκο, μόνο πέρα από το ότι δεν έχουν και δεν μπορούν να σταματήσουν να αναχαιτήσουν, μόνο οι σιρήνες που ηχούν και που αναγκάζει τον κόσμο να σταματήσει να δουλεύει, για κάθε ώρα, λέει, που ο κόσμος σταματάνε τις εργασίες τους, μας κοστίζει 45 εκατομμύρια δολάρια. Ακούστε εδώ. Αυτό είναι το τραγικό κόστος σε συνέντευξη που έδωσε στην Guardian σήμερα. Εάν, λέει, οι πολίτες μας είναι στο καταφύγιο, σταματάει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και μας κοστίζει 45 εκατομμύρια δολάρια κάθε ώρα. Μεγάλα τμήματα, λέει, της οικονομίας παγώνουν, οι εργαζόμενοι μπαίνουν στα καταφύγια και μερικές φορές, λέει, οι σιρήνες ηχούν για ώρες. Δηλαδή, ξεπερνάνε τα 100 εκατομμύρια κάθε τέτοιο περιστατικό. Από τις 2 Σεπτεμβρίου οι Ουκρανοί έχουν ένα διπλό σύστημα της προειδοποίησης για αεροπορικές επιθέσεις, έτσι ώστε να μειώσουν τα οικονομικά εδώ προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί όσο περισσότερο μένει ο κόσμος κάτω, μεγαλύτερη ζημιά. Έχουν τώρα τον κόκκινο συναγερμό μόνο όταν, λέει, υπάρχει απειλή πυράβλου και αναγκάζονται, ζητάνε από τις εταιρείες να σταματήσουν τις εργασίες τους και όλοι να βρουν καταφύγια. Η κίτρινη, λέει, ο κίτρινος συναγερμός είναι ότι κάποιο drone έρχεται και επιτρέπει σε πολλές εταιρείες να συνεχίσουν να εργάζονται. Τώρα δεν ξέρω ποιος από εσάς θα ήθελε να είναι στο γραφείο του, καθώς πετούν ρωσικά drone με ταχύτητα 350 και 600 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτοκτονίας, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ομολογεί και ο Κρευτσένκο ότι αυτό το οποίο δεν περιμέναμε, λέει, πλήρως, ήταν πόσο γρήγορα η Ρωσία μπορούσε να κατασκευάσει αυτά τα αριωθούμενα με μηχανές jet drone και να τα χρησιμοποιήσει με έναν τρόπο όπου στοχοποιούν τα πάντα. Αριωθούμενα drones, αυτοκτονίας, γεράνιουμ, είναι μεγαλύτερο. Εδώ η Αχίλλειος πτέρνα αυτή τη στιγμή του Ουκρανικού στρατού. Και όπως λέει εδώ ο Κραυτσένκο, οι επιθέσεις αυτές μας έχουν κοστίσει μέχρι στιγμής 10 δισεκατομμύρια σε δολάρια, σε ζημιάς, στην περιουσία της Ουκρανίας, δηλαδή σε κτίρια κτλ. Εργοστάσια, αποθήκες, κέντρα διαμετακομιστικά, data centers, όλα έχουν, λέει, χτυπηθεί από τους Ρώσους,
καθώς χτυπάνε τις υποδομές μας, επίσης τα λιμάνια μας του Ευξήνου Πόντου και στις υποδομές εξαγωγής, τις ναυτιλιακές και σε πλοία κτλ., που ήταν μια βασική αρτηρία ζωής εμπορική για την Ουκρανία και αυτή έχει χτυπηθεί. Προσπαθούν να βρουν, λέει τώρα εδώ, η κυβέρνηση του Ζελένσκι, τρόπους να επιτρέψουν και σε ιδιωτικές εταιρείες να αγοράσουν συστήματα εράμινας ουκρανικά, έτσι ώστε να προστατέψουν τον εαυτό τους. Και ομολογούν ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να προστατευτούν πλήρως από τις ρωσικές επιθέσεις, άρα θα πρέπει να το αναλάβουν μόνες τους. Δηλαδή, να έχει ένα εργοστάσιο κάτι και να φτιάχνει αεράμινες, ας πούμε. Εκεί έχει φτάσει η Ουκρανία. Μόνος να βάλει τον υπεύθυνο ανθρωπίνου δυναμικού να χρησιμοποιεί το σύστημα, το ραντάρ, δεν ξέρω τι. Και τον επιστάτη, ξέρω εγώ, το πολυβόλο από πάνω. Ξέρω. Άρα, το πρόβλημα είναι οικονομικό επίσης. Καταλαβαίνετε, αν τα συνδέσουμε όλα αυτά, μας λέει εδώ ο Κραφτσένκο, υπουργός οικονομικών, ξαναλέω, της Ουκρανίας, ότι η κυβέρνηση, λέει, μείωσε την τρύπα του προϋπολογισμού αυτό το χρόνο από 27 στα 20 δισεκατομμύρια. Αναγκαστικά, λέει, πρέπει να μειώσουμε το έλλειμμα. Πώς? Κόψαμε, λέει, επιδόματα κτλ. Και τις δαπάνες μας. Αναγκαζόμαστε να σφίξουμε το ζωνάρι. Περιμένει, λέει, περαιτέρω βοήθεια από Ιαπωνία, Καναδά, Αγγλία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας χτυπάει η καμπάνα. Το κόστος, λέει, του πολέμου πολύ απλά, λέει, αυξάνεται. Άρα πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερα σε αεράμινα, σε αναχαιτιστικά ντρόουν, ικανά να σταματήσουν αυτά τα νέα ρυθμιστικά ντρόουν των Ρώσων. Χρειαζόμαστε, λέει, οι ανάγκες μας για το 27 είναι 52,6 εκατομμύρια δολάρια. Και έχουμε βρει μόνο τα 20 μέχρι στιγμής για το 27. Δηλαδή δεν έχουν βρει τα μισά για όσο χρειάζονται για του χρόνου. Χτυπάνε πόρτες, εικάζω, θα χτυπήσουν και τις δικές μας. Λοιπόν, αυτά εδώ για το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Ήθελα να, μάλλον έχω και άλλα για την περίπτωση αυτή, για την περίπτωση του ρωσοκρανικού, αλλά ήθελα οπωσδήποτε να δω αν θα προλάβω να πω λίγο τι ακριβώς γίνεται με την Γλυφόλη, διότι έχω μιλήσει προχθές, χθες και θα αναγκαστώ να μιλήσω και σήμερα, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου εντάξει με αυτά τα οποία διαβάζω, και ίσως να κλείσω με αυτό, με την Γλυφόλη, αυτή την εκλεκτή παρουσία, να πούμε, της εξοβόμβα, να πούμε, ή θα ήθελε μάλλον. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Είδα ότι ο Έντι Ζεμενίδης, που είναι ένας Ελληνοαμερικανός, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία, τέλος πάντων, μεταξύ των κομμάτων Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, έχουν αρχίσει να επενίσονται ότι φταίει η Γκυλφόιλ για αυτή τη διαφθορά που έβγαλε Wall Street Journal, ότι έχει βάλει εκεί τους γκόμενους, δεν ξέρω ποιος έχει βάλει, να κάνουν business και να παίρνουν προμήθειες και να τα μοιράζονται. Βλέπω ότι προσπαθούν να την. Μάλλον λέει ο Ζεμενίδης ότι διαχρονικά, λέει, οι κυβερνήσεις και του Τραμπ και του Biden προώθησαν την συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής, χωρίς, λέει, να μεροληπτούν υπέρ της μίας ή της άλλης ελληνικής ή αμερικανικής εταιρείας. Γιατί το ρεπορτάζ κάνει λόγο, τουλάχιστον έτσι λέει Wall Street Journal, για υποστήριξη του άκτορα από την Γκυλφόιλ και τους φίλους της. Τέλος πάντων, ο Ζεμενίδης προσπαθεί να το εξισορροπήσει. Βέβαια δεν είναι έτσι. Ψέματα, λέει. 100% προσπάθησαν οι κυβερνήσεις να προβάλλουν στις δικές τους εταιρείες. Είναι ψευδέστατο αυτό. Δεν υπάρχει κάτι καθαρό στην Ουάσιγκτον. Αυτά είναι στα μυαλά κάποιων που μπορεί να έχουν αφελινιστεί κιόλας. Και επίσης δεν μπορείς να αποκόψεις αυτό το οποίο κάνει η Γκυλφόιλ από τον Τραμπ. 100% είναι ο Τραμπ στο κόλπο. Involved, όπως θα έλεγε και η Γκυλφόιλ. Άρα αυτά μικρή αξία έχουν. Να πω επίσης ότι τη δημοσίευση του Ζεμενίδη την κοινοποίησε και ο Πάιατ. Το είχαμε αυτό που έκανε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τον είχαμε και στη χώρα μας. Κάτι μπουχέσες στην τοπική αυτοδιοίκηση της Θεσσαλονίκης. Ήταν οι τοπικές σοφερίνες του Πάιατ. Τον πηγαίνανε δεξιά-αριστερά. Ψάξτε να βρείτε ποιοι. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από το Διεθνές Κόμμα του Πολέμου, είναι στην πρώτη γραμμή ο Πάιατ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ήταν πίσω από τον κάθετο διάδρομο ο ίδιος. Τον φτιάξανε δηλαδή οι Δημοκρατικοί τον κάθετο διάδρομο. Αυτό το ότι να γίνουμε χειράνθρωποι, γιατί αυτοί κάνανε και τον πόλεμο κατά της Ρωσίας στην πραγματικότητα, και να ανταλλάξουμε τα κοιτάσματα, τα τσουρογονάθρα και στα ρωσικά με αμερικανικά. Ήταν από πίσω ο Πάιατ και είχε πει: δεν πρέπει να χάνουμε τα μάτια μας, ωφέλη που έχουν προκύψει για την Ελλάδα και τη ΣΥΠΑ από τη ανώτερη συνεργασία
ενεργειακή, σε ζητήματα που εκτείνονται από το LNG και την απολιγνητοποίηση, μέχρι την αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και τις περιφερειακές διασυνδέσεις. Απολιγνητοποίηση. Δηλαδή και αυτό το έκαναν αυτοί. Αυτή ήταν την άξη του κούλι για τις οποίες, όταν όπως φαντάζεται, όταν απελευθερωθούμε, θα σαπίσουν στη φυλακή κάποιοι. Και ελπίζω και προσωπικά η ευρωμερή φαμίλια να, όχι πρόστιμα, να σαπίσουν στη φυλακή, να μην δούνε ξανά, να μην αναπνέσουν ελεύθερο αέρα για το βομβαρδισμό μονάδων του λιγνίτη μας. Αδιανόητη καταστροφή, για να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε ακόμα και όταν απελευθερωθούμε, να είμαστε παντρεμένοι με τα στα μάτια και στα στο τεράστιο στόμα της Guilfoyle. Λοιπόν, άρα μιλούσαν για απολιγνητοποίηση εδώ. Και υπάρχει το ζήτημα της Guilfoyle, κατά πόσο εδώ διαβάζω και στην Financial Times που το πήραν τα δημοσιεύματα αυτά και το κάναν το επεξέτειναν το ρεπορτάζ, ότι ενεργεί λέει κυρίως με απειλές, ευνοεί συγκεκριμένες εταιρείες και αποκλεί άλλες. Εδώ στη Ρουμανία ευρωβουλευτές όπως είναι ο Ζίγκφριντ Μουρεσάν είπε ότι αυτή η συνάντηση που έκανε η Guilfoyle για να μας επιβάλλει τον κάθετο διάδρομο ήταν λέει συνωμοτική, πρέπει να διερευνηθεί το θέμα, το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Ζήτησε από τους σοσιαλδημοκράτες να εξηγήσουν τι συζητήσετε και ποιοι ήταν οι στόχοι της συζήτησής σας. Κάτι το οποίο δεν τολμάει να πει ο Κούλης ή ο Παπασταύρου, να πούνε ότι να αντιδράσουν. Δεν αντιδράει κανένας, τα έχουν ρουφήξει το αυγό, τα έχουν ρουφήξει όλα. Και βέβαια να σας πω ότι το ότι ρίξαν την κυβέρνηση, την έριξε την κυβέρνηση Guilfoyle στη Ρουμανία, έχει επιφέρει τεράστιο κόστος οικονομικό στη χώρα. Η χώρα είναι σε μεταβατική κατάσταση μετά από το πραξικόπημα της Guilfoyle. Αυτή τη στιγμή έχουν χάσει δισεκατομμύρια από ευρωπαϊκά κονδύλια ή και αξιολόγησης προειδοποιούν ότι θα υποβαθμιστεί το δημόσιο χρέος, δηλαδή κάτω από την επενδυτική βαθμίδα της χώρας. Περιμένουν νέα αξιολόγηση της S&P και ο νέος υποτίθεται πρωθυπουργός που θα μπει μεταβατικά, είναι τώρα ο απερχόμενος, μπορεί να μην εξασφαλίσει την ψήφο της ψηφοπιστωσίνης της Βουλής και μετά να πάμε πάλι σε πρόεδρες εκλογές. Δηλαδή εδώ έχουν μια δύσκολη περίοδο πολιτικής αστάθειας, έχουν μια οικονομική δύσκολη περίοδο και ίσως σε απειλούν και με αυτά. Δηλαδή η Guilfoyle όχι απλά ανεβοκατεβάζει πρωθυπουργούς, σου λέει ότι θα έχετε και οικονομικά και έτσι απειλούν κυβερνήσεις. Εντάξει, ο Κούλης είναι ο ορισμός του πολιτικού εξαγορασμένου πιονιού, με τα χαράς να εξυπηρετήσει. Αλλά βλέπετε εδώ ότι και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία ακριβώς αυτό έκανε, τις πιέσεις αυτές για το αμερικανικό LNG. Ο Μπολοζάν, τον οποίο τον έριξε, είπε ότι θέλω λέει, ενεργειακό διάδρομο, αλλά δεν θέλω να αγοράσω τόσο μεγάλες ποσότητες αμερικανικού LNG, διότι έχουμε και δικά μας αποθέματα. Τα δικά μας, τα ελληνικά, τα ανατείναξε ο Κούλης με το εργοστάσιο του Λιγνίτη. Για να μην μπορεί να πει κάποιος έχουμε και δικά. Όχι, τα ανατινάξαμε, άρα ας αγοράσουμε αυτά που μας λέει τα σαγόνια της Guilfoyle. Ακούστε εδώ, είναι αδιανόητα πράγματα. Και έτσι, επειδή δεν ήθελαν ο Μπολοζάν να πάρει τόσα, είπε θα πάρω, αλλά όχι τόσα. Όχι, θα πάρει τόσα γιατί τόσα μας λείπουν. Τόσα μου λείπουν για να ράψω τη νέα τουαλέτα, έλεγε η Guilfoyle. Και έτσι και τους έριξε την κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι ο Τραμπ οτίθεται είχε πει ότι η χώρα είναι μη δημοκρατική όταν ακύρωσαν τις εκλογές του Γεωργιέσκου. Αλλά από τότε, όπως καταλαβαίνετε, επειδή βρήκανε τους ανθρώπους τους εκεί, τα ξέχασε όλα αυτά τα επαναστατικά του Τραμπ και ότι είστε φασίστες. Αφού είστε δικοί μας φασίστες, σας αγαπάμε διότι αυτό είναι η Αμερική, δυστυχώς. Εντάξει. Αυτά, φίλες και φίλοι, με πολλά τα θέματα, σύνδετα τα θέματα, αλλά να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποιοι είναι οι πραγματικοί εχθροί και εκτός και εντός. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και το κανάλι, κοινοποιήστε. Θα σας δω αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Με ανησυχεί πολύ, διότι έχει επανέλθει και ένα άλλο ζήτημα πάλι με τους Ρώσους και τους Νατοϊκούς, στο Καλίνιγκραντ, αυτόν τον θύλακα των Ρώσων στην καρδιά της Ευρώπης. Το απειλούν οι Άγγλοι και για ακόμη μια φορά η Ρωσία λέει ότι θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε αν πειράξει το Καλίνιγκραντ, το θύλακά μας, με πυρηνικά όπλα. Ακούστε εδώ. Αν προσπαθήσετε, λέει, να το απομονώσετε, γιατί από ό,τι φαίνεται κάτι γίνεται, λέει η πρεσβεία της Ρωσίας στην Αγγλία, είναι ρωσική περιοχή το Καλίνιγκραντ, σε υποθετικό λέει, σενάριο του θύλακα αυτού στη Βαλτική θάλασσα που το απομονώνεται, θα απαντήσουμε πυρηνικά. Προφανώς και έχουν δίκιο να προσπαθούν τα εδάφη τους, αλλά για να φτάσουν στο σημείο να το λένε αυτό και να το δηλώνουν, καταλαβαίνετε ότι κάτι βλέπουν, κάτι γίνεται, υπάρχει μια κινητικότητα άκρως ανησυχητική.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Πατρίδες. Μια λέξη απλή κι όμως βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ένας ελληνισμός χιλιετιών έζησε, δημιούργησε και άνθησε, ώσπου η ιστορία πήρε φωτιά. Διωγμή, γενοκτονία, καταστροφή, ξεριζωμός, όμως οι άνθρωποι άντεξαν. Πήραν μαζί τους όσα κανείς δεν μπορούσε να τους αρπάξει. Την πίστη, τη μνήμη, τη γλώσσα, την παράδοση και την αξιοπρέπειά τους. Στην Ελλάδα ξαναέσπηραν, ξαναδημιούργησαν, ονειρεύτηκαν ξανά και με το μόχθο τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης πατρίδας. Στο νέο του βιβλίο, ο διεθνολόγος και διδάκτορ ιστορίας Σταύρος Καλεμπουρίδης καταγράφει τη μεγάλη διαδρομή του ελληνισμού της Ανατολής από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υφογνώμων.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
5: ναι,
4: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
5: ναι, ναι,
4: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
5: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
4: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
5: ναι,
4: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
5: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
4: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
5: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε Βραχονισίδες.
4: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
5: Ναι, ποιες πιθανότητες?
6: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
7: Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Νίκος Κακαβάς, πρόεδρος των Γεωτεχνικών Ελλάδος.
8: Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα κύριε Κακαβά. Ό,τι έχετε πει, καλός ή κακός, το καλός είναι για μας. Το κακός για τους αρμοδίους, για τους αξιωματούχους, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο έχει βγει πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα.
8: Δυστυχώς για την Ελλάδα.
7: Δυστυχώς για την Ελλάδα, ναι.
8: Λοιπόν, ακούστε όμως, θα κάνω μια άνω τελεία, γιατί χθες, σε συνέχεια του ρεπορτάζ που είχατε σε τηλεοπτικό σταθμό, όπου βγάλατε την έκθεση των Ευρωπαίων κτηνιάτρων για τη Μυτιλίνη, όπως ξέρετε σήμερα έχει πάει ο Καβαδάς,
7: ναι,
8: και παίζουν τις δηλώσεις στα site, επειδή έχετε σύνδεση, που είχαμε κάνει και εδώ αλλά και στην Μυτιλίνη το Μάιο, έτσι,
7: το
8: θυμηθείτε την ημερομηνία, που είχαμε πει αν σε 21 μέρες δεν γίνει η χνηλάτιση θα καταστραφεί η κτηνοτροφία.
7: Έχουμε προσέξτε, 81.000
8: ζώα. Δεν είναι 81, θα σας πω τώρα.
7: Πόσα είναι σήμερα?
8: 81 είναι μέχρι τώρα. Συν 15.000 που βρήκαμε, 20 εκτροφές.
7: Πάμε 96.
8: 96 στις 450.000 είναι αυτή τη στιγμή το 20%. Και αυτοί οι άνθρωποι που είδατε, πιστεύω να παρακολουθήσατε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη,
7: ναι,
8: έβγαλε κροκοδίλια δάκτυλα, αντέγραψε πλήρους τους γεωτεχνικούς. Έκανα λάθος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άργησα, ότι έπρεπε να έχω κάνει 60.000 νέους αγρότες, ότι έπρεπε να έχω τρέξει πιο μπροστά τον ΕΛΓΑ. Ό,τι λένε οι γεωτεχνικοί και τι κάνουν τώρα. Σας δίνω είδηση. Πριν μπω, μίλησα με Βρυξέλλες, με πήραν από Βρυξέλλες,
7: ναι,
8: και οι συνεργάτες μου από το Υπουργείο, γιατί ακόμα δεν έχουν βγει, τα παιδιά είναι εκεί.
7: Ναι.
8: Ακούστε. Επειδή όπως αποκαλύψατε στην εκπομπή που ήσασταν,
7: ναι,
8: βγήκε η έκθεση των Ευρωπαίων κτηνιάτρων και τους είπε, πηγαίνετε σε στοχευμένο εμβολιασμό. Είναι έτσι, δεν είναι?
7: Έτσι, έτσι.
8: Επίσημη. Τι είπε το Πανεπιστήμιο, η κτηνιατρική που κλείνει 100 χρόνια, οι επιστήμονες, καθηγητές, δηλαδή οι συνάδελφοί μας, τι είπανε? Στοχευμένο εμβολιασμό. Και προσέξτε, η επιτροπή, πάνε να στήσουν τώρα μια επιτροπή να βρουν χρήσιμους ηλίθιους, δυστυχώς, από τον πανεπιστημιακό χώρο και να υπογράψουν προμελετημένο υπόμνημα ότι δεν χρειάζεται εμβολιασμός.
7: Γιατί αυτή η
8: προσέξτε, για ποιο λόγο.
7: Όταν οι Βρυξέλλες λένε εμβολιάστε.
8: Δεν τα είπαμε αυτά. Λένε οι Βρυξέλλες εμβολιάστε.
7: Για να κρύψουν.
8: Όχι.
7: Τις κομπίνες του ΠΚΠΕ.
8: Τι είχαμε ανακοινώσει πριν το 15 Αύγουστο. Ότι η Μέρκορσουρ από τη Βραζιλία δεν θα ισχύσει 3 Σεπτέμβρη. Ξέρετε ότι δύο μεγαλοεπιχειρηματίες Πειραιά Θεσσαλονίκη είχαν κλείσει, ακούστε αυτό, το μάθαμε στη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη τύπου που δώσαμε, ότι δύο μεγαλοεισαγωγές είχαν κλείσει 10.000 τόνους κρέας βοδινό από τη Βραζιλία και θα οικονομούσαν, δηλαδή θα δίνανε 1 εκατομμύριο και θα βγάζαν 30 εκατομμύρια, 35 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που δεν τους μπορούν να εφαρμόσουν την Mercosur και ακυρώνουν και ρίξαν στρατιωτικό νόμο για τους κτηνιάτρους. Έχετε 40 χρόνια στην πολιτική, κύριε Παναγιωτόπουλε. Έχετε σαν δημοσιογράφοι.
7: Δεν έχω 40 χρόνια. 40 χρόνια έχω στη δικηγορία.
8: Στη δικηγορία
7: και 50 χρόνια στη δημοσιογραφία.
8: Στη δημοσιογραφία. Είστε 50 χρόνια στη δημοσιογραφία. Έχουν περάσει τόσες κυβερνήσεις. Έχετε ξαναδεί να έχουμε το αποφασίζουμε και διατάσσουμε να βάζουμε τους κτηνιάτρους που εκτελούν ευρωπαϊκούς κανονισμούς που απαγορεύεται να καταργήσουν και η ελληνική νομοθεσία και το σύνταγμα να είναι κάτω από τον ανθυπολογαγό, το λοχεία, το λογαγό και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για το.
7: Από πού και ως πού ανακατεύθηκε ο στρατός για να κάνει αυτή τη δουλειά, δεν το κατάλαβα.
8: Μα δεν καταλάβατε καλά, από διότι είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι. Και ακούστε τι πάνε να κάνουν τώρα. Πάνε να κάνουν την εγωπροβατοτροφία, την εκτατική, που την πληρώνει η Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Για... Ένα λεπτό, για να καταλάβει ο κόσμος.
8: Ναι.
7: Εδώ η... μιλάμε αυτή τη στιγμή για 61.000 σκοτωμένα.
8: 81.000 και 15 που θα σφαγούν 90.000.
7: Για 90.000.
8: Ενώ η
7: σφαγμένα ζώα εγωπρόβατα στη Λέσβο.
8: Ακριβώς.
7: Ένα
8: που
7: λεπτό.
8: Είναι, που είναι,
7: σε ένα
8: προσέξτε,
7: νησί από τα μεγαλύτερα του Αιγαίου.
8: Που είναι η κορονίδα της φέτας.
7: Δεν είναι μόνο η κορονίδα.
8: Προσέξτε λοιπόν, και έχουν τη σπάνια φυλή.
7: Αφήστε με να το πω.
8: Το λέσβιο πρόβατο.
7: Έχουν μια σπάνια ιστορική φυλή.
8: Ακριβώς.
7: Που πάει πολύ βαθιά στα βάθη των αιώνων πίσω.
8: Αυτή πάνε να καταστρέψουν
7: και ακόμη,
8: για να καταστρέψουν
7: πω,
8: και τη φέτα.
7: Αφήστε να το πω. Δεν είναι μόνο μεγάλη, τεράστια, θα έλεγα ανίκεστος, η βλάβη στην οικονομία και στην κοινωνία του νησιού. Αυτό το νησί έχει τεράστια στρατηγική σημασία.
8: Ακριβώς.
7: Αυτό το νησί, εάν ποτέ μας επιτεθεί, αν τολμήσει για μας επιτεθεί ο Ερντογάν, θα είναι από τα πρώτα στα οποία η Τουρκία θα επιχειρήσει να κάνει απόβαση. Αυτό το νησί, η Σάμος, το Καστελόριζο, η Χίος, η Λίμνος.
8: Και αντί λοιπόν να κρατήσουμε τον κόσμο εκεί, θέλουν να μεταναστεύσουν.
7: Αυτό θέλω
8: γιατί,
7: να πω.
8: Γιατί ακριβώς θέλουν να,
7: πω,
8: να καταστρέψουν την κτηνοτροφία.
7: Η ζημιά αυτή είναι εθνική σημασία, ζημιά.
8: Να καταστρέψουν την κτηνοτροφία, μπράβο, να, ενώ επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με υψηλά ποσά,
7: μπράβο,
8: την εκτατική κτηνοτροφία, εγωπροβατοτροφία και τις σπάνιες φυλές, τις ελληνικές που πρέπει
7: έτσι,
8: να κρατήσουμε.
7: Όπως τις Λέσβου.
8: Αυτή λοιπόν, ενώ έλεγε ο Μητσοτάκης ότι. Ήμαρτο ρε παιδιά, αυτό το Υπουργείο ήταν Υπουργείο Επιδοτήσεων και Αποζημιώσεων και πρέπει να το κάνουμε παραγωγικό. Δηλαδή, μετά από 7 χρόνια και λες και δεν πέρασε πρωθυπουργός, αντιγράφει τώρα τους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους, του λέμε ότι με τις τακτικές του και τις πρακτικές του το κάνει Υπουργείο Εισαγωγών,
7: αυτό είναι,
8: Αποζημιώσεων,
7: αυτό είναι,
8: και παράνομων επιδοτήσεων.
7: Και καταστροφής του πρωτογενού τομέα. Ελάτε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο.
8: Ακούστε, κύριε Παναγιώτοπουλε, να ξέρετε ότι κάναμε με τη Mercosur και με τον ΟΠΚΠΕ, θα κάνουμε και με τους κτηνιάτους δημοσίους υπαλλήλους και όλους αυτούς που επιβουλεύονται το κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας μας.
7: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και θέλουν να διώξουν, ιδιαίτερα από τους ακριτικούς γεωγραφικούς χώρους της χώρας, να διώξουν τους πληθυσμούς τους τοπικούς, οι οποίοι μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις κρατάνε την Ελλάδα ελεύθερη και αποτελούν τον αμυντικό θώρακα. Δεν είναι μόνο, κυρίες και κύριοι, η καταδρομή στη Λέσβο, που είναι σπουδαίοι, δεν είναι μόνο οι μαυροσκούφιδες, δεν είναι μόνο το πεζικό μας, δεν είναι μόνο το πυροβολικό μας, δεν είναι μόνο οι εθνοφυλακές, έτσι, τα παλιά ΤΕΑ.
8: Ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδος και ειδικά της Μυτιλίνης είναι εθνικό πατριωτικό καθήκον.
7: Ο πρωτογενής τομέας στα ακριτικά μας νησιά και εμπροκειμένο στη Λέσβο αποτελεί τον αμυντικό θώρακα της Ελλάδος. Και όποιος τον καταστρέφει οδηγεί την Ελλάδα σε εθνική περιπέτεια. Καθαρές κουβέντες.
8: Γι' αυτό ακριβώς την Παρασκευή ξεκινάμε 24ωρη απεργία και ξέρετε θα κλείσουν τα πάντα.
7: Καλά θα κάνετε.
8: Είναι προειδοποιητικοί και να ξέρουν ότι δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν νέο ΟΠΚΠ στην κτηνοτροφία.
7: Δεν μου λέτε, περιμένουμε άλλες δικογραφίες.
8: Βεβαίως, να ξέρετε ότι έρχονται οι δίκες των βουλευτών και παράλληλα υπάρχουν οι επόμενες δίκες που είναι σε συνέχεια, αν πήρατε, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έγινε με τους 22 κριτικούς.
7: Ναι, το
8: όπου τι είπε ο κύριος Μουζάκης και να δούμε τι θα πει η Νέα Δημοκρατία. Ρωτήσαμε και στη Θεσσαλονίκη, δεν μας έχουν απαντήσει.
7: Ναι.
8: Τι είπε ο κύριος Μουζάκης, ότι η κορυφή της διαφθοράς και της διαπλοκής ήταν το εθνικό απόθεμα και, κύριε Παναγιωτόπουλε, η τεχνική λύση.
7: Αυτό.
8: Τι σας λέγανε εδώ οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας.
7: Ναι.
8: Σώσαμε την Ελλάδα με την τεχνική λύση.
7: Ναι.
8: Και δεν βγήκε ένας να πει ένα συγγνώμη, για να καταλάβετε. Βέβαια, έρχονται και άλλες δικογραφίες που, όπως σας είπα, θα πέσουν τύχη. Να ξέρετε ότι οι επόμενες δικογραφίες.
7: Περιμένετε μέχρι τον Οκτώβριο.
8: Βεβαίως. Οι επόμενες δικογραφίες, να ξέρετε, η ΟΠΕΚΕΠΙΑΔΑ που κάναμε τις πρώτες τέσσερις, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι πλημέλημα και αυτά είναι βαριά κακουργήματα.
7: Έρχονται δηλαδή δικογραφίες με βαριά κακουργήματα που αφορούν και πολιτικά πρόσωπα.
8: Πολιτικά, υπηρεσιακούς παράγοντες και ιδιώτες.
7: Μάλιστα. Τα είπε όλα και σήμερα και απόψε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Κακαβάς. Θα συνεχίσουμε μαζί του την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
9: Τι λες, ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Τι λένε? Πες ευχαριστώ στην κυρία.
11: Ο κύκλος των ανώνυμων εξαρτήσεων του Διονύση Μακρύ. Σκηνοθεσία Ζαφυρία Δημητροπούλου, Δελ Άγχελ, Διονύσης Μακρύς. Μια προσωπική ιστορία για όσα μας έμαθα να είμαστε. Ερμηνεύει Διονύσης Μακρύς. Θέατρο Μέτς από 30 Οκτωβρίου.
12: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
13: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά, για καλό σκοπό, μέρος των εισπράξεων, θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
16: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
17: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη, και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
16: Τι άλλα νέα?
17: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση.
16: Το καρβελικό ζήτημα.
17: Το καρβέλι.
16: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
17: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
16: Εγώ προσωπικά?
17: Ναι.
16: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
17: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
16: Καλά, ναι, εντάξει.
17: Και θέλουμε να τα βρούνε.
16: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
17: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
16: Λες,
17: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
16: καταστάσεις.
17: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
16: Με στην
17: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το Σιντόλ.
16: Γιατί το ξέρω.
17: Μετά
16: τι λέει παρακάτω?
17: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μου αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι. Γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός.
16: Φιλάκια.
2: Αγάπη, γεια σας, γεια σας. Γεια. Air παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Military News, τον Αντιπέραχο Αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Νταβρύ. Κύριε Πέραχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για αυτή την τραγωδία που ζήσαμε στην Τανάγρα. Ξέρω ότι ως αεροπόρος έχετε προφανώς μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αν και νομίζω ότι όλη η Ελλάδα σοκαρίστηκε με αυτό που είδαμε, αλλά και με αυτά που αποκαλύφθηκαν συνέχεια.
1: Αγαπητέ Πάρη, αγαπητοί φίλοι όσοι θα μας ακούσετε, για μένα ως πρώην αεροπόρο της 338, γιατί Πάρη εκεί ήταν η πρώτη μου τοποθέτηση, σαν άνθιπος μυναγός, σε αυτή τη μεγάλη μοίρα, με πρώτο μοίραρχο τον κύριο Μπαλέ. Η θλίψη είναι μεγάλη, η καρδιά μου είναι μαύρη όπως όλων των αεροπόρων αλλά και των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι λατρεύουν τους Έλληνες αεροπόρους και για ένα πρόσθετο λόγο ότι ο πατέρας του ενός αεροπόρου, του Μπλέσια που είναι από τον Πύργο, ο πατέρας αυτού του ωραίου αεροπόρου ήταν ένας ωραιότατος ακούραστος τεχνικός με τον οποίο συνεργαζόμαστε κάθε φορά που πετάγαμε στην 338. Δεν υπάρχουν λόγια, υπάρχει μια θλίψη τεράστια και η σημερινή κουβέντα που θα κάνουμε, ήρεμα πιστεύω να μην με πιάσει το συναισθηματικό μου, καλό είναι να την ακούσει και ο κύριος Υπουργός και οι υπόλοιποι αεροπόροι, μπας και στο τέλος της ζωής μας βάλουμε ένα λιθαράκι για να είναι τα πράγματα αύριο καλύτερα και να κλάψουμε λιγότερες φορές. Γιατί όσο πετάνε τα αεροπλάνα κάποιου, κάτω από ορισμένες συνθήκες, πάντα θα πέφτουν. Λοιπόν, ας έρθουμε στα μεγάλα ερωτήματα. Ερώτημα πρώτον. Τι συνέβη και έπεσε το αεροπλάνο? Διερευνάτε. Ήδη έχει συσταθεί η Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας και ψάχνει την πρωτεύουσα αιτία και τις συντελέσσασες αιτίες, όπως λέει ο κανονισμός ασφαλείας πτήσεων του Αρχηγείου Αεροπορίας. Ερώτηση δεύτερη. Κύρια ερώτηση. Προς τον Αρχηγό της Αεροπορίας, προς όλους εμάς και ιδιαίτερα προς τον Αγεθά και τον κύριο Υπουργό. Είναι δυνατόν το υπάρχον πλαίσιο χρόνια τώρα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων που η διεύθυνση αυτή είναι διεύθυνση του Αρχηγείου Αεροπορίας να διερευνά και να ψάχνει και να παίρνει καταθέσεις από όλη την πυραμίδα της πολεμικής αεροπορίας όπως αυτό απαιτείται σε ορισμένα ατυχήματα? Η απάντηση εδώ, αγαπητέ Πάρη, είναι όχι. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Τι θέλω απλά να πω. Μόλις γίνουν ατυχήματα τα οποία μπορούν να καταλογιστούν ή στα οποία μπορούν να καταλογιστούν ευθύνες της στρατιωτικής ηγεσίας σε ψηλά επίπεδα, ίσως και το Υπουργείο, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και ο κανονισμός ασφαλείας πτήσεων αδυνατεί να το κάνει. Παράδειγμα. Υπάρχει ένα σχέδιο και το ξέρεις, αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων. Γιαννικάκης Πετρούτσος. Κύριος Γιαννικάκης, αείμνηστος και ο συμμαθητής μου Πετρούτσος, σκοτώθηκαν γιατί πήραν εντολή από το τότε αρχηγείο να πάνε και να δουν στο S2 τον αριθμό του τουρκικού για να συμπληρωθεί η φόρμα διαμαρτυρίας μέσω Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών προς την Τουρκία. Τι λέτε εσείς? Κάλεσε ο τότε διερευνών το ατύχημα τον τότε κύριο Ατάη, τον τότε κύριο Αγέα ή όλους αυτούς που είχαν πει «Α, θα πιέζεται το πλήρωμα για να πάει να πάρει τον αριθμό ούτως ώστε να μην ξαναγίνουν αυτά»? Όχι. Έπεσε ο Ηλιάκης κατά όταν ήμουν εγώ εκεί. Εγώ που σας ομιλώ τώρα, δεν κλήθηκα να καταθέσω. Όχι μόνο εγώ, που προσέχτε, εκ του κανονισμού, έτσι, και από τον κανονισμό οργάνωσης λειτουργίας του αρχηγείου, που είπε αρχηγός της αεροπορίας, της αρχικής αεροπορίας, είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια πτήσεων. Δεν κλήθηκα. Από τον τότε, ακούγομαι, γιατί βλέπω ότι κάτι βγαίνει. Α, εντάξει.
0: Όχι, ακούγεστε κανονικά.
1: Λοιπόν, δεν κλήθηκα από τον τότε συμμαθητή μου και τον κύριο Γιώκα, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος ή μάλλον αυτός που είχε αναλάβει τη διερεύνηση. Κλήθηκε ο κύριος Γιάγκος που έδωσε την εντολή? Όχι. Κλήθηκε ο κύριος Χινοφώτης από το ΕΓΕΘΑ που ήταν παρόν και... Όχι. Κλήθηκε ο διοικητής? Εκτιμώ πως όχι. Άρα ο κανονισμός διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων μυζώνων αδυνατεί εκ της φύσεως και της θα έλεγα ακριβώς έτσι όπως είναι τοποθετημένο στο σύστημα να λειτουργήσει, γιατί ταυτόχρονα είναι και ελέγχων και ελεγχόμενος. Άρα αυτό το πράγμα θα πρέπει να αλλάξει. Δεύτερον, όταν γίνονται ατυχήματα στα οποία υπάρχει πτώση αεροσκάφους και σοβαρότατος τραυματισμός ή απώλεια προσωπικού, μαζί με την ασφάλεια πτήσεων είναι υποχρεωμένο εκ του νόμου το αεροδικείο Αθηνών να διατάξει προανάκριση και να γίνει έρευνα. Σε αυτά τα ατυχήματα, στα δύο που ανέφερα, πάλι εγώ δεν κλήθηκα. Οι βασικοί μάρτυρες λοιπόν, οι οποίοι γνωρίζουν τι έγινε, πώς έγινε, αν έπρεπε η πτήση να διαταχθεί, τι ελλείψεις υπήρχαν πιθανές, στο κομμάτι γενικά επίβλεψη, το αεροδικείο Αθηνών ως μέλος της στρατιωτικής δικαιοσύνης, όχι τμήμα δηλαδή της στρατιωτικής δικαιοσύνης, δεν κάλεσε ποτέ κανένα. Μένουμε λοιπόν σε χαμηλά επίπεδα και όπως διαπίστωσα και σήμερα, για να φτάσουμε στο σήμερα, και αυτό το θέμα, δηλαδή το αν οι υφιστάμενες υπηρεσίες, δηλαδή ασφάλεια πτήσεων του ΓΙΑ και αεροδικείο, είναι ικανές να φτάσουν σε βάθος και να δουν την πραγματική, γιατί δεν έγινε καμία μνήα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ερώτηση τρίτη. Πώς φτάσαμε από τον Αρχάγγελο, που θα πρέπει να σε πληροφορήσω, αγαπητέ Πάρη, ότι ήμουν τότε εν ενεργεία στο ΑΤΑ, με εντολή του κύριου Γιάγκου κατέβηκα στην Τανάγρα ο ίδιος, είδα μία-μία τις σχεδιάσεις και στη συνέχεια, με σωστή εντολή του κύριου Γιάγκου, ήμουν στο κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΕ και επέβλεπα από την πρώτη απογείωση μέχρι την τελευταία προσγείωση. Ο σκοπός του Αρχαγγέλου τότε, στο οποίο λέω ναι, ήταν να δείχνουμε στον ελληνικό λαό ότι αυτά που πληρώνει για την πολεμική αεροπορία βρίσκουν τόπο, εμείς είμαστε εκεί, αυτοί οι λίγοι τρελοί που συχνά μας ακολουθούν, μην πιστεύοντας τα λεφτά, αγαπώντας τα αεροπλάνα και αγαπώντας την πατρίδα και το έθνος, να κάνουμε αυτά που θέλει ο Καρβουνόπουλος και ο κάθε απλός ψαράς που δεν τον αφήνουν σήμερα να ψαρεύσει ή τσοπάνει στην Κρήτη. Σωστά λοιπόν έγινε ο Αρχάγγελος τότε και αυτό το σκοπό είχε, επί Αυλονίτη έγινε αυτό, ο Γιάγκος ήταν στο ΑΤΑ, εγώ ήμουν υπαρχηγός και έγινε μια πάρα πολύ ωραία επίδειξη με σκοπό αυτό που είπα. Να έχουμε την αποδοχή του κόσμου, να το βλέπουν οι νέοι, να έρχονται στις τάξεις μας και να αναπτυρώνεται γενικά το ηθικό και η αγάπη γύρω από την αεροπορία, η οποία έχει πατριωτικό και εθνικό όφελος.
0: Ήταν ο Αρχάγγελος, να σημειώσω εδώ, κύριε Πέραχε, ότι ο Αρχάγγελος ήταν μια αεροπορική επίδειξη που οργανώθηκε εξ ολοκλήρου την πολεμική αεροπορία.
1: Σωστόν.
0: Το 2005, ναι.
1: Σωστόν. Ήρε τότε και σας λέω ότι εγώ ήμουν πρωταργάτης στο κομμάτι ελέγχου σχεδιασμών και επίβλεψης από πλευράς αρχηγείου τακτικής αεροπορίας από το ΕΚΑΕ. Εγώ που σας ομιλώ. Με αυτή την ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια, από ό,τι φαίνεται, επί Υπουργείας Καμένου, αν δεν απατώμε, και μετά το δεν ξέρω πότε, επί Βαΐτση, επί Χριστοδούλου αρχηγών, που υπεγράφει ένα συμβόλαιο και έγινε Athens Fly Week. Εμείς ως απόστρατοι κοίταξα και το πρόγραμμα. Μπήκα εκεί στην σελίδα και μπορεί να το κάνει και κάθε ένας που θα παρακολουθήσει και μας ακούει, αλλά κυρίως πρέπει να το κάνουν οι επιτελείς του Υπουργού, αλλά και για να ενημερώσουν σωστά τον κύριο Υπουργό, αν δεν τα ξέρει. Και τον Πρωθυπουργό. Η πλειονότητα των μέσων τοπτητικών είναι από την πολεμική αεροπορία, δηλαδή κάπου είδε μετά το Φάντομ θα υπήρχε και μια εικονική αερομαχία μεταξύ Ραφάλ και Βάιπερ F-16. Ίσως σε χαμηλό ύψος, γιατί άμα γίνεται στα ύψη που είναι, από κάτω δεν βλέπουν τίποτα. Αυτοί που πληρώνουν 80 ευρώ και τα λοιπά. Ρωτώ, υπάρχει αξιοδότηση γι' αυτό? Η αεροπορία προφανώς το ενέκρινε για να τα στείλει, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι που θα πέραν μέρος έχουν πιστοποιηθεί γι' αυτό. Και όπως ξέρεις, κύριε Καρβουνόπουλε, σε όλα τα air show, γιατί άκουσα δυστυχώς και τον κύριο Φλόρο να λέει, παντού γίνονται αυτά και βγαίνουν ορισμένοι και γίνονται επιδείξεις και τα λεπτά, ναι. Ξέρετε ότι, ας πούμε, Φλώρος, το ΖΕΣ...
0: Ο κύριος Φλόρος, ο πρώην Αγιεθά.
1: Ναι, ρωτήθηκε από τον κύριο Χιώτη το πρωί στον Αντένα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και δεν τα πιάσε αυτά που λέμε τώρα, δεν τα ξέρει ο κύριος Φλόρος αυτά. Δεν ξέρω γιατί. Ή τα ξέρει και δεν
0: Ο κύριος Φλόρος θα μου επιτρέψει να υπενθυμίσω εδώ ότι ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ όταν έγινε η αποστολή στη Λιβύη με τους 5 νεκρούς.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι λίγο περίεργο να... Τέλος πάντων.
1: Ναι, τέλος πάντων. λοιπόν, ας πάρουμε στο συγκεκριμένο. Όταν παίρνει εντολή ένα πλήρωμα από την 338 για να πάει να κάνει, να προσγειωθεί στην Τανάρα, συνέχεια να προγειωθεί από ό,τι είδαμε, για να κάνει μεγιστή άνοδο που λέμε, με τι ταχύτητα θα το κάνει, με φούρτο καύσιμο, όλος αυτός ο ελιγμός έπρεπε να έχει σχεδιαστεί λεπτομερέστατα ανά 100 μέτρα το γάρντι, τι ταχύτητα θα έχει, τι ύψος θα έχει, τι βάρος θα έχει, ποια είναι τα επιτρεπόμενα G, τι ακτίνα στροφής θα έχει που έπρεπε να περάσει κτλ. Κτλ. Για να είναι κυρίως ασφαλής. Όχι μόνο προς τα πληρώματα, αλλά και προς τον κόσμο που είναι κάτω.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Γιατί σκεφτείτε τώρα να υπήρχε και να μην υπήρχε αυτή η πρόσκρουση και αυτό το πράγμα να συνέβαινε, γιατί δεν ξέρουμε από τι συνέβη. Έτσι. Γιατί εγώ είδα ένα αεροπλάνο, λες και δεν, στην τελευταία φάση, λες και δεν υπήρχαν αεροπόροι εκεί μέσα. Δηλαδή, ή απέσπασαν τελείως την προσοχή, κοιτάγαν και οι δύο προς τον κόσμο που ήταν μέσα μένος, και ενώ πετάγανε, ξέρω, 30-40 μέτρα, στουκάρανε κάτω και δεν πήρανε, που λέμε οι αεροπόροι στην αεροπορική δεοντολογία, κάπου, οπότε περάσαν από τον έναν κόσμο στον άλλο. Για σκεφτείτε να έπεφτε εκεί το αεροπλάνο. Για σκεφτείτε, όπως ακούσατε, να έπεφτε σε κανένα άλλο εργοστάσιο που είχε βουτάνιο στην περιοχή. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η σχεδίαση έπρεπε να έχει γίνει. Έπρεπε να την ξέρει ο διοικητής, να υποβληθεί στο ΑΤΑ, να γίνουν όλα αυτά, να πάρθει η έγκριση, να. Όπως και οι άλλες αποστολές. Και να δει ο επιβλέπων σε επίπεδο ΑΤΑΓΕΑ και η ασφάλεια ότι είναι άλλο, αυτή η ιστορία είναι ασφαλής. Και δεν θα έπρεπε, κύριε Καρβουνόπουλε, να γίνει στη φετινή που έγινε. Θα έπρεπε να γίνει πίσω. Την ευθύνη αυτή της ασφαλείας πτήσεων αυτών των πτήσεων, Όλο αυτό τον καιρό ποιος τον έχει, ο επιχειρηματίας της συγκεκριμένης εταιρείας? Θα πάει αυτός ο κύριος τώρα να πληρώσει το εργοστάσιο και το αεροπλάνο που κάνει 30 εκατομμυρία? Προσέξτε τώρα τι θέματα μπαίνουν. Και μπαίνει, ξέρω εγώ, σε αυτή την κατάσταση. Έγινε εισηγητικό, φαντάζομαι τότε, εάν αληθεύει αυτό που μου είπατε ότι την υπέγραψε ο κ. Χρυστοδούλου, δεν ξέρω, θα ψάξω και εγώ τα χαρτιά. Και είμαι περίεργος να δω τι εισηγήσεις υπήρχαν από πλευράς Γενικού Επιτελείου τότε. Τότε. Και στη συνέχεια και στους άλλους που περάσανε και συνεχίσαν αυτή την ιστορία. Δηλαδή, δεν είδε κανένας. Δεν τα αντιμετωπίζει κανένας. Και από ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο, και σοβά, και ο φίλος ο Παντελάτος και άλλοι, και εγώ προσωπικά, πιστεύω ακράδαντα ότι οι επιδείξεις πρέπει να γίνονται. Στην Αρχαγγέλου, στην Αρχαγγέλου λέμε, ναι. Πρέπει να γίνουν στο Φλίσβο, αλλά όπως έχω πει σε άλλο κανάλι και δημόσια, είναι πρώτη φορά, και ίσως και σε εσάς, θα ήθελα πριν γίνει η επίδειξη με τίποτε βέβαια στο Athens Flight Week ή σε Αρχάγγελο ή στο Φνίσβο ή αλλού, τα αεροπλάνα να έχουν περάσει πάνω από τα ημεία ή τώρα όπως έγινε με τα θαλάσσια πάρκα, να έχουν διασχίσει τα θαλάσσια πάρκα τα οποία είναι δικά μας, να πάνε στη Μεγίστη, να πάνε στη Σαμοθράκη και μετά να γυρίσουν και να κάνουν και δύο ωραίες μανούβρες σαν πεντάλφες που λέει και ένας ποιητής στον αέρα. Και οι πιτσιρικάδες οι Έλληνες να θαυμάσουν τον αεροπόρο, να το θαυμάσει ο Καρβουνόπουλος, να το θαυμάσει και ο κύριος Δένδιας και εγώ και όποιος άλλος αγαπάει. Τέτοιες αεροπορικές επιδείξεις όπως και στις παρελάσεις πρέπει να γίνονται, τις υποστηρίζω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.
0: Κύριε Δαβρή, να σας γυρίσω λίγα χρόνια πίσω. Εμείς οι παλιότεροι του ρεπορτάζ είχαμε την τύχη να παρακολουθούμε τις ασκήσεις που γίνονταν στην Κρανέα. Όποιος λοιπόν έχει δει μία Κρανέα, βλέποντας αυτές τις αεροπορικές επιδείξεις, γελάει. Γιατί αυτά που έκαναν οι Έλληνες αεροπόροι στην Κρανέα, μάλιστα θα σας πω ότι μία χρονιά ένας αεροπορικός ακόλουθος μιας πρεσβείας μας έλεγε ότι αν αυτή η αεροπορία πολεμήσει έτσι, δεν ξέρω τι ποσοστά επιβιωσιμότητας έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, ήθελε να δείξει ο άνθρωπος ότι έβλεπε μπροστά του αεροπόρους που χειρίζονταν τα αεροσκάφη με τέτοιο τρόπο που ήταν εξωπραγματικός, εκτός ορίων, και υπήρχαν και πραγματικά πειρά στην Κρανέα μπροστά στα μάτια μας. Προφανώς δεν ήταν μια άσκηση που μπορούσε να την παρακολουθήσει όλος ο κόσμος όπως ένα αεροπορικό σόου, αλλά μέσα από τα μέσα ενημέρωσης τότε πέρναγε στον κόσμο τι μπορούσε να κάνει η πολεμική αεροπορία. Μακάρι να μπορέσουμε να ξανακάνουμε τέτοιες ασκήσεις και να ξαναθαυμάσουμε την πολεμική αεροπορία στην Κρανέα όπως τη θαυμάζαμε εκείνα τα χρόνια.
1: Κύριε Καρβουνόπουλε, επειδή έχω πάρει μέρος σε τέτοιες ασκήσεις, όχι μία φορά, έχω εκπαιδεύσει και αεροπόρους να πάρουν μέρος σε αυτή. Και επειδή οι εκλειπώντες, θα έλεγα, είναι αεροπορικά μου δυσέγγωνα και η καρδιά μου κλαίει,

0: που έγραψε ο κ. Χρυστοδούλου, ποιο θα ήταν το όφελος, ποιο θα προσελκύαμε εδώ τουρίστες και μέσα από αυτή το αλυσβερίσι, ας πούμε, από αυτό το τεράστιο air show, θα είχαμε οικονομικά ωφέλη τέτοια παράπλευρα που θα παίρναμε λεφτά για να τα δώσουμε στις ένοπλες δυνάμεις. Τι είναι αυτό δηλαδή? Ή τέλος πάντων το δώσαμε στον κύριο Καρβουνόπουλο, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει το πρόσωπο του επιχειρηματία. Με ενδιαφέρει η κεντρική σκέψη. Μάλιστα, το κάνει αυτό όπως είπατε. Και όπως είπαμε, γίνεται. Δεν έπρεπε καταρχάς να γίνει με τίποτε. Δεύτερον, ποιο είναι το προσδοκόμενο όφελος? Ας βγει ο υπουργός ή ο σημερινός αγεθά ο κύριος Κούπης ή ο τότε αρχηγός και να πει: κύριοι, εγώ το υπέγραψα και γι' αυτό ζήτησα να δω τις εισηγήσεις και θα πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Εγώ θεώρησα ότι αυτό καλό ήταν να γίνει, γιατί η αεροπορία και το ελληνικό κράτος και η πατρίδα μας θα είχε όφελος. Δηλαδή θέλω να δω το σκεπτικό για να μπορώ να αντιπαραθέσω. Προσωπικά δεν βλέπω σκεπτικό. Βλέπω σκεπτικό σωστό να γίνονται αυτές οι ασχέσεις, να γίνεται ο Αρχάγγελος, να. Απόδειξη, ανταπόδειξη μάλλον σε αυτό που είπε ο κ. Στουνορός, παρόλο τα τόσα χρόνια, 15, που φαίνεται όπως γράψατε και εσείς στο άρθρο σας και σας πήρα να σας χαρώ, πήγαινε καλά αυτή η μπίζνα. Αντίθετα, βλέπουμε ότι οι αεροπόροι και οι πετσιρικάδες που πάνε εκεί, όπως είπε ο κ. Στουνορός, δεν βλέπουν να τρέχουν στη σχολή Ικάρων. Έτσι και στις άλλες σχολές, γιατί εκεί πετάνε και του στράτου ξηράς και του ναυτικού. Δεν βλέπω, βλέπω κενές θέσεις. Άρα αυτό το επιχείρημα καταρρύπτεται. Τώρα, τι πρέπει να βγει στο δημόσιο διάλογο? Και την ευθύνη την έχουν όσοι μπορούν και έχουν δυνατότητες να μιλάνε στον κόσμο, όπως έχετε εσείς με το κανάλι σας ή τα υπόλοιπα κανάλια. Τι πρέπει να γίνει? Πρώτο, πρέπει να μπει στη άμεση κουβέντα η αναθεώρηση του κανονισμού διερεύνησης μειζώνων αεροπορικών ατυχημάτων με τον τρόπο που γίνεται σήμερα από πλευράς Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, δηλαδή ο κανονισμός, κατά πόσο είναι ικανός αφού έχει δύο καπέλα και του ελέγχου και του ελεγχόμενου να γίνεται, που είπαμε στην αρχή. Το δεύτερο είναι τι γίνεται με τη στρατιωτική δικαιοσύνη και το αεροδίκαιο. Και θα δούμε από τη λίστα αυτών που θα κληθούν, δηλαδή ο εισαγγελέας σήμερα του αεροδικείου έπρεπε να καλέσει ήδη τον πρόεδρο αυτή τη εταιρεία και έχουν την ασφάλεια πτήσεων να είναι στο γραφείο του σήμερα και να δίνει κατάθεση. Έτσι δεν είναι? Λογικά έτσι δεν πάει? Έγινε ατύχημα, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Δεν πρέπει ο κύριος αυτός να ήταν σήμερα το πρωί προσεκλημένος του εισαγγελέα ή για να του πει εδώ? Τι γίνεται? Έπρεπε να ράξω τον κύριο Αγία? Θα γίνουν αυτά? Φαντάζεστε? Δεν νομίζω. Και αυτό είναι το αδύναμο σημείο. Άρα αυτό είναι το ένα που πρέπει να γίνει. Το δεύτερο είναι άμεσα να ανασταλεί και αφού υπάρξουν οι δημόσιες απαντήσεις του κυρίου Υπουργού και των υπολείπων εμπλεκομένων, δηλαδή να μας πούνε όσοι φτάσανε στις αποφάσεις αυτές του τότε Υπουργού, γιατί συνήθως σε πολιτικό επίπεδο ήταν ο κύριος Καμένος, από ό,τι δεν ξέρω, εάν είναι να βγει και να πει κύριε, εγώ αυτό είχα το σκεπτικό και αυτό ήταν και με αυτό νομίζω ότι πρόσφερα στην πατρίδα και στην πολεμική αεροπορία, να το ακούσουν και να το κρίνουν. Δεν ξέρω τι θα πει ο κύριος Καμένος ή ο κύριος Χρυστοδούλου. Να βγει, να μας το πει όμως. Καμιά φορά όμως βλέπετε, κύριε Καρβουνόπουλο, ποια είναι η τύχη. Ο κύριος Καμένος, ό,τι είχε προσωπικά να τον ξέρω και τα λοιπά και με αγαπούσε πολύ στην αρχή, μέχρι να δούμε τη συνεργασία, πήγε και πέταξε στην 338, το ξέρετε. Καμάρων εκεί με τα μπουφάν και τα λοιπά, τις 338 και με τα σήματα. Υπάρχουν αυτά στο διαδίκτυο. Πάρτε τον τηλέφωνο να σας τα πει. Λοιπόν, και σήμερα κλαίει όλη η Ελλάδα και δυστυχώς, ενώ το κλάμα αυτό το ακούτε εσείς, το ακούω εγώ, τα ακούνε οι συνάδελφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με ένα πεντακοσάρικο που μπορεί να κερδίσουν τον χρόνο 2 εκατομμύρια για να πάνε να ψηφίσουν το Μητσοτάκη.
1: Άρα κύριε Δαβρή...
0: Τα κύρια είναι αυτά. Και προσέχτε, ναι. και το κύριο, και κλείνω με αυτό κύριε Καρβουνόπουλε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια...

0: υπαρξιακή απειλή, και θυμάστε στο προηγούμενο βίντεο το είπα, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Δεβία. Και προσπαθεί με άρτων και θεάματα, με τέτοιες επιδείξεις, το φλίζω κτλ. Και εκεί είναι η ουσία του θέματος. Προσπαθεί με επίδειξη και με προβολή του λεγόμενου, των λεγόμενων πατριωτικών εξοπλισμών, και μάλιστα αυτών που θα γίνουν, δηλαδή η σπίδα του Αχιλλέα θέλει 3 χρόνια. Μπορεί και με τις Οτάκες να έχει φύγει και ο Ερντογάν να έχει φύγει, να έχουν γίνει στην περίοδο. Οι φρεγάτες Αρτούτα, τα F-35 θα είναι του, πώς το λένε, μετά από 5-6 χρόνια. Αυτό παρουσιάζεται ως αμυντική δυνατότητα, δηλαδή παρουσιάζεται το θα, έτσι, ως κάτι που θα λύσει το πρόβλημα. Και προσέξτε μια είναι η σύμπτωση, γιατί έχω περάσει και από την πολιτική σκηνή. Πάλι τώρα γίνεται συναγωνισμός στο ίδιο επίπεδο, και εδώ είναι το μεγάλο θέμα, με τα θα των προγραμμάτων, των οικονομικών και των αναπτυξιακών στην οικονομία. Γιατί η οικονομία είναι κύρια παράμετρο της εθνικής άμυνας. Δηλαδή, έχουμε πέσει σε μια δημόσια συζήτηση με το θα σας δώσω, θα πάρουμε F-35, θα πάρουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, θα κάνουμε εκείνο, και όλα τούτα μου θυμίζουν την πάρα πολύ εύστοχη τότε, αν θυμάστε, χιουμοριστική προσέγγιση αυτού του τραγελαφικού που σημαίνει στην κοινωνία μας που πάει να διαλυθεί, του Χάρη Κλίν που λέγε θα. Μεθά δεν κτίζονται οι άμυνες και δεν σώζονται οι πατρίδες, κύριε Καρμού. Θέλουμε αίμα, σαν τους αεροπόρους που θα πάνε εκεί και θα πεθάνουν. Αλλά να το κάνουν όλοι. Όχι να πεθαίνουν αεροπόρους που δεν μπορώ να φανταστώ τώρα το παιδί του ανθρώπου αυτού, και ο κάθε άλλος να πλουτίζει και θα πει σε λίγο, εγώ δεν πληρώνω. Να μου, μια της αεροπορίας ήταν το αεροπλάνο και τι θα κάνω. Και θα ζει με τα κοχύμπα και τα ταξίδια και τα ταξίδια, και ούτε καν θα τον καλέσει ο εισαγγελέας. Να του πει, έλα εδώ κύριε, τι έκανες εσύ, έλα εδώ κύριε Αγία, έλα εδώ να μας πεις, είχαν εξασφαλιστεί οι συνθήκες σε όλο το επίπεδο. Εγώ αυτά ξέρω, κύριε Καρπουνούπουλο, και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Κύριε Τράχη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί θέσατε και κάποια θέματα για τα F-35 και για το Θόλο. Και όπως ξέρετε, στις τελευταίες ώρες γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση μετά από μια συνέντευξη που έδωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος και μας αποκάλυψε ότι ο πηγαίος κώδικας και του Θόλου θα είναι σε ξένη χώρα, στο Ισραήλ, όπως και ο ανάλογος κώδικας των F-35 θα ελέγχεται από τους Αμερικανούς. Μιλάμε τώρα για περίπου 10 δισεκατομμύρια, αν τα έχουμε υπολογίσει σωστά, τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αλλά να το κάνουμε μια ξεχωριστή συζήτηση αυτό το θέμα, νομίζω αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε μαζί, γιατί τα ξέρετε τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ αγαπητέ Πάρη, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Θέλω να επαναλάβω προς τον κύριο Υπουργό, τον οποίο είναι πολύ επιτομή και σέβομαι ιδιαίτερα, γιατί με κάθε ευκαιρία περνάει ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακός εχθρός. Κύριε Δεβιά, θέλω να κοιτάξετε και το θέμα του προσωπικού. Ιδιαίτερα.
1: Δεν το θυμάται κανένας.
0: Προσέχτε, είπα, γιατί είδα και φίλους και συναδέλφους, έτσι, οι οποίοι γράφουν και έχουν ορθεί κρίση. Εντάξει, ο Θόλος και η ασπίδα όταν θα γίνει είναι καλό. Εγώ είμαι υπέρ. Έτσι, και σε κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα είμαι υπέρ. Πάνω όμως από το Θόλο, έτσι, και από την ασπίδα που βάζει αυτός ο Θόλος, χρειάζεται επίσης την Παναγιά, δηλαδή και από κάτω το προσωπικό, αυτό που δεν πάει παρά τις επιδείξεις να στελεχώσει τις ενόπλες δυνάμεις. Η υπαξιωματική μας, γιατί σας είπα, ο Μπλέσιας έχει ένα εξαίρετο πατέρα. Λοιπόν, αυτοί όλοι οι μαχητές, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, πολιτικό προσωπικό, γιατί όλα αυτά είναι ένα, θα πρέπει να έχουν ψυχή κολοκοτρώνη. Ο Θόλος, λοιπόν, για να τρέμει η Τουρκία, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, πρέπει να πάρθει, αλλά να έχουμε και ικανό προσωπικό για να χρησιμοποιήσουν το καθένα σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως αυτό που θα σκεπάζει θα πρέπει να είναι το ηθικό που, αν δεν καταργήσετε τη φενάκι, τον καρκίνο, το πόλεμο θα κάνουμε, δηλαδή έχουμε μετατρέψει το ιερό στοιχείο του στρατιωτικού όρκου που παίρνει ο κάθε πολίτης σε φιλοπολεμική έννοια. Εδώ αν θα δείτε λέει εμείς είμαστε μία, δεν θέλουμε πόλεμο. Η Τουρκία έλεγε το πρωί πάλι και ο αγαπητός κύριος Αγεθά δεν θέλει να μας κάνει πόλεμο. Μα ο πόλεμος γίνεται μόνο με ντουφεκές κύριε Αγεθά. Δεν γίνεται όπως λέει ο Σαντσού με τη θήκη στο Θικάρι. Υβριδικός πόλεμος δεν υπάρχει. Πόλεμο δεν έχουμε τώρα. Δυστυχώς θλίβομαι αγαπητέ πάρε. Πρέπει να την κάνουμε και αυτή την κουβέντα, γιατί η Τουρκία, όπως σωστά λέγεται, θέλει να μας καταπιεί. Και εμείς περί άλλων τυρβάζουμε και προσπαθούμε, θεοποιώντας το χρήμα, έτσι, να μετατρέψουμε τον ιδρώτα και το αίμα των συναδέλφων σε παχές τσέπες κάποιον να μην πω τι. Θλίβομαι, ναι. Προσκυνώ, κλείνω το γόνι και είμαι δίπλα στις οικογένειες αυτών των αγαπητών συναδέλφων που δυστυχώς η μοίρα έγραψε να είναι από τη δική μας οικογένεια της 338.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πέραχε, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά πάρε.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
4: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει.
2: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Τραυματισμένο σκυλί στο δρόμο. Καλή στο Δήμο σου. Τυφλό γατάκι. Καλή στο Δήμο σου. Απικίες αδέσποτων γατιών. Καλή στο Δήμο σου. Αγέλες αδέσποτων σκυλιών. Καλή στο Δήμο, λέμε. Ο Δήμος αδιαφορεί. Ενημέρωσε εισαγγελέα Υπουργεία Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα περίθαλψης, στήρωσης, εμβολιασμού, σήμανσης και σήτησης για τα δέσποτα. Η ελληνική νομοθεσία το λέει, όχι εμείς. Μην ξεχνάς ότι οι Δήμοι δικαιούνται και παίρνουν επιδοτήσεις. Και ότι η θανάτωση αδέσποτων και ο μόνιμος εγκλεισμός τους σε κακές συνθήκες διαβίωσης είναι ποινικά αδικήματα. Κάλεσε λοιπόν το Δήμο σου, γιατί αν δεν μιλήσεις εσύ, πώς περιμένεις να φτιάξουν τα πράγματα? Παρέμβαση για τα ζώα Πρέβεζα.
6: Ψυχάρης, το ταξίδι μου, για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετρούνιας.
7: Ο ήλιος ανάτελνε τότε στη ζωή μου. Ένας ήλιος μου φαινόταν η Ελλάδα όλη. Μου φώτιζε ο ήλιος την ψυχή.
6: Από τις 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για λίγες παραστάσεις. Ελάτε να ταξιδέψουμε με τον έρωτα του Γιάννη Ψυχάρη για τη ζωή, τη γλώσσα και τον άνθρωπο. Προπόληση more.com. Στο θέατρο Μεταξουργείο. 19 Οκτωβρίου, σαλπάρουμε.
8: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
9: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
10: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Και επειδή η Wake Up, Wake Up σε αυτή την αφύπνιση της κοινωνίας, ειδικά των Ελλήνων και όχι μόνο, προσωπικά δεν πιστεύω, παρόλα αυτά περιμένουμε εδώ, παραμένουμε στην ΕΡΤ Open για 13η χρονιά μετά το μαύρο της ΕΡΤ, μια ΕΡΤ που άνοιξε για άλλη μια φορά κρατική και όχι δημόσια. Εμείς είμαστε ακριβώς απέναντι, ελεύθεροι, με έναν επαγγελματισμό αλλά και θελοντισμό παράλληλα. Είναι ο Παναγιώτης Ζέκιος εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Στον ήχο, η Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εμείς βέβαια στο airtopen.com. Και επειδή, όπως σας έλεγα, όλη αυτή η βρώμικη κατάσταση που επικρατεί με την διαφθορά, την ασυδοσία, την νομιμοποιημένη παρανομία και όλη αυτή την κατρακύλα, όχι μιζέρια, δεν αναφέρομαι σε μιζέρια, νομίζω τα προσεγγίζουμε ρεαλιστικά. Δεν έχω πολλά λόγια. Νομίζω αυτό που θα ακούσετε ίσως τα πει όλα.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
0: Το εμπεδώσαμε ή μήπως όχι? Γιατί και η υποκρισία και η διαφθορά νομίζω βρίσκεται στα ύψη και σαν κάτι να μην μπορεί να το σταματήσει. Ή μήπως όχι? Ξέρετε, αυτή η αίσθηση της ματέωσης που έχουμε όταν ένας εισαγγελέας σηκώνει κεφάλι και το σκοτώνουν και το παιδί, όταν δολοφονίες χαρακτήρων, παραπληροφόρηση, χειραγώγηση, υποχρεωτικότητες, όταν δεν αγγίζεις πια το ήθος και τη δικαιοσύνη, αναρωτιέσαι αν έχεις τη δημοκρατία ή μάλλον ούτε καν δεν αναρωτιέσαι. Άρα νομίζω ότι αυτό το έργο είναι για άλλη μια φορά επίκαιρο όσο ποτέ. Γι' αυτό πάμε στο θέατρο Ραντάρ και πάμε για τρίτη χρονιά, για άλλη μια φορά, σε απόδοση σκηνοθεσία, όπως ακούσατε, Αναστασίας Παπαστάθη. Την ευχαριστούμε που είναι κοντά μας στην ΕΡΤ Open. Γεια σας, κύριε Παπαστάθη.
2: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας και φαντάζομαι όσο το σκηνοθετείτε και το ζείτε και το μεταφέρετε και το μοιράζεστε με άλλους ανθρώπους, έχω την εντύπωση, δεν ξέρω, αληθεύει, ότι κάθε φορά είναι και διαφορετικό, γιατί όσο περνάνε τα πράγματα αλλάζουν προς το χειρότερο.
2: Να μιλήσω καταρχήν, πέρα από την κοινωνία που σίγουρα συμβαίνουν αλλαγές, αλλαγές συμβαίνουν και σε εμάς, στην παράσταση. Όταν ένα έργο πηγαίνει για τρίτη χρονιά, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία που έχουμε εισπράξει από τη διαδρομή της παράστασης, ναι, επαφή της με το κοινό, αλλά και αυτό που προκύπτει μέσα από τη δική μας έρευνα, γιατί η έρευνα δεν σταματά όταν ανεβαίνει μια παράσταση, συνεχίζεται, και όταν πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό έργο όπως είναι οι Βρικόλακες, η έρευνα αποκαλύπτει συνεχώς καινούργια επίπεδα, mm-hmm, που, καινούργια στοιχεία που σε καλούν να τα αξιοποιήσεις. Άρα λοιπόν αυτή η τρίτη χρονιά δεν είναι μια επανάληψη αυτού που γινόταν πέρσι ή πρόπερσι, αλλά είναι μια εντελώς ανανεωμένη παράσταση μέσα από την οποία έχουμε αξιοποιήσει τα στοιχεία που έχουμε ανακαλύψει, τα καινούργια πράγματα.
0: Mm-hmm. Μα τα αξιοποιείτε, τα μοιράζεστε και εσείς ως που δίνετε την απόδοση τα αναλύετε κιόλας. Έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μια συνεχής εργασία, αδιάκοπη εργασία, και συμβαίνει όταν τρέχει μια παράσταση, συμβαίνει και μαζί με το κοινό. Είναι μια αλληλεπίδραση.
0: Ναι.
2: Γιατί η κάθε παράσταση δεν είναι ποτέ ίδια όταν είναι διαφορετικό το κοινό. Συνεχώς και εμείς που βρισκόμαστε πάνω στη σκηνή ανακαλύπτουμε καινούργια στοιχεία.
0: Ναι, και αυτό είναι και το σπουδαίο.
2: Mm-hmm.
0: Ναι. Λέτε στο σημείωμά σας γενικότερα ότι είναι συναρπαστικό να διαπιστώνει κανείς πόσο άμεσο και τολμηρό εξακολουθεί να είναι το έργο αυτό, οι Βρικόλακες, στην εποχή μας και πώς τα θεμελιώδη ανθρώπινα και κοινωνικά ζητήματα που θίγει επανεμφανίζονται στις μέρες μας με νέες μορφές.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μιλήσατε πριν για τη διαφθορά, για την υποκρισία, για την έλλειψη δημοκρατίας.
0: Ναι, πλέον είναι σε τεράστιο βαθμό όμως και λες και είναι όλα νομιμοποιημένα. Και λες και εμείς να είμαστε νανοποιημένοι εγκεφαλικά και εθελοντές δούλοι με δανεική σκέψη.
2: Να μην αντιδρούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αντιδρούμε σε αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι.
2: Η παρατήρησή σας αυτή είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.
0: Αυτή η ματαίωση βέβαια βολεύει το σύστημα.
2: Ναι, φυσικά.
0: Το να πεις και τι θα γίνει αν το παλέψω να βρω το δίκιο μου για το ένα ή το άλλο θέμα. Είναι λάθος όμως. Πρέπει να διεκδικούμε και να αντιστεκόμαστε, δεν πρέπει. Αλλά ποια είναι τα όπλα μας.
2: Αλλά τι είπατε.
0: Ποια είναι τα όπλα μας όμως. Γιατί όπως λέτε έχει νέες μορφές όλα αυτά τα κοινωνικά ζητήματα. Εμφανίζονται διαφορετικά.
2: Αρχικά ο καθένας μπορεί σε προσωπικό ατομικό επίπεδο
0: έτσι.
2: Να κάνει το δικό του, τον δικό του αγώνα και τη δική του προσπάθεια.
0: Και τη δική του αντίσταση.
2: Και τη δική του αντίσταση. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Mm-hmm. Αυτό που μπορούμε να ορίσουμε εμείς οι ίδιοι ως άνθρωποι. Από εκεί και πέρα το αν ένας άνθρωπος που κάνει την προσωπική του αντίσταση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Όχι, ένας μόνο δεν μπορεί, αλλά μπορούν πολλοί μαζί που ο καθένας θα συνδεθεί με τον άλλον με την προσωπική του αντίσταση. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Θα συνδεθεί χωρίς να χρειάζεται να μιλήσει. Γιατί έχουν κοινές αξίες, κοινό τόπο να βλέπουν τα πράγματα, να ανοιχνεύουν, να ανακαλύπτουν, να ξεσκεπάζουν τα πράγματα και άρα να τα αντιμετωπίσουν.
2: Ακριβώς. Ο Ίψεν μεταχειρίζεται πάρα πολύ τα σύμβολα.
0: Ναι.
2: Η διαδρομή του έργου είναι μια συνεχή σύγκρουση ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο τι είναι το φως,
0: ναι.
2: τι είναι το σκοτάδι. Μια πρώτη ανάγνωση που θα μπορούσε να κάνει κανείς βλέποντας την παράσταση είναι η δυσκολία που έχουμε, το φως εκπροσωπεί την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Και η δυσκολία που έχουμε οι άνθρωποι να αντικρίσουμε την αλήθεια, ακόμα και για τον ίδιο μας τον εαυτό.
0: Αν την αντικρίσουμε όμως αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες μας. Και αυτό είναι που δεν το θέλει ο άνθρωπος.
2: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Τον δυσκολεύει πάρα πολύ. Η ανάληψη ευθύνης δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Γιατί? Το να πω ότι φταίω.
2: Γιατί
0: έκανα ένα λάθος ρε παιδιά και φταίω. Αυτό δεν με απελευθερώνει και εμένα.
2: Ναι. Για να φτάσει όμως σε αυτό το επίπεδο ο άνθρωπος να καταλάβει ότι...
0: να παραδεχτεί.
2: Να παραδεχτεί ακριβώς. Και να αναλάβει την ευθύνη του και να πάρει το κόστος που έχει η αλήθεια...
0: Mm-hmm.
2: Είναι κόστος. Δεν είναι, το ψέμα είναι εύκολο. Χαϊδεύει τα αυτιά. Η αλήθεια όμως πολλές φορές είναι σκληρή. Και ο άνθρωπος αρνείται να πληρώσει αυτό το κόστος.
0: Ναι, αλλά πληρώνει με τη βλακεία του μια λάθος ζωή.
2: Μα ακριβώς.
0: Μια ψεύτικη ζωή, ψεύτικες σχέσεις.
2: Την λέξη που είπατε για βλακεία, μιλήσατε για βλακεία.
0: Αίτητη.
2: Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ακριβώς. Γιατί όταν έχουμε μάθει να βλέπουμε την επιφάνεια μπορούμε να δούμε πίσω από τα φαινόμενα.
0: Οι βρικόλακες γράφτηκαν το 1881.
2: Ναι, ναι.
0: Και αν δεν κάνω λάθος συνάντησε πολλές αντιδράσεις τώρα τότε στο πρώτο ανέβασμα στο θέατρο. Ήταν τολμηρό γιατί έφυγε αυτά που λέμε το καθοσπρεπισμό, δηλαδή πάλι την ψευτιά, και αυτές τις μικροαστικές αντιλήψεις κοινωνίας και βέβαια της Εκκλησίας, που είναι πάλι υποκριτικά όλα αυτά. Αλλά σκεφτείτε, κυρία Παπαστάθη, ότι πάνω σε αυτά βασίζονται ολόκληρα δόγματα, θεσμοί, σώπα μη μιλάς, παιδεία, οικογένεια, σχέσεις, φιλία. Σε αυτά τα δίθενε.
2: Αυτά τα δίθενε, ναι. Μπορεί να έχουν περάσει, όπως σας είπα, 145 χρόνια από τότε, τόσα είναι μέχρι το
0: 2026 έχουμε λέει.
2: Ναι, αλλά τα θέματα που πραγματεύεται το έργο είναι διαχρονικά και πραγματικά εξαιρετικά επίκαιρα. Δηλαδή, θέλω να πω, όπως τότε ο άνθρωπος αισθανόταν πολλές φορές εγκλωβισμένος και από τα κοινωνικά πρότυπα.
0: Mm-hmm. Και από τις καταβολές που, όπως λέτε, είναι βαθιά ριζωμένες μέσα μας.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ας τις πετάξουμε στα σκουπίδια. Βλέπουμε κάποια έθιμα. Βλέπουμε να σουβλίζουν ένα αρνί. Ας το καταργήσουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να προσκυνάμε τον επιτάφιο και μετά να σκοτώνουμε το αρνί και να γλεντάμε. Βλέπουμε κάτι που δεν μας αρέσει. Ας τα πετάξουμε από πάνω μας. Γιατί να είναι τόσο δύσκολο?
2: Γιατί έχουν κόστος όλα αυτά. Γιατί εξυπηρετούν προσδοκίες.
0: Αυτό.
2: Ο άνθρωπος συμμορφώνεται με συγκεκριμένους ρόλους και προσδοκίες.
0: Από τη λέξη είπατε, συμμόρφωση.
2: Ακριβώς.
0: Θυμόσαστε στην εποχή του ψευτοκόβιτ, αυτά τα 6 χρόνια που μας λέγανε συμμόρφωση, υπακοή, πειθαρχία. Πειθαρχία, ασφάλεια, υπακοή, συμμόρφωση. Τραγικό, ε.
2: Θέλει να ανήκει κάπου ο άνθρωπος.
0: Θέλει τον ανθρωποβοσκό του.
2: Ας πούμε έτσι. Θέλει να ανήκει σε μια ομάδα, σε ένα σύνολο. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον αποκλεισμό. Και προκειμένου να ανήκει, ανταποκρίνεται και συμμορφώνεται με τις προσδοκίες της κοινωνίας, της οικογένειας, σε όλα αυτά τα πρότυπα.
0: Ναι.
2: Την έξωθεν καλή μαρτυρία. Η διατήρηση της τέλειας εικόνας. Πρέπει να είναι αποδεκτός από το κοινωνικό σύνολο. Όλα αυτά και σήμερα με την τεχνολογία και με όλο αυτό.
0: Το ζούμε σε δραματική ζωή, δραματική κατάσταση, ειδικά για τους νέους, για τα παιδιά.
2: Ακριβώς αυτή η πλαστή εικόνα, η ψευδής πραγματικότητα που κατασκευάζει ο καθένας για τον εαυτό του, προκειμένου να έχει μια τέλεια εικόνα, είναι θέματα που είναι σοβαρά.
0: Έτσι. Ξεκινήσατε.
2: Ναι, έχουμε ξεκινήσει από την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή στο θέατρο Ραντάρ.
2: 25 του μήνα, mm-hmm. Στο Ραντάρ.
0: Στην πλατεία του Αγίου Ιωάννου. Ναι.
2: Είναι ακριβώς απέναντι από το μετρό.
0: Ναι.
2: Να πούμε
0: στο... Νέος κόσμος, ναι.
2: Στο νέο κόσμο, ναι.
0: Μετρό Αγίου Ιωάννης, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Και παίζετε ποιες μέρες?
2: Παίζουμε Παρασκευή και Σάββατο στις 9, mm-hmm. Κυριακή στις 7.
0: Mm-hmm. Ωραία μέρα. Να πούμε τους ηθοποιούς.
2: Ναι, ναι, θα ήθελα να αναφέρω την ομάδα, γιατί για μένα το θέατρο είναι ομαδική υπόθεση.
0: Έτσι.
2: Και προχωράμε όλοι μαζί, εργαζόμενοι και ερευνώντας. Λοιπόν, τους ερμηνεύω, τους αναφέρω αλφαβητικά. Είναι η Σοφία Αγγελικοπούλου που υποδίεται τη Ρεγκίνα, ο Κώστας Κλάδης τον Έγκστραντ, η Αναστασία Παπαστάφη, εγώ που σας μιλώ, η κυρία Άλβινγκ, mm-hmm. Θοδωρής Κούρτας, Πάστορας Μάντερς, και ο Νεκτάριος Φαρμάκης, τον Όσβαλτ Άλβινγκ.
0: Ναι. Έχετε επιμεληθεί και τους φωτισμούς, παίζουμε άλλο ρόλο για τη σκηνή, σκηνικά
2: κοστούμια. Όχι, μπορώ να σας πω τους υπόλοιπους συντελεστές.
0: Ναι.
2: Έχω κάνει την απόδοση και σκηνοθεσία.
0: Mm-hmm.
2: Τα σκηνικά και κοστούμια είναι της Κυριακής Πανούτσου, η μουσική επιμέλεια του Πάνου Φορτούνα. Mm-hmm. Επίσης έχω σχεδιάσει τους φωτισμούς. Φωτογραφίες Τζούλια Χατζικοστάκη, τρέιλερ Στέφανος Κοσμίδης, επικοινωνία Αντώνης Κοκολάκης, artwork creatures, social grid fox.
0: Αυτή η ομάδα καταπληκτική, ναι, ναι, ναι, μεγάλη υπόθεση αυτό. Να δένεις με τους ανθρώπους δεν είναι και εύκολο.
2: Όχι,
0: αλλά είναι απαραίτητο.
2: Βαδίζουμε χρόνια μαζί.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό. Γι' αυτό και έχετε αυτή τη μεγάλη αποδοχή και από τους θεατές, από όλους γενικότερα. Τρίτη χρονιά, μια διαφορετική ματιά. Πάλι, Βρικόλακες του Ύψουν, Ύψουν στο θέατρο Ραντάρ, Αναστασία Παπαστάθη. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρασκευή, Σάββατο, είπαμε 9 και Κυριακή στις 7. Οι Βρικόλακες είναι εδώ και έχουν την υποστήριξή τους, την υποστήριξή μας. Να ξέρετε, Αναστασία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και προσωπικά σε εσάς για τον αγώνα σας.
2: Να έρθετε να δείτε την παράσταση.
0: Ναι, πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαστάθη.
2: Καλό απόγευμα και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Κανείς δεν θα γλιτώσει! Κανείς δεν θα γλιτώσει! Θα βουλιάζουμε! Βουλιάζουμε!

0: before.
1: Και είστε συντονισμένοι στην Ertopen, ertopen.com στο σελίδα μας, Παναγιώτη Ζέκιο στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο, και παρακολούθησα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου που νομίζω ότι αφορά όλους μας. Έχει να κάνει με την έγκαιρη ανείχνευση προκαρκινικών βλαβών γενικότερα, έχει να κάνει με το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Καρκίνου Παχαίου Εντέρου Προλαμβάνω, που είναι μια σημαντική παρέμβαση, αν θέλετε, στα τελευταία χρόνια, και θα γίνει μια ημερίδα σχετική, θα τα πούμε αυτά. Και το ζήτημα είναι πόσο έχουμε αντιληφθεί και εμείς οι ίδιοι μέσα στα βαρύδια της καθημερινότητας την αξία του οργανωμένου προσυμπτωματικού ελέγχου που λέμε, γιατί ο καρκίνος του παχαίους εντέρου, παιδιά, παραμένει μια από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Ωραίοι ομιλητές, ένα ενδιαφέρον θέμα πραγματικά, που αγγίζει το θέμα της πρόληψης αλλά και το πώς εμείς πρέπει να γνωρίζουμε μερικά πράγματα. Θα ήθελα να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαθεοδωρίδη. Είναι κοντά μας εδώ στην Ertopen. Τον συναντήσαμε σε συνέντευξη τύπου. Είναι καθηγητής παθολογίας γαστρεντολογίας ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής της πρώτης πανεπιστημιακής γαστρεντολογικής κλινικής στο Λαϊκό και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντολογίας. Γεια σας, κύριε Παθεοδωρίδη.
2: Καλησπέρα.
1: Τώρα, πραγματικά λέτε ότι έχει αποδειχθεί, μας είπατε, ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση τόσο της επίπτωσης στον καρκίνο του παχαίους εντέρου αυτά τα οργανωμένα προγράμματα. Το θέμα είναι εμείς τα ακολουθούμε. Δηλαδή ο κόσμος προσέρχεται για προληπτικές εξετάσεις. Και ποιες είναι αυτές?
2: Σίγουρα μετά την έναρξη του προγράμματος προλαμβάνω στη χώρα μας έχει αυξηθεί το ποσοστό των ανθρώπων που προσέρχονται για προσυμπτωματικό έλεγχο,
1: ναι.
2: Αλλά ακριβή στοιχεία και ποσοστό του πληθυσμού στόχου που είναι ο μέσος, το άτομο μέσος κινδύνου, δηλαδή άνθρωποι μεταξύ 50 και 70 ετών χωρίς ιδιαιτερότητες, χωρίς αυξημένα χαρακτηριστικά ψηλού κινδύνου για καρκίνο του παχαίου εντέρου, δεν έχουμε. Περιμένουμε και εμείς από την πολιτεία να μάθουμε τι ποσοστό του πληθυσμού αυτού έχει ξεκινήσει τον έλεγχο, ο οποίος στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ξεκινάει με τις εξετάσεις κοπράνων ή αίματος, αιμοσφαιρίνης.
1: Δηλαδή, άνω των 50, μπορούμε να πάμε στον παθολόγο μας στις γενικές εξετάσεις που κάνουμε κάθε χρόνο?
2: Στον παθολόγο σας, ή άνω των 50, οι 50 με 70 για την ακρίβεια, όχι άνω των 50, έχουν λάβει ένα μήνυμα στο κινητό τους από το Υπουργείο Υγείας, εφόσον έχουν εγγραφεί στην Άγιση, τα γράψει και το σύστημα έχει τα στοιχεία τους, και το οποίο τους λέει να πάνε στο φαρμακοποιό τους, αλλά ακόμα και αν δεν το έχουν λάβει, πάνε στο φαρμακοποιό.
1: Α, για το τεστ αυτό που κυκλοφορεί, λέτε.
2: Σωστά. Παίρνουν δωρεάν το τεστ, το κάνουν στο σπίτι μόνοι τους, είναι απλό, και και επιστρέφουν στο φαρμακοποιό να δηλώσουν το αποτέλεσμα. Αν είναι θετικό, βγαίνει ένα παραπεμπτικό αυτόματα για επίσκεψη σε γαστρεντερολόγο δωρεάν και δωρεάν κολονοσκόπηση εφόσον κριθεί απαραίτητο, που κατά κανόνα κρίνεται.
1: Αν κριθεί απαραίτητο, λέτε, μετά.
2: Αν δεν έχει κάποια αντέλυση, αν δεν έχει κάποια βεβαίωση, κατά κανόνα είναι απαραίτητο. Αυτό λέτε, πρέπει να. Ναι.
1: Υπάρχουν όμως και άτομα κάποιου κινδύνου, μας είπατε, συγκεκριμένοι μέσου κινδύνου, είπατε.
2: Όχι, το σκυντήμα είναι αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να κάνουν αυτό το τεστ. Τώρα, αν κάποιος είχε στο παρελθόν καρκίνο του εντέρου,
1: ναι,
2: ή αν έχει κάνει μια κολονοσκόπηση και έχει κάποιο πολύποδα, αδένωμα, γιατί μέχρι τώρα πολλοί κόσμοι σου έκανε κολονοσκόπηση από μόνος του. Πηγαίνει, είχε ακούσει κάπου ότι πρέπει να κάνεις προληπτικά κολονοσκόπηση, γίνεται σε κάποια προγράμματα και κολονοσκόπηση.
1: Στα νοσοκομεία,
2: Στα νοσοκομεία, στον ιδιωτικό χώρο, παντού.
1: Ναι, εννοώ σε ιδιωτικές κλινικές. Οπότε, οπότε τώρα λέτε ότι με αυτό το τεστ είναι ακριβές, έχει ακρίβεια ή είναι...
2: Έχει όχι τόσο ψηλή ευαισθησία σαν την κολονοσκόπηση, αλλά η ευαισθησία του βελτιώνεται πολύ και πλησιάζει τις κολονοσκόπησεις επειδή επαναλαμβάνεται συχνότερα. Παναλαμβάνεται κάθε ένα με δύο χρόνια, κάθε δύο χρόνια στις περισσότερες χώρες. Ενώ η κολονοσκόπηση, αν την κάνει μια φορά, μετά για προληπτικό έλεγχο η σύσταση είναι επανάληψη σε 10 χρόνια. Άρα το τεστ θα το έχει κάνει 5 φορές μέχρι τότε.
1: Μάλιστα.
2: Άρα η επανάληψη, η ευαισθησία του αυξάνεται σημαντικά. Και έχουν γίνει τυχιοποιημένες μελέτες πληθυσμιακές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και έχουν δείξει ότι συνολικά η ευαισθησία είναι παρόμοια της κολονοσκόπησης και του τεστ, με δεδομένο βέβαια ότι στο τεστ από τον πληθυσμό συμμορφώνονται πολύ περισσότεροι. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, η κολονοσκόπηση ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού θα δεχθεί να κάνει.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού μπορούμε και εμείς στα νοσοκομεία, δημόσια, ιδιωτικά να υποδεχθούμε για κολονοσκόπηση.
1: Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να απομυθοποιηθεί το θέμα της κολονοσκόπησης?
2: Εξυπακούεται και χωρίς να γίνεται υπερβολική χρήση της.
1: Ναι.
2: Απ' την άλλη, δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, εφόσον υπάρχει έλλειψη, μια σχετικά ασφαλής και ανώδυνη εξέταση.
1: Άρα, το θέμα του καρκίνου του παχαίου σεντέρου είναι απαραίτητο να διαγνωστεί, γιατί δίνει κάποια συμπτώματα αυτός ο καρκίνος?
2: Δυστυχώς δεν δίνει συμπτώματα.
1: Ούτε αυτός.
2: Το ιδανικό είναι να διαγνωστεί πριν γίνει καρκίνος. Και το έντερο μας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, γιατί πριν γίνει καρκίνος, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, είναι πολύ υποδές αυτό που λέμε ιατρικά αδένωμα. Είναι μια μεγάλη κατηγορία των πολυπόδων, λέγονται αδενώματα.
1: Και τα πολυπόδες πώς εμφανίζονται, πώς τους καταλαβαίνουμε?
2: Δεν τους καταλαβαίνουμε.
1: Ούτε αυτούς.
2: Αλλά αν τους βρούμε μέσω του τεστ και τελικά της κολονοσκόπησης, τα αδενώματα που είναι καλοήθεις βλάβες, δεν είναι καλοήθειες, δεν είναι καρκίνοι, θα γίνουν καρκίνοι στο μέλλον, αφαιρούνται και άρα δεν γίνονται ποτέ καρκίνοι. Άρα και μένουν για πολλά χρόνια αυτά ως αδενώματα. Εξελίσσονται βέβαια τα χρόνια, αλλά μένουν ως καλοήθειες βλάβες. Άρα αν τις βρούμε, τα αφαιρέσουμε, δεν θα έχουμε ποτέ τον καρκίνο ούτε καν σε πρώιμο στάδιο.
1: Άρα τώρα, έτσι όπως μας το λέτε και ο παθιόλογος Θεοδωρίδη, θα έπρεπε να το πάρουμε πιο ζεστά το θέμα, ή άνω των 50, 50 με 70 δηλαδή.
2: Νομίζω, ξαναλέω, ότι όλη αυτή η κουβέντα έχει βελτιώσει την προσέλευση στον προσυμπτωματικό έλεγχο, χωρίς όμως να έχουμε, ελπίζω ότι μεθαύριο να έχουμε περισσότερα στοιχεία επίσημα από το Υπουργείο για τους αριθμούς των ανθρώπων που έχουν υποβιεθεί στον έλεγχο.
1: Και αν έχουν ανιχνευθεί, μάλιστα, έτσι.
2: Και αν έχουν θετικά αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι.
2: Και πόσοι έχουν κάνει κολονοσκοπήσεις, πόσοι έχουν βρεθεί ευρήματα στην κολονοσκόπηση. Γιατί θετικό τεστ δεν σημαίνει υποχρεωτικά κάποια κακουήθεια.
1: Όχι, ναι. Άρα πιστεύετε, τώρα και με την ημερίδα που θα γίνει, κύριε Παθεοδωρίδη, πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί το πρόγραμμα προλαμβάνω για τον καρκίνο παχαίου σεντέρου?
2: Όχι να συνεχιστεί απλώς, πρέπει να βελτιωθεί. Και
1: δηλαδή,
2: όχι να βελτιωθεί στις παροχές του, την οργάνωσή του. Πρέπει να παρακολουθούνται πιο καλά οι συμμετοχές, να υπενθυμίζονται όσους δεν συμμετέχουν να συμμετάσχουν, να παρακολουθούνται ποιοι πάνε στις κολονοσκοπήσεις, αν έχουμε ευρήματα, να ξέρουν, να έχουμε καταγραφές των ευρημάτων σε άλλες ηλικίες, να καταλάβουμε αν πρέπει να επεκτείνουμε τις ηλικίες. Όλα τα προγράμματα σε όλες τις χώρες του κόσμου, το βασικό τους πρόβλημα και βέβαια πλεονέκτημα είναι, αν γίνεται, είναι η παρακολούθηση και η αυτοαξιολόγηση.
1: Δηλαδή να υπάρχει ένα εθνικό μητρό.
2: Βέβαια, Εθνικό Μητρό Κολονοσκοπήσεων και Κακοηθειών, βέβαια.
1: Στο οποίο θα καταγράφονται τα ευρήματα και τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών.
2: Σωστά.
1: Μάλιστα. Το μήνυμα νομίζω το λάβαμε για την πρόληψη.
2: Μπορούμε να το κάνουμε. Ήταν πολύ θετικό το ότι έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα.
1: Γιατί όμως δεν καταγράφονται τόσο καιρό? Γιατί είναι τόσο δύσκολο, αφού... Γιατί?
2: Γιατί δεν τα καταγράφουμε εμείς οι γιατροί. Τότε δεν υπάρχει πλατφόρμα στην οποία να τα καταγράψουμε. Και δεύτερον, ακόμα και όταν υπάρχει πλατφόρμα, πρέπει με κάποιο τρόπο να μας αναγκάσουν να τα καταγράψουμε.
1: Τι εννοείται να αναγκάσουν? Να οργανώσουν.
2: Αγωγικά. Όχι, να μας αναγκάσουν. Το λέω με την έννοια που...
1: Ότι ξέρετε, υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, ναι, αλλά δεν καταγράφεται. Δηλαδή, ένα λεπτό, αφού μου στέλνετε...
2: Αν ας πούμε δεν δώσεις το αποτέλεσμα, δεν θα πληρωθεί η εξέταση, λέω παράδειγμα. Στο νοσοκομείο, εμείς δεν πληρωνόμαστε ατομικά με εξέταση, αλλά αν δεν πληρώνουμε από το νοσοκομείο, υπάρχει ένα θέμα. Ο ιδιώτης πληρώνεται ατομικά, τα ιδιωτικά νοσοκομεία πληρώνεται ατομικά, άρα υπάρχουν τρόποι.
1: Σωστά. Αλλά εγώ νόμιζα ότι όλα αυτά του προγράμματος προλαμβάνω ούτως ή άλλως τα βλέπουμε σε ένα μητρό. Δηλαδή φαίνονται, καταγράφονται ποιοι, ότι τόσοι άνθρωποι και το αυτά είναι τα αποτελέσματα.
2: Υπάρχουν κάποιες καταγραφές και οι καταγραφές για όσους γνωρίζουν και κατανοούν έχουν τους περιορισμούς τους και γι' αυτό πρέπει να τις βελτιώνουμε, να τις παρακολουθούμε και να τις βελτιώνουμε. Να βλέπουμε τα μειονεκτήματα και τους περιορισμούς όποιας προσπάθειας και να την κάνουμε καλύτερη.
1: Mm-hmm. Να καταγράφεται και όλα στο ιστορικό του καθένα μας, έτσι δεν είναι, στο ιατρικό ιστορικό.
2: Και αυτό, και αυτό.
1: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Για να ξέρει ο επόμενος γιατρός ή...
2: Ιατρικό φάκελο, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αυτή η μερίδα θα είναι χρήσιμη για σας, έτσι.
2: Ελπίζω θα είναι χρήσιμη και για την πολιτική, γιατί συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας,
1: ναι,
2: διάφοροι φορείς, συμμετέχει ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι ασθενών πάρα πολύ βέβαια, πολλών συλλόγων. Οπότε είμαστε πολλοί φορείς οι οποίοι ασχολούμαστε με το πρόγραμμα και εμπλεκόμαστε, και ελπίζω θα είναι χρήσιμη για όλους μας, ο καθένας από τη σκοπιά του, να συμβάλλει στη βελτίωση του προγράμματος.
1: Είναι μια πρόκληση, όπως λέτε, υγείας, και η πρόληψη αυτή μέσω αυτών των οργανωμένων προγραμμάτων μπορεί να μειώσει την οσιρότητα και τη θνητότητα. Έχω ένα ερώτημα από ακροατή, αν η διατροφή παίζει ρόλο στον καρκίνο του εντέρου.
2: Η διατροφή παίζει ρόλο, και χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να σημαίνει ότι όποιος έχει μια είδος διατροφή θα πάθει και όποιος έχει ένα άλλο είδος διατροφή δεν θα πάθει.
1: Ναι.
2: Αλλά σίγουρα είναι γνωστό ότι η κατανάλωση πολύ κόκκινου κρέατους και αυξημένων λιπαρών οξέων αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Αντίθετα, η προσήλωση στη μεσογειακή διατροφή έχει θετικά αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Αρκεί κάποιος να δει πώς βασανίζονται αυτά τα πλάσματα για να τα φάμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, για να σταματήσει να τα τρώει. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη.
2: Εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ να σταματήσουμε να τρώμε κρέας, αλλά πρέπει να το τρώμε με μέτρο και...
1: Εγώ είμαι υπέρ του, απλά δεν έχουμε δικαίωμα να τα βασανίζουμε και να μην τους κάνουμε αναισθησία, όπως ορίζει ο νόμος. Πριν αυτό είναι ένα ζητούμενο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαθεοδωρίδη, να δούμε πώς θα πάει και η μερίδα, δηλαδή αν θα έχετε κάποια στοιχεία για να δείτε και πώς θα πορευτείτε, γιατί πραγματικά είναι χρήσιμο να δούμε τι ανοιχνεύτηκε, τι περιστατικά βρέθηκαν σε αυτές τις προληπτικές εξετάσεις που έχουν ήδη γίνει. Έτσι. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας.

Αχ, αυτός ο ουρανός πόσα βλέπει και πόσα γίνονται. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης, ο καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, που παραιτήθηκε τότε για πολύ σοβαρούς λόγους, τότε με την ψευτοεπιδημία COVID, για να μην συμμετέχει σε όλη αυτή την βαρβαρότητα και ηλιθιότητα που επηρέασε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ανθρώπων, που δεν κατάλαβαν το ύπουλο παιχνίδι κακοποιών στοιχείων που σκόπευαν στις ζωές μας με όποιο τρόπο. Και που πληρώνουμε τώρα. Και το πείραμα, αφού πέτυχε σε μεγάλο βαθμό, αυτοί συνεχίζουν. Εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς τι κάνουμε? Τρέχουμε στη Βύση. Μπλιαχ, τι αειδιαστική γυναίκα. Χιλιάδες στη Βύση, η Ελλάδα σε Δύση, λέει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Βαθιώτης. Μετά τους περίπου 100.000 που πήγαν να προσκυνήσουν και τη Βύση, η Ελλάδα, λέει, βρίσκεται στη χειρότερη της δύση. Ο νεοέλληνας βρίσκεται διασωληνωμένος στην εντατική, βαριά άρρωστος, λόγω εκφύλησης του εγκεφάλου του. Λέτε να φταίνε και τα εμβόλια? Ονειρεύεται μόνον άρτων και θεάματα. Παραδείγματος χάρη, να φθώνω χρήμα, διακοπές σε πολυτελή ξενοδοχεία, αυτοκίνητα, ξεσάλωμα στα μπουζούκια, φαγητό μέχρι σκασμό. Τα κακόμοιρα, τα αρνάκια που λέγαμε και τα γουρουνάκια, παρακολούθηση αθλητικών και reality, δώσε αθλητικά και reality και πότισέ τον με ό,τι θες να του περάσεις, να τον χειραγωγήσεις και να τον πλάσεις. Έτσι κατήντησε ανίκανος να αντιληφθεί ότι εκτός του ορατού υπάρχει και ο αόρατος κόσμος. Ευρισκόμενος σε τέτοιο διανοητικό χάλι, ο νεοέλληνας τα βλέπει όλα ανάποδα, με αποτέλεσμα να χλεβάζει ως οπισθοδρομικούς και εν τέλει ψεκασμένους όσους θεωρούν ότι οι ηλεκτρονικές ταυτότητες, για παράδειγμα, ή ο προσωπικός αριθμός αποτελούν μια κολοσιαία απειλή για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του πολίτη, που θα τον εγκλωβίσει στην ύπουλη τεχνοφάκα. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης, ο καθηγητής, αναφέρθηκε σε ένα συλλαλητήριο που έγινε εχθές, κατά της ηλεκτρονικής δικτατορίας στα Προπήλαια. Βέβαια, αν οι ομιλητές ήσαν επώνυμοι τραγουδιστές, η Λαοθάλασσα θα είχε φτάσει μέχρι την Ομόνοια, παραπάνω. Τώρα που στο πόντιουμ ανέβηκαν απλοί φαροφύλακες των ατομικών δικαιωμάτων, η συμπαγής πλειοψηφία των απειλούμενων νεοελλήνων προτίμησε να τους γυρίσει την πλάτη και να εξακολουθήσει να ροχαλίζει εκοφαντικά. Η κραυγαλαία δυναμία σχηματισμού Λαοθάλασσας, τα φλέγοντα ζητήματα, πραγματικά θα οδηγήσει όλο το λαό στο μη αναστρέψιμο θρήνο όταν θα ξεσπάσει το μεγάλο τσουνάμι. Ως εκ τούτου, οι φαροφύλακες είναι όμοιροι της βαθιάς ύπνωσης στην οποία έχουν περιπέσει οι κάτοικοι του υποβήθηση νησιού. Πρόκειται περί ενός ιδιότυπου φρικτού βασανιστηρίου που υφίστανται όλοι εκείνοι που έχουν μάθει τι σημαίνει να ζεις σε ανάποδο κόσμο. Το τρελό νερό του Φωτεινού Ντόγλου γίνεται το πιο επίκαιρο δοκίμιο που έχει γραφτεί τα τελευταία 100 χρόνια. Σύμφωνα με τον ανατολίτικο μύθο, ο Σουλτάνος και ο Βεζίρης που έπιναν από το καλό νερό αναγκάστηκαν τελικώς να το σταματήσουν, διότι ο κόσμος που έπινε από το τρελό νερό τα έβλεπε όλα ανάποδα και ήταν δυσαρεστημένος.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Χόρεψε με την καρδιά σου.
4: Η καθημερινή κίνηση, το περπάτημα και η συστηματική άσκηση κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
3: Χορεύω με την καρδιά μου.
4: Προστάτεψε την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.

0: Το συγκλονιστικό έργο της Λούνας Αναγνωστάκη.
1: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος σου χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο?
0: Η Παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
1: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
0: Μανώλης Πίτερης,
1: Κωνσταντίνα Μάντζο.
0: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
1: Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
3: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή. Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
4: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
5: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
3: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
6: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
8: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
9: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
8: Σας τορκίζομαι.
7: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
8: Βασισμένος στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
10: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
8: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
11: Μαρία Παπαλάμπρου.
10: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
7: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
12: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Με ντεμπούτο Νεκταρίας Ψαράκη στη φετινή σεζόν και στα καινούργια στούντιο.
1: Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε εμείς από εδώ πέρα, από τα στούντιο της Κατεχάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που, που με βλέπετε. Θα έλεγα που σας βλέπω, αλλά δεν σας βλέπω.
0: Βλέπεις κάτι usernames συγκεκριμένα?
1: Βλέπω κάτι usernames, βλέπω τα σχόλια, βλέπω, δεν μπορώ να φωνάξω ακόμα. Νεκτάρια! Γιατί έχουμε...
0: Μην το προσπαθήσεις πολύ.
1: Under construction.
0: Ο ήχος είναι ευαίσθητος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, καλησπέρισε, γιατί θέλω να κάνω μια επισήμανση πριν ξεκινήσουμε, έτσι.
0: Καλησπέρισε, αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, δεν μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο της σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ο Κωνσταντίνος Πουλής είναι στην Καρδίτσα, όπου συνεχίζεται η δίκη για τον βασανισμό του Βασίλη Μάγκου με κατηγορούμενους 6 αστυνομικούς. Θα τον έχουμε τηλεφωνικά σε μισή ώρα περίπου.
1: Παιδιά, πριν ξεκινήσουμε, υπήρξε έτσι μία συζήτηση με το Control και με τον συμπαρουσιαστή μου. Θέλω πραγματικά να απαντήσετε όλοι όσοι ξέρετε τον A$AP Rocky. Δεν γίνεται να υπαχτές ότι πήγα στη συναυλία του A$AP Rocky και να είπε ο Θάνος την αλυσμόνητη φράση «Ακούω μόνο συλλαβές».
0: Άκουγα κάποιες συλλαβές, μου έλεγε το όνομα, δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν καταλάβαινα τι μου λέει, τι αφορά.
1: Είναι ντροπή. Δηλαδή το Hollywood News αυτή τη στιγμή πενθεί με αυτή τη δήλωση. Ο A$AP Rocky είναι ο σύζυγος της Rihanna, της αγαπημένης μου pop artist, ο οποίος μετά από 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έβγαλε το δίσκο «Don't Be Dumb», μην είσαι ηλίθιος, και παρουσιάστηκε, έκανε ένα world tour. Όταν λένε οι Αμερικάνοι world tour, εννοούν ότι πάνε Παρίσι, Λονδίνο, Κοπενχάγη, Μιλάνο και Ελλάδα, ας πούμε. Και πήγα χτες και τον είδα στο καινούργιο γήπεδο του κυρίου Γιανακόπουλου, του οποίου ο πατέρας, ο Παύλος Γιανακόπουλος, ήταν αφίσα καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας του A$AP Rocky πάνω από τα κεφάλια μας. Ο αείμνηστος Παύλος Γιανακόπουλος ήταν...
0: Χρειάζεται γενικά, χρειάζονται αφίσες ολιγαρχών σε γήπεδα, σε...
1: Γίνεται να μου γράφουν...
0: Δεν σχολιάζω τη συναυλία, θα σχολιάσω την αφίσα του Γιανακόπουλου.
1: Κάτι, η συναυλία ήταν απίστευτη, χιλιάδες κόσμου. Γενικά, όσο πρόκειται να μου αρέσει πάρα πολύ, σαν rapper, artist. Πέρυσι είχα πάει και είχα δει και τον Kendrick Lamar. Τον ξέρεις τον Kendrick Lamar, Θάνο?
0: Ναι.
1: Ευτυχώς, Παναγία μου.
0: Έχει
1: πάρει και Pulitzer και δεν έχει πάρει εσύ. Αυτό θέλω να σου πω. Ο Kendrick Lamar έχει πάρει Pulitzer.
0: Νεκταρία τώρα, λέει η pop κουλτούρα, και εγώ κάνω το boomer. Συνήθως με τον Κωνσταντίνο πάει ανάποδα.
1: Καλά, εντάξει, πέρασα σλέιχτες. Ήταν απίστευτα. Και παιδιά, πραγματικά, σαν τις συναυλίες των καλλιτεχνών από το εξωτερικό, το ξέρω ότι στηρίζω το Star System, αλλά πάρτε μου όλα τα λεφτά, δεν έχω πρόβλημα. Ήταν πραγματικά υπέροχα.
0: Πάντα είναι μια ιδιαίτερη έναρξη όταν έχουμε Νεκτάρια στο στούντιο.
1: Και είπε και ο κιόλας ο A$AP Rocky, πάντα όταν βρίσκεται στις χώρες του εξωτερικού, κάνει τρεις παρακλήσεις. Μεταξύ των τριών παρακλήσεων είναι σίγουρα το «Μη θυμώνετε στην κοπέλα σας αν έχει κράς μαζί μου», είναι το πρώτο. Και πάντα λέει κάτι το οποίο ταιριάζει στη χώρα στην οποία βρίσκεται. Την Ελλάδα την παρακάλεσε να μην είναι ρατσίστρια. Οπότε αυτό κάπως το κράτησα ανάμεσα στα τρία. Λέω, έφτασε και μέχρι το Hollywood η αφεντιά μας. Αλλά γενικά, παιδιά, ήταν καταπληκτικά εκεί. Ακόμα ενθουσιασμένη που χτες. Είμαι groupie.
0: Ωραία. Και μετά από αυτή την κατάθεση ψυχής που σίγουρα δεν περιμένατε...
1: Όχι. Μπορεί και να το περιμένανε. Μια φορά με είχε πετύχει ο συνάδελφος, ο Κέμος, στο δρόμο και φορούσε ένα δερμάτινο. Ξέρω ότι σας μπερδεύω. Μου λέει, Ροκού δεν είσαι εσύ? Λέω, τι είπατε?
0: Πόσο έξω έπεσε.
1: Ανάμεσα στο Σωτήρη Βολάνη και τον A$AP Rocky.
0: Κάπου εκεί
1: κινείται. Εκεί κινούμε. Μπορεί να ακούσω και έτσι ένα Arctic Monkeys. Για να μην φαίνομαι, ρε παιδί μου, ότι είμαι η γκρινιάρα της παρέας που δεν ακούω ροκ. Κατά τα άλλα, τυσυχαίνομαι αυτή τη μουσική, γιατί δεν μπορώ να τη χορέψω.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Αυτά.
0: Και τώρα μπορεί το θέμα να σας μοιάζει άσχετο. Εντάξει,
1: αλλά...
0: Θα σας προσγειώσουμε αν δυσανασχετείτε. Ανασκόπηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε δυνατά. Ξεκινάμε με βάση την επετηρίδα.
1: Είναι
0: ξεκινάμε
1: σωστό.
0: Έτσι θεσμικά, ναι. Τις Δευτέρες συνήθως, με την ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Εμείς δεν μπορούμε ακόμα να ξεκινήσουμε την ανασκόπηση, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εδώ για μας για να καλύψει το κενό του The Press Project.
1: Είναι γκρούπι άλλου Αμερικανού καλλιτέχνη, ο κ. Μητσοτάκης. Είναι του Ρούμπιο. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι του Ρόκι, εκείνος είναι του Ρούμπιο. Εντάξει, Αμερική, ο ένας, Αμερική, ο άλλος.
0: Ωραία, λοιπόν, έχουμε και ο Βασίλης, αν μπορεί να δώσει την εικόνα, για να διαβάζετε εσείς παράλληλα. Είναι έτσι διαδραστική εκπομπή πάντα, με διάφορους τρόπους. Πολλές φορές η σημασία μιας είδησης δεν βρίσκεται μόνο σε αυτό που συνέβη, αλλά και σε όσα αποκαλύπτει για τη θέση μιας χώρας και τον ρόλο της στις διεθνείς εξελίξεις. Δηλαδή στους συμβολισμούς. Ήρθε εδώ, Κοντζάμ, Μάρκος Ρούμπιος.
1: Μάρκος Ρούμπιος να συμβολήσει.
0: Να συμβολήσει. Μίλησε κάτω από την Ακρόπολη.
1: Την Πνίκα.
0: Την Πνίκα. Μίλησε για το δυτικό πολιτισμό.
1: Ανήκομενη στη
0: Δύση. Συνέδεσε εκεί
1: αρχαίους,
0: πέρα αρχαίους Έλληνες,
1: ντόπιους.
0: Αμερικάνους. Θα κάνουμε ντά στην Κίνα, θα είμαστε κυρίαρχοι η Δύση κλπ. Η επίσκεψη λοιπόν ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ανέδειξε τη σημασία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν και οι συνεργασίες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα. Υπάρχει μια διαφορά να σχολιάσω εδώ μεταξύ της συνεργασίας και του προβλέψιμου συμμάχου, δηλαδή της συνεργασίας και της υποτέλειας. Είτε αυτό έχει να κάνει με την Αμερικανική κυβέρνηση, είτε με την Ισραηλινή κυβέρνηση. Ανέδειξε το βάθος των σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ, αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο, διευρυμένο φάσμα των τομέων συνεργασίας. Για να δούμε τη συνεργασία λίγο παρακάτω. Ο κάθετος διάδρομος, λέει παραπέρα ο Πρωθυπουργός, ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης χώρας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, για να πω αμερικάνικη, ολόσα λανθάνουσα, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG. Mm. Είναι αυτό που σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal πιέζει η κυρία Κίλφοϊλ που έλεγε στον Παπασταύρου... Κάνε αυτό.
1: Ιδάλλως θα πέσεις. Γιατί μπορώ να το κάνω και αλλού, μπορώ και εδώ.
0: Ναι.
1: Με το καντού. Το
0: κάναμε στη Ρουμανία, μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το κερδίσαμε, δηλαδή αυτό που ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και παρακάτω να πάμε και στα φράγκα. Τα φράγκα είναι για εξοπλιστικά, μην νομίζετε για κοινωνικές δαπάνες. Στον τομέα της άμυνας, λοιπόν, η συνεργασία εκτείνεται από την αναβάθμιση των F-16 σε Viper και την ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία έως τα μακροπρόθεσμα προγράμματα προμήθειας αμυντικού υλικού και τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την πολιτεία της Φλόριντα.
1: Θέλω να σας πω κάτι για την Εθνοφρουρά. Θέλω να πω το κάνω από κάτι. Έκατσα και έψαξα να δω τι κάνει η Εθνοφρουρά στη Φλόριντα. Και έβλεπα ότι ειδικεύεται σε τυφώνες. Προσπαθώ να καταλάβω πώς ακριβώς θα συνεργαστούμε με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
0: Εμείς σε φυσικές καταστροφές τι στέλνουμε?
1: Τι στέλνουμε?
0: Στέλνουμε πυροσβέστες που δεν έχουμε.
1: Δεν στέλνουμε.
0: Στέλνουμε όσους υπάρχουν, βεβαίως.
1: Στις γειτονικές χώρες.
0: Στέλνουμε
1: και αστυνομία, βεβαίως. Στέλνουμε, έχουμε την Άβρα. Βοηθάει η Άβρα.
0: Ναι. Στέλνουμε αστυνομικούς να.
1: Το χειμώνα σβήνει πυροσβέστες, το καλοκαίρι φωτιές.
0: Ναι. 4 δις είναι αυτή η συμφωνία, δεν ξέρω αν μετράτε. Έχουμε 4 δις για όπλα από τη ΣΥΠΑ. Έχουμε 3 δις η ασπίδα του Αχιλέα, το ελάχιστο 3 δις να θυμίσουμε. Σε βάθος χρόνου μπορεί να είναι και 5,5-6, καθώς θα υπάρχουν εργασίες συντήρησης κλπ. Το είχε αναφέρει το BDS Greece, εκτιμώντας, βγάζοντας αυτήν την εκτίμηση. Γενικά, μια φορά το μήνα πάμε και ψωνίζουμε.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, πολλοί κόσμος το κάνει.
1: Όποιοι
0: έχουν λεφτά στην άκρη. Εντάξει, πολλοί κόσμος. Σχετικό. Αλλά υπάρχει κόσμος που μια στο τόσο βγαίνει για ψώνια. Έτσι και εμείς. Και πανηγυρίζουμε γιατί πετυχαίνει το αμερικανικό σχέδιο εξάρτησης από το LNG, για το οποίο πιέζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και γιατί αγοράζουμε όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι καλύτερο.
1: Είναι δηλαδή, πάρα πολύ.
0: Και τα δύο δηλαδή ήταν αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κάνουμε αυτό που θέλουν.
1: Ναι, ήθελα να πω μόνο ότι είναι πολύ συγκινητικό που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, την ίδια ώρα που οι Έλληνες πολίτες και οι επιχειρήσεις πληρώνουν από τις ακριβότερες τιμές αυτή τη στιγμή φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Είναι πανάκριβο. Το αμερικανικό LNG είναι πανάκριβο. Το σχολιάζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε κάθε περίπτωση. Υποτίθεται ότι είναι το τίμημα το οποίο πληρώνουμε για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και πασάρεται όλο αυτό σαν μια ανεξαρτητοποίηση της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ενεργειακή ανεξαρτησία. Αλλάζουμε προμηθευτή απλώς. αναγκάζοντας την Ελλάδα να αγοράζει σαφώς ακριβότερη πρώτη ύλη. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μετατρέπεται, δεν ξέρω αν είναι σκληρός ο χαρακτηρισμός που θα πω, σε προκεχωρημένο φυλάκιο της, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, της, της Αμερικής αυτή τη στιγμή.
0: Ήπιο θα το έλεγα. Ήπιο.
1: Ήπιο.
0: Ήπιο, ήπιο.
1: Με βρίσκεις γλυκούλα, όντως. Τι να πω, ορμητήριο τον είπα.
0: Προτεκτοράτο.
1: Προτεκτοράτο. Ναι, ναι, ναι, ένα προτεκτοράτο, ένα ορμητήριο.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και ιστορικά να το.
1: Μας εμπλέκουν σε.
0: Να το πάρουμε.
1: Μας εμπλέκουν σε υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς αυτή τη στιγμή. Διαλέγουμε σαφώς πλευρά την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή φλέγεται και ταυτόχρονα την ώρα που οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν ξεκινήσει ακόμα και οι. Οι πιο μεγάλοι παραδοσιακοί υποστηρικτές των ΗΠΑ να παίρνουν σαφές αποστάσεις από το Ισραήλ. Εμείς θεωρούμε ότι είναι κάπως παράσημο να έρχεται ο Ρούμπιο σε αυτή την κατάσταση και να λέει ότι η Ελλάδα έχει καταλήξει πλέον από τους πιο ισχυρούς συνεργάτες των ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, το μόνο που κάνουμε είναι να βοηθούμε την εξέλιξη της αμερικανικής αγοράς. Με κανέναν άλλο τρόπο η Ελλάδα δεν επωφελείται από τον κάθετο διάδρομο. Τώρα σχετικά με τις... ήθελες να πεις κάτι?
0: Βλέπω το σχόλιο. Εκεί που εσείς βλέπετε όπλα, κάποιοι βλέπουν μια ευκαιρία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Για το ενεργειακό αξίζει να αναφέρουμε ότι την ίδια στιγμή που, όπως είπες, προωθείται η απεξάρτηση από την ρωσική ενέργεια, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, γιατί η σωστή πλευρά της ιστορίας και, είχαμε την Παρασκευή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, γιατί για να απελευθερωθούν εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά.
1: Μα διαλέχτε. Τι θα γίνει, εμείς εδώ πέρα και υπογράφουμε, από δίπλα θα τα βρίσκουν.
0: Και που φέρνει και ανησυχία στους Ευρωπαίους και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή...
1: Ανησυχία φέρνει στους Ευρωπαίους ότι έχουν ποντάρει όλα στο κόκκινο.
0: Ναι.
1: Έχουν ποντάρει όλα στο κόκκινο. Και τώρα σου λέει τι γίνεται, μιλάτε.
0: Έχουν χάσει από το 24 όταν ξαναβγήκε ο Τραμπ. Γιατί έχουν ποντάρει τους δημοκρατικούς.
1: Ακριβώς.
0: Στην κυβέρνηση Biden και στους χειρισμούς με την Ρωσία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συνολικά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα ήταν καλύτερα.
1: Μην πω καμιά βλακεία τώρα, αλλά είδα πρόσφατα, τώρα βγήκε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το νέο πακέτο στήριξης στην Ουκρανία και ήταν πάλι αστρονομικό το ποσό. Τα έχει ποντάρει στο κόκκινο και σε βάθος ετών. Και τώρα ξαφνικά έρχεται ο Ρεπουμπλικάνος, ο Τραμπ και σου αλλάζει το ποντάρισμα.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την ανασκόπηση του Πρωθυπουργού και που αναρωτιέται ότι σκέφτηκα, λέει, μήπως είναι η ώρα να αλλάξουμε λίγο τη δομή της ανασκόπησης. Το εγχείρημα αυτό που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022, πώς περνάνε τα χρόνια, το σκέφτηκε, ως μια ευκαιρία να επικοινωνώ κάθε εβδομάδα με πιο άμεσο τρόπο όσα προχωρούν στη χώρα. Είναι πολύ άμεσο αυτός ο τρόπος. Είναι ο τρόπος που γράφεις και σου κάνουν like.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ δραστικό. Ναι. Μικρές και μεγάλες αλλαγές, αποφάσεις, έργα, παρεμβάσεις που δεν χωρούν πάντα στο γρήγορο κύκλο της επικαιρότητας. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε. Δεν προβάλλονται αρκετά τα θετικά της κυβέρνησης στα μέσα.
1: Ναι.
0: Το έχουμε εδώ και 7-8 χρόνια.
1: Φημώνεται.
0: Οπότε ευτυχώς μπορεί να τα λέει μόνος εδώ πέρα.
1: Στο Facebook.
0: Ναι, να αποσιωπά οτιδήποτε αρνητικό. Δηλαδή, ούτε για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι δεν έβρισκε δυο σειρές να πει. Και να λέει εδώ πέρα. Εμείς δεν θα θέλαμε να αλλάξει αυτή η δομή. Είναι guilty pleasure.
1: Mm-hmm.
0: Αυτές οι αναρτήσεις. Δηλαδή, ξυπνάς την Κυριακή.
1: Και λες να δούμε τι λέει.
0: Τι θα κάνεις.
1: Πώς τα είδε αυτή τη τελευταία εβδομάδα.
0: Τι θα κάνεις. Ξυπνάς την Κυριακή και λες. Κυριακούλα πρώτον.
1: Κυριακούλα. Αλλά
0: σε αυτές τις ομορφιές Κυριακής είναι και η ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λες, α, τι ωραία, θα διαβάσω την πρωινή ανασκόπηση.
1: Για πες, βρε Θάνο μου.
0: Στη συνέχεια λέει διάφορα θετικά που βλέπει, μεταξύ των οποίων για τις Κουριές.
1: Πολύ θετικό οι Κουριές.
0: Ναι.
1: Θετική και η τοπική κοινωνία το έχει αγκαλιάσει το εγχείρημα.
0: Ναι. Διαχρονικά κι αυτό.
1: Διαχρονικά, χρόνια.
0: Αλλά για τη δομή, ήθελα να κάνω αυτό το τελευταίο σχόλιο για τη δομή. Οπότε μια παράκληση από τη φαρμακευτική να μην αλλάξει αυτή η δομή, την έχουμε απολαύσει, την απαγγέλουμε σχεδόν κάθε Δευτέρα.
1: Την ώρα λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο επόμενο θέμα. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βρίσκει μισό λόγο να πει για την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες. Τώρα, μάλιστα, να ξέρετε, μέσα στις επόμενες μέρες, αν μπορεί και αύριο, θα ανακοινωθούν οι νέες επιδοτήσεις στο ντίζελ.
0: Ναι, από 15 του μήνα θα εφαρμοστούν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτά τα μέτρα που έχουν
1: προαναγγείλει. Το νου σας, να πάρετε το κουπόνι.
0: Υπάρχει αυτό στην ανασκόπηση. Δηλαδή,
1: το γράφει.
0: Ναι, όταν το καλό όταν λες ότι θα ανακοινώσω μέτρα σε επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μετά από κάνα μήνα, το καλό σε αυτό είναι ότι μπορείς σε πολλές δηλώσεις σου να αναφερθείς στα ίδια μέτρα.
1: Ναι, γιατί θα τα ανακοινώσω.
0: Θα τα ανακοινώσω και δεν
1: τα 1, 2, 3, 4, 5 σε βάθος μηνών.
0: Πριν ένα μήνα ανακοινώθηκαν πρώτη φορά.
1: Επομένως, πάμε λιγάκι σε ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί 67 δήμους, από ό,τι είπε η Μιλένα Αποστολάκη. Τα ATM αρχίζουν και όπως και τα υποκαταστήματα των τραπεζών αποψηλώνονται από τις επαρχίες. Είναι μια συνέχεια, αναμενόμενη συνέχεια της υποτιθέμενης ψηφιοποίησης, την οποία υπόσχεται η κυβέρνηση, όπου ψηφιοποίηση ξύλωμα φυσικών θέσεων εργασίας και αποκλεισμός μελών της κοινωνίας, οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Όπως για παράδειγμα οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, ανάπηροι άνθρωποι, γιατί η ψηφιοποίηση προφανώς δεν προβλέπει και τίποτα ως προς τη συμπερίληψη των ανθρώπων. Η κυρία Αποστολάκη έκανε μία ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το κλείσιμο ATM και υποκαταστημάτων, εξηγώντας τέλος πάντων πόσο ο κόσμος αποκλείεται και πρέπει να οδηγάει 5 χιλιόμετρα και 6 χιλιόμετρα για να πάει στο πλησιέστερο σημείο να εξυπηρετηθεί. Αν θέλεις, Θάνο, σχολίασε, γιατί θέλω να το συνδέσω και με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.
0: Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και για το θέμα και για τα στοιχεία που παρουσιάζει η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ. Είναι ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, και πρόεδρο του Eurogroup, θα πρέπει να το αναφέρουμε συνέχεια, και πρόεδρος Eurogroup. Μιλάμε για 67 δήμους της χώρας με συνολικό πληθυσμό σχεδόν 500.000 κατοίκους, όπου δεν λειτουργεί κανένα τραπεζικό κατάστημα. Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται σε απόσταση άνω των 5 χιλιομέτρων από το πλησιέστερο υποκατάστημα. Είναι το ζήτημα του τραπεζικού αποκλεισμού, αφορά ειδικά την περιφέρεια. Καταγράφεται συνολικά μείωση 67% στα τραπεζικά καταστήματα από το 2008. Την ίδια στιγμή, γιατί όλα αυτά είναι περιττό σε εισαγωγικά κόστος για τις τράπεζες, οι τέσσερις τιμικές τράπεζες το 2025 είχαν καθαρά κέρδη ύψους 4,55 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι διανομές προς τους μετόχους, μιλάμε για τα μερίσματα και επαναγορές μετοχών, ανήλθαν σε 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ, που φορολογούνται και με λιγότερο, γιατί η κυβέρνηση έχει μειώσει τον φόρο στα μερίσματα.
1: Πού να βρεις ένα χιλιάρικο να δώσεις μισθό στον υπάλληλο?
0: Ναι. Μιλάμε λοιπόν για την περιφέρεια. Είναι κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί και καταγγελθεί και από τους ίδιους εργαζομένους. Εδώ και αρκετά χρόνια οι τράπεζες κλείνουν υποκαταστήματα και ATM σε περιοχές που δεν έχουν μεγάλη κίνηση. Προφανώς
1: γίνεται
0: ένας corporate υπολογισμός, ένας εταιρικός υπολογισμός, και σου λέει το χι κατάστημα δεν βγάζει τα λεφτά του. Έχω τους εργαζόμενους, είναι μεγάλο, τώρα μιλάω από την πλευρά του CEO, έτσι, γιατί αυτές τις θέσεις έχουμε, εντάξει. Από αυτή, ταξικά, καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Σου λέει, δεν βγάζει τα λεφτά το κατάστημα, μισθολογικό κόστος μεγάλο, θα το κλείσω, και οποιοδήποτε κοινωνική ευθύνη για εξυπηρέτηση των πελατών, ας πρόσεχαν να συνεννοηθούν αν μπορούν με ραντεβού. Αυτό είναι το ζήτημα της περιφέρειας. Είναι γενικότερο το ζήτημα, εγώ θέλω να προσθέσω, παρότι δεν είναι στην ερώτηση. Γιατί και εδώ και στα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχει πλέον το ζήτημα του ότι για να εξυπηρετηθείς πρέπει να κλείσεις ραντεβού. Και δεν είναι εύκολο να βρεις κοντά σου ραντεβού σε 1-2 μέρες. Δηλαδή, εγώ κοιτούσα, έτυχε να πρέπει να κοιτάξω σήμερα και κοιτούσα για κέντρο. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των υποκαταστημάτων της ΧΙ Τράπεζας, τα ραντεβού ήταν για την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν από 22 και 23 Οκτωβρίου.
1: Και πρόσβαση να έρχεις.
0: Ναι.
1: Και άτομο με ευκολία στη μετακίνηση να είσαι.
0: Τελικά έτυχε να βρω ένα για μεθαύριο, αλλά και πάλι κοιτούσα όλα τα υποκαταστήματα του κέντρου, έτσι. Mm. Δεν μιλάμε να μένω πιο πέρα.
1: Ναι, οπότε γενικά, κλασικά, πολίτες δύο ταχυτήτων. Δεν ξέρω αν μπορούμε εμείς που είμαστε στο αστικό κέντρο να μπορούμε να διανοηθούμε τι σημαίνει να θέλω τώρα 20 ευρώ και να μην μπορώ να τα έχω.
0: Σκεφτείτε πώς η κουβέντα γίνεται για τα capital controls που ήμασταν με τα 60 ευρώ.
1: Κλαίγανε οι συνταξιούχοι στις ουρές. Τώρα τι κάνουν οι συνταξιούχοι, κλαίνε επίσης. Για ποιο λόγο το συνδέω με το ΕΛΤΑ. Γενικά τα ΕΛΤΑ, πριν αποφασίσουν ότι και πάλι είναι μια σύμφορη μπίζνα η οποία πρέπει να κλείσει και στο διάολο οι ανάγκες των ανθρώπων που δεν μπορούν να μετακινούνται ή που δεν έχουν ψηφιακό εγγραμματισμό. Είναι παράλογο, δεν είναι καθόλου παράλογο. Η γιαγιά μου δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθει σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, να ανοίξει τι. Πατήστε www.urbank.gr, με κοροϊδεύετε, δεν γίνεται. Οπότε τα καταστήματα των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια λειτουργούσαν σαν κυριολεκτικά υποκαταστήματα τράπεζας. Δηλαδή πήγαινε εκεί πέρα ο άνθρωπος, έπαιρνε τη σύνταξή του επίσης. Όταν λοιπόν ξυλώθηκαν τα ΕΛΤΑ, τι έκανε η κυβέρνηση. Είπε, θα έχουμε τον ταχυδρόμο κατοίκων, τον θυμάστε τον ταχυδρόμο κατοίκων, τον αγροτικό ταχυδρόμο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πρακτικά άνθρωποι οι οποίοι εξακολουθούν να πηγαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές και να δίνουν τις συντάξεις, τα δέματα των ανθρώπων κλπ. Αυτό στην πράξη έχει δεκάδες προβλήματα. Διότι ο ταχυδρόμος αρχικά πηγαίνει 2 με 3 φορές την εβδομάδα και αν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη υποστελέχωση ακόμα και σε αυτή την κατηγορία, στα ΕΛΤΑ, και ταυτόχρονα αν υπάρχουν προβλήματα. Έχετε ακούσει ποτέ τη φράση «Δεν πιάνει το POS σήμα»? Την έχετε ακούσει αυτή τη φράση?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρτε λίγο χαμπάρι στα τζουμέρκα. Τι σήμα μπορεί να πιάνει το POS? Υπάρχουν λοιπόν καταγεγραμμένα προβλήματα ότι οι άνθρωποι πολλές φορές, ακόμα και με τον αγροτικό ταχυδρόμο, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Αυτό σημαίνει ότι άπαξ και δεν μπορούν έτσι, πρέπει πάλι να μετακινηθούν. Ξανά αποκλείονται. Αρχικά, απίστευτη εξάρτηση των ανθρώπων τρίτης ηλικίας από συγγενικά πρόσωπα, γείτονες κλπ. Καμία αυτονομία.
0: Θα πρέπει να βοηθήσει κάποιος να κλείσει, να γίνει οποιαδήποτε ψηφιακή διαδικασία.
1: Ακριβώς. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ότι πρόκειται για μία βίαιη ψηφιοποίηση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν έχει καμία μέρημνα για την συμπερίληψη των ανθρώπων.
0: Για να επιστρέψουμε λίγο στις τράπεζες ή και πιο γενικά. Βασικά, το ένα για τις τράπεζες είναι ότι και οι εργαζόμενοι έχουν καταγγείλει εδώ και χρόνια, όπως έλεγα και πριν, και εθελούσες αποχωρήσεις και εθελούσες, σε πάρα πολλά εισαγωγικά, μετακινήσεις. Ένα αυτό. Υπάρχει εδώ, κρύβεται πίσω από αυτό και από αυτό που λέει η Νεκταρία, το γενικότερο ζήτημα απαξίωσης της περιφέρειας.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: η Ελλάδα
0: συνέχεια,
1: είναι Αθήνα που λέμε συνέχεια.
0: Συνέχεια είναι μια λέξη κλισέ, η αποκέντρωση, και υπάρχει στα προγράμματα των κομμάτων και πρέπει να γίνει αποκέντρωση και δεν γίνεται όλη στην Αθήνα κλπ. Είναι στα top κλισέ μαζί με την παραγωγική ανασυγκρότηση που αρέσει πολύ και στον Κωνσταντίνο. Και βλέπεις ότι η περιφέρεια μονίμως απαξιώνεται συστηματικά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι η υγεία. Όπου από την πανδημία ξέρουμε ότι στον COVID είχες περισσότερες πιθανότητες αν ήσουν στην περιφέρεια να πεθάνεις λόγω χειρότερων υποδομών από ότι στην Αθήνα και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί υπήρχε διαβάθμιση. Η Θεσσαλονίκη τότε είχε δεχτεί και το τεράστιο κύμα, το τεράστιο δεύτερο κύμα. Φαίνεται σε πάρα πολλά σημεία. Φαίνεται δηλαδή στις υπηρεσίες και για τις τράπεζες. Θα φανεί αστείο σίγουρα με τον ρόλο και όπως ξέρουμε ότι λειτουργούν οι τράπεζες, αλλά υπάρχει και αυτός ο κοινωνικός ρόλος, ότι είσαι εκεί για να εξυπηρετήσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί καλύπτεις μια κοινωνική ανάγκη. Ο κόσμος έχει τα λεφτά του στην τράπεζα. Mm-hmm. Πέρα από το ότι τραβάς χρήματα για να έχει τα λεφτά του σε σένα, με τις προμήθειες και χωρίς κανένα επιτόκιο, πέρα καν από αυτό, είναι το γενικό ζήτημα αυτό της κοινωνικής υπηρεσίας και όχι μόνο της μεγιστοποίησης της κερδοσκοπίας για τα κέρδη των μετόχων.
1: Ακριβώς. Και να πούμε κιόλας ότι αυτή η βίαιη ψηφιοποίηση, δηλαδή όση ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης γράφει αναρτήσεις στο Facebook και εμείς κάνουμε αυτή εδώ πέρα την εκπομπή, η γιαγιά στο Λυκουγιό, που είναι πολύ μεγάλο χωριό, θα μπορούσα να πω ένα μικρότερο.
0: Και σίγουρα ακούει φάρμα.
1: Σίγουρα ακούει φάρμα η γιαγιά. Όχι, δεν νομίζω να ακούει φάρμα η γιαγιά. Δεν νομίζω καν να διαβάζει αναρτήσεις του Μητσοτάκη. Δεν νομίζω καν να μπορέσει να μπει σε μια διαδικασία, σε περίπτωση που νοικιάζει, να πάρει την επιστροφή του νοικίου της. Δεν νομίζω καν να μπορεί να μπει στη διαδικασία, αν δεν είναι εξαρτώμενη από ένα συγγενικό της πρόσωπο ή ένα καλοθελητή γείτονα, να μπορεί να απολαύσει όλα αυτά τα κουπόνια και τα επιδόματα τα οποία μοιράζει ο κ. Μητσοτάκης. Και εγώ στα 28 μου. Τέλος πάντων, πέρυσι έλεγα 27 μου. Χρειάζομαι δύο λογιστές.
0: Δεν μπορώ να σε συμπονέσω.
1: Ναι, χρειάζομαι δύο λογιστές να με βοηθήσουν. Επομένως, Παντελής, πραγματικά, δηλαδή, πέρα από τη μείωση των συντάξεων, ειλικρινά, πιο παραπεταμένη από την κατηγορία των συνταξιούχων, των ανάπηρων ανθρώπων σε αυτή τη χώρα και των ανάπηρων ανθρώπων σε αυτή τη χώρα, νομίζω δεν υπάρχει άλλη κατηγορία. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Παντελή τους εξαίρεση από τα πάντα. Από τα πάντα. Πρέπει μόνοι τους και τώρα τους κόβουν ακόμα και ένα πράγμα μπορούσαν να κάνουν. Να πάνε να πάρουν την καρτούλα τους, να πάνε να βγάλουν τα ευρουλάκια τους, να πάνε στο φυσικό κατάστημα να πληρώσουν. Ούτε αυτό. Ούτε ATM. Ούτε τον ταχυδρόμο τους. Τίποτα. Μην πιάσω και την υγεία. Γενικά, αν θες να δεις αν υπάρχει το κράτος πρόνοιας μίας χώρας, πρέπει να δεις πώς συμπεριφέρεται στους ηλικιωμένους. Έτσι. Η ατομική ευθύνη είναι πανεύκολη όταν έχεις τα χέρια σου, τα πόδια σου, την ηλικία και βέβαια πόνα η μέσο σου να αυτοεξυπηρετηθείς. Έτσι. Φαίνεται ένα κράτος, η ποιότητά του, από το πώς συμπεριφέρεται στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Προχωράμε. Δεν θα πάει καλά η νεκταρία στα 45+. Νεκταρία μπουμπούκι είσαι. Τάνια. Ευχαριστώ.
0: 45+. Υπάρχει σχόλιο από τα Τζουμέρκα, από μόνιμο κάτοικο. Τουλάχιστον μας έχουν κάποια μηχανήματα που μπορούμε να τραβήξουμε χρήματα από όλες τις τράπεζες χωρίς χρεώσεις, αναφέρει. Ήταν παράδειγμα της νεκταρίας. Παίρνουν λογιστές από 10 ευρώ για κάθε αίτηση των συνταξιούχων.
1: Σωστό. Αυτό που το πας κιόλας, το κόστος, πέρα από τη μετακίνηση, να πληρώσεις το μεσάζοντά σου, έτσι. Μιλάω απίστευτο τώρα και με συντάξει όλο αυτό το 600 ευρώ.
0: Καλά, πας βγαίνει και γίνεται χαμός και τρέχουν όλοι στους λογιστές.
1: Οπότε ένα κομμάτι
0: από τα πας πάει στους λογιστές.
1: Ναι.
0: Σε οτιδήποτε. Που είναι αιτήσεις μέχρι τότε, ανοίγει η πλατφόρμα, πέφτει η πλατφόρμα. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι και εμείς μπορούμε να κάνουμε έτσι.
1: Δεν είναι ότι πας δηλαδή.
0: Μία και ξέρουμε, αν έχουμε ακούσει ιστορίες λογιστών, ότι γίνεται χαμός τις μέρες που ανοίγουν, πλατφόρμες. Πόσος κόσμος πάει και εξυπηρετείται έτσι.
1: Ναι, εγώ μπαίνω το πρωί, δεν μπορώ να μπω και μπαίνω το απόγευμα. Η γιαγιά τι θα κάνει, θα κάτσει όλη μέρα στο αργαλοχώρι να περιμένει. Αυτό είναι συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, γιατί η γιαγιά μου έτσι είναι. Εντάξει, ωραία. Από το Τζουμέρκα δεν είναι, το ξενιάκο παιδιάδος είναι όμως.
0: Ούτε στην Αθήνα χρεώνουν πια τα ATM. Αυτό είχε αλλάξει σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Ωστόσο, όταν άλλαξε αυτό, ήρθαν τα χαράτσια στους λογαριασμούς, τα οποία έχουν κριθεί παράνομα μετά από προσφυγές της Εκπιζό.
1: Ναι.
0: Να το θυμίσουμε αυτό.
1: Πάλι μαζί κάναμε εκπομπή εκείνη τη μέρα.
0: Ναι, μαζί ήμασταν. Είχαμε την πρόεδρο της Εκπιζό, την κυρία Καλαποθαράκου. Μπράβο. Και από τότε ήρθαν και άλλες αποφάσεις για τα συγκεκριμένα χαράτσια. Οπότε, ναι, κάποιες προμήθειες μειώθηκαν ή εξαλείφθηκαν, αλλά μετά, εντελώς τυχαία, παράλληλα, ξεκίνησαν τα 60 λεπτά κάθε μήνα στους λογαριασμούς το χαράτσι. Είναι μία ή άλλη. Στα δίνει από τη μία, στα αφήνει από τη μία. Τέλος πάντων, στα παίρνει με άλλον τρόπο. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, με τον Κωνσταντίνο, που είναι στην δίκη για τον βασανισμό του Βασίλη Μάγκου στην Καρδίτσα. Οπότε σε 2 λεπτά πάλι μαζί.

0: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Γεια σας.
2: Να μας πεις λιγάκι τις εξελίξεις από το σημερινή δικάσιμο.
1: Λοιπόν, έχουμε μπει στην φάση που ακούμε πια τις απολογίες των κατηγορουμένων. Mm-hmm. Έχει προηγηθεί η εξέταση των μαρτύρων, που είναι η παρέλαση των αστυνομικών που γίνεται, που λένε ότι καλά κάναν, και είμαστε στην τελική φάση της δίκης που απολογούνται οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι. Και ομολόγω ότι είναι λίγο διαφορετικό και από το κλίμα του Βόλου, του πρώτου δικαστήριου στο Βόλο, και γενικά από την λίγη εμπειρία που έχω. Θα έλεγα ότι πρώτον, παρά το γεγονός ότι, όπως ξέρουμε και έχουμε δει πολλές φορές, απουσιάζει αυτό που λέγαμε η πολιτική αγωγή, η υποστήριξη κατηγορίας, οι ερωτήσεις που έγιναν από την Εύρα εκτιμώ ότι ήταν κέρυες, ευθύβολες, ότι έφυγαν ουσιαστικά προβλήματα του υπερασπιστικού επιχειρήματος, της υπερασπιστικής γραμμής. Mm-hmm. Και υπήρχε και έντονη φόρτιση. Έχουν κλάψει δύο στους τρεις. Στον τρίτο έφυγα, γιατί δεν βγήκα έξω για να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο. Θα τα πω αναλυτικά, χωρίς να το ηρωνευτώ αυτό, αλλά θα μιλήσω γι' αυτό. Γιατί είναι κάτι που το ξέρουμε, ότι στην φάση πια που ολοκληρώνεται η δίκη, εκτός από το κομμάτι αυτό που αφορά τα πραγματικά περιστατικά, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο το συναντάμε πολύ έντονα στην κουβέντα για τα ελαφρυντικά, αλλά έχει να κάνει με την οικογένεια, τα παιδιά, τις άρρωστες μανάδες και όλα αυτά. Ξεκινώ από τον πρώτο κατηγορούμενο που απολογήθηκε, λέγεται Μπακογιάννης, ο οποίος αρχίζει να περιγράφει πώς είδε τον μάγκο με τα χέρια απλωμένα. Είναι αυτή η εικόνα ότι ο μάγκος κάπως θα προσπαθούσε να επιτεθεί σε όλους τους αστυνομικούς. Παρ' όλα αυτά λέει ότι έκανε δύο βήματα προς τα πίσω. Εγώ έκανα χρήση της ράβδου. Ρωτάει η πρόεδρος, πέφτει κάτω και τον χτυπάτε, ήταν αναγκαίο αυτό. Σας εξήγησα για ποιο λόγο το έκανα, γι' αυτό καταδικάστηκα όμως. Ήταν κάτι στιγμιαίο, κάτι ανθρώπινο. Και λέει μετά, θα προτιμούσα, το σκέφτεται τώρα και εμείς, και λέει θα προτιμούσα να φάω ξύλο. Θα ήμουν ο δεύτερος αστυνομικός που τραυματιζόταν μέσα σε ένα 24ωρο, γιατί είχε τραυματιστεί ο αστυνομικός διευθυντής, λένε. Αλλά έτσι όπως είπε.
2: Εννοεί, Κωνσταντίνε, αν ξέρετε τον περιμένει, θα προτιμούσε να φάει ξύλο. Εννοούσε.
1: Κατά βάση είναι ότι αν δεν πέφτανε μια ντουζίνα ανταγλαράδες να σαπίσουν στο ξύλο τον Βασίλειο Μάγκο, ότι θα είχε ο ίδιος χτυπηθεί. Δηλαδή αυτό υπονοεί ότι υπήρξε ποτέ ο πραγματικός κίνδυνος να τραυματιστεί από τον Μάγκο.
2: Μάλιστα.
1: Και ότι αυτό που έκανε ήταν ότι υπερασπίστηκε τον εαυτό του και δεν θα μπορούσε λογικά να περιμένει πρώτα να τον χτυπήσει ο μάγκος και μετά να αντιδράσει. Βεβαίως αυτό αντιλαμβανόμαστε πολύ εύκολα τι ακριβώς σημαίνει. Γιατί τώρα ποια ήταν η απειλή. Αυτό το είπε και στον επόμενο κατηγορούμενο η πρόεδρος, ότι είναι ένας άνθρωπος εδώ που τα λέμε. Είπε κιόλας ότι ήταν πρώην χρήστης, είναι ένα παιδί. Πόσο τρομακτικός μπορεί να ήταν απέναντι σε μια δημιουργία. Mm-hmm. Συνεχίζει ο κατηγορούμενος και λέει, εντάξει, τη δύναμη δεν μπορείς να καθορίσεις εκ των προτέρων, με πόση δύναμη έγινε το χτύπημα, δηλαδή πόσο δυνατά τον χτύπησε. Τον ρωτάει για ένα βίντεο στο οποίο ακούγεται αυτός που τραβάει το βίντεο να λέει, ρε, τον χτυπάει. Το ρωτάει πώς το εξηγείται αυτό. Και είμαστε στη φάση που έχουμε φύγει από το επεισόδιο το πρώτο μπροστά στα δικαστήρια, το οποίο έχει δικαστεί στον Βόλο, για το πρώτο κομμάτι του ξυλοδαρμού που έχει καταγραφεί και για το οποίο έχουν καταδικαστεί, και πάμε στη στιγμή που είναι πια στο αυτοκίνητο. Του λέει, είναι κάποιος που παρακολουθεί αυτή την σκηνή και λέει, ρε, τον χτυπάει. Και τι να το πει αυτό. Και απαντά εύλογο αστυνομικός ότι θα ήταν κάποιος αλληλέγγυος εκεί πέρα. Οπότε, γιατί να είναι αληθές αυτό που λέει. Στην συνέχεια ρωτούν για ποιον λόγο δεν ασκήθηκε δίωξη και πώς αντέδρασαν που δεν ασκήθηκε δίωξη. Γιατί θυμίζουμε ότι υποτίθεται ότι ο μάγκος έκανε αυτά που έκανε, που ήταν πολύ επικίνδυνος και παραβατικός και δεν ξέρω εγώ, τι δίωξη δεν ασκήθηκε παρόλα αυτά. Mm-hmm. Και αυτό, η συζήτηση επανέρχεται σε αυτό, πολύ, πολύ λογικά, και είδατε κάπως ηρωνικό ότι αντανακλά και τη συζήτηση προς την εικονή, ότι γιατί δεν κάνατε, γιατί δεν κάνατε την... Αλλά το ρωτάει η πρόεδρος, για ποιο λόγο δεν πήγε παραπέρα. Πολλές φορές σου λέει, σε εμάς έρχεται η απίστευση και η αντίσταση και απορούμε γιατί μας έρχεται. Αυτό ήταν κάπως...
2: Αυτό θα έλεγα, Κωνστατίνε, ότι σε άλλες και άλλες περιπτώσεις, έτσι...
1: Ναι, με το παραμικρό. Ακριβώς. Είναι αστείο ότι το είπε κιόλας η πρόεδρος και την δεύτερη φορά, όταν το είπε και στον επόμενο, λέει είναι φορές. Αυτό που λέει τώρα, το απορούμε γιατί μας έρχεται, λέει είναι φορές που ακούγεται μια βρισιά και αυτό μας έρχεται σε εμάς, ως δικογραφία, να δικαστεί όλος. Εδώ πώς και μου κάνει εντύπωση ότι δεν έφτασε στον εισαγγελέα.
0: Το κομμάτι της μη σύλληψης, να πούμε, μπορεί να ακούγεται αυτονόητο για πολύ κόσμο που ακούει ότι καλά που δεν το συνέλαβαν κιόλας, αλλά για το δικαστήριο, όταν υπάρχει όλο αυτό και παρουσιάζεται ως δυνητικός κίνδυνος ο Βασίλης Μάγκος, είναι αποφασιστική σημασία, είναι αφοπλιστική ερώτηση. Ωραία, δεν τον συλλάβατε, τον αφήσατε,
2: τον χτυπήσατε τόσο άγρια,
0: τον βασανίσατε,
2: ισχυρίζεται απειλή.
0: Και ισχυρίζεται απειλή, αλλά τον αφήσατε να φύγει. Δηλαδή, ακυρώνει δηλαδή το επιχείρημα της επικινδυνότητας ή της οποιαδήποτε υποψίας που οδήγησε στην προσαγωγή, γιατί δεν μιλάμε για σύλληψη.
1: Είναι μεν σωστό, αλλά να προσθέσω και κάτι που είπε η εισαγγελέας, που νομίζω ότι είναι χρήσιμο σε αυτό. Επειδή λέει ο κατηγορούμενος, εντάξει, δεν διώχθηκε και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Γιατί εγώ δεν έκανα απολύτως τίποτα. Αλλά αυτός λέει ότι εγώ είμαι εδώ επειδή δεν ασκήθηκε η δίωξη. Δηλαδή, αν είχε ασκηθεί η δίωξη, θα είχαν καταλάβει όλοι περί τίνος πρόκειται. Ναι. Mm. Και τι ρωτάει η εισαγγελέας, σχέση έχει το ένα με το άλλο. Με την έννοια ότι αν ο Βασίλειος Μάγκος κατηγορούνταν για αυτές τις πράξεις και αν ο Βασίλειος Μάγκος κρινόταν ένοχος για αυτές τις πράξεις, πάλι θα έπρεπε να μην του λιώσουν τα πλευρά εξαστυνομικοί.
2: Είναι εντυπωσιακό ότι το σημείωσε η εισαγγελέας τώρα αυτό.
1: Ναι, αυτό
2: που το διαχώρησε.
1: Η τελευταία διατύπωση είναι δική μου, αλλά το ερώτημα της εισαγγελέως είναι γιατί είναι σχετικά αυτά. Δηλαδή,
2: αυτό.
1: Δεν θα ήσασταν κατηγορούμενοι για τα χτυπήματα στα πλευρά αν είχε συνταχθεί δικογραφία.
2: Είναι απίστευτο. Είναι πολύ... Δηλαδή, είναι σαν να λένε ότι σε περίπτωση που ένας άνθρωπος αξίζει να συλληφθεί, όντως έχει διαπράξει ένα αδίκημα, τότε έχω και την απόλυτη εξουσία στο κορμί του. Τότε θα μπορούσα να κάνω τα πάντα.
1: Τώρα ερμηνεύω και λέω ότι αυτό που αλλάζει είναι ότι φυσικά και θα μπορείς να εμφανίσεις διαφορετικά τα πράγματα από την άποψη του επικοινωνιακού χειρισμού.
2: Mm.
1: Θα είναι πιο εύκολο να πεις καλά του έκανα ή ό,τι και να του έκανα λίγο είναι. Mm. Με αυτή την έννοια το λέω. Προφανώς νομικά έχει δίκιο η εισαγγελέας που ρωτάει πώς σχετίζονται αυτά τα δύο. Δηλαδή αν ήταν κατηγορούμενος, θα μπορούσατε να τον χτυπήσετε, να πέσει σε αστυνομική μαζί έναν άνθρωπο που έχει πέσει και έχει χειροπεδηθεί και να εξακολουθήσουν μετά να τον χτυπάνε και μέσα στην αστυνομία.
0: Να πούμε και ένα πάλι καλά που, όπως είπες Κωνσταντίνε, οι ερωτήσεις της έδρας είναι σημαντικές και εστιάζουν σε κρίσιμα ζητήματα, γιατί ο πύχης μας είναι χαμηλά για την ελληνική δικαιοσύνη και όταν πρόκειται και για ελληνική δικαιοσύνη, παύλα ελληνική αστυνομία, και επίσης δεν έχουν, όπως είπες στην αρχή και το λέμε κάθε φορά, δεν έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης, δεν έχει δικαίωμα εκπροσώπησης η οικογένεια του Μάγκου. Μιλάμε και για μεικτό ορκωτό, δηλαδή είναι έδρα σύνεν όρκους. Οπότε το ότι η έδρα κάνει αυτό που πρέπει, το αυτονόητο, λες ένα πάλι καλά ότι θα τεθούν αυτά στο δικαστήριο γενικότερα, εκτός από τις αναρτήσεις του Γιάννη Μάγκου που διαβάζουμε μετά από κάθε δικάσιμο.
2: Κωνσταντίνε, έχει απολογηθεί?
1: Τρεις. Είμαι στον πρώτο. Από τον τρίτο έχω ακούσει ένα μικρό κομμάτι όταν βγήκα έξω. Του λέει, μα έπεσε ολόκληρη η δημιουργία επάνω και λέει, μα τρεις άνθρωποι είναι δημιουργία, έξι δικάζονται, και να πούμε ότι σε γενικές γραμμές, αν πρόκειται για έναν με χειροπέδες, ξέρω εγώ. Είπε ο κατηγορούμενος ότι δεν ζήτησε ούτε νερό, ούτε στο τζικ που πήγε. Θα έκανα τα πάντα για να του για να το βρω. Ρωτάει η πρόεδρος, μήπως ήσασταν θυμωμένος από τα προγεγονότα της προηγούμενης μέρας. Και τι να είμαι, λέει, πολλά έχουν συμβεί, αλλά έχει τραυματιστεί ο αστυνομικός διευθυντής. Εδώ γυρίζει λίγο μπούμεραγκ η υπεράσπιση. Η υπερασπιστική γραμμή που είχε επιλεγεί μέχρι τώρα δημιουργούσε μια πολύ έντονη εικόνα ταραχών που είχαν προηγηθεί και που αύξανε την απειλή που θα πρέπει να ένιωθαν οι αστυνομικοί. Αλλά αυτό τώρα γυρίζει λίγο μπούμεραγκ αυτή την ερώτηση, γιατί ακριβώς κάνει αυτό που νομίζω ότι το είχαμε επισημάνει από πολύ νωρίς. Δηλαδή ότι μας παρουσιάζει το κίνητρο των αστυνομικών. Mm-hmm. Μας λέει ότι δεν πρόκειται για κάτι το οποίο έκανε ο Μάγκος εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι μια άμεση απειλή την οποία δεχόταν ο αστυνομικός από τον Βασίλειο Μάγκο. Είναι ότι γενικώς γίνονταν φασαρίες, είχαν χτυπήσει τον αστυνομικό, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά περισσότερο κλείνουν προς την πλευρά αυτή που λέμε του να εξηγούν για ποιο λόγο η αστυνομία φέρθηκε με έναν τρόπο που είναι που αξιολογείται ποινικά αυτή τη στιγμή, mm-hmm. παρά το πώς δικαιολογείται αυτή η παρέμβαση. Οπότε κλείνει ο πρώτος λέγοντας ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του που μπήκε στην αστυνομία. Δεν σχολιάζω. Αυτό το επάγγελμα θα με καταστρέψει. Προφανώς αρχίζει μετά να λέει για τα παιδιά του. Εξηγεί ότι εργάζεται κανονικά, δεν είναι ούτε σε διαθεσιμότητα. Και το ρωτάει κάποια στιγμή. Υπάρχει μια συζήτηση για το πόσοι βρίσκονταν εκεί και γιατί βρίσκονταν εκεί. Αυτό σχετίζεται και με το ερώτημα που επανέρχεται για το χρόνο που πέρασε εκεί ο Βασίλειος Μάγκος, διότι αυτοί πρέπει κάπως να εξηγήσουν γιατί ήταν 6 άτομα όλη αυτή την ώρα πάνω από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κατηγορούνταν για κάτι, και να εξηγήσουν πώς αυτή η απάντηση δεν είναι γιατί τον βασανίζαμε. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα, ότι πρέπει κάπως να εξηγήσουν τι κάνανε εκεί. Οπότε οι ερωτήσεις που επανέρχονται είναι, ωραία, πόσοι χρειάζονται για να κρατήσουν κάποιον ο οποίος, όπως λέτε, είναι ήρεμος, δεν ζητάει τίποτα, δεν μιλάει. Και τι ήσασταν εκεί, πού ήσασταν, ποιος πήγε στα κλειδιά, πότε θα πήγε στα κλειδιά. Γιατί προφανώς εκεί πέρα υπάρχει κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε, που είναι ότι δεν δικαιολογείται η παραμονή του Μάγκου στο αστυνομικό τμήμα για κανένα άλλο λόγο. Και είναι και από τα τραγελαστικά σημεία της απολογίας του το να προσπαθούν να εξηγήσουν ότι δεν ξέρανε ποιος είναι. Ξέρετε, όχι. Ήξερε ένας, ήξερε ο Παζαράς. Τρίστε το μάθατε. Την επομένη. Δεν είναι, δηλαδή, τον είχαμε εκεί πέρα, του είχαμε σπάσει τα πλευρά έξω από το δικαστικό μέγαρο, αλλά δεν είχε τύχει να φέρει η κουβέντα το αν ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, οι απαντήσεις γίνονται δεχτές με κάποια δυσπιστία, εντελώς δικαιολογημένη.
2: Μάλιστα.
1: Και όταν λένε για τα επεισόδια της προηγούμενης μέρας, ρωτάει η Έδρα, ερευνώνταν ο Μάγκος για τα επεισόδια της προηγούμενης μέρας? Α, δεν ξέρω. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό αρχίζει και δείχνει κάπως ένα επιχείρημα το οποίο δεν λειτουργεί πια υπέρ τους. Αντιθέτως, κάνει αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή, μας αποκαλύπτει το κίνητρο.
0: Κωνσταντίνε, είμαστε τώρα στο τελικό στάδιο, αφού είμαστε στις απολογίες. Ναι. Όχι τελευταίο, αλλά έχουμε μπει στην τελική ευθεία, τέλος πάντων. Πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί?
1: Αρχίζουμε καλά, είναι άλλες 3 ανακοινωμένες ημερομηνίες. Mm-hmm. Υποθέτω ότι μέσα σε αυτό, δηλαδή, είναι 6 κατηγορούμενοι. Σήμερα θα απολογηθούν τουλάχιστον 3, ίσως και περισσότεροι, δεν κρατάει ωράριο. Οπότε μπορεί να απολογηθούν και 4 κατηγορούμενοι. Τώρα, και μετά θα έχουμε τις αγορεύσεις.
0: Αγορεύσεις συνηγόρων και εισαγγελική και απόφαση.
2: Κωνσταντίνε, τώρα έχει διακόψει ή συνεχίζεται η διαδικασία μέσα?
1: Όχι, εγώ έχω δραπετεύσει.
2: Να σε λοιπόν, αφήσουμε να ακούσει τον τρίτο.
1: Όχι, θα πούμε δύο λόγια για τον Σκρίμπα, για τον δεύτερο κατηγορούμενο που απολογήθηκε, και μετά θα σας αφήσω στο πρόγραμμά σας το κανονικό. Λοιπόν, ξεκινάει αυτός. αρχίζει την απολογία του λέγοντας ότι λιδωρείται τόσα χρόνια άδικα αυτός, η οικογένεια και τα τρία παιδάκια του. Είναι τεράστια η αδικία. Ανακαλεί στη μνήμη του την άγρια όψη του μάγκου που φώναζε ακατάληπτα. Και εγώ λέει, δεν μπορώ να θυμηθώ τι φώναζε, αλλά φώναζε ακατάληπτα. Γυρίζει το κεφάλι και μέχρι να το ξαναγυρίσω είναι πεσμένος κάτω και πηγαίνω και εγώ. Οπότε σε αυτό το περίεργο μικρό διάστημα που ώσπου να γυρίσει το κεφάλι του ο μάγκος είναι πεσμένος κάτω, αυτό που γίνεται είναι ότι χτυπάει έναν άνθρωπο που είναι τσαπλωμένο στο έδαφος. Αυτό είναι στην απολογία του. Εδώ είναι που του λέει ο πρόεδρος, μα ήταν πόσο απειλητικός να ήταν. Και πολύ σημαντική ερώτηση της πρόεδρου, όταν το ρωτάει γιατί δεν επιμείνατε να ασκηθεί δίωξη, το ρωτάει μήπως επειδή είχε σπασμένα πλευρά. Σε καμία περίπτωση της λέει, κοιτάζω την εικόνα του Χριστού, αυτό που με ρωτήσατε, εγώ τις αρχήνες έχω τις αναλαμβάνω, σας είπα κοιτάζω την εικόνα του Χριστού. Okay. Και σε αυτό η πρόεδρος λέει και ξαναλέει ότι μήπως σας αποθάρρυνε, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι θα είχε πρόσβαση σε έναν εισαγγελέα. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα μπορούσε να περπατήσει από το ξύλο που είχε φάει. Μήπως αυτό έπαιξε ρόλο στο ότι δεν επιμείνατε, ενώ άλλες φορές με το παραμικρό σχηματίζεται δικογραφία, σε αυτή την περίπτωση δεν επιμείνατε καθόλου. Που νομίζω ότι επίσης είναι μια τέρια ερώτηση. Ρωτάει, πώς δεν το καταλαβαίνατε ότι πονούσε αυτός ο άνθρωπος, να μην το πάρει, δεν τον πήγατε στο νοσοκομείο. Δεν πονούσε. Δεν πονούσε. Εν τω μεταξύ, έχει καταθέσει η μάρτυρας που τον βρήκε, ράκος. Αναφέρει για να δείξει τι καλός άνθρωπος που είναι και πώς θα έδινε νερό στον μάγκο, ότι μια φορά είχε δώσει μια τυρόπιτα ή κάτι ξέρω εγώ άλλο που είχε πάρει, το είχε δώσει σε ένα χρήστη ναρκωτικών.
2: Άνθρωπος.
1: Ως μια ιστορία.
2: Άνθρωπος.
1: Με όλα το κεφαλαίο.
2: Όλα κεφαλαίο.
1: Ναι. Το ρωτάει, επειδή είναι και δύο ασφαλίστες εκεί πέρα. Είναι δύο μέλη της ασφάλειας με πολιτική περιβολή και ρωτάει. Είναι συνηθισμένο η ασφάλεια να αναλαμβάνει τη φύλαξη ενός κρατουμένου όταν βρίσκεται για άσχετο λόγο? Πώς γίνεται, δεν είναι, όπως λένε άτυπα, χρεωμένος σε κάποιον ο κρατούμενος? Μπορεί ξαφνικά να αναλάβει η ασφάλεια που βρίσκεται εκεί για τη μεταγωγή του άλλου κρατούμενου? Ναι, λέει, μπορεί να συμβεί. Το υπονοούμενο σε αυτές εκεί πέρα. Οι ασφαλίτες ήταν εκεί και δέρνανε. Και τον ρωτάει πώς γίνεται ξαφνικά να έχουμε να περνάει στην ευθύνη των δύο μελών της ασφάλειας που ήταν εκεί. Αυτό προφανώς δεν βγάζει υπηρεσιακά νόημα, βγάζει νόημα με βάση την εντελώς σαφή εικόνα που έχουμε και για ποιο λόγο ήταν εκεί πέρα. Mm-hmm. Κλείνω με το ότι και ο δεύτερος είπε για τους επένους, τις ευαρέσκειες που έχει, ότι τρέμει ότι θα φωνάξουν ότι είναι βασανιστή μπροστά στα παιδιά του. Ο πρώτος κράβγαζε ότι τον λένε δολοφόνο, αλλά να πούν πώς δολοφόνησε και ανέφερε και τα ναρκωτικά.
2: Άμα δεν θα σε πούν βασανιστή, μην είσαι.
1: Ναι, και σε ό,τι αφορά τη δολοφονία. Ας το πούμε σε λεπτομέρειες. Ας απολογηθεί για το οποίο κατηγορήσει σε αυτό το δικαστήριο και άσε το πώς αυτό συνεισέφερε. Αλλά, ξέρετε, μπαίνουμε σε αυτά τα συναισθηματικά με τα παιδιά τους και με αυτά που έλεγε ο πρώτος, ότι δεν μπορώ να αφοσιωθώ στα παιδιά μου, ψυχείτε και σώματι. Η αλήθεια είναι ότι σωματικά μπορεί να είναι δίπλα στα παιδιά του, γιατί πρώτον είναι ζωντανό, δεύτερον δεν έχει υποστεί κάποια ποινή στέρησης της ελευθερίας. Και αυτό το λέει σε μια οικογένεια που έχει χάσει το παιδί της.
2: Καλά, οπότε, εδώ εργάζεται κανονικά, έτσι φόρτιση, δεν είναι?
1: Ναι, είπε ότι δεν είναι ούτε σε διαθεσιμότητα.
2: Άρα τι, σιγά, μια χαρά είναι. Θα το ξεπεράσει.
0: Σε πολλές περιπτώσεις οι αστυνομικοί που διώκονται δεν είναι καν σε διαθεσιμότητα.
1: Ναι, για το Μανιατάκι, κάναμε αυτή την κουβέντα. Αλλά να πούμε ότι, ξέρεις τώρα, τα συναισθηματικά σε σπάσματα του δημοτικού είναι σεβαστά, δεν πρέπει να λιδωρούν. Καλό είναι η αστυνομία, ιδίως στις ακραίες υποθέσεις αστυνομικής βαναυσότητας, γιατί είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις που η αστυνομία παραβιάζει τον νόμο, αλλά τουλάχιστον τις ακραίες υποθέσεις αστυνομικής βανασότητας, ας υπάρχει επιτέλους κάποια συνέπεια. Αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να ζητήσουμε, και καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι ευχάριστο για τους ανθρώπους που έχουν μάθει να δέρνουν και να μην τους ζητάει κανείς τα ρεύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κωνσταντίνε, εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την δίκη ο Κωνσταντίνος. Μπαίνουμε και στην τελική ευθεία. Είναι 3-4 συνεδριάσεις θα είναι ακόμα. Έχουμε και δωρεά Άλεξ για ένα διόδιο του πουλί, 2 ευρώ. Φασούλη το φασούλι και εμείς το σακούλι.
2: Να πούμε ότι σχετικά με το κομμάτι που περιέγραψα, είναι πολύ κλασικό στις απολογίες των αστυνομικών, γιατί σε αυτές τις υποθέσεις τουλάχιστον το βλέπουμε στάθερα, να παρουσιάζουν το πώς μετά που βασάνισαν, βίασαν στην περίπτωση του ΑΤΑ Φωμόνιας, είχαν συνέπειες στον κοινωνικό του κύκλο. Το βλέπουμε πολύ σταθερά αυτό. Και είναι λογικό, κάποιος ρώτησε πριν τι είναι το μεικτό ορκωτό. Το μεικτό ορκωτό είναι το δικαστήριο στο οποίο συμμετέχουν και οι ένορκοι.
0: Ναι, είναι 3 η έδρα και 4 οι ένορκοι. Είναι 7 μελείς συνθέσεις. Αυτό είναι το μεικτό ορκωτό. Το είχα και εγώ στο σχόλιο για να το,
2: και μπορεί
0: να το αναφέρουμε. Πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχουν ακόμα ένορκοι.
2: Υπάρχουν ένορκοι. Και μάλιστα σε σκληρές υποθέσεις. Σε ένορκους, σε αστικό δίκαιο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι ένορκοι είναι πολίτες σαν όλους εμάς. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να λες ότι έχεις δύο παιδιά, μια γυναίκα. Κάνεις δωρεές, φιλοζωικές, όλα αυτά είναι στόχευση ως προς την ευαισθητοποίηση των ενόρκων, ακριβώς επειδή πλειοψηφούν, με διαφωνία του Προεδρείου μπορούν να αθώσουν. Δηλαδή οι ένορκοι υπερέχουν.
0: Ναι.
2: Επομένως είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έχει συμβεί κιόλα σε υποθέσεις, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά, να είναι
2: και το ανάποδο έχει συμβεί.
0: Το Προεδρείο από τη μία και όλοι οι ένορκοι από την άλλη.
2: Καλέ, στο ΑΤΑ Φωμόνιας οι ένορκοι βάλαν τους αστυνομικούς στη φυλακή. Μειοψήφισαν οι δικαστές.
0: Ναι. Είναι εντάξει, είναι και πάγια τακτική σε απολογίες και σε αιτήματα ελαφρυντικών να μιλάς για την προσωπική σου ζωή, την οικογένεια, τις αγαθοεργίες που υποστηρίζεις ότι κάνεις, και στη δίκη της Χρυσαυγής το είχαμε δει. Μετά οι Χρυσαυγίτες να λένε πώς είναι θελοντές, αιμοδότες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Mm-hmm. Και είχαμε κάνει επεισόδια ανασκόπησης, είχε βγει τραγούδι γραμμένος Πουλικάκος τότε με τα ελαφρυντικά, ήτανε.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δικαίωμα κάθε κατηγορουμένου έτσι να καίγει η εκπροσώπηση. Εντάξει. Και το τέτοιο. Ένα σχόλιο απλά, όχι ως προς το δικαίωμα, ως προς την τακτική και για την ενημέρωση του τι λέγεται μέσα στην δικαστική αίθουσα. Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά, οπότε
2: πάμε
0: κάπως επιγραμματικά σε μια σειρά από ειδήσεις που έτσι κι αλλιώς θα τις αναφέρουμε και αρκετές από αυτές και σε επόμενες.
2: Θες να παραμείνουμε Αμέρικα.
0: Μέρες, θα μείνουμε Αμέρικα, θα μείνουμε στην Κίμπερλι
2: Γκίλφοϊλ.
0: Λοιπόν, έχουν βγει δημοσιεύματα στα κορυφαία αμερικανικά μέσα, Associated Press και CNN, σύμφωνα με τα οποία η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά σειρά αποκαλύψεων, κυρίως από τη Wall Street Journal. Και αυτό που είπαμε και στην αρχή, με τον εκβιασμό
2: του Παπασταύρου,
0: της ελληνικής κυβέρνησης συγκεκριμένα, όχι σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση αυτά δεν συνέβησαν ποτέ, και για τα ντύλια που προσπαθεί να κάνει με επιφανείς δωρητές των Ρεπουμπλικάνων, που ζήτησε από έναν 100.000 για την πιστωτική της κάρτα, αυτός... Γιατί εδώ είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
2: Ναι,
0: αυτός ήθελε βοήθεια σε φορολογικές του υποθέσεις.

0: Πόσα τι πήρε, τέλος πάντων. Σίγουρα πράγματα που δεν θα μπορέσω ποτέ να πάρω εγώ. Οπότε στο τέλος του λέει κάπως ότι εγώ σε βόλεψα, αλλά φέρε τον Μπαγιόκο. Και μετά κάπως αυτό όλο κατέληξε να μιλούσαν στο Signal. Όλα τα μηνύματα διέρευσαν, οπότε να το ξέρετε αυτό, παιδιά, έτσι. Όλα τα μηνύματα διέρευσαν κάπως στη Wall Street Journal. Κάποιος ταΐζει πληροφορίες Guilfoyle, έτσι το λέγαμε αυτό.
1: Ναι, έχουν βγει πολλά, πολλά μαζεμένα, yeah. Έτσι, είναι είτε για τις επαφές, είτε
0: ναι.
1: Είναι και επαφές τώρα με ελληνική κυβέρνηση. Οπότε...
0: Αγιά σου.
1: Φαντάζεσαι, ξέρω εγώ.
0: Γιατί θέλω να πω απλά ότι οι δηλώσεις.
1: Προσωπικά
0: του...
1: μηνύματα έχει δει.
0: Αυτό, ρε, εσύ, ναι, αυτό, ναι. Είναι συνομιλίες.
1: Δεν θα φανεί πουθενά, έλεγε, αν στείλεις τα χρήματα στην American Express. Σε μήνυμα μέσω Signal. Επίσης, ο συγκεκριμένος ήταν πρώην υποψήφιος του Ρεπουμπλικάνου για το Κογκρέσο.
0: Και ήταν και συνάδελφος.
1: Η Guilfoyle είναι συνάδελφος.
0: Και αυτός, ραδιοφωνικός παραγωγός πρωινής εκπομπής. Ενημερώθηκα εγώ, μου αρέσουν αυτά. Θέλω μόνο. Κάτι ήθελα να πω, γάμωτο. Το ξέχασα τώρα. Τι ήθελα να πω, γιατί είναι. Α, ναι, ήθελα να πω ότι ήταν αφοπλιστική η δήλωση του Τραμπ. Ήταν για τα γάνη, γκράχ. Έτσι, κεφάλι έκοψε. Βασικά πρέσβυρα είναι. Δεν ήξερα. Εντάξει, πάντα ευγενική ήταν πάντα πάντως. Αυτό ήταν. Και θα το μελετήσει πάρα πολύ. Τα δημοσιεύματα ουσιαστικά μιλούν για τη μεγάλη δυσαρέσκεια του Ρούμπιο ως έτσι μακρύ χέρι του Τραμπ όταν ήρθε στην Ελλάδα, ο οποίος βρέθηκε εξαπίνης να πρέπει να απολογείται για την Guilfoyle για ζητήματα που, όπως είπε, δεν είναι ακόμα ενημερωμένος και ήταν σαφής η αντίδρασή του και η δυσαρέσκειά του.
1: Ναι, είχε απαντήσει επιθετικά, απλώς αυτό. Βρέθηκε στο σημείο, συνέπεσε, ναι. Γιατί ερχόταν στην Ελλάδα, στη χώρα που η Wall Street Journal έγραφε ότι, που δεν είναι και αριστερό μέσο. Έγραφε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση πιέζει την ελληνική κυβέρνηση και εκβιάζει την ελληνική κυβέρνηση. Έχει και μια προεδρική πλατφόρμα ο Ρούμπιο, φάνηκε και αυτό στην ομιλία του. Του χάλασε λίγο το image. Όταν ρωτήθηκε, απάντησε κάπως επιθετικά ότι δεν μπορώ να απαντάω για ψέματα, για λάθη που έκανε κάποιος, δηλαδή για λάθος της εφημερίδας.
0: Mm-hmm. Αν η Guilfoyle είναι ακόμα παντρεμένη με τον Donald Trump, όχι, έχουν χωρίσει και νομίζω ότι ο Donald Trump Jr. είναι πλέον με την Bettina Trump.
1: Δεν την είχε παντρευτεί ο Jr., λέει η Λαμπρινή Θώμα. Παράλληλα, τα κουτσομπόλια τα συζητάμε από παντού, από δύο μεριές.
0: Ποιος την έχει παντρευτεί,
1: το λέει η Λαμπρινή.
0: Πάντως ο Jr. είναι με την Bettina. Αλλά σίγουρα δεν είναι πλέον με τον συνυφάδα. Σίγουρα δεν είναι με την Bettina συνυφάδες. Έχουν χωρίσει με τον. Δεν ξέρω με ποιο Τραμπ τώρα τα έχει, αλλά τα πει η Λαμπρινή που τα ξέρει καλύτερα προφανώς.
1: Πώς καταλήξαμε εκεί.
0: Μας ρωτήσανε, να μην ενημερώσουμε το κοινό. Λοιπόν, προχωράμε, γιατί και 59, έτσι. Να πάμε λιγάκι σε κάτι επίσης αρκετά σημαντικό. Έχουμε δύο εργατικά δυστυχήματα μέσα στην Motor Oil. Κατέληξε και ο δεύτερος.
1: Δύο θανάτους από το εργατικό δυστύχημα, ναι.
0: Σωστά. Ναι, κατέληξε και ο δεύτερος εργαζόμενος στη Motor Oil. Τα περιστατικά δίνουν και παίρνουν στη Motor Oil. Να πούμε ότι. Υπάρχουν αρκετές καταγγελίες σχετικά με την εντατικοποίηση της εργασίας την ώρα του shutdown. Δηλαδή, πρακτικά, την ώρα που γίνεται γενική συντήρηση του διελιστηρίου, υπάρχει, αυτό είναι το ακριβώς το shutdown, ότι δεν λειτουργούμε, συντηρούμε. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι σε περιόδους αυτές ασκείται ασφυκτική πίεση για να ολοκληρωθούν γρήγορα οι εργασίες, προκειμένου να επανέλθουν στις κανονικές, στις εργοσιακές ρυθμίσεις. Αυτή τη φορά είναι κυριολεκτικό. Και οδηγούνται τις εξαντλητικά ωράρια και εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας. Ταυτόχρονα καταγγέλλεται και το ζήτημα των εργολαβιών. Κλασικό ζήτημα. Βλέπουμε ότι σε όλα τα μεγάλα έργα, βλέπουμε ότι σε όλες τις μεγάλες εταιρείες οι εργολάβοι δίνουν και παίρνουν. Δηλαδή, αναθέτουν σε εργολάβους ένα συγκεκριμένο έργο και μετά ο εργολάβος προσλαμβάνει. Από σε δεύτερο χέρι, δηλαδή, εργαζομένους.
1: Ναι, ουσιαστικά εκχωρεί κομμάτια του
0: ακριβώς.
1: Έργου σε μικρότερες εργολαβίες.
0: Ακριβώς.
1: Και, και με πρόσφατη. Και με πρόσφατη, τώρα έχω περάσει πολλά χρόνια. Με μια από τις πρώτες ρυθμίσεις δεν υπάρχει κοινή ευθύνη εργολάβου και μητρικής εταιρείας σε τέτοιες περιπτώσεις, σε ζητήματα αποζημιώσεων, σε εργατικά ζητήματα.
0: Ακριβώς. Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι όπως και τώρα, στην περίπτωση του εργατικού δυστυχήματος, οι ευθύνες στη συνέχεια βαραίνουν τον εργολάβο. Είναι μια πολύ συμφέρουσα λύση αυτό για τις εταιρείες, γιατί μετά, πρώτον, δεν έχουν κάποια ευθύνη πάνω τους και δεύτερον, ο εργολάβος μπορεί να προσλαμβάνει ανθρώπους με πολύ μικρότερη εκπαίδευση, εργασία στα διελιστήρια. Δεν είναι απλά μια εργασία που μπορεί να πάρει

0: να φτύνω εργάτη και να, και να κάνουμε τσακμπαμ τη δουλειά. Είναι ακραία επικίνδυνες οι συνθήκες, αμείβονται λιγότερο, έχουν πολύ μεγαλύτερη πίεση από τους εργοδότες τους, γιατί οι εργολαβίες είναι έργα αρπακολιές, που λέω στο χωριό μου. Ναι, κυρία Λίνα Αρμεγνωστάκη, που με ρωτήσατε πριν, το ξενιάκο είναι το χωριό μου. Δεν ξέρω τι απαθεωσίμως, μάλλον αυτό με την ταβέρνα λες. Να πούμε επίσης ότι με αφορμή ότι έγινε στη Μότωρο...
1: Αυτό είναι γενικότερο σχόλιο περί της εργολαβίας, γενικότερο, είναι ένα συγκεκριμένο ναι. μοτίβο.
0: Με αφορμή όμως στη Μότωρο, υπήρξε και μία ανακοίνωση, την οποία ήθελα να σου το πω, να το πούμε Θάνο, αλλά θα το αναφέρω. Υπήρχε ανακοίνωση από τους εργαζομένους του νοσοκομείου Κορίνθου και του Θριασίου, στην οποία ανακοίνωση έλεγαν ότι στη Δυτική Αττική τα εργατικά ατυχήματα δίνουν και παίρνουν, όπως και οι φυσικές καταστροφές. Έχουμε πολύ συχνά φωτιές, πλημμύρες, εργατικά ατυχήματα, ακριβώς επειδή είναι συσσωρευμένος ο όγκος των επιχειρήσεων προς την πλευρά Αγία Ελευσίνα. Mm-hmm. Και καταγγέλνουν την υποστελέχωσή τους. Δεν υπάρχει ετοιμότητα να αντιποκρίνονται σε αυτά τα περιστατικά, τα οποία είναι τόσο συχνά. Mm-hmm. Και το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι το τόνισαν.
1: Πολλές φορές έχει τύχει να έχεις ένα καιρικό φαινόμενο, οτιδήποτε, και να βγαίνουν καταγγελίες ότι στο τάδε εργοστάσιο μας ανάγκαζαν να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Οπότε μπορεί να το έχετε παρατηρήσει κάπως έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ναι, είναι μια περιοχή, εργοστάσια, βιομηχανίες κλπ.
0: Έχουμε κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, θα να πούμε ότι τρεις συλλήψεις έχουν γίνει. Τέσσερις συλλήψεις.
0: Εργολάβοι ήταν, έτσι.
1: Ένας είναι της εργολαβίας και εργολάβος εξωτερικού συνεργείου και εργαζόμενοι προϊστάμενοι στην Motor Oil. Προβλέπεται αυτή η διαδικασία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, μόλις είχε γίνει η είδηση. Χρειάζεται ανεξάρτητη διερεύνηση, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια εταιρεία κολοσσό. Mm-hmm. Έτσι. Στη Βιολάντα είχε γίνει. Είχε προβληθεί περισσότερο η εγκληματική έκρηξη στη Βιολάντα, μικρότερης εμβέλειας εταιρεία. Επίσης τότε ήταν πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα, είχαμε τις καταγγελίες εξ αρχής, αλλά το ότι εδώ μιλάμε για Motor Oil δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει οποιαδήποτε υποχώρηση στη διερεύνηση. Mm-hmm. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι ο Βασίλης μου κάνει νοήματα, βγαίνουν τα πλακάτ, για το κομμάτι της φοιτητικής στέγης. Έχουν κινητοποιήσει αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι. Πριν 2-3 εβδομάδες βγήκε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και προκάλεσε ντόρο με τις δηλώσεις του, όταν είπε ότι μερικές εκατοντάδες, περίπου 400 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που έχουν πετύχει στις Πανελλήνες, θα ήταν φοιτητές και φοιτήτριες, δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους. Και ο ίδιος έκανε λόγο για μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η κυβέρνηση αρνείται ότι είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση. Έβλεπα μια ανάρτηση του κυρίου Σκέρτσου. Είπε τέλος πάντων ο Πρίτανης, που από τις υπόλοιπες δηλώσεις είναι και υπέρ της κατάργησης τμήματων, δηλαδή δεν είναι κάποιος πάλι κανένας αριστερός. Ας πούμε, έλεγε ότι δύο είναι οι αιτίες. Το υψηλό κόστος διαβίωσης, είτε των φοιτητών είτε των οικογενειών που πρέπει να επομισθούν παραπάνω έξοδα για να στείλουν τα παιδιά τους στην περιφέρεια. Συνεχίζουμε να μιλάμε για την περιφέρεια, κάνουμε κύκλο, όπως αρχίσαμε έτσι κλείνουμε, σχεδόν, έτσι σχεδόν αρχίσαμε. Είτε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ένα δεν είναι με το άλλο, γιατί μια οικογένεια μπορεί να τα μετράει και να τις βγαίνουν πιο φθηνά το να στείλει σε κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο το παιδί της. Και είπε και ο ίδιος, συνέχιζε ο Πρίτανης, ότι δεν αφορά μόνο τις σχολές χαμηλής ζήτησης, άρα αφορά και σχολές όπως γιατροί, 9 δεν μπήκανε στο... που είχαν περάσει, δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή σύμφωνα με τον ίδιο, αλλά και πολυτεχνείο, μηχανικούς. Λοιπόν, να βρω το σχετικό άρθρο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι, λοιπόν, αύριο έχουν κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών, η φοιτητική συλλογή της Αθήνας, στις 6, μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της κινητοποίησης, ζητούν προσιτή φοιτητική στέγη και προτίθενται και να κάνουν διανυκτέρευση στο Σύνταγμα.
0: Και να πούμε ότι επειδή είχαμε συζητήσει ότι το πούμε στην εκπομπή αυτό, έκανα μία μικρή έρευνα σχετικά με την αύξηση, την πιο πρόσφατη έρευνα για την αύξηση των ενοικίων στην Ελλάδα. Μπήκα στην διαδικασία τα real estate και έκαναν μία έρευνα. Συγκεκριμένα είναι η έρευνα του πανελλαδικού δικτύου e-real estate, ημερομηνία δημοσίευση τον Οκτώβριο του 2026, δηλαδή είναι η πιο πρόσφατη έρευνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Σωρευτικό ποσοστό αύξηση για τα ενοίκια. Καταγράφει ότι η συνολική άνοδο των ενοικίων στην Ελλάδα ξεπερνά το 40% την τελευταία τετραετία, εστιάζοντα στη ραγδαία μείωση του υποθέματο των μικρών οικονομικών διαμερισμάτων. Δηλαδή, τα μικρά οικονομικά διαμερίσματα, τα φοιτητόσπιτα που λέγαμε παλιά, που πλέον στεγάζουν οικογένειε, ακριβώ επειδή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αν δεν συγκατοικεί, είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα. Υπήρξε έρευνα και πανελλαδική έρευνα από τη RE/MAX Ελλάς, που είναι και αυτό Real Estate Agents. Μιλάμε τώρα για η Αττική να είναι πρωταθλήτρια, πάλι η ημερομηνία δημοσίευσης του Σεπτέμβριο του 2026, και έχουμε συγκλονιστικές αυξήσεις, θέλω να το πω αυτό, στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Συν 16,7% η αύξηση στα ενίκια, τύπου ποιος πάει Νέα Ηρακλήτσα και εκεί. Και στα Πετράλωνα, συγκλονιστικό ποσοστό, είναι 15,6%.
1: Από πότε?
0: Νομίζω, είναι φετινή έρευνα.
1: Να πούμε τα αιτήματα των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας. Έκτακτη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων για λειτουργικά έξοδα και θέρμανση, δωρεάν σύντηση μετακίνηση, πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους φοιτητές, μείωση των τιμών στα πανεπιστημιακά κηλικία, διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων για τις μετεγγραφές, πλαφών στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση ενέργεια και του ΦΠΑ στα βασικά είδη, απαγόρευση διακοπών ηλεκτροδότησης για φοιτητές που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι της επέκτασης των φοιτητικών εστιών και της στήριξης των φοιτητών με αύξηση φοιτητικών επιδομάτων κλπ. Και πλαφών στα ενίκια, τα αιτήματα φεύγουν και από το κομμάτι της στέγας και πάνε γενικότερα στο κομμάτι της υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών.
0: Κύριε Μητικά, θα καταχρεστώ 2 λεπτά για να πούμε ότι κλείσαμε 3:10. Εντάξει, γίνει 3:08. Ωραία, δεν έχει θέμα.
1: Αν είμαστε ακριβείς.
0: 3:10 τελειώσαμε την εκπομπή. Λοιπόν, είδα ένα σχόλιο ότι θα πάτε να βρείτε τον Άζα. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα πάτε να βρείτε τον Άζα. Το είδα και εγώ τον Άζα. Είχα υποσχεθεί στο Θάνο ότι θα γράψω. Ωστόσο, συνειδητοποίησα ότι για να γράψω για τον Άζα πρέπει να ξαναδώ τον Άζα. Okay. Δεν είναι απλά δηλαδή ότι βλέπεις και πας και γράφεις. Για να γράψω τουλάχιστον και κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί ήδη για τη συγκεκριμένη ταινία. Ξέρω ότι είναι sold out, αλλά θέλω να πω, επειδή δεν πρόκειται περί spoil, το ότι μιλούν οι εγκέφαλοι της γενοκτονίας, όταν μιλώ για τις εγκεφάλους της γενοκτονίας, μιλώ για μηχανολόγους, μιλώ για ηλεκτρολόγους, για αχυρανθρώπους της γενοκτονίας. Δηλαδή, μπήκαν σε μια διαδικασία και δημιούργησαν τα φωνικά μοντέλα και οι ίδιοι δεν περίμεναν καν ότι θα καταλήξει όλο αυτό σε γενοκτονία, και χαίρομαι πάρα πολύ που το ντοκιμαντέρ δεν τους ξεπλένει, δηλαδή δεν μπαίνουμε σε μια κατάσταση απολογητική.
1: Γιατί να κάνουμε εντολές, εκτελούμε άνθρωποι, είμαστε παιδάκια, έχουμε.
0: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, νομίζω κιόλας είναι το αντίθετο. Υπάρχει συγκλονιστική φράση ενός αξιωματικού του IDF που λέει πόσο διασκεδαστικό είναι το να γκρεμίζεις πολυκατοικίες. Νάζα, να ξέρετε ότι σημαίνει άμαχη. Δηλαδή, δεν υπάρχει άμαχος, αυτό ακριβώς έλεγαν και οι αξιωματικοί, που δολοφονείται και δεν το γνωρίζει το Ισραήλ εκ των προτέρων ότι θα δολοφονηθεί. Μετά από 3 χρόνια γενοκτονίας, ακριβώς επειδή δεν έχουν καταφέρει να ανακαλύψουν τους μαχητές της Χαμάς στις θέσεις μάχης τους, περιμένουν να γυρίσουν στο σπίτι τους και να τους δολοφονήσουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μαζί με την οικογένειά τους. Και είναι χαρακτηριστική και είναι και το ντοκιμαντέρ, έχει μια ενότητα που λέγεται Daddy is home. Διότι ακριβώς επειδή το Ισραήλ παρακολουθεί όλα τα κινητά των Παλαιστινίων της Γάζας, μηδενός ξερουμένου και των παιδιών, ένα απλό μήνυμα που θα χτυπήσει και θα λέει ότι ο μπαμπάς γύρισε, είναι πρακτικά το πράσινο φως προκειμένου να βομβαρδιστεί η πολυκατοικία εκείνη τη στιγμή. Και λένε οι δολοφόνοι του IDF, ένας μαχητής, 400 Νάζα. Δηλαδή, ακόμα και για ένα, και λέγανε κιόλας, χαμηλόβαθμο μαχητή, είχαν φτάσει μια φορά και σε δολοφονία 400 αμάχων. Και έλεγαν ότι δεν υπάρχει άμαχος, είναι αριθμημένοι όλοι.
1: Ναι,
0: εκ προημίου, δηλαδή, όχι εκ των υστέρων. Αυτό που δεν ξέρουν εκ των υστέρων είναι αν πέτυχαν το μαχητή. Και λέγανε πόσες φορές έκαναν λάθος. Και ταυτόχρονα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μιλούν για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία έχουν αναπτύξει, έτσι ώστε να γίνεται συντονισμένη γενοκτονία, χωρίς πλέον να χρειάζεται κάποιο ανθρωπινό χέρι. Θα τα δείτε. Όταν θα την ξαναδώ την ταινία, θέλω να κάνω ένα ρεπορτάζ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη γενοκτονία. Θα το σκεφτώ γιατί θέλει καλές πηγές. Είναι και κάτι σχετικά πρόσφατο, είναι και η ανακάλυψη του αιώνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί δηλαδή σε άλλους πολέμους αυτό με τεχνητή νοημοσύνη. Να πούμε ότι η γενοκτονία συνεχίζεται. Σήμερα πάλι είχαμε τη δολοφονία δύο αμάχων στην Παλαιστίνη με την κλασική δικαιολογία του IDF ότι στόχευαν μαχητές της Χαμάς.
1: Ναι, να πούμε επίσης ότι σήμερα το BDS Greece και το Journalist Network for Palestine, το δίκτυο δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη, διοργανώνει εκδήλωση συζήτηση «Τρία χρόνια γενοκτονία στη Γάζα, ο πόλεμος της αφήγησης, η αντίσταση, η αλληλεγγύη». Θα βρείτε το σχετικό άρθρο στο Impact Hub Athens, Ψηρή, Καρεσκάκη 28. Μιλούν Νικόλας Κοσματόπουλος, καθηγητής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού, Λαμπρινή Θωμά. Ξέρω, την έχω ακούσει, ακούω την εκπομπή της κάθε τέσσερις.
0: Θύμησέ μου.
1: Κάθε μέρα τέσσερις η ώρα. Κάθε μέρα
0: τέσσερις η ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Βίντεο Βενσερέμος, Λαμπρινή Θωμά, τέσσερις η ώρα στο Press και 7 η ώρα στην εκδήλωση του BDS. Βαγγελίου Σωτηροπούλου, μέλος του BDS Greece. Γιώργο Τσιάρας, δημοσιογράφος, μέλος του Δικτύου Δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη. Συντονίζει ο Ηλίας Κυλάκος, δημοσιογράφος, επίσης μέλος του Δικτύου. Αυτό σήμερα. Επίσης, μια που ανέφερε το Νάζα Νεκταρία, είχαμε μια εντολή του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και διεθνώς καταζητούμενου για εγκλήματα πολέμου και πολλοί φίλοι του δικού μας Πρωθυπουργού να ερευνηθούν οι συμμετέχοντες στο ντοκιμαντέρ. Το σκεπτικό είναι ότι η δυσφήμιση του κράτους του Ισραήλ έγραψε...
0: The most more alarming in the world.
1: Ναι. Διηγείται μια ψευδή παραπλανητική και μεροληπτική ιστορία που δυσφημεί το κράτος του Ισραήλ και το στρατό σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Αυτό περίμενε το Ισραήλ να δυσφημιστεί. Είχαμε τις καλύτερες των απόψεων.
1: Προπαγάνδα από παντού. Δηλαδή είναι οι ίδιοι οι Ισραηλινοί στρατιώτες, ο ΟΗΕ, καμιά 100-150 χώρες. Ζητήθηκε αυτό από τον Νετανιάχου προς τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού.
0: Να πει του κυρίου Νετανιάχου ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν τα λένε καταγγελτικά.
1: Τα περιγράφουν, ναι.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι κιόλας ότι μετανόησαν.
1: Και είπαν... Εγώ δεν το έχω δει, αλλά είχα δει πλάνα, ξέρω εγώ, από Guardian και Al Jazeera που έχουν κάνει σχετικά ντοκιμαντεράκια, που πάλι έχεις μαρτυρίες.
0: Ναι.
1: Και έχεις αυτόν τον κινησμό που περιγράφουν. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό ότι οι εντολές εντός του Ισραηλινού στρατού ότι δεν υπάρχει άμαχος. Τους μαθαίνουν δηλαδή ότι δεν υπάρχει άμαχος Παλαιστίνιος. Και αυτό οδηγεί σε δολοφονίες δεκάδων χιλιάδων παιδιών. Ναι, αυτά όντως έχουν καταγγελθεί και έχουν κατατεθεί και υπάρχουν από πάρα πολλές πηγές πλέον. Κανείς δεν μπορεί να πει γενικά ότι δεν γνώριζε για τη γενοκτονία. Είναι τόση πολλή πληροφορία που έρχεται μέσω των κοινωνικών δικτύων που οποιαδήποτε υπόνοια άγνοιας πραγματικά είναι γελίο.
0: Λοιπόν, τα αυτιά σας και τα μάτια σας στο που οδεύουμε. Βλέπουμε κιόλας δηλαδή ότι είπε πολύ σωστά η Μάγδα Φίσα στο εξωτερικό ντοκιμαντέρ της Χρυσάς Λύκου ότι είμαστε στις εποχές του 2011-2012. Πώς να μην είμαστε σε αυτές τις εποχές, όταν βλέπουμε δηλαδή ότι δίνει το σύρμα για περισσότερη ακροδεξιά ρητορική, για περισσότερη στήριξη στη γενοκτονία η ίδια μας η κυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν και περιστατικά όπως ας πούμε αυτό που συνέβη στην Ελευσίνα με τον αντιφασίστα που μαχαιρώθηκε. Δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε εμείς, οπότε σας τα λέω από εδώ πέρα, μιας και θα καταχράστηκα το χρόνο. Είναι και τέταρτο.
1: Δεν έγραψες για τον Νάζα προς το παρόν, αλλά δεν είναι ότι καθόσουνα, γιατί το είπες και κάπως απολογητικά βεβαίως, πέρα από το ντοκιμαντέρ, γιατί έδωσε συνέντευξη στην Εκταρία η Χρύσα Λύκου, η δημιουργός του ντοκιμαντέρ 11 χρόνια δίκη της Χρύσης Αυγής, οι άνθρωποι της, που προβάλλεται και από ό,τι βλέπω έχει και
0: σκίζει.
1: Πάρα πολύ θετικές.
0: Και στην Πατησίων πάει τώρα.
1: Αντιδράσει, συνόμπο όπερα. Και θα συνεχιστεί.
0: Συμπατησίων και στο άλλο συνόμπο δηλαδή.
1: Και το ρεπορτάζ για το λουκέτο 1500 φούρνους της γειτονιάς μέσα σε τρία χρόνια και τα αιτήματα των αρτοπιών τα διαβάζαμε αναλυτικά, τα λέγαμε με τον Κωνσταντίνο την Παρασκευή. Αν δεν το έχετε ακούσει, δεν το έχετε διαβάσει, να το διαβάσετε.
0: Να μπείτε να το δείτε. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Φιλιά πολλά. Απέναντί μου είναι ο Θάνος Καμίλελης.
1: Νεκταρία Ψαράκη.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
5: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε. Καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
4: Τι άλλα νέα?
5: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
4: Το καρβελικό ζήτημα.
5: Το καρβέλι.
4: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
5: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
4: Εγώ προσωπικά?
5: Ναι.
4: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
5: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
4: Καλά, ναι, εντάξει.
5: Και θέλουμε να τα βρούνε.
4: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
5: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
4: Λες,
5: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
4: καταστάσεις.
5: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
4: Φιλάκια,
5: σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
4: Γιατί το ξέρω.
5: Εμπειράζει.
4: Τι λέει παρακάτω?
5: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
4: Γεια σας, γεια σας.
5: Γεια.
6: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες? Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές, τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
7: Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
10: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
9: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
11: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
12: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους, και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
13: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση, αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσουμε έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει αν θέλει την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα απειλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε η πολιτική, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας, που είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ. Παράνομα εδώ. Και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δεν πέρασαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει 2 κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παραίτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.
14: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι όμως έτσι? Κυβερνούν τη χώρα, την έχουν εκχωρήσει εργολαβικά με τα δικά σου λεφτά. Για πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι συμβάσεις των δημοσίων με εταιρείες συμβούλων εκτινάχθηκαν. Από λίγα εκατομμύρια ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τα 7,2 εκατομμύρια για 151 συμβάσεις το 2019, φτάσαμε μόνο για το 2025 να δοθούν 585 εκατομμύρια ευρώ σε 613 συμβάσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή αύξηση 8.000% ή 81 φορές πάνω. Όχι για νοσοκομεία, όχι για σχολεία, όχι για μισθούς ή κοινωνικό κράτος, αλλά για συμβούλους. Ανέθεσαν τη χώρα σε συμβούλους μοιράζοντας δις σε εταιρείες για να κάνουν business as usual. Και όχι σε όποιες εταιρείες. Εταιρείες με στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρείες με οικογενειακές και πολιτικές διασυνδέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Διαδικασία. Εταιρεία συμφερόντος του κ. Σάκαρη. Συμπεθέρη του κ. Μητσοτάκη. Εμφανίζεται να έχει λάβει έργα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Business με δημόσιο χρήμα που έχουν ονόματι πόνιμο. Και κάπως έτσι μαθαίνεις πως γεννιούνται τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ, ΚΕΚ, ΓΕΣΕΕ. Η διαφθορά πάντα ξεκινά από πάνω. Όταν βλέπεις τα πανάκριβα κτίρια των συμβούλων να υψώνονται, καταλαβαίνεις που πάνε οι φόροι σου, και γιατί η ανισότητα εκτοξεύεται. Η χώρα δεν κυβερνάται, τιμολογείται. Και το αφημί που χρεώνεται είναι το δικό σου.
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Δεν μου λες, ρε Γκρουέζα.
17: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
16: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι.
17: Φυσικά είμαι.
16: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
17: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
16: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρουέζα?
17: Ορίστε.
16: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
17: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν...
16: Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
18: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρουέζα.
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
20: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηχανήματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά, τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
21: Πρέπει να είσαι πολύ ντουγάνι, πρέπει να είσαι πολύ θύμα για να πιστεύεις ότι αυτός που σε φτώχεινε, αυτός που σε εκτέλεσε, αυτός που σε ληστεύει, αυτός που φορολόγησε τα παιδιά σου γιατί τόλμησε στην Ελλάδα να κάνεις παιδιά και σε φορολόγησε και ανέβηκες κλίμακα στην εφορία, δηλαδή στη τιμωρή που κάνεις παιδιά, δεν μπορεί αυτός που σε αρρώστησε να θέλει να σε σώσει, δεν γίνεται.
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
22: Ρογμές σε σπίτια στην Κυψέλη μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Εντάξει, δεν είναι το δικό σου σπιτάκι. Γιατί να σε νιάξει? Πρέπει πρώτα να σφινώσουν τα δικά σου παράθυρα και να ανοίξει ο δικός σου τείχος. 6 άνθρωποι νεκροί στην πλάκα και διαφορετικές απαντήσεις για το αν είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις. Αλλά δεν ήταν η δική σου γειτονιά. Πρέπει πρώτα να μυρίσει αέριο έξω από τη δική σου πόρτα για να απαιτήσεις απαντήσεις. Data centers δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, με κατοίκους να προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θόρυβος, θερμότητα, τεράστια κατανάλωση ενέργειας, αλλά δεν το χτίζουν δίπλα στο δικό σου μπαλκόνι. Ακόμη, ταυτότητα που έβγαλες το 2022 και τώρα δεν αρκεί για να ανανεώσεις το διαβατήριό σου. Αλλά δεν ταξιδεύεις σήμερα. Όταν χρειαστείς το διαβατήριο, θα αγανακτήσεις μόνος σου στο ραντεβού. Δεν είσαι αδιάφορος. Απλώς περιμένεις να έρθει η σειρά σου. Και όσο περιμένεις, γεμίζεις στάδια, θέατρα και συναυλίες. Γιατί για ένα τραγούδι σηκώνεσαι από τον καναπέ. Για τη ζωή σου ακόμη ψάχνεις πάρκινγκ. Δεν είσαι θεατής μόνο στη συναυλία. Έγινες θεατής και στη ζωή σου. Αυτή είναι η συλλογική μας αδράνεια απέναντι σε όλα μαζί. Για μια συναυλία γεμίζουμε το ΟΑΚΑ, για τη ζωή μας δεν γεμίζουμε ούτε το Σύνταγμα. Και εσείς που μπορείτε να σηκώσετε 70.000 ανθρώπους από τον καναπέ για ένα τραγούδι, γιατί δεν τους καλείτε ποτέ να σηκωθούν για τη ζωή τους. Όχι, μην πεις ότι δεν αλλάζει τίποτα. Τίποτα δεν αλλάζει όταν όλοι περιμένουν πρώτα να καεί το δικό τους σπίτι. Είμαι η Θέμηδα. Εσύ τι είσαι? Πολίτης ή θεατής? Γράψε μόνο μία από τις δύο λέξεις στα σχόλια και στείλε αυτό το βίντεο σε εκείνον που λέει πάντα «Εμένα δεν με αφορά». Ακόμη.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τα εμβόλια κατά της COVID-19 που έκαναν δισεκατομμύρια πολίτες όλων των ηλικιών παγκοσμίως, σύμφωνα με νέες μελέτες, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 7 μορφών καρκίνου. Συγκεκριμένα, αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη, συν 69%. Καρκίνο της ουροδόχου κύστης, συν 62%. Καρκίνο του μαστού, συν 54%. Καρκίνο του πνεύμονα, συν 53%. Καρκίνο του παχαίως εντέρου, συν 35%. Καρκίνο του θυρεοειδούς, συν 35%. Καρκίνο του στομάχου, συν 34%. Όπως αναφέρει και ο διάσημος Αμερικανός επιδημιολόγος και επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα McCulloch Foundation, γνωστός κυρίως για τις δημοσιεύσεις του σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων κατά COVID-19, Νίκολας Χούλσερ, τα εμβόλια κατά της COVID-19 θα μείνουν στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες καρκινογόνες εκθέσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα mRNA εμβόλια αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες καρκινογένεσης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τον Χούλσερ, πάνω από το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει λάβει ένα βιολογικό παράγοντα που είναι καρκινογόνος και αυξάνει τον κίνδυνο για 7 βασικούς τύπους καρκίνου μέσω 17 διαφορετικών βιολογικών μηχανισμών.
2: The COVID shots increase your risk of 7 major cancers: bladder, breast, colorectal, thyroid, gastric cancer. There was 8.7 million people in both of these studies, and they compared vaccinated to unvaccinated. So the vaccinated are getting more cancers.
23: Έτσι είναι, παιδιά. Δυστυχώς δεν θα ξεχάσω που λυσάγανε τότε στο κορονοϊό που μας είχαν κλείσει μέσα, που δεν δουλεύαμε. Λυσάγανε γιατί ενδιαφερόντουσαν πάρα πολύ για την υγεία μας να κάνουμε τα εμβόλια. Και τα λέγαμε εμείς, κάποιοι δηλαδή, ότι δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν είναι λογικό αυτό, δηλαδή δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους ότι το κράτος ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την υγεία μας που μας έχει γαμίσει τόσα χρόνια. Και να λοιπόν που έφτασε η στιγμή, καλά βέβαια έχουμε δει πόσοι άνθρωποι έχουν αρρωστήσει στα καλά καθούμενα εκεί που ήταν υγιέστατοι, έφτασε η στιγμή να το παραδοχτούν και δημόσια, σαν να μην τρέχει τίποτα. Έχουν σκοτώσει κόσμο και κοσμάκι και συνεχίζουν, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ό,τι λέει το κράτος θα πρέπει να πιστεύετε ακριβώς το αντίθετο. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεός φυλάξει, παιδιά. Θεός φυλάξει και τι μας ετοιμάζουν ακόμα. Τουλάχιστον να κάνουμε κάτι. Δηλαδή μέχρι πότε θα κοιμόμαστε? Πότε θα έρθει αυτή η στιγμή, η πολυπόθητη, που θα πατήσουμε πόδι, που θα επαναστατήσουμε σε αυτή τη χώρα και στις άλλες χώρες? Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ τα γεγονότα που γίνονται ανά τον κόσμο. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται δεξιά και αριστερά, παιδιά. Ρίξτε μια ματιά. Ζούμε σε περίεργες εποχές. Ζούμε σε πολύ περίεργες εποχές. Τουλάχιστον να φροντίσουμε τα παιδιά μας να βρουν κάτι καλύτερο από αυτό που βρήκαμε εμείς. Για τα παιδιά μας. Μεγαλώνουμε παιδιά. Πού, σε τι κόσμο? Σε τι κόσμο? Αυτός είναι φιάλτης που ζούμε. Από όλες τις απόψεις.
24: Δημοκρατία. Πού είναι η δημοκρατία? Πού την είδες?
25: Αστική δημοκρατία δεν είναι.
24: Τι είμαστε? Αστική δικτατορία δημοκρατία. Είμαστε. Φασιστική η κατάσταση. Όταν σου λέει και αυτό θα κάνεις και εκείνο θα κάνεις και σου σηκώνει το δάχτυλο. Τι λες ρε? Σε ποιο σηκώνει το δάχτυλο ρε? Πού είσαι από εδώ ρε κοπρόσκυλο να μου σηκώνεις και το δάχτυλο?
26: Τι λέτε ρε? 18 εκατομμύρια έσοδα, 71 εκατομμύρια έξοδα. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο συλλογισμός της Νέας Δημοκρατίας. Έλλειμμα 59 εκατομμυρίων σε ένα χρόνο. Βρείτε μου μία εταιρεία που θα μπορούσε να λειτουργεί έτσι. Καμία. Θα την είχαν κλείσει. Θα τις είχαν κατασχέσει τα πάντα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να κυβερνά. Τα χρέη της εκτοξεύτηκαν στα 541 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 531 εκατομμύρια είναι στις τράπεζες. Τα υπόλοιπα σε προμηθευτές, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές. Και κάθε χρόνο αυξάνονται. Το 2016, όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης,
3: το χρέος ήταν 239 εκατομμύρια. Σήμερα πάνω από μισό δισεκατομμύριο. Ποιος κυβερνά λοιπόν τη χώρα, η κυβέρνηση ή οι τράπεζες που τη χρηματοδοτούν? Όσο ο απλός πολίτης κυνηγέται για 500 ευρώ στην εφορία, η Νέα Δημοκρατία χρωστά 541 εκατομμύρια και παραμένει ακόμα και τώρα στο απειρόβλητο. Αυτό δεν είναι απλό σκάνδαλο, είναι ο ορισμός της ομοιρίας. Η χώρα αξίζει διαφάνεια, όχι μια κυβέρνηση σε πτώχευση, όχι ένα κόμμα σε ομοιρία λόγω χρεών για να επηρεθεί το συμφέροντα των τραπεζών.
4: Κούλα, κουλάρα μου! Τι χαίρετο, Κυριάκος, όμως πολύ κολόπεδο, Κυριάκος, κούλα μου!
5: Όχι και κολόπεδο.
4: Κολοκολόπεδο, κολοκολόπεδο!
5: Τώρα μην κοιτάς πως φέρνεται σε σένα. Σε μένα φέρνεται λεπτά, ευγενικά. Σαν Ευρωπαίος.
4: Ευρωπαίος!
5: Μάλιστα, Ευρωπαίος.
6: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο. Και δύο, τώρα γράψτε το αυτό. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, ο Τουρκούντο Ζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει: για να τελειώνουμε με τους απέναντι, θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους, και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή, εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μείνουμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Οι 20 εργοστάσια έκλεισαν μέσα σε 7 χρόνια από το 2019 έως το 2026. 20 παραγωγικές μονάδες κατέβασαν ρολά από τη Σνάιντερ και την Πίτσος μέχρι τη Λάρκο, τη Γιούλα και τη Σονόκο. Το τίμημα αυτών των 20 λουκέτων δεν μετριέται μόνο σε μηχανές, αλλά και σε 3.865 άμεσες θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Με τον πολλαπλασιαστή του ΙΟΒΕ, οι 3.865 άμεσες απώλειες μεταφράζονται σε περίπου 9.500 θέσεις. Και ενώ 20 εργοστάσια έκλειναν, τουλάχιστον 6 μονάδες γονάτισαν αποκλειστικά από το ενεργειακό κόστος. Στην Πάλκο, ο λογαριασμός ρεύματος ανέβηκε από 9.000 σε 25.000 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, 4 θερμοηλεκτρικοί σταθμοί έκλεισαν με απώλεια 1.495 άμεσων θέσεων εργασίας. Γιατί οι αριθμοί μένουν 20 λουκέτα, 3.865 άμεσες θέσεις, 9.500 συνολικές απώλειες που περιγράφουν την ιστορία της ελληνικής αποβιομηχανίας.
2: Κάτι κύριε Σαχίνη και το πιστεύω. Η σκόπιμη καταστροφή του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας, μιας επικράτειας, επιτρέπει την δημιουργία γενεών ηλιθίων, επισφαλών, πυθύνιων, χειραγωγήσιμων. Αυτό γίνεται τώρα στη Γαλλία, αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κράτη-μέλη. Η σκόπιμη αποδυνάμωση των συνθήκων διαβίωσης του πληθυσμού με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, με τη στεγαστική ανασφάλεια όπως γίνεται στην Ισπανία, με τη μαζική ανεργία, την επισφαλή απασχόληση υποχρεώνει τους ανθρώπους να σκέφτονται την καθημερινότητά τους, την επιβίωσή τους, χωρίς να έχουν το χρόνο, τη δύναμη και τη διάθεση να αναρωτηθούν, να αμφισβητήσουν και να αγωνιστούν. Και αν κάποιος επιχειρήσει να βγει από τη μαυρίλα του μαντριού που μας έχουν κλείσει και τολμήσει να αναρωτηθεί, να διεκδικήσει αλλαγές, είναι πολύ απλό, θα τον αποδομήσουν και θα πρέπει να συντριβεί.
3: Μαυρογιαλούριος, Αγροτική Ακαδημία.
4: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
5: Μάλιστα.
4: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της εργατοαγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
5: Μάλιστα.
4: Καλά το πήγα και αυτό,
5: κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασαι.
6: Ναι, γεια σας. Για την γκαρσονιέρα τηλεφωνώ που είναι στο κέντρο της πόλης. Ναι. Πόσα τετραγωνικά είναι, γιατί δεν το γράφετε? 20. Α, ωραία, ναι, μην είναι και μεγάλο και χανόμαστε. Όταν λέτε ημιυπόγειο, εννοείται ότι είναι υπερυψο. Α, ότι μοιράζεται μαζί με μια άλλη. Ναι. Με μια άλλη γκαρσονιέρα 20 και 20, μάλιστα. Το ενίκιο. 740. Λογικό για 20 τετραγωνικά γκαρσονιέρα υπόγεια, ναι. Ναι, να το κάνουμε 750, να είναι στρογγυλό. Α, θέλει και μια μικρή ανακαίνιση. Ναι. Την οποία θα... Α, θα επιβαρυνθώ εγώ. Ναι, μην πω μέσα και βαριέμαι να έχω κάτι να κάνω. 4 νίκια εγγύηση. Ναι, μήπως θέλετε όλο το χρόνο καλύτερα εγγύηση για να ξεμπερδεύετε. Α, το σκέφτεστε. Πότε να τη δω? Όχι, δεν χρειάζεται να τη δω. Τέτοια ευκαιρία την κλείνω αμέσως.
7: Πώς γίνεται όλη αυτή η λαοθάλασσα να μπορεί να μαζευτεί και να έχει τη βούληση και τη θέληση για να πάει να ακούσει μία τραγουδίστρια, μία ειδό, αλλά δεν υπάρχει καμία βούληση και θέληση για συλλογική κινητοποίηση για άμεσα θέματα, σοβαρά ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν την καθημερινότητά σας, τη ζωή σας και τη ζωή και το μέλλον των παιδιών σας. Για παράδειγμα, βγήκαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, κάνανε μπλόκα στους δρόμους. Τόσους μήνες ήταν στους δρόμους, στο κρύο, στο αγιάζι. Εκεί όμως, για το φαγητό σας, που δεν ξέρετε τώρα με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ τι τρώτε, δεν σας ενδιαφέρει τι τρώτε, ό,τι σκατολοίδια θέλετε πάτε και τρώτε, έτοιμα τζίδικα φαγητά, δεν σας νοιάζει από ό,τι φαίνεται, που καταστρέφουν τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους μας, τους μελισσοκόμους, τους αλλοιείς. Εκεί δεν κουνήθηκε φίλο. Ο κόσμος όχι μόνο αυτό, είχαν χωριστεί κιόλα σε μια μερίδα του κόσμου που έλεγε «Μας κλείνετε τους δρόμους και δεν μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα στις εθνικές οδούς». Δεύτερον, κοινωνική δικαιοσύνη ανύπαρκτη δεν μας ενδιαφέρει. Τρίτον, ο ΠΚΠ. Τίποτα. Από το σπίτι πληκτρολογούμε, εναντιωνόμαστε, γκρινιάζουμε στο διαδίκτυο, σχολιάζουμε, βρίζουμε. Τέταρτον, υποκλοπές. Συνταγματικώς κατοχυρωμένο το δικαίωμά μας, το ατομικό μας δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, στην ιδιωτική ζωή μας, δεν κουνιέται φίλο από τη λαοθάλασσα. Πέμπτον, στεγαστική κρίση. Σπίτια δεν έχουν να βρουν οι νέοι, οι φοιτητές, ούτε και οι οικογένειες. Αυξάνονται τα ενίκια. Δεν μπορούν να βρουν σπίτι, δεν τα βγάζουν πέρα να πληρώσουν τα ενίκια. Η λαοθάλασσα στη Βύση και στο Ρέμο. Τους πληρώνεται. Πόσα εκατομμύρια ευρώ έβγαλε μέσα σε μία νύχτα, σε λίγες ώρες μιας νύχτας, από όλους εσάς που πήγατε, την κάνατε και πλουσιότερη, και εσείς από Δευτέρα θα βγαίνετε στα κανάλια και στο διαδίκτυο και να κράζετε, να βρίζετε, να καταφέρεστε εναντίον της κυβέρνησης, εναντίον της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης, του σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής. Από πού? Από τους καναπέδες, μιας και σας αρέσει πάρα πολύ και τελευταία είναι μόδα ο καναπές αυτή η λέξη. Από τους καναπέδες σας ή από κανένα μικρόφωνο εκεί πέρα να πείτε κι εσείς τον πόνο σας. Τον πόνο σας όμως τον ξεσπάτε στις συναυλίες. Τρέχετε εκεί στις συναυλίες να ξεδώσετε. Γυρνάτε ξανά πίσω στη μιζέρια σας εφόσον γκρινιάζετε και λέτε ότι δεν μας στάνουν τα μισθά και τα λεφτά. Και εκεί ξέρετε να μαζευτείτε. Εκεί ξέρετε. Εκεί έχετε από θέματα ενέργειας να πάτε, να ακούσετε τραγούδια. Αλλά για να διεκδικήσετε ένα καλύτερο μέλλον, είστε υποτονικοί.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση, η εξάρτηση με το χρήμα το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η γραμματεία της Bilderberg και η κυρία Διαμαντοπούλου διατείνονται ότι οι συνδιασκέψεις της Bilderberg είναι μυστικές για να ενθαρρυνθεί η ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αυτών που παίρνουν μέρος. Αλλά όταν αυτές οι συζητήσεις γίνονται από τους ισχυρότερους χρηματιστές, τους ισχυρότερους πολιτικούς και τους ισχυρότερους επιχειρηματίες και τα ισχυρότερα μέσα μαζικής αποβλάκωσης στον κόσμο σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, εύλογα γεννιέται το ερώτημα. Εάν αυτά που συζητούν είναι για το καλό των ανθρώπων, γιατί δεν τα δημοσιοποιούν? Κάτω από τις συνθήκες της ασφικτικής μυστικότητας και όταν κανένας δεν γνωρίζει τι συζητούν, η χρήση του όρου ανοιχτή συζήτηση συνιστά διαστροφή. Οι πραγματικοί στόχοι της Bilderberg έχουν αποσαφινιστεί με ακρίβεια από πολλά έγκυρα έντυπα, ανάμεσα στα οποία και η Times του Λονδίνου, πριν αγοραστούν από τον πολυεκατομμυριούχο Μέρντοχ. Κατά τους Times του Λονδίνου, η Bilderberg είναι μια συνωμοτικά οργανωμένη κλίκα των πλουσιότερων ατόμων με τη μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ισχύ και επίδραση στη Δύση, που συναντιόνται τακτικά σε συνθήκες άκρας μυστικότητας και σχεδιάζουν τις εξελίξεις που αργότερα διαπιστώνεται απλώς ότι συμβαίνουν. Κατά το περιοδικό Ευρωπαίο, το Ιταλικό, η Bilderberg αποτελεί μια παγκόσμια κυβέρνηση που καπελώνει τις εθνικές κυβερνήσεις στις 15 Δεκάτου του 1975. Και τέλος, κατά την γαλλική εφημερίδα Quotidien de Paris, επιδίωξη των μελών της Bilderberg είναι η εγκαθίδρυση αποτελεσματικής κυριαρχίας σε διάφορα σημεία του κόσμου με τη μεσολάβηση κυβερνήσεων ανδρικέλων που κατευθύνονται από πολιτικούς του κάτω πατώματος, του τρίτου επίπεδου από όσα αναφέραμε.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση, να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
3: Έχεις καινούργια ταυτότητα?
4: No, no, I haven't. Because I was in London this time.
3: Πού είσαι, ρε? Αχέφθε, αχέφθε. Αχώς σε Λόντρε. Δεν ξέρω, ρε, αυτά μου λέει, αυτά σου λέω. Γράφτα και τελείωνε.
5: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις συνεργοτικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ρε, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Μου λέει ένας φίλος, συντρόγαμε, και μου λέει, έχεις διαβάσει το Σύνταγμα? Εγώ από ντροπή του απάντησα ναι. Αν δεν το είχα διαβάσει, η αλήθεια είναι αυτή. Λέει, επειδή σε ξέρω, ξέρω τον τρόπο που σκέφτεσαι, δεν νομίζω ότι το έχεις διαβάσει. Γιατί, φίλε Κώστα, το λες αυτό? Διότι δεν μπορεί να συμφωνήσεις, ας πούμε, με το άρθρο 27. Δεν το θυμάμαι απ' έξω. Του λέω εγώ, το άρθρο 27 μπορεί να μου πεις τι λέει? Α, επί της ουσίας δίνει το δικαίωμα στους πολιτικούς, αν θέλουν, όχι ότι σαν και καλά το κάνουν, να χαρίσουν το Καστελόριζο στην Τουρκία. Σόπαρε, Κώστα, του λέω. Είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο?
7: Το όποιο έδαφος.
6: Ναι, εγώ ανέφερα το Καστελόριζο για να γίνει πιο σαφές τώρα, γιατί είναι και της επικαιρότητας κάποια πράγματα. Λέω, πού το λέει αυτό το Σύνταγμα? Μου λέει, έχεις διαδίκτυο, έλα να κατεβάσουμε το αρχείο και να το δούμε επί τόπου.
7: Το έχεις μπροστά σου πώς ακριβώς το λέει?
6: Βεβαίως. Εδώ ένα από τα πολύ σοβαρά ζητήματα είναι ότι η διατύπωση γίνει με πολύ πονηρό τρόπο. Γιατί όταν διοικείς ένα από τα αντικείμενα που μαθαίνεις καλά είναι επικοινωνία, και αρχίσεις εύκολα πίσω από τις λέξεις ή τις φράσεις να καταλαβαίνεις σκοπιμότητες. Το άρθρο 27 λέει, παράγραφος 1, καμία μεταβολή. Προσέξτε. Αυστηρότης. Καμία μεταβολή.
7: Λες εσύ, καλά πάμε.
6: Καλέ. Καμία μεταβολή στα όρια της επικράτειας δεν μπορεί να γίνει.
7: Συμφωνούμε απόλυτα.
6: Μέχρι εκεί συμφωνούμε απόλυτα.
7: Μια χαρά. Μαζί σου. Αλλά.
6: Αλλά. Συνεχίζει τώρα. Χωρίς νόμο. Όπα. Με το που μπαίνει το χωρίς νόμο, αυτόματα το καμία πηγαίνει περίπατο.
7: Ναι.
6: Πετάει.
7: Σημαίνει, με νόμο.
6: Με νόμο αλλάζει. Εδώ ακούστε το επόμενο. Που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Την ακριβή φράση την έχω θέσει σε περισσότερους από 50. Με εξαίρεση τρεις, όλοι οι υπόλοιποι μου είπαν απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών σημαίνει και 300. Λάθος.
7: Με 151.
6: Είναι 151 ακριβώς. Επιστημονικά δεν έχουν λάθος. 151 είναι το σωστό. Δεν είναι γραμμένη επιστημονικά λάθος. Mm-hmm. Είναι όμως γραμμένη αυτή η φράση με τέτοιες λέξεις, ώστε ο απλός πολίτης
7: μπορεί να μην το
6: να οδηγείται σε τελείως διαφορετική ερμηνεία. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ. Δηλαδή, ένα λεπτάκι. Με 151 βουλευτές.
7: Δηλαδή, με νόμο
6: 151.
7: Θα ψηφίσουν.
6: Μόλις 151.

0: Και εδώ τώρα διαρωτήθηκα, πότε μπήκε αυτό το πράγμα εδώ? Πότε μπήκε?
1: Μόνο αυτό λέει και σταματάει.
0: Όχι, και το δεύτερο το οποίο λέει περίπου τα ίδια πράγματα, σε διαβάσει και το δεύτερο.
1: Ναι,
0: λέει, χωρίς νόμο που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δεν είναι δεχτή στην ελληνική επικράτεια ξένη στρατιωτική δύναμη, ούτε μπορεί να διαμένει σε αυτή ή να περάσει μέσα από αυτή. Προσέξτε τώρα, επικοινωνιακά ξεκινούν με την άρνηση. Και μάλιστα την απόλυτη. Λέει, καμία. Χωρίς νόμο. Πού πας χωρίς νόμο? Ναι, αλλά όταν με 151 μπορεί να φτιάξεις ό,τι νόμο θέλεις, άρα.
1: Το κομμάτι αυτό πάει περίπατο.
0: Όλα αυτά πάνε περίπατο υπό την έννοια, προσέξτε, της εθνικής κυριαρχίας.

0: Art Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το διοξείδιο του άνθρακος δεν έχει καμία σημασία με την αύξηση της θερμοκρασίας. Ούτε μία. Ποτέ. Το διοξείδιο του άνθρακος αντιδράει με το νερό και δημιουργεί οργανικές ενώσεις. Είναι ευτυχία να υπάρχει διοξείδιο του άνθρακος. Είναι δυστυχία να ακούμε τις αρλούμπες, οι οποίες πηγαίνουν εις βάρος του λαού. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή τα Ηνωμένα Έθνη ακούνε διοξείδιο του άνθρακος, οι Ευρωπαίοι διοξείδιο του άνθρακος και τρέχουν όλοι από το διοξείδιο του άνθρακος. Επιστημονικά, τα τελευταία 50 χρόνια ανέβηκε η περιεκτικότητα του διοξιδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα κατά 0,005%. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να επηρεάζει την αλλαγή του κλίματος? Πρέπει να είσαι τελείως τρελός για να δεις αυτά τα πράγματα. Όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι μεταξύ 8.000 π.Χ. και 4.000 π.Χ. όταν καταστράφηκε η Λιβύη, δημιουργήθηκε η Σαχάρα, δεν υπήρχε διοξείδιο του άνθρακος. Γιατί ερημοποιήθηκε? Διότι το κλίμα αλλάζει μόνο του. Αν είναι δυνατόν να πιστεύουμε εμείς ότι ο άνθρωπος θα αλλάξει το κλίμα? Επίσης το ίδιο πράγμα ισχύει και την εποχή του Περικλέους. Όλοι ξέρουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες φορούσαν μια χλαμίδα για 300-400 χρόνια, διότι έκανε ζέστη. Η θερμοκρασία ήταν 2 βαθμούς πάνω από τη σημερινή, μέσος όρος. Διαλυθήκαν οι πάγοι, φύγαν οι αρκούδες, φύγαν οι πιγκουίνοι. Αυτή τη στιγμή μας λένε ότι αν ανέβει ένα βαθμό θα καταστραφεί, ξέρω εγώ, όλη η γη. Αυτά τα πράγματα είναι τρελάνα. Είναι άποψη δική μου, είναι η άποψη των επιστημόνων, δεν είναι η άποψη των οικονομολόγων και των περιβαλλοντολόγων.
0: Art Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πωλείται η ιστορία σε τιμή ευκαιρίας. Ζητούνται επενδυτές για να βάλουν barcode στα μάρμαρα. 27 από τα μεγαλύτερα και εμπορικότερα πολιτήρια αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της χώρας μας παραχωρήθηκαν σε ιδιωτική εταιρεία. Η διαχείριση ανατέθηκε στην εταιρεία Ελληνικά Αναμνηστικά ΑΕ, η οποία συστάθηκε ειδικά μέσω της σύμπραξης των εταιρεών Space Ελλάς και Radiant Technologies, με μία μόνο κατάθεση προσφοράς. Η σύμβαση έχει ισχύ για 6 χρόνια και δικαίωμα επέκτασης άλλα 6 χρόνια.

Εσείς, αν είχατε στην κατοχή σας ένα πολύτιμο παλαιό αντικείμενο από τους παππούδες σας, τους προγόνους σας, τι θα κάνατε? Το ελληνικό δημόσιο επένδυσε εκατομμύρια για να κατασκευάσει και να εξοπλίσει τα πολιτήρια, τα οποία τα ενοικιάζει σε εξευτελιστικές τιμές. Ακούστε, Ακρόπολη Αθηνών 17.000 ευρώ το μήνα, Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας 2.100 ευρώ το μήνα, Μυκήνες 1.100, Δελφή 3.000, Παλαιά Πόλη Χανίων 250 ευρώ το μήνα, Επίδαυρος 1.600, Κεραμικός 255 ευρώ το μήνα, Παλαμίδι 400, τόσο νοικιάζονται και οι καρσονιέρες, Μιστράς 400, Κνωσός 7.650 ευρώ, Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου 1.250, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας 580 ευρώ, Σούνιο 1.050, Βασιλική Τάφη Εγών 1.350 ευρώ. Το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα και για τα 27 πολιτήρια ανέρχεται στα 50.600 ευρώ. Άρα το χρόνο 607.200 ευρώ. Συν 2% επί των εσόδων. Αν υπήρχε άμεση δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, ποιοι θα αποφάσιζαν? Ποιοι θα αποφάσιζαν για τη χώρα τους? Σε ποιον ανήκουν τα μνημεία του αρχαίου ελληνικού κόσμου? Η μετατροπή των αρχαιολογικών μας χώρων σε ιδιωτικά real estate δεν είναι ανάπτυξη. Είναι πολιτιστική χρεοκοπία. Όταν η πολιτεία εκχωρεί την ιστορία σε ιδιώτες, μετατρέπει τους πολίτες από κληρονόμους του πολιτισμού σε απλούς πελάτες.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για ένα πραγματάκι δεν έχει βγάλει. Μία λέξη. Μία λέξη 14 μήνες τώρα.
2: Για ποιο?
1: Για την υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά στις 11 Αυγούστου του 2025.
2: Ναι.
1: Σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας.
2: Ναι.
1: Που λέει ότι όλες αυτές οι υποδομές που πάει και κόβει τις κορβέλες γιατί ανακαινίστηκαν με δημόσιο χρήμα. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι δημόσιο χρήμα, μην το ξεχνάμε. Και γενικά όλες οι υποδομές των δημόσιων νοσοκομείων θα μπορούν να ενοικιάζονται σε ιδιώτες γιατρούς συνεργαζόμενους με ιδιώτες κλινικάρχες, να τις λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής, αμοιβή από την τσέπη των ασθενών καθαρά ιδιωτικής κλινικής και οι ενοικιαστές να καταβάλουν στο κράτος το αντίτιμο της ενοικίασης. Τον έχετε ακούσει ποτέ να λέει μια λέξη γι' αυτό?
2: Όχι, αλήθεια.
1: Όχι.
2: Μπορεί να μου έχει διαφύγει όμως, γιατί.
1: Έτσι
2: είναι...
1: ακριβώς εξηγείται, προσέξτε, έτσι εξηγείται το ότι ανακαινίζω κτίρια με δημόσιο χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά όμως συνειδητά.
2: Μάλιστα.
1: Προκαλώ υποστελέχωση. Και να σας πω τα τελευταία νέα, να μην κουράζω.
2: Και με αυτό
1: γιατί
2: να
1: έχουμε καταιγίδες,
2: ναι.
1: Έτσι. Χθες, νοσοκομείο Χανίων. Όλοι οι γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας, όχι οι συνδικαλιστές, οι ίδιοι οι γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας απειλούν ότι θα παραιτηθούν σύσσωμοι,
2: ναι.
1: Εάν πάρει το Υπουργείο Υγείας αναισθησιολόγους από το νοσοκομείο Χανίων να τους στείλει αλλού για δεν κάνει προσλήψεις. Και δύο μέρες ακόμα νωρίτερα, όλοι οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου, όχι οι συνδικαλιστές, όλοι οι γιατροί με επικεφαλής τους επιστημονικούς υπεύθυνους των τμήματων κατήγγυλαν την υποστελέχωση. Και τελευταία κουβέντα. Τι έπρεπε να έχουν κάνει το πιο στοιχειώδες, να δείτε την αντίφαση, γιατί οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα αυτά και δεν ασχολούνται με τη δουλειά τους.
2: Ναι.
1: Οι κανονικοί γιατροί, οι ειδικευόμενοι μας που τελειώνουν η ειδικότητα,
2: ναι.
1: Πρέπει να δώσουν εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας. Ούτε τις εξετάσεις δεν μπορούν να τις διοργανώσουν. Τις πηγαίνουν από αναβολή σε αναβολή. Τι να πει κανείς από εκεί πέρα.
2: Γιατρέ, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Θέλω να καλέσω.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η αγανάκτηση ξεκινάει από την καρδιά του ανθρώπου και την ψυχή του. Τι να πει κανείς όταν ακούει Αθήνα που γεννήθηκε ο πολιτισμός με την ιστορία που έχει, τους ανθρώπους που έχει, που είχε, όταν ακούει τους ιστορικούς δρόμους Αθηνάς, Ευρυπίδου, Αγαμέμνονα, θεάτρου και διάφορους τέτοιους δρόμους, διάφορες τέτοιες ονομασίες, τι να μπορεί να φανταστεί. Και να περπατάει στα πεζοδρόμια και να βλέπει τα σκατά και να κοιτάζει να μην τα πατήσει. Και όταν αρχίσει να σηκώσει το βλέμμα του, να δει τις βιτρίνες από αυτή την προσοχή, να αντικρίζει τον πολιτισμό, το χαμένο, που πλέον δεν υπάρχει πια. Μία ανάσα από το Δημαρχείο της Αθήνας, μία ανάσα. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ που να θυμίζει πλέον όχι αυτόν τον πολιτισμό, αλλά ούτε το δικό μας ελληνισμό. Δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό, τίποτα. Λες και είμαστε στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε τριτοκοσμικές χώρες. Κέντρο δεν είναι μόνο το Σύνταγμα και η πλάκα. Εδώ πέρα που περπατάμε είναι από τα πιο αρχαία από τις πόλεις. Είναι η παλιά πόλη της Αθήνας. Η παλιά πόλη της Αθήνας, όπως όλες οι παλιές πόλεις, θα έπρεπε να ήταν κόσμημα. Κόσμημα για τη χώρα μας. Και εδώ είναι η ντροπή της ανθρωπιάς και του πολιτισμού. Οι εικόνες που θα δείτε όταν θα έρθετε εδώ είναι απερίγραπτες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό και ανάπτυξη στην Ελλάδα μόνο σε δύο δρόμους. Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη. Μία ανάσα από το Δημαρχείο της Αθήνας. Δεν βλέπεις ούτε ένα ελληνικό μαγαζί. Και το βράδυ φοβάσαι να περπατήσεις. Εσύ πολιτική αφήνετε τις γυναίκες και τα παιδιά σας να κάνουν βόλτα σε αυτά τα μέρη. Θα περπατήσουν ελεύθερα μόνοι τους ανέμελα. Πείτε μας. Αυτή την Αθήνα ονειρεύεστε?
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το υποπτευόμασταν, αλλά τώρα μπορούμε να το τεκμηριώσουμε ακόμα παραπάνω. Στη χώρα μας, τα συστημικά μίντια και το πολιτικό σύστημα δεν θέλουν να προφέρουν το όνομα ενός ολιγάρχη, ακόμα και αν γι' αυτό μιλά μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου. Η εφημερίδα είναι η Wall Street Journal και ο επιχειρηματίας ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Στις 25 Σεπτεμβρίου, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle προωθεί τη συμμετοχή του ελληνικού ομίλου Actor σε συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεταφορά αμερικανικού LNG διαμέσου της Ελλάδας. Η Αμερικανική εφημερίδα κάνει εκτενή αναφορά στο διευθύντα σύμβουλο του Actor Αλέξανδρο Εξάρχου, αλλά και στο λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο, ο οποίος έλαβε από τον Actor 160.000 δολάρια για την ανάπτυξη επαφών με την κυβέρνηση Τραμπ. Αποκινούμε τους εφοπλιστές Μπάκο και Καϊμενάκη, ο κύριος Εξάρχου έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική οικονομία και την πολιτική. Στις κατασκευές, στην ενέργεια, στα μίντια, στις τράπεζες, στον αθλητισμό. Ο όμιλος Άκτορ λαμβάνει δημόσιες αναθέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως για το Μετρό Θεσσαλονίκης, στην επέκταση του οποίου ο κύριος Εξάρχου φωτογραφήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον περασμένο Αύγουστο. Όπως έχουμε τεκμηριώσει, ο κύριος Εξάρχου είναι κατηγορούμενος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην υπόθεση της Σύμβασης 717 για τα ΤΕΜΠΗ. 11 φορές αναφέρει η Wall Street Journal τον κύριο Εξάρχου στο ρεπορτάζ της. Κι όμως τα περισσότερα συστημικά μίντια στην Ελλάδα κατάφεραν να παράξουν το ρεπορτάζ χωρίς αναφορά στον επιχειρηματικό. Μάλιστα, κάποια μίντια κατέβασαν την είδηση αφότου την είχαν δημοσιεύσει. Το Βήμα, τα Νέα, το Μέγκα και το NGR του ομίλου Μαρινάκη δεν ανέφεραν ούτε τον κύριο Εξάρχου ούτε τον Άκτορ. Το ίδιο ισχύει για την Καθημερινή του ομίλου Αλαφούζου, την Αυτεμπορική του ομίλου Μελισανίδη, το Open του Ιβάν Σαββίδη, τον όμιλο Real των Χατζηνικολάου Κουρί, το πρώτο θέμα του Τάσου Καραμίτσου, το News 24/7 του Δημήτρη Μάρη. Τέλος, τα παραπολιτικά και το Άι Εφημερίδα συμφερόντων και τα δύο του ομίλου Εξάρχου. Μάλιστα, ο Sky του ομίλου Αλαφούζου και το News Break του ομίλου Πολίτη κατέβασαν τα άρθρα τους με τα οποία είχαν αναδείξει το ρεπορτάζ. Τα περισσότερα συστημικά μίντια ανέδειξαν μόνο την ανησυχητική και επικίνδυνη αναφορά της κυρίας Γκυλφόιλ για τη δυνατότητα των ΗΠΑ να ρίχνουν κυβερνήσεις ανάμεσα σε αυτές και την ελληνική. Στον αντίποδα, μια μικρή μειοψηφία μέσων έκανε αναφορά στον κύριο Εξάρχου. Ειδική μνήμα για την πληρότητα της κάλυψης στο Financial Report του δημοσιογράφου Χρήστου Ιωάννου αλλά και στο Press Project. Εκτός από τα συστημικά μίντια, ούτε τα κόμματα εξουσίας αναφέρθηκαν στις ανακοινώσεις τους στον κύριο Εξάρχου και τον όμιλο Άκτορ. Ούτε μία αναφορά από τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάς και το Πασόκ. Το δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκάλυψε ακόμη ότι ο κύριος Μαραφάτσος έκανε lobbying και για τους ομίλους Μέτλεν, του Ευάγγελου Μητυλινέου και Κοπελούζο. Κανένα από τα παραπάνω μίντια και κόμματα δεν ανέφεραν αυτά τα δύο ονόματα. Το Reporters United κάνει ρεπορτάζ με ονοματεπώνυμα επειδή δεν δέχεται χρήματα ούτε από το κράτος ούτε από επιχειρηματίες. Αν θες και άλλα τέτοια ρεπορτάζ, στήριξέ μας με μία μηνιαία συνδρομή, όσο μικρή κι αν είναι, στο reportersunited.gr.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Πολύ φοβούμαι μήπως στο τέλος χάσουμε και το όνομά μας και είμαστε απλώς ένας αριθμός που βεβαίως δεν θα μας τον βάζουν εδώ στο μέτωπό μας, αν και περί αυτού έχουν λεχθεί και γραφεί ορισμένα πράγματα, αρχίζει τρομάζει κανείς ποιο θα είναι το περιβάλλον του κόσμου μέσα στο οποίο θα ζούμε την επόμενη 20ετία, την επόμενη 30ετία. Τελικά ο νέος αιώνας, ο 21ος αιώνας, που θα είναι ο νέος, η νέα εποχή, η νέα τάξη πραγμάτων, με την παγκοσμιοποίηση επεκτηνόμενη σε όλους τους τομείς και σε όλες τις φάσεις της ζωής, τελικά θα είναι για το καλό μας ή θα είναι για την εξουθένωσή μας? Πολύ φοβούμαι ότι αυτό το δεύτερο θα είναι. Και δεν ξέρω πώς πρέπει κανείς να αντιδράσει και αν μπορεί πλέον να αντιδράσει όταν γύρω από το λαιμό του ο κλοιός συνεχώς σφίγγει και θα έρθει μια στιγμή που θα σταματήσει να σφίγγει σε ένα τέτοιο οριακό σημείο ώστε να σου πούνε εάν ξαναμιλήσεις ή εάν ξαναενοχλήσεις θα σφίξει ακόμα περισσότερο. Οπότε για να αναπνέεις πρέπει ή να ταπεινωθείς και να υποταγείς και επομένως να συμβιβαστείς ή αλλιώς θα γίνεις μάρτυρας, θα τυραννιστείς, δηλαδή θα υποστείς το κόστος το οποίο μπορεί να φτάσει και μέχρι του κόστους θυσίας της ζωής σου.

0: τη στιγμή που απαγορεύεται οποιοδήποτε Έλληνας ή Ευρωπαίος να αγοράσει έστω και κοτέτσε στην Τουρκία αν θέλει να αγοράσει γη, μια τουρκική εταιρεία κολοσσός η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή κατοικιών χτίζει 178 κατοικίες στη Γυρακινή Χαλκιδικής. Και βγήκαν να μας πούνε κάποια παπαγαλάκια ότι πρόκειται για μεγάλη επένδυση διότι θα επενδυθούν 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο διαβάζω το project αυτής της τουρκικής εταιρείας και βλέπω ότι η τουρκική εταιρεία δεν έχει σκοπό ούτε να νοικιάσει αυτά τα σπίτια σε Έλληνες. Χτίζει η δικιά μας γη όταν εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα κοτέτζι στην Τουρκία προκειμένου να πουλήσει τα σπίτια αποκλειστικά σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται για Golden Visa και αυτοί μπορεί να είναι είτε Τούρκοι, είτε Πακιστανοί, είτε Ινδοί από αυτούς που ήθελε να προσκαλέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά αυτή η μεγάλη επένδυση πόσο μεγάλη είναι ρε παιδιά? Για να αποκτήσει κάποιος Golden Visa με αγορά ακινήτου το οποίο βρίσκεται στη Χαλκιδική θα πρέπει να δαπανίσει τουλάχιστον 400.000 ευρώ για την εξαγορά αυτού του ακινήτου. Άρα οι μάγκες οι Τούρκοι επενδύουν 10 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσουν τα σπίτια αυτά τουλάχιστον 400.000 ευρώ το καθένα και να τσεπώσουν 70 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για 700 και βάλε τις 100 απόδοση και μάλιστα πολύ άμεσα. Και πώς γίνεται αυτό? Μα φυσικά με την ευλογία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορεί να είναι κάποιο fast tracker από αυτά εδώ που μας λέει με τα μανικετό κουμπά του, ή μπορεί να είναι κάποια άλλη επένδυση που θα δημιουργήσουν καημό και στεναχώρια στην Ελλάδα και όχι φυσικά ανάπτυξη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να αποβλακώσει και να σκοτώσει τους Έλληνες.
3: Αυτό πιστεύετε?
2: Κάνει ό,τι μπορεί. Και το κάνει αρκετά αποτελεσματικά.
3: Πάμε στους νέους 20 και 30 ετών, δεν τους αφήνεται απ' έξω και εδώ τα στοιχεία μάλλον δείχνουν ποιο είναι το μέλλον της χώρας. Ουσιαστικά το αύριο της, για να μην πω το σήμερα. Νέοι 20 έως 30 ετών στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε να πούμε?
2: Για πρώτη φορά οι νέοι 20 με 30 ετών είναι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
3: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
2: Ο πληθυσμός αυτός φθήνει. Σκεφτείτε λοιπόν όλο το γερασμένο μας πληθυσμό που θα πρέπει να συντηρηθεί από την αγωνιώδη εργασία κάτω από απάνθρωπες συνθήκες αυτού του λιγότερου από ένα εκατομμύριο ανθρώπων. 36% μείωση τα τελευταία 20 χρόνια. Ραγδαία μετανάστευση, ειδικά σε ανθρώπους που θα είχαν περισσότερα να προσφέρουν. Σε αυτούς που είναι εξειδικευμένοι, σε αυτούς που έχουν ικανότητες παραγωγικότητας μεγαλύτερη. Χειρότερο προφίλ υγείας από τους έφηβους πρακτικά. Οι περισσότεροι είναι ήδη γερασμένοι σε βιολογική ηλικία. Έχουμε μετρήσεις που προσπαθούμε να δούμε το συνολικό προφίλ υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά στην πράξη να είναι 55 ήδη. Mm. Και με το που θα φτάσει 30 να είναι 68-70.
3: Άρα γερασμένος εσωτερικά λέτε.
2: Γερασμένος εσωτερικά. 40% από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 5.000 ευρώ. 34% έχουν 5 με 10.000 ευρώ.
3: Άρα μου λέτε ότι το 74% των νέων 20-30 ετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημά τους.
2: Ναι.
3: Σε μια παραγωγική ηλικία. Έτσι.
2: Σε μια ηλικία που θα έπρεπε κάποιος να ανθίζει και να κοιτάει το μέλλον δημιουργικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει τον μήνα, ακόμα και αν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες του, αν μείνει με τους γονείς ή με τους παππούδες ή τους θείους ή δεν ξέρω τι, ίσως και τρώει ελάχιστα και δεν κάνει τίποτα. Μόνο ένας στους 1.500 έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, που είναι το μέσο εισόδημα για νέους αντίστοιχης ηλικίας στις ΗΠΑ. Δεν λέω ότι οι ΗΠΑ είναι παράδεισος. Έχουμε και εκεί φτωχούς ανθρώπους. Mm-hmm. Όμως, ο μέσος νέος αυτής της ηλικίας στην Ελλάδα, μόνο ένας στους 1.500 νέους φτάνει αυτό το μέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγική εικόνα και ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι η κοινωνία αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Η χώρα αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Εγώ απλώς προσπαθώ να βγάλω την επόμενη μέρα. Η κοινωνία αυτή και αυτή η χώρα είναι πεθαμένες. Είναι για τα μπάζα. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα πάω καν να ψηφίσω. Στις εκλογές του 2023, 55% αποχή στις ηλικίες 17-34, 68% αποχή στις εκλογές του 2024. Με αγωνιώδεις προσπάθειες διαφόρων πολιτικών αλητήριων να κερδίσουν κάποιες ψήφους νέων στο TikTok.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αυτή η χώρα έβαλε φυλακή τους τραπεζίτες της, ενώ άφησε τις τράπεζές της να χρεοκοπήσουν. Σήμερα είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Μιλάμε φυσικά για την Ισλανδία. Το 2008, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το τραπεζικό σύστημα της χώρας κατέρευσε ολοσχερώς. Οι τράπεζες της χώρας είχαν διωγγωθεί τόσο πολύ που το χρέος τους ήταν 10 φορές μεγαλύτερο από το συνολικό ΑΕΠ της χώρας. Όταν λοιπόν η φούσκα έσκασε, η οικονομία βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού. Και τι κάνουν συνήθως τα κράτη σε τέτοιες περιπτώσεις? Παίρνουν τα λεφτά των φορολογούμενων και διασώζουν τις τράπεζες, μεταφέροντας το χρέος στις πλάτες των πολιτών. Τα γνωστά bailouts. Η Ισλανδία όμως έκανε το αδιανόητο. Αρνήθηκε να τη σώσει. Αντιθέτως, τη άφησε να χρεοκοπήσουν, προστάτευσε μόνο τις καταθέσεις των πολιτών της και άνοιξε τεράστιες έρευνες για απάτη και χειραγώγηση της αγοράς. Το αποτέλεσμα, πάνω από 30 κορυφαίοι τραπεζίτες και στελέχοι καταδικάστηκαν και μπήκαν κυριολεκτικά στη φυλακή. Ναι, η χώρα πέρασε μια πολύ σκληρή ύφεση και επιβλήθηκαν capital controls, αλλά επειδή έκανε ένα καθαρό οικονομικό restart χωρίς να φορτωθεί τοξικά χρέη, η οικονομία της ανέκαμψε ραγδαία. Σήμερα η Ισλανδία έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες βιωτικού επίπεδου στον πλανήτη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Υπάρχουν δύο αποκαλύψεις μέσα στη ραστόνη του καλοκαιριού. Η μία έχει σχέση με το μπλε βαν, το οποίο βρίσκεται εκεί την 1η Μαρτίου, την επόμενη μέρα της σύγκρουσης, όπου είναι χωρίς χαρακτηριστικά. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν ανήκει ούτε στην περιφέρεια, ούτε στο Δήμο, ούτε στην αστυνομία, ούτε
6: είναι
5: στην περιοχή.
6: Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα.
5: Είναι αυτό που βλέπουμε, το μπλε με τις κίτρινες γραμμές.
7: Ευχαριστούμε πολύ και τον Γιώργο Μουγκάνη, τον σκηνοθέτη μας, που είναι και στη συντροφιά μας, μας δίνει όλο το υλικό. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
5: Όπου ναι, μεν είναι στις φωτογραφίες της δικογραφίας, αλλά δεν έχει γίνει καμία ανάλυση. Εδώ βλέπουμε να φορτώνεται αυτό το βαν. Και μέχρι ένα σημείο που μπόρεσε ο ερευνητής, ο ανεξάρτητος ερευνητής, ο κύριος Ροδόπουλος, να κάνει έρευνα, δεν ανήκουν οι πινακίδες του πουθενά. Επομένως, εμείς θέλουμε να μάθουμε, σαν γονιός, τι είναι αυτό το βαν, με ποιανού εντολή βρίσκεται εκεί, τι φορτώνει, πού το μεταφέρει και πού το ξεφορτώνει. Προφανώς, ό,τι υπάρχει στο πεδίο της σύγκρουσης είναι αποδεικτικό υλικό. Και αυτό το αποδεικτικό υλικό φορτώνεται σε ένα βαν χωρίς χαρακτηριστικά, σαν να είναι ιδιωτικό, και δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν αυτά τα αποδεικτικά υλικά.
7: Θέλω να απαντήσεις όλα αυτά τα ερωτήματα που δεν
6: είναι ένα βαν φάντασμα και ζητάτε να μάθετε τα πώς και τα γιατί.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Μπορούν οι Ισραηλινές εταιρείες να επηρεάσουν ή να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα? Οι γαλλικές αρχές ερευνούν αυτή την περίοδο παρέμβαση της Ισραηλινής εταιρείας Black Core εναντίον υποψηφίων της αριστεράς. Και από αυτή την έρευνα προέκυψε ότι η εταιρεία είχε αναμειχθεί επίσης σε εκλογές στη Νέα Υόρκη, στη Σκωτία, στην Αγγόλα και στο Τόγκο. Η Black Core δημιουργούσε μεταξύ άλλων ψεύτικα προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιτίθεται σε πολιτικούς. Το ίδιο είχε αποκαλυφθεί ότι έκανε παλαιότερα η Ισραηλινή ομάδα Χόρχε, ο δημιουργός της οποίας υποστήριξε ότι είχε ανατρέψει αποτελέσματα σε τουλάχιστον 30 εκλογικές αναμετρήσεις. Στη Σλοβενία ερευνάται η εμπλοκή της Ισραηλινής εταιρείας Black Cube στις εκλογές του Μαρτίου του 2026. Πρόκειται για μια εταιρεία πρώην στελεχών Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, στην οποία παρεπιπτόντως απευθύνθηκε ο γνωστός βιαστής Harvey Weinstein για να συγκαλύψει τις εναντίον του κατηγορίες. Το 2016, δύο υπάλληλοι της εταιρείας συνελήφθησαν στη Ρουμανία για ψηφιακή παρενόχληση και κατασκοπία εναντίον της εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση. Ένα χρόνο αργότερα, η εταιρεία εντοπίστηκε στην Ουγγαρία να παρεμβαίνει εναντίον πολιτικών της αντιπολίτευσης πριν από τις εκλογές. Και εδώ δεν συζητάμε καν για τις παρεμβάσεις των Ισραηλινών πρεσβειών, όπως αυτή που έγινε στο Λονδίνο και πιστεύετε ότι οδήγησε στην ανατροπή του Τζέρεμι Κόρμπιν. Δεν συζητάμε επίσης για το ρόλο του Ισραηλινού λόμπι στις εκλογές ή για το πώς επηρεάζουν πολιτικές εξελίξεις συστήματα όπως το Predator ή το Pegasus. Συζητάμε μόνο για Ισραηλινές ιδιωτικές εταιρείες που υπόσχονται να ανατρέψουν εκλογικές μάχες. Μπορεί λοιπόν να συμβεί ή να έχει ήδη συμβεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα? Το 2023, διεθνής δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η ομάδα Χόρχε είχε γραφεία στη χώρα μας. Το 2026, η Ισραηλινή εφημερίδα Χάρετς αποκάλυψε ότι πριν από τις εκλογές του 2022, ανώτερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Σταύρος Παπασταύρου, ήρθαν σε επαφή με την Ισραηλινή εταιρεία Perception. Στην Perception, που ειδικεύεται σε επιχειρήσεις επηρεασμού της κοινής γνώμης, συμμετέχουν πρώην στελέχη μυστικών υπηρεσιών και συνεργάτες του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου και του Προέδρου Χέρτζοκ. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αν δρούν στην Ελλάδα Ισραηλινές εταιρείες που υπόσχονται να επηρεάσουν εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό το ξέρουμε. Το ερώτημα είναι γιατί δεν τις ερευνά η ελληνική δικαιοσύνη.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο.

κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε. Εκείνο μέσα μας.

0: υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση, αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσουμε έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει, αν θέλει, την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα οπλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε η πολιτική, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας, που είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Yeah. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όπως λέτε, δεν πέρασαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει 2 κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παραίτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Παπαδοδημοκρατία μας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Εδώ προχθές διάβαζα στον τύπο ότι μια τουρκική εταιρεία που έχει αγοράσει την Καλλικιδική πήγε ένας Έλληνας να αγοράσει σπίτι και λέει: δεν πουλάμε σε Έλληνες. Γιατί ρε μεγάλη, δεν πουλάτε σε Έλληνες? Εμείς λέει: πουλάμε σε Τούρκους για να έρχονται με Golden Visa. Που σημαίνει δεν είναι επένδυση, σημαίνει ότι αγοράζουν τη γη μας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τα λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Τα δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
5: Σε καθημερινή βάση καθερόμαστε συνεχώς εναντίον του κράτους. Όμως, έχετε αναρωτηθεί ποιο είναι αυτό το κράτος? Καταφέρεστε εναντίον του κράτους που αποτελείται από όλους εμάς? Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η βολική αυταπάτη. Το κράτος στελεχώνεται από ανθρώπους, από εμάς, από την κοινωνία. Από τον πατέρα σου, τη μάνα σου, την κόρη σου, τον ξάδερφό σου, την ανιψιά σου. Δεν είναι απρόσωπο, δεν είναι ένα τέρας που ήρθε εδώ να μας καταδυναστεύει. Ούτε ήρθαν εξωγήινοι να διοικήσουν το κράτος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν, μας διοικούν, δεν προέρχονται από εμάς, από αυτή την κοινωνία που ζούμε. Δυστυχώς καταφέρεστε εναντίον του καθρέφτη σας. Θέλουμε αξιοκρατία μόνο μέχρι την ώρα που ίσως να χρειαστούμε και το γνωστό μας. Θέλουμε ισονομία μέχρι να μας πιάσουν να παρανομούμε. Θέλουμε διαφάνεια μέχρι η συναλλαγή κάτω από το τραπέζι να μας συμφέρει. Θέλουμε αυστηρούς νόμους για όλους τους άλλους και μια μικροεξυπηρετησούλα όταν έρθει η δική μας σειρά. Και ύστερα τι κάνουμε? Επιστρέφουμε στο σπίτι μας, ανοίγουμε το ίντερνετ, πληκτρολογούμε και καταγγέλουμε το διεφθαρμένο κράτος. Δεν είμαστε όμως εμείς, είναι οι άλλοι, κάποιοι εξωγήινοι. Και έτσι φτάνουμε στη μεγαλύτερη κοινωνική υποκρισία. Ο πολιτικός που συναλλάσσεται, ο δημόσιος λειτουργός που χρηματίζεται, ο επαγγελματίας και ο επιστήμονας που εξαπατά και ο πολίτης που ψάχνει το παραθυράκι κάθε φορά που τον εξυπηρετεί, αποτελούν όλες αυτές τις διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας κοινωνικής παθογένειας. Η διαφθορά δεν χρειάζεται και ούτε απαιτείται να ξεκινήσει από τα εκατομμύρια. Αρχίζει καθημερινά από την κάθε μικρή παραχώρηση. Και κάποια στιγμή όλο αυτό ονομάζεται κανονικότητα. Και έτσι διαβρώνεται μία κοινωνία, άλλωστε νομίζω αυτό έχει συμβεί ήδη. Και στο τέλος, αφού υπάρχει διαφθορά από τη βάση της κοινωνίας, αρχίζει μετά και παραπονιέται και καταφέρεται εναντίον όλων αυτών που έχει εκλέξει, τους αντιπροσώπους της. Όσους δηλαδή έχει αναδείξει, όσους εξέθρεψε και τοποθέτησε μέσα σε αυτούς τους θεσμούς που τώρα κατηγορεί. Λες και αυτός δεν μοιάζει με όσους έβαλε εκεί. Θα σας στεναχωρήσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πολιτική που έχουμε στην Ελλάδα είναι ο καθρέφτης της βάσης της κοινωνίας. Αυτές τις αξίες φαίνεται ότι έχει η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πριν αναρωτηθούμε όλοι μαζί για πολλωστή φορά που είναι το κράτος, ίσως να υπάρχει μία πολύ ενοχλητική ερώτηση. Όλοι εμείς που είμαστε... Άρα αν σας βολεύει να θεωρείτε ότι το κράτος είναι απρόσωπο, θα πρέπει να κοιταχτείτε στον καθρέφτη σας.
1: Ερτ Όπεν, Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ξέρεις γιατί ανατείνεξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηχανήματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει η καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
7: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση, η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Δυστυχώς, η Ελλάδα έχει καταληφθεί και κατακλειστεί από διάφορα νούμερα άχρηστοκράτες που εξουσιάζουν, καταχρώνται και παραχαράσουν το εξαντλημένο παρόν και εγγυώνται με την τυποτένια και θρασίδηλη αλαζονία τους το σκοτεινό μέλλον της χώρας. Πριν από λίγους μήνες, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνέκρινα δύο χώρες που έχουν σχεδόν το ίδιο πολίτευμα, δημοκρατία στην επιφάνεια αλλά ουσιαστικά πεφωτισμένη ή τουλάχιστον δήθεν πεφωτισμένη οικογενειοκρατία, de facto ολιγαρχία και στη σημασμένη ελευθερία του τύπου. Ελλάδα και Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη με 4 φορές μεγαλύτερο κατακεφαλή εισόδημα, στην κορυφή της ανταγωνιστικότητας στον κόσμο, ενώ η Ελλάδα ασθμένοντας την 59η, στην κατάταξη PISA για την εκπαιδευτική δεξιότητα 15χρονων μαθητών, με τα δεδομένα του 2022 όταν έδωσε αυτή την ομιλία, πρώτη η Σιγκαπούρη, 44η η Ελλάδα, ουσιαστικά πολύ κάτω από τον μέσο όρο. Ισχυρό brain gain, επιστήμονες, δημιουργοί, επιχειρηματίες, η νέα γενιά, η νέα πραγματικότητα προσελκύεται από τη Σιγκαπούρη. Ισχυρό brain drain, χάνουμε τους καλύτερους συνεχώς, μια διαρκής αφέμαξη από την Ελλάδα. Στις θετικές επιστήμες είμαστε κάτω από την Αλβανία και από το Μαυροβούνιο. Στα μαθηματικά κάτω από την Ουκρανία και αμέσως δίπλα στο Αζερμπαϊτζάν και τη Μογγολία. Στην κατανόηση κειμένου κάτω από τα Αραβικά Εμιράτα, Λάτβια και το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ναι, είναι η κόπη μια ζωή η οποία δεν είναι πια. Το θέμα είναι ότι ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο αυτό πολύ όμορφο τόπο το γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και τον εξουσιάζουν, αλλά δεν τον αγαπούν διόλου. Και επειδή δεν τον αγαπούν τον τόπο αυτό, όσοι από εμάς τον αγαπάνε και προσπαθούν να φτιάξουμε μια γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, για αυτό, για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο κτλ., έρχεται μια ώρα σαν αυτή, όπου κάποιοι που στείνανε κάπου μια ανεμογεννήτρια, αφήσανε μια παράληψη, κάτι καλώδια, κάτι, ας πούμε, άλλη αιτία, κάθε φορά είμαι εδώ 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Δεν είναι ότι έκανε ένα σπίτι, πόσο κάνει μωρέ αυτό το σπίτι τώρα τι κάνει. Πόσο κάνω αυτό το σπίτι, 8 καρδιές. Πόσο κάνω 8 καρδιές. Άσε με τώρα, μωρέ. Δεν έχω συναισθήματα αυτή τη στιγμή κανένα. Δεν θέλω να εκφράσω το κύριο συναισθημά μου, γιατί εκεί που απευθύνεται, αυτοί που θα τα ακούσουν θα νομίζουν, όπως τους είπε και ένας ακαδημαϊκός άλλος, ότι εσύ νομίζεις ότι ψιλοβρέχει, ενώ έχεις φάει του κόσμου τη ροχάλα.
3: Αχ, άσε με τώρα. Τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία. Υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα, πού πήγε, σας ερωτώ πού πήγε ή μάλλον πού την πήγανε.
4: Ευχόμαστε όλοι στο τελευταίο έντρο που θα αντέξει αυτές τις φωτιές να σας κρεμάσουν ανάποδα. Όλους εσάς που χωρίς ίκτο, έλεος και ίχνος ανθρωπιάς κατακάψατε τη χώρα μας, κατακάψατε περιουσίες, κατακάψατε ζωές.
5: Άσε τώρα το παραμύθι, εσείς. Εμείς οι Έλληνες, από ποιος πούμε εμείς οι Έλληνες. Πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
2: Τι ιδέες είναι αυτές,
1: Παπέ? Η κλήση σας καταγράφεται.
2: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα?
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Βρικόλακες, του Χένρι Κλίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
6: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
7: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
6: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
7: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
5: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
8: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
9: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
10: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
9: Σας τορκίζομαι.
8: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
9: Βασισμένο στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
11: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
9: Πρωταγωνιστών Γιάννης Στεφόπουλος,
12: Μαρία Παπαλάμπρου.
11: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
8: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε στο στούντιο έναν καλεσμένο, τον οποίο τον κυνηγούσαμε αρκετό καιρό να το φέρουμε εδώ για να κάνουμε μια συζήτηση. Είναι απέναντί μου στο στούντιο του Μητέρη Νιούς ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος, οικονομολόγος και βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Απλά συνήθως δεν προλαβαίνω.
0: Είναι απολύτως κατανοητό. Είστε από τους βουλευτές που εργάζονται.
1: Ναι,
0: που
1: ναι, ναι,
0: απλά σας παρακολουθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στο Twitter, στο Ninex, εν πάση περιπτώσει, πώς το λένε, και έχετε ένα ταλέντο στα πολύ μικρά κείμενα που σας επιτρέπει το X να εξηγείτε τα οικονομικά σε εμάς τους αδαείς. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό αντίδοτο σε αυτό που λέμε κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι όταν κανείς γνωρίζει την οικονομία, και δεν γνωρίζω απλά, αγαπάω τα οικονομικά, είναι μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο, τότε καταλαβαίνει πώς πρέπει να τα εξηγήσει σε αυτόν που δεν γνωρίζει. Γι' αυτό ακριβώς κάνω.
0: Έχουμε λοιπόν από τη μία το κυβερνητικό αφήγημα ότι όλα πάνε καλά, και από την άλλη έχουμε την καθημερινότητα, αυτό που ζούμε. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που έρχεται ο χειμώνας, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με τα καύσιμα και γιατί η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι χρειάζεται άδεια από την Κομισιόν για να πάρει κάποια ουσιαστικά μέτρα ώστε να μην πληρώσουμε, να μην δώσουμε τον εφρό μας, που λέμε έτσι απλά.
1: Η άμεση απάντηση θα ήταν ακριβώς επειδή δεν πάμε καλά.
0: Επειδή δεν πάμε καλά.
1: Και αυτό το γνωρίζει η Κομισιόν. Μπορεί στον κόσμο να επικρατεί η προπαγάνδα, αλλά η Κομισιόν που γνωρίζει πολύ καλά τα δικά μας οικονομικά. Θα σας πω έτσι ότι από το 2019 μέχρι το 2025. Το κρατικό μας χρέος, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ κρατικού χρέους και δημοσίου χρέους. Η διαφορά είναι το κρατικό χρέος είναι αυτά που πραγματικά χρωστάει το κράτος και στο δημόσιο χρέος αφαιρούνται αυτά που χρωστάει στους φορείς της κυβέρνησης. Φορείς της κυβέρνησης είναι ο ΕΦΚΑ, είναι ο ΑΚΑΓΕ, ο οποίος έχει πάρα πολλά χρήματα, είναι οι συντάξεις των μελλοντικών γενιών. 23 δις έχει μόνο ο ΑΚΑΓΕ, για να καταλάβετε. Mm-hmm. Και άλλοι οργανισμοί. 1500 περίπου, δεν αξίζει τον κόσμο να τις απαριθμίσει κανείς. Άρα από το κρατικό χρέος αφαιρούνται αυτά και μένει το δημόσιο χρέος. Αυτό είναι γενικώς αποδεκτό όσον αφορά το δείκτη δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ. Στην προκειμένη περίπτωση το κρατικό μας χρέος είναι στα τέλη του 2025 πάντα ήταν 427 δισεκατομμύρια, ενώ το δημόσιο χρέος ως προς τα ΑΕΠ είναι περίπου 361. Γιατί από τα 427 αφαιρούνται τα χρήματα που έχει δανειστεί το κράτος μεσορέπως από τους φορείς. Αυτά για να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, το πώς δανείστηκε το χρέος, γιατί θεωρώ ότι είναι τεράστιο σκάνδαλο το οποίο δεν έχει καταλάβει κανείς ακόμη. Συνήθως τα κράτη δανείζονται από τους φορείς για να αντιμετωπίσουν προβλήματα ρευστότητας. Δηλαδή, όταν κάποια στιγμή λείπει ένα συγκεκριμένο ποσό και δεν υπάρχει στα ταμεία, δανείζεται από τους φορείς και το ανακυκλώνει. Αυτό το ποσό, όταν το παρέδωσε κατά κάποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία το 2014, ο Σαμαράς τότε, ήταν στα 8 δις. Είναι φυσιολογικό στα 8 δις. Είναι κάτι που το δανείζεις και το επιστρέφεις. Ο Τσίπρας το έφτασε στα 22 δις και η Νέα Δημοκρατία το έχει πάει στα 65 δις.
0: 65
1: δις, εκ των οποίων τα 50 δις περίπου, το βλέπει κανείς, τα 50 δις περίπου καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Δηλαδή, αν θα πρέπει κάποια στιγμή να το επιστρέψει, δεν έχει να το επιστρέψει, οπότε θα πρέπει να δανειστεί. Και ποιος θα μας δανείσει 50 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνετε. Το λέμε 50 δις επειδή σταθερά αυτό το χρέος είναι πάνω από 50 δις. Πρόσφατα ήταν στα 65 δις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από εκεί παίρνει τα χρήματα και γι' αυτό το λόγο δεν ενοχλεί και τους δανειστές. Γιατί αν κάποια στιγμή χαθούν αυτά τα χρήματα, θα χαθούν από τα συνταξιοδοτικά ταμεία, θα χαθούν από τον ΕΦΚΑ, θα χαθούν από φορείς Έλληνες, από ό,τι δεν τους ενδιαφέρει.
0: Δεν είναι και πολύ αισιόδοξη εικόνα λοιπόν.
1: Αυτή είναι όμως η εικόνα, η πραγματικότητα.
0: Και όλα αυτά που μας λένε για τα πλεονάσματα και τα υπερπλεονάσματα, μάλιστα έκανε μια δήλωση ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα δεν παράγει μόνο πρωτογενή πλεονάσματα, παράγει και πραγματικά πλεονάσματα.
1: Ναι, ναι. Πρωτογενή είναι πρωτόκον. Ναι. Και δημοσιονομικά είναι αφού αφαιρεθούν οι τόκοι. Mm. Πράγματι παράγει δημοσιονομικά πλεονάσματα, ελάχιστα όμως, σε τάξη του 1,5% του ΑΕΠ, αλλά αυτά τα παράγει μέσω της υπερφορολόγησης. Και πώς γίνεται η υπερφορολόγηση για να παραχθούν αυτά τα πλεονάσματα, θα πάμε μετά στο χρέος, γίνεται με τον μέσο του πληθωρισμού. Δηλαδή, το πραγματικό μας ΑΕΠ από το 19 μέχρι το 25, παίρνουμε πάντα αυτά τα χρόνια, επειδή σε αυτά τα χρόνια κυβερνάει η σημερινή κυβέρνηση, το πραγματικό μας ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 20 δις και το ονομαστικό, δηλαδή μαζί με τον πληθωρισμό, έβαλε ακόμη 44 δις επάνω. Δηλαδή από 185 πήγε στα 205 περίπου τώρα στα νούμερα το πραγματικό ΑΕΠ και με τον πληθωρισμό πήγε στα 248. Σε αυτά τα 44 δισεκατομμύρια που πρόσθεσε ο πληθωρισμός, να σκεφτείτε ότι οι φορολογικές εισπράξεις του κράτους είναι περίπου 28%. Άρα καταλαβαίνετε ότι 12 δισεκατομμύρια εισπάται μόνο από τον πληθωρισμό. Οπότε έχει δυνατότητες να λέει ό,τι λέει. Ταυτόχρονα, όσον αφορά το χρέος, κοιτάζουμε το χρέος ως προς το ΑΕΠ, που σας είπα, το δημόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ, που σας είπα ότι αφαιρεί τα υπόλοιπα που έχουν οι φορείς, και κοιτάζουμε το κρατικό χρέος που χρωστάει σε όλους συν τους φορείς. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό. Αυτό, παρά τα δημοσιονομικά πλεονέσματα που έχουμε, αυξάνει κάθε χρόνο. Αυτός ο ορισμός του κρατικού χρέους βγαίνει μία φορά το χρόνο μόνο από τον ΟΔΙΧ, από τον Οργανισμό Δημοσίου Χρέους, για να δείξει ακριβώς πόσο είναι το κρατικό χρέος. Και το βλέπετε ότι αυξάνεται συνεχώς. Άρα η απορία μας είναι, η δικιά μου τουλάχιστον απορία, είναι πώς είναι δυνατόν να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα και ταυτόχρονα αυξάνει το χρέος. Είναι ένα πρόβλημα που.
0: Ούτε εσείς το έχετε απαντήσει, δηλαδή.
1: Δεν απαντιέται. Έχω κάνει πολλές ερωτήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με αυτό. Θυμάμαι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής που δεν ήξερε καν τα 427 δις. Αυτό και μου έκανε εντύπωση. Μετά το διαπίστωσα βέβαια και το είδε, γιατί είναι γραμμένο, δεν το λέω. Είναι ένα θέμα μεγάλο. Τώρα, αυτό που ισχυρίζεται συνεχώς η κυβέρνηση είναι ότι μειώνει το δημόσιο χρέος ως προς τα ΕΠ. Αφού πρώτα το αύξησε. Μην ξεχνάμε ότι το αύξησε. Ήταν 180 και το πήγε 205. Αφού το αύξησε πρώτα, μετά λέει δεν υπολογίζει από το 180, υπολογίζει από το 205.
0: Ναι.
1: Ωραίο τέχνασμα αυτό.

0: 2032. Γιατί μετά το 2032? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετούμε το χρέος που έχουμε πάρει από τον ESF, είναι ένας μηχανισμός ευρωπαϊκός, αυτό είναι περίπου 96,5 δις, και δεν εξυπηρετούμε και τους στόκους αυτού του χρέους. Οι τόκοι μέχρι σήμερα είναι στα 19 δις. Μέχρι το 2032 θα περάσουν τα 25 δις. Οπότε σήμερα δεν εξυπηρετούμε 96,5 συν 25. Δηλαδή 120 δις. Δεν τα εξυπηρετούμε. Δηλαδή δεν πληρώνουμε ούτε τόκους ούτε δόσεις. Ναι. Αυτά θα έρθουν μετά το 2032. Τότε η κυβέρνηση λέει ότι θα βρει έναν τρόπο διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, ούτως ώστε να μην έρθουν μαζεμένα, να έρθουν λίγα-λίγα, δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Μακάρι να το κάνει. Όλοι μας το επιθυμούν. Αλλά να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετούμε 427, εξυπηρετούμε 305, πόσο μένει να αφαιρέσουμε τη διαφορά. Ναι. Τεράστια διαφορά.
1: Εάν δεν βρούμε τρόπο διαπραγμάτευσης το 2032.
0: Εάν δεν βρούμε τρόπο διαπραγμάτευσης, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και πιστεύω γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να προετοιμαστεί η κυβέρνηση και να μην δώσει πολλά στον κόσμο και όλα αυτά τα πράγματα. Ένας από τους λόγους. Μου ρωτήσαμε όμως και κάτι άλλο προηγουμένως. Σε σχέση με το αν μπορεί να διαπραγματευτεί, αν μπορεί η κυβέρνηση να δώσει παραπάνω. Η κυβέρνηση έχει διαπραγματευτεί, το τονίζω, διαπραγματευτεί ένα ανώτατο όριο δαπανών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το διαπραγματεύτηκε. Ένας άλλος μπορούσε να το διαπραγματευτεί αλλιώς. Προφανώς αυτό που διαπραγματεύτηκε δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Αυτό είναι νόητο. Έχει δώσει το λόγο του. Πώς να το πει κανείς, ας πούμε, πιο απλά.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό είναι ο λόγος.
1: Μία απορία ακόμη. Επειδή διάβαζα και ένα tweet του κυρίου Άθωνη Γεωργιάδη που ασχολείται με την οικονομία.
0: Ασχολείται με την οικονομία,
1: και έδινε συμβουλές στη Γαλλία, γιατί πρέπει να γίνει στη Γαλλία.
0: Δώσουμε εμείς συμβουλές στη Γαλλία.
1: Και κατέληγε το tweet ότι πόσο σοφή επιλογή ήταν η επιλογή που έκανε ο Πρωθυπουργός να προπληρώσουμε τους δανειστές.
0: Θυμάμαι, επειδή μου είχε γράψει και εμένα κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο tweet και του είχα απαντήσει. Δεν υπάρχει πιο ανόητο από αυτό που είπε. Γιατί τη στιγμή που έχεις κάποια χρήματα, γιατί να αποπληρώσεις τους δανειστές? Και μάλιστα όταν αυτά τα χρήματα είναι τα GLS, αυτά που έχουν δανειστεί με το πρώτο μνημόνιο από τα κράτη της Ευρώπης, είναι περίπου 52 δις. Από αυτά έχουμε πληρώσει ήδη τα 28. Τη στιγμή λοιπόν που έχεις δανειστεί από τα κράτη της Ευρώπης, μακροπρόθεσμα, από θεσμικούς, όχι από τις αγορές δηλαδή που μπορούν να σου κάνουν επιθέσεις και οτιδήποτε άλλο, για ποιο λόγο να τα πληρώσεις πίσω? Ταυτόχρονα τα έχεις δανειστεί με ένα μέσο επιτόκιο 1,45. Αυτό, επειδή κανονικά αυτά τα GLS ήταν Euribor συν 0,5, ισχυρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών ότι είναι 3% το επιτόκιο.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, το ξέρει πολύ καλά το Υπουργείο ότι είχε κάνει swaps. Δηλαδή, αντιασφάλιση επιτοκίων, ούτως ώστε να διατηρείται χαμηλά το Euribor. Το Euribor λοιπόν το έχει μέσω swaps, το έχει κάνει στα 0,95. 0,95 ή 0,50 που είναι το spread, το από πάνω που παίρνει, πάνω στα 1,45. Όταν σήμερα δανειζόμαστε με 4,5, είναι δυνατόν να αποπληρώνεις χρέη με 1,45.
1: Ναι.
0: Και ταυτόχρονα δεν έχεις ρεζέρβες. Δηλαδή, είναι αυτά τα χρήματα, τα έχουμε. Ωραία. Τυπικά αυξάνουν το χρέος μας. Αλλά και όταν έχουμε ρεζέρβες, έχει κανένα θέμα το χρέος μας?
1: Ναι.
0: Καθόλου. Τα έχουμε στην άκρη. Άσε που μπορούμε να τα τοποθετήσουμε, ας πούμε, σε αμερικάνικο ομόλογα ή ξέρω εγώ σε ευρωπαϊκά, για να είμαστε στο ίδιο και να έχουμε πολύ παραπάνω. Άρα δεν έχει καμία λογική αυτό. Και ταυτόχρονα είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει μια τεράστια παγκόσμια κρίση ομολόγων. Που σημαίνει ότι σε κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε κρίση δανεισμού. Άρα δεν υπάρχει λόγο.
1: Με αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία, πόσο ανήσυχος είστε? Τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εμάς, βέβαια?
0: Κοιτάξτε, το μεγάλο θέμα της Γαλλίας, αν και ο κόσμος συζητάει κυρίως για το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, το μεγάλο θέμα της Γαλλίας είναι το ιδιωτικό χρέος, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάμε για ιδιωτικό χρέος προς δάνεια, ας πούμε, των ιδιωτών απέναντι στις τράπεζες ή στους οργανισμούς όπως έχουμε εμείς. Αυτό είναι πάνω από το 130% του ΕΠ. Αυτό είναι τεράστιο. Για να σκεφτείτε το δικό μας, στο οποίο όμως δεν βάζουμε τα κόκκινα δάνεια, άλλη ιστορία αυτή, στο δικό μας ιδιωτικό. Το συγκρίσιμο, ας πούμε, ιδιωτικό, όσον αφορά τα δάνεια προς τις τράπεζες, είναι 97 σε εμάς. Στη Γαλλία 130. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πάνω από 130, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο.
1: Ναι.
0: Άρα από εκείνη την πλευρά βλέπω ότι υπάρχει κίνδυνο. Από την άλλη, η Γαλλία έχει έλλειμμα προϋπολογισμού που περιβαίνει το 5%. Ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος. Το χρέος αυξάνεται όταν αυξάνεται το έλλειμμα. Δηλαδή, αν πάρουμε μια επιχείρηση η οποία έχει ζημίες. Όταν έχει ζημίες, αυξάνεται το χρέος της. Γιατί κάποιος πληρώνει τις ζημίες, ας πούμε, η τράπεζα ή όπου που δανείζεται.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τα κράτη. Όταν λοιπόν έχει έλλειμμα η Γαλλία και περιβαίνει το 5%, σημαίνει ότι αυξάνεται συνεχώς το χρέος. Τέλη του 25, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο 112, σήμερα είναι στο

0: 119. Λόγω του ότι είχε αυτά τα ελλείμματα. Και το επόμενο θέμα είναι το πολιτικό. Το πολιτικό ρίσκο της χώρας, ναι. Το οποίο καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλο. Έτσι, δεν
1: έχει, ναι, το είδαμε και στη Γερμανία αυτό το πολιτικό ρίσκο.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι μεγάλο. Και η Γερμανία, αν αυξάνονται τα spread, γιατί η Γερμανία έχει μία από τις καλύτερες οικονομίες, ούτε και να λένε, θα δούμε ότι το spread έχει αυξηθεί λόγω πολιτικού ρίσκου. Δηλαδή οι αγορές, πώς να πω, στοιχηματίζουν εναντίον των γερμανικών ομολόγων λόγω του πολιτικού ρίσκου. Στη Γαλλία, βέβαια, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Στη Γαλλία το επιτόκιο πέρασε κάποια στιγμή το 5% και καταλαβαίνετε, 5% είναι τεράστιο ποσό σε τέτοιου είδους χρέη. Της Γαλλίας πρέπει να είναι 3,5-3 εκατομμύρια ή κάτι τέτοιο. Οπότε καταλαβαίνετε, το 5% είναι μεγάλο νούμερο.
1: Για να ξαναρθούμε σε εμάς, όταν μπήκαμε στην εποχή των μνημονίων, στην ίδια εποχή είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει, άρχισε πάλι αυτή η γνωστή κουβέντα, την οποία την κάνουμε χρόνια, την ακούμε χρόνια, πρωτογενής τομέας, η αγροτική παραγωγή, η κτηνοτροφία.
0: Καταρχάς, κακώς μπήκαμε στα μνημόνια.
1: Κακώς μπήκαμε στα μνημόνια.
0: Είμαστε καθαροί. Είμαστε υπερχρεωμένη χώρα. Αλλά μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε οικονομία, να κάνουμε κάποια πράγματα πρωτού φέρουμε τους ξένους και να μας αφήσουν
1: τίποτα. Δεν ήταν μονόδρομος όπως μας παρουσιάστηκε αυτή η λύση.
0: Εκεί πιστεύω ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα, αν μπορεί κανείς να πει, του Σαμαρά και του Βενιζέλου, εκείνη την εποχή είχαμε συγκυβέρνηση, ήταν το PSI.
1: Ναι.
0: Αυτό ένα τέτοιο έγγραφο δεν το υπογράφει κανείς. Να υποθηκεύσει ολόκληρη τη δημόσια περιουσία σου για τόσα χρόνια είναι παράλογο. Δεν θα έπρεπε να γίνει ποτέ. Και εκείνη τη στιγμή εμείς χρωστούσαμε σε γαλλικές και γερμανικές τράπεζες, απλά θα χάνανε τα χρήματά τους. Ναι. Όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα που χρεοκοπεί, δεν κάναμε και κανένα έγκλημα. Η Γερμανία αιματοκύλωσε τον κόσμο το 1900, τότε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και της χαρίστηκε το μισό χρέος. Και το υπόλοιπα με ρήτρα εξαγών. Εμείς τι κάναμε, δεν κάναμε κανένα έγκλημα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στο κράτη.
1: Εμείς αυτοκτονήσαμε όμως, όπως φαίνεται.
0: Εμείς αυτοκτονήσαμε, δυστυχώς.
1: Παρ' όλα αυτά, ενώ θα περίμενε κανένας ότι θα κάναμε συζήτηση και περισσότερο πολύ πράξεις. Αυτό που λέμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα κτλ. Δεν το έχουμε δει. Ο πρωτογενής τομέας πάει από το κακό στο χειρότερο. Και θέλω να σας ρωτήσω αν.
0: Αυτό λέμε συνεχώς.
1: Όλη αυτή η ταλαιπωρία που έχει υποστεί η ελληνική οικονομία και οι πολίτες της χώρας, βέβαια, πρώτα απ' όλα. Υπάρχουν ακόμα δυνατότητες και δυνάμεις που θα μπορούσαμε έστω και τώρα, αν θεωρητικά βρίσκαμε μια κυβέρνηση.
0: Ναι, θα μπορούσαμε. Δεν υπάρχει, μπορεί να απογοητεύεται κανείς με αυτά που λέω και αυτά που ακούει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Λέμε τα προβλήματα κάτω από τις συγκεκριμένες πολιτικές που υπάρχουν. Εάν αλλάξουν οι πολιτικές, αλλάζει. Αυτό το θέμα του παραγωγικού μοντέλου, μάλλον μοντέλο παραγωγής, γιατί δεν έχουμε παραγωγικό μοντέλο. Άμα δεν έχουμε παραγωγή, τι θα πει αυτό. Αυτό το μοντέλο παραγωγής είναι διαχρονικό και επιδεινώνεται κάθε φορά. Τι σημαίνει, ότι ο τριτογενής τομέας που είναι οι υπηρεσίες, και στις υπηρεσίες έχουμε κυρίως τον τουρισμό. Και τις μεταφορές, όταν λέμε μεταφορές, κυρίως ναυτιλία, ότι το γενές μας τομέας είναι στο 80%. Ο δευτερογενής είναι στο 16%, αλλά μαζί με τις κατασκευές, γιατί κανονικά πρέπει να χωρίζει κανείς τη βιομηχανία και τις κατασκευές. Μαζί με τις κατασκευές στο 16% και ο πρωτογενής είναι κάτω από 4%. Αυτό είναι το λάθος μοντέλο που έχουμε. Γιατί δεν έχουμε παραγωγή. Και οι υπηρεσίες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το εξωτερικό. Και εδώ έρχεται ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχουμε, τα ελλείμματα, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Αφορά τον ιδιωτικό τομέα κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή είναι αυτά που εξάγουμε και αυτά που εισάγουμε μαζί με τις υπηρεσίες, όχι μόνο αγαθά που έχουμε εμπορικό έλλειμμα. Τρεχουσών συναλλαγών σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνει και τις υπηρεσίες, δηλαδή τον τουρισμό και την ναυτιλία. Όλα αυτά μαζί μας βγάζουν συνεχώς έλλειμμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε. Αυτό ήταν περίπου 1,5% το 2019. Και πρόσφατα έχει φτάσει στο 6%. Και πέρασε το 6%. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι παράγουμε λιγότερα ή μάλλον εισάγουμε περισσότερα από ό,τι εξάγουμε και αγαθά και υπηρεσίες. Άρα χρεωνόμαστε στο εξωτερικό. Αυτό το χρέος, γιατί υπάρχει και ένα άλλο χρέος, το εξωτερικό χρέος. Εξωτερικό χρέος είναι αυτό που χρωστάει το δημόσιο και ο ιδιωτικό τομέα στο εξωτερικό. Ναι. Αυτό έχει περάσει τα 597 δις το πρώτο τρίμηνο του 2026. Μάλιστα. 597 δις. Το καταλάβετε, ήταν τεράστιο νούμερο. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα και όχι το θέμα του προϋπολογισμού, το θέμα του ισοζυγίου, γιατί αυτό σημαίνει ότι χρεώνεται η χώρα στο εξωτερικό. Όταν δεν χρεώνεται στο εξωτερικό, είναι καλά. Η Γερμανία, ας πούμε, για να πάρουμε ένα παράδειγμα, τη Γερμανία, αν και η Γαλλία σε αυτό το σημείο δεν είναι τόσο αρνητική, έχει ένα 0,5% έλλειμμα, κάτι τέτοιο. Η Ιταλία είναι θετική. Η Γερμανία, ακόμη και σήμερα, έχει πλεόνασμα που υπερβαίνει τα 200 δισεκατομμύρια το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι και να λένε για τη γερμανική οικονομία είναι ισχυρή. Παραμένει ισχυρή.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το κάνει με έναν τρόπο που δεν αυξάνει μόνο τις εξαγωγές, αλλά μειώνει και τις εισαγωγές. Εμείς έχουμε το ελάττωμα, τεράστιο ελάττωμα, να μην κοιτάμε πώς θα αναπληρώσουμε τα εισαγόμενα αγαθά. Ας αφήσουμε το ότι θα εξάγουμε, που εκεί θα έρχομαι σε ανταγωνισμό με τους ξένους και δεν είναι εύκολα. Τουλάχιστον να μειώσουμε αυτά που εισάγουμε. Άρα υπάρχει λύση. Αρκεί να την κάνουμε μόνοι μας. Και θα δείτε στην Ιταλία ότι, ας πούμε, σαλάτες, φρούτα και οτιδήποτε άλλο, τρώνε μόνο αυτά που είναι εποχικά. Και οι ίδιοι οι Ιταλοί προστατεύουν την οικονομία τους. Κάτι που πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή έχουν και ευθύνη και οι καταναλωτές, οι άνθρωποι. Ναι. Να κοιτάζουν να παίρνουν ελληνικά προϊόντα, όχι να παίρνουν ξένα.
1: Δεν ξέρω τώρα, οι άνθρωποι, εγώ δεν μπορώ να σου πω να ξεχνά, αλλά βρίσκουν και ελληνικά προϊόντα έτσι όπως έχουμε καταδύσει. Δηλαδή,
0: βρίσκουν.
1: Ακούω για κλάδια από τη Νότια Αμερική. Για...
0: Είναι δυστυχώς οι τιμές που παίζουν ρόλο και το ότι έχει εγκαταληφθεί από το γενής τομέας. Δηλαδή, έχετε δίκιο, δεν βρίσκουν. Τη στιγμή που, ας πούμε, οι αγρότες δεν έχουν στήριξη από τις τράπεζες, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Είναι η κατάσταση. Άρα... Να σας ρωτήσω κάτι. Με όλη αυτή την εικόνα που μας περιγράψατε, πόσο φυσιολογικό θεωρείτε μια κυβέρνηση να έχει προχωρήσει σε τέτοιους θηριώδεις εξοπλισμούς και, και για να μην παρεξηγηθώ, όλοι μας λέμε ότι πρέπει να εξοπλιστεί η χώρα. Θα καταλαβαίναμε τη λογική αν βλέπαμε ότι αυτό πηγαίνει παράλληλα με μια ανάσταση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να παράξουμε σφαίρες, όχι διαστημόπλια, δεν λέγω, σφαίρες, ένα τουφέκι. Αντιθέτως βλέπουμε μια φρενίτιδα αγορών πολλών δισεκατομμυρίων που γίνεται με απευθείας ανάθεση και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
0: Είπατε τη μαγική λέξη απευθείας ανάθεση. Επειδή συμμετέχω στην Επιτροπή των Εξοπλιστικών, το βλέπω πραγματικά αυτό που λέτε. Η συνεχής απέτηση που έχουμε όλοι μας, και όχι μόνο εμείς, όλοι όσοι συμμετέχουμε στην Επιτροπή, είναι να συμμετέχει τουλάχιστον η εγχώρια αγορά με ένα 25%, το ελάχιστο. Η κυβέρνηση δίνει πάντα την υπόσχεση αυτό του 25%, δεν κρατάει ποτέ. Δεν κρατάει ποτέ. Εκτός από κάτι με τα ναυπηγεία, που ευτυχώς εμείς είμαστε υπέρ του να υπάρχουν ναυπηγεία και να προσθέτουν στα εξοπλιστικά μας, να βοηθάνε στα εξοπλιστικά μας, αλλά συνήθως δεν το κρατάει ποτέ. Τώρα, το πώς ταιριάζει όλο αυτό που λέτε με την οικονομία της χώρας, δεν ταιριάζει. Δεν μπορούμε να εξοπλιζόμαστε με αυτό το ρυθμό τη στιγμή που δεν έχουμε τα απαραίτητα χρήματα. Απ' την άλλη, βέβαια, στηρίζουμε όλοι τα εξοπλιστικά γιατί ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή που τα έχουμε ανάγκη. Άρα, εκεί πέρα είναι κάπως δύσκολο να αποφασίσει κανείς τι πρέπει να κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Ότι πρέπει εμείς να κάνουμε μόνοι μας είναι δεδομένο. Και αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, είμαστε από τις πρώτες χώρες. Από τις λίγες γνώσεις που έχω στα εξοπλιστικά, που έχουμε εξελίξει drones από πολύ πρωτού υπάρχουν τα σημερινά.
1: Τα σταματήσαμε.
0: Τα σταματήσαμε ακριβώς μετά. Έχω δει την ΕΑΒ, η οποία σε κάποια περίπτωση ήταν πολύ ισχυρή εξαγωγικά. Κοίταξα μόνο τα οικονομικά και τα ζωοπαντά. Ήταν ισχυρή εξαγωγικά και την βλέπω ότι είναι τελείως παρατημένη. Έχω μιλήσει με ανθρώπους από την ΕΑΒ και μου λένε ακριβώς αυτό, ότι έχει παρατηθεί τελείως. Άρα έχουμε δυνατότητες, αλλά δεν τις εκμεταλλευόμαστε. Ούτε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μας επιτρέψετε να σας ενοχλούμε συχνότερα, έστω και μέσω Zoom, να μην σας φέρουμε
0: λίμωνο, στο στούντιο. Λίμωνο, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ναι.
1: Γιατί, όπως είπα και στην αρχή, τα λέτε απλά, κατανοητά για να καταλάβει ο μέσος πολίτης, ο οποίος έχει τα δικά του οικονομικά, βέβαια, κάθε βράδυ που γυρίζει σπίτι.
0: Όλα αυτά που λέμε έχουν αντίκρισμα, ας πούμε, όπως να το πει κανείς, στο μέσο πολίτη.
1: Στο μέσο πολίτη.
0: Ο οποίος βλέπει πολύ καλά. Του λένε ότι δεν υπάρχει θέμα με τις τιμές, το θέμα των τιμών. Η μεγαλύτερη κοροϊδία της κυβέρνησης είναι οι τιμές, είναι η σχέση, μάλλον η ακρίβεια είναι η σχέση μισθών και τιμών. Δεν είναι μόνο τιμές. Δηλαδή, αν είχαμε τριπλάσιους μισθούς, οι τιμές δεν θα μας ήταν πρόβλημα. Άρα, είναι και αυτό μια κοροϊδία.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ να σας ζητήσω συγγνώμη για όσες φορές σας λέω δεν μπορώ, αλλά δεν προλαβαίνω.
1: Είπαμε ότι είσαστε από αυτούς που εργάζονται στη Βουλή και αυτό είναι που προέχει, όχι οι εκπομπές. Εγώ θα προτείνω μάλιστα σε.
0: Έχω και εταιρεία δικιά μου, έτσι. Δουλεύω και στην εταιρεία. Δεν είναι αυτό.
1: Οπότε, εγώ θα προτείνω σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή και έχουν λογαριασμό στο X να σας παρακολουθούν. Οπότε, όποτε ακούνε μια ανακοίνωση κυβερνητική, να μπαίνουν στο λογαριασμό σας. Περίπου άμεσα απαντάτε και λέτε ποια είναι η αλήθεια.
0: Όπου μπορώ, απαντάω.
1: Οπότε να έχουν μια ενημέρωση.
0: Απαντάω ειλικρινά πάντως. Πάντα
1: ναι.
0: Που συμβαίνουν. Ούτε πολιτικά, ούτε καθόλου.
1: Καθαρά οικονομικά.
0: Νούμερα. Και τα νούμερα δεν λένε ποτέ ψέματα.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πειρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Φωνάξτε.
5: Μπλέξιμο, ένα stand-up comedy υπερθέαμα με τον Αλέξανδρο Χαριζάνη και τον Κώστα Κρύο. Προσωπικές ιστορίες, λογοπαίγνια, αυτοσχεδιασμοί, τραγούδια, διαγράμματα, διλήμματα και ό,τι τους φανεί. Κάθε Τετάρτη στο μπαράζ στο Νέο Κόσμο. Κοντά στο μετρό Συγκρού Φίξ. 7 λεπτά με τα πόδια ή 27 λεπτά με τα χέρια. Ανάλογα. Προπόληση στο more.com.
6: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
7: Ξεκινάμε και πάλι. Δεύτερη σεζόν. Ομάδα Contratiempo, ο έμπορος της Βενετίας, θέατρο 104. Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο στις 9 και 4 και Κυριακή στις 6. Σας περιμένω.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
10: Ψυχάρης, το ταξίδι μου. Για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετρούνιας.
11: Ο ήλιος ανάτελνε τότε στη ζωή μου. Ένας ήλιος μου φαινόταν η Ελλάδα όλη. Μου φώτιζε ο ήλιος την ψυχή.
10: Από τις 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για λίγες παραστάσεις. Ελάτε να ταξιδέψουμε με τον έρωτα του Γιάννη Ψυχάρη για τη ζωή, τη γλώσσα και τον άνθρωπο. Προπόληση more.com. Στο Θέατρο Μεταξουργείο. 19 Οκτωβρίου, σαλπάρουμε.
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
12: Καλημέρα κύριε Σαββίδη.
13: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Αν με επιτρέπετε, ευχαριστώ καταρχάς και για την τιμή που με κάνετε. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά η οποία δεν έχει άμεση σχέση με το θέμα.
12: Παρακαλώ.
13: Είχαμε κοινό γνωστό τον Βασίλη τον Μαρκεζίνη και θέλω να σας μεταφέρω, τώρα έχει πεθάνει, την εκτίμηση που σας είχε και την προσπάθεια που έκανε, και είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε μια κοινή εκπομπή τότε εγώ στην ΕΡΤΡΙΑ και εσείς στο κανάλι που εργάζεται ήδη και σήμερα μου φαίνεται.
12: Ναι, ναι.
13: Και, αλλά δυστυχώς με την απώλεια του Μαρκεζίνη δεν μπορέσαμε να την κάνουμε. Πάντως ήταν μια αξιόλογη προσωπικότητα που σας εκτιμούσε ιδιαίτερα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο και επειδή κάνατε μια αναφορά στη Θεσσαλονίκη με τα όσα είπατε, να σας πω ότι το καλοκαίρι είχα βρεθεί εγώ στο Κολυμπάρι σε ένα συνέδριο και έκανα μια εισήγηση με αναφορά σε ένα γεωπολιτικό τρίγωνο στην Ελλάδα, το οποίο ουσιαστικά κρατά τη χώρα. Είναι Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Κύπρος. Αν το αναλύσετε θα δείτε ότι κάθε μία από αυτές τις πόλεις, η Κρήτη είναι ολοκλήρωνη, εσύ δεν είναι πολύ, έχει ένα χώρο αναφοράς γεωπολιτικής που ο συνδυασμός τους θα μπορούσε να προσφέρει στην Ελλάδα. Δεν το κάνουν γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω πολλά δεν κάνουν. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Σας ακούω.
12: Κύριε Σαββίδη, επειδή η εμπειρία σας είναι κατά τεκμήριο και μια και λέτε ιστορίες, θέλω να πω ότι σε ένα ταξίδι αλίστου μνήμη στο εξωτερικό, εσείς δεν το θυμάστε, λίγο πριν ξεσπάσει ο δεύτερος πόλεμος με το Ιράκ, υπουργός εξωτερικών ο Γιώργος Παπανδρέου για πρώτη φορά πήρε εκτός από Αθηναίους διαπιστευμένους του Υπουργείου Εξωτερικών και κάποιος από τη Θεσσαλονίκη, τι να έκανε, στην πρωτεύουσα, να μην είναι μόνο στο όνομα, πήρε και μερικούς επαρχιώτες, μεταξύ αυτών και εγώ. Εκεί μου έκανε εντύπωση ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε ξεκόψει από το μπουλούκι και τραβούσε εικόνες διαρκώς. Τον ρώτησα, δεν το θυμάται, εσείς είστε, γιατί, και μου είπες, μου επιτρέπεις τον ελληνικό, πιτσιρικά έρχεται πόλεμος. Όταν γυρίσαμε πίσω μετά από μήνες, ξέσπασε ο πόλεμος και θυμήθηκα τότε ότι ο μόνος που είχε πιάσει το κλίμα του πολέμου ήταν ο δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη. Και τον ρωτώ λοιπόν σήμερα, μετά την αποχώρηση Ρούμπιο με φόντο την Πνίκα, όλα καλά?
13: Νομίζω όχι. Νομίζω ότι, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό το στίγμα που επιχειρήσαν τα μέσα να δώσουν για αυτή την επίσκεψη. Άλλωστε το αναμέναμε. Κοιτάξτε, έχει κάτι θετικό η επίσκεψη. Βέβαια ήταν μια τυπική επίσκεψη, δεν ήταν μια επίσκεψη που ήρθε ad hoc για κάτι ιδιαίτερο ο κύριος Ρούμπιο. Ήρθε για να προεδρεύσει, να συμπροεδρεύσει στον έκτο στρατηγικό διάλογο. Αυτό έγινε. Τώρα από αυτό προέκυψαν ορισμένα ζητήματα που εμένα μου δημιουργούν τα ερωτήματα. Γιατί τα θετικά έχουν αναλυθεί. Το ερώτημα είναι, από όλα αυτά εξασφάλισε κάτι η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ασφάλειά της και την υποστήριξη αυτής της ασφάλειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Πέρα από το λογαριασμό, γιατί τα 4 δις είναι λογαριασμός, θα τα πληρώσουμε, θα τα παίρναμε. Αλλά ακόμη και για αυτά θα πρέπει η κυβέρνηση, έτσι κάνουν οι δημοκρατικές κυβερνήσεις, να δώσει λόγο στην κοινωνία. Τι παίρνει και πόσο αυτά που παίρνει προστίθενται στο αίσθημα ασφάλειας και στην πραγματικότητα που μπορούν να παράσχουν ασφάλεια οι ενόπλες δυνάμεις. Περιμένουμε να το δούμε. Αλλά το σημαντικότερο από για μένα, κύριε Σαχίνη, είναι το εξής. Στο κρίσιμο ερώτημα για το καλώδιο της Κάσου, και το καλώδιο της Κάσου δεν είναι θέμα να μπει ένα καλώδιο για να μεταφέρει ενέργεια. Στο καλώδιο της Κάσου κρίνεται η έννοια της κυριαρχίας της χώρας. Εάν δηλαδή η χώρα είναι κυριαρχή και μπορεί να ασκήσει και την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα ή όχι. Διότι εάν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, δεν είναι ότι αφού ζητήσαμε άδεια κάναμε το καλώδιο. Είναι ότι ουσιαστικά δορυφοριοποιηθήκαμε ακόμα περισσότερο. Στο ζήτημα αυτό λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο δεν πήρε σαφή θέση. Δεν είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είπε ότι το υποστηρίζουν. Άφησε να εννοηθεί ότι το υποστηρίζουν. Αλλά όταν στο κρίσιμο ερώτημα αν θα υποστηρίξει ή όχι η χώρα του την κατασκευή του, την παρέμβαση στη διπλωματία, είπε κάτι που εκεί παρεπέμπε. Δηλαδή, βρείτε τα. Το βρείτε τα, στο κρίσιμο ερώτημα με την Τουρκία, θέτει το διαρκές ζήτημα. Μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, όταν υπάρχει μια ένταση, τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Δυστυχώς, το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι πιέζουν τον αδύναμο. Αυτά όμως βέβαια απομένει να τα δούμε.
12: Πείτε μου κάτι, κύριε Σαββίδη. Επειδή χρόνια μιλάγατε για τα Βαλκάνια, εδώ ο Ρούμπιο για τον κάθετο άξονα ήταν σαφής, όχι απλά υπερθερμάτισε, ήταν πάνω-πάνω. Ο κόμβος κλειδί είναι ευρύτερα αυτό που ορίζουμε ως Θεσσαλονίκη. Το δικό μου ερώτημα είναι την εμπειρία που έχετε και όχι μόνο την εμπειρία ακτιθήσα από κάθε έναν που ανεβαίνει πολιτικό στη ΔΕΘ, αλλά σε όλα τα χρόνια. Στη χώρα έχετε αντιληφθεί η πολιτική τάξη να έχει αντίληψη των δυνατοτήτων γεωγραφικά, οικονομικά, του τι έχει δηλαδή, ούτως ώστε στα τραπέζια να είναι, αφού έτσι είναι ο κόσμος, σε ένα σκληρό αδυσόπιτο παζάρι, αλλά με επίγνωση του τι διαθέτει, ή απλά επειδή λένε οι έξω κάτι, εμείς βάλε λίγο ακόμη?
13: Καταρχάς για τον κάθετο άξονα να σας πω ότι εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες για να προωθήσουν το αέριο τους και ο Έλληνας επιχειρηματίας που έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να το κατασκευάσει, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει και το ερώτημα, ωραία, ποιο είναι το όφελος στο δικό μου, εν πάση περιπτώσει, να κατασκευάσω? Δηλαδή ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να προωθήσουν το αέριο τους μέσα από έναν κάθετο άξονα, για τον οποίο καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να το κατασκευάσει. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα Βαλκάνια, κύριε Σαχίνη, τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή στην οποία αν θέλετε, είναι η έξω αυλή της χώρας, την οποία θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο και πρέπει να το κάνει, γιατί είναι ένα στοιχείο αναπνοής της. Αλλά το αθηναϊκό σύστημα δεν έχει τέτοια λογική. Έχει αδιαφορεί παντελώς για τα Βαλκάνια. Η επίκληση που κάνει είναι οι δυσκολίες που είχε μετά τα όσα συνέβησαν πριν μερικά χρόνια, και από τότε έχει υποχωρήσει και δείχνει παντελή αδιαφορία. Άφησε τεράστιο χώρο, τον οποίο τον έχει καταλάβει η Τουρκία, και καθημερινά από εδώ και πέρα, ήδη και τώρα, θα δημιουργούνται ζητήματα στα οποία θα καλείται να πάρει θέση η Ελλάδα από αδύναμη θέση. Άρα η αναγκαιότητα να υπάρξει μια βαλκανική πολιτική, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, και μπορείτε να ρωτήσετε οποιοδήποτε διπλωμάτη υπηρέτησε στα Βαλκάνια να σας το πει, είναι αδύρυτη. Πρέπει να φτιαχτεί μια βαλκανική πολιτική, και αν θέλετε, επειδή εμείς βλέπουμε τα πράγματα και έξω από το Αθηναϊκό Κέντρο, πιστεύω ότι μια σημαντική διεύθυνση, η βαλκανική διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα έπρεπε να έχει εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη. Όπως αντίστοιχες διευθύνσεις που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στον χώρο που καλύπτει η Κρήτη, θα έπρεπε να εγκατασταθούν και στην Κρήτη. Πρέπει να υπάρξει μια αποσυγκέντρωση του κράτους. Οι σημερινές τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα στην κεντρική κυβέρνηση να έχει επαφή όποτε θέλει με τους παράγοντες που θα διαχύσει τη χώρα και θα έχουν μια άμεση αντίληψη των γεγονότων. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα δεν ξέρει τι συμβαίνει στα Βαλκάνια. Η μόνη γνώση που έχει είναι από τα δελτία που τη στέλνουν οι πρέσβεις ή οι υπηρεσίες των διαφόρων πρεσβείων. Δεν είναι επαρκής αυτή η γνώση. Πρέπει να οσμήσει τι γίνεται στην περιοχή για να μπορέσει να διαμορφώσει πολιτική. Δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοια αντίληψη.
12: Κύριε Σαββίδη, επειδή λέτε ότι την ίδια ώρα ο γεωπολιτικός παίκτης της ευρύτερης περιοχής, η Τουρκία, εμφανώς έχει διεισδύσει στα Βαλκάνια, καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω πόσο ανησυχητική είναι η διείσδυση παντή τρόπο στη Βόρειο Ελλάδα.
13: Είναι πολύ ανησυχητική. Είναι πολύ ανησυχητική, και όχι μόνο της Τουρκίας, και άλλων χωρών, πολιτών άλλων των χωρών, αλλά της Τουρκίας ιδιαίτερα. Και δεν είναι μια διείσδυση, εν πάση περιπτώσει, επιχειρηματικού ή ανθρώπων, Τούρκων πολιτών που θέλουν, εν πάση περιπτώσει, για διάφορους λόγους να εγκατασταθούν ή να επενδύσουν στη χώρα. Είναι μια μεθοδευμένη προσπάθεια, και δεν γίνεται μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, γίνεται και στα νησιά. Και αυτό θα το βρει μπροστά κάποια στιγμή η χώρα και θα κληθεί να το αντιμετωπίσει. Είναι ειδικά στη Θράκη, είναι πολύ επικίνδυνο το φαινόμενο.
12: Σε τι βαθμό, όταν λέτε επικίνδυνο, δεν το λέτε έτσι εσείς. Ξέρω ότι είστε πάντα προσεκτικός, αλλά για να φτάνει ο Παντελής Σαββίδης να λέει ότι είναι επικίνδυνο πια το φαινόμενο στη Θράκη, γιατί ακούω ελάχιστους πολιτικούς να αναφέρονται σε αυτό. Σε τι βαθμό, η διείσδυση δηλαδή δεν αφορά μόνο πια οικονομικές δοσοληψίες, επενδύσεις, αφορά και άλλα πράγματα.
13: Μπορεί να αφορά οικονομικές δοσοληψίες, αλλά σε τομείς κρίσιμους, για παράδειγμα, πριν μερικά χρόνια είχαν επενδύσει στη Ziraat Bank στη Θράκη, η οποία έδινε χαμηλότοκα δάνεια και με μια μεγάλη ευκολία σε ανθρώπους σε κρίσιμα πολιτικά ή όπως αλλιώς πάρτε το πρόσωπα ασφαλείας, τα οποία εξαρτώνταν από αυτήν. Αυτό είναι ένα. Αλλά δεν επενδύουν και γενικά τυχεία. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο που επενδύουν, είναι και η περιραίουσα ατμόσφαιρα που διαμορφώνουν με την έντονη παρουσία τους. Ακόμη και από μια καφετέρια που θα φτιάξουν και το κλίμα που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο της Θράκης. Η γλώσσα που θα μιλούν, η συμπεριφορά, το που ανήκουν τα σημαντικά κέντρα, όλα αυτά δημιουργούν και μια ψυχολογία στον τοπικό πληθυσμό. Καταλάβατε. Για αυτά όλα, αν τα συνυπολογίσει κανείς, οι συνισταμένοι τους είναι αρνητικοί. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω να υπάρχει μια μεθοδευμένη αντίδραση σε αυτό το φαινόμενο και σε αυτό το φαινόμενο από πλευράς κεντρικού κράτους. Τα αφήνει όπως αν θέλετε και στη Δυτική Μακεδονία. Και εκεί πιστεύουν ότι το ζήτημα με τη μειονότητα, με τους δίγλωσσους της μειονότητας, με συγχωρείτε, δεν είναι μειονότητα, με τους δίγλωσσους Έλληνες θα αφομοιωθεί κάποια στιγμή, αλλά κάθε χρόνο κοντά στον Αύγουστο και στα πανηγύρια που κάνουν, μεθοδευμένα βάζουν το ζήτημα της παρουσίας τους και της εκδίωξης με τα τραγούδια των Ελλήνων. Δηλαδή υπάρχουν επαφές με τη γειτονική χώρα που αναπαράγουν αυτό το αλυτρωτικό αφήγημα και το αναπαράγουν συνειδητά. Δεν λέω για τα τραγούδια ή για τους δίγλωσσους οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν στη γλώσσα τους και να εκφράσουν τη χαρά τους, τη λύπη τους ή τον πόνο τους. Λέω για μεθοδευμένες προσπάθειες που τις γνωρίζει η τοπική κοινότητα και τις αντιμετωπίζει συχνά. Ούτε εκεί βλέπω μια κρατική παρέμβαση. Το αφήνουν στη δυναμική των εξελίξεων με τη λογική ότι θα αφομοιωθούν.
12: Κύριε Σαββίδη, όπου και να κοιτάξεις έχετε δίκιο, γιατί από τη μία πώς εργαλειοποιούνται δίγλωσσοι Έλληνες, από την άλλη πώς εργαλειοποιείται θρησκευτική μειονότητα, και μάλιστα η Τουρκία δεν το κρύβει ούτε στους χάρτες. Αφετρίτου το Συμβούλιο της Ευρώπης ξαφνικά θυμήθηκε και ευτυχώς φωνάζουν οι ελληνόφωνοι βλάχοι, θα μας προκύψει και βλάχικο. Και αφετετάρτου θέλω να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εδώ. Αυτή η ανταλλαγή κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας, εσείς πώς την είδατε? Και λέω υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί εντός βουλγαρικών συνόρων υπάρχουν γύρω στους 300 Κρήτες από το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, πεσόντες, τους οποίους ποτέ δεν φέραμε πίσω. Και είναι από το τάγμα που πρωτομπήκε στη Θεσσαλονίκη στον αγώνα, στον πω έτσι, δρόμου με τους Βούλγαρους τότε. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
13: Κοιτάξτε, εγώ είχα την τύχη να μιλήσω με τον Μουτσόπουλο, τον καθηγητή που βρήκε
12: τα
13: οστά του Σαμουήλ στον Άγιο Αχίλιο, και είχα κάνει μια συνέντευξη από αυτές που μου άρεσαν και εμένα. Την παρουσίασα τις τελευταίες ημέρες με αφορμή αυτό το γεγονός. Ο Μουτσόπουλος ήδη από τότε έλεγε ότι είχε προτείνει στις κυβερνήσεις να ανταλλάξουν, γιατί το ζητούσαν επίμονα οι Βούλγαροι τα οστά του Σαμουήλ, να τα ανταλλάξουν με τα κοιμήλια που αφαίρεσαν, σύλλησαν οι Βούλγαροι από τις μονές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, δηλαδή Δράμα, Σέρες και Ξάνθη. Έχουν πάρει γύρω στα 1500 κοιμήλια, έγγραφα και διάφορα άλλα αντικείμενα. Από αυτά, με την ανταλλαγή, από ό,τι διάβασα, η Ελλάδα πήρε τα 48. Από τα 1400 τόσα. Και δικαίως ο Μητροπολίτης Δράμας έθεσε το ερώτημα. Είχαμε ένα διαπραγματευτικό ατού στα χέρια μας, τα οστά τα οποία επιθυμούσε διακαώς η Βουλγαρία. Και αντί να διαπραγματευτούμε το σύνολο ακόμη και των κοιμηλίων, πήραμε μόνο τα 48. Τώρα από εδώ και πέρα, επειδή λέει η κυβέρνηση, θα συζητήσουμε και για τα υπόλοιπα. Τι θα συζητήσει από εδώ και πέρα? Μέχρι τώρα συζητούσε που είχε στα χέρια της και κάτι που διακαώς επιθυμούσε η Βουλγαρία και δεν πήρε τίποτα. Πήρε μόνο τα 48. Από εδώ και πέρα, γιατί να καθίσει να μιλήσει μαζί της η Βουλγαρία? Βεβαίως υπάρχει ένα άτου στα χέρια της Ελλάδας, κυρίως των πολιτών και κυρίως των μονών που είναι ιδιοκτήτες των κοιμηλίων. Μπορούν να προσφύγουν στη διεθνή δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το κάνουν, και εκεί βέβαια θα έρθει σε δύσκολη θέση η Βουλγαρία, γιατί είναι υπόλογη. Φοβάμαι, και αν θέλετε, εν ονόματι των σχέσεων που θέλει να διαμορφώσει η ελληνική κυβέρνηση με τη γειτονική χώρα, μπορεί να πιέσει τις μονές να μην το κάνουν ακόμη και αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν μια κίνηση, εν πάση περιπτώσει, έχει και τα θετικά της χαρακτηριστικά στην αντιπαράθεση με
12: τα Σκόπια.
13: Με τα Σκόπια, γιατί και αυτά τα ζητούσαν. Και αυτά επικαλούνται τον Σαμουήλ ως ότι επιχείρησε να δημιουργήσει το πρώτο μακεδονικό, ας το πούμε έτσι όπως το ονομάζουν, κράτος. Έχει και αυτό το θετικό του στοιχείο, αλλά νομίζω ότι άφησε ανεκμετάλλευτη μια ευκαιρία η ελληνική κυβέρνηση και να μπορέσει να πάρει τα κοιμήλια. Εγώ συνομίλησα με τον κύριο Μπόλαρη, ο οποίος ήταν ο υφυπουργός που διαπραγματεύτηκε και αυτός επί κυβέρνηση την οποία είχε
12: το 14, ναι, ναι.
13: Εξωτερικών,
12: ναι, ναι,
13: με τη Βουλγαρία, και μου είχε πει ότι είχαν φτάσει στο σημείο να γίνει πραγματικά αυτή η ανταλλαγή. Δεν έγινε, διότι μετά τις ευρωεκλογές που που είχαν μεσολαβήσει, είχε πέσει η κυβέρνηση η βουλγαρική, οπότε όλη η συμφωνία είχε καταρρεύσει. Θα ήταν μια ευτυχής εξέλιξη αυτό, δεν έγινε δυστυχώς. Αλλά η γενική μου εντύπωση είναι ότι ακόμη και εδώ η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις, οι ελληνικές κυβερνήσεις φάνηκαν αδύναμες. Και εκείνο που με ενόχλησε ιδιαίτερα, ξέρετε ποιο είναι, θα σας το πω. Είχα γράψει ένα κείμενο σχετικό κι εγώ. Ότι βγήκαν στα σχόλια, και αυτά τα σχόλια δεν βγαίνουν στην Αθήνα τυχαία, και είπαν ότι αυτή η κίνηση που έκανε η Ελλάδα ενισχύει την προσπάθειά της να πάρει τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δηλαδή, δίνουμε από άλλες περιοχές της χώρας, στις οποίες τα κοιμήλια αυτά μπορούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία και αξία από ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα, για τον κάτοικο της Δράμας, των Σερών ή της Ξάνθης. Δίνουμε για να ενισχύσουμε τη θέση μας να πάρουμε τα γλυπτά. Κύριε Σαχίνη, εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο από εδώ, να πάρουμε τα κοιμήλια αυτά από τα γλυπτά του Παρθενώνα. Να τα πάρουμε και τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά θέλουμε και τα δικά μας κοιμήλια. Αν θέλετε. Και σε αυτή την ισορροπία είμαστε με τα κοιμήλια.
12: Ή όπως είπε χθες ένας πρέσβης, θέλετε να μου πείτε λίγο ότι θα βρούμε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο και η Αίγυπτος θα μας τον στείλει πακέτο. Και γέλας. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Σαββίδη, να σας ρωτήσω με όλα αυτά, ποια είναι η αίσθησή σας για την Ελλάδα του σήμερα, σε έναν κόσμο αστάθειας, ισχύος, ανακατανομής ισχύος, αβεβαιότητας?
13: Η αίσθησή μου είναι ότι δεν υπάρχει κεντρικός νους που να καθορίσει και να επιδιώξει ένα μέλλον. Έχει αφηθεί η χώρα στον αυτόματο πιλότο, σε μια δυναμική τεχνικών της εξουσίας που έγραψα χθες. Δηλαδή έχει διαμορφωθεί ένα σώμα, μια ομάδα στο πολιτικό σώμα, η οποία δεν ενδιαφέρεται ούτε για ιδεολογίες ούτε για πολιτική. Σου λέει, εμείς θα ασκήσουμε την εξουσία με κάποιο τρόπο που θα τον καθορίσουμε πάλι εμείς και θα την πάρουμε και σας κάνουμε και χάρη. Αυτοί λοιπόν δεν ενδιαφέρονται για την κλασική έννοια του έθνους, του κράτους και του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή. Σου λέει, ό,τι προκύψει, έτσι κι αλλιώς εντολοδόχοι είμαστε και θα εφαρμόσουμε μια πολιτική με βάση και τις αναφορές που μας κάνουν, τις εντολές που μας δίνουν τα δύο μεγάλα κέντρα, δηλαδή οι Βρυξέλλες και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το πλαίσιο, αυτή η ομάδα που διαμορφώθηκε και θα διαχειρίζεται ουσιαστικά τη χώρα, δεν ενδιαφέρεται για αυτά που θέσατε. Δεν ενδιαφέρεται για αυτά που δημοσιογραφικά θέτουμε κι εμείς. Ενδιαφέρεται για την επιβίωσή της, την άσκηση και την ομή της εξουσίας και μέσα σε όλη αυτή τη δυναμική πώς από αυτή τη διαχείριση, ακόμη και αν κάνει πίσω, θα περάσει στην κοινωνία ότι κέρδισε. Ό,τι κερδίζει. Και αυτό με τον έλεγχο κυρίως κλασικών και σημαντικών κάποιων μέσων ενημέρωσης, από ό,τι φαίνεται αποδίδει. Η δική σας εκπομπή λοιπόν και εσείς προσωπικά σε αυτό το πλαίσιο ψηφίδων ευτυχώς διαφοροποιείστε και δίνετε λόγο σε ανθρώπους που μπορούν τουλάχιστον να το προβάλλουν, να το δείξουν και να το φωτίσουν και να πούν να το αυτό κάνουν και εμείς προτείνουμε μια άλλη πολιτική μέσα από τη δική σας συχνότητα και γι' αυτό πρέπει να σας συγχαρώ.
12: Θα τα ξαναπούμε λίγα συντόμως και τηλεοπτικά. Κύριε Σαββίδη, εγώ σας ευχαριστώ σήμερα που καταθέσατε τη σκέψη σας στη συχνότητά μας. Καλημέρα.
13: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος, σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, εντυπωσιακά σκηνικά και τη δύναμη της ελληνικής ιστορίας. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Μέγας Αλέξανδρος, από την Κάρμεν Ουργκέρι. Φυσικά, στο Christmas Theater.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
16: Ο θησαυρός του Μίκη. Έλα να γνωρίσουμε τον Μίκη Θεοδωράκη. Μαζί του θα ταξιδέψουμε στα πρώτα του βήματα, θα ονειρευτούμε και θα ανακαλύψουμε το θησαυρό της μουσικής του. Μια παράσταση για παιδιά, βασισμένη σε αυθεντικά ντοκουμέντα από το προσωπικό αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη, στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλια Μπουδούρη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ανάμεσα στο παιδί και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Ο θησαυρός του Μίκη. Κάθε Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
17: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
18: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
19: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
18: Τι άλλα νέα?
19: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
18: Το καρβελικό ζήτημα.
19: Το καρβέλι.
18: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
19: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
18: Εγώ προσωπικά?
19: Ναι.
18: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
19: Εγώ είμαι και με τους δυο και τους δυο τους αγαπάμε.
18: Καλά, ναι, εντάξει.
19: Και θέλουμε να τα βρούνε.
18: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μα. Μαζί δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
19: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
18: Λες,
19: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
18: καταστάσεις.
19: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
18: Φιλάκια,
19: σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
18: Γιατί το ξέρω.
19: Επειράζει.
18: Τι λέει παρακάτω?
19: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
18: Γεια αγάπη, γεια σας, γεια σας.
19: Γεια.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
20: Όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, είχαν υπάρξει αναφορές ότι κάποιοι σπάσανε κάποια φράγματα. Ποιοι σπάσανε τα φράγματα? Γιατί σπάσανε τα φράγματα? Έγινε έρευνα. Γιατί αν δεν έγινε έρευνα, ο Ντάνιελ δεν ήταν τυχαίος. Αυτή τη στιγμή, σε εκείνη την περιοχή, στους κάμπους, υπάρχουνε φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και χτίζονται data center. Γιατί? Για να έχουμε στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και σύντομα το ακριβότερο νερό στην Ευρώπη. Και αυτό λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί? Γιατί τα data center λειτουργούν με νεράκι για να μπορούν να κρατάνε σε ψήξη. Τους υπολογιστές που δουλεύουν όλη μέρα χρειάζεται νεράκι. Θα ανεβεί η τιμή του νερού λοιπόν λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω των data center στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε? παγκόσμια πρωτιά και σε αυτό. Ποιοι χτίζουνε τα data center? Ψαχτείτε για να δείτε. Γιατί δεν λέω τυχαία το ότι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και η γαλανόλευτη σημαία μας θα είναι διαφορετική. Δεν λέω τυχαία το ότι εξαγοράζουν πολλές περιοχές, γιατί η Ελλάδα έχει βγει στο σφυρί εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και όλων αυτών των προσώπων που έχουν περάσει από την εξουσία. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα, γράφτε το, και θα ονομαζόμαστε ή θα μας ονομάσουνε Νέο Ισραήλ. Οκ.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
21: Σκάνδαλο Exxon Mobil. Και επειδή δεν άρεσε στον αλγόριθμο πριν το βίντεο με φόρμες και μου έβγαλε επισήμαση ως μη διασταυρωμένες πληροφορίες, γιατί τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας και ο μπλε στρατός έπεσε κατευθείαν στο 5ο δευτερόλεπτο με το που ανέβηκε το βίντεο και έκαναν αναφορές, το ξαναβάζω το βίντεο εδώ για να το έχετε, να το βλέπετε και να το δείχνετε. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει από χθες μαζί με όλο τον μπλε στρατό και όλα τα ΜΜΕ που είναι δικά του για μια υπέρτατη συμφωνία η οποία δίνει στην Ελλάδα, θες να ακούσεις το ποσοστό που παίρνει η Ελλάδα από την εξόρυξη του φυσικού αερίου στο Ιόνιο? 0%. Η Ελλάδα σαν κράτος, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός παίρνει 0% από τα φυσικά αέρια του Ιωνίου που εκτιμούνται περίπου στα 200 δις κυβικά. Η Ελλάδα θα πάρει 0%, δικαιούται 0%, και το μόνο που δικαιούται βάσει της συμφωνίας η Ελλάδα είναι το 20% επί των κερδών της Exxon Mobil, η οποία θα δημιουργηθεί και θα φορολογείται αφού δηλώσει τα κέρδη της. Το ίδιο ακριβώς έγινε με τη CVC. Η CVC βγάζει 100 εκατομμύρια το χρόνο κέρδη, βγαίνει μια μέρα πριν κλείσει τα βιβλία, δηλώνει ότι αγοράζει μια πατέντα από το Βέλγιο από άλλη της εταιρεία έναντι 100 εκατομμυρίων, δηλώνει 0 κερδοφορία, γιατί πολύ απλά θα πήγε στο Βέλγιο. Και έτσι η CVC πληρώνει 0% στην Ελλάδα. Το ίδιο έγινε με την Ελληνικός Χρυσός, το ίδιο έγινε με το Απετρέλα στη Θάσο, το ίδιο έγινε με τα Λατομία, το ίδιο ακριβώς και χειρότερο θα γίνει με το αέριο στο Ιόνιο Πέλαγος. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό, παρουσιάστηκε ως εθνική νίκη, κάτι το οποίο είναι μεγέθους σκανδάλου, όπως το μακεδονικό με τον Τσίπρα. Ξεπουλήθηκε το Ιόνιο, στην κυριολεξία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Ιόνιο μπαίνει σε ιδιωτικές εταιρείες, μπαίνει υπό το πρίσμα ιδιωτικοποίησης. Γιατί πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ έχει ως μόνο γνώμονα και σκοπό την προσωπική κερδοφορία αυτών και 10 φίλων τους. Αυτή είναι όλη η ουσία για την Exxon Mobil. Και όσα του βίντεο και να μου κατεβάζετε, είτε με γραβάτα είτε με φόρμα, εγώ θα σας τα ξανακάνω και θα τα βάζω εδώ να τα βλέπει ο κόσμος. Καληνύχτα σας. Α, και μην ξεχάσεις, με την αποχή τους, να ξέρεις, όσο κάνεις αποχή εσύ, βλέπεις τους καταστρέφεις. Φοβούνται να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Όσο κάνεις αποχή, τα βίσματα και οι λαλάκιδες από κάτω, όλοι αυτοί που είναι με τη γλώσσα σπατουλαριστά και το πάνε, να ξέρεις, θα πάνε στην κάλπη. Εσύ δώσ' τους τη δύναμή σου. Μην πας στην κάλπη, άστε αυτούς να αποφασίσουν για σένα. Και την άλλη φορά έχει το Ιόνιο και σένα ολόκληρο θα πουλήσουν, να ξέρεις.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
22: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είναι, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα τον
23: Παναγιώτη. Όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο, έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.
24: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Να πληρώσεις κλινική, γιατρούς κλπ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΙΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ, γέμισαν οι κλινικές δημόσιες διαχειριστήσεις. Πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
0: Σας το είπα λοιπόν και σας ξαναλέω. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας. Ρε μάλια. Ρε μάλια. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας καλά ρε μάλια.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα.
5: Να δω.
4: Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα.
5: Σε Κωστή.
4: Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα.
6: Θα τα κατοστήσει.
4: Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά παρά μόνο 2.000 ευρώ. Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
6: 20.
4: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Και... οπότε πόσα ήταν σύνολο?
6: 2.39.
4: Τι 2.39? 239 ακίνητα έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
6: Εντάξει, είναι αυτά τα συγκεκριμένα.
5: Πού μπρελόκ.
7: Τι μου λες, Δεργκουρέζα.
25: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
7: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
25: Φυσικά είμαι.
7: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
25: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
7: Και τι δουλειά κάνεις, Δεργκουρέζα?
25: Ορίστε.
7: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν είναι έτσι?
25: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
7: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
26: Αυτό στο οποίο θα αναφερθώ σήμερα θα σοκάρει πολλούς, θα εκπλήξει πολλούς, θα απελπίσει πολλούς, αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν θα αρέσει σε κανέναν. Όλοι οι σύνδεσμοι επαλήθευσης αυτών που θα πω βρίσκονται στα σχόλια, οπότε μπορείτε να ψάξετε για όλα όσα θα ακούσετε. Στο πρώτο μνημόνιο που υπογράφηκε 6 Μαΐου 2010 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά υπογράφηκε η εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτό είναι κάτι που συχνά ακούγεται, αλλά δεν είναι απόλυτα κατανοητό από τον πολύ κόσμο για το τι ακριβώς σημαίνει. Υπάρχει μια αμερικάνικη πλατφόρμα με το όνομα Edgar, όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι ξένες εταιρείες και ξένες κυβερνήσεις και υποβάλλουν τα έγγραφά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν ψάξουμε το αφημί 4091311006, θα διαπιστώσουμε πως ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία Ελληνική Δημοκρατία ΑΕ, της οποίας διαχειριστής είναι ο άγνωστος σε όλους μας Χαράλαμπος Ροκανάς, πρώην πρέσβης και σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών επί Υπουργείας Ντόρα Μπακογιάννη. Τα στοιχεία αυτά είναι αναρτημένα στο ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής δεδομένων της Αμερικής και αποτελούν την αδιάσυστη απόδειξη πως κάποια κράτη δεν είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα, αλλά είναι ιδιωτικές εταιρείες που υπακούν στις εντολές των διορισμένων διαχειριστών του, εντολές που και οι ίδιοι παίρνουν από ξένα κέντρα εξουσίας, αποφάσεων και ελέγχου. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία με αφημί από το 2010. Αφημί επίσης έχει η Βουλή, τα Υπουργεία, τα Δημόσια Νοσοκομεία, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, η Ελληνική Αστυνομία και πολλά ακόμα. Όσοι μας κυβερνούν, δηλαδή οι γνωστές οικογένειες πολιτικές και επιχειρηματικές, είναι επί της ουσίας διορισμένες και κατευθυνόμενες από τα ξένα κέντρα εξουσίας. Γι' αυτό και ξεπουλιώνται όλα. Ο ελληνικός λαός είμαστε υπάλληλοι της Ελλάδας ΑΕ ξένων συμφερόντων, με σκοπό να παράγουμε χρήμα για να τους πληρώνουμε υπό μορφή φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και τόκων. Γι' αυτό το να δίνουμε χρήματα σε κάθε μορφή τους δεν σταματάει ποτέ και γίνεται όλο και χειρότερο. Πληρώνουμε όλο και περισσότερα. Οπότε όσοι θεωρούν ή πιστεύουν ότι τα πολιτικά κόμματα και οι αρχηγοί εκφράζουν τον ελληνικό λαό βάσει της ιδεολογίας τους και εκλέγονται για να προστατεύσουν τους Έλληνες και την Ελλάδα, πλανώνται πλάνη νυχτρά. Πριν αρχίσετε να αμφισβητείτε, ψάξτε το. Ο μόνος τρόπος για να τους χαλάσουμε τα σχέδια είναι η γνώση. Μια λαϊκή ρίση λέει: ο στραβός και ο ανήξερος είναι το ίδιο. Δηλαδή, ο τυφλός και αυτός που δεν γνωρίζει έχουν την ίδια τύχη. Γι' αυτό ανοίξτε τα μάτια σας, ψάξτε, διαβάστε, ενημερωθείτε, αφυπνιστείτε. Όλα αυτά που έχουν υπογράψει εις βάρος μας είναι παράνομα. Αλλά μόνο αν το γνωρίζουμε αυτό, μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Και ένα τελευταίο. Στις 17 Μαΐου του 2022, σε ανοιχτή συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με δημοσιογράφο της Washington Post, είπε «Η Ελλάδα ήταν ένα πείραμα. ήταν μια δημοκρατία όπου οι σκλάβοι δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Αναλογιστείτε ποιος μας κυβερνάει. Όλοι οι σύνδεσμοι είναι στα σχόλια. Yeah.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τελικά πού θα πάει αυτή η ιστορία, αρχηγέ, μπορείτε να μου πείτε.
2: Αν δεν πάρθουν μέτρα, κάθε χρόνο και χειρότερα.
1: Παίρνονται τα μέτρα, αρχηγέ. Όλα τα λέμε, τα εξαγγέλουμε, αλλά εκεί μένουμε όμως. Έχουν πέσει σαν τις ακρίδες πάνω μας οι ξένοι και έχουν αγοράσει μισοτιμή στη μισή Ελλάδα. Τη μισή Ελλάδα. Έχουμε καταντήσει να κυκλοφορούμε στις παραλίες μας, στις εξοχές μας, στα νησιά μας. Έχουμε γίνει σαν τον πύργο της Βαβέλ. Σε λιγάκι για να συνοούμαστε θα πρέπει να έχουμε διερμηνείς μέσα στο σπίτι μας. Αποτέλεσμα, όλοι αυτοί οι ξένοι που έχουν αγοράσει κοψοχρονιά τη μισή Ελλάδα, σε λίγο θα είναι τα αφεντικά. Και εμείς, οι Έλληνες, δεν θα έχουμε καταφέρει να βάλουμε πάνω από το κεφάλι μας ούτε μισό κεραμίδι δικό μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί καταδικαστήκαμε κάποιοι να είμαστε μόνιμα τίμοι. Κοινώς, μαλάκες! Κατά τη γνώμη τους. Έτσι είναι, αρχηγέ. Μέχρι που μου ερχόταν εκεί όπως ήμουν πάνω στο κόντρο του Περικλή, να βγω έτσι εκεί μπροστά στην κουπαστή, να βάλω το χέρι μου και να φωνάξω: ξυπνάτε ρε! Ξυπνάτε ρε, Έλληνες! Όλοι εσείς ρε, οι καπεταναίοι λεβέντες που οργώνετε τις θάλασσες! Και όλοι οι άλλοι ρε, ξυπνήστε! Ξυπνήστε όσο είναι καιρός ακόμα! Όλοι εσείς που δώσατε το αίμα σας για να κρατήσετε ελεύθερη αυτή την πατρίδα, βαράτε, δαγκώστε με νύχια και με δόντια όσο είναι καιρός ακόμα! Γιατί σε λίγο, πατριώτες, δεν θα μας έχει μείνει στην Ελλάδα ούτε μισό βότσαλο δικό μας. Δεν θα μας έχει μείνει στην Ελλάδα ούτε μισό πουρνάρι πάνω στις βουνοπλαγιές.
2: Έτσι, έτσι, ναι. Δεν είπες το χειρότερο όμως.
1: Ποιο από όλα, αρχηγέ?
2: Τα θέρετα. Καθένας που αγοράζει ένα οικόπεδο θέλει να χτίσει και ένα θέρετο. Και πού? Πάνω εκεί που ήταν δάσος. Τώρα μάλιστα κατέβηκαν και κάτω στο κύμα. Φάγανε την γη, τώρα θα φάνε και τη θάλασσα. Να μην μπορούμε να κατέβουμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Εντάξει, άντε τα αυθαίρετα αυτά που χτίζει ο Κοσμάκης να πηγαίνει να παίρνει λιγάκι και αέρα. Με αυτές οι βιλάρες που λες εσύ.
1: Αυθαίρετες κι αυτές.
2: Δεν λέω βέβαια όλες, αλλά οι περισσότερες. Αυτές δηλαδή που γλιτώνουν γιατί έχουν κάποιο μέσον. Κάποιους άλλους που κάνουν τα στραβά μάτια. Λοιπόν, για μένα αυτοί είναι οι χειρότεροι.
1: Οι μεσολαβητές δηλαδή.
2: Αυτοί οι μεσολαβητές. Όχι βέβαια όλοι. Εντάξει.
1: Όχι, αλλά αρκετοί. Τι αρκετοί τώρα, τι λέμε, αρχηγέ? Και ένας να είναι μόνο, το έγκλημα είναι έγκλημα.
2: Ναι. Το Θεοχάρη. Ποιος είστε εδώ? Είναι, λέει, κάποιος που θέλει να σου μιλήσει, εμπηγόντας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Με όλο το θάρρος, ε.
3: Ναι, ναι, ο ίδιος, παρακαλώ. Ναι.
1: Α, καλώς το φιλαράκο μου. Καλώς τον Περικλή. Την κουβέντα σου είχαμε, φιλαράκο. Βέβαια, βέβαια. Τι έγινε? Εντάξει. Κοιμήσου ήσυχος. Μη σε νοιάζει τίποτα. Θα μεσολαβήσω εγώ. Θα μιλήσω εγώ με τους γνωστούς μου. Θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις και όλα μου τα μέσα. Και να είσαι σίγουρος ότι τώρα που θα ροβολήσουν κατά τα λιμέρια σου οι μπουλντόζες, εγώ θα παρακαλέσω η πρώτη βίλα που θα γκρεμίσουν να είναι η δική σου, ρε το Μάρι. Άρε αλήτη, βρεάτε, βρεούς λιμοκοντόρε που θα μου πεις εμένα, καταπατητή, βρεούς τικοπεδοφάγε, ους. Θα τον άφηνα.
2: Μπράβο, ρε Θεοχάρη. Καλά του τα πες. Σε παραδέχουμε. Μόνο να μην συγχύσεις έτσι και πάθεις καμία συμφόρηση.
1: Πώς να μην συγχύσουμε, αρχηγέ? Πώς να μην συγχύσουμε που χάνουμε τον τόπο μας? Πώς να μην συγχύσουμε που ξεπουλάνε την πατρίδα μας, το γιουσουρούμ την έχουν βγάλει και την πουλάνε όσο όσο? Έτσι μου έρχεται καμιά φορά, μου περνάει από το μυαλό η ιδέα να αρπάξω μια καρέκλα και να αρχίσω να γυρνάω από πλατεία σε πλατεία, να τη στείνω, να ανεβαίνω πάνω και να βάζω τις φωνές! Ξυπνάτε ρε. Ξυπνάτε ρε όσο προλαβαίνουμε ακόμα. Οι Έλληνες πολεμάνε 3.000 χρόνια. Πολεμάνε με ήττε παιδες Ελλήνων και ποτάμι το αίμα τους για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτή τη ρημάδα, την πατρίδα ελεύθερη. Και τώρα έρχονται κάποιοι οικονομισάροι μαζί με κάποιους και κόβουν μέρα νύχτα αυτό τον τόπο σε φέτες και το ξεπουλάνε σε Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους, σε Ιταλούς, σε Γερμανούς, σε Τούρκους. Ναι ρε, και σε Τούρκους. Και έτσι όπως πάμε σε λίγο, όλοι αυτοί οι κατακτητές θα έχουν κατακτήσει την πατρίδα μας, όχι με πόλεμο, αλλά με τον Μπεζαχτά, ρε! Με τον Μπεζαχτά! Είτε παιδες Ελλήνων, γιατί έτσι όπως πάμε, σε λίγο θα ζούμε σε μια πατρίδα που θα είναι ξένη ιδιοκτησία. Ξένη ξένων. Και εμείς, οι Έλληνες, οι αποξενωμένοι.

0: γίνονται ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα. Από αυτούς παραδίδουν γάλα και κρέας μόνο 40.000. 40-42.000. Δηλαδή, τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι δηλώνουν ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα και γι' αυτά επιδοτούνται. Και μάλιστα έχουν κάνει αίτηση να επιδοτηθούν και ότι τα έχουν και βιολογικά. Είναι το νέο σκάνδαλο της βιολογικής. Άρα, εγώ θα σας πω, από 10 ψήφους στα 40.000 είναι 400.000 ψήφοι. Είναι ικανά αυτά να κερδίσουν ένα εκλογικό αποτέλεσμα? Είναι. Γιατί να δώσει καύσιμα στον κόσμο και να μην συνεχίζει να τον αφημάζει όπως τον αφημάζει και να παρουσιάζει γεμάτα ταμεία και να παρουσιάζεται καλά στην Ευρώπη, αφού μπορεί να κλέβει τους αγρότες, τους οποίους σήμερα έχει στο στόχαστρο. Έχουμε 1.002 προβλήματα. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμα από τον Ντάνιελ. Καλή τύχη στην Κρήτη, αυτοί που περιμένουν να πληρωθούν άμεσα τις πλημμύρες. Ακόμα ο Ντάνιελ δεν έχει τελειώσει. Θυμάστε πότε έγινε ο Ντάνιελ και τι έλεγε η κυβέρνηση, πόσα θα γίνουν άμεσα. Δεν έχουν πληρώσει 6.000 αγρότες για συνδεδεμένοι. Δεν μας αφήνουν να διορθώσουμε το σύστημα και να πούμε τόσο γάλα παραδώσαμε. Δηλαδή τους νόμιμους παραγωγούς δεν μας αφήνουν να πληρωθούμε.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τη στιγμή που απαγορεύεται οποιοδήποτε Έλληνας ή Ευρωπαίος να αγοράσει έστω και κοτέτσε στην Τουρκία αν θέλει να αγοράσει γη, μια τουρκική εταιρεία κολοσσός η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή κατοικιών χτίζει 178 κατοικίες στη Γυρακινή Χαλκιδικής. Και βγήκαν να μας πούνε κάποια παπαγαλάκια ότι πρόκειται για μεγάλη επένδυση διότι θα επενδυθούν 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο διαβάζω το project αυτής της τουρκικής εταιρείας και βλέπω ότι η τουρκική εταιρεία δεν έχει σκοπό ούτε να νοικιάσει αυτά τα σπίτια σε Έλληνες. Χτίζει η δικιά μας γη όταν εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα κοτέτζι στην Τουρκία, προκειμένου να πουλήσει τα σπίτια αποκλειστικά σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται για Golden Visa. Και αυτοί μπορεί να είναι είτε Τούρκοι, είτε Πακιστανοί, είτε Ινδοί από αυτούς που ήθελε να προσκαλέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά αυτή η μεγάλη επένδυση, πόσο μεγάλη είναι, ρε παιδιά? Για να αποκτήσει κάποιος Golden Visa με αγορά ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη Χαλκιδική, θα πρέπει να δαπανίσει τουλάχιστον 400.000 ευρώ για την εξαγορά αυτού του ακινήτου. Άρα οι μάγκες οι Τούρκοι επενδύουν 10 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσουν τα σπίτια αυτά τουλάχιστον 400.000 ευρώ το καθένα και να τσεκώσουν 70 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μιλάμε για 700 και βάλε τις 100 απόδοση και μάλιστα πολύ άμεσα. Και πώς γίνεται αυτό? Μα φυσικά με την ευλογία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορεί να είναι κάποιο fast track εργό από αυτά εδώ που μας λέει με τα μανικετό κουμπά του, ή μπορεί να είναι κάποια άλλη επένδυση που θα δημιουργήσουν καημό και στεναχώρια στην Ελλάδα και όχι φυσικά ανάπτυξη.
3: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση, να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδειλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί? Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς κατατίσατε την παιδεία? Πώς την κατατίσατε?
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Δημοκρατία. Πού είναι η δημοκρατία? Πού την είδες?
5: Αστική δημοκρατία δεν
4: τι είμαστε? Αστική δικτατορία είμαστε. Φασιστική η κατάσταση. Όταν σου λέει και αυτό θα κάνεις και εκείνο θα κάνεις και σου σηκώνει το δάχτυλο. Τι λες ρε, σε ποιο σηκώνει το δάχτυλο ρε? Πώς θα από εδώ ρε κοπρόσκυλο να μου σηκώνεις και το δάχτυλο?
6: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
7: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάσω κι άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Η δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Το ξέρετε ότι στο Πόρτο Γερμενό που κάηκε δώσανε άδεια για 6 νέες ανεμογεννήτριες μέσα στην καμένη έκταση. Μια εταιρεία που λέγεται Zikos Energy Constructions. Στις θέσεις Μαυροβούνη και Μεγάλη Κορυφή. 4 ανεμογεννήτριες εκεί Vestas, ύψους 180 μέτρων και 2 αιωλικά πάρκα από την εταιρεία 3AS με P στη θέση Μαυροβούνη. Πάλι εκεί 2 ανεμογεννήτριες Vestas, ύψους 183 μέτρων. Τα έχουν αναρτήσει και στο χάρτη της ΡΑΕ. Και ο Περιφερειάρχης Αττικής ο Νίκος ο Γαρδαλιάς δήλωνε μετά την πυρκαγιά ότι καμία μελέτη για εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στην Αττική δεν πρόκειται να εγκριθεί, όσο αυτός βρίσκεται.

0: στο τιμόνι της περιφέρειας. Τα ίδια που λένε και ο Παπασταύρου και οι λοιποί. Εγώ παραθέτω το χάρτη. Στο focusfm.gr θα το βρείτε. Είναι όλα εκεί. Και δεν ξέρετε και τα άρθρα του συντάγματος. Το άρθρο 117 στην παράγραφο 3 του συντάγματος λέει: δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από μια πυρκαγιά ή με κάποιον άλλο τρόπο αποψηλώθηκαν ή αποψηλώνονται, δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν. Κηρύσσονται, λέει το άρθρο 117 παράγραφος 3 του συντάγματος, υποχρεωτικά αναδοσωτές εκτάσεις και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Και έρχεται η Κατερίνα Σακελαροπούλου, όταν ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας, με μια απόφαση, την απόφαση 2499 του 2012, γιατί αυτή ήταν η εισηγήτρια, και εγκρίνει την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στα Καμένα. Άρα πάει κόντρα στο Σύνταγμα. Δεν έχει το δικαίωμα κανένας να καταπατάει το Σύνταγμα. Ούτε η Σακελαροπούλου, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Κανένας. Δεν επιτρέπεται να βάλουν αιωλικά πάρκα σε κατεστραμμένα δάση. Φέραν εκεί μια απόφαση αντισυνταγματική, γιατί έτσι τους συμφέρει. Ήρθε η ώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ήρθε η ώρα να καταργηθούν όλες οι άδειες που έχουν λάβει τα αιωλικά πάρκα στα Καμένα. Και από ό,τι με ενημέρωσε ένας άνθρωπος, έχει ξεκινήσει έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αυτό που γίνεται. Και θα έχουμε πολλές εξελίξεις πάνω σε αυτό.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ενδιάσαι κάποιος. Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Siemens, στην Novartis, να έχεις φάει καμιά εικοσαριά εκατομμύρια. Ας άφηνες ανθρώπους να καούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνουν.
3: Αυτό ξαναπέστε.
2: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο. Μαμά, όχι δεν είναι μαμά.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Δέδια, μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν, να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
5: Έχει περάσει, το έχουν καταφέρει και έχει περάσει ότι δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί να τα βάλει με το κράτος. Δεν μπορεί να κάνει αυτό, δεν μπορεί να κάνει εκείνο. Που δεν ισχύει. Δηλαδή, όχι, μπορεί. Μπορεί, το έχουμε ξεχάσει αυτό. Εγώ κάνω ένα έργο, ας πούμε, το εκτός ύλης, το οποίο είναι η ομιλία παραίτησης ενός υπουργού που υποτίθεται ότι κάποια στιγμή αποφασίζει να μιλήσει από ψυχής.
6: Από ψυχής,
5: ναι, να παραδεχτεί τα δικά του λάθη, να κάνει την αυτοκριτική του και να κάνει κριτική και στους ψηφοφόρους του και στους συναδέλφους. Ένα έργο, τέλος πάντων, καταγγελίας αυτής της κατάστασης, έτσι. Και ενώ λέει μέσα ότι τι πρέπει να γίνει στην ουσία ή τι θα έπρεπε να γίνει, έρχονται πάρα πολλοί θεατές στο τέλος και μου λένε: καλά τα λες, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Και λέω: ρε γαμώτο, δηλαδή δεν κατάλαβες τίποτα από αυτό. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Κάτσε πεθάνουμε. Τι κάνουμε. Δηλαδή έχεις μια αρρώστια. Δεν γίνεται τίποτα. Τι να κάνουμε. Εντάξει, οκ. Και με γρήπη να πεθαίνουμε, ας πούμε. Να μην πάρουμε ένα αντιβιωτικό, να μην πάρουμε μια ασπιρίνη. Να κάτσουμε, πεθάνουμε. Κάνε κάτι. Τι να κάνεις, τίποτα. Εδώ όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί εσύ δεν κάνεις κάτι. Γιατί αν ο καθένας κάνει κάτι στο μικρό κοσμό του, κάτι θα κάνουμε κι όλοι μαζί κάποια στιγμή.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να αποβλακώσει και να σκοτώσει τους Έλληνες.
8: Αυτό πιστεύετε?
7: Κάνει ό,τι μπορεί. Και το κάνει αρκετά αποτελεσματικά.
8: Πάμε στους νέους 20 και 30 ετών, δεν τους αφήνεται απ' έξω και εδώ τα στοιχεία μάλλον δείχνουν ποιο είναι το μέλλον της χώρας. Ουσιαστικά το αύριο της, για να μην πω το σήμερα. Νέοι 20 έως 30 ετών στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε να πούμε?
7: Για πρώτη φορά οι νέοι 20 με 30 ετών είναι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
8: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
7: Ο πληθυσμός αυτός φθήνει. Σκεφτείτε λοιπόν όλο το γερασμένο μας πληθυσμό που θα πρέπει να συντηρηθεί από την αγωνιώδη εργασία κάτω από απάνθρωπες συνθήκες αυτού του λιγότερο από ένα εκατομμύριο ανθρώπων. 36% μείωση τα τελευταία 20 χρόνια. Ραγδαία μετανάστευση, ειδικά σε ανθρώπους που θα είχαν περισσότερα να προσφέρουν. Σε αυτούς που είναι εξειδικευμένοι, σε αυτούς που έχουν ικανότητες παραγωγικότητας μεγαλύτερη. Χειρότερο προφίλ υγείας από τους έφηβους πρακτικά. Οι περισσότεροι είναι ήδη γερασμένοι σε βιολογική ηλικία. Έχουμε μετρήσεις που προσπαθούμε να δούμε το συνολικό προφίλ υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά στην πράξη να είναι 55 ήδη. Mm. Και με το που θα φτάσει 30 να είναι 68-70.
8: Άρα γερασμένος εσωτερικά λέτε.
7: Γερασμένος εσωτερικά. 40% από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 5.000 ευρώ. 34% έχουν 5 με 10.000 ευρώ.
8: Άρα μου λέτε ότι το 74% των νέων 20-30 ετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημά τους.
7: Ναι.
8: Σε μια παραγωγική ηλικία. Έτσι.
7: Σε μια ηλικία που θα έπρεπε κάποιος να ανθίζει και να κοιτάει το μέλλον δημιουργικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει τον μήνα, ακόμα και αν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες του. Αν μείνει με τους γονείς ή με τους παππούδες ή τους θείους ή δεν ξέρω τι, ίσως και τρώει ελάχιστα και δεν κάνει τίποτα. Μόνο ένας στους 1.500 έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, που είναι το μέσο εισόδημα για νέους αντίστοιχης ηλικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν λέω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράδεισος. Έχουμε και εκεί φτωχούς ανθρώπους. Mm-hmm. Όμως, ο μέσος νέος αυτής της ηλικίας στην Ελλάδα, μόνο ένας στους 1.500 νέους φτάνει αυτό το μέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγική εικόνα και ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι η κοινωνία αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Η χώρα αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Εγώ απλώς προσπαθώ να βγάλω την επόμενη μέρα. Η κοινωνία αυτή και αυτή η χώρα είναι πεθαμένες. Είναι για τα μπάζα. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα πάω καν να ψηφίσω. Στις εκλογές του 2023, 55% αποχή στις ηλικίες 17-34, 68% αποχή στις εκλογές του 2024. Με αγωνιώδεις προσπάθειες διαφόρων πολιτικών αλητήριων να κερδίσουν κάποιες ψήφους νέων στο TikTok.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Και σου δίνει το δικαίωμα, ρε, κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου. Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άνθρωπο.

0: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, Το υπόγειο.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Φολεμφάλ, πού πας παιδί μου?
3: Άκουσα ότι ο Αρσέντιο Πέν επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
2: Εσύ γιατί πηγαίνεις ανάποδα?
3: Αφού επιστρέφει.
2: Πήγαινε κανονικά. Θέατρο Αλάμπρα, Αρσέντιο Πέν, δεύτερος χρόνος από 25 Οκτώβρη.
4: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
5: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
6: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
7: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
6: Τι άλλα νέα?
7: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
6: Το καρβελικό ζήτημα.
7: Το καρβέλι.
6: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
7: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
6: Εγώ προσωπικά?
7: Ναι.
6: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
7: Εγώ είμαι και με τους δυο και τους δυο τους αγαπάμε.
6: Καλά, ναι, εντάξει.
7: Και θέλουμε να τα βρούνε.
6: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
7: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
6: Λες,
7: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
6: καταστάσεις.
7: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
6: Με στην
7: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
6: Γιατί το ξέρω.
7: Εμπειράζει.
6: Τι λέει πάρα κάτω?
7: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι. Γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Καλησπέρα Δημήτρη.
10: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
9: Τι κάνεις, πως είσαι?
10: Καλά, εσύ πως είσαι?
9: Εδώ πέρα κατανοώ το ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα τα οποία κανένας δεν θέλει να διευθετήσει, φίλε μου, και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος.
10: Και πού να δεις τι έρχεται.
9: Τι έρχεται?
10: Έχουν στείλει στις Βρυξέλλες η κυβέρνηση ένα νέο μνημόνιο που είναι από το 2026 μέχρι το 2029,
9: ναι,
10: και κόβει τις κοινωνικές παροχές κατά 30%.
9: Κατά
10: το λένε
9: 30%.
10: Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, δεν ξέρει κανείς. Γιατί το έστειλε η κυβέρνηση. Δεν συζητήθηκε στη Βουλή ως ήθιστε. Έτσι. Το έστειλε απευθείας στις Βρυξέλλες.
9: Ναι.
10: Και είναι η δολοφονία της οικονομίας. Θα το συζητήσουμε όλο αναλυτικά. Από το 2026 μέχρι το 2029. Και ο ελληνικός λαός δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Ναι. Γιατί απλώς δεν συζητήθηκε στη Βουλή. Ούτε τα κόμματα.
9: Για εξήγησέ μας τι θέλεις να μας πεις.
10: Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τετραετές εσωτερικό μνημόνιο που τεινάζει την οικονομία στον αέρα. Έρχονται λοιπόν νέα δεινά. Θα δούμε μαζί τι θα συμβεί από το 2026 μέχρι το 2029. Ελάχιστα έως καθόλου έχει συζητηθεί το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2029, το οποίο κατέθεσε απευθείας η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προβλέψεις του αποτελούν εφιαλτικά δεινά για τους Έλληνες, που μπροστά σε αυτό τα τρία πρώτα εθνοκτόνα μνημόνια φαντάζουν σαν παιδική χαρά. Όποιος το έχει αντικρίσει δεν πιστεύει στα μάτια του. Πρόκειται για μια τρομακτική συρρήκνωση κονδυλίων που αποδεικνύει πως η υποτιθέμενη ανάπτυξη της χώρας τα χρόνια που πέρασαν οφειλόταν μόνο στο Ταμείο Ανάπτυξης. Για πρώτη φορά στα μεταμνημονιακά χρονικά οι δαπάνες σχεδόν όλων των Υπουργείων από το 2025 έως το 2029 κατακριμνίζονται, οδηγώντας σε οριστική παράλυση νευραλγικού τομείς. Αναφερόμαστε σε πλήρη αιμορραγία και εγκατάλειψη στους τομείς της ψηφιακής μεταρρύθμισης, της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της παιδείας, της υγείας, του τουρισμού και αθλητισμού, του πολιτισμού, των επενδύσεων και των υποδομών, των εξωτερικών και της άμυνας. Συρρήκνωση επενδύσεων λοιπόν, αφού το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι η ζωτική αρτηρία της ανάπτυξης, προβλέπεται να μειωθεί σωρευτικά από το 2025 έως το 2029 κατά το τρομακτικό 30% σε αυτή την περίοδο. Αυτό σημαίνει πάγωμα σε κάθε έργο υποδομής, σε κάθε εξυγχρονισμό και σε κάθε ελπίδα για το μέλλον. Επιδρομή φόρων θα γίνει, η οποία καταγράφεται αύξηση των φόρων άνω του 15% σε αυτή την περίοδο. Ο ΦΠΑ ενισχύεται περαιτέρω, μεταφέροντας το βάρος της προσαρμογής απευθείας στους ώμους των οικοκυριών και καταστρέφοντας την πραγματική οικονομία. Παράλληλα, το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο επιβάλλει νέους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων κοντά στο 2,7% και στο 2,8% του ΑΕΠ για τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτά τα ποσοστά εξαφανίζουν τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, καθιστώντας αδύνατη κάθε κοινωνική πολιτική στήριξη. Μισθή σε κατάψυξη, προβλέπεται περιορισμός των αποδοχών στο δημόσιο, στέλνοντας μήνυμα περαιτέρω λιτότητος σε ολόκληρο τον εργασιακό ιστό. Ανάπτυξη 0 σε νεκρό σημείο, η αναπτυξιακή δυναμική εμφανίζεται υποτονική και θλιβερή, καθώς ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων τοποθετείται κάτω από το 1% προς το τέλος της περίοδου. Αυτό ενισχύει τις χειρότερες ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η χώρα μπαίνει σε μια μακρά περίοδο στασιμότητας και φθοράς. Φεύγοντας ο Μητσοτάκης μας άφησε ένα δώρο. Όπως βλέπουμε αυτό, σε αυτό το πρόγραμμα η οικονομία θα βρεθεί σε ασφυκτικές συνθήκες μείωσης των δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 30%, 4,94 δισεκατομμύρια την τετραετία 2025 με 2029. Μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων του κράτους κατά 5%, 753 εκατομμύρια από το 25 μέχρι το 29. Αύξηση φόρων έτη περαιτέρω το 25 με το 29 κατά 15%. Δηλαδή θα αυξηθούν οι φόροι αυτή την τετραετία κατά 10,78 δις ευρώ. με επιπλέον αύξηση του ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα κατά 13,9%, δηλαδή 3,8 δις, μείωση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων στο 0,9% και στο 0,8% το 2008 και το 2029. Με αυτούς τους νέους στόχους λιτότητος πρωτογενών πλεονασμάτων επιβάλλεται πλεονάσματα 2,7% του ΑΕΠ και 2,8% το 2026 έως το 2029. Το μέλλον παράλληλα με αυτά επιφυλάσσει στοιχεία σοκ. Πάμε να δούμε πώς θα μειωθούν τα στοιχεία κατά Υπουργείο. Το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης θα έχει μείωση δαπανών 60% την περίοδο 25-29, δηλαδή 669 εκατομμύρια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υποστεί διολίσθηση κονδυλίων 54%, δηλαδή 1,2 δις ευρώ από φέτος έως το 2028. Το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται μπροστά σε μείωση δαπανών κατά 53% το 2025 μέχρι το 2029. Για το Υπουργείο Πολιτισμού και για τον Αθλητισμό από το 2025 έως το 2029 προβλέπεται ηλικιώδης μείωση κονδυλίων 41% ή 268 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Γεωργίας που μας ενδιαφέρει θα δει καταβαράθρωση των δαπανών του κατά 25%, δηλαδή μείον 438 εκατομμύρια ευρώ. Όσοι είναι και η μείωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πώς λοιπόν το Υπουργείο θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών όταν στο 26 μέχρι το 28, μέχρι το 29 θα έχει μείωση των κονδυλίων του κατά 438 εκατομμύρια. Τι θα ικανοποιήσει από τα αιτήματα των αγροτών? Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα δοκιμαστεί με απότομη μείωση 25% την επόμενη τριετία, 25 με 28, που αντιστοιχεί σε 438 εκατομμύρια σε σχέση με σήμερα. Έχοντας απαλλαγή από τα προβλήματα και την ανεπάρκεια των υποδομών, η κυβέρνηση τραβάει την πρίζα στις δαπάνες του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο από το 2025 έως το 2028 θα έχει μείωση 398 εκατομμυρίων ευρώ ή 12,3%. Μείωση δαπανών σε σχέση με το 2025 θα δει το 2026 και το 2027 και το αρμόδιο Υπουργείο για τα οικογενειακά επιδόματα στέγης ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος κλπ. Δηλαδή όλα αυτά θα μειωθούν. Σε όρους ΑΕΠ η μείωση του 2026 μέχρι του 2029 είναι 0,18% μονάδες ΑΕΠ. Με όρους ΑΕΠ του 2029 θα είναι 511 εκατομμύρια. Τα σχολεία, η εκπαιδευτική και τα πανεπιστήμια δεν εξαιρέθηκαν από τις μεγάλες περικοπές. Με 10,17% ή 695 εκατομμύρια ευρώ κάνει περιστολή δαπανών το Υπουργείο Παιδείας για την επόμενη τετραετία 2026 και 2029. Η υγεία θα βρεθεί σε περιδίνηση, καθώς από το 2025 έως το 2028 προβλέπεται μείωση δαπανών 3,1%, δηλαδή 238 εκατομμύρια στο Υπουργείο Υγείας. Οι δε μισθοδοσίες του Υπουργείου Υγείας θα έχουν κατάπτωση 7,5% το 2025 έως το 2029, 180 εκατομμύρια, με τις αμοιβές των εργαζόμενων, ειδικά στα νοσοκομεία, να μειώνονται το 2025 μέχρι το 2029 κατά 12,5%. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παρά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ για ενίσχυση του προσωπικού, αντί για ενίσχυση του προσωπικού, θα βιώσει το προσωπικό μείωση κατά 21% 95 εκατομμύρια δραχμές. Και θα υπάρξει μια κατρακύλα αγαθών και υπηρεσιών με 35%, δηλαδή 42 εκατομμύρια δραχμές. Μείωση 5,8%, δηλαδή 380 εκατομμύρια, θα υπάρξουν ακόμα και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το 2025 μέχρι το 2029, όπως έχουμε πει, με περικοπή 2,780 εκατομμύρια στις αποδοχές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το 2026 μέχρι το 2029 και μείωση 20%, δηλαδή 15,6 εκατομμύρια των κοινωνικών παροχών του. Μείωση δαπανών σε σχέση του 2025 θα δει και το αρμόδιο Υπουργείο στα επιδόματα οικογενειακής στέγης, ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος και σε όρους ΑΕΠ. Η μείωση αυτή θα είναι 0,18 μονάδες του ΑΕΠ, που το 2029 αντιστοιχεί σε 511 εκατομμύρια. Εννοείται ότι όλες αυτές οι δαπάνες των Υπουργείων ως προς το ΑΕΠ είναι σύγκριση από το 2025 έως το 2029. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τις μεγαλύτερες μειώσεις θα έχει το Υπουργείο Εργασίας 0,87 του ΑΕΠ, της Παιδείας 0,64 του ΑΕΠ, της Υγείας 0,51 του ΑΕΠ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 0,47 του ΑΕΠ και της Ψηφιακής Διακυβέρνησης 0,3% του ΑΕΠ. Οι δαπάνες όλων των Υπουργείων κατρακυλούν 4,6 μονάδες, δηλαδή 25, σήμερα που είναι οι δαπάνες σήμερα των Υπουργείων είναι 25,35 του ΑΕΠ, το 29 θα κατέβουν στο 20%. Δηλαδή θα μειωθούν οι δαπάνες κατά 5% σε μια τετραετία με αυτό το μνημόνιο. Ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει βγάλει ένα πίνακα με πόσο ακρίβηναν οι τιμές των προϊόντων από το 2019 μέχρι το 2024. Πάμε λοιπόν να τον δούμε. Το μοσχάρι έχει ακριβήνει 377%. Το αρνί και το κατσίκι 209,2%. Ο καφές 299%. Τα τυριά 123,6%. Τα φρούτα 116,9%. Τα ψάρια 108,7%. Το ψωμί 104,8%. Οι παιδικές τροφές κατά 76,2%. Έχουν ανέβει όλα αυτά. Τα ενοίκια των σπιτιών κατά 143,6% έχουν ανέβει την περίοδο του 2019 μέχρι το 2024. Η ασφάλεια και η υγεία έχουν ανέβει κατά 179%. Τα εστιατόρια 129,9%. Ο ηλεκτρισμός, στον οποίο συζητάγατε προηγουμένως, έχει ανέβει 109,9% σε μια πενταετία. Οι εργασίες υδραυλικού 185,2%. Τα κομμωτήρια 63,4%. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν ανέβει τα έξοδά της 58,4%, ενώ η πρωτοβάθμια εκπαίδευση 54,9%. Γιατί όμως η Ελλάδα υπέγραψε ένα νέο τρομακτικό μνημόνιο, θα δούμε μαζί. Γιατί ο πρώτος λόγος είναι τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης που τελειώνουν και η εποχή της οικονομικής ευτυχίας τελειώνει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να προσφέρει κεφάλαια στο πρόγραμμα SAFE που αφορά τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, ενώ ένα δυσβάστακτο βάρος για την οικονομία σαν της Ελλάδος, που η οικονομία της Ελλάδος βασίζεται στα δανεικά. Ο τρίτος λόγος είναι ότι η Ιαπωνία που στήριζε το δολάριο απορροφώντας το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών, έπαψε να το στηρίζει. Η Ιαπωνία κατέχει ομόλογα ενός 3,130 δισεκατομμυρίων δολαρίων του χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος χρέους μετά τη Federal Reserve. Ενώ το χρέος της Ιαπωνίας ανεβαίνει αλματοδός και έχει φτάσει στο 236% του ΑΕΠ, το μεγαλύτερο στον πλανήτη, και αναμένεται το 2026 να φτάσει στο 240%. Ενώ οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ στην Ιαπωνία είναι καταστροφικοί. Δηλαδή η Ιαπωνία στήριζε το δολάριο και αυτή και ήταν η βάση του δολαρίου. Ήταν η βάση στήριξης του δολαρίου. Αυτή λοιπόν η βάση στήριξης έχει καταρρεύσει και η Ιαπωνία δεν πληρώνει, δεν αγοράζει πλέον αμερικάνικα ομόλογα για να ενισχύσει όλη τη Δύση σε χρήμα. Αυτό σημαίνει τεράστιο κλειδονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και το τέλος της εποχής της ευμάρειας στη Δύση. Το δολάριο λοιπόν μένει χωρίς βάση στήριξης, δηλαδή είναι στον αέρα. Υπάρχει περίπτωση τα αμερικάνικα ομόλογα να καταρρεύσουν. Έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να βρουν μια νέα βάση στήριξης για να απορροφήσει το τεράστιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτή η βάση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πιο πλούσια ποικία χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ προσπαθεί να στηρίξει το δολάριο με bitcoin, αλλά αυτό δεν είναι σοβαρή βάση στήριξης. Η Ελλάδα με καταστραμμένη οικονομία και δουλική κυβέρνηση πρέπει να συνεισφέρει τον τεράστιο πλούτο της για τη διάσωση του δολαρίου, έστω και αν αυτό είναι ασπιρίνη στον καρκίνο που θα πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως η Ελλάδα θα υποστεί ένα οικονομικό σοκ ανευπροηγουμένως, αφού επιβιώνει μόνο με δανεικά. Ο τέταρτος λόγος που ψηφίστηκε αυτό το που προτάθηκε αυτό το μνημόνιο είναι η εκτεταμένη διαφθορά που ξεκινάει από την κορφή της ελληνικής κοινωνίας και τη διαπερνάει όλη. Η διαφθορά στην Ελλάδα είναι πανάκριβη. Όταν κλέβεται και αρπάζεται δημόσιο χρήμα για να εξυπηρετήσει τους κομματικούς φίλους και ψηφίζονται νομοσχέδια που εξυπηρετούν ολιγάρχες και γίνεται ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, τότε αυτό το προτεκτοράτο δεν έχει μέλλον. Την ίδια ώρα, πρόσεξε αυτό εδώ, τα παράνομα φανς χωρίς αλφαθεμή στην Ελλάδα πιέζουν 1.700.000 Έλληνες πολίτες να αποπληρώσουν τεχνητά χρέη ύψους 64 δις ευρώ. Τα φαντ εκβιάζουν 1.700.000 Έλληνες πολίτες. Δηλαδή κινδυνεύουν χιλιάδες πρώτες κατοικίες από τα φαντ να πετάξουν τους ιδιοκτήτες τους στον δρόμο. Τα φαντς παρουσιάζουν εικονικά χρέη. Γίνονται δίκες χωρίς την παρουσία του δανειολήπτη, ενώ ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν καλύπτει πολλούς δανειολήπτες. Περίπου το 17% των Ελλήνων κινδυνεύει να πεταχτεί στον δρόμο από τα φαντς. Το νέο μνημόνιο που το ονόμασαν ψευδώς μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ενώ είναι νέο μνημόνιο τετραετούς διαρκείας, θα επιβαρύνει πολύ τα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή, την περασμένη Τετάρτη, έγινε η εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης που τηρεί το τυπικό των μασονικών στόων. Εκεί ήταν και οι αστέρες του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βορύδης και Αυγενάκης, καθώς και το μισό κυβερνητικό συμβούλιο. Στην πρώτη σειρά καθόταν ο Ιερώνυμος. Την ίδια ώρα, γελοί ηγετής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξαν για πρόεδρο του Eurogroup τον Πιερακάκη. Ο στόχος είναι η καταθέση των Ρώσων, δηλαδή τα ρωσικά κεφάλαια όπως είναι της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας και των ιδιωτών Ρώσων, να δεσμευτούν και τελικά να κλαπούν. Υπάρχει στο Βέλγιο ένα ταμείο που ονομάζεται Euroclear που διαχειρίζεται τα κεφάλαια των Ρώσων. Βάζουν λοιπόν τον Πιερακάκη να κάνει τη βρωμοδουλειά, δηλαδή να κλέψει αυτά τα κεφάλαια των Ρώσων. Ο Πιερακάκης είναι Έλληνας και η Ελλάδα με τη Ρωσία είναι ομόδοξες χώρες. Βάζουν λοιπόν μια χώρα με επίσημο θρήσκευμα την Ορθοδοξία να πρίξει μια άλλη χώρα με το ίδιο θρήσκευμα. Μια χώρα που η Ελλάδα έχει καλές σχέσεις και δεν βρίσκεται σε πόλεμο. Εάν γίνει αυτό και δεσμευτούν και εξαφανιστούν τα ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονται στο Βέλγιο, η Ρωσία θα αντιδράσει δυναμικά και απρόβλεπτα σε πολλά μέτωπα, στρατιωτικό, οικονομικό, θρησκευτικό κλπ. Έρχονται δύσκολες μέρες. Πρέπει να ενωθούμε σαν γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τον Αρμαγεδόν αυτό, και αυτό γίνεται μόνο με μια έντιμη κυβέρνηση και όχι με μια κυβέρνηση αλτιμπάγκων. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι μεγαλοεπενδυτές θα αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από την Ευρώπη αν η Ευρώπη δεσμεύσει τα ρωσικά κεφάλαια. Γιατί θα φοβούνται μην πάθουν το ίδιο από τους Ευρωπαίους. Δηλαδή δεν δεσμεύσουν και τα δικά τους τα κεφάλαια. Έτσι μας γυρίζουνε στο 1870 όπου με ένα μεροκάματο αγόραζες με ένα κιλό κρέας. Σήμερα το ίδιο γίνεται στην Ελλάδα. Το μεροκάματο είναι 25 ευρώ, ενώ ένα κιλό βοδινό στοιχίζει πάλι 25 ευρώ. Μας έχουν γυρίσει, Γρηγόρη, στο 1870. Τη δεκαετία 2010-2020 ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 24%, ενώ ο ευρωπαϊκός αυξήθηκε κατά 24%. Το 2025 ο μέσος μισθός ήταν 1040 ευρώ, ενώ τα έξοδα διαβίωσης έφταναν το 93% του μέσου μισθού. Το μέσο νοικοκυριό, δηλαδή 6 στους 10, τα βγάζει πέρα μέχρι το 15ήμερο ή το 20ήμερο. Το 2009 με το 2024 είχαμε μείωση του μέσου μισθού 24%. 5 στους 10 θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Νέοι επιστήμονες. Το 22%, δηλαδή χαμηλόμισθοι, βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Δηλαδή 2 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Ενώ τα φαν κυνηγάνε 1.700.000 Έλληνες να τους πάρουν τα σπίτια. Αυτή είναι η κατάσταση οικονομική της Ελλάδος και ό,τι λένε οι κυβερνητικοί είναι μπαρούφες, τεράστιες μπαρούφες. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, αλλά είναι μπαρούφες. Η κατάσταση με όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε μπορεί να επιδεινωθεί και θα επιδεινωθεί με το εσωτερικό μνημόνιο που έχουμε στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι κακόμοιροι αγρότες περιμένουν ικανοποίηση των ετοιμάτων τους. Πώς θα είναι η ικανοποίηση των αισθημάτων τους αφού έχουμε στείλει εσωτερικό μνημόνιο? Δεν είναι εξωτερικό, δεν πέρασε από τη Βουλή. Το έστειλε κατευθείαν η κυβέρνηση. Έτσι, γι' αυτό τα κόμματα πρέπει να το ελέγξουνε, πρέπει να το ελέγξουνε και να δούνε τι προβλέπεται πρώτα απ' όλα με τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε χθες και από το 2026 μέχρι το 2029 τι καταστροφή της οικονομίας έχει περάσει ο Μητσοτάκης φεύγοντας από την εξουσία. Είναι εκδικητικός. Αυτό μόνο έχω να πω.
9: Πιστεύεις θα πάμε σε πόλεμο?
10: Κοίτα τώρα, να σου πω κάτι. Ο Βαρδινογιάννης με το Λάτσι θέλουν να κάνουν μια βιομηχανία οπλικών συστημάτων. Για να την κάνουν, πιστεύουν ότι θα πουλήσουν το προϊόν. Έτσι, γιατί να κάνεις μια βιομηχανία, οι δύο μεγιστάνες που κυβερνάνε, που είναι οι κυβερνήτες της Ελλάδας, να κάνεις μια βιομηχανία οπλικών συστημάτων, αν δεν ξέρεις ότι θα τα πουλήσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα SAFE, που είναι 850 δισεκατομμυρίων ευρώ, επανεξοπλίζει την Ευρώπη. Γιατί λοιπόν οι πολεμικές εταιρείες, τα πολεμικά καρτέλ της Ευρώπης θα παράγουν 850 δισεκατομμύρια όπλα, τι να τα κάνουν για να σκουριάσουνε? Ή θα σκάσει ένας τρίτος πόλεμος κάπου αλλού. Έτσι, όταν οι βιομηχανίες όπλων αρχίζουν και βάζουν τις μηχανές μπροστά για την παραγωγή όπλων, προβλέπουν ότι κάπου στον πλανήτη θα σκάσει ένας πόλεμος. Μπορεί να είναι στη Μεσόγειο, μπορεί να είναι η Ευρώπη με τη Ρωσία, μπορεί να είναι πολλά. Δεν ξέρουμε ακριβώς το πρόγραμμά τους, ξέρουμε όμως τα οικονομικά δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Γιατί η Ευρώπη να δαπανίσει 850 δις για επανεξοπλισμό? Με ποιον έχει εχθρό? Την απειλεί κανείς? Όχι, κανείς δεν την απειλεί. Για να οικονομήσουν τα καρτέλ των πολεμικών βιομηχανιών, αυτή είναι μια οικονομία πολέμου που κάνουν και οι πιθανότητες να έχουμε πόλεμο είναι 50-50. 50 να έχουμε και 50 να μην έχουμε. Η κρίση δεν έχει περάσει ακόμη και σιγά σιγά ανεβαίνει πάλι. Έτσι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι βρίσκονται σε άθλια οικονομική κατάσταση. Χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής του, δισεκατομμύρια χρωστάνε. Όλα αυτά θα σβήσουν με ένα πόλεμο. Τώρα τι να σου πω, αν θα γίνει πόλεμος...
9: Εντάξει, την άποψή σου ήθελα πιο πολύ, γιατί ακούγονται περίεργα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Πάντως κατανοώ το ότι παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Για άλλη μια φορά οι ισχυροί κουνάνε τα πιόνια τους και χειραγωγούν και αρκετά πρόσωπα. Και όλο αυτό θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός, δεν θα το πληρώσει κανένας άλλος.
10: Φυσικά, αφού περάσανε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, είναι τέταρτο μνημόνιο αυτό. Είναι τέταρτο μνημόνιο εσωτερικό. Έτσι, με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν περάσει. Αλλιώς δεν το στέλνουν στις Βρυξέλλες. Έτσι, και όπως είδες το μεσοπρόθεσμο αυτό μειώνει 30% τους πόρους, τους κοινωνικούς πόρους. Υγεία, παιδεία κλπ. Είναι μεγάλη μείωση των κονδυλίων. Αυτό το διαβάσαμε σήμερα για να καταλάβεις, επειδή ο κόσμος δεν έχει πάρει χαμπάρι τι ακριβώς θα γίνει στην Ελλάδα και δεν έχει πάρει χαμπάρι το μεσοπρόθεσμο, τον ενημερώνουμε πρώτη φορά από ραδιοφωνικό σταθμό για να ξέρει τι έρχεται και πώς να αντιδράσει. Εγώ περιμένω αντίδραση. Δηλαδή αν μειωθούν όλα αυτά τα κονδύλια στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Παιδείας, οι κοινωνικοί πόροι γενικά, θα είναι βλάκας ο Έλληνας αν δεν αντιδράσει. Οι αγρότες περιμένουν να απαντήσει η κυβέρνηση στα αιτήματά τους. Ποια αιτήματα? Αφού στέλνουν στην Ευρώπη μειώσεις στο Υπουργείο Γεωργίας. Ποια αιτήματα να ικανοποιήσει η κυβέρνηση? Εγώ μόνο φοβάμαι την πέμπτη φάλαγγα που είναι μέσα στους αγρότες, γιατί υπάρχει μια πέμπτη φάλαγγα που θα διαχωρίσει τη θέση της από τους αγωνιστές αγρότες, θα τους πουλήσει και θα τη χρησιμοποιήσει ο Μητσοτάκης αυτή την πέμπτη φάλαγγα που είναι μέσα στον αγροτικό κόσμο για να διαλύσει τα μπλόκα. Αν διαλυθούν τα μπλόκα, οι επόμενες ευκαιρίες μας για ανάπτυξη και καλή ζωή
9: έχουν τελειώσει.
10: Θα είναι πολύ λίγες.
9: Εδώ πέρα μαθαίνω ότι κάποιοι αγρότες λένε μεταξύ τους ότι έχουν πληρωθεί και ότι αποχωρούν γι' αυτό το λόγο από τα μπλόκα. Δεν κατανοούν από ό,τι φαίνεται κάποιοι άνθρωποι από αυτούς ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο για τα λεφτά. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικότερος αγώνας για την εθνική επιβίωση, την εθνική ανεξαρτησία και την εθνική αυτονομία. Επίσης θέλω να συζητήσουμε, γιατί το έχουμε πει και στο παρελθόν, για το τεχνητό κρέας και για τα έντομα, το αναγνωρίζεις εσύ τουλάχιστον, γιατί οι περισσότεροι δεν θυμούνται, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα γίνει αυτό. Βλέπω, φίλε Δημήτρη, το Χαράλα Μπομπιλίνη, τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος είναι και αυτός που αποφασίζει για να θανατωθούν τα κοπάδια, τα ζώα των κτηνοτρόφων, τον βλέπω να προωθεί τα έντομα για ανθρώπινη κατανάλωση. Και αυτός και ο συνεργάτης, και οι συνεργάτες του.
10: Ήδη κυκλοφορούν.
9: Και επίσης να προσθέσω σε αυτό, ανακάλυψα το ότι η κόρη ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην Καρδίτσα, του Γιώργου Κοτσού, έδωσε το παρόν σε ένα επιστημονικό συνέδριο, το οποίο λεγόταν Insects to Feed the World, στη Σιγκαπούρη. Εκεί συζητήσανε για τα έντομα, για το πώς μπορεί να μπουν στη διατροφή του ανθρώπου. Παρουσίασε και μια διδακτορική της έρευνα. Και από ό,τι φαίνεται, το συνέδριο αυτό είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό, να προωθήσει τα έντομα για να τα τρώμε. Για να τα τρώμε. Τι προσπαθούν λοιπόν να καταφέρουν, να καταργήσουν την κτηνοτροφία, να καταργήσουν τους αγρότες, τον πρωτογενή τομέα, ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν αυτά τα προϊόντα τα δικά τους. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και αρκετές εταιρείες και στη Γερμανία και στη Γαλλία που κατασκευάζουν αυτά τα προϊόντα. Και στην Κύπρο που κατασκευάζουν αυτά τα προϊόντα. Έχω και τα ονόματα, άμα θέλεις να σου τα πω, γιατί τα έχω συλλέξει. Μία εταιρεία λέγεται. Είσαι έτοιμος να ακούσεις?
10: Ακούω.
9: Μία εταιρεία, έχει πολλές εταιρείες. Μία εταιρεία λέγεται Tenebrio Molitor. Και ασχολείται. Όχι, αυτό είναι. Το Tenebrio Molitor είναι ένας αλευροσκόλικας. Προωθούν συγκεκριμένα σκουλίκια, συγκεκριμένους γρίλους και συγκεκριμένα είδη και ακρίδες. Για να μπορέσουμε να τα τρώμε. Ωραία. Είναι η Aleph Farms. Ωραία. Εταιρείες παραγωγής τεχνητού κρέατος στο Ισραήλ. Είναι η Eat Just από την Αμερική. Η Moza Meat από τις κάτω χώρες. Η Meatable από τις κάτω χώρες, Biotech Foods στην Ισπανία, Believer Meats η οποία είναι στην Αμερική, έχει και στη Γαλλία, Stakeholder Food, έχει πάρα πολλές εταιρείες. Και έχουμε φυσικά και στην Κύπρο όπως μας ανέφερες. Κορυφαίοι παραγωγοί και εταιρείες εντόμων παγκοσμίως είναι η Protix, η Insect στη Γαλλία, η Nova Feed στη Γαλλία, η Gimini στη Γαλλία, Swarm Nutrition στη Γερμανία, Agri Protein στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλές.
10: Για πες την τελευταία, πώς την είπες.
9: Agri Protein.
10: Protein. Έχει μπει στην Ελλάδα ήδη τα σκουλίκια και τα έντομα μέσω προϊόντων πρωτεΐνης. Αν παρατηρήσεις τώρα τα ράφια το σούπερ μάρκετ, έχουν γεμίσει με προϊόντα πρωτεΐνης. Σε μπουκάλια που τα ρουφά είναι σαν το μίλκο. Τα παίρνεις το ρουφάς είναι σαν κρέμες. Αυτά τα προϊόντα είναι από σκουλίκια και έντομα και έχουν κατακλείσει τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Μπες σε ένα σούπερ μάρκετ και κοίτα που είναι κοντά στα μίλκο τα γάλατα, θα δεις προϊόντα λέει 50 γραμμάρια πρωτεΐνης, 20 γραμμάρια πρωτεΐνης και κυκλοφορούν και σε γιαούρτι μάλιστα, και σε γιαούρτι που σου λένε 30, για αυτό το κεσές έχει μέσα 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Όλα αυτά είναι σκουλίκια και έντομα. Έχουν μπει ήδη στην Ελλάδα και ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τίποτα.
9: Ναι,
10: Γρηγόρη,
9: είναι σοβαρό αυτό, είναι σοβαρό. Κόσμο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε την ασφάλεια κυταρικών σειρών, πρέπει να δούμε τη γενετική σταθερότητα, πρέπει να δούμε τι κίνδυνος υπάρχει με τα μικρόβια και την επιμόλυνση, πρέπει να δούμε τη θρεπτική σύσταση αυτών των προϊόντων. Γιατί καλώς ή κακώς θεωρώ ότι θα υπάρξουν μακροχρόνιες επιπτώσεις αν ο άνθρωπος αλλάξει τη διατροφή του. Και θεωρώ το ότι θα έπρεπε να εξετάσουν κάποιοι σε αυτόν τον κόσμο αν αυτές οι τροφές προκαλούν καρκίνους, αυτοάνοσα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ένας ανθρώπινος νους. Γιατί βλέπω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Άμα δεν έχουμε γάλα, δεν έχουμε κρέας, δεν έχουμε βούτυρα, δεν έχουμε τυριά, δεν έχουμε σπαρτά, δεν έχουμε τίποτα, τότε εσύ Δημήτρη, ο κόσμος αναγκαστικά θα τρώει κατσαρίδες.
10: Είναι μια γενοκτονία. Είναι μια γενοκτονία. Ο κύριος Χριστοδουλίδης σου είπε τι γίνεται με τη ΔΕΗ. Ζούμε, η Ελλάδα είναι η αυτοκρατορία της απάτης. Είδες τι γίνεται στο ρεύμα. Το ίδιο γίνεται και στα προϊόντα πρωτεϊνών που έχουν πλημμυρίσει τα σούπερ μάρκετ. Κανένας δεν λέει. Είδες τι είπες, πώς την είπες εκεί την εταιρεία Protein, δεν την είπες.
9: Ναι.
10: Μέσα στην εταιρεία του διάβασες. Προωθούν σκευάσματα πρωτεϊνών που είναι από σκυλούκια και έντομα. Ενώ προωθούν και πολλά μετολαγμένα προϊόντα μέσω των σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει Υπουργείο Υγείας, δεν υπάρχει Αγροτικό Υπουργείο, δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα. Τίποτα. Όλοι έχουν ένα στόχο. Την εξόδωση του Έλληνα. Και την κάνουν σιγά σιγά και μεθοδικά. Κομμάτι-κομμάτι. Το βλέπεις και εσύ.
9: Δεν προστατεύουνε. Αυτό θες να πεις. Δεν προστατεύουνε.
10: Ναι, πώς να προστατεύσουνε αφού εκτελούν εντολές. Εντολές εκτελούνε. Εσύ τι λες, ότι ο Μητσοτάκης είναι τόσο πολύ έξυπνος ώστε να κυβερνήσει?
9: Επίσης να προσθέσω κάτι ακόμα. Το ότι υπάρχουν και πάρα πολλά μεταλλαγμένα προϊόντα. Θυμάμαι και παλαιότερα είχαμε αναφέρει για την ντομάτα, για να καταλάβει και το ακροατήριο. Ακούστε, φίλοι μου, να δείτε. Μια ντομάτα η οποία συλλέγεται από ένα χωράφι, δεν είναι τόσο όμορφη όσο φαίνεται σε ένα ράφι στο σούπερ μάρκετ, ούτε αντέχει τόσο πολύ για να ταξιδέψει ή για να μεταφερθεί ή για να υπάρχει σε αυτό το ράφι. Οπότε τι κάνουνε, υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν ένα συστατικό, ένα συγκεκριμένο στοιχείο που έχει ο Σολωμός. Ο Σολωμός, καλός ή κακός, μπορεί να επιβιώσει στο κρύο. Παίρνουνε λοιπόν, σας το εξηγώ πάρα πολύ επιφανειακά για να το καταλάβετε, παίρνουνε λοιπόν από το Σολωμό αυτό το στοιχείο το οποίο τον κάνει ανθεκτικό στο κρύο, το προσθέτουνε στην ντομάτα και η ντομάτα αντέχει στο κρύο. Αυτή η ντομάτα είναι μια μεταλλαγμένη ντομάτα. Οπότε τρώτε μεταλλαγμένη ντομάτα. Τι γίνεται όμως όταν προσθέτουμε στην τροφή μας, σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, διάφορα στοιχεία, γιατί δεν παίρνουν μόνο το Σολωμό, παίρνουν από διάφορα είδη, τότε αυτό προκαλεί προβλήματα υγείας. Τρώμε μεταλλαγμένα προϊόντα. Ραντισμένα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
10: Αυτή τη συζήτηση την είχαμε κάνει και με τις αγελάδες και με τα τρόφιμα.
9: Βέβαια.
10: Δεν σου κάνει εντύπωση πως ένα στρέμμα που παράγει ένα κιλό ντομάτες, το ίδιο στρέμμα μετά από ένα μήνα παράγει 20 κιλά ντομάτες.
9: Βέβαια. Εδώ πέρα μου είχε πει, εγώ έχω, μου αρέσουν πάρα πολύ τα σταφύλια. Σουλτανίνα, τρελαίνομαι για τα σουλτανίνα, μου αρέσουν τα σταφύλια πολύ. Και μου είχε πει εκεί ένας παλιός, ο οποίος είχε αμπέλια, μου λέει, ρε εσύ, αυτά λέει τα ραντίζουν 7 φορές. Εσύ νομίζεις, έλα να σου δείξω, λέει, σουλτανίνα που έχω εγώ, λέει, που, στα αμπέλια μου, πώς είναι, λέει, στο αρχικό της στάδιο. Και πήγα και είδα, Δημήτρη. Λοιπόν, η σουλτανίνα στο αρχικό της στάδιο, αν τη δεις πως είναι, σε σχέση με αυτά που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ, θα καταλάβεις, είναι λες και τα έχουν φουσκώσει με κομφλέρ και τα έχουν γυαλίσει με γυαλιστικό, να πούμε. Είναι τρελό αυτό το πράγμα.
10: Σωστό. Αλλά δεν μας προστατεύει κανείς. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να προστατεύσει αυτό το λαό από τη διατροφική καταστροφή. Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι το Υπουργείο Υγείας?
9: Εδώ μου έχουν καταγγείλει το ότι έρχονται από την Τουρκία, από την Αίγυπτο, από διάφορες τοποθεσίες σε αυτό το πλανήτη προϊόντα, τα οποία δεν μπορεί να καταναλώσει ένας άνθρωπος, διότι είναι καρκινογόνα. Και δεν ελέγχει κανένας, λέει. Τα περνάνε έτσι, τα βαφτίζουν και ελληνικά κάποια και όλα καλά.
10: Αυτό λέει αντικατάσταση πληθυσμού. Αυτό ότι μας ταΐζουν καρκινογόνα τρόφιμα είναι ένα μέρος της αντικατάστασης πληθυσμού. Γεμίζουν τη χώρα με μετανάστες και δολοφονούν τους Έλληνες.

0: Όταν κάποιος λέει την αλήθεια, τον δέρνουν ανηλαιός. Όταν κάποιος αντιδρά υπερασπίζοντας το σωστό, τον δέρνουν ανηλαιός. Έτσι, όταν κάποιος αντιστέκεται στη χούντα που ζούμε σήμερα, τον δέρνουν ανηλαιός. Αυτή είναι η προστασία.
1: Έτσι είναι. Και να σου πω και κάτι. Είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος κρατούσε σπόρους. Τώρα λέμε πράγματα τα οποία είναι εκτός θέματος, αλλά δεν πειράζει. Μιας και έχουμε αυτή τη συζήτηση, θα τα αναφέρω. Είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σπόρους. Είχε σπόρους από τα παλιά. Στη Χαλκιδική βρίσκεται αυτός, για όποιον ενδιαφέρει. Είχε σπόρους από τα παλιά. Ξέρεις τι μου λέει? Γρηγόρη, λέει, ο σπόρος αυτός που έχουμε κρατήσει εμείς, οι Έλληνες, εδώ, σε αυτό το σημείο, στη Χαλκιδική, είναι ένα σπόρος τον οποίο το φυτεύεις και βγαίνουν προϊόντα τα οποία δεν χρειάζονται ράντισμα και μπορούν να καταναλωθούν. Με αυτά τα ραντίσματα τόσα χρόνια, λέει, έχει αλλοιωθεί και ο σπόρος. Και πλέον τα προϊόντα το χρειάζονται το ράντισμα. Αλλιώς δεν μπορούν να καταναλωθούν. Το καταλαβαίνεις? Πλέον δηλαδή έχει αλλοιωθεί και ο σπόρος που φυτεύουν.
0: Ξέρεις ποιος έκλεισε το Ινστιτούτο Σπόρων της Θεσσαλονίκης, που ήταν το τελευταίο στην Ελλάδα που έδινε πραγματικούς σπόρους στους αγρότες? Σαμαράς Βενιζέλος το 12.
1: Ένα, αυτή. Αυτοί. Και μου λένε οι άλλοι, ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Μου λένε κάτι Μελετόπουλοι και κάτι καθηγητές ότι αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα.
0: Αφού κλείσανε το Ινστιτούτο Σπόρων της Θεσσαλονίκης για να παίρνουν οι αγρότες από τις πολυεθνικές σπόρους. Γιατί όταν παίρνεις από την πολυεθνική, μπολιάζεται το χωράφι σου.
1: Έτσι.
0: Αν πάρεις από τη Μοσάντο, δεν δέχεται μετά άλλο σπόρους εκτός από τη Μοσάντο.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Μου λες τώρα και τι.
1: Καρεκλάτη. Για μια καρέκλα όλοι ξεπουλάνε τα πάντα. Τι να σου πω, ρε Δημήτρη, δεν έχω κι άλλο χρόνο. Ένα τελευταίο μήνυμα δώσε μας, έτσι, κάτι που έχεις να σχολιάσεις όλα αυτά. Τι να πω, δεν είμαι απογοητευμένος πραγματικά. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να πω είναι το ότι η λύση κρύβεται σε κάτι χωριά. Άμα έχει κάποιος τη δυνατότητα να πάει σε ένα χωριό και να βρει εκεί πέρα ντόπιους, να βρει παραδοσιακούς τύπους και να ζήσει ήρεμα τη ζωή του, ας το κάνει. Γιατί ακούω και κάτι νέο που μου λένε ότι οι ίδιοι μας, οι γονείς μας λένε φυγέτε στο εξωτερικό να σωθείτε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό καταστροφή. Δεν ξέρω, πες κάτι να κλείσουμε.
0: Ναι, πρόσεξε. Μπορεί να δημιουργήσεις μικρές κοινότητες σε χωριά, αρκεί αυτές οι μικρές κοινότητες να είναι αόρατες. Δηλαδή να παραγούν και να καταναλώνουν μόνες τους εσωτερικά. Γιατί όταν πας να το εμπορευτείς αυτό το προϊόν, ξαφνικά θα βρεθείς με ένα πρόστιμο τεράστιο, γιατί οι εξουσιαστές είναι και δολοφόνοι. Σου χωράνε ένα πρόστιμο και μετά δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι. Έτσι η ΑΔΕ που την έφτιαξε ο Τσίπρας, που θέλει να ξανακυβερνήσει, είναι ο μεγαλύτερος εξουσιαστικός οργανισμός στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος οργανισμός εξολόθρευσης των Ελλήνων. Και θέλει ο Τσίπρας πάλι να ξανακυβερνήσει. Τι να πω, είναι για γέλια η κατάσταση.
1: Μίτσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη.
1: Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, Μίτσο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες! Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε! Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα? Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.

0: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άγρια πουλιά παγιδεύονται και πολλούνται παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πεθαίνουν αβοήθητα στις παγίδες κατά τη μεταφορά μέσα σε βρώμικα κλουβιά. Η παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών είναι έγκλημα. Μπες στο www.ornithologiki.gr. Ενημερώσου για το πρόβλημα. Άφησε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν, στη φύση. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.
3: Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Life της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4: Ας τα κεράσουμε, λοιπόν. Ο μόνος λόγος για τον οποίο θα έρθω να ξανακάνω την παράσταση είναι γιατί μου είπες ότι θα την κάνουμε για να είσαι ακόμα χειρότερη.
5: Πόσο χειρότερη, υποσχέσου.
4: Ελεηνή και τρισάτια.
5: Ελεηνή και τρισάτια, το είπες. Λέγε.
6: Από 10 Οκτωβρίου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, τα Σάββατα στο
5: Εκεί Γουστάβ. Εκεί πες, ρε άνθρωπε. Εσύ ποιος είσαι.
6: Παντελής Αμπαζής.
5: Γεράσμος Γενατάς.
6: Μια ειδική κατηγορία καλλιτεχνών που όσο μελετούν, τόσο χειρότεροι γίνονται.
5: Τέλος.
7: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες.
8: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
9: Ανάμεσα σε δύο ήλιους. Ένας βιωματικός μονόλογος για τη μνήμη, την απουσία και το φως.
10: Αθανασία της ψυχής όμως, αυτή που με συνδέει με το σύμπαν.
9: Ανάμεσα σε δύο ήλιους. Κείμενο ερμηνεία Θανάσης Δρακόπουλος.
10: Γιατί, πόσο άδικο ήταν αυτό, πόσο άδικο ήταν αυτό, πόσο άδικο ήταν αυτό.
9: Ανάμεσα σε δύο ήλιους, επειδή κάποια λόγια πρέπει να υποθούν φωναχτά.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Νέα δικαστική υπόθεση ανοίγει στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η πολιτεία της Φλόριντα στρέφεται κατά της Pfizer και του Διευθύνοντος Συμβούλου της, Albert Bourla. Ο Γενικός Εισαγγελέας της πολιτείας, James Athmeyer, κατηγορεί την εταιρεία ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της. Στην αγωγή γίνεται ειδική αναφορά στη μυοκαρδίτιδα σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες, καθώς και σε αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών. Πρόκειται για σοβαρές καταγγελίες οι οποίες πλέον θα εξεταστούν δικαστικά. Ακολουθεί η ίδια η δημόσια τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα της Φλόριντα.
13: Pfizer told Florida families that mass vaccination with their mRNA COVID vaccine was necessary to stop the spread and that there were no material safety risks. CEO Albert Bourla said if you didn't take it, you were putting the people you love the most at risk. He called people who asked questions criminals. In January 2023, after billions of doses, he said Pfizer had not seen a single safety signal. They spent $10 billion on advertising. They brought in more than $80 billion from the vaccine alone. What they didn't say, that they knew about myocarditis in teenagers and young adults. They had reports of thousands of adverse events, including stroke and death. And they had reason to know the shot posed risks to pregnant women and unborn babies in the first trimester. Recently, Senators Paul and Johnson revealed that Dr. Anthony Fauci texted that the second dose, quote, theoretically could be associated with miscarriage in the first trimester. The CDC director and the Surgeon General agreed, but pregnant women, nevertheless, were told it was safe. Pfizer hadn't even tested whether the vaccine stopped transmission. That's why we filed a lawsuit today against Pfizer and Albert Bourla for their deceptive practices. What they did was wrong. They assumed Florida families could not be trusted with the truth. Well, we disagree. My office will hold them accountable.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
2: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
3: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
2: Σας τορκίζομαι.
1: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
2: Βασισμένο στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
4: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
2: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
5: Μαρία Παπαλάμπρου.
4: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
1: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
7: Ο θησαυρός του Μίκη. Έλα να γνωρίσουμε τον Μίκη Θεοδωράκη. Μαζί του θα ταξιδέψουμε στα πρώτα του βήματα, θα ονειρευτούμε και θα ανακαλύψουμε το θησαυρό της μουσικής του. Μια παράσταση για παιδιά, βασισμένη σε αυθεντικά ντοκουμέντα από το προσωπικό αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη, στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Μπουδούρη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ανάμεσα στο παιδί και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Ο θησαυρός του Μίκη. Κάθε Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας σας καλεί να γίνετε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η δωρεά αίματος είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Είναι δώρο ζωής. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
9: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
10: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα, μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
9: Τι άλλα νέα?
10: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβίση?
9: Το καρβελικό ζήτημα.
10: Το καρβέλι.
9: Το αναβησι καρβελικό ζήτημα.
10: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
9: Εγώ προσωπικά?
10: Ναι.
9: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
10: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
9: Καλά, ναι, εντάξει.
10: Και θέλουμε να τα βρούνε.
9: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν.
10: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
9: Λες,
10: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
9: καταστάσεις.
10: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
9: Με στην
10: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
9: Γιατί το ξέρω.
10: Εμπειράζει.
9: Τι λέει παρακάτω?
10: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μου αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός.
9: Φιλάκια.
0: Γεια σας, γεια σας. Γεια. Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Δεν είμαστε χώρα, πραγματικά. Το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο στη Νέα Δημοκρατία, σε αυτούς τους αλήτες, πραγματικά. Την διαφθορά που έχουν φέρει στη χώρα μας σε αδιανόητα επίπεδα. Δεν νομίζω ότι έχουμε βιώσει τέτοια κατάπτωση, τέτοια κατρακύλα. Ειλικρινά πρέπει να ξεσηκωθούμε, να τους στείλουμε από εκεί που ήρθαν αυτούς, τους χορηγούς τους, υποστηρικτές τους, τα σιωνιστικο-αγγλοσαξονικά κατακάθια και τους αχυρανθρώπους τύπου Κούλι και τη λυπή εγκληματική οργάνωση. Καλησπέρα σας και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε σε αυτό το ντουνιά. Σήμερα είναι 2 Οκτωβρίου και ήθελα να μιλήσουμε οπωσδήποτε για κάποια θέματα επικαιρότητας, τα οποία νομίζω πρέπει να τα δούμε οπωσδήποτε. Έχουν να κάνουν κατά βάση, δεν είναι τόσο διεθνή γεωπολιτική φύσεως, είναι μάλλον διεθνή, αλλά είναι κυρίως για την κατάπτωση, την κατάντια της Ελλάδος. Ειλικρινά δεν έχω λόγια, σας παρακινώ μόνο, μην βοηθήσετε, μην στηρίξετε κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους, οποιοδήποτε κόμμα, απόκομμα, κυβέρνησε, συμμετείχε σε κυβέρνηση, και το ΚΚΕ συμμετείχε, οποιοδήποτε κόμμα συμμετείχε σε κυβέρνηση, να μην πω τέλος πάντων είχε βουλευτές, αλλά συμμετείχε σε κυβέρνηση, ειλικρινά ρίξτε τους μαύρο, με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε, από την κοινωνία πετάξτε τους, εκπαραθυρώστε τους, από οπουδήποτε έχει να κάνει με πολιτική και κοινωνική ζωή. Λοιπόν, για να δούμε γιατί το λέω. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με ένα θέμα καθαρά ιστορικό. Διαβάζω σε απίστευτο, μάλλον εμφανίζεται στα μέσα, γιατί τα υπόλοιπα που θα σας πω δεν θα τα δείτε στα μέσα. Φτάσαμε σε βαθμό που μέχρι και κυβερνητικές φυλάδες ξεφτιλίζουν τους κούλιδες. Ακούστε εδώ, αυτοί οι ανθέλινες του Λάτσι που έχουν κάνει τα μούτρα τους στον πύργο του Σάουρον εκεί στον Άγιο Κοσμά. Θυμάμαι να πηγαίνω εκεί με τον πατέρα μου μικρός. Είχε ένα ωραίο ιδρύο, παίζαμε ποδόσφαιρο, αθλήματα και το μαγάρισαν, το ξεπούλησαν. Το κατέστρεψαν, το διέλυσαν αυτές οι ακρίδες, οι κατσαρίδες που λέγονται νουδούλοι. Φτάσαν λοιπόν τώρα τα κυβερνητικά μέσα να λένε, να ομολογούν ότι θα πληρώσει η περιφέρεια, εμείς δηλαδή, τα κερατιάτικα της υπογειοποίησης. Διότι ακούστε εδώ, στο σημείο αυτό που είναι για να μπορούν να κάνουν τις βόλτες τους οι παντοφλάδες, οι εμμυρατιανοί, δεν ξέρω ποια συχάματα θα έρθουν εδώ, ποιοι άπλητοι θα έρχονται και θα κάνουν βόλτα από απέναντι που ήταν το ελληνικό ταραδρόμιο μέχρι την πλευρά του Αγίου Κοσμά. Θέλουν να κάνουν τις βολτίτσες τους άνετα. Άρα σε αυτό το σημείο και μόνο, όχι για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος λόγω της κίνησης της παραλιακής, απλά και μόνο για να μπορούν να κάνουν τη βόλτα τους παντοφλάδες. Μόνο σε 1,2 χιλιόμετρα θα υπογειοποιηθεί η Ποσειδόνος, η παραλιακή δηλαδή, και εδώ είναι αποκλειστικά έργο για να εξυπηρετήσει την ιδιωτική. Τους ιδιώτες που θα ζουν, δηλαδή τους ξένους, γιατί κανένας από εμάς δεν νομίζει να μπορεί να αγοράσει κάποιο κόντο, κάποιο φλατ, τρελαθούμε, στον πύργο του Σάουρον. Άρα εδώ, επειδή λέει συνενέσαμε για να εξυπηρετηθεί ιδιωτικό έργο, τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες της απόφασης αυτής. Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης της σύραγγας θα το πληρώνουμε εμείς, θα βαραίνει την περιφέρεια Αττικής, το Σκορδαλιά δηλαδή, και υπολογίζεται σε 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δηλαδή η περιφέρεια θα πληρώνει 2 εκατομμύρια ετησίως. Συν την ευθύνη της αντιμετώπισης κάθε είδους συμβάντος σε ένα τόσο μικρό τούνελ με τέτοια μεγάλη κυκλοφορία, να έχει υπεύθυνους εκεί, ατυχήματα, συντήρηση, κάποιος να το διαχείρισει, εποπτεύει. Άρα εδώ μιλάμε για μία απόφαση η οποία ελήφθη ερήμην των πολιτών αυτής της περιφέρειας, εν πάση περιπτώσει. Οι κούλιδες και δεν ξέρω ποιοι πήραν στην άκρη χρήματα, βάλαν στις τσέπες από τον Ανθέλινα το Λάτσι. Διαβάζω ότι θέλω να δημιουργήσω ένα νέο οικόπεδο, λέει, χωρίς την όχληση της λεωφόρου. Τους ενοχλεί η λεωφόρος, θα την εξαφανίσουν, αλλά θα τον πληρώσουμε εμείς το κόστος. Ακούστε εδώ. Μετατοπίζεται, λέει, και υπογειοποιείται Ποσειδόνος. Το εφιστάμενο τμήμα της υποβαθμίζεται κυκλοφοριακά, αφού μετατρέπεται σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, αλλά θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα στο να μπαίνεις και να βγαίνεις, λόγω ότι θα μπαίνεις και θα βγαίνεις σε μια. Δηλαδή θα υπάρχει κίνηση πάλι στην πραγματικότητα και κίνδυνος, καθώς θα μπαίνεις και θα βγαίνεις σε ένα υπόγειο τούνελ. Και φτάσαν στο σημείο, λέει εδώ, να είναι το ζήτημα αυτό, το πώς θα πληρώνουν τα κερατιάτικα του κούλι, να αποτελεί σημείο τριβής ανάμεσα στη Lambda Development των Ανθελλήνων των Λατσέων και στην περιφέρεια Αττικής, δηλαδή το Σκορδαλιά, καθώς η τελευταία, ο Σκορδαλιάς δηλαδή, συνειδητοποιεί το βάρος της ευθύνης και τη σημαντική οικονομική δέσμευση που καλείται να αναλάβει και μάλιστα SAE. Και υποτίθεται κάνει μουτράκια όταν σου έλεγε όλος ο διαβολογιατρός. Κι άλλος ο διαβολομούς με τα διαβολομάτια, ο Κούλης, βγες και πες τα νέα του Χάρου να τρομοκρατήσει τον κόσμο και βάλ τα φασιστικά μέτρα να μην μπορεί να αλλάζει δήμο ο άνθρωπος επί κορονοϊού, λέω, κορονοβιρούσι, οι βιρουσομούριδες. Να μην τολμάμε να πάμε σε ένα παραθαλάσσιο δήμο, ας πούμε, να μας χτυπήσει λίγο καθαρός αέρας το ιόδιο, να μην είμαι στην Κυψέλη σαν τις Αρδέλες, γιατί αυτά αποφάσισε ο Σκορδαλιάς. Ο ηδήμων ή ο άλλος ο γιατρός της Πανόλης που είχε δίπλα του. Η πανολοκυβέρνησή σας τότε ήταν μια χαρά. Μπούκονες και έφτυνες ότι, μάλλον έλεγες ότι σου φτύναν οι άλλοι τα έλεγες. Τώρα ξαφνικά σε πείραξε. Θες να φτιάξεις και με προφίλ περιφερειάρχη τρομάρα σου. Και αυτό είναι μια απόδειξη ότι δεν πρέπει να έχει καμία σχέση το κόμμα που κυβερνά με τα κόμματα της περιφέρειας. Βλέπετε εδώ πως επειδή είναι ίδιο κόμμα, βρωμόκομμα, από κόμμα το ένα στο άλλο θα τα ξεπλύνει, θα τα κάνει γαργάρα. Έγκλημα δηλαδή το ότι είναι νουδού η κυβέρνηση και νουδού η περιφερειατική. Φάτε τι. να τη φάμε μάλλον και να την πληρώνουμε. Αλλά κοιτάξτε πώς και από εδώ παίρνουν χρήματα. Εικάζω δηλαδή ότι, δεν ξέρω αν του το έπανε, το είχαν έτοιμο του σκορδαλιά, αλλά πού να τολμήσει να ξαναμιλήσει ο Μπακαλιάρος. Αυτός σου λέει ότι μου πείτε κάνω, με βάλατε εκεί στη θέση του Πατούλη. Αχυράνθρωποι είναι όλοι, πέρα από τον πρωθυπουργό και την ομάδα του, γι' αυτό μιλάμε για ολιγαρχία. Οι άλλοι είναι εξαπτέργοι. Α, λοιπόν, εδώ ο εξαπτέργος τον πληρώνουμε εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα άλλα θέματα που δείχνουν πάλι αυτή την κατάπτωση. Θέμα σχετικά με την Guilfoyle. Εδώ τα σαγόνια, που έχει ένα σαγόνι από εδώ μέχρι εδώ από τις πολλές επεμβάσεις. Τη συχαίνομαι πραγματικά. Αν δείτε πώς έχει μιλήσει για τον ελληνισμό, μας έλεγε σκυλιά, μας έλεγε που κατουράνε στο χαλί. Έτσι μας αποκαλούσε στα μνημόνια. Και ότι δεν μαθαίνουμε. Αυτή εδώ λοιπόν η σκυλομούρα της, το επιστρέφω απλά και δίκαια, φτάσανε με τις αθλειότητές της, με ανθρώπους που δεν τα ακούτε στα μέσα. Για τους ανθρώπους, για τον εξαπορήτων που ήταν εκεί δίπλα της, ένα λομπίστα, μαραφάτος πώς λέγεται, για έναν εξάρχου που αναφέρεται 6-7 φορές στο Wall Street Journal και κανείς δεν το ψάχνει, το έχουν μπουκώσει όλοι, ο οποίος είναι στον Άκτορα και ότι προωθεί τα συμφέροντα του Άκτορα, κανείς δεν τα διερευνάει. Οι εισαγγελείς είναι να κυνηγάνε κανένα YouTuber, να κυνηγάνε κανένα φουκαριάρι, αυτοί είναι άλλα λέσχια από εκεί, ρόμπες, κυριολεκτικά ρόμπες. Λοιπόν. Σας πληροφορώ ότι ευτυχώς, επειδή υπάρχουν άλλες χώρες που είναι κράτη και όχι χανία, όπως είναι η χώρα μας, οι δημοκρατικοί στην Αμερική ζητούν, λέει, ψαχτείτε, βρείτε τι ακριβώς γίνεται. Και μάλιστα διαβάζω εδώ και επιστολή του, που είναι επικεφαλής στην Επιτροπή Διεθνών Θέσεων της Βουλής, ο Μίξ, ο οποίος λέει εδώ ότι πρέπει να εξετάσουμε, λέει, απευθύνεται στο Ρούμπιο, και του λέει ότι θέλω να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Gregory W. Mix, πείτε μας, λέει, είναι πάρα πολύ σχετικά τα θέματα, οι κατηγορίες αυτές από τα δημοσιεύματα. Δεν τα ψάχνουν στην Ελλάδα γιατί είναι διαλυμένη χώρα κουλιστάν και κουλοί όσοι έχουν την εξουσία και όσοι θα πρέπει να ελέγχουν την εξουσία είναι κουλοί και τα λιταριά στη δημοσιογραφία. Πρέπει να μας πείτε, λέει, τι γίνεται εδώ με λομπίστες, με φλερτ, με χαριεντίσματα, με ιδιωτικά αεροσκάφη και τζετ που ταξιδεύουν και κάνουν. Άρα λοιπόν εδώ λένε ότι πρέπει να μας δώσετε απαντήσεις και στην Γερουσία αντίστοιχα. Στη Γερουσία είναι η Τζιν Σαχίν από το New Hampshire, εδώ πάλι από το κόμμα το Δημοκρατικό. Εντάξει, ευτυχώς τουλάχιστον γίνεται, θα μου πεις, εδώ δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί, επειδή είναι και ο εξάρχο και είναι και άκτορες και επειδή αυτοί πληρώνουν και το θυμάστε που έπαιρνε την κορμάρα, το άλλο το παχύδερμα πάνω στα γιότ, ξέρετε ποιο, επειδή παίρνουν λεφτά όλοι, το βουλώνουν όταν είναι και τα μέσα, τα ΜΜΕ του, τα διοικητικά του, το βουλώνουν όλοι. Λοιπόν. Για να μην σου πω ότι είναι ομοτράπεζοι οι καναλάρχες με αυτούς εδώ που εμπλέκονται. Στην Αμερική λοιπόν υπάρχει αυτή η αντίδραση και λέει ότι είναι, λέει, απρέπεια αυτά τα οποία γίνεται. Κάποιος που έχει αξίωμα εδώ να έχει δίπλα αγκαζέ σε όλα τα κυβερνητικά, σε επίσημες συναντήσεις με υπουργούς και τα λοιπά, να έχει έναν εγγεγραμμένο λομπίστα με ξένους αξιωματούχους. Τι δουλειά έχει, λέει, ξένος αξιωματούχος. Δηλαδή υπό την ιδιότητά της σαν πρέσβυρα, δηλαδή με επίσημη ιδιότητα, να έχει τώρα τι συνοδός της είναι, escort, λομπίστας, είναι ένας εγγεγραμμένος λομπίστας. Τι δουλειά είχε, λέει, ένας άνθρωπος ο οποίος εμπλέκεται με μια ελληνική εταιρεία, τον πληρώνει η ελληνική εταιρεία. Εδώ λένε άνθρωποι ξεκάθαρα αμερικανοί πολιτικοί ότι τέτοιες, λέει, πράξεις δεν εξυπηρετούν καθόλου την αξιοπιστία μας στο εξωτερικό της Αμερικής και υποβαθμίζουν, υπονομεύουν και τη διπλωματία μας, όπως έγραψε εδώ η Σαχίν. Βέβαια, επιβεβαίωσε τη Χιλού την Guilfoyle στη Γερουσία. Ψήφισε να μας τη στείλουν πακέτο την BBBO. Και ζητάνε, λέει, άμεσα να μας πείτε τι βήματα έχετε λάβει και τι θα πάρετε από εδώ και πέρα, ποια μέτρα, να μην υπάρχουν τέτοιες τύπου επιρροές και να μην υπάρχει αυτή η εικόνα όπου υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Πείτε μας, λέει, η κατάσταση, η εικόνα αυτή είναι άθλια. Ομοίως και ο Gregory Mix από τη Νέα Υόρκη, στην κάτω βουλή, δηλαδή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επίσης είπε ότι είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος. Στον Ρούμπιο του έγραψε επιστολή, και αν είναι αλήθεια, λέει εδώ, τότε η πρέσβης Guilfoyle δεν είναι κατάλληλη για να εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στο εξωτερικό και πρέπει άμεσα να την απομακρύνεται από τη θέση της. Εδώ λέει επίσης ότι, σύμφωνα λέμε το δημοσίευμα, υποβαθμίζουμε τη δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό εννοεί, της Ελλάδος, και αναφέρεται, λέει, και το παράδειγμα, το πολιτικό προηγούμενο της Ρουμανίας που εκεί υπονομεύσαμε την διαδικασία τους, την κυριαρχία τους. Αυτά τα ξέρουμε όλοι, αλλά πλέον τα λένε και οι δημοσιογράφοι των Αμερικανών, οι πολιτικοί των Αμερικανών. Εδώ έχουμε μόνο τα σκουπίδια των Αμερικανών που κυβερνούν και που τους βλέπουμε στα πάνελ, τους ξεφτύλες με τα σακάκια και τις άλλες τις γλάστρες. Λοιπόν, και άρα θέλουμε, λέει, έγγραφα και απαντήσεις, πλήρη λίστα ζητούν εδώ των συναντήσεων στις οποίες συμμετείχε ο λομπίστας, αυτό μαφάτσος, πώς λέγεται, που λέει συμμετείχε, να μας πείτε τα οικονομικά συμφέροντα της Γκυλφόρ, ποιος ξέρετε έχει μπουκώσει και αυτοί, έχουν μεγαλώσει και άλλα τα χείλη, όσο κάνει business στην Ελλάδα και μένει εδώ, μεγαλώνουν και τα χείλη. Και μία πλήρη, λέει, να μας εξηγήσετε, το λέω γιατί είναι μέσα στη Plastic Power, να μας εξηγήσετε, λέει, πώς, για ποιο λόγο προωθεί την ελληνική εταιρεία που λέγεται Group Actor Group, λένε οι Αμερικανοί, δεν το λέει Έλληνας πολιτικός, δεν το λένε Έλληνες δημοσιογράφοι, γιατί προφανώς πληρώνονται όλοι μπουκωμένοι, εξαρτώμενοι, όλοι σκουπίδια των ολιγαρχών, της οικονομικής ολιγαρχίας, το λένε οι Αμερικανοί ευτυχώς. Και πείτε μας, λέει, αν το State Department έχει εγκρίνει λομπίστες, αυτόν τον Χρήστο Μαραφάτσο, να συμμετέχει σε συναντήσεις τέτοιες με ξένους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Και δηλαδή είναι δυνατόν, λέει, να συμμετέχει, μάλλον μας απαντάει η πρεσβεία, εδώ το στρατόπεδο που έχουμε μέσα στη χώρα μας, αυτό το οικόπεδο, ότι και είναι απόδειξη του πόσο είναι κατοχική δύναμη στην πραγματικότητα με τόσο χώρο που έχουμε. Κανονικά θα τους έβαζα σε κάνα τέτοιο εγώ, σε κάνα διαμερισματάκι στα Πατήσια για να φτιάξω και την περιοχή λίγο. Λέει εδώ πέρα ότι η Γκυλφόρ συνεχίζει, λέει, να ακολουθεί τις ηθικές επιταγές του State Department. Λες και έχει ηθικές επιταγές και πρότυπα το State Department. Και οποιαδήποτε, λέει, πόνοια ότι έκανε κάτι εκτός αυτών των ηθικών γραμμών, είναι, λέει, κατηγορηματικά το αρνούμαστε. Και δικηγόρος της Γκυλφόρ είπε ότι έχει δουλέψει, λέει, με διάφορες ενεργειακές εταιρείες, δεν δίνει βαρύτητα μόνο σε μία, άρα εικάζω τα ρουφάει από παντού, τα παίρνει από παντού. Και ότι ο δικηγόρος, λέει, του Άκτορα, άλλος γλίτσας από εκεί, ότι η πρέσβης, λέει, με συνέπεια προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Αλλά μπορεί και εσείς να κάνετε καμιά δουλίτσα. Because why not, bully. Λοιπόν, και προσπαθούν να βρούνε επίσης για τα ταξίδια, τα private jet, ποιοι είναι μέσα, τι πάρτι γίνονται, R&B, πάρτι hip hop κτλ. Τα πληρώνουμε, λέει, κάποια. Τα πλήρωσε και ο CEO του Άκτορα, μάλιστα. Και ότι αν αυτά, λέει, ακολουθούν τους κανόνες του State Department, αναρωτιόνται, ρωτάνε μάλλον, απαιτούν απαντήσεις οι βουλευτές και οι ουσιαστές, και διότι, λέει, ότι είναι σπάνιο κάτι τέτοιο να πετάνε πρέσβεις με ιδιωτικά αεροσκάφη. Και επίσης το State Department απαιτεί από τους πρέσβεις να ζητούν άδεια, ρητή άδεια να το κάνουν. Και όταν πήγε, λέει, τον Νοέμβριο, όταν ήρθε στην Αθήνα για να μας παρουσιαστεί εδώ με τις γόβες και τα κούνια της, ήταν, λέει, σε ιδιωτικό jet με τον Έρικ Βασιλάτο, Έλληνο-Αμερικάνος businessman, και τον, ναι, και πήγε και τον Ιανουάριο πάλι με τον Βασιλάτο, Αθήνα, Παρίσι, είχαν πάει να φάνε κρουασάν και να πιούνε τέτοιο, τσικουλάτο κρεμολίνο μαζί. Και υπάρχει, λέει, τεράστιο πρόβλημα κατά πόσο ακολουθεί τις ταξιδιωτικές οδηγίες του State Department που δεσμεύουν όλους τους πρέσβεις. Λοιπόν, έχει, λέει, προβληματίσει και άλλους πολιτικούς στην περιοχή μας με την επιμονή της να προωθεί τον Άκτορα. Αν πεις, δεν θα πρέπει η Ελλάδα να δώσει απαντήσεις, να γίνουν έρευνες κτλ. Ποιοι να γίνουν, εδώ είναι όλοι, ο ένας ρουφιέται από τον άλλον σε χρήμα. Πού θα πρωτορουφήξει, ότι αρπάξουν είναι. Η προσπάθειά της, λέει, επιμονή της να συμπεριλαμβάνει το λομπίστα Μαραφάτσο, που είναι άνθρωπος του Άκτορα, και πρέπει, λέει, να υπάρξουν κάποιες απαντήσεις. Ο Άκτορας, ο οποίος συμμετείχε, λέει, σε μια υπογραφή 20 ετή μπίζνα με την αμερικανική Venture Global για να μας πουλάνε τα ζουμιά τους τα αμερικανικά πανάκριβα. Και επιβεβαιώνουν εδώ στα ρεπορτάζ ότι ήταν και ο υπουργός ενέργειας ο Παπασταύρου, ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος, τον διόρισε ο Κούλης, είναι φιλαράκια, και ότι έπεσε η κυβέρνηση πάλι και την πάρα το κάνει που γουστάρουν τα συχάματα οι Αμερικανοί. Δεν υπάρχει, λέει, καμία εξήγηση μέχρι στιγμής. Οποιαδήποτε άλλη χώρα, λένε εδώ οι Αμερικανοί, θα πρέπει να είχαν ζητήσει από την πρέσβυρα να δώσει εξηγήσεις. Κανένας δεν έχει ζητήσει εξηγήσεις. Ο Μαύρος Πιτ από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης είπε ότι δεν υπάρχει καμία απειλή, λέει, στην Ελλάδα, και ότι δεν θα τον εχόμασταν έτσι κι αλλιώς. Μας έπεισες. Είστε ο ορισμός των αχυρανθρώπων. Είστε κρυστάλλινα. Άμα σας μπρόξει, θα σπάσετε, και το ελπίζω και να σπάσετε, η κυβέρνησή σας. Και υπάρχουν, λοιπόν, τεράστια ζητήματα. Εδώ στην Ρουμανία διαβάζω ότι έχουν υποβάλει μηνύσεις για προεθνική προδοσία κατά των πολιτικών που συνάντησαν την Γκυλφόρ, καλό αυτό, Παπασταύρο και λοιπά, να αντιμετωπίζουν κάτι αντίστοιχο, για μειοδοσία. Ο βουλευτής, λέει, Αλεξάνδρου Δημητρίου, προχώρησε τέτοιου είδους μήνυση. Δεν ξέρω ότι υπάρχει τέτοιου είδους μήνυση στην Ρουμανία. Και άρα, εδώ, από ό,τι φαίνεται, είναι πάρα πολύ, υπάρχει το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε τη συνάντηση και είχαν διπνήσει όλα μαζί τα Βαμπύρ εδώ, η Γκυλφόιρ με κάτι οι σοσιαλδημοκράτες Πασόκους της Ρουμανίας, ο Μαραφάτσος και εκεί και τα λοιπά, και μπούκωσε και αυτός, έφαγε και αυτός, και έτσι ρίξανε την κυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχουν τεράστια ζητήματα εδώ, τα οποία ξαναλέω τα εξετάζουν άλλες χώρες, η Ρουμανία, η Αμερική, και εμείς είμαστε τίποτα. Δηλαδή υποσαχάριος Αφρική, δεν κινείται τίποτα, είναι όλοι ελεγχόμενοι, ντρέπομαι. Θα έπρεπε να ντρέπονται όχι μόνο οι αρμόδιοι στη δικαστική εξουσία, και οι συγγενείς τους που τους έχουν. Είναι ανώτητοι και είναι ρετάλια της κυβέρνησης, είναι άχυρα άνθρωποι, είναι σκουπίδια, ξώανα και σκιάχτρα της κυβέρνησης. Ειλικρινά ντρέπομαι για οποιονδήποτε έχει οποιοδήποτε αξίωμα σε αυτή τη χώρα και δεν μιλάει. Κάθε εκεί σαν χάνος και τα ανέχετε όλα. Θα πρέπει να ντρέπεστε, θα κουφάλες ελπίζω να λογοδοτήσετε τουλάχιστον τα παιδιά σας, και αν δεν λογοδοτήσετε εκεί, όταν θα απελευθερωθούμε, θα σας καταριώνει τα παιδιά σας που έχουν τα ίδια επίθετα. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα, ακούστε ένα άλλο θέμα, γιατί ειλικρινά ήθελα σήμερα να σας δείξω πώς, τι χώρα έχουμε. Πραγματικά είναι για διάλυση οτιδήποτε ξέρετε, σύνταγμα, πολίτευμα να διαλυθούν, να πάμε σε δικά μας πολιτεύματα και συντάγματα δημοκρατικά. Είναι μεγάλη η σημασία, και έχω γράψει βιβλίο γι' αυτό, να φύγουμε από τον κοινοβουλευτισμό και να πάμε σε πολίτευμα δημοκρατία, στο πολίτευμα το οποίο περιμέναμε και περιμένουμε. Να διαλυθεί οτιδήποτε ξέρετε από το μόρφωμα το κοινοβουλευτικό, το ολιγαρχικό, και να φτιάξουμε δικό μας σύνταγμα και πολίτευμα εμείς οι πολίτες. Και όχι οι καραμαλίδες και οι εθνομοιοδότες, οι εθνάρχες, τα προδοταριά που μας φέρανε οι Αμερικανοί, τα εισαγόμενα συντάγματα με τα οποία μας κρατούν ελεγχόμενο ουσιαστικά. Λοιπόν, ακούστε άλλο. Ο Τραμπ χρησιμοποιεί, έγινε θέμα γιατί χρησιμοποιεί λεφτά πολιτών, δηλαδή του δημοσίου, για να προβάλλει τον εαυτό του σε διαφημίσεις. Και μάλιστα πού, στο CNN και στο MS Now, τα οποία τα είχε μπλοκάρει μάλιστα και από το Λευκό Οίκο, τους είχε αποκλείσει επειδή λέτε ψέματα, τους έχει δώσει 2,87 εκατομμύρια για διαφημίσεις και έχει γίνει χαμός. Σε μια χώρα όπου προφανώς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις λεφτά δημόσια για την πάρτι σου. Είναι άλλο να μαζέψεις λεφτά και άλλο εδώ σε τρεις τέτοιες διαφημίσεις όπως διαβάζω εδώ προωθεί τον εαυτό την πάρτι του και στο Fox News και στο CBS News και στο NBC News, γίνει χαμός, και τώρα και στο CNN και στο MS Now. Ξαναλέω, δύο μέσα τα οποία δεν τα νομιμοποιεί ο Τραμπ, λέει ότι είστε παράνομα, δεν ξέρω και εγώ τι, τους έχει αποκλείσει τον προηγούμενο μήνα από το Λευκό Οίκο. Και τώρα, πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες, λένε οι πολιτικοί αντίπαλοι, οι επικριτές του, μάλλον όχι, όσοι σκέφτονται ελεύθερα στην Αμερική, λένε ότι παραβιάζει το ομοσπονδιακό δίκαιο, διότι είναι πολιτικές διαφημίσεις και απαγορεύεται. Απαγορεύεται στη χώρα μας, ξέρετε τι γίνεται. Όχι απλά επιτρέπεται να μας κλέβουν τα λεφτά και να μας διαφημίζονται. Προβλέπεται. Λέγεται κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Το διανοείστε. Πληρώνουμε τα κόμματα εμείς οι ίδιοι, όχι απλά μας κλέβουν λεφτά. Με βάση συντάγματος μας τα παίρνουν συνταγματικά με το έτσι θέλω. Με αυτό το σάπιο σύνταγμα που φτιάξανε κομμένο και ραμμένο για να μας καταστρέψουν, και σιγά σιγά εκεί μας πάνε, δείτε τα σύνορά μας και τα δικαιώματά μας, φτιάξανε ένα σύνταγμα που προβλέπεται κρατική επιχορήγηση επιδότηση των κομμάτων για να μας διαφημίζονται. Να μας διαφημίζουν αυτό τους, τις βρωμιάρικες ιδέες τους. Δηλαδή φαντάσου να σου λέει Coca-Cola, θα με πληρώσεις κρατική επιχορήγηση, για να πάρω λεφτά, για να σου διαφημιστώ, για να αγοράζεις τα ζουμιά μου. Ακριβώς αυτό ισχύει στη χώρα. Και είναι τρελό. Είναι τρελό και το αποδέχονται όλοι. Ο άλλος, ο ηθικό πλεονέκτημα που είναι. Μόνο για τροτέζες είναι αυτά τα πλεονέκτημα. Όταν λες ότι έχω πλεονέκτημα ηθικό, καταλαβαίνω ανήθικο. Όταν ακούω πατριωτισμό, καταλαβαίνω προδοσία. Λοιπόν, όλοι μα όλοι δέχτηκαν αποκλήτως αυτή την αθλειότητα που λέγεται κρατική επιδότηση και επιχορήγηση. Σας πληροφορώ, είναι η μοναδική φορά στο κοινοβούλιο κάθε χρόνο που συμφωνούν όλα τα κόμματα για να ψηφιστεί η εκταμείευση της κρατικής επιχορήγησης. Είναι η μοναδική φορά που δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Μπαίνουν όλοι μπουχέσεις εκεί μέσα, τρώνε McDonald's, έχουν πάρει από δίπλα, από απέναντι τα nuggets, μπουκώνουν, λιγδιώνουν τα σακάκια τους, σκουπίζονται πάνω και ψηφίζουν ναι με χίλια στόματα. Με χίλια χέρια, συγγνώμη, χίλια στόματα μπουκώνουν τα nuggets. Λοιπόν, είναι τρελό το ότι το ανεχόμαστε αυτό το σάπιο σύνταγμα. Οι βρωμοσυνταγματολόγοι, όλοι αυτοί οι συνταγματοπατέρες, οι δικηγορείς και τη κακιά ώρα, ειλικρινά, δείτε πώς αντιδρούν οι Αμερικανοί στην υποψία ότι κάτι τέτοιο. Ο Τραμπ προσπαθεί να δικαιολογηθεί και λέει: όχι, λέει, δεν διαφημίζομαι εγώ, γιατί απαγορεύεται, γιατί είναι κανονική χώρα. Είναι, λέει, πατριωτικές διαφημίσεις και έχουν να κάνουν με το να αγαπάτε τη χώρα σας. Υπάρχει μια διαφήμιση 30 δευτερολέπτων που λέγεται με τίτλο «Η χώρα την οποία αγαπάει». Και είναι στο MS Now, στο Los Angeles, στο CNN κτλ. όπου λέει ο Τραμπ στη διαφήμιση αυτή, μαζί λέει θα νικήσουμε τον κομμουνισμό, τον σοσιαλισμό και τον μαρξισμό στην Αμερική. Επίσης υπάρχουν οι φράσεις, οι μεγαλύτερες φοροελαφρύνσεις στην ιστορία και ξαναξεκινάμε, αναζωογονούμε την αμερικανική βιομηχανία, καθώς ακούγεται το τραγούδι Love Me. Μετά μια άλλη διαφήμιση που έχει τίτλο «Η τελευταία μάχη» και αυτή είναι στο MS Now στην Washington, Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη και Los Angeles και στο CNN στο Los Angeles. Εκεί είναι ο Τραμπ και λέει «Θα διαλύσω», λέει, «το βαθύ κράτος και θα εξαφανίσω τα ψεύτικα νέα από τα ΜΜΕ». Και από κάτω μπαίνει σαν επεξήγηση, νομικά να είναι καλυμμένος, ότι το πληρώσε η αμερικανική κυβέρνηση, δεν το ομολογεί, το πληρώσαμε εμείς. 38 διαφορετικά σποτάκια στο MS Now, 10 στο CNN, άρα εδώ πάνω από σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια σε διαφημίσεις μόνο. Ακούστε εδώ. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και οι πολιτικοί, όχι μόνο οι δημοκρατικοί, αλλά και οι ρεπουμπλικάνοι. Και οι ρεπουμπλικάνοι σας πληροφορώ. Λένε εδώ ότι μπορεί να είναι, λέει, κλοπή δημοσίου πλούτου και υπεξαίρεση δημόσιας περιουσίας για τους σκοπούς πολιτικής καμπάνιας. Τα ΔΕΦΗ, Τζέιμι Ράσκιν, είναι δημοκρατικός αυτός από το Maryland και είναι μια παραβίαση του νόμου Hatch, έτσι λέγεται, Hatch Act, αυτός είναι ο νόμος, όπου οποιοδήποτε κυβερνητικός αξιωματούχος ο οποίος δούλεψε ή χρησιμοποιεί πόρους της κυβέρνησης απαγορεύεται να το κάνει για ίδιον όφελος. Είναι ανήθικο, λέει, σίγουρα, με βάση διάφορους κανόνες ηθικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης και είναι πολύ πιθανό να παραβιάζεται και ο νόμος Hatch. Είναι ένας νόμος δεκαετίας εδώ, απαγορεύει να, οι κρατικοί αξιωματούχοι να πληρώνουν, το κράτος να πληρώνει κομματικές πολιτικές δράσεις. Ακούστε εδώ. Ο Τζον Κένεντι, καμία σχέση με την οικογένεια, είναι ρεπουμπλικάνος από τη Λουιζιάννα, γερουσιαστής, είπε ότι δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε αξιωματούχος, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Τραμπ ή εγώ ο ίδιος, θα έπρεπε να ξοδεύουμε δημόσια χρήματα σε ιδιωτικές εταιρείες για τον εαυτό μας. Κριτική από το κόμμα του. Σαν θυμίζω τον Σκορδαλιά που είναι έτοιμος να μας βάλει στην περιφέρεια να πληρώνουμε τα εκατομμύρια του Λάτσι και του Κούλι. Λοιπόν, κι άλλοι έχουν ξεσηκωθεί εδώ. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν είναι πολιτικές οι διαφημίσεις αυτές. Γιατί ο πρόεδρος δεν είναι υποψήφιος και δεν υπάρχει, λέει, κάλεσμα σε δράση. Βέβαια, εννοείται πως ο πρόεδρος είναι υποψήφιος εμέσως στο κόμμα του. Δηλαδή, προφανώς θέλει να βοηθήσει τους ρεπουμπλικάνους με αυτή την καμπάνια. Απλά, λέει, θέλουμε να επιθυμήσουμε στους Μεσοαμερικανούς που να αγαπάνε τη χώρα τους και να καταλάβουν τι σημαίνει να προστατεύουμε το σπίτι μας, τα σύνορά μας και τη χώρα μας στο εξωτερικό. Οι διαφημίσεις αυτές, λέει, είναι εκπαιδευτικές και απατριωτικές και δεν απολογούμαστε γι' αυτό. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας. Τώρα, αυτά είναι τα σοβινιστικά εδώ του φασίστα στην πραγματικότητα. Αυτές είναι οι αθλειότητες αυτές. Είναι, λέει, για τη χώρα, λέει, ο Τράμπο, και ότι θα πλήρωνα, λέει, εγώ ο ίδιος για τις διαφημίσεις αυτές. Αν δεν μπορούσαμε να βρούμε άλλα μέσα, πλήρωσε τα κουφάλα, πλήρωσε το κουφαλάκο. Το επίσης ξεφτυλισμένο είναι το γεγονός το CNN και το MS Now που τους πέταξε ο Τράμπας από τα... τους έβγαλε από το Λευκό Οίκο, τους μποϊκοτάρει, δέχθηκαν να παίξουν αυτές τις διαφημίσεις. Δηλαδή προσέξτε, παρόλο που αν πληρώνει, δηλαδή, ο φορολογούμενος Αμερικανός, δεν τους πειράζει που η ακαιρεότητά τους, τα ηθική τους κτλ. Που τους μέφεται και τους λιδωρεί και τους θεωρεί σκουπίδια. Ο Τραμπ τους λέει σκουπίδια, τους πειράζει και να μπουκώνουν χρήμα φορολογουμένων. Και έτσι είναι τα περισσότερα μέσα. Πείτε μου στο σελίδες, γράφετε κάτω, θα σας κάνω like καρδούλα και σημαίνει ότι αυτοί τα παίρνουν και έχουν μπουκώσει και είναι του Κουλιστάν και στηρίζονται πλήρως. Αν θέλετε να σας πω ποιοι είναι, δεν μπορώ να πω, αλλά μπορώ να εμέσως να σας πω. Έτσι ακριβώς είναι και το σύνολο και το έμεσο. Δηλαδή είναι ξεφτύλας και ο Τράμπας και υποτίθεται η πολιτική του αντίπαλη. Δεν έχω λόγια για το τι ακριβώς συμβαίνει. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς δεν έχουμε, μάλλον έχουμε τους αντίθετους από αυτούς σαν νόμους και σαν σύνταγμα. Να πληρώνουμε αυτή την αθλειότητα και να λέμε και ευχαριστώ. Λοιπόν, και ένα ακόμα εδώ και θα το μαζέψω. Σας πληροφορώ ότι όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, και αυτά πρέπει να τα θίξουμε, διαβάζω ότι η Άγκυρα ζητάει, απαιτεί να δώσει αυτή την άδεια για το καλοκαίρι. Σας έλεγα χτες ότι θα βγάλουμε, λέει, εμείς την Ναύτεξ. Τελικά η σκληρή γραμμή νικάει. Και μέσω του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, σας πληροφορώ, μας λένε: όχι, μην τολμήσετε κουφάλες γκιαούριδες. Εμείς κάνουμε κουμάντο. Ακούστε δήλωση εδώ, γιατί δεν είναι απλά ότι είσαι χανίο και το λόγω συντάγματος είσαι αδύναμο κράτος. Σε βλέπουν ότι λόγω συντάγματος είσαι αδύναμο κράτος, έχεις διαλυμένο πολιτικό σύστημα διεφθαρμένο και κάνουν αυτές τις αθλειότητες εναντίον της κοινωνίας σου και των εθνικών συμφερόντων. Και τι λένε τα μουσλίμια, τα τουρκομόδα με μέτια, ότι λέει οποιαδήποτε δραστηριότητα σε περιοχή που θεωρεί η Άγκυρα ότι εμπίπτει σε τουρκική φαλοκρηπίδα και άρα και αυτή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου δεν μπορεί να δοθεί παρά μόνο από την Άγκυρα. Λέει το ΙΠΑΜ της Τουρκίας, θα πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας ως παράκτιο κράτος. Δεν θα επιτρέψουμε καμία μία διοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει διαμορφωθεί μέσω των συμφωνιών οριοθέτησης ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που έχει συνάψει η Τουρκιά με το ψευδοκράτος. Ακούστε εδώ, επικαλούνται ότι παραβιάζουμε την οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα τους με το ψευδοκράτος, που δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ. Γιατί η Ελλάδα δεν οριοθετεί με την Κύπρο, γιατί κυβερνούν άνθρωποι των Τούρκων. Ανοιχτά. Σκυλιά των Τούρκων και κογιό των Τούρκων, τσακάλια των Τούρκων ανάμεσά μας. Και επίσης παραβιάζεται, λέει, η συμφωνία με τη Λίβυη, το παράνομο τουρκολογικό μνημόνιο, το οποίο σας έχω ξαναπεί, βουλευτής, ο οποίος υπουργοποιήθηκε κιόλας μετά της Νέας Δημοκρατίας, μου είπε σε κανάλι ότι όταν τους ενημέρωνε ο Καραφλογέραξ τότε για το τουρκολογικό μνημόνιο που ήταν πανελευθερία, στα πηγαδάκια μετά χαζογελούσε το νούμερο. Χαζογελούσε με το τουρκολογικό μνημόνιο που μετά μας είσαι και το δεύτερο και εικάζω πάλι. Τα γαζογελούσανε, για να καταλάβετε τι γελί είναι. Λοιπόν, και ρωτήσανε τον Μαύρο Πιτ, ποια είναι η άποψή σου, και λέει: το καλώδιο, λέει, δεν τίθεται θέμα, θα προχωρήσει κανονικά. Μας έψησε και εσύ ο Μάγκας με τα πόδια σταυροπόδι. Το γυναικείο του σταυροπόδι, μην το ξεχνόμαστε. Λοιπόν, άρα παράλληλα μας απειλούν, κάνανε κριτική και στην Κυπριακή Δημοκρατία που κάνανε παρέλαση. Και ακούστε εδώ, λέει ότι οι συνεργασίες που αναπτύσσει στρατιωτικές η Λευκοσία, λέει, του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με τρίτες χώρες επηρεάζουν αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες και το κλίμα εμπιστοσύνης στο νησί. Μας απειλεί και ο Ρώσος Τουρκαλάς. Και παράλληλα, κάνουν και νέες δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βαλιστικού πυράβλου του Ταϊφούν, στηριζούντας τον Εύξηνο Πόντο. Η εταιρεία του Ιροκετσάν είπε θα ξεκινήσει παράδοση των Ταϊφούν 1 και 2 μέχρι τέλη του 27, να ξεκινήσει και τη μαζική παραγωγή του Ταϊφούν 3. Αυτή είναι η Τουρκιά. Εντάξει. Και αν θέλετε να δώσουμε και το κερασάκι στην τούρτα για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το διαστραμμένο, το κατεστραμμένο κράτος, υπάρχει ένα βίντεο όπου ένας Κούρδος δημοσιογράφος από το Ρουντάβ κάνει μια ερώτηση σε μια, έχουν βάλει εκεί μια, πως είναι ένα γλέμπαλτα, ποιος ξέρει που εμφανίστηκε και αυτή στον ΟΗΕ, είναι πρέσβη και δεν ξέρω τι είναι, και στο Ηνωμένα Έθνη, και τη ρωτάει ουσιαστικά να δούμε τι θα κάνετε, λέει, με τους Τούρκους. Γιατί είναι Κούρδοι, ελπίζουν ότι έχουν αξιοπρέπειες Έλληνες, που να ήξερε ότι βρέθηκε στην κυβέρνηση του Κούλη απέναντι. Ελπίζει ότι η Ελλάδα τουλάχιστον, μιας και έχουμε τη μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας τώρα, την Προεδρία μάλιστα τον Οκτώβριο, μήπως θέσουμε θέματα για τις αθλειότητες των Τούρκων. Και ρωτάει ο Κούρδος λογικά, θα κάνετε τίποτα, μαζέψετε τα σκυλιά, τους λύκους που να μας φάνε, τους γκρίζους λύκους. Και έχω γράψει και το βιβλίο αυτό. Σας παρακινώ, όχι απλά να το πάρετε εδώ, τον Γκρουζουλίκους, αλλά να το έχετε και στη βιβλιοθήκη σε περίοδο θέση, έτσι να φαίνεται η εξίσωση, παραλληλισμός, Κεμάλ Χίτλερ Μουσολίνη. Και ακούστε εδώ, λέει ο δημοσιογράφος του Ρουντάβ, κουρδικού μέσου, πρέσβη που εικάζει του Κούλη. Λέει, ο πρόεδρος Ερντογάν, όπως πιθανότατα ακούσατε στην ομιλία του στην Εθνική Συνέλευση, όλοι τον ακούσαμε, κάλεσε για την αναγνώριση του ψευδοκράτους, λέει στην Ελληνίδα. Θα βλέπατε τον χώρο, υπάρχει δυνατότητα, είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας ένα καλό μέρος για να συζητήσετε αυτές τις διαφωνίες που έχετε με την Τουρκία. Εύλογο ρωτήμα, δεν θα τις θέσετε, πού θα θίξετε αυτές τις διαφωνίες, αν όχι στο Συμβούλιο Ασφαλείας που είστε και πρόεδρος τον Οκτώβριο, σαν Ελλάδα, θα θέσετε αυτά τα ζητήματα, τις απειλές και τις διεκδικήσεις. Και ακούστε τι λένε εδώ οι Γρεκύλοι, είναι μία εξ αυτών η Μπαλτά. Γιατί να τα συζητήσουμε. Δεν βλέπω. Έχουμε καλές σχέσεις. Δεν βλέπω λόγο, πήγε να πει, το σταμάτησε. Δεν βλέπω το λόγο, το σταμάτησε. Έχουμε καλές σχέσεις. Έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Και το είδατε και στην ομιλία του πρόεδρου Ερντογάν. Ακούστε δήλωση. Μας έχουν εργαλειοποιήσει και δεν το ξέρουμε. Οι αξιωματούχοι μας δουλεύουν για τους Τούρκους. Και δεν ξέρω αν το ξέρουν οι ίδιοι, αλλά εμείς το βλέπουμε. Και ακούστε το σχόλιο της κουρδικής εφημερίδας από κάτω. Η πρέσβης της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Αγλαία Μπαλτά, δήλωσε την Πέμπτη στον ανταποκριτή του Ρουντάβ στον ΟΗΕ, Νάμο Αμπτουλά, ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να συζητηθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας οι διαφορές της χώρας της με την Τουρκία, καθώς η Ελλάδα αναλαμβάνει για τον Οκτώβριο την εκπεριτροπή της Προεδρίας του Συμβουλίου. Δηλαδή, αν θέλετε, να προωθήσουμε και τις θέσεις της Τουρκίας από εκεί. Μιας και είμαστε εκεί, και αφού δεν μιλάμε για αυτά που μας κάνουν, γιατί να μην τους εξυπηρετήσουμε. Εικάζω, θα πάρετε και περισσότερα στις τσέπες.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
3: Τι λένε? Πες ευχαριστώ στην κυρία.
4: Ο κύκλος των ανώνυμων εξαρτήσεων του Διονύση Μακρύ. Σκηνοθεσία Ζαφυρία Δημητροπούλου, Δελ Άγχελ, Διονύσης Μακρύς. Μια προσωπική ιστορία για όσα μας έμαθα να είμαστε. Ερμηνεύει Διονύσης Μακρύς. Θέατρο Μέτς από 30 Οκτωβρίου.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
7: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
6: Τι άλλα νέα?
7: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
6: Το καρβελικό ζήτημα.
7: Το καρβέλι.
6: Το αναβυσι καρβελικό ζήτημα.
7: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
6: Εγώ προσωπικά?
7: Ναι.
6: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
7: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
6: Καλά, ναι, εντάξει.
7: Και θέλουμε να τα βρούνε.
6: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν.
7: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
6: Λες,
7: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
6: καταστάσεις.
7: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
6: Με στην
7: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
6: Γιατί το ξέρω.
7: Μετά
6: τι λέει παρακάτω?
7: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι. Γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
6: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
7: Γεια.
8: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με την επίσκεψη του Αμερικανού υπέξου του κ. Ρούμπιο στην Αθήνα, με τα ελληνοτουρκικά, με τα εθνικά θέματα. Θα πάμε λίγο κόντρα στο αφήγημα που μας σερβίρεται από όλα τα μέσα ενημέρωσης ότι επρόκειτο για μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα και επιτυχημένη επίσκεψη. Για να μην μασάμε τα λόγια μας, ήταν ένα φιάσκο. Και γιατί ήταν ένα φιάσκο και γιατί ανέδειξε σε πόσο δύσκολη θέση βρισκόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά και τα εθνικά θέματα γενικότερα. Θα το συζητήσουμε με έναν καλεσμένο που τον γνωρίζετε καλά. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Γερογλής, αντιστράτηγος στην αποστρατεία απέναντι μου στο στούντιο του Military News. Κύριε Γερογλής, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Πήραμε θέση από την αρχή, το συνηθίζουμε, αλλά ήταν ένα φιάσκο που έδειξε ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως και με τη δική μας νοοτροπία στο πώς προσεγγίζουμε και αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα.
1: Επιτρέψτε μου, ευχαριστώ πρωτίστως για την πρόσκληση και για το βήμα, κύριε Καρβουνόπουλε. Χαρά μου κάθε φορά να βρίσκομαι και να συζητάμε εδώ στο στούντιο του Μιλίτερ. Επιτρέψτε μου λίγο όσον αφορά, θα δούμε παρακάτω κάποια πράγματα για την επίσκεψη Ρούμπιο. Υπάρχουν και αρνητικές εικόνες μέσα από αυτή την επίσκεψη, αλλά μπορούμε να συγκρατήσουμε και κάτι θετικό, θα τα δούμε παρακάτω. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και το οποίο το έχω δηλώσει και σε άλλες συζητήσεις που έχω κάνει με συναδέλφους σας, ότι αυτές οι δηλώσεις που γίνονται από πολιτικά πρόσωπα και μάλιστα της εμβέλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε κάποια κείμενα είτε κάποιες δηλώσεις, δεν πρέπει να τα προσπερνάμε, να το πω έτσι,
0: ότι είναι μια τυπική δήλωση.
1: Ότι ακριβώς, ότι είναι κάποια στιγμή. Κρύβουν βαθύτερα νοήματα και να είστε σίγουρος και εσείς και οι φίλοι του καναλιού ότι ιδίως για γραπτές δηλώσεις αλλά και οι προφορικές που γίνονται, οι λέξεις έχουν επιλεγεί όχι μόνο για τη σημασία που αποδίδουν, αλλά ακόμα και για τη θέση που βρίσκονται μέσα σε ένα κείμενο και το πότε λέγονται και το πώς λέγονται. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό, αν μπορούμε να πάμε στην πρώτη εικόνα.
0: Ναι. Θα τη δούμε τώρα. Ωραία, εδώ είναι τα...
1: Ναι.
0: Μια εικόνα για τα ελληνοτουρκικά.
1: Μια εικόνα για τα ελληνοτουρκικά, ναι.
0: Αν και δεν υπάρχει κλίμα σύγκρουσης ό,τι αφορά εμάς.
1: Αυτός ο διαγωνισμός ισχύως, ναι. Και θέλω να πω, θα ξεκινήσω από αυτό και θα γυρίσω και στην επόμενη, για αυτόν τον διαγωνισμό ισχύως που υπάρχει στην περιοχή. Ο Κυριάκος Αμπάνης ήταν ένας εξαιρετικός φιλόλογος. Νομίζω ότι δυστυχώς απεβίωσε πρόσφατα προμηνών, ήταν ένα στολίδι για την πόλη της Ελευσίνας και ο οποίος παρέμεινε επί των εκπαιδευτικών επάλξεων μέχρι του τέλους, παρότι θα μπορούσε να έχει συνταξιοδοτηθεί. Αυτό λοιπόν που έχει μείνει μία από τις ρίσεις του είναι ότι οι λέξεις είναι τα πυρομαχικά της σκέψης. Φτωχές λέξεις δείχνουν φτωχή σκέψη. Αυτό που θα προσθέσω εγώ λοιπόν είναι ότι η θέση τους στο κείμενο και ιδίως σε τέτοια κείμενα διεθνούς χαρακτήρα έχουν εξέχοντα ρόλο. Και τι θέλω να πω, πάμε παρακάτω. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα, ένα έτσι να το ελαφρύνουμε λίγο. Ξέρετε, είναι η κλασική ρίση όταν κάτι συμβαίνει
0: μεταξύ, αυτό που νομίζεις, ναι.
1: Ναι, μεταξύ απαντημένων συζύγων. Δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι, αλλά αν αλλάξουμε μία λέξη μέσα στη σειρά αυτής της πρότασης, είναι αυτό που δεν φαντάζεσαι. Και αποκτά τελείως διαφορετικό νόημα η πρόταση. Και πάμε παρακάτω να δείτε πώς ερχόμαστε στα εθνικά. Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας versus Δημοκρατία Βόρεια της Μακεδονίας. Γεωγραφικός προσδιορισμός και ο ένας, γεωγραφικός προσδιορισμός και ο άλλος. Ο δεύτερος σαφώς θα ήταν πολύ επωφελέστερος για τα εθνικά μας συμφέροντα ύστερα από όλη αυτή την κατάπτωση των εθνικών μας θέσεων, ιδιαίτερα για το θέμα του Σκοπιανού και το θέμα της ονομασίας. Να προχωρήσουμε παρακάτω λοιπόν και να πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο. Είδα πολλούς αναλυτές, συναδέλφους να βγαίνουν και να ομιλούν για την επίσκεψη Ρούμπιο πριν αυτή καν πραγματοποιηθεί. Προσωπικά προτιμώ, και αυτή είναι πάντα η στάση μου, να περιμένω να ακούσω, να μελετήσω, να κατανοήσω, να το συνδυάσω και με άλλες πληροφορίες και να καταλήξω σε πιο ασφαλή συμπεράσματα και όχι σε αυθαίρετες εκτιμήσεις, ιδίως για πράγματα που δεν έχουν υποθεί καν. Αυτό λοιπόν που μου έκανε τρομερή εντύπωση αρχικά είναι το timing. αυτού του στρατηγικού διαλόγου. Και θέλω να τονίσω εδώ πέρα και ότι χρησιμοποιούμε τις λέξεις, γυρνάω λοιπόν, να παραμένουμε λίγο, γυρνάω στην έννοια των λέξεων, ότι λέμε στρατηγικός διάλογος, στρατηγική συνεργασία, στρατηγικό το ένα, στρατηγικό το άλλο, πομπόδης, χρησιμοποιούμε λοιπόν πομπόδης λέξεις για να δείξουμε κάτι και να δώσουμε μια σημασία πολλές φορές περισσότερη από αυτήν που πραγματικά υπάρχει. Όταν λοιπόν χρησιμοποιούμε τη λέξη στρατηγικό, στρατηγική, το επίθετο αυτό, θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι αυτή η λέξη χρησιμοποιείται για να αποδώσει πλήρως το νόημά της, άρα κατελάχιστον αυτός ο στρατηγικός διάλογος, αυτή η στρατηγική συνεργασία θα πρέπει να συνάδει και να συμπορεύεται με την στρατηγική της Ελλάδας, να ικανοποιεί τα εθνικά συμφέροντα που εκπορεύονται μέσα από την εθνική μας στρατηγική. Αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, τότε η χρήση αυτής της λέξης είναι περισσότερο πλεονασμός και στοχεύει στο να δημιουργήσει εντυπώσεις και όχι να αποδώσει το πραγματικό νόημα μιας συνάντησης, ενός διαλόγου κτλ. Κτλ. Αυτό λοιπόν που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν το ευνηδιαστικό της επίσκεψης. Δηλαδή ανακοινώθηκε 1 Οκτωβρίου και στις 6 ήρθε ο κύριος Ρούμπιο για κάτι το οποίο συμβαίνει περιοδικά. Δηλαδή προσέξτε, δεν γίνεται τώρα πρώτη φορά άπαξ, είναι ο 6ος στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών που εναλλάσσεται, δεν γίνεται κάθε χρόνο, υπάρχουν και κάποια κενά, μία την περίοδο της πανδημίας και πριν 2 χρόνια πάλι είχαμε ένα κενό. Δηλαδή υπάρχουν και έτη τα οποία δεν έγινε καθόλου. Αλλά όταν έχει γίνει, οι 5 προηγούμενοι έχουν ανακοινωθεί βάσει ενός προγράμματος και το ξέρουμε πολλούς μήνες πιο
0: μήνες
1: πίσω.
0: Πριν, ναι. Ενώ τώρα ήταν αστραπιαία.
1: Λοιπόν, ήταν αστραπιαία ακριβώς αυτός ο τελευταία στιγμής προγραμματισμός, πράγμα στο οποίο δεν μας έχει συνηθίσει και το State Department. Ως κομβικό σημείο θεωρώ κάτι το οποίο έγινε 3 μέρες μετά την, μάλλον 2 μέρες μετά την ανακοίνωση.
0: Στις 3 Οκτωβρίου δηλαδή.
1: Στις 3 Οκτωβρίου δημοσιοποιήθηκε αυτή η συμφωνία γαλλοτουρκικής αμυντικής συνεργασίας, η οποία κατ' ουσίαν μας άδειασε εντός εισαγωγικών από τις θέσεις μας και από τις βλέψεις που είχαμε και από τις προσδοκίες που είχαμε από τη Γαλλία. Ήδη συζητάνε για παραχώρηση των Meteor, η οποία η κατασκευή τους ανήκει βέβαια σε μια κοινοπραξία η οποία εμπλέκει και πολλά άλλα κράτη, έτσι. Αλλά πιστεύαμε ότι μια άμυνα θα κρατούνταν μεταξύ αυτών των κρατών και η Γαλλία, μια άμυνα θα κρατούνταν από πλευράς Γαλλίας.
0: Σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης είχε γίνει κανόνας.
1: Ακριβώς, έτσι, η γαλλική συνδρομή και οι καλές μας σχέσεις με τη Γαλλία.
0: Εδώ είναι η πρώτη απορία, ίσως η συζήτηση μας την εκφράσω πολλές φορές, ότι πού ακριβώς είναι η αντιπολίτευση. Κάποιες θα τη βρούμε ίσως. Συγγνώμη, συνεχίστε, ναι.
1: Και μάλιστα τη στιγμή που η Γαλλία έχει πάρει ένα υπέρογκο ποσό της τάξης των 8 δις για την προμήθεια των Ραφάλ και των φρεγατών Μπελαρά.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα ήταν κεραυνός εν εθρία, αλλά βέβαια αυτά τα πράγματα, ξέρετε, η δημοσιοποίηση της συμφωνίας και οι φωτογραφίες έγιναν την 3η του Οκτωβρίου, ενώ η συμφωνία υπεγράφει μία μέρα πιο πριν στις 2 Οκτωβρίου. 1 Οκτωβρίου λοιπόν έχουμε την ξαφνική ανακοίνωση από το State Department.
0: Ναι.
1: Και 1 Οκτωβρίου έχουμε και έκτακτη σύγκληση εδώ του ΚΙΣΕΑ.
0: 1 Οκτωβρίου.
1: 1 Οκτωβρίου. Δηλαδή την ίδια μέρα που ανακοινώνεται η επίσημη επίσκεψη Ρούμπιο, την ίδια μέρα έχουμε και έκτακτη σύγκληση, όχι προγραμματισμένη,
0: ναι,
1: του ΚΙΣΕΑ. Υπό την εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού και βέβαια με την παρουσία του και την επίβλεψή του, όπου πάλι πρωτοφανώς έχουμε μία δέσμευση 4 ακόμη δισεκατομμυρίων για να, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί συγκεκριμένα οπλικά συστήματα που, για τα οποία απαιτείται
0: μια διόρθωση, αν ξέρετε, πλέον τα τελευταία 7 χρόνια δεν είναι πρωτοφανές. Έτσι γίνονται οι αγορές, αλλά συνεχίστε.
1: Οι αγορές, κύριε Καρβουνόπουλε, έχουμε βρει την άλλη φάμπρικα, έχουμε ξεφύγει τελείως από κάθε

0: χωρίς ακόμα να έχουν οριστικοποιηθεί συγκεκριμένα οπλικά συστήματα και προγράμματα. Γενικώς έχουν ακουστεί ότι θα δοθούν για όπλα τον F-35 που θα αγοράσουμε, για όπλα τον F-16, πυράβλους αέρος-αέρος, πυράβλους αντιπλοϊκούς, κάποιες συγκεκριμένες βόμβες οι οποίες είναι κατευθυνόμενες. Τέλος πάντων, για follow-on support, δηλαδή για συνεχεία υποστήριξη κάποιων οπλικών συστημάτων που έχουμε ήδη, ακούγονται κουβέντες για κάποια οχήματα μεταφοράς προσωπικού και τόμα και τοθωρακισμένα οχήματα μάχης, όπως τα Striker σε διάφορες παραλλαγές. Αλλά όλη αυτή, ξέρετε, η ακαριαία επιτάχυνση δείχνει ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν με κάποιο προγραμματισμό, τόσο και για την επίσκεψη, όσο και για το θέμα ακριβώς των 4 δισεκατομμυρίων τα οποία δεσμεύονται για τα άμεσα επόμενα χρόνια. Οπότε λοιπόν, συγκρατώντας και αυτό το άδειασμα από την γαλλική πλευρά, από την άλλη βλέπω ότι επειδή ανακοινώνεται την 1 Οκτωβρίου η επίσκεψη Ρούμπιο, την οποία τη θεωρώ ως άμεσα ανακλαστικά, και συγκεκριμένα το βλέπω αυτό το κομμάτι ως θετικό κομμάτι στήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και γενικότερα στις νέες ισορροπίες που αναπτύσσονται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, και θα σας πω παρακάτω το γιατί. Βλέπουμε ότι η γαλλοτουρκική συμφωνία υπογράφεται, παρότι αφορά δύο χώρες μεγάλης στρατιωτικής ισχύως και οι δύο, υπογράφεται σε χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή, από πλευράς Τούρκων υπογράφεται από έναν αντιστρατηγό, δηλαδή καθαρά σε υπηρεσιακό επίπεδο, και από πλευράς Γαλλίας από την Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και τον στρατιωτικό σύμβουλο του Ελιζέ. Το συγκρατώ και αυτό, ώστε η Τουρκία, η οποία πάντα προσπαθεί να πατάει πολλές βάρκες, σε περίπτωση που δεν εξελιχθούν τα πράγματα καλά, να μπορεί να αποδράσει, επιτρέψτε μου να πω, μέσα από τη συμφωνία αυτή. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα πράγματα. Να πάμε λοιπόν παρακάτω, έχοντας αυτά στο μυαλό. Έχουμε την επίσκεψη Ρούμπιο επί ελληνικού εδάφους. Εδώ τώρα αυτό να δίνει τέλος πάντων ο πρόεδρος Δημοκρατίας ένα φάκελο με κάποια χειρόγραφα επάνω.
1: Συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι για γέλια.
0: Δεν συνάδουν αυτά τα πράγματα με τα πρωτόκολλα
1: και
0: την εθιμοτυπία που. Και μιλάμε τώρα για την ανώταρχη.
1: Έχετε,
0: ανώτατη αρχή. Έχετε, μιλάμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Δεν είναι εικόνα χώρα αυτό το πράγμα, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Τέλος πάντων, έγινε και αυτό. Δεν ξέρω αν μέσα υπάρχει. Είναι τα 4 δις ή είναι κάτι άλλο. Δεν το γνωρίζω. Έτσι.
1: Μπορεί ο καθένας να υποθέσει ότι θέλει έτσι όπως
0: έτσι.
1: Είναι.
0: Δηλαδή, αλλά γίνονται πράγματα πρωτόγνωρα που δεν συνάδουν με μια σοβαρή χώρα, και θα έρθω στη συνέχεια στις δηλώσεις Ρούμπιο με Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, οι οποίες έγιναν αρχικά στην κοινή συνέντευξη τύπου, μετά ακολούθησε η ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα και είχαμε και τέλος την συνέντευξη στον κύριο Παπαχελάπου. Μονολογούσε στον εαυτό μου ότι αν θα δώσει μια συνέντευξη στην Ελλάδα θα είναι μόνο στον κύριο Παπαχελάπου. Όσον αφορά τις δηλώσεις τις αρχικές της κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκαν με τον κύριο Γεραπετρίτη, εστιάζω στο εξής. Και σε κάτι το οποίο δεν έλαβε την δημοσιότητα που θα του έπρεπε. Δεν θα πω αν αποκρύφθηκε σκοπίμως ή όχι. Πάντως η μετάφραση, η ατυχέστατη μετάφραση από μια μεταφράστρια που γινόταν κατά την κανονική ροή, ήταν και σε τέτοια ένταση μεγάλη η φωνή της, ώστε να καλύπτει τα λεγόμενα του κυρίου Ρούμπιο. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν και άλλα κανάλια και από το εξωτερικό που μπορούσε κάποιος να βρει τις δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος είπε επιλέξει σε μια αποστροφή του λόγου του ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση, κάτω από οποιασδήποτε περιστάσεις, η γενέτειρα της Δύσης, είτε από αδράνεια είτε από κακές αποφάσεις, να μην μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις προκλήσεις. Άρα εμέσως πλην σαφώς το συγκρατώ, γιατί έχει να κάνει και με το ότι σε ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε ο κύριος Ρούμπιο μετά στα

0: αμερικανικά μέσα και δημιουργήθηκε από το State Department. Δεν υπάρχει πουθενά ο κ. Μητσοτάκης. Ήταν κατά κύριο λόγο κάποια άλλα πρόσωπα, κατά κύριο λόγο ο κ. Ρούμπιο, και κάποια ελάχιστες σκηνές με κάποια άλλα πρόσωπα με τα οποία είχε επαφές εδώ ο κ. Ρούμπιο. Το κρατάω λοιπόν αυτό γιατί, ξέρετε, εμέσως πλην σαφώς μας φάζει με το βαμβάκι ότι κάπου δεν τα κάνετε καλά τα πράγματα. Και στη συνέχεια λοιπόν είχαμε την ομιλία του στην Πνίκα. Την
1: ναι.
0: Πολυδιαφημισμένη αυτή η ομιλία στην Πνίκα, και δεν ξέρω, ειλικρινά διαφοροποιούμε από τέτοιες καταστάσεις. Εγώ για την Πνίκα συγκρατώ βαθιά μέσα μου εικόνες όπου στην Πνίκα μιλούσε ο Περικλής, μιλούσε ο Δημοσθένης, μιλούσε ο Θεμιστοκλής, και μάλιστα ο Δημοσθένης στον τρίτο Φιλιππικό του προσπαθούσε να συνεγείρει τους πολίτες της Αθήνας ώστε να αντιταχθούν στον εχθρό που κατέβαινε για να καταλάβει την Αθήνα. Και μάλιστα έχει μείνει αυτή η ιστορική του ρίση ότι δεν μπορείτε να νικήσετε τον εξωτερικό εχθρό αν δεν αντιμετωπίσετε τον εχθρό που βρίσκεται εντός των τυχών. Από το Δημοσθένη λοιπόν. Και εν συνεχεία η Πνίκα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μεγάλη αυτή ιστορική ελληνική μορφή, τον γέρο του Μοριά, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον 8 Οκτωβρίου του 1838, στα 68 του, έδωσε αυτή την περίφημη ομιλία, ιστορική και εθνική παρακαταθήκη, προς τους νέους του τότε γυμνασίου, του Βασιλικού Γυμνασίου των Αθηνών, αλλά είχαν μαζευτεί χιλιάδες κόσμου, πλήθος κόσμου, για να παρακολουθήσει την ομιλία του, και δυστυχώς αυτές οι ομιλίες που θα πρέπει να διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία και να αποτελούν το έναυσμα, την περαιτέρω όθηση ώστε να δημιουργηθούν σκεπτόμενοι πολίτες και όχι κάτοικοι, αυτές οι ομιλίες δεν διδάσκονται.
1: Ξέρετε, θα πω κάτι που ίσως φανεί αιρετικό. Η ιστορία μας, όπως φαίνεται και από τις εικόνες που βλέπουμε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εφόδιο και ένα πολύ μεγάλο όπλο για τη χώρα. Αλλά έχουμε καταφέρει, νομίζω, να το κάνουμε βαρύδι. Και τι εννοώ, έρχεται ο κύριος Ρούμπο ή οποιοδήποτε, ο κύριος Μακρόν, πάει, μιλάει στην Πνίκα, μας πετάει δύο κουβέντες για το πόσο σημαντική ήταν η συμβολή μας στο δυτικό πολιτισμό, και δεν ακούμε όλα τα άλλα που λένε. Ο κύριος Ρούμπο στην ομιλία του, αυτό που με εντυπωσίασε εμένα, είναι ότι μίλησε για το δίκαιο του ισχυρού. Και είναι κάτι που δεν μας βολεύει καθόλου. Άρα δεν κατάλαβα όλο αυτό το ενθουσιασμό που είδα στα μέσα ενημέρωσης για τα όσα είπε ο κύριος Ρούμπι, επειδή μίλησε στην Πνίκα, επειδή φαινόταν πίσω η Ακρόπολη. Και επίσης ήταν και μια, επικαλούμε τον κύριο Μητραλέξη, ο οποίος έγραψε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε δίκιο. Είχε απομονώσει μια φράση του κυρίου Ρούμπι, η οποία ήταν σαν προαναγγελία Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, ότι η Δύση δεν θα επιτρέψει να χάσει την πρωτοκαθεδρία. Και δεν κατάλαβα τι σημαίνει αυτό, δηλαδή.
0: Ότι ή θα δράσουμε ή δεν θα έχουμε καν την ευκαιρία να δράσουμε.
1: Η δράση πώς θα γίνει, δια του πολιτισμού ή δια τον F-35.
0: Εύλογα τα ερωτήματα, κύριε Καρβουνόπουλε. Οπότε λοιπόν να σταματήσουμε λίγο εδώ στην ομιλία στην Πνίκα, ακριβώς που μας χάιδεψε πολύ τα αυτιά, να
1: πάρα
0: το πω έτσι.
1: Πάρα πολύ, ναι. Γι' αυτό λέω ότι το έχουμε κάνει λίγο βαρύδι την Ακρόπολη.
0: Ακριβώς, και μάλιστα έγιναν δηλώσεις ότι από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, έτσι, ότι δεν έχω ξανακούσει καλύτερη ομιλία.
1: Δεν το προλαβαίνουμε, συγγνώμη.
0: Καλύτερη ομιλία στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Ο καθένας, κύριε Καρβουνόπουλε, έχουμε όλοι τα ίδια ερεθίσματα, να το πω έτσι, οπτικά και ακουστικά. Λαμβάνουμε τις ίδιες παραστάσεις, αλλά ο καθένας τα λαμβάνει ανάλογα με τις γνώσεις του, τη μελέτη, την έρευνα, τις εμπειρίες του, αλλά και ανάλογα με το προσωπικό και αξιακό υπόβαθρο που έχει ο καθένας και τα αντιλαμβάνεται τα πράγματα αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Ίσως λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης να μην έχει ακούσει κάτι καλύτερο. Προσωπικά εγώ...
1: Ο κύριος Γεωργιάδης καλούγα να σωθεί τα νοσοκομεία λίγο, γιατί είναι πασπαρτού. Και...
0: Προσωπικά έχω ακούσει και καλύτερες.
1: Ναι.
0: Διότι μέσα στην ομιλία του κύριου Ρούμπιο, πέρα από την πολύ μεγάλη προβολή της χώρας μας, μιλώντας για αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τα λοιπά, υπήρχαν και πάρα πολλές παραλήψεις, αλλά και άλματα σκέψης, όπως τα ονομάζω, ώστε να οδηγηθούμε κατά την λογική του κυρίου Ρούμπιο σε βολικά συμπεράσματα και να περάσουμε στην Αμερική και στην πρωτοκαθεδρία της ισχύως και στον ανταγωνισμό της ισχύως, ενώ έλειπαν μέσα από την ομιλία παντελώς έννοιες όπως ήθος, ηθική, δίκαιο, δικαιοσύνη. Άρα τελικά πού οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε σε έναν ανταγωνισμό ισχύως όπου ο καθένας τελικά επιβάλλεται δια της ισχύως και επικρατεί το δίκαιο εντός αγωγικών του ισχυρότερου. Δηλαδή ακυρώνει πάρα πολλές έννοιες με αυτόν τον τρόπο από αυτά που έχει επιτύχει ο ανθρώπινος πολιτισμός. Σαφώς και οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής. Αλλά προσπαθούμε, βλέπετε ότι υπάρχουν και οργανισμοί που προσπαθούν να επιλύσουν τις διαφορές, να μην φτάσουμε εκεί, ή αν φτάνουμε τελικά στην επίλυση μέσω της βίας μεταξύ κρατών, και πάλι να μεσολαβούν ώστε να καταλαγιάζουν τα πράγματα, να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση μέσω της διπλωματίας, μέσω κάποιων συμφωνιών, και να οδηγηθούν αυτές οι εντάσεις σε ύφεση. Μερικές φορές επιτυγχάνεται, άλλες όχι, αλλά όλη αυτή η ρητορική αφενός μεν εξυπηρέτησε την προβολή του κύριου Ρούμπιο, διότι είναι ένας από τους πιθανούς υποψηφίους ώστε να πάρει το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στις επόμενες εκλογές. Αφενός μεν λοιπόν σίγουρα το χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο για την προσωπική του ανέλυξη και προβολή. Από την άλλη είπε αυτά που είπε και μέσα από το λόγο του, όπως επιτρέψτε μου να πω, μας την είπε και μας έσφαξε με τον Βαμβάκη στις δηλώσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη, που δεν έλαβε και καμία απάντηση για τη δήλωση αυτή, ότι δεν τα κάνουμε καλά, είτε από αδράνεια, είτε από κακές αποφάσεις, είτε από αποτυχίες κτλ. Έτσι. Με τον ίδιο τρόπο καυτηρίασε και πάρα πολλά πράγματα από τα κακώς κείμενα, που όντως υπάρχουν πολλά κακώς κείμενα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, στο κλου της ομιλίας του θα πρέπει να συγκρατήσουμε αυτά τα πράγματα και όχι να χειροκροτούμε, να επεφημούμε και τα λοιπά. Και εδώ θέλω να εστιάσω και σε δύο ακόμα οξύμορα πράγματα, ότι αυτοί που είχαν μαζευτεί από κάτω και χειροκροτούσαν και επεφημούσαν είναι αυτοί που μέχρι και χθες, και δεν νομίζω να έχει αλλάξει τίποτα, είναι αυτοί που έφεραν τη woke agenda στην Ελλάδα, είναι αυτοί οι ξεκάθαροι υποστηρικτές της New Order, της νέας τάξης πραγμάτων, και μάλιστα είναι ιδιαίτερα οξύμορο να περιμένεις από έναν ξένο να σου πει κάποια πράγματα για τη χώρα σου, για την ιστορία σου, για τον πολιτισμό σου, και να μην τα έχεις μάθει εσύ μέσα τουλάχιστον από το βασικό σύστημα της εκπαίδευσής σου. Οπότε αυτό που βλέπω λοιπόν σε τέτοιου τύπου δηλώσεις και με όλες αυτές τις επιφημίες, βλέπω μία συνολικότερη ένδυα, όχι μόνο μία ένδυα οικονομική η οποία μας οδήγησε στα μνημόνια και παρά τις εκατοντάδες δισεκατομμυρίων που έχουν έρθει στην Ελλάδα μέσω δανειακών συμβάσεων, παρά το αλυσοδέσιμο της χώρας για 99 χρόνια που έχει υποθηκευτεί ο πλούτος της χώρας, βλέπουμε ότι η παρακμή μας είναι ευρύτερη από την οικονομική, αυτό που υποστηρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για μία παρακμή και μία ένδυα ξεκάθαρα αξιακή, πνευματική, και
1: οικονομική,
0: κοινωνική, βαθύτατα κοινωνική και πολιτική, που έφεραν την οικονομική κρίση και όλα αυτά τα πράγματα που μας έχουν καταστήσει σιδηροδέσμιους. Και από εκεί και πέρα, επειδή σας είπα ότι εγώ συγκρατώ αυτές τις εικόνες και όχι τις εικόνες είτε του κυρίου Ρούμπιο είτε του κυρίου Μακρόν το 2017, γιατί δώσαμε βήμα στην πνίγα και στον κύριο Μακρόν το 2017, αλλά βλέπετε ότι το 2026 έχουμε γαλλοτουρκική αμυντική συνεργασία. Το χρησιμοποίησε λοιπόν κάλλιστα και ο κύριος Μακρόν αυτό το βήμα. Συγκρατώ λοιπόν αυτές τις εικόνες και όχι τις εικόνες με τον κύριο Ρούμπιο και τον κύριο Μακρόν, διότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η χώρα αυτή έχει τις δικές της δυνατότητες και δυστυχώς υπάρχουν κέντρα αποφάσεων και εκτός της χώρας και εντός της χώρας που την κρατούν δέσμια. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να απαλλαγούμε και από τα οικονομικά μας δεσμά και από τα υπόλοιπα δεσμά που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Να πάμε λίγο παρακάτω.
1: Πάντως, εγώ δέχομαι, όπως και όλος ο κόσμος, νομίζω ότι τα εκτός κέντρα θέλουν να επιβάλλουν εδώ καταστάσεις, αλλά θα πρέπει να δούμε, να κάνουμε λίγο αυτοκριτική πλέον, γιατί όταν ακούς τον Υπουργό Εξωτερικών να είναι πολύ πρόθυμος και πολύ εύκολος στο να στείλει φρεγάτες ελληνικές οπουδήποτε στον πλανήτη, αναφέρομαι σε αυτά που είπε για το Ορμούζ, mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί να στείλει στην Κάσο?
0: Εύλογο και πάλι το ερώτημα.
1: Ναι. Και εκεί αναρωτιέσαι ότι μήπως το πρόβλημα ξεκινάει από εμάς. Και θα απαντήσω, το έχω ξαναπεί, επειδή άκουσα τον κύριο Συρίγο, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, και προσπαθώντας να, εν πάση περιπτώσει, να στρογγυλέψει λίγο αυτό που είπε περί υποχώρησης στην Κάσο, γιατί υποχώρησε.
0: Το είπε. Το είπε.
1: Ναι, είπε μετά ότι σε ένα πάνελ, και τι θέλετε, εσείς αβουλιάζατε τις τουρκικές φρεγάτες. Επειδή δημιουργείται επίτηδες ένα κλίμα τρομοκρατίας εναντίον των πολιτών, το να στείλεις μια φρεγάτα για να κάνεις το αυτονόητο, αφού έχεις το πρόβλημα των Τούρκων, τι σημαίνει ότι θα βυθίσεις κάποιον? Σημαίνει ότι έχεις την παρουσία σου εκεί και μετά θέτεις πρώτον ευθυνών τους όλους όσους περνάνε από την πνίκα και κάνουν ομιλίες.
0: Ακριβώς.
1: Άρα το να φτάσουμε στο να βουλιάζουμε φρεγάτες είναι τρομολαγνικό σενάριο.
0: Θα σας πω κάτι, κύριε Καρβουνόπουλε, και θα μπω κατευθείαν μετά γιατί συμφωνώ με αυτό που λέτε. Και θα μπω κατευθείαν στην ουσία αυτών που θίξατε. Η κατάσταση σήμερα είναι αυτή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βιώνουμε το παρόν μας ως μη αντάξει αυτού του παρελθόντος και του προηγουμένου.
1: Αναφέρεστε στον Κολοκοτρώνη.
0: Ναι, ναι. Ως μη αντάξει, πλήρως ανάξει, επιτρέψτε μου να πω, ξεπουλώντας και τελικά ζώντας καπηλευόμενοι το ένδοξο, το υπέρλαμπρο αυτό παρελθόν, αλλά αυτό που το δημιούργησαν κάποιοι άλλοι. Και ακόμη χειρότερα, ζούμε έχοντας υποθηκεύσει το μέλλον των επομένων γενιών για 99 χρόνια.
1: Αυτό είναι το χειρότερο που λέτε.
0: Και μου έρχονται λοιπόν σε αυτό το σημείο οι στίχοι του Κωστή Παλαμά. Έναν αιώνα πίσω. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι μελλοντικές γενιές και οι νεκροί. Αλλά βλέπεις, και οι νεκροί και οι αγέννητοι δεν μπορούν να μιλήσουν και να αντιταχθούν σε όλη αυτή την δυστοπία την οποία ζούμε. Και κλείνω αυτή την παρένθεση και έρχομαι λοιπόν στο θέμα αυτό που της Κάσου που είπατε, και για να πάμε και στον αγωγό, γιατί συνδέεται με αυτά που θα πούμε παρακάτω. Σαφέστατα, και το καλοκαίρι του 24, δύο χρόνια και κάτι πριν, είχαμε αυτά τα γεγονότα της Κάσου. Έχω τοποθετηθεί δημόσια και μάλιστα από την πρώτη στιγμή που πήρα τις πληροφορίες και πώς έγιναν τα γεγονότα, είχατε φιλοξενήσει τότε ένα άρθρο μου, είπα ότι είναι εφάμιλο των ημείων.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Ότι συζητάμε δύο χρόνια για το αν θα ρίξουμε, αν έχουμε δικαίωμα να ρίξουμε καλώδιο στην Κάσο.
0: Είναι ένα περιστατικό.
1: Είναι, ναι, κάτι,
0: έχουμε
1: κάτι
0: έχουμε
1: αντίστοιχο,
0: κάθετη,
1: ναι,
0: αμφισβήτηση,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, γιατί δεν μιλάμε ούτε για υφαλοκρηπίδες, ούτε για ως δυνητικές που, ναι, δεν τις έχουμε εξασκήσει, ούτε για χωρικά ύδατα που δεν τα έχουμε εξασκήσει να τα εναρμονίσουμε με το διεθνές δίκαιο, δείχνοντας τεράστια φοβικά σύνδρομα 30 χρόνια τώρα. Μιλάμε για καθορισμένη πλήρως με την Αίγυπτο, έστω και μερικώς, από τα επιτεύγματα τότε του κυρίου Δένδια ως υπέξ.
1: Μεγάλο επιτεύγμα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δίνοντας μειωμένη επίρρεια μέχρι και στην Κρήτη.
1: Είναι μια συμφωνία πάνω στην οποία θα πατήσει η Τουρκία.
0: Μιλάμε όμως για πλήρως καθορισμένη, ναι, ναι, όπου είναι πλέον τα κυριαρχικά μας, ναι, δικαιώματα, είναι πλήρως κατοχυρωμένα. Έρχονται οι Τούρκοι. Φέρνουν λοιπόν τα καράβια τους, τα οποία, να θυμίσω, ότι επιστρέφουν μέσα από τον στολίσκο που είχε πάει στην Κύπρο για τους εορτασμούς εντός αγωγικών της εισβολής και κατοχής του 1974.
1: Να.
0: Άρα δηλαδή δεν είναι ότι και βγήκαν ξαφνικά πέντε καράβια, το ξέρεις ότι ανεβαίνουν αυτά τα πλοία, τα βλέπεις στα ραντάρ σου, στους αισθητήρες σου, στο σύστημα πληροφοριών σου, γνωρίζεις ότι κινούνται προς τα εκεί. Και δημιουργείται τελικά αυτό το επεισόδιο στην Κάσο κάθετης αμφισβήτησης των εθνικών κυριαρχικών σου δικαιωμάτων. Δεν απαντάς με κανένα τρόπο επί του πεδίου και αρχίζεις κάτι φλιναφήματα εκεί και κάτι, τέλος πάντων, να μην τα χαρακτηρίσω, έτσι, και φεύγεις. Και αυτό έγινε και αργότερα, μετά και στον Άγιο Νικόλα απ' έξω, και έγινε και πέρσι, και συνεχίζεται αυτό το γαϊδανάκι δύο χρόνια τώρα. Και ψάχνεις να βρεις, κάνεις αυτή τη στιγμή ένα εντός εισαγωγικών κόλπο με μια γαλλική εταιρεία για να αναλάβει άλλο την ευθύνη, αλλά χωρίς να έχεις σίγουρα τα αποτελέσματα, Και ξαφνικά, ενώ πιστεύεις ότι η Γαλλία σε στηρίζει, τελικά η Γαλλία σε αδειάζει και στρέφεσαι σε κάποιον άλλον. Επιτρέψτε μου να πω, πάτρονα, ερωτηματικό, βάλτε το, βγάλτε το, ό,τι θέλετε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ασκείται έτσι εθνική στρατηγική, δεν ασκείται έτσι εξωτερική πολιτική, κύριε Καρβουνόπουλε. Και από, από μια ένταση, ένα επεισόδιο, έστω και θερμό, μέχρι μια γενικευμένη σύγκρουση, τα έχω ξαναπεί, υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Μια τεράστια. Όταν λοιπόν ο άλλος σου βγάζει πέντε καράβια και τελικά εμποδίζουν επί του πεδίου και εν της πράγμαση το ερευνητικό, το οποίο να τονίσω ότι δεν σου ανήκει, είναι ένα πλοίο μιας ξένης σημαίας, μιας ξένης εταιρείας με το οποίο έχεις κάνει μια σύμβαση. Γιατί έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές. Αν θες να κάνεις πραγματικά σωστές δουλειές, φτιάχνεις ένα ερευνητικό πλοίο δικό σου, εθνικό πλοίο, με ελληνική σημαία, με ελληνικό πλήρωμα και το οποίο υπακούει πλήρως στις εντολές σου.
1: Να.
0: Και όχι να βασίζεσαι σε κάποιους άλλους, μα φέραμε Ιταλό, μα φέραμε Νορβηγό και ο καπετάνιος έτσι και ο καπετάνιος αλλιώς και
1: μιλήσανε μετάφραση,
0: ακριβώς ναι, ναι, ναι. Και τα ακούσαν οι ψαράδες από την Κάλυμνο και δεν τα ακούσαν οι άλλοι και ούτω καθεξής. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα και δεν είμαστε σοβαρή χώρα και θα σας πω παρακάτω, δηλαδή υπάρχουν πλέον και απτά στοιχεία, θα αναφερθώ παρακάτω στην ομιλία της κυρίας Μπαλτά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που πήραμε πρόσφατα την Προεδρία. Λόγω ότι ναι. Βγήκαμε, αναδειχθήκαμε και ως μόνιμο μέλος κατόπιν της ψηφοφορίας. Μάλιστα έγιναν και κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Γεραπετρίτη, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ, δυστυχώς λέει, είμαστε πλέον μη μόνιμο μέλος. Αν το ξέραμε,
1: ναι.
0: δεν θα βάζαμε καν υποψηφιότητα. Δηλαδή, τέτοια φοβικά σύνδρομα
1: ναι.
0: και τέτοιες δηλώσεις που δείχνουν ότι δεν είσαι σοβαρή χώρα, δεν έχουν γίνει ξανά από κανένα κράτος, κύριε Καρβουνόπουλε. Δηλαδή να βγαίνεις και να λες τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Να πάμε λοιπόν στον αγωγό, γιατί για το καλώδιο αυτό έχουν υποθεί πολλά. Και κατόπιν μιας έρευνας που έκανα, εδώ είμαστε, ναι. Διαπίστωσα λοιπόν ότι ο αγωγός αυτός, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και όχι τηλεπικοινωνίων που νομίζει ότι είναι ο κύριος Τσίπρας, αυτό το καλώδιο.
1: Έκανε διαδήλωση.
0: Ναι, ναι, έκανε και τέτοια δήλωση. Δυστυχώς, μετά την επιστροφή του από το Άγιο Όρος, αφού ναι. ξαφνικά δεν ξέρω, ένιωσε την τάση, δεν ξέρω τέλος πάντων, να πάει στο Άγιο Όρος και τον υποδέχτηκαν εκεί με τον τρόπο που τον υποδέχτηκαν, πολύ καλά. Προφανώς δεν ξέρω, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, οπότε οι ψήφοι της τρίτης ηλικίας και γενικότερα κάποιων ατόμων που είναι πολύ πιο κοντά στη θρησκεία από ότι ίσως ο μέσος τέλος πάντων και τα λοιπά, αποτελεί ένα μεγάλο πουλ, μια δεξαμενή, όπου εκεί θα προσπαθήσουν να ψαρέψουν πάρα πολύ. Και ξέρετε γιατί μετά την πατριδοκαπηλεία, λέω, έχουμε και την θρησκειοκαπηλεία να αποτελεί πεδίο δραστηριοποίησης πολιτικών και πολιτικάντιδων. Κλείνω την παρένθεση που
1: κάναμε στο καλώδιο, ναι.
0: Και πάμε στο καλώδιο. Κατόπιν έρευνας λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτός ο αγωγός ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο γνωστός GSI, Great Interconnector, είναι αμφίδρομης ροής.
1: Ναι.
0: Και για να αποφύγουν πτώσεις τάσεως, υπάρχουν κάποιοι σταθμοί μετατροπής πριν βουτήξει το καλώδιο στη θάλασσα και εν συνεχεία εκεί που ξαναβγαίνει, όπου ενώ παίρνει εναλλασσόμενο ρεύμα το μετατρέπει σε συνεχές και όταν βγαίνει το ξανακάνει εναλλασσόμενο. Αυτός ο αγωγός λοιπόν έχει μια δυναμικότητα περίπου της τάξης των 2 γιγαβάτ. Φανταστείτε ότι με 1 γιγαβάτ είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες περίπου 3 εκατομμυρίων νοικοκυριών. Οπότε σίγουρα είναι ένα μεγάλο project για την Ελλάδα, αλλά βλέπετε ότι παρά τα εμπόδια, εγώ θα εστιάσω ακόμα στην αφωνία του Ισραήλ και ότι ενώ πρόκειται για ένα project το οποίο το αφορά και αυτό, ξεκάθαρα, είναι γνωστές ήδη οι τεταμένες σχέσεις αυτή την περίοδο Ισραήλ και Τουρκίας, δεν έχει πάρει ακόμα μια ενεργή θέση στο θέμα του αγωγού. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα project το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από πέρσι, όπου χτίζεται ένα τεράστιο, δεν μπορώ να το πω φωτοβολταϊκό πάρκο, μια τεράστια έκταση, όλη περίπου η έρημος της Νεγκέβη, η οποία αποτελεί το 50% της επικράτειας, της Ισραηλινής επικράτειας, θα γεμίσουμε φωτοβολταϊκά. Το project αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2032 και θα παράγει στη μέγιστη δυναμικότητά του περί τα 25 με 26 γιγαβάτ. Άρα μιλάμε τελικά ότι το Ισραήλ καθίσταται ένας τεράστιος παραγωγός ενέργειας και την οποία ενέργεια κάπου θα πρέπει να τη διοχετεύσει, γιατί οι ανάγκες του είναι σαφώς κατά πολύ μικρότερες, να τη διοχετεύσει και να την εκμεταλλευτεί εμπορικά. Οπότε σε αυτό το κομμάτι έχει στηθεί ο GSI, ο Great Sea Interconnector, και να το κρατήσουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα. Και εκεί συνδέεται, καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Αμερική, είτε είναι οι Ρεπουμπλικάνοι στην εξουσία, είτε οι Δημοκρατικοί, αλλά ακόμα και το Deep State που κρύβεται πίσω και από τις δύο αυτές πολιτικές παρατάξεις, δέχεται μεγάλες επιδράσεις από το εβραϊκό στοιχείο και τα εβραϊκά λόμπι, οποιοσδήποτε και αν είναι πάνω. Κάπου λοιπόν νομίζω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι αυτά συνδέονται, δηλαδή και η προσπάθεια που έκανε η Τουρκία να έρθει κοντά με τη Γαλλία και να προσετεριστεί κάποια γαλλικά συμφέροντα ώστε να μπορέσει να δρομολογήσει κάποιες εξελίξεις επί του πεδίου, αλλά και από την άλλη πλευρά το Ισραήλ με τους βραχίονές του όθησαν περισσότερο σε αυτήν την επίσκεψη Ρούμπιο, και το λέω για να ολοκληρώσουμε με την επίσκεψη Ρούμπιο, η οποία λοιπόν σίγουρα έδειξε άμεσα ανακλαστικά, και από την άλλη ήταν μια επίσκεψη όπως την ονόμασα 2-1. Δηλαδή δείξαμε την παρουσία της, έκανε πολύ αισθητή και έντονη την παρουσία της η αμερικανική πλευρά επί ελληνικού εδάφους και για τα θέματα της, αυτά που σχετίζονται με τον αγωγό, και για θέματα ασφάλειας και για θέματα τρομοκρατίας, όπου βέβαια τα βάθη είναι πολύ μεγάλα εδώ πέρα, δηλαδή κάπου τέθηκαν κάποια πράγματα για θέματα τρομοκρατίας, ότι θα μπορούσε να γίνει κάποια δολιοφθορά στον αγωγό. Τα βάθη είναι πολύ μεγάλα, ίσως εκεί που ριχαίνει, να το πω, ίσως η θάλασσα, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, και κάπου εμπλέκεται και η Αμερική με τον έκτο στόλο ώστε να διασφαλίσει την διαρκή και απροβλημάτιστη ροή της ενέργειας μέσω αυτού του αγωγού. Οπότε λοιπόν αυτά με τον GSI. Έρχομαι λοιπόν στη σύγκρουση που υπάρχει, παρά τις, επιτρέψτε μου να πω, τις κορώνες για ήρεμα νερά.
1: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε στο Sky ότι υπάρχει ένα αεράκι στο Αιγαίο. Όλα αυτά τα είδωσε ένα απλό αεράκι.
0: Κοιτάξτε, αν η στρουθοκάμιλος όταν βάζει το κεφάλι μέσα στην άμμο, παρότι είναι, να το πω έτσι λαϊκά, να το καταλάβει ο κόσμος, ντάλα ο ήλιος, βλέπει σκοτάδι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σου λέει σκοτάδι.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι βρισκόμαστε κι εμείς. Τα νερά σίγουρα δεν είναι ήρεμα. Έχουν γίνει τόσα πράγματα από απέναντι. Οι δε δηλώσεις Ερντογάν, ακόμα και από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, κάποιοι τις είδαν, λέει, ως, πώς το είπαν, επίθεση φιλίας. Σε καμία περίπτωση. Είναι πλήρως συντεταγμένες με την αναθεωρητική στρατηγική, με την γαλάζια πατρίδα. Μας είπε και ξεκάθαρα, ζήτησε δηλαδή θρασύντατα μέσα στο βήμα του ΟΗΕ ο κύριος Ερντογάν να αναγνωρίσουν τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ το κομμάτι που κατέχει, που εισέβαλε και κατέχει παράνομα η Τουρκία, να το αποδεχτούν ως ανεξάρτητο κράτος. Δηλαδή, κι όμως δεν πήρε απάντηση σε αυτά τα πράγματα. Και παρότι έγιναν μετά και ερωτήσεις, επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα με την κυρία Μπαλτά, η μόνιμη αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, έδωσε μια συνέντευξη τύπου. Και την παρακολούθησα όλη, την βρήκα και την παρακολούθησα όλη. Όχι μόνο ατυχέστατη, πάρα πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή η παρουσία της. Δέχτηκε πάρα πολλές ερωτήσεις από δημοσιογράφους για πολλά θέματα της επικαιρότητας, για Ουκρανία, για Ιράν, για στενά Ορμούς, για ενέργεια.
1: Για τη Γάζα.
0: Για τη Γάζα βέβαια. Και για τα ελληνοτουρκικά και για τον αγωγό. Κυρία Μπαλτά, έτσι. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, λέει, με την Τουρκία. Λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα που ρωτάτε και τα λοιπά. Δεν θα σταθώ στο επίπεδο των Αγγλικών της, το οποίο για διπλωμάτη και μάλιστα καριέρας το βρίσκω μη αποδεκτό. Θα σταθώ όμως στην ελλιπέστατη προετοιμασία της, που οι απαντήσεις που έδινε δεν ήταν όχι μόνο ικανοποιητικές, αλλά έδειχνε ότι δεν γνωρίζει ούτε καν επιφανειακά, να μην μπω σε βάθος τα θέματα. Με τέτοιες λοιπόν παρουσίες Και με τέτοιες δηλώσεις γεραπετρίτη που έχουν προηγηθεί, έρχεται αυτό το πράγμα και κουμπώνει, το οποίο το έχω πει επανειλημμένως, ότι δεν είμαστε σοβαρή χώρα. Και ως τέτοια μας αντιμετωπίζουν στο εξωτερικό. Έχω βρεθεί σε πάρα πολλά φορά να εκπροσωπώ τη χώρα, κύριε Καρβουνόπουλε, και στους τέσσερις μεγάλους οργανισμούς. Και στον ΟΗΕ, και στον ΝΑΤΟ, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΑΣΕ. Το καλύτερο που μπορεί να κερδίσεις είναι την αποδοχή, το σεβασμό και την εκτίμηση στο πρόσωπό σου. Όχι στη χώρα. Να εκτιμήσει κάποιος τη δουλειά σου, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά σαν χώρα, επειδή αυτό έχει διαχρονικότητα αυτό που γίνεται, δεν είναι πρώτη φορά, έτσι. Είναι αυτή η αντίληψη, η χώρα έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ κακό μπραντ στη διπλωματία.
1: Καλά, συμβαίνουν και πράγματα που είναι πρωτοφανή. Δηλαδή, το να δέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, τον επικεφαλή των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, δεν το θυμάμαι να ξανασυμβεί. Εκτός αν έχει ακόμα τον έλεγχο του την ΕΕΠ και τον ίδιο προϊστάμενο ΣΕΕΠ.
0: Υπάρχουν και ακόμη χειρότερα να πηγαίνουν οι υπουργοί στην πρεσβευτική κατοικία της κυρίας Γκυλφόιλ, τον είπα, και η οποία είχε δώσει μια συνέντευξη τον Μάιο, την οποία πρόλαβα και την κράτησα γιατί εξαφανίστηκε εντός ωρών από το σύνολο των ΜΜΕ, όπου μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι υπουργοί τους καλεί στο σπίτι και έρχονται και συζητάνε θέματα. Ο κύριος Πρωθυπουργός, όποτε τον καλεί στο τηλέφωνο, διακόπτει τις συνομιλίες και τις απαντάει αμέσως κτλ. Δίνοντας έτσι ένα πλαίσιο ότι τελικά η κυρία Γκυλφόιλ καθορίζει, ας πούμε, την πολιτική ζωή του τόπου και το τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα. Και είχαμε και κάποιες ακόμα πιο θρασίδαντες δηλώσεις, για τις οποίες εχθές έγινε και επερώτηση από έναν γερουσιαστή των Δημοκρατικών στη Γερουσία και ζήτησε από το State Department να διευκρινιστούν οι δηλώσεις Γκυλφόιλ που έγιναν σχετικά με το ότι ανεβοκατεβάζουμε
1: κυβερνήσεις
0: όποτε θέλουμε και στη Ρουμανία και εδώ. Και πλέον έχει σκάσει από προχθές, νομίζω, ένα καινούριο σκάνδαλο με την κυρία Γκυλφόιλ.
1: Με τις 100.000 δολάρια,
0: για τα οποία ρωτήθηκε ο κύριος Ρούμπιο κατά την αναχώρησή του και δεν πήρε θέση.
1: Ξέρετε, υπάρχει μια χειρότερη καχύποπτη σκέψη. Μήπως κουμάντο κάνει ο κύριος Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία. Δηλαδή, θέλω να πω, μήπως εδώ έχουμε γίνει ήδη χώρος και έχουν επί του κύριου Μπάρακ.
0: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Καρβουνόπουλε. Σε ένα νομό, λίγο τον ενδιαφέρει τον νομάρχη αν τα όρια δύο δήμων αλλάξουν και πάρει κάποιος 1.000 στρέμματα παραπάνω από τον άλλον. Βέβαια, για τους δημάρχους,
1: σαφέστατος, ναι.
0: Βέβαια για τους δημάρχους αυτό παίζει πολύ μεγάλη,
1: ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να δούμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και όπως, και όχι όπως έτσι θα θέλαμε. Και έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο αυθυποβολής να νομίζουμε ότι συμβαίνουν πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν συμβαίνουν. Και ένα από αυτά είναι τα ήρεμα νερά. Δηλαδή αδυνατούμε να διακρίνουμε τι πραγματικά συμβαίνει και αντίστοιχα να οργανωθούμε. Ένα επόμενο πράγμα που έμεινε λοιπόν να γυρίσω και στα 4 δισεκατομμύρια, και αφού πιάσαμε και το κομμάτι του Υπουργείου Εξωτερικών, μάλλον να μείνω λίγο στο Υπουργείο Εξωτερικών και μιλάμε για διπλωματία. Πρόσφατα διάβασα ότι συνήφθη ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και της Διπλωματικής Ακαδημίας με το ΕΛΙΑΜΕΠ. Δηλαδή, να το πω έτσι για να μας καταλάβει πάλι ο κόσμος, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
1: Ναι.
0: Έτσι, εγώ θα το πω τόσο απλά. Από την άλλη, επειδή λοιπόν έχω θητεύσει σε θέσεις στο εξωτερικό και έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς εξαιρετικούς, μπορώ να πω, συναδέλφους, το λέω με την ευρύτερη έννοια ότι εξυπηρετούμε και οι δύο τα εθνικά συμφέροντα από όποια θέση και αν βρισκόμαστε. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς εξαιρετικούς συναδέλφους και είχα και την τιμή και την τύχη να υπηρετήσω αντίστοιχα από εξαιρετικούς πρέσβεις. Το επίπεδο θέλω να πω ότι δεν είναι αυτό. Αλλά από την άλλη δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι υπάρχει μια τρομερή ένδυα και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μιλάμε για τρομερή λειψανδρία με την ευρύτερη έννοια του χώρου, όπου οι αποστολές μας είναι τρομερά υποστελεχωμένες. Έπεσε με την αφορμή των μνημονίων ένα τεράστιο ξεπούλημα κρατικής εθνικής περιουσίας και όλα αυτά έχουν αντανακλάσει δυσμενέστατα στην διπλωματία μας. Δηλαδή, όταν δεν έχεις τον κόσμο και όταν ο κόσμος σου δεν είναι σωστά εκπαιδευμένος, σωστά ενημερωμένος, δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις και να ικανοποιείς τα εθνικά συμφέροντα. Αλλά γυρνάμε πάλι πίσω σε αυτά που λέω. Ποια είναι τα εθνικά συμφέροντα? Τα έχει καθορίσει κάποια εθνική στρατηγική? Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, κύριε Καρβουνόπουλο, και το πρόβλημα ξεκινάει από ψηλά. Όπως λέμε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αν δεν καθορίσουμε εθνική στρατηγική, αν δεν καθορίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, αν η χώρα δεν αποκτήσει ένα όραμα, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Όχι μόνο να λύσουμε ελληνοτουρκικά, δεν πρόκειται να υπάρξει επόμενη μέρα και απλά θα βουλιάζουμε όλο και πιο κάτω.
1: Να κλείσουμε με το κεφάλαιο. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο, γιατί αφορά όλο τον κόσμο, ίσως να μην το έχει καταλάβει ο κόσμος, που είναι οι εξοπλισμοί. Γιατί τους εξοπλισμούς τους πληρώνει ο κόσμος. Είπατε 8 δις στους Γάλλους. Αν θυμάμαι καλά.
0: Έχει κι άλλα.
1: Μέχρι στιγμής είναι γύρω στα 6 δις στο Ισραήλ.
0: 4 με ασπίδα Αχιλλέα, συν Πάλς, και να μην ξεχάσουμε και τα.
1: Όλα μαζί.
0: Τα 2-2,5 που δόθηκαν για την αεροπορική βάση της Καλαμάτας.
1: Πάμε
0: την, οποία ποτέ δεν κατάλαβα ιδίω ο Ισραηλινό.
1: Κανένα δεν έχει καταλάβει. 4,5 τώρα ο κύριο Ρούμπιο και να δούμε πού θα φτάσει.
0: Συν 4 τα F-35.
1: F-35. Αναρωτιέται κάποιο, μια χώρα τη οποία ο Πρωθυπουργό λέει ότι παιδιά δυσκολεύομαι να σα βοηθήσω με το καύσιμο, πρέπει να πάρω άδεια από την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Πώς γίνεται να κατεβαίνει από το χολαργό ο κύριος Ζένδιας στο Μαξίμου, να κάνουν εκκλησία και να λέει κόψε και 4,5 δις για τον κύριο Ρούμπιο που έρχεται αύριο. Και το ένα ακόμα ερώτημα είναι πώς θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα, δεν μας έχει πει κανένας, το 2032 δεν είναι μακριά. Και το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτά τα όπλα είναι για την εθνική μας άμυνα ή είναι για κάτι άλλο. Γιατί υπάρχει βάσιμη υποψία, να σου το πω ανοιχτά. Έχουμε ένα αεροσκάφος F-35 το οποίο δεν θα ελέγχεται από εμάς. Έχουμε μια σπίδα του Αχιλλέα που το κατά πόσο θα ελέγχεται από εμάς είναι συζητήσιμο. Και βλέπουμε να χτίζεται μια άμυνα η οποία δεν έχει το εθνική μπροστά πρώτα όπως θα έπρεπε. Έχει το άμυνα ως μέλος του ΝΑΤΟ, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πεταχτούμε μέχρι τον Ορμούς, να πάμε μέχρι την Ουκρανία και βλέπουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα την πιάσω από την αρχή. Όντως έχουν ήδη δοθεί πάρα πολλά δισεκατομμύρια από τους εθνικούς προϋπολογισμούς σε μια χώρα κατ' ουσίαν πτωχευμένη και την οποία το πολιτικό σύστημα αρνήθηκε να παραδεχθεί αυτή την πτώχευση. Και γι' αυτό βαδίζουμε έτσι όπως βαδίζουμε να τονίσω ότι παρά τις ψευδείς εικόνες ουσιαστικά έτσι, που μας παρουσιάζουν το ποσοστό του ΑΕΠ, πάντα το λόγο του εξωτερικού χρέους προς το ΑΕΠ, το εξωτερικό δημόσιο χρέος συνεχίζει και αυξάνεται σε νούμερα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε καταφέρει να το μειώσουμε, αντίθετα συνεχίζει και αυξάνεται. Τώρα, αν ο λόγος του ΑΕΠ, αν ο λόγος του δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ πέφτει και μειώνεται και εμείς επιχαίρουμε και χειροκροτάμε και τα λοιπά, υπάρχουν πάρα πολλά τρίκ, δημοσιονομικά τρίκ να φτιάχνεις τέτοιες εικόνες. Πρώτα απ' όλα ο πληθωρισμός.
1: Έχει προηγηθεί μια εκπομπή του κ. Βιλιάρδου, ο οποίος έχει μια ικανότητα να τα εξηγεί πολύ απλά. Ναι.
0: Μπράβο. Τώρα, από πού θα πληρωθούν, έτσι, το από πού θα πληρωθούν λοιπόν αυτά τα πράγματα, να σας πω λοιπόν ότι το 2019 που ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση, Μητσοτάκη, οι φόροι, όλοι οι φόροι ήταν περίπου στα 50 δις. Το 2025 κλείσαμε με 71 δις. Δηλαδή έχουν αυξηθεί οι φόροι 40 δις. Όλα αυτά τα χρήματα φεύγουν από την ελληνική οικονομία. Και μετά να ρωτιόμαστε γιατί είναι η εικόνα αυτή η οποία βλέπουμε, αλλά δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτά. Έχω κατά νου στην πρώτη ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα για την οικονομία, για τα καύσιμα που θίξατε. Εξάλλου, φιλοξενήσατε και ένα άρθρο μου, όπου με στοιχεία απέδειξα ότι ο κόμβος, ο γόρδιος δεσμός για αυτές τις υπέρογκες αυξήσεις των καυσίμων δεν είναι ούτε στα στενά του Ορμούς, ούτε στους Χούθη, ούτε στην Ουκρανία. Είναι πρωτίστως στα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Και εκεί δεν τους ακουμπάει κανείς. Αλλά αυτά θα τα πούμε ευελπιστώ σε κάποια άλλη ευκαιρία. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα των εξοπλισμών, όπου μαζεύουμε περίπου 24-25 δις μέσα σε λίγα χρόνια, μέσα σε ούτε δεκαετία περίπου, έτσι. Είναι ένα τρομερά μεγάλο ποσό για την οικονομία μας και το οποίο ευελπιστώ ότι θα πιάσει τόπο και θα πρέπει να πιάσει τόπο, αλλά εγώ αυτό στο οποίο θέλω να εστιάσω, ότι παρά πάλι τις πομπόδεις δηλώσεις για εθνική αμυντική βιομηχανία, η κυβέρνηση σε λίγο μπαίνει στον 8ο, διανύει τον 7ο χρόνο της και μπαίνουμε στον 8ο, έτσι. Εθνική αμυντική βιομηχανία, βάλτε ένα μεγάλο, επιτρέψτε μου να πω, κουλούρι.
1: Κουλουράκι.
0: Έτσι, τίποτα. Δηλαδή, τόσα προγράμματα και δεν πήραν τίποτα. Και μάλιστα για ένα 25% αυτό για την ασπίδα του Αχιλλέα, και που έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα από τον κύριο Δένδια, βρέθηκαν κάποιες λύσεις τέλος πάντων τελευταίας στιγμής, ότι θα γίνει κάποια εθνική συμπαραγωγή, μάλλον συγγνώμη λάθος, όχι εθνική, και θα εστιάσω μια εγχώρια συμπαραγωγή μας, είπε ο κύριος Δένδιας, για να ικανοποιηθεί αυτό το 25%, δείχνοντας κατά κύριο λόγο για τη μεγάλη πίτα του 25% δύο εταιρείες και κάποιον αριθμό μικρότερων. Ακόμα βέβαια δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα από αυτά. Όμως θέλω να εστιάσω ότι οι δύο εταιρείες αυτές, στις οποίες έδειξε ο κύριος Δένδιας, η μία έχει ήδη εξαγοραστεί από τους Ισραηλινούς και η άλλη είναι σε εξέλιξη, ongoing. Έτσι.
1: Άρα τα σταθμιστικά πάνε εκεί.
0: Ακριβώς, γιατί πράγματα συζητάμε. Γιατί, και μάλιστα ακριβώς έπιασα τη λέξη, γιατί γι' αυτό σας είπα για τις λέξεις, μας μίλησε για εγχώρια. Μα εγώ δεν θέλω εγχώρια να έρθουν οι μεγάλοι και να φτιάχνουν εργοστάσια και απλά να φτιάξουν εδώ, παραδείγματος χάρη, τα οχήματα ή τους φορείς κάποιων οπλικών συστημάτων.
1: Ξέρετε τι θα πάρει.
0: Εθνική συμπαραγωγή.
1: Ξέρετε τι θα πάρει η ελληνική αεροπορική βιομηχανία από όλο αυτό το έργο? 1,5 εκατομμύριο. Και δεν τρέπονται.
0: Ψίχουλα.
1: Ψίχουλα.
0: Ψίχουλα τελείως.
1: Η ΑΒ, για την οποία δήθεν ενδιαφέρονται κτλ. 1,5 εκατομμύριο.
0: Εγώ θέλω εθνική συμπαραγωγή.
1: Ναι.
0: Να έχω τον εθνικό έλεγχο. Και επειδή μπαίνουμε λοιπόν στα οπλικά συστήματα, να πούμε και μερικά πράγματα, γιατί πολλή κουβέντα έχει γίνει για τους κώδικες. Γιατί η τεχνολογία έχει εξελιχθεί.
1: Τον πηγαίο κώδικα κτλ.
0: Ιδίως τώρα, ας πούμε, με αυτά τα συστήματα, κυρίως τα Ισραηλινά. Μα το θέμα του πηγαίου κώδικα υπάρχει και στα F-35.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Και αφού λοιπόν πάλι ψευδός ανακοινώθηκε, αν θυμάστε, κατά την ανακοίνωση της σύμβασης της ασπίδας του Αχιλλέα και τα λοιπά, ότι θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα, το οποίο την επόμενη μέρα διαψεύστηκε από τον Διευθυντή Εξοπλισμών, τον Ισραηλινό. Μετά βρήκαμε ένα άλλο αφήγημα, ότι ναι μεν, αλλά θα φτιάξουμε κι εμείς
1: έναν άλλο κώδικα
0: που θα έρθει από πάνω.
1: Ναι.
0: Να τονίσω, αν και δεν είμαι ο απόλυτος ειδικός σε αυτά τα πράγματα, ό,τι και να φτιάξουμε εμείς από πάνω, έχετε φιλοξενήσει και επί έναν εξειδικευμένο επί των θεμάτων αυτών της πληροφορικής, τον κύριο Καράσκο, και να φτιάξουμε εμείς κώδικα από πάνω, ο παλιός δεν πρόκειται να σβήσει, ο παλιός θα υπάρχει. Και σε αυτό το κομμάτι θέλω να τονίσω, αν ακούν κάποια ευήκοα ότα, ότι τα οπλικά συστήματα τα οποία θα διασυνδεθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί έχει δοθεί η μεγάλη εικόνα ότι η ασπίδα του Αχιλλέα ήταν επανάσταση, δεν είχαμε τίποτα και από το μηδέν βρεθήκαμε στο 100. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η χώρα είχε ένα από τα πιο πυκνά αντιεροπορικά πλέγματα, πάρα πολύ σημαντικές ανθυποβρυχιακές δυνατότητες, υστερούσαμε σαφώς σε αντιδρονικές δυνατότητες και υστερούμε και σε αντιβαλιστικές. Όλα αυτά λοιπόν καλώς έρχονται, θα κουμπώσουν κάτω από μια ομπρέλα, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα ήδη φυστάμενα συστήματα όπως η Patriot, οι οποίοι θα κουμπώσουν μέσα σε αυτήν την ασφίδα του Αχιλλέα, της οποίας λοιπόν είναι αμφίβολο τελικά ποιος θα κρατάει πραγματικά τα κλειδιά, όπως και για τα F-35. Ναι. Εγώ λοιπόν αυτό που έχω να πω, να προσέξουν λοιπόν οι ηθήνοντες, ώστε τουλάχιστον τα υφιστάμενα οπλικά συστήματα να διατηρήσουν τις δυνατότητες τις σημερινές και να διατηρήσουν την υφιστάμενη αυτονομία τους. Να μπορούν να κουμπώνουν, αλλά να μπορούν και να ξεκουμπώνουν σε περίπτωση που δεν πάνε τα πράγματα καλά έτσι όπως τα περιμένουμε, τέλος πάντων. Γιατί οι χώρες έχουν συμφέροντα, δεν υπάρχουν φιλίες, Υπάρχουν συμφέροντα, τα συμφέροντα σήμερα δείχνουν αυτά, αύριο αλλάζουν και διαμορφώνεται διαφορετικά, όπως μας το έδειξε και η Γαλλία. Η μεγάλη λοιπόν αυτή στενή προσέγγιση με το Ισραήλ, μην την θεωρούμε πανάκια, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτή την περιοχή μέσα όπως διαμορφώνεται στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και ίσως και όχι μόνο μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας με έναν κυρίαρχο ρόλο του Ισραήλ, ο οποίος έχει σαφώς την πλήρη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για τα εξελιγμένα οπλικά συστήματα που αναλαμβάνει. Για τα F-35 τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει κώδικας, πηγαίος κώδικας από τους Αμερικάνους και ότι τα ελέγχουν πλήρως. Να πάμε λίγο παρακάτω και στα ντρόν, γιατί αναπτύξαμε, δεν ξέρω αν έχουμε μια φωτογραφία. Έχω μαζέψει κάποια πράγματα, γιατί θυμάμαι πριν κάποια χρόνια το πρώτο μου άρθρο, κύριε Καρβουνόπουλε, που είχα προστατευτεί μετά από ένα χρόνο, αλλά επειδή έβλεπα πάρα πολλές ανακρίβειες και πράγματα. Ναι, εδώ, ας μείνουμε λίγο εδώ. Και πράγματα που δεν ίσχυαν, και μάλιστα τα βλέπα και από κάποιους, τέλος πάντων, ας μην αναφερθώ περαιτέρω, από μια μεγάλη μερίδα αναλυτών, ανεξαρτήτου προέλευσης. Μιλάω για την σύγκρουση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν για τον Αγκόρνο Καραμπάχ με την τεράστια τουρκική συνδρομή, όπου εκεί είχαν κυρίαρχο ρόλο τα drones και τα UAVs, τα γνωστά Bayraktar κτλ. Τότε όλοι, ας πούμε, μιλούσαν για επανάσταση, για το ένα, για το άλλο κτλ. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε και ότι πέθανε και το άρμα και ούτω καθεξής. Ήδη η τεχνολογία αναπτύσσεται, εξελίσσεται και φτιάχνει τέτοια συστήματα αντιντρόνς, στα οποία έχουμε μείνει πίσω. Ο ΔΕ Κένταυρος είναι ένα θετικό κομμάτι, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει ήδη παραχθεί σε πολύ περισσότερες μονάδες, εκτός και δεν είναι. Εκτός και τα δικαιώματα
1: ο κύριος
0: δεν μας ανήκουν.
1: Γιατί εφόσον, επειδή αφού είναι το τόσο καλός, και τον έχουμε ρωτήσει γραπτός,
0: θα έπρεπε
1: αυτό
0: όλα...
1: είναι ελληνικό.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί θα είσαι το παράγει.
0: Ακριβώς. Γιατί δεν το παράγουμε, γιατί δεν το εξάγουμε, γιατί όλα τα πλοία, όλες οι μονάδες επιφανείας θα έπρεπε να ήδη να έχουν προμηθευτεί αυτό το σύστημα, το οποίο απεδείχθηκε και επιτυχές. Έτσι.
1: Θα μας απαντήσει ο κ. Διακόπουλος από την ΕΑΔ.
0: Και μάλιστα ακριβώς θα έπρεπε να έχει παραχθεί σε πολύ μεγάλους αριθμούς, να καλύψει τις εθνικές μας ανάγκες και αντίστοιχα στη συνέχεια να βγει και προς εξαγωγή. Μα δεν υπάρχουν. Δηλαδή και μια διαρροή πληροφοριών, πάντα ξέρετε από πηγές συμβαίνουν αυτά, ότι ενδιαφερόταν η Βουλγαρία, το διέψευσε άμεσα μετά από δύο μέρες.
1: Ναι.
0: Βλέπετε εδώ κάποια συστήματα.
1: Είναι πολύ λογική απορία σας, ναι. Γιατί δεν έχει παραχθεί ακόμα.
0: Βλέπετε κάποια συστήματα, δηλαδή η τεχνολογία προχωρά και για όλα φτιάχνονται αντίδοτα, όπως αντίστοιχα και για το άρμα που κάποιοι. Το τάγκ, ας πούμε, που πολλοί έσπευσαν
1: να το ξεγράψουν.
0: Ήδη οι Ισραηλινοί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ μπροστά, έφτιαξαν ένα σύστημα το οποίο είναι αυτόνομο και μπορεί πλέον σε τακτικό επίπεδο να αντιμετωπίζει και όλες τις αντιαρματικές απειλές, δηλαδή όπλα αντιαρματικά μπορεί να βληθούν εναντίον του άρματος, βολές ακόμα και από βλήματα υψηλής κινητικής ενέργειας, drones, άλλους πυράβλους μπορεί να έρχονται εναντίον του. Ένα πλήρως αυτόνομο σύστημα, το οποίο τουλάχιστον το επιδεικνύουν ότι έχει μια εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία, πάνω από 95%, και το οποίο είναι ένα μεγάλο αντίδοτο για να επαναφέρουμε το άρμα και να ξανασκεφτούμε αν θα πρέπει να στέλνουμε για scrap άρματα τα οποία έχουν τεράστια αξία ως άρματα, ακόμα και ξεπερασμένης κάποιας τεχνολογίας, και εμείς να τα στέλνουμε για παλιοσίδερα. Και μάλιστα σε αυτές τις περιόδους όπου οτιδήποτε έχουμε μετράει. Να το ξαναπώ. Κλείνοντας, θέλω να πω και δύο κουβέντες, αν μπορούμε να πάμε λίγο όσον αφορά το δόγμα, μάλλον να μείνω και πάλι λίγο στα drones, κάτι το οποίο τα drones, όχι αυτά τα FPV, τα συνήθως τετρακόπτερα, τα μεγάλα, το UAVs, είχα την τύχη να τα συναντήσω και κάποια από αυτά να τα αξιοποιήσω, να τα εκμεταλλευτώ επιχειρησιακά σε κάποιες αποστολές στο εξωτερικό, τόσο στην Αφρική όσο και στα Βαλκάνια. Από τότε μάλιστα είχα ενημερώσει την Αθήνα για τις τρομερές δυνατότητες που έχουν, πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, και πάρα πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα, τα οποία όμως αφενός μεν η Αθήνα σταθερά δεν ακούει, αφετέρου δε λείπει ακόμη το εθνικό μας νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Τα ντρόν λοιπόν, είτε τα FPV, αυτά τα first person view, είτε τα οτιδήποτε άλλο σε τετρακόπτερο κυκλοφοράει, βαρύτερο, ελαφρύτερο κτλ., ιδίως όμως αυτά η μικρή κατηγορία, έχουμε μάθει να τα βλέπουμε και έχει κολλήσει η αντίληψή μας ότι αυτά δραστηριοποιούνται, ενεργοποιούνται στα πεδία των μαχών. Αυτά, κύριε Καρβουνόπουλε, σε αντίστοιχα χέρια μπορούν να γίνουν τρομερά εργαλεία τρομοκρατικής δραστηριότητας και κάθε άλλης εγκληματικής απειλής. Ναι. Δηλαδή, με έναν πολύ μικρό αριθμό από αυτά, μπορείς να χτυπήσεις και εγκαταστάσεις, κοινοφελείς εγκαταστάσεις, και να αχρηστεύσεις, να παραλύσεις μία πόλη, οδικά δίκτυα, αλλά πολύ χειρότερο, να επιτεθείς σε ανύποπτο κόσμο. Ιδίως πλέον με την τακτική της σμήνωσης, αυτό το swarming που λένε, το οποίο και αυτό είχα την τύχη πριν 10 χρόνια περίπου να παρακολουθήσω μία ζωντανή επίδειξη ως διοικητής που ήμουν σε μία ιδιαίτερη μονάδα. Όλα αυτά αποτελούν καινούργιες σύνθετες υβριδικές απειλές, και να ολοκληρώσω με αυτό και μιλώντας για αυτές τις απειλές, οι οποίες ενέχουν λοιπόν και την τρομοκρατία μέσω τους ως εργαλείο, αλλά και τις ψυχολογικές επιχειρήσεις, θέλω να γίνει κατανοητό ότι διεξάγεται διαρκώς ένας αδιάκοπος πόλεμος. Και μάλιστα διεξάγεται ένας αδιάκοπος πόλεμος σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, και μία, δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η κληρονομιά και η παρακαταθήκη μας, δυστυχώς το λέω από την πλευρά της έννοιας της ασφάλειας, αλλά ευτυχώς που βρισκόμαστε σε αυτόν τον τόπο, έχουμε αυτή την εθνική κληρονομιά και αυτή την εθνική περηφάνεια να ονομαζόμαστε Έλληνες από μια χώρα σαν την Ελλάδα, θα πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν ότι τέτοιοι πόλεμοι, οικονομικοί πόλεμοι ευρύτερου ανταγωνισμού ισχύως, ψυχολογικές επιχειρήσεις, πληροφοριακές επιχειρήσεις, διεξάγονται διαρκώς. Ναι. Διαρκώς. Και η αναπαραγωγή από τα ελληνικά μιμιέ κάθε ανοησίας και κάθε, να μην τη χαρακτηρίσω οτιδήποτε λέει κάποιος Τούρκος απέναντι ή γίνεται μια δήλωση, δηλαδή τα ελληνικά μιμιέ έχουν μεταβληθεί σε παπαγαλάκια των Τούρκων. Κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Διότι μας βομβαρδίζουν συνέχεια, πέρα από τις τουρκοσειρές και τα τουρκοκάναλα, μας βομβαρδίζουν συνέχεια τι είπαν οι Τούρκοι, ο κάθε αναλυτής κτλ.
1: Υπάρχει αντίδοτο, αλλά δεν θέλουμε να.
0: Όσον αφορά λοιπόν μέσα στην εθνική στρατηγική, αφού μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι τέτοιο, που δεν το βλέπω με αυτές τις υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις, θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα νέο δόγμα. Και μιλάω για ένα δόγμα για το οποίο μιλάω ακόμα πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και όσο ήμουν εν υπηρεσία, για το δόγμα του ασύμετρου τετελεσμένου. Είδαμε τέλος πάντων αυτό το φιάσκο, εδώ θα χρησιμοποιήσω τη λέξη σας, αυτό το φιάσκο το οποίο έγινε με το δόγμα του ισοδύναμου τετελεσμένου, τότε που επειδή χτύπησε ένα ντρόν μια βρετανική βάση στην Κύπρο, στείλαμε δύο πλοία και δύο αεροσκάφη, και πάλι πανηγύρια, ενεργοποιήθηκε το δόγμα του ισοδύναμου τετελεσμένου. Μα τι είναι το δόγμα, δύο πλοία και δύο αεροσκάφη?
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτά τα πράγματα, και κάπου θα πρέπει να σοβαρευτούμε. Και επανέρχομαι στη σοβαρότητα.
1: Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Δόγμα ασύμετρου τετελεσμένου, όπου να ξέρει ο αντίπαλος, εντασσόμενο μέσα στο συνολικότερο πλαίσιο αποτροπής, να ξέρει ο αντίπαλος ότι εάν με χτυπήσεις, η ζημιά που θα σου κάνω θα είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη και αδυνατότερη. Δεν ξέρω τι θα είναι, δεν μπορώ να σου το πω από τώρα, να το πω έτσι, αλλά σίγουρα να περιμένεις πολύ δυνατότερα αποτελέσματα και μάλιστα πολύ πιο εφάνταστα από αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Αυτό είναι το δόγμα του ασύμετρου τετελεσμένου, και πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να οδηγηθούν οι ένοπλες δυνάμεις. Αυτά, κύριε Καρβουνόπουλε.
1: Κύριε Γερογλή, εδώ σας είπα ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι βλέπει ένα αεράκι απλά στο Αιγαίο. Να κλείσουμε ένα σχόλιο. Επειδή έχετε δίκιο για το ότι περνάει πολύ εύκολα η τουρκική προπαγάνδα στην Ελλάδα, Αυτό υπάρχει ένα αντίδοτο που λέγεται ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Ζένγιας έχει πάει την ενημέρωση γενικά στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων 40 χρόνια πίσω. Και λέω 40 γιατί εγώ μπήκα σε αυτό το ρεπορτάζ το 1993 με τον Ιωάννη Βαριτσιώτη, ο οποίος ήταν και ένας σκληρός υπουργός, δεν συμπαθούσε τους δημοσιογράφους. Παρότι αυτά είχε επιβάλει το θεσμό των εκπροσώπων τύπου των γενικών επιτελείων και υπήρχε πολύ σοβαρή ενημέρωση, κρατήθηκε σε ένα επίπεδο από τις κυβερνήσεις ΣΜΙΤ και μετά άρχισε να διολυσθένει. Αλλά αυτό εδώ με τον κύριο Δένδια είναι, έχουμε γυρίσει στην εποχή του συνταγματάρχη Βαρτάνη, άγνωστος πόλεμος. Γι' αυτό λέω τουλάχιστον 40 χρόνια πίσω. Άρα ας μην παραπονιόμαστε, θα περνάει η προπαγάνδα η Τούρκη πάρα πολύ εύκολα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα και τον χρόνο. Ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
5: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
6: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
5: Σας τορκίζομαι.
4: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
5: Βασισμένο στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
7: Σκηνοθεσία Γιάννη Ζουγανέλη.
5: Πρωταγωνιστών Γιάννη Στεφόπουλος,
8: Μαρία Παπαλάμπρου.
9: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
4: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
10: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
5: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα, μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
4: Τι άλλα νέα?
5: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
4: Το καρβελικό ζήτημα.
5: Το καρβέλι.
4: Το αναβυσι καρβελικό ζήτημα.
5: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
4: Εγώ προσωπικά?
5: Ναι.
4: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
5: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
4: Καλά, ναι, εντάξει.
5: Και θέλουμε να τα βρούνε.
4: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
5: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
4: Λες,
5: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
4: καταστάσεις.
5: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας στέλνουμε μαζί.
4: Με στην
5: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
4: Γιατί το ξέρω.
5: Μετά
4: τι λέει παρακάτω?
5: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι. Γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
4: Γεια σας.
6: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά.

αντίστροφη ερμηνεία που όλο και περισσότερο μελετάται στην επιστήμη, ότι η σειρά μπορεί να είναι ανάποδη. Ότι δεν παχαίνουμε επειδή τρώμε πολύ, αλλά τρώμε πολύ επειδή το σώμα μας έχει ήδη αρχίσει να αποθηκεύει υπερβολικά πολύ λίπος. Για κάποιους αυτό μπορεί να ακούγεται σαν λεπτομέρεια. Θα μου πει, τι με νοιάζει πως παχαίνω, σημασία έχει ότι παχαίνω. Δεν είναι όμως λεπτομέρεια, γιατί η κατανόηση της αιτίας θα μας δώσει και την κατάλληλη λύση, την κατάλληλη θεραπεία. Αν υπερκατανάλωση είναι η αιτία της αποθήκευσης λίπους, τότε η λύση φαίνεται απλή, φάει λιγότερο. Αν όμως η υπερκατανάλωση είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που έχει ήδη ξεκινήσει μέσα στα λιποκύτταρά μας, τότε το φάει λιγότερο δεν λύνει το πρόβλημα, απλώς παλεύει με το σύμπτωμα, ενώ η πραγματική αιτία παραμένει. Σήμερα θα δούμε γιατί πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι έχουμε αντιστρέψει την αιτία και το αποτέλεσμα όσον αφορά το βάρος, τι πυροδοτεί αυτή τη διαδικασία αποθήκευσης λίπους και τι πραγματικά πρακτικά μπορούμε να κάνουμε όταν καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Η πιο διαδεδομένη αντίληψη λέει ότι η παχυσαρκία είναι ζήτημα ενεργειακού ισοζυγίου. Ότι στο σύγχρονο διατροφικό μας περιβάλλον υπάρχουν όλες αυτές οι νόστιμες ενεργειακά πυκνές τροφές και εμείς στην καθιστική μας ζωή δεν καίμε αυτές τις θερμίδες. Έτσι συσσωρεύονται στην κυκλοφορία του αίματος, εξαναγκάζονται στα λιποκύτταρα, τα λιποκύτταρα αρχίζουν να μεγαλώνουν, εμείς παίρνουμε βάρος και τελικά αναπτύσσουμε παχυσαρκία. Σε αυτή τη λογική όλες οι θερμίδες είναι ισοδύναμες. 100 θερμίδες από κεράσια ή 100 θερμίδες από cheesecake θεωρούνται το ίδιο πράγμα για το σώμα. Και η μόνη λύση που προτείνεται είναι να τρώμε λιγότερο ή να κινούμαστε περισσότερο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η εξήγηση δεν ταιριάζει με αυτό που βλέπουμε στην πράξη. Οι περισσότεροι άνθρωποι πράγματι μπορούν να χάσουν βάρος για λίγες ημέρες, για λίγες εβδομάδες, πιο πειθαρχημένοι και για κάποιους μήνες, όμως ελάχιστοι καταφέρνουν να το διατηρήσουν μακροπρόθεσμα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όταν έχουμε απώλεια βάρους με αυτόν τον τρόπο, το σώμα αντιδρά με συγκεκριμένους προβλέψιμους τρόπους. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η αυξανόμενη πείνα. Γιατί το σώμα λαμβάνει λιγότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζεται. Και σύμφωνα με τη συμβατική προσέγγιση θα πρέπει να αγνοούμε την πείνα μας όχι μόνο για μία μέρα, για μία εβδομάδα, για έναν μήνα, αλλά μόνιμα. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να αγνοήσουμε την πείνα μας μόνιμα. Αν ήταν τόσο εύκολο να αντισταθούμε σε ένα φυσιολογικό σήμα του οργανισμού μας, θα περιμέναμε να το καταφέρνουν περισσότεροι άνθρωποι από όσοι πραγματικά το καταφέρνουν. Ακόμα και αν κάποιος αντισταθεί στην πείνα και όντως καταφέρει να τρώει λιγότερο, το σώμα του θα αντιδράσει μειώνοντας το μεταβολικό του ρυθμό. Αν λοιπόν η θέληση δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα, τότε τι ακριβώς συμβαίνει? Εδώ είναι που η αντίστροφη ερμηνεία αρχίζει να βγάζει νόημα. Αντί να θεωρούμε την παχυσαρκία ως ένα ζήτημα συμπεριφοράς όπου θα πρέπει να ελέγχουμε το ενεργειακό μας ισοζύγιο, αντί να θεωρούμε δηλαδή ότι η υπερκατανάλωση προηγείται και προκαλεί την απόκτηση λίπους, η αντίστροφη οπτική λέει ότι η ίδια η διαδικασία της απόκτησης λίπους είναι αυτή που μας οδηγεί να τρώμε περισσότερο. Δηλαδή δεν παχαίνουμε επειδή τρώμε πολύ, αλλά τρώμε πολύ επειδή τα λιποκύτταρά μας έχουν ήδη ενεργοποιηθεί να προσλαμβάνουν πολλές θερμίδες, αφήνοντας λιγότερες θερμίδες διαθέσιμες για το υπόλοιπο σώμα. Και αυτό βιώνεται σαν πείνα. Μπορεί να σας ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά σκεφτείτε το αναπτυξιακό άλμα της εφηβείας. Στα εφηβικά χρόνια, ένα αγόρι ή ένα κορίτσι μπορεί να καταναλώνει εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες θερμίδες επιπλέον και να μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα. Ποιο προηγείται όμως? Μήπως η υπερκατανάλωση οδηγεί τον έφηβο στο να μεγαλώνει, ή μήπως η ταχύ ανάπτυξη, η κατεύθυνση αυτών των θερμίδων προς νέο ιστό είναι αυτή που κάνει τον έφηβο να πεινάει περισσότερο και να τρώει περισσότερο? Φαίνεται μάλλον λογικό ότι προηγείται η ανάπτυξη και ακολουθεί μετά η πείνα και η υπερκατανάλωση. Κάτι ανάλογο φαίνεται να συμβαίνει και με την παχυσαρκία. Αν τα λιποκύτταρά μας ενεργοποιηθούν για λόγους που θα δούμε στη συνέχεια να προσλαμβάνουν υπερβολικές ποσότητες θερμίδων, τότε το υπόλοιπο σώμα μένει με λιγότερες διαθέσιμες θερμίδες, παρόλο που έχουμε φάει αρκετά. Δεν είναι λοιπόν ότι τρώμε πολύ επειδή δεν έχουμε αυτοέλεγχο, αλλά τρώμε πολύ επειδή το σώμα μας ζητάει περισσότερη ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα κλειδώνει μεγάλο μέρος της στα λιποκύτταρα. Αυτή η αντιστροφή

0: τροφή αλλάζει εντελώς το πού πρέπει να εστιάσουμε. Αν η υπερκατανάλωση ήταν η αρχική αιτία, τότε η λύση θα ήταν να τρώμε λιγότερο. Αν όμως η αποθήκευση λίπους προηγείται, τότε το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι τι πραγματικά ενεργοποιεί τα λιποκύτταρά μας να ανοίξουν την πόρτα τόσο διάπλατα σε πρώτη φάση. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, χρειάζεται να δούμε τι συμβαίνει φυσιολογικά όταν τρώμε. Μετά από ένα γεύμα, παίρνουμε περισσότερες θερμίδες από αυτές που χρειαζόμαστε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Και μέρος τους αποθηκεύεται λίγο στο ύπαρ, λίγο στους μύες και ένα μεγάλο μέρος στο λίπος. Όταν δεν τρώμε πια, δηλαδή αφού το στομάχι αδειάσει, οι θερμίδες από το γεύμα έχουν απορροφηθεί, τότε το σώμα πρέπει να περάσει από την αποθήκευση αυτών των θερμίδων στην άντληση θερμίδων από τις αποθήκες, έτσι ώστε το σάκχαρο και η ενέργεια στο αίμα να μην πέσουν απότομα. Κάτι όμως δεν επιτρέπει αυτή τη φυσιολογική διαδικασία. Το πρόβλημα ξεκινά με μια κατηγορία τροφίμων που έχουν κατακλείσει τη διατροφή μας, ιδιαίτερα από την εποχή της δίαιτας των χαμηλών λιπαρών στα τέλη του 20ου αιώνα. Πρόκειται για τους ταχαίως πεπτόμενους υδατάνθρακες. Αυτοί μετατρέπονται σε σάκχαρο μέσα σε λίγα λεπτά μετά την κατανάλωσή τους. Το σάκχαρο του αίματος ανεβαίνει απότομα και αυτό προκαλεί μεγαλύτερη έκρηση ινσουλίνης από αυτή που θα προκαλούσε οποιαδήποτε άλλη τροφή. Η ινσουλίνη λειτουργεί σαν ένα ισχυρό λίπασμα για τα λιποκύτταρά μας και προγραμματίζει επιπλέον θερμίδες να απορροφηθούν εκεί. Και εδώ βρίσκεται ακριβώς η ρίζα της αντιστροφής που περιγράψαμε. Η ινσουλίνη ενεργοποιεί πρώτα τα λιποκύτταρα να αποθηκεύσουν αυτές τις θερμίδες και μόνο μετά, όταν αυτές οι θερμίδες λείπουν από το υπόλοιπο σώμα, εμφανίζεται η πείνα που μας οδηγεί στο να φάμε ξανά. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η παρατεταμένη επίδραση της ινσουλίνης δυσκολεύει την απελευθέρωση αυτών των θερμίδων από τις αποθήκες, ακόμα και όταν τις χρειαζόμαστε ξανά 2, 3, 4 ή 5 ώρες μετά το γεύμα. Και έτσι παραμένουν αποθηκευμένες, αχρησιμοποιητές και εμείς τρώμε ξανά. Δεν χρειάζεται μάλιστα μεγάλη διαφορά για να ξεκινήσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Μιλάμε ίσως για αποθήκευση λίγων παραπάνω θερμίδων την ημέρα. Μια τόσο διακριτική μετατόπιση μπορεί να οδηγήσει έναν αδύνατο έφηβο στην παχυσαρκία στη μέση ηλικία. Τώρα, η ινσουλίνη δεν λειτουργεί μόνη της σε αυτόν τον κύκλο. Υπάρχουν και άλλες ορμόνες. Υπάρχει η γλυκαγόνη, για παράδειγμα, που είναι μια ορμόνη που λειτουργεί σχεδόν αντίθετα από την ινσουλίνη. Βοηθάει στο να αντλούνται οι θερμίδες από τις αποθήκες, αντί να τις θέλει να κλειδώνονται εκεί. Υπάρχουν επίσης η αδρεναλίνη, η αυξητική ορμόνη, και μια πρόσφατα μελετημένη κατηγορία ορμονών, οι ινκρετίνες, όπως η GLP-1, πάνω στην οποία βασίζονται τα νεότερα φάρμακα για την απώλεια βάρους. Όλες αυτές οι ορμόνες υπάρχουν επειδή εμείς τρώμε λίγες φορές μέσα στην ημέρα σε συγκεκριμένα γεύματα. Δηλαδή, δεν είμαστε συνδεδεμένοι με ένα καλώδιο το οποίο μας παρέχει τροφή σε κάθε λεπτό της ημέρας, ενώ ο μεταβολισμός μας λειτουργεί αδιάκοπα, λειτουργεί συνεχώς. Μπορεί να ανεβαίνει λίγο όταν είμαστε σωματικά δραστήριοι, να μειώνεται λίγο όταν κοιμόμαστε, αλλά βασικά λειτουργεί συνέχεια. Είναι σαν να έχουμε έναν κινητήρα που λειτουργεί στο ρελαντί. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος μηχανισμός να κατανύμει ομαλά την ενέργεια από τα γεύματα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές οι ορμόνες είναι σχεδιασμένες να εξομαλύνουν αυτή τη διαδικασία, να γεμίζουμε το ρεζερβουάρ με το γεύμα και αυτό να καίγεται ομαλά. Το ερώτημα είναι λοιπόν τι κάνει την ισορροπία των ορμονών να γέρνει περισσότερο κυρίως στην πλευρά της αποθήκευσης αντί της άντλησης. Εδώ μπαίνουν στο κάδρο οι πολύ επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, αυτοί που πέπτονται και απορροφώνται ταχύτατα. Δεν είναι όλοι οι υδατάνθρακες ίδιοι και δεν είναι καν όλη η επεξεργασμένη τροφή το πρόβλημα. Η επεξεργασία του λίπους, για παράδειγμα, δεν αλλάζει ιδιαίτερα το ρυθμό πέψης του. Η ελιά και το ελαιόλαδο πέπτονται αργά, παρόλο που το ελαιόλαδο είναι επεξεργασμένο. Ένα βράστο αυγό και ένα αυγό μελέτα πέπτονται με τον ίδιο ρυθμό. Είναι οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες. Από τη στιγμή που παίρνουμε έναν κόκκο σιταριού και τον αλέθουμε σε πολύ λεπτό αλεύρι, ή από τη στιγμή που παίρνουμε ένα φρούτο και εξάγουμε τα σάκχαρά του, αυτό πέπτεται πάρα πολύ και απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα. Λευκό ψωμί, σαχαρούχα, δημητριακά, αναψυκτικά, σνακ χαμηλών λιπαρών, όλα αυτά που έχουν κατακλείσει τη διατροφή μας, είπαμε, από τα τέλη του περασμένου αιώνα, είναι ακριβώς όλα αυτά που προκαλούν τις πιο έντονες αιχμές ινσουλίνης και πυροδοτούν τον κύκλο αποθήκευσης και πείνας που περιγράψαμε. Αν δεχτούμε ότι η πείνα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα και όχι η αιτία της αποθήκευσης λίπους, τότε το φάει λιγότερο δεν λύνει το πρόβλημα, απλά παλεύει με το σύμπτωμα, ενώ ο μηχανισμός αποθήκευσης λίπους παραμένει ενεργός. Το πιο ουσιαστικό είναι να τρώμε με τρόπο ώστε να μην προκαλούνται μεγάλες αιχμές ινσουλίνης, έτσι ώστε οι θερμίδες να μην κλειδώνονται σε μεγάλο βαθμό στο λίπος. Να τρώμε με τρόπο ώστε η τροφή, οι θερμίδες από την τροφή, να πέπτονται αργά, χωρίς να κατακλείσουν την κυκλοφορία του αίματος και να προκαλούν τεράστιες αιχμές στις ορμόνες και στην πορεία μία κατάρρευση. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε υδατάνθρακες στη διατροφή μας, αρκεί να είναι ελάχιστα επεξεργασμένη και όσο το δυνατόν σε πιο ανέπαφη μορφή. Κόκκι σιταριού, χοντροκομμένη βρώμη, φρούτα, λαχανικά. Όταν μάλιστα αυτοί οι υδατάνθρακες συνοδεύονται και από μια ποσότητα λίπους και πρωτεΐνης, τότε το γεύμα πέπτεται πιο αργά. Η πρωτεΐνη και το λίπος επιβραδύνουν τη γαστρική κένωση. Το φαγητό μένει περισσότερη ώρα στο στομάχι και φτάνει πιο βαθιά στο πεπτικό σύστημα, όπου ενεργοποιεί ορμόνες κορεσμού όπως είναι η GLP, αντί να προκαλούν απότομη αιχμή ινσουλίνης. Υπάρχει μια παλιά έκφραση που μου έλεγε η γιαγιά μου όταν με έβλεπε να τρώω κάτι που η ίδια δεν θεωρούσε φαγητό. Μου έλεγε «φάε φαγητό να σε πιάσει». Αυτή η απλή έκφραση περιγράφει με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο πως ένα γεύμα με ολόκληρους υδατάνθρακες, λίπη, πρωτεΐνες μας κρατά περισσότερη ώρα χορτάτους χωρίς να πυροδοτεί τον κύκλο αποθήκευσης πείνας. Στο άλλο άκρο βρίσκεται ένα τυπικό πρωινό από την εποχή των χαμηλών λιπαρών, ένα κουλούρι γεμισμένο με τυρί κρέμα χαμηλών λιπαρών και ένα ποτήρι χυμός. Αυτό πέπεται πολύ γρήγορα, προκαλεί αιχμή, σακχάρο και ινσουλίνης. Οι θερμίδες αποθηκεύονται πολύ γρήγορα στο λίπος και λίγες ώρες μετά, όταν τις χρειαστούμε αυτές τις θερμίδες ξανά, δεν είναι εύκολα διαθέσιμες. Το αποτέλεσμα είναι η έντονη πείνα, ακριβώς ο κύκλος που περιγράψαμε, όπου η αποθήκευση λίπους προηγείται και η υπερκατανάλωση ακολουθεί. Η βραχυπρόθεσμη επίτευξη του θερμιδικού ελλείμματος είναι εύκολη και αποτελεσματική, ενώ η μακροχρόνια διατήρησή του είναι το πραγματικό βιολογικά δύσκολο πρόβλημα. Και αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, τότε θα υπάρχει μια συνεχής μάχη μεταξύ του μεταβολισμού και του μυαλού και δυστυχώς σε αυτή τη μάχη οι περισσότεροι άνθρωποι θα χάσουν. Γι' αυτό η λύση δεν είναι απλώς να τρώμε λιγότερο. Αν δεν εξετάσουμε τις θερμίδες με βάση τις μεταβολικές τους επιδράσεις και θεωρήσουμε ότι όλες οι θερμίδες είναι ίδιες, αν δεν λάβουμε υπόψη πώς αυτές οι θερμίδες επηρεάζουν τις ορμόνες μας και το μεταβολισμό μας, θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Γι' αυτό πρέπει να τρώμε με τρόπο όπου δεν προκαλεί τόσο έντονες αιχμές ινσουλίνης και αυτός ο τρόπος διατροφής θα κάνει πολύ πιο εύκολη την διαχείριση της πείνας και τον έλεγχο του σωματικού μας βάρους. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.
1: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Η παιδική σκηνή του απομηχανής θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτεν. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
3: Κάνε την καρδιά σου περιβόλη.
4: Οι ισορροπημένες επιλογές και η καθημερινή διατροφή με περισσότερα φρούτα και λαχανικά κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
3: Κάνω την καρδιά μου περιβόλη.
4: Προστάτεψέ την και εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
5: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας Ένας για όλους και όλοι για έναν. Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο. Με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε.
6: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
7: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Ψυχάρης, το ταξίδι μου. Για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετρούνιας.
9: Ο ήλιος ανάτελνε τότε στη ζωή μου. Ένας ήλιος μου φαινόταν η Ελλάδα όλη. Μου φώτιζε ο ήλιος την ψυχή.
8: Από τις 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για λίγες παραστάσεις. Ελάτε να ταξιδέψουμε με τον έρωτα του Γιάννη Ψυχάρη για τη ζωή, τη γλώσσα και τον άνθρωπο. Προπόληση more.com. Στο θέατρο Μεταξουργείο. 19 Οκτωβρίου. Σαλπάρουμε.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
2: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει.
1: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
5: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη, και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
4: Τι άλλα νέα?
5: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
4: Το καρβελικό ζήτημα.
5: Το καρβέλι.
4: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
5: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
4: Εγώ προσωπικά?
5: Ναι.
4: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
5: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
4: Καλά, ναι, εντάξει.
5: Και θέλουμε να τα βρούνε.
4: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
5: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
4: Λες,
5: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
4: καταστάσεις.
5: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
4: Με στην
5: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρες τον

0: Γεια σας.
1: Γεια.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των αντιθέσεων. Ο απόψινός φιλοξενούμενος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο για το δημόσιο χώρο της πατρίδας μας. Υπήρξε κορυφαίος τραπεζίτης, είναι κορυφαίος επιχειρηματίας και βεβαίως είναι οικονομολόγος και άλλοτε καθηγητής στο Πάντιο. Αυτό που εντυπωσιάζει το τελευταίο διάστημα είναι το βιβλίο του με τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί» και εντυπωσιάζει τόσο σε επίπεδο κυκλοφορίας και αναγνωσιμότητας όσο στο βάθος της ανάλυσης για μια χώρα που μπαίνει πια στη δεύτερη δεκαετία κλειδονισμών. Εντυπωσιάζει γιατί κάνει μια αναβήθηση από τη δεκαετία του 70 φτάνοντας ως τις μέρες μας. Συνάμα είναι και ένας Ηρακλειώτης στη ρίζα, είναι ο κύριος Μιχάλης Σάλλας. Καλησπέρα κύριε Σάλλα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Ζούμε μια πρωτοφανή καταιγίδα ακρίβειας σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και παγκόσμια, σε ένα σύμπλοκο γεωπολιτικών αλλαγών και ενεργειακών πολυεπίπεδων κρίσεων και σε αυτή την Ευρώπη της οποίας μέλος είναι η Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας Ευρωπαίος Επίτροπος λέει αυτό το χειμώνα ή φαγητό στο τραπέζι ή ζεστασιά στο σπίτι. Διαλέγετε και παίρνετε. Αναρωτιέμαι το 50 όταν είχαμε την περίφημη συμφωνία, την κοινή συμφωνία Άνθρακα-Χάλιβα, το σύνθημα ήταν φθηνότερη ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους. Φτάσαμε το 2026 να έχουμε επιλογή ή φαγητό ή ζεστασιά.
1: Καταρχήν να πω ότι ο Επίτροπος που το είπε αυτό λέει ανοησίες. Διότι το μεγάλο πρόβλημα είναι το έλλειμμα στρατηγικής στην Ευρώπη και των ηγεσιών της. Ας πούμε, για παράδειγμα, ενώ έβλεπαν ότι υπάρχει μια διεθνής κρίση ή ερχόταν, όπως επίσης και μια αναδιάταξη των διεθνών σχέσεων, έβλεπαν ότι θα υπήρχαν προβλήματα σε βασικές πρώτες ύλες, όπως για παράδειγμα στα λοιπάσματα. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρξε μέρημνα στον ευρωπαϊκό χώρο για τα λοιπάσματα. Έβλεπαν από το 2014 ότι ενδέχεται να υπάρξει κρίση στην Ουκρανία. Άρα εμπλοκή της Ρωσίας στην υπόθεση. Θα έπρεπε από τότε να ξέρουν τι θέση θα πάρουν. Έπρεπε να υπάρχουν επομένως αποθηκεύσεις της ενέργειας. Η Ελλάδα έβλεπε τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια ότι θα υπήρχε ένα πρόβλημα με τα θέματα ενέργειας όπως και με τα θέματα λοιπασμάτων. Θα μπορούσε λοιπόν, αντί να παίρνει από τη Βουλγαρία να χρησιμοποιεί τις μπαταρίες της Βουλγαρίας, να είχαμε προχωρήσει ήδη τόσα χρόνια σε αυτό, όπου υπήρχαν προτάσεις

0: ακόμα και ιδιωτικές και άρτια σχεδιασμένες που δεν έχουμε φτάσει εκεί. Παρ' όλα αυτά κάποια προσπάθεια στην Ελλάδα έχει γίνει και με το Σταύρο του Παπασταύρου στο θέμα της ενέργειας. Έχει γίνει μια προσπάθεια. Δεν είναι όμως επαρκής, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό που με μια φράση μπορούμε να το πούμε είναι μεγάλο έλλειμμα στρατηγικής.
1: Είναι μόνο αυτό ή αισθάνεστε ότι η Ευρώπη ως κοινό σπίτι των λαών της έχει ξεστρατήσει σε έναν κόσμο που δεν μπορεί να τον διαβάσει οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, που γίνεται πια πολυπολικός όπως λένε κάποιοι, ή δεν το συμμερίζεστε?
0: Όχι, το συμμερίζομαι και είναι ευεξήγητο αυτό, διότι η Ευρώπη είχε επαναπαυθεί στην ανάπτυξη που είχε μέσα από την αναδιανομή πόρων και τη σοβαρή αναπτυξιακή προσπάθεια που είχε γίνει με τους ρυθμούς μεταβολής των ΑΕΠ κάθε χώρας, με τις προσωπικότητες οι οποίες ούτε αυτές είχαν δει το τι θα ακολουθήσει, ενώ ακόμα και ο Μιτεράν, ακόμα και ο Μπραντ, ακόμα και ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου και ο Σμιτ, δεν είχαν δει στην εποχή τους ότι αυτό το κράτος που ξέρανε θα άλλαζε. Και άλλαξε, έστω και με κάποια καθυστέρηση στην Ευρώπη, διότι το Μάστριχτ αυτό σηματοδότησε, ότι αποδέσμευσε δυνάμεις για παγκοσμιοποίηση και παρέδωσε ακόμα και τις δομές εξουσίας και της Ευρώπης και των εθνικών δυνατοτήτων και εθνικών κυβερνήσεων σε αυτό που λέμε σήμερα αγορές. Άρα και η οικονομική πολιτική και η αναπτυξιακή πολιτική και η πολιτική και η στρατηγική που λέει ο λόγος έχει αφαιθεί στην τύχη της και σε αυτό που λέγεται αγορές. Τι, πώς θα μας κάνει rating τη Moody's, τι θα πει η Goldman Sachs, πώς τη βολεύει να συμπεριφέρεται η ελληνική κυβέρνηση και οι χώρες της Ευρώπης να κάνουν μια απλή διαχείριση, να μην έχουν στρατηγική, να έχει φύγει τελείως η στρατηγική αντίληψη από τις ηγεσίες.
1: Με όρους οικονομίας, επειδή είστε οικονομολόγος, αισθάνεστε ότι μπαίνουμε σε ένα άλλο στάδιο, δηλαδή φεύγουμε από αυτό που ξέραμε ως αντίληψη παγκοσμιοποίησης και ισχυροί παίκτες παίζουν με όρους επαναεθνικοποίησης, όσο σηκώνει αυτό, να το πει κάποιος, της οικονομίας τους και απλά χρησιμοποιούν, π.χ. η Κίνα, την παγκοσμιοποίηση ως όχημα για τις δικές τους στρατηγικές.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει, διότι αλλάζει η παγκοσμιοποίηση ουσιαστικά. Η παγκοσμιοποίηση τι ήταν? Πέφτουν τα σύνορα, πέφτουν οι εθνικές πολιτικές, δεν υπάρχουν στρατηγικές, η κάθε αγορά, η κάθε τοπική αγορά και η κάθε επιχείρηση θα φροντίζει να παίρνει από εκεί που μπορεί να βρει κάτι φθηνότερο. Αυτό βοήθησε ουσιαστικά την ΑΠΟ Ανατολή και κυρίως την Κίνα. Αυτό αλλάζει σήμερα. Αυτό που αλλάζει είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει πια που θα βρω το φθηνό, αρκεί να βρω αυτό που θέλω. Αυτό έχει κόστος. Και αυτό έπρεπε να το είχαν προβλέψει. Έτσι λοιπόν φτάνει να πληρώνουμε 2 φορές επάνω την ενέργεια, 200% πάνω το κόστος, στα τελευταία χρόνια, και πολλά άλλα προβλήματα σε μεγάλα κόστη, ειδικά πρώτων υλών, από χαλκό μέχρι λιπάσματα μέχρι κλπ. Είναι αυτό που λέω αρχικά, το έλλειμμα στρατηγικής. Και μάλιστα αυτό επιταχύνθηκε τα τελευταία 2-3 χρόνια και με την άνοδο του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι άλλαξε τα δεδομένα. Επιστρέψαμε σε μια εμποροκρατικής μορφής οικονομία. Είδαμε ότι επιδιώκεται πια να υπάρχει η αλλαγή δομής εξουσίας και οι συσχετισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε υποχρεωτικά χώρες οι οποίες ήταν γύρω από τους 3 μεγάλους της παγκόσμιας εξουσίας κοιτάζουν να βρουν απλώς πού θα βρουν τα προϊόντα που χρειάζονται για να δουλέψουν και δεν τους ενδιαφέρει το κόστος. Άρα και στο παρελθόν και τώρα ο κοινός πολίτης πλήττεται από τις στρατηγικές, όχι στρατηγικές, από το έλλειμμα στρατηγικής των κυβερνήσεών τους.
1: Μένοντας σε αυτό το γενικό πλαίσιο έχω μία ακόμη ερώτηση. Άρα τι λέει ο Μιχάλης Σάλλας βλέποντας πάλι ποτέ κρατές οικονομίες όπως η γερμανική, αλλά τολμώ να πω και η γαλλική και η ιταλική, σιγά σιγά να κινούνται σε ένα ρυθμό οικονομιών πολέμου, μεγάλες τους βιομηχανίες, αυτοκινητοβιομηχανίες, ενεργειακές, μετατρέπονται σε στρατιωτικές ακριβώς για να απορροφήσουν την κρίση, δηλαδή να συνεχίσουν να υπάρχουν, να μην είναι κουφάρια, αλλά όλο αυτό για τον απλό πολίτη έχει ότι κάποια στιγμή αυτά κάπου πρέπει να διατεθούν. Μήπως ζούμε πια μία επαναστρατιωτικοποίηση στο όνομα του να λύσουμε το οικονομικό αδιέξοδο στην Ευρώπη και έχουμε πικρά εμπειρία με δύο πολέμους με τη Γερμανία πρωταγωνίστρια?
0: Ναι, δεν το αποκλείω.
1: Δεν το αποκλείεται?
0: Όχι, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω γιατί βλέπω ότι συντηρούνται σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο απόψεις. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ξαφνικά μπορεί η Ρωσία να βάλει μπροστά τεθωρακισμένα και να αρχίσει να χτυπάει το Παρίσι. Εγώ βλέπω μια Ρωσία η οποία προσπαθεί 5 χρόνια να φτάσει στο Κίεβο και δεν μπορεί να φτάσει. Διότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται πια έχουν αλλάξει εντελώς και οι άμυνες έχουν διαφοροποιηθεί. Και τα μη επανδρομένα, είτε στη γη κινούμενα, είτε στην θάλασσα, είτε στον αέρα, αλλάζουν τη μορφή ενός πολέμου. Ωστόσο, αυτή η νέα μορφή θα απορροφήσει πάλι εκατοντάδες δισεκατομμυρίων. Βεβαίως κάποιοι θα πλουτίσουν από αυτό. Θα υπάρξει στενότητα προϊόντων που θα ξαναπλουτίσουν κάποιοι άλλοι. Αλλά δεν αποκλείω όλη αυτή η ρήξη η οποία υπάρχει και η οποία καλλιεργείται και σε ιδεολογικό επίπεδο να καταλήξει σε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Αυτό θα είναι ένα σοβαρό πλήγμα. Μπορεί να μην πάρει διαστάσεις μεγάλες ή να υπερβάλλω όταν λέω ότι το φοβάμαι. Νομίζω όμως όταν λέει ο καγκελάριος της Γερμανίας ότι το φοβάται, ο πρόεδρος της Γαλλίας ότι το φοβάται, δεν έχω κανένα λόγο να πω ότι δεν το φοβάμαι κι εγώ.
1: Μπορεί να παράξει η Ευρώπη πια? Είναι ένα γερασμένο, όχι μόνο πληθυσμιακά, αλλά ως οικονομικά ενεργό πληθυσμιακό σώμα. Μπορεί να παράξει, έχει εργαλειοθήκη, έχει εργαλειομηχανές. Εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες λαχανιάζουν. Δεν έχουν εργαλειοθήκη να αντιμετωπίσουν την Κίνα. Η Ευρώπη.
0: Η Ευρώπη έχει. Η Ευρώπη έχει. Το λάθος της Ευρώπης ήταν ότι έκανε χωματερές και πετούσε προϊόντα για να τα στέλνει στην Αφρική. Και αυτό το πληρώνουμε και σαν Ελλάδα. Διότι αυτό ήταν ο λόγος που δεν κάναμε μεταποίηση στην Ελλάδα. Έχει τις δυνατότητες, είναι το πιο πολιτισμένο και το υψηλότερο επίπεδο ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η Ήπειρος που είναι με τα περισσότερα σχολεία, το βαθιά μορφωμένο κόσμο, με πλούτο δημιουργίας. Ας πούμε, δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα σοβαρό σε επίπεδο προχωρημένης τεχνολογίας εργοστάσιο στην Αμερική αν δεν χρησιμοποιήσει υλικά που παράγονται στην Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι η μήτρα της ανάπτυξης της σύγχρονης τεχνολογίας. Η Ευρώπη λοιπόν έχει, απλώς δεν μπορεί να τα αναδείξει, δεν μπορεί να τα μεγενθύνει, διότι δεν έχει ηγεσία.
1: Να τολμήσω μία ακραία ερώτηση. Θα αναρωτηθούν πολλοί απόψε και με αφορμή το βιβλίο σας «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», το οποίο κυκλοφοριακά τα σπάει κατά το κοινό λεγόμενο. Θέλω να σας ρωτήσω, τι δουλειά έχει ένας τραπεζίτης να αποτυπώνει σκέψεις σε ένα βιβλίο για οικονομικά ζητήματα, διότι το αρχιετυπικό λέει ότι οι τραπεζίτες έχουν με τον τρόπο λειτουργίας τους διαχρονικά διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες όλο τον πλανήτη, έτσι περαιτέρω στην Ευρώπη και δει στην Ελλάδα, τα ξέρετε. Εγδάρει το κοινωνικό σώμα, τι είναι οι τραπεζίτες. Σήμερα είναι οι τραπεζίτες, αν το αποδέχεστε, ή είναι η μεγάλη κολοσσή της τεχνολογίας αιχμής?
0: Καταρχήν να πω ότι δεν είναι όλοι οι τραπεζίτες το ίδιο. Όπως δεν είναι και όλοι οι βιομηχανοί το ίδιο, όπως σε κάθε κλάδο υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, όπως και τώρα υποστηρίζω, ότι η λειτουργία των τραπεζών δεν λειτουργεί προς την αναπτυξιακή κατεύθυνση όπως θα έπρεπε. Διότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν, ας πούμε, περισσότερο τη Θράκη για να μπορέσει να προχωρήσει εξαγωγής, όπως και εγώ το έκανα στο παρελθόν, που είχα μείνει μία εβδομάδα, ας πούμε, στα Γιάννενα, 4 μέρες στην Κομωτινή, για να εκπαιδευτεί κόσμος και στελέχη για το πώς θα κάνουν εξαγωγές στις χώρες της Βαλκανής κλπ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν είναι θέμα τραπεζιτών κλπ. Είναι θέμα ανθρώπου, το πώς θα κάνει, και βέβαια παιδείας του ανθρώπου, αν θα καθίσει να γράψει ένα βιβλίο κλπ. Επικρατούν στην εποχή μας ούτε οι τραπεζίτες, ούτε οι βιομηχανοί. Η υψηλή τεχνολογία, η οποία είναι πια σε μεγέθη τα οποία κατά την άποψή μου έπρεπε να είχαν εθνικοποιηθεί. Θεωρώ απαράδεκτο ότι υπάρχει εταιρεία που κερδίζει πάνω από 1-3 δολάρια, όπου έχει δορυφόρους και κατευθύνει τύχες κόσμου, παρακολουθεί τον κόσμο και αν θέλει δίνει τις πληροφορίες που δίνει. Αυτή η εταιρεία να έχει δημιουργηθεί από την παρέτηση της NASA ότι της κοστίζει και έχει ζημίες αν κάνει δορυφόρους δορίζοντας όλη την ιστορία μέσω επιδοτήσεων.
1: Σωστό.
0: Σε κάποιον ιδιώτη, το Musk, να κερδίζει 3 εκατομμύρια αυτός και να διευθύνει τον κόσμο. Η άποψή μου είναι ότι αργά ή γρήγορα αυτές οι εταιρείες, αν δεν εθνικοποιηθούν, ο κόσμος πολύ, πολύ άσχημα μπορεί να ξεμπλέξει από την ιστορία. Δεν θα ξεμπλέξει.
1: Για να έρθω λίγο με αφορμή το βιβλίο, γιατί εδώ η συζήτηση απόψε θα κινηθεί σε πολλά πεδία. Το τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Καταρχάς θα σας προβοκάρω στην αρχή και θα σας ρωτήσω. Δεν είχε λίγο παράδοξα υπήρξατε ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση των μοντέλων της ελληνικής οικονομίας, το μέτρο που σας αναλογούσε 3 δεκαετίες. Αν δει κάποιος το βιβλίο σας προσεκτικά, εσείς σε ορισμένες πτυχές αυτής της οικονομίας ασκείτε μια ισοπεδωτική, προφανώς για να υποδείξετε τα κακώς κείμενα, κριτική. Δεν είναι λίγο αντιφατικό? Δηλαδή θα πει ο άλλος, μα εσείς δεν ήσασταν από τους πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση των μοντέλων?
0: Πραγματικά, αλλά δεν κάνω βιογραφία. Γράφω ιστορία. Γράφω, δεν τη γράφω, με την έννοια ότι την καταγράφω. Νομίζω ότι σε πολλά από αυτά είχα και συμμετοχή. Ήμουνα και άμεσα εμπλεκόμενος. Ήμουνα παρόν, δηλαδή, σε μεγάλα γεγονότα και μεγάλες στιγμές που χάραξαν την πορεία του τόπου. Μπορώ να πω με άνεση και με ήσυχη τη συνείδηση ότι έχω κάνει περισσότερα από 500 υπομνήματα σε αρμόδια πρόσωπα, τα οποία υπομνήματα έχουν μετατραπεί σε σημειώσεις και οι χιλιάδες σημειώσεις που έχω κρατήσει δημιούργησαν αυτό το βιβλίο. Διότι όταν η Γερμανία έκανε εσωτερική υποτίμηση, όπως και η Ολλανδία και η Αυστρία και όλες οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, προκειμένου να ενταχθούν την 1η του 2002, του Γενάρη του 2002, στο ευρώ, έπρεπε και εμείς να είχαμε ακολουθήσει μια στιγμή την ίδια στρατηγική και όχι να προχωρήσουμε σε αντίθεση με την πορεία της παραγωγικότητάς μας σε αυξήσεις, ας πούμε, μισθών της τάξης του 16%, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη κρατούσε κάτω και δημιουργούσε ανταγωνιστικότερες συνθήκες. Δηλαδή μπήκαμε σε μια Ευρώπη, καλώς μπήκαμε στο ευρώ, διότι αν δεν είχαμε και αυτό, θα είχαμε χαθεί σήμερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπήκαμε στο ευρώ, έπρεπε να ενισχυθεί η ελληνική ανταγωνιστικότητα πληρέστερα με παραγωγικότερους όρους, διότι πραγματικά πιστεύω ότι δεν μπορούσαμε με τις ξαπλώστρες της Μυκόνου να ανταγωνιστούμε τη γερμανική βιομηχανία, τη Μίλε και μια σειρά άλλων βιομηχανιών της Ευρώπης.
1: Παρ' όλα αυτά, όταν μπήκαμε στο ευρώ, το ξέρετε, η στρογγυλοποίηση στη χώρα έγινε προς τα πάνω.
0: Ναι.
1: Δεν συνέβη το ίδιο, θα σας πει κάποιος όμως, στη φέρουσα δυνατότητα του Έλληνα, του μέσου Έλληνα, να ανταποκριθεί σε αυτή τη στρογγυλοποίηση. Ή για να είμαι πιο σαφής, δεν την πολύ κατάλαβε.
0: Δεν την πολύ κατάλαβε, διότι από εκεί που τα επιτόκια ήταν στο 15-16 και προ 15 ετίας από το 2000 στο 25 και 26, βρέθηκε να είναι στο 2,5, στο 3 και στο 3,5%. Αυτό το εύκολο και φτηνό χρήμα με την ένταξη στην Ευρώπη δημιούργησε παρεσθήσεις και στη κυβέρνηση και στο λαό. Επομένως, χωρίς να βγάζουμε απ' έξω, να βγάζουμε έξω από αυτή την εικόνα και το λαό, νομίζω, χωρίς να πω ότι μαζί τα φάγαμε, διότι είναι μια μεγάλη ανοησία αυτό που λέμε, δημιουργήθηκαν συνθήκες οι οποίες ήταν υστέρησης του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο της χώρας. Και δεν είναι τυχαίο ότι το 1975 σε σχέση με τους μέσους όρους της Ευρώπης ήμασταν καλύτερα από ότι ήμασταν το 2000 και ασφαλώς το 2008 πολύ καλύτερα από ότι είμαστε σήμερα. Παρά το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει μια δημοσιονομική πολιτική η οποία έχει μια σοβαρή βάση.
1: Το βιβλίο σας πρέπει να πω ότι πιάνει από τη δεκαετία του 70. Πάντως, μιλώντας εδώ στο Ηράκλειο, στο επιμελητήριο, παρουσιάζοντας το βιβλίο, είπατε αυτό που μόλις τώρα περιγράφετε, ότι δημοσιονομικά μια σχετική σταθερότητα την έχουμε κερδίσει. Τι γίνεται όμως με την πραγματική σύγκληση με τις οικονομίες των άλλων Ευρωπαίων? Και είπατε μάλιστα ότι, με ένα τεχνικό όρο, διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα, που στην πράξη αντανακλά την πραγματική αγοραστική δύναμη.
0: Το εκεί μέσο πολίτη πώς πραγματικάζει.
1: Άρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αν η Ελλάδα έχει πετύχει μια ονομαστική σύγκληση στην Ευρώπη, γιατί αυτό είναι στην ουσία, και δεν έχει καταφέρει μετά από 15 χρόνια μνημονίων, θυσιών, να έχει σύγκληση, μήπως δικαιώνονται όσοι έλεγαν το 10, προσέξτε, με πιο προθετική, αν θέλετε, αντίληψη, ότι εδώ πάνε να μας μετατρέψουν σε γκαρσόνια της Ευρώπης?
0: Αυτό γίνεται σιγά σιγά, ανεξαρτήτως αν είμαστε στο... αν γινόταν η μία λύση ή η άλλη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αυτό γίνεται. Διότι η πορεία είναι στο να πάμε, ας πούμε, μέχρι το 2040 σε 50 εκατομμύρια αφίξεις και ενδεχομένως μια προβολή σε μια οικονομετρική εξίσωση που έχω κάνει εγώ,
1: ναι,
0: είναι να φτάσουμε τα 60 εκατομμύρια το 2050. Αυτό με το γεγονός ότι το κομμάτι των εργαζόμενων Ελλήνων που θα έχει περιοριστεί λόγω της κάμψης του πληθυσμού θα χρειαστεί και 400-500 χιλιάδες σοβαρά απασχολούμενους μετανάστες οι οποίοι θα πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα, αλλιώς δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Η πορεία λοιπόν της αύξησης του εισοδήματος συνδέεται πια με τις αφίξεις, που δεν σημαίνει τίποτα, αλλά με τον πλούτο που δημιουργείται, έστω και αν είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τη βιομηχανία, από το χώρο του τουρισμού. Νομίζω ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια πορεία που, παρά την δημοσιονομική σταθερότητα, έχει να λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Το δημογραφικό είναι κολοσσαίο, το στρατηγικά παραγωγικό είναι επίσης κολοσσαίο, το αγροτικό ζήτημα είναι επίσης, το θέμα νερό είναι σαφώς, το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας είναι τεράστιο, δηλαδή δεν βλέπω τομείς στους οποίους θα υπάρξει ή να υπάρχει μια πολύ καθαρή στρατηγική ή να έχει προλάβει η κυβέρνηση να έχει διαμορφώσει μια στρατηγική παράλληλα με τη δημοσιονομική σταθερότητα που έχει καλλιεργήσει επιτυχώς, ούτως ώστε η Ελλάδα πράγματι να μπει σε μια διαδικασία σύγκλησης. Δεν βλέπω να μπαίνει σε διαδικασία σύγκλησης αν τα παραπάνω που λέω δεν μπορέσουν να δρομολογηθούν, ούτως ώστε να αρχίσουν να φαίνονται μετά το 33-34 ότι πράγματι η χώρα μπαίνει σε μια τέτοια ροή.
1: Θα επιστρέψω στον τουρισμό, γιατί είναι ένα κεφάλαιο και θυμάμαι ότι δύο μεγάλα πρόσωπα του δημόσιου λόγου, το ένα είναι πολιτικός, ο Ανδρέας Παπανδρέου, το άλλο ήταν θεωρητικός φιλοσοφίας, ο Κορνήλιος Καστοριάδης, υποδείκνυαν αυτό τον κίνδυνο να γίνουμε γκαρσόνια της Ευρώπης. Αλλά θέλω να μείνω λίγο σε αυτά τα βασικά νούμερα της οικονομίας. Αν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι ελλειμματικό, αυτό έχει επίπτωση και στο βασικό μισθό ακόμη.
0: Ασφαλώς.
1: Και στην πραγματική αγοραστική δύναμη. Άρα, για ποια, πέρα από τη δημοσιονομική σταθερότητα που λέτε, επιτεύγματα να μιλήσει κανείς? Δηλαδή, αν μπάζουμε σε αυτό και βλέπουμε χώρες, δεν θα πω την Τουρκία, η οποία τρέχει, θα πω τη Βουλγαρία, να μας προσπερνούν, πού πάει το πράγμα?
0: Ναι, είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα, διότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει συνηθίσει να λέει είμαστε καλύτερα από ότι πριν από 3 χρόνια από πλευράς ελλημάτων ή οτιδήποτε άλλο. Πράγματι, και αφού περάσαμε την ταλαιπωρία που περάσαμε, 10 χρόνια, 12, είναι επόμενο ο κάθε χρόνος να δείχνει ότι ήταν καλύτερος από το 10, από το 15, από το 18, από το 19. Υπάρχει λοιπόν μια πολιτική σταθερότητας που υπαγορεύεται σαν στρατηγική από την Ευρώπη. Όπως επίσης υπάρχει και μια εικόνα της Ελλάδας πολύ καλύτερη από ό,τι υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή, αν διάβαζε κανείς την Bild το 10 ή το 12 και διαβάζει την Bild σήμερα ή τη Welt ή το Spiegel ή τους New York Times, καταλαβαίνει ότι η χώρα έχει κάνει ένα άλμα σε εικόνα και σε δημοσιονομική σταθερότητα.
1: Μας τη λένε μόνο για το ποδόσφαιρο η Bild πια,
0: ναι,
1: που χάνει, ναι, η γερμανική.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έναντι της Κύπρου υστερούμε ακόμα σε rating, έναντι της Τουρκίας τρέχουμε πολύ μικρότερους ρυθμούς, σε επικίνδυνο βαθμό, διότι οι πόλεμοι δεν χάνονται μόνο από την έλλειψη στρατηγικών όπλων, από τα στρατιωτικά συστήματα. Χάνονται και από τις αδυναμίες των λαών. Εάν λοιπόν εμείς δεν αποκαταστήσουμε μια τέτοια σχέση, ούτως ώστε ο Έλληνας πολίτης να αισθάνεται ισχυρότερος και οικονομικά και κοινωνικά και από πλευρά συνοχής ισχυρότερος από τον Τούρκο, μακροπρόθεσμα δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε ότι δισεκατομμύρια θα επενδύουμε κάθε χρόνο σε οπλικά συστήματα για να υπερέχουμε. Θα πρέπει η υπεροχή να υπάρξει στην κοινωνία. Η Ελλάδα θα πρέπει να πρωτοπορήσει σε σχέση με τις γειτονικές της χώρες. Αν υποχωρήσουμε απέναντι στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, αν υποχωρήσουμε απέναντι στην Τουρκία, που φαίνεται να υποχωρούμε, τότε το μέλλον φαίνεται να μην είναι ευχάριστο για την πορεία της Ελλάδας.
1: Όμως κύριε Σαλά, αυτός ο ελληματικός δείκτης στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, πέρα από την αγοραστική δύναμη, δείχνει και άλλα. Ότι η χώρα δεν έχει παραγωγική. Δεν έχει παραγωγική βάση. Εισάγει, ένα. Ό,τι ακούμε ως επενδύσεις, δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη, είναι είτε real estate είτε τουρισμός, αλλά παραγωγικές βαριές επενδύσεις.
0: Ή εξαγορές,
1: ναι,
0: εταιριών,
1: μάλιστα,
0: οι οποίες ήδη υπάρχουν και απασχολούν κόσμο και κάποιος αγοράζει, ή νοσοκομεία, όπου υπάρχουν ακόμα και επιδοτούμενες μονάδες οι οποίες πολλούνται και την επιδότηση μεν τι κερδίζει αυτός που πουλάει, ενώ οι Έλληνες φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν βάλει τα χρήματα για να γίνει η επιδότηση και να φτιαχτεί η μονάδα τελικώς μπορεί να περάσει σε Άραβες, μπορεί να περάσει σε Γερμανούς κλπ. Η Ελλάδα είναι σε μια θολή κατάσταση.
1: Αυτό δεν σας λέει κάτι? Μήπως είμαστε τελικά ένα αδιανό πουκάμισο? Έχουμε ένα καλό τουριστικό πυλώνα, έχουμε τη δημοσιονομική προσαρμογή όπως λέτε που μας έχει εγκαταστήσει, δεν ξέρω, με όρους επικοινωνίας ένα θετικό κλίμα στους έξω, αλλά μέχρι εκεί. Όχι. Όλα τα άλλα τα αγοράζουμε.
0: Δεν συμφωνώ ότι είμαστε αδιανό πουκάμισο. Καταρχήν και μόνο η γεωγραφία το γεμίζει το πουκάμισο. Τη γεωγραφική θέση της χώρας είναι μοναδική.
1: Το πολιτικό σύστημα και οι λεγόμενες ελίτ, άρχουσα τάξη, έχουν αντίληψη της γεωγραφικής.
0: Υπάρχει ελίτ, αλλά δεν υπάρχει αστική τάξη. Αν υπήρχε αστική τάξη, δεν θα βλέπαμε φαινόμενα αγοράς που βλέπουμε σήμερα. Θα ήταν αλλιώς και θα ήταν και πολύ πιο παραγωγική χώρα. Δεν μπόρεσε να διαμορφώσει, έτσι θα μπορούσε να διαμορφωθεί λόγω της ναυτιλίας. Αλλά η ναυτιλία όμως δραστηριοποιείται και συνδέεται κυρίως με το διεθνές περιβάλλον και όχι με το αθηναϊκό περιβάλλον. Επομένως, από πλευράς αυτής δεν μπορεί να προχωρήσει. Θέλω να πιστεύω όμως ότι μέσα στην και αναδιάταξη της διεθνούς οικονομικής εξέλιξης η Ελλάδα αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι χωρίς να κάνει βελτίωση της παραγωγικότητάς της και χωρίς την αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει, διότι υπάρχουν πόροι. Η Ελλάδα έχει και μετάλλευμα εκπληκτικό. Δεν αξιοποιείται. Υπάρχουν θαλάσσια, μην ξεχνάμε ότι η ελληνική ακτογραμμή είναι περίπου στο 50% της αφρικανικής ακτογραμμής. Εμείς έχουμε 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή, η Αφρική έχει 30.000. Θέλω να πω, η Ελλάδα δεν αξιοποιεί τίποτα. Δεν αξιοποιεί ακόμα τους πόρους που έχει και τις δυνατότητες που έχει. Και λέω, η γεωγραφία είναι μια μεγάλη υπόθεση. Θα μπορούσε να είναι σήμερα το κέντρο, ο πυρήνας της Ανατολικής Μεσογείου η Ελλάδα, ανάμεσα στη Βόρεια Αφρική και στην Ευρώπη. Δεν το έχει παίξει. Ακόμα δεν έχουμε λύσει προβλήματα ακτοπλοείας. Δεν έχουμε λύσει προβλήματα αυτοδυναμίας ύπαρξης νησιών μεγάλων. Από νερό, από ενέργεια, από οικονομική ζωή, από κοινωνική ζωή, από σχολεία. Βλέπετε, ας πούμε, υστερούμε παντού. Σε σχέση δε με τους Τούρκους, υστερούμε πολύ. Ακόμα και το ranking των πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο που διαβάζουμε κάθε χρόνο, βλέπουμε να είναι 100 μονάδες πάνω από τα ελληνικά πανεπιστήμια και πολυτεχνία τα τουρκικά. Βλέπουμε στην PISA, διάβασα σήμερα το πρωί στην Καθημερινή, ότι ακόμα και τα πρότυπα ιδιωτικά σχολεία, όπως είναι ας πούμε το κολέγιο και μια σειρά άλλων ιδιωτικών σχολείων, βλέπουμε ότι και αυτά υποχωρούν και αρχίζουν να προσεγγίζουν προς τα κάτω το συνολικό πρόβλημα, το ελλειμματικό εκπαιδευτικό σύστημα, που για την τρίτη γυμνασίου που γίνεται η ΠΙΣΑ, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ή όποτε γίνεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα υποβαθμίζεται.
1: Θέλω να το κρατήσω, να πάω αναγκαστικά σε μια πρώτη διακοπή, σε μια συζήτηση που εγώ κρίνω ότι ήδη ως τραπεζίτης έχετε πει πολύ περισσότερα από ό,τι θα περίμενε κανείς, αλλά εδώ μάλλον σας βοηθάει και η θεωρητική ικανότητα ενός οικονομολόγου. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι απόψε συνομιλούμε με τον κύριο Μιχάλη Τσάλα. Κύριε Τσάλα, δεύτερη προβοκάτσια σε εσάς.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο η ανυπαρξία αστικής τάξης στη χώρα ή με όρους οικονομικούς, αν θέλετε, ή αν θέλετε πολιτικής οικονομίας, αυτό που ορίζουμε ως κεφάλαιο στην Ελλάδα είναι λίγο θολό? Τι θέλω να πω, είναι περισσότερο κομπραδόρικο, είναι περισσότερο κρατικό δίαιτο την ώρα που κουνά το δάχτυλο ότι το κράτος είναι αυτό που περισφύγει τα πάντα, το κράτος τελικά κανιβαλίζει για να προχωρήσει? Τι λέει ο Μιχάλης Σάλας, έχει μια εμπειρία τριών δεκαετιών, είναι το ίδιο κεφάλαιο με τις αρχές του 20ου αιώνα, διότι λένε όλοι για το πολιτικό θαύμα της Ελλάδας του Ελευθερίου Βενιζέλου. Χωρίς κεφάλαιο Βενιζέλος δεν θα έφτανε την Ελλάδα εκεί που την έφτασε.
0: Μιλάμε για άλλες εποχές και μιλάμε και για προσωπικότητες οι οποίες ήταν διακριτές σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάμε για προσωπικότητες οι οποίες πήραν την Ελλάδα μισή και την έκαναν διπλάσια από ό,τι ήταν. Νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά. Παρά το γεγονός αυτό, μπορούμε να πούμε όμως ότι ακόμα και την εποχή του Βενιζέλου υπήρχαν προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι στα 205 χρόνια που η Ελλάδα είναι κράτος, τα 99 ήταν σε αδυναμία εξυπηρέτησης χρέους. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν σε κατάσταση πτώχευσης. Είχαμε χρεοκοπήσει. Άρα αν σκεφτεί κανείς ότι ένα κράτος που δημιουργήθηκε νομικά το 1932 μέχρι σήμερα στα 205 χρόνια, 1832 μέχρι σήμερα είναι 205 χρόνια, και από αυτά τα 99 ήταν σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών του, καταλαβαίνετε ότι μια χώρα από τη μέρα που ξεκίνησε έχει προβλήματα. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι η Ελλάδα βρέθηκε πάντα στο πλευρό των νικητών. Τα κατάφερε μέσω των εμφυλίων σπαραγμών να χάσει την κάθε ευκαιρία την οποία της παρουσιάστηκε. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ένα DNA το οποίο κλωτσάει τις ευκαιρίες. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται για πάντα. Διότι επαναλαμβάνω, η θέση που έχει, το επίπεδο που έχει, η ιστορία που έχει, το παρελθόν δηλαδή, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα βάλει νερό στο κρασί της και θα αρχίσει πράγματι να λειτουργεί, όχι εξυπηρετώντας μια στενή ομάδα που συνδέεται με τα κρατικά έργα ή να είναι συνδεδεμένη με αυτούς οι οποίοι περιμένουν από το κράτος και τις επιδοτήσεις της Ευρώπης για να λειτουργήσουν επιχειρηματικά. Υπάρχουν πράγματι λαμπρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα οι οποίες προσπαθούν και προσπαθούν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να βρουν ανταπόκριση και υποστήριξη από το κράτος. Υποστήριξη έχουν αυτοί οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει και ζουν μαζί με το κράτος και προχωράνε μαζί με το κράτος και πλουτίζουν με κάποιους του κράτους.
1: Αυτό δεν λέει κάτι και για το πολιτικό σύστημα στο σύμπλοκο με όσους είναι στο λουφέ αυτού που περιγράφεται? Θέλω να πω, μήπως έτσι αυτό αναπαράγεται, αυτό επιβιώνει μοιράζοντας δουλειές, σας το πω ακριβώς όπως το λέει ο Έλληνας πολίτης και όχι μόνο στα καφενεία, ότι ο καθένας που κυβερνά, το κουβέρνο, καθαρίζει για τους δικούς του. Γίνονται οι δουλειές και μέσω αυτών των δουλειών ελέγχει ένα σύστημα. Αν κάποτε ο βουλευτής ήταν το ρουσφέτη συνεπία μιας διαλυμένης χώρας για να μπει στο δημόσιο, σήμερα ο βουλευτής μπορεί να είναι το ρουσφέτη για να πιάσει δουλειά σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Τι οικονομία είναι αυτή?
0: Δεν είναι οικονομία. Απλώς δεν είναι καλή οικονομία. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να τραβήξει πολύ. Δηλαδή υπάρχουν φαινόμενα τα οποία νομίζω ότι αρρωσταίνει κανείς και που τα βλέπει. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς εύκολα, σοβαρά δημοκράτης πολίτης να δεχθεί ότι μια επιχείρηση η οποία παίρνει δουλειές από το κράτος, έχει αγοράσει μέσα ενημέρωσης, έχει αγοράσει δημοσιογράφους, ακούγεται ή πληρώνει διάφορα ποσά για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί για τις δουλειές που παίρνει από το κράτος. Αυτό είναι καρκίνωμα. Δεν είναι μια κακή οικονομική κατάσταση. Είναι ένα καρκίνωμα τόπου που αν δεν μπορέσει να το αποβάλει, δεν θα μπορέσει να μπει σε στρατηγικές που τη βγάζουν από την κρίση για το αδιέξοδο.
1: Για να έρθω λιγάκι στα σκληρά νούμερα. Τους τελευταίους μήνες το μεγάλο αφήγημα και κυβερνητικά, αλλά όχι μόνο, είναι αυτή η πρόωρη αποπληρωμή των λεγόμενων μνημονιακών δανείων. Καταρχάς να σας ρωτήσω, αισθάνεστε τα μνημόνια λέμε τέλος, οι μνημονιακές προσταγές έχουν φυγεί?
0: Οι μνημονιακές προσταγές όχι, υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις, επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν τα τεράστια χρέη προς την Ευρώπη.
1: Πείτε μου λοιπόν, θα πει κάποιος, γιατί δεν είναι καλό να αποπληρώνω γρήγορα τα δάνεια, αλλά το ερώτημα είναι... Σε μια συνθήκη έτσι γενικευμένης αστάθειας και αβεβαιότητας, αρκεί να ενδιαφέρεσαι για το ποια θα είναι η εικόνα σου στο δανειστή, ότι τον αποπληρώνεις πιο γρήγορα και την ίδια ώρα στη χώρα να θεωρείς επίτευγμα τα 15 cents επιδότηση στην Αγγλία ή στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα πάει στο 1,75 όταν πέρυσι ήταν 1,13 και έρχονται κι άλλα. Άρα θέλω να ρωτήσω, είναι τελικά επίτευγμα ή είναι μια επικοινωνιακή μεν καλή εικόνα αλλά μέχρι εκεί?
0: Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο απ' όλα, αλλά το βασικότερο είναι ότι αυτά τα χρήματα που πάνε προς εξόφληση δεν υπήρχε περιθώριο να πάνε οπουδήποτε αλλού. Διότι στη μία κατανομή των ταμιακών διαθεσίμων που λέμε που είναι 40 δισεκατομμύρια, μία ανάλυση αν κάνει κανείς, ένα μεγάλο κομμάτι είναι υποχρεωτικά να πάει, εφόσον χρησιμοποιηθεί, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο για εξόφληση. Ένα κομμάτι από τα 40 δισεκατομμύρια είναι 14 δισεκατομμύρια που αφορούν τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως είναι τα νοσοκομεία ή το ΕΦΚΑ, μια σειρά άλλων εταιριών κλπ. Που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το κράτος. Επομένως, το κράτος μπορεί να παίξει σε 2, 3, 4 δισεκατομμύρια. Ακόμα και οι προκαταβολές φόρου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Χρησιμοποιούνται ως ρέπος για να εξυπηρετήσουν κάποιες ταμιακές ανάγκες. Επομένως, αυτό που λέμε ότι εξοφλούμε νωρίτερα, καλά κάνουμε, διότι ούτως ή άλλως τα λεφτά αυτά θα μένανε στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Η εξόφληση οδηγεί και σε μια βελτίωση του rating για τη βαθμολόγηση της χώρας που διευκολύνει και το δανεισμό της στο μέλλον.
1: Υψηλότερα όμως επιτοκιά.
0: Υψηλότερα αφού η αγορά είναι υψηλότερη, αλλά καλύτερα από πολλές άλλες χώρες που ήμασταν περίπου
1: στα διπλάσια. Άρα όσο κατά τη γνώμη σας προεξοφλούμε.
0: Ναι, διότι δεν έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να χρησιμοποιήσει, μακάρι να μπορούσε από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, περιορισμούς που έχει, να μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει κάπου αλλού.
1: Άρα λέτε ότι εδώ σωστά. Θα σας πει κάποιος, παρά τον ενδεχόμενο κίνδυνο η κρίση να μεταφερθεί με ακόμη δυσμενέστερους όρους σε περιφερειακές χώρες όπως η Ελλάδα?
0: Ναι, νομίζω ότι το πρόβλημά της δεν είναι αν θα εξοφλήσει νωρίτερα το χρέος, διότι μπορεί να βγει και να πάρει χρήματα. Άρα δεν την εμποδίζουν τα κεφάλαια. Το θέμα είναι την εμποδίζει το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει ένα περιορισμό 3%, ότι δεν μπορείς να υπερβείς την προηγούμενη χρονιά που είχες μια δαπάνη πάνω από 3% το φετινό χρόνο από πλευράς δημοσίων δαπανών. Επομένως, εκεί χρειάζεται μια πολύ τεκμηριωμένη στρατηγική και πειθό, ούτως ώστε να επιτρέψει η Ευρώπη, αν έχει τη δυνατότητα που μπορεί σε κάποια περιθώρια, που μπορεί κάποια περιθώρια να υπάρχουν, να μπορέσει να κάνει επενδύσεις, ούτως ώστε να μην βρεθεί σε μια δεκαετία, δεκαπενταετία, να μην βρίσκει άνθρωπο στα γρεβενά, να μην βρίσκει άνθρωπο στη Θεσπρωτεία, να έχει αδειάσει ένα νομό ολόκληρο και να είναι όλοι, ας πούμε, από το νομό Ρεθυμνή στο Ρέθυμνο, τώρα που έχει διαλυθεί και η κτηνοτροφία, τώρα που πάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε, ας πούμε, ανοργάνωτα και χωρίς μεταποίηση ο αγροτικός τομέας, να βρεθούμε σε 10-15 χρόνια όλη η Ελλάδα να είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 5 άλλα αστικά κέντρα.
1: Μήπως αυτός ο δημοσιονομικός κορσές του 30% σε αυτές τις συνθήκες θα έπρεπε να είναι το πολιτικό αίτημα χωρών και οικονομιών όπως η δική μας να αλλάξει?
0: Ναι, καλά, ασφαλώς έπρεπε να αλλάξει, διότι αν δεν πάρουμε τους ρυθμούς που πρέπει για να αναπτύξουμε την οικονομία μας, δεν θα μπορέσουμε, θα σταματήσουμε να μιλάμε για σύγκληση με την Ευρώπη και θα σταματήσουμε πια καθιονδήποτε τρόπο να πούμε ότι θα ανταγωνιστούμε οποιαδήποτε χώρα και γείτονα χώρα στην οικονομία.
1: Στο βιβλίο αφιερώνεται αρκετό χώρο στην παραοικονομία ως ένα σταθερό φαινόμενο της ελληνικής οικονομικής δομής. Δεν το βγάζετε απ' έξω, λέτε ότι είναι σύμφυτο. Είναι αυστηρά ελληνικό ή παγκόσμιο φαινόμενο?
0: Παγκόσμιο δεν είναι. Οι χώρες όμως που έχουν τα προβλήματα ή πέρασαν τα προβλήματα της Ελλάδας, όπου υπήρξε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο για λόγους βιοπορισμού, εάν δεν έκανε αυτό που έκανε, θα είχε δυσκολίες να ζήσει, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί που για λόγους βιοπορισμού απέφευγαν τα φορολογικά, θυμόμαστε τώρα τη δεκαετία του 60 ή του 50, δεν το θυμόμαστε μεν, αλλά το ξέρουμε ότι δεν λειτουργούσε τιμολόγιο. Τιμολόγια μπήκαν ουσιαστικά σταδιακά στη δεκαετία του 60. Και από τότε άρχισε να μπαίνει σε κάποιο δρόμο το κράτος. Εξακολουθεί να υπάρχει όμως μια μαύρη οικονομία. Στη μαύρη οικονομία του τύπου ότι ο υδραυλικός δεν παίρνει απόδειξη ή δεν κόβει απόδειξη, φταίνε και το ύψος που είναι υποχρεωμένη η χώρα να έχει σε ΦΠΑ. Διότι το να πεις ότι εάν αντί να σου πάρω 100 ευρώ θα σου πάρω 124, για αυτόν που θα επιβαρυνθεί τα 124 είναι σημαντική διαφορά. Άρα, εάν δεν σπάσει με διάφορους τρόπους να είναι κοινό το συμφέρον αυτού που αγοράζει χωρίς τιμολόγιο και αυτού που πουλά χωρίς τιμολόγιο, δεν μπορεί να αλλάξει το πράγμα. Πάντα θα βρίσκεται κάποια τρύπα για να μπορέσει να συντηρείται.
1: Να συντηρείται. Μιας και το θίξατε, δοθείς της ευκαιρίας. Το ενεργειακό, ιδίως αυτό το χειμώνα, και στην Ευρώπη αλλά ιδίως στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο η αντλία, θα έρθει και ο λογαριασμός, τα τιμολόγια. Τώρα έχουμε και το καινούργιο φαινόμενο, οι πάροχοι να σου λένε τέρμα το σταθερό, ενώ είναι παράνομο, παίξε μόνο με τα κειμένομενα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, όλη αυτή η συζήτηση που την ακούτε από την πολιτική κονίστρα, περί μείωσης του ΦΠΑ,
0: ναι,
1: περί κατάργησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η κυβέρνηση απαντά ότι έτσι ωφελεί το πλούσιος, η αντιπολίτευση λέει ότι από αυτό το οριζόντιο μέτρο αυτός που την πατά είναι η μη δυνάμενη. Η δική σας άποψη είναι ποια?
0: Η δική μου άποψη είναι ότι ευνοείται ο πλούσιος, αλλά μπορεί αυτό να το ρυθμίσει ανεβάζοντας μία-δύο μονάδες στο φόρο, ούτως ώστε να εξισορροπείται με άλλο τρόπο. Υπάρχουν τεχνικές. Μην πούμε σε πολυτεχνικά, διότι...
1: Ναι. Αλλά εσείς θα λέγατε ότι χρειάζεται να παληθεί ο φόρος πάνω στο φόρο στο καύσιμο, για παράδειγμα? Διότι το κράτος αυτή νομίζω τη στιγμή ότι κερδίζει εκείνη το βασικό του έσοδο.
0: Ναι, νομίζω ότι επειδή έχω αρθρογραφήσει και όλα, θα πρέπει από αυτά που εισπράττει το κράτος σαν φόρο κάτι να επιστρέφει. Παράδειγμα, έχω κάνει ένα άρθρο για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας δεχόταν πριν από 15 χρόνια 1 εκατομμύριο κόσμο. Σήμερα δέχεται πάνω από 12 εκατομμύρια. Έχει γεμίσει ξενοδοχεία, έχει γεμίσει κλπ. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο ΦΠΑ που εισπράτεται από τους επισκέπτες στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας μπορεί να ξεπερνάει τα 800 εκατομμύρια το χρόνο. Για να λυθούν τα προβλήματα περιβαλλοντικά και μια σειρά άλλων πραγμάτων, να υπογειοποιηθούν τα σκουπίδια, να υπάρξουν 10 πάρκινγκ για να μπορέσουν να πάνε τα αυτοκίνητα αντί να τα αφήνουν στο δρόμο και να γίνεται κομφούζιο και να στερείται ο πολίτης βασικά πράγματα του χρόνου για την εργασία του κλπ. Θα μπορούσε να διαθέσει ένα ποσό τουλάχιστον ενός έτους το ΦΠΑ για να λύσει τα προβλήματα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Δεν ξέρουμε ποιος είναι αρμόδιος να το κάνει. Δεν ξέρουμε ποιος θα αναλάβει το έργο. Δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά τα αναφέρω στο βιβλίο μου. Διότι είναι όντως προβλήματα, διότι και η Ελλάδα, πέραν των άλλων προβλημάτων ή των συνδέσεων που υπάρχει και τις διαπλοκές κλπ, ένα μεγάλο θέμα είναι ότι υπάρχει μια σύγχυση στην κατανομή της εξουσίας. Βέβαια, δεν υπάρχει και κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι πιο γενικά, και αυτό που λέμε δημοκρατία στην Ελλάδα έχει προβλήματα. Διότι η δημοκρατία είναι σαφώς. Υπάρχει η δικαστική εξουσία,
1: η εκτελεστική και η νομοθετική. Εδώ είναι δυσδιάκριτα, λέτε.
0: Ναι, εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα επί της ουσίας. Το μόνο ευδιάκριτο είναι για λογαριασμό ενδεχομένως ως ένα βαθμό για τη δικαιοσύνη και τα τρία. Καλά, για το κοινοβούλιο δεν συζητάμε. Είναι μόνο νομοθετική εξουσία.
1: Άρα ο καθηγητής Κοντογιώργης έχει πει ότι...
0: Εκτελεστική εξουσία είναι αυτή που...
1: Έχουμε ένα είδος ιδιότυπης εκλόγιμης μοναρχίας στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πώς τα ακούτε?
0: Εκλόγιμης ολιγαρχίας.
1: Εκλόγιμης ολιγαρχίας. Θα επιστρέψω σε αυτό προς το τέλος.
0: Πάντως τη δημοκρατία όπως την εννοούσε ο Περικλής δεν είναι. Όπως δεν είναι και σε όλη την Ευρώπη. Ότι μαζεύονται διάφοροι με 15 και 8 και 7 και 22% και παριστάνουν ότι είναι η πλειοψηφία και αυτό λέγεται δημοκρατικό καθεστώς, νομίζω είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι.
1: Το κρατώ. Θέλω να μείνω λίγο στον τουρισμό, γιατί επιμένετε και άλλωστε απόψε μιλάτε στην Κρήτη. Έχεις χώρες που στηρίζονται στον τουρισμό. Μπαχάμας. Η Ελλάδα είναι μια μεσαία χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο, αν και στους δείκτες μας περνάει και η Βουλγαρία. Μπορείς να λες ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία? Μήπως η φέρουσα αντίληψη δηλαδή ευθύς εξ αρχής είναι λανθασμένη?
0: Κοίταξε, θα μπορούσε να ήταν η βαριά βιομηχανία, αρκεί οι εισρωές αυτής της βιομηχανίας να ήταν σε μεγάλο μέρος η πλειοψηφία της από εγχώρια παραγωγή μεταποίησης. Όταν ας πούμε φτιάχνετε ένα ξενοδοχείο και είναι εισαγόμενα τα πάντα αυτά που κάνει, από τα πλακάκια μέχρι τα μπάνια μέχρι δεν ξέρω τι κλπ, διότι έχουν σβήσει οι παραγωγές ουσιαστικά στην Ελλάδα. Όταν τα τρόφιμα τα οποία δίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μοσχάρι σε ελληνικό ξενοδοχείο, ελληνικό δεν μπορείς να βρεις. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Όταν αντί να προσφέρονται φρούτα εποχής, προσφέρεται σταφύλι, ας πούμε, ξέρω εγώ, το Γενάρη που έχει εισαχθεί από το εξωτερικό. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρα δεν μας βλάπτει το γεγονός ότι αναπτύσσεται η βιομηχανία του τουρισμού. Εκείνο που βλάπτει είναι ότι δεν υποστηρίζεται η βιομηχανία του τουρισμού από την ελληνική μεταποίηση.
1: Ξέρετε, όταν στο μπουφέ των ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά ακόμη και στα σπίτια, είναι της μοδός το φινικέλαιο ή το κοινόα, δεν ξέρω, επειδή η ρίζα σας είναι ηρακλειώτης, παιδιαδίτης. Εσείς με κοινόα μεγαλώσατε?
0: Όχι.
1: Όχι. Όταν λοιπόν δεν προτιμάς την κριτική γραβιέρα, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: δεν δείχνεις τελικά και που πάει το χρήμα?
0: Ασφαλώς.
1: Έλληνες ξενοδόχους βρίσκεται πια ή είναι και αυτό ένα άλλο θέμα?
0: Βρίσκουμε, αλλά σιγά σιγά
1: περιορίζονται.
0: Σε πολύ δεύτερους ρόλους.
1: Άρα, κατά τη γνώμη σας, όταν η Ισπανία λέει, έχει κίνημα κανονικό, που σε περιοχές που θα περίμενες να λένε ο Χαρότο, Μαγιόρκα για παράδειγμα,
0: ναι,
1: φύγεται, δεν χωράει, έχουμε υπερκορισμό. Και τα πληθυσμιακά της δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά από τα δικά μας πληθυσμιακά δεδομένα. Και επειδή μιλάτε και στην Κρήτη, τι επί της ουσίας πρέπει, είπατε πολύ ωραία, δεν πληρώνουν οι αφίξεις σε μία περιοχή. Πληρώνουν οι διανυκτερεύσεις για όσους μετρούν τα νούμερα. Άρα πείτε μου σας παρακαλώ, πώς θα μπορούσε να γίνει ο εξορθολογισμός και πού θα έπρεπε να σταθούμε? Έρχεται ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι, τα βάζω στον τόπο καταγωγής σας, το οποίο θα αυξήσει τη φέρουσα ικανότητα πληθυσμιακά στο νησί απίστευτα, ακόμη δεν το έχουμε προσμετρήσει. Τώρα πριν χαθεί η ευκαιρία λοιπόν, τι θα έπρεπε να συμβεί στον τουριστικό πυλώνα?
0: Εγώ νομίζω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα του είναι ότι δεν υπάρχουν υποδομές.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές.
0: Το δεν υπάρχουν υποδομές σημαίνει πολλά. Ένα δεύτερο που δεν υπάρχει είναι ότι δεν έχει γίνει συστηματική προβολή των ελληνικών προϊόντων που ουσιαστικά δεν υπάρχουν για να ανταγωνιστούν τα ξένα, ούτως ώστε η Τουρκία ας πούμε να έχει 300 ευρώ ή δολάρια παραπάνω εισπράξη για κάθε άφιξη που έχει στην Τουρκία από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι 550, στην Αλβανία είναι 440-450, στην Τουρκία είναι 1.008 δολάρια, που σημαίνει περίπου 850. Γιατί? Διότι στις μαρίνες και στις τουριστικές περιοχές που έχει η Τουρκία, αυτός που πάει εκεί, υπάρχουν πληθώρα προϊόντων τουρκικών τα οποία μπορούν να αγοράσουν για να αυξηθεί η δαπάνη. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν μοντέλα χωρών. Και εγώ δεν θα ήθελα το μοντέλο της Ελλάδας να είναι η Χονολουλού. Θα προτιμούσα να ήταν το μοντέλο η Σιγκαπούρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να γίνει Σιγκαπούρη χρειάζεται πολύ μεγάλη δουλειά.
1: Χρειάζεται πολύ μεγάλη δουλειά. Θέλω να πάμε στη δεύτερη διακοπή. Πριν από αυτή θέλω να σας ρωτήσω, ακόμη και τα έργα υποδομών, γιατί η Ελλάδα, σωστά το είπατε, δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν στοιχίζουν πολύ περισσότερο, δέστε το οδικό χιλιόμετρο στην Κρήτη σε σχέση με έργα στην υπόλοιπη Ελλάδα, ή δέστε άλλες υποδομές, φράγματα, αεροδρόμια, δεν στοιχίζουν πολύ περισσότερο?
0: Πιθανόν, για να είμαι ειλικρινής, το ξέρω διαβάζοντας τον τύπο. Στοιχίζει, διότι ενδεχόμενα ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι εισαγόμενος. Τα κόστη του να καθαρίσεις γη, να κάνεις παραπαλωτριώσεις κλπ. Είναι υψηλότερες ενδεχομένως. Και ενδεχομένως υπάρχουν και πρόσθετα κόστη τα οποία εμείς αγνοούμε.
1: Αυτό δεν είναι μια φενάκι σε αυτό που υπογραμμίζετε εσείς υποδομές? Να σας πω άλλο. Έχουμε ένα νέο αεροδρόμιο σε 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μέσω σταθερής τροχιάς δεν θα υπάρχει. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι όποιος πάει οπουδήποτε σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο ψάχνει
0: λογικά
1: τρένο μετρό.
0: Έπρεπε να είχε σχεδιαστεί.
1: Έπρεπε να έχει σχεδιαστεί.
0: Αλλά λέω το εξής, ότι μια διορθωτική κατάσταση θα μπορούσε να ήταν η υποχρέωση δημοσίευσης της ιστορικής εξέλιξης κάθε έργου. Εγώ αν ήμουν αρμόδιος...
1: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
0: Πρακτικά. Παίρνεις ας πούμε ένα δρόμο. Το δρόμο Πατρών Πύργου. Πότε...
1: Χανίων Αγίου Νικολάου ή Χανίων Σιτίας,
0: ναι,
1: για να μην έχω πάλι εξηγήσεις.
0: Ή Καστελίου, ναι, ναι, ναι. Κλπ. Θα πρέπει από τη μέρα που έγινε η προκήρυξη κάθε χρόνο να υπάρχει δημοσίευση από τρίτο φορέα, δηλαδή από τον ελεγκτή της εταιρείας, από την Bryce, από τον οποιοδήποτε, ποια είναι η πορεία του έργου, ούτως ώστε τον επόμενο χρόνο, αν υπάρχει αναθεώρηση, να γράφεται μες στην εφημερίδα ότι το τάδε έργο αναθεωρήθηκε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο και το δημόσιο πληρώνει τόσα λεφτά. Όχι κάνει μια, ας πούμε, αποστασιοποίηση το δημόσιο, λέει δεν έχω να πληρώσω για κάποιο καιρό και πας και πληρώνεις εκατοντάδες εκατομμύρια να αποζημιώσεις με ευθύνη σου αυτόν που
1: έχεις. Τις περίφημες Ιταλίες κάθονται
0: λοιπόν,
1: και
0: νομίζω ότι για μένα θα ήταν κάτι πολύ απλό και εύκολο, ό,τι έργο αναπτύθεται, ό,τι προμήθεια γίνεται από κάποιο ποσό φυσικά και πάνω, τα άλλα κατά την άποψή μου πρέπει να τα αναλάβει η περιφέρεια. Οι περιφέρειες είναι εξεδοντιασμένες. Ενώ είναι ο μηχανισμός που γνωρίζει τον τόπο του, οι περιφέρειες είναι εξεδοντιασμένες από την κεντρική εξουσία. Νομίζω λοιπόν και για την κεντρική εξουσία θα έπρεπε να επιβάλλει, για να καθαρίσει και την εικόνα που έχει ο μέσος πολίτης, σωστά ή λάθος δεν έχει σημασία, ότι κάτι υπάρχει και κάτι μαγειρεύεται και κάτι κερδίζουν όλοι από την υπόθεση των δημοσίων έργων, θα έπρεπε να υπάρχει δημοσίευση και όταν τελειώνει ένα έργο να υπάρχει ολοκληρωμένο κείμενο που να λέει πόσα λεφτά χρησιμοποιήθηκαν, σε ποια χρόνια καταβλήθηκαν, για ποιο σκοπό έγιναν οι
1: ανακεφαλαιώσεις, ναι, ναι.
0: Όχι ανακεφαλαιώσεις, οι πρόσθετες πληρωμές. Οι εκτροπές από το έργο κλπ. Τι έχει συμβεί, ούτως ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι το τάδε έργο μπορεί να στήσει σε 500 εκατομμύρια, μπορεί να έγινε η προκήρυξη στα 80 και να έφτασε στα 500, αλλά μεσολάβησαν αυτές οι καταστάσεις και έγιναν. Εάν αρχίσουμε να τα δημοσιεύουμε, τότε νομίζω θα είναι και πιο όριμοι οι πολίτες για την εξέλιξη της χώρας τους και για τα έργα υποδομών.
1: Ξέρετε όμως έτσι θα δημιουργήσετε μεγάλο πρόβλημα στα λεγόμενα καρτέλ των έργων, διότι θα πρέπει και τα ίδια να εξηγούν και να αιτιολογούν.
0: Μα αυτοί θα πρέπει να εξηγούν, διότι θα υπάρχει ο τρίτος ελεγκτής που θα καταγράφει, όπως καταγράφει τον ισολογισμό τους. Ένα μεγάλο επίσης πρόβλημα είναι το γεγονός ότι πρέπει να δικαιολογούμε και τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών, όταν ακόμα και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει κοστολογημένα τα έργα του παρελθόντος, να ξέρει ότι τόσες δαπάνες είναι περιουσία του δημοσίου, τόσα δισεκατομμύρια τα έργα, ας πούμε, οι δρόμοι που γίνανε στην Πελοπόννησο. Πρέπει να ξέρει την περιουσία, να ξέρει τι έχει επενδύσει, να ξέρει ισολογισμός δεν συντάσσεται. Εάν λοιπόν το δημόσιο, όπως σε άλλες χώρες, συνέτασε ισολογισμό γενικής κυβέρνησης εξαιρουμένων των Δήμων και των Περιφερειών, που μπορεί να γίνει, έχω ρωτήσει εταιρείες και λένε ότι ασφαλώς και μπορεί να γίνει, θα άλλαζε τελείως η εικόνα της Ελλάδας.
1: Και έτσι θα είχαμε και μια πραγματική διαστασιολόγηση.
0: Και θα ξέραμε και μια εικόνα και για ένα
1: ωφέλους, σωστά.
0: Ακριβώς. Σωστά. Και θα είχε και μια εικόνα σαν επιχειρηματίας ότι ποια είναι η περιουσία του τόπου σου.
1: Πάμε σε διακοπή, θα επιστρέψουμε με περισσότερο, Μιχάλη Σάλα. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Σάλα, επειδή η ενέργεια, έτσι ξεκινήσαμε και την εκπομπή, είναι η βάση πολλών πραγμάτων στην οικονομία. Θέλω λιγάκι...
0: Χωρίς ενέργεια δεν υπάρχει οικονομία.
1: Ακριβώς. Θέλω λιγάκι να σταθούμε σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει στη χώρα και λέγεται ενεργειακό μείγμα. Κοιτάξτε, ακούω πολλά για κόμβο ενεργειακό. Δεν είναι άσχημο. Αρκεί να μην είσαι ο μεταπράτης του κόμβου και να έχεις ρόλο και λόγο. Και αναρωτιέμαι τώρα, πριν μερικούς μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, εξορυκτικά βαριάς κοπής μηχανήματα πάνω στα λιγνητορυχεία, Κοζάνη, Πτολεμαϊδά, τα τεινάξαμε. Εγώ θα σας πω το πιο απλό. Έρχεται μια βαριά ενεργειακή κρίση, ταυτόχρονα ένα μείζον εθνικό ζήτημα. Έχεις σχέδιο Β, αν οι ροές φυσικού αερίου, δεν θα πω κάτι άλλο, κοπούν κάποιες εξ αυτών, περνάνε και από τη γείτονα χώρα. Θέλω να μου πείτε λιγάκι, πώς το βλέπετε, πώς το ακούτε, με όρους οικονομίας, αλλά επαναλαμβάνω απόψε, περισσότερο στο πεδίο της πολιτικής οικονομίας είμαστε. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας.
0: Να πω τη γνώμη μου, βέβαια.
1: Και μου επιτρέπετε, συγγνώμη, μια παρέκβαση. Μου κάνει εντύπωση, χώρες όπως η Γερμανία, που είναι πιο μπροστά σε ορισμένα πράγματα, το λιθάνθρακα, καν το λιγνίτη, τον διατηρούν ως σχέδιο Β. Εμείς, όπως σωστά είπατε, εισάγουμε ενέργεια αφού εξάγουμε λιγνίτη πάυθυνα στη Βουλγαρία, διότι έχει και τις μπαταρίες, και εμείς από ό,τι πληροφορηθήκαμε, για μία υπογραφή δεν αφήσαμε με ιδία χρήματα επενδυτή Έλληνα να προχωρήσει τις μπαταρίες. Μια υπογραφή εκκρεμεί 5 χρόνια. Τι γίνεται λοιπόν?
0: Νομίζω ότι εκ των υστέρων που τα βλέπουμε, ασφαλώς μπορούμε να τα κρίνουμε εύκολα. Άλλωστε και ο Χέγκελ είχε πει ότι η κουκουβάγια της Αθηνάς δεν πετά ποτέ πριν από το σούρουπο, εννοώντας ότι πάντα σχολιάζει όταν δει κανείς και αφού περάσει κάποιος χρόνος θα μπορεί να το δει καλύτερα. Όταν γινόταν αυτή η συζήτηση πραγματικά δεν υπήρχε αντίλογος. Υπήρχαν κάποιοι οποίοι υπήρχε επιφύλαξη. Αυτοί που ξέραν την αγορά της ενέργειας έπρεπε να το επισημάνουν. Τώρα είναι φως φανάρι ότι δεν έπρεπε να κλείσουμε το λιγνίτη. Διότι θα ήταν ένα εφόδιο για τη χώρα, μια μεγάλη βοήθεια σε ενεργειακό επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα τα πράγματα δεν επιστρέφουν πίσω. Θα πρέπει να επιταχύνουμε την αποθήκευση και να επιταχύνουμε και να δώσουμε μεγάλη όθεση στο θέμα των μπαταριών. Διότι ο γέγονε γέγονε. Βεβαίως καταλογίζονται ευθύνες, μπορούμε να συζητάμε.
1: Το λέτε απλά ο γέγονε γέγονε, αλλά
0: ο θέλω να σας θυμίσω ότι πρέπει να επισπεύσουμε.
1: Είναι επένδυση, όπως είπατε σωστά, του ελληνικού λαού. Πολλές φορές η χώρα δανείζονταν με πρόσωπο τη ΔΕΗ, αυτά που επένδυσε δηλαδή, και φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για κουφάρια και ανατινάξεις βαριάς υποδομής.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Αυτό είναι απαρφανισμός όμως, όπως κάτω.
0: Συμφωνώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν γινόταν αυτό, υπήρξαν ελάχιστες έως καθόλου αντιδράσεις. Έπρεπε να υπάρχει, και εδώ είναι το θέμα, ότι η ελίτ δεν λειτουργήσε, ότι θα έπρεπε να κρατηθούν. η άποψή μου, αλλά δεν έχει νόημα να πω ότι εγώ δεν ήμουν υπέρ το να κλείσουν το Λιγνίτι. Έπρεπε να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα η χώρα να έχει επάρκεια από την πράσινη ενέργεια, να έχει ολοκληρωθεί ο

0: Κάτι άλλο, νομίζω ότι έτσι είναι. Κακώς έγινε όπως έγινε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και εύκολο να διορθωθεί τώρα.
1: Οπότε λέτε τώρα στροφή στην αποθήκευση ενέργειας.
0: Βέβαια. Στροφή και μάλιστα και στις μπαταρίες και οτιδήποτε. Πρέπει να βρούμε λύση.
1: Ναι, όταν
0: να αξιοποιήσουμε ακόμα και τη θάλασσα, να αξιοποιήσουμε τα πάντα.
1: Ναι, όταν ακούτε ότι Έλληνας επενδυτής φωνάζει για μια υπογραφή που δεν του έχει μπει, για αποθήκευση μπαταριών. Αυτό,
0: ναι.
1: Με μπαταρίες για αποθήκευση ενέργειας. Και δεν του έχει μπει. Διότι κάποιοι λένε ότι οι σχεδιασμοί είναι οι κάθετοι, οι πλάγοι, οι οριζόντιοι, πέστε το όπως θέλετε, αγωγή ενέργειας. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Τι καταλαβαίνετε παρακαλώ?
0: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει, δεν υπήρχε η πολιτική βούληση να προχωρήσει. Μην το ζαλίζουμε πολύ το πράγμα. Είναι δεδομένο. Υπήρχαν άλλοι λόγοι που δεν άφησαν να προχωρήσει.
1: Πείτε μου κάτι. Κάνατε μια αναφορά και στην ομιλία. Πιστεύετε ότι μια χώρα που ποντάρει τόσο πολύ στον τουρισμό και στην αλληλεία μπορεί να πάει σε θαλάσσια πάρκα με θαλάσσιες ανεμογεννήτριες? Αισθάνεστε ότι έχουμε την ίδια, όχι μόνο νοοτροπία, και εικόνα όπως Σκανδιναβία? Δηλαδή στη θάλασσα του Μπάρεντς το καταλαβαίνει κανείς.
0: Ναι.
1: Τώρα πείτε μου ειλικρινά, στα 6, 5, 4 μίλια στη Μήλο.
0: Δεν είναι απαραίτητο να το κάνουμε στη Μήλο.
1: Άρα θέλει άλλη χωροταξία, λέτε,
0: θέλει
1: στρατηγική.
0: Ασφαλώς. Θέλει στρατηγική χωροταξία.
1: Έχει χώρα. Ή αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε.
0: Δεν έχει τεράστιες. Έχει τεράστιες δυνατότητες και δεν είναι απέναντι ούτε καμία Μήλος, ούτε θα εμποδίσει κανένα τουρισμό. Θέλει λίγο να μην πω ψάξιμο, διότι ξέρουν τις περιοχές που μπορούν να υπάρξουν.
1: Άρα θέλει, λέτε, στρατηγική. Να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ενεργειακό καρτέλ μεγάλων παραγωγών και παρόχων που τελικά κρατά σε υψηλά επίπεδα τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος? Έχει καρτελοποιηθεί? Ναι, ακούγαμε για χρηματιστήριο, αλλά εδώ φαίνεται ότι δεν λειτουργούμε ούτε με όρους χρηματιστήριου.
0: Δεν είμαι πολύ καλά ενημερωμένος, ναι. Ωστόσο όμως θα πω την άποψή μου. Η υψηλή τιμή είναι διότι παίρνουμε την τελευταία τιμή μονάδος, η οποία προστίθεται στο κλείσιμο κάποιας περίοδου που βγαίνει η τιμή.
1: Μια χαρά είστε ενημερωμένος, τι δεν είστε?
0: Όχι, νομίζω, διότι τα έχω διαβάσει πριν από πάρα πολύ καιρό όταν βγήκαν τα μέτρα. Οπότε δεν είμαι σίγουρο και λόγω ηλικίας αν τα θυμάμαι καλά. Έτσι λοιπόν δεν παίρνουμε τον μέσο όρο που μπαίνει και πολύ φθηνή ενέργεια, πράσινη ενέργεια κλπ. Αλλά παίρνουμε αυτό που υπάρχει ως έλλειμμα στο τέλος. Αυτό προσδιορίζει τις τιμές.
1: Το εισαγόμενο φυσικό αέριο.
0: Το χονδρικού, τις χονδρικές τιμές ενέργειας. Ενώ θα μπορούσε ενδεχομένως να ήταν σημαντικά κατώτερες. Και βέβαια αφού με αυτό χρεώνεται αυτός που κάνει τη διανομή, αυτό περνάει και στην αγορά. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να δουν πώς το λύνουν. Διότι αυτό βολεύει μεν αυτούς οι οποίοι πουλάνε ηλεκτρική ενέργεια ή αυτούς που παράγουν ενδεχομένως, αλλά δεν βολεύει καθόλου τους χρήστες ενέργειας όπως είναι οι βιομηχανίες και όπως είναι και το απλό νοικοκυριό.
1: Στις μέρες μας κινητήριος μοχλός της ελληνικής οικονομίας δυστυχώς κατήντησε η λεγόμενη βιομηχανία του τζόγου. Όπου και να ανοίξετε υπάρχει η διαφήμιση,
0: ναι,
1: τζόγου.
0: Κυριαρχή.
1: Πρώτο ζήτημα.
0: Κυριαρχή.
1: Και υπάρχει και η υπόμνηση από κάτω, προσοχή ο εθισμός κτλ.
0: Αλλά αυτό δεν το βλέπει κανένας.
1: Να είχαμε να λέγαμε. Μου άρεσε η τοποθέτηση του Σταύρου Ξαρχάκου επί του θέματος, τι κοροϊδία λέει. Προσέξτε τώρα, το 25 καταγράφηκε μόνο στα νόμιμα τυχερά παιχνίδια πραγματικός τζίρος 16,7 δις. Δηλαδή μέγεθος αντίστοιχο με το τζίρο όλων των σούπερ μάρκετ και περίπου το 71% των εσόδων από τον τουρισμό. Σας λέει κάτι αυτό?
0: Μου λέει ότι είναι μικρό το νούμερο σε σχέση με αυτό που πραγματικά είναι.
1: Α!
0: Διότι εγώ έχω την αίσθηση ότι ο τζόγος σε τζίρο, βάζοντας μέσα το όλο, από οτιδήποτε άλλο κλπ, κατά την άποψή μου υπερβαίνει τα 30 δισεκατομμύρια.
1: Τι λέει αυτό για την οικονομία και για την κοινωνία, παρακαλώ πολύ?
0: Για την κοινωνία.

0: κυρίως, όχι για την οικονομία, διότι ένα μεγάλο μέρος εδώ που τα λέμε ανακυκλώνεται, συμψηφίζεται.
1: Το κράτος εισπράττει από το διφορολογικό.
0: Συμψηφίζεται και όλα, διότι επιστρέφονται, ξαναμπαίνουν κλπ. Και γι' αυτό βγαίνουν τα 16. Η ονομαστική όμως κατάσταση του τζόγου στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 32 δισεκατομμύρια.
1: Άρα τι κοινωνία σας λέει?
0: Ότι τι κοινωνία λέει, μας το δείχνει η Πίσα, μας δείχνει ότι το έλλειμμα παιδείας είναι κολοσσέως στην Ελλάδα και ένα από τα μεγάλα προβλήματα που χρειάζεται στρατηγική, ίσως και το πρώτο από τις υποδομές, είναι το εκπαιδευτικό.
1: Είναι το εκπαιδευτικό.
0: Ναι.
1: Με τι χαρακτήρα?
0: Διότι εδώ πέρα τελειώνει κανείς ένα σχολείο και δεν ξέρει τι είναι αγορά, δεν ξέρει τι είναι μέλλον, δεν ξέρει πώς λειτουργεί, ας πούμε, το καζανάκι του σπιτιού του κλπ. Η Ευρώπη τα έχει ξεπεράσει. Αν ζητήσεις Κυριακή κάποιον ο οποίος να πρέπει να σου φτιάξει, ας πούμε, κάτι υδραυλικό στο σπίτι, δεν υπάρχουν. Το φτιάχνει μόνος του. Στην Ελλάδα τελειώνουμε το σχολείο ή παπαγαλίζουμε το σχολείο, αλλά στην ουσία το εκπαιδευτικό σύστημα έχει μείνει πολλά πίσω, πολλά χρόνια πίσω. Με άνεση μπορώ να πω ότι έχει μείνει τουλάχιστον 40-50 χρόνια πίσω σε σχέση με την Ευρώπη. Και γι' αυτό έχουμε και ένα άθλιο rating και στην βαθμολόγηση της PISA για τους μαθητές μας, όπως επίσης και κακό rating, εδώ που τα λέμε, και στο πανεπιστημιακό επίπεδο. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένα πανεπιστήμιο ελληνικό, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, να είναι σε νούμερο 350 ή 550 της παγκόσμιας κατάταξης και να είναι στο 180 ή στο 210 το τουρκικό. Η εκπαίδευση πάσχει. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι...
1: Είναι η λύση όμως, θα σας πει κάποιος από την άλλη, να φέρεις λεγόμενα ιδιωτικά πανεπιστήμια σούπερ μάρκετ για απόκτηση πτυχίου?
0: Όχι.
1: Διότι αυτό προκύπτει, δεν το λέω εγώ, το λέει το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόσφατες αποφάσεις του. Άρα εδώ τι χρειάζεται τελικά?
0: Χρειάζεται μια πολιτική, διότι δεν ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει δώσει μυαλά. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε πανεπιστήμια, βιομηχανίες, τεχνολογικά ινστιτούτα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Αμερική είναι γεμάτη, η Ευρώπη γεμάτη. Γιατρούς Έλληνες, η Αγγλία αρκετούς. Θέλω να πω δηλαδή ότι τις δυνατότητες και σε ανθρώπινο δυναμικό τις έχει η Ελλάδα. Το θέμα είναι αν υπάρχει και η πολιτική βούληση να ανατεθούν μελέτες για να δούμε μια άλλη παιδεία στη χώρα.
1: Θέλω να μπούμε λιγάκι στο κεφάλαιο των τραπεζών. Δεν θα τα αφήσω απ' έξω. Υπήρξατε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές. Θέλω πριν από αυτό, για να καταλάβουμε και το πλαίσιο στο οποίο κινούνται, να σας ρωτήσω, έχετε απαντήσει, το λέτε στο βιβλίο, μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει τα μνημόνια? Διότι από το πρώτο, που στην ουσία η χώρα χρεοκόπησε, με τις λέξεις παίζανε κάποιοι, υπήρχαν λύσεις να αποτραπεί αυτό το σοκ από το οποίο η ελληνική οικονομία δεν έχει συνέλθει ακόμη, δεν συζητώ για την κοινωνία, δεν έχει συνέλθει. Και είστε έτοιμος να πείτε, υπήρχαν φωνές εντός του πολιτικού, αν θέλετε, και οικονομικού συστήματος που διαφωνούσαν με τη θεραπεία σοκ?
0: Υπήρχαν φωνές ακόμα από την προετοιμασία ένταξης στο ευρώ. Και άλλωστε το είπα προηγουμένως ότι εμείς μπήκαμε στο ευρώ, που έπρεπε να μπούμε διότι δεν γινόταν αλλιώς, θα είχαμε μεγάλα προβλήματα. Καλώς μπήκαμε στο ευρώ. Καλώς κρατήθηκε κάποια πολιτική γραμμή τότε, επισημείται, και μπήκαμε στο ευρώ. Νομίζω ότι δεν έγιναν κάποια βήματα τα οποία ήταν κρίσιμα και γι' αυτό οδηγηθήκαμε στο ότι ο ανταγωνισμός της χώρας θα ήταν εξαπρόστατης Μυκόνου, που είπα προηγουμένως. Έπρεπε να είχαν πάρθει μέτρα ούτως ώστε η χώρα να βελτιώσει την ανταγωνιστική της θέση. Και επειδή κανείς δεν ήθελε να χαράσει τη ζαχαρένια κάποιου άλλου, συνηθίσαμε στο φτηνό δανεισμό, οπότε για το κράτος έπαιρνε λεφτά χωρίς να νοιάζεται που τα σκορπάει κλπ. Όπως επίσης και οι πολίτες δανείζονταν εύκολα και έτσι δεν τους ενοχλούσε, διότι δημιουργήθηκε μια πλασματική κατά κάποιο τρόπο αντίληψη ότι τώρα είμαστε Ευρωπαίοι, καταναλώνουμε
1: όπως Ευρωπαίοι. Και οι τράπεζες δανείζαν εύκολα.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς.
1: Διακοποδάνεια, να σας θυμίσω.
0: Βεβαίως. Και εγώ είχα μάλιστα ο ίδιος, που τα είχα διακόψει στην Πειραιώς, διότι ευνηδιάστηκα όταν διαπίστωσα ότι αρκούσε κάποιος να εμφανιστεί σοβαρός και καλοντημένος στον κησέ ενός καταστήματος και μόνο που εμφανιζόταν έτσι μπορούσε να πάρει ένα διακοπό δάνειο για να πάει με τα παιδιά του στο Μόναχο. Εν πάση περιπτώσει, ασφαλώς υπήρξαν λάθη. Δεν ήταν όμως τα διακοπό δάνεια το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν η συμπεριφορά του κράτους και η συμπεριφορά της κοινωνίας, η οποία βολεύτηκε σε αυτή την πολιτική που ακολουθούσε το κράτος. Και φτάσαμε σε υπέρογκα ύψη χρέους. Αυτό μπορούσε να αντιμετωπιστεί επίσης διάλυση οδού, η οποία ήταν επίσης επώδυνη.
1: Μπορούσε αυτή η θεραπεία σοκ να αποφευθεί? Όχι ότι θα ήταν εύκολος ο δρόμος, λέτε, αλλά
0: χρειαζόταν μια βαριά θεραπεία.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να κερδιθεί κάποιος χρόνος πια, όταν φτάσαμε σε πλήρες αντιέξοδο. Μια πρόταση η οποία υπήρχε από μένα συγκεκριμένα ήταν να υπάρξει, έκανα μια καταγραφή όλων των εταιριών του ελληνικού δημοσίου. Είχαμε μετρήσει ποιο είναι το range ανάμεσα, το πλαίσιο ανάμεσα σε κάθε εταιρεία, ποια θα μπορούσε να πιάσει τιμή από νοσοκομεία κλπ, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν ως ανταλλαγή των ομολόγων που είχαν οι τράπεζες και τα ταμεία με περιουσία του ελληνικού δημοσίου, και εκεί ξέραμε μεταξύ μας ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαν να πουληθούν όπως πουλήθηκαν και μάλιστα τζάμπα, όπως μια σειρά εταιριών. Θα μπορούσαν λοιπόν να γίνει αυτή η ανταλλαγή, θα έμενε σε ελληνικά χέρια ο ελληνικός πλούτος, και η εκτίμηση την οποία είχα κάνει, αν δεν κάνω λάθος, για 70, για 60 τόσες εταιρείες τότε, έχω κρατήσει ακόμα την μελέτη αυτή της τράπεζας, συγκεντρωνόταν γύρω στα 69 με 70 δισεκατομμύρια. Εάν γινόταν μια τέτοια ανταλλαγή, πρώτον θα έμπαινε σε δρόμο καλύτερο το ίδιο το περιουσιακό στοιχείο του δημοσίου για καλύτερη διαχείριση. Δεύτερον, θα μειώναμε κατά 65-70 δισεκατομμύρια το χρέος του δημοσίου και θα πέφταμε κάτω από το 100% του χρέους. Άρα υπήρχε η δυνατότητα. Αλλά ξέρετε, ήταν πολύ δύσκολο να πείσει κανείς δώστε τα ασημικά του κράτους, όπως λέγανε οι πολιτικοί μας, προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα, διότι θεώρησαν ότι θα ήταν πολύ αλληλέγγυο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
1: Άρα θεωρείτε ότι το πρώτο τρίμηνο του 10 χάθηκε ευκαιρία, να το πω έτσι, να πάμε με έναν τέλος, άλλο δρόμο.
0: Το τέλος του 9 με τις αρχές του 10. Και ένα δεύτερο που δικαιολογώ,
1: ναι, ναι,
0: γιατί δεν πήγαμε σε μία λύση όπως αυτή που είχα προτείνει εγώ, ήταν το γεγονός ότι το Γενάρη του 2010 είχαμε μια πάρα πολύ επιτυχή έκδοση ομολόγων. Και αυτό δημιούργησε την αίσθηση ότι ούτε για πάγωμα μισθών δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, αφού τυχαίνουμε μιας τέτοιας θετικής αποδοχής. Η άποψή μου τότε ήταν, και το είπα εκείνη την περίοδο, ασφαλώς θα ήταν επιτυχής αυτή η έκδοση, διότι πάρα πολλοί και από το διεθνές περιβάλλον επιχείρησαν να στηρίξουν το ελληνικό ομόλογο, επειδή ήταν φορτωμένοι με ομόλογα. Άρα προσέθεταν ένα 5% παραπάνω σε μία έκδοση, προκειμένου να κρατήσουν την Ελλάδα όρθια και να κερδιθεί κάποιος χρόνος. Το έκαναν funds, τράπεζες, επενδυτές, οι οποίοι μπήκαν στα ελληνικά ομόλογα της περίοδου. Αυτό όμως δημιούργησε άλλη εικόνα στην κυβέρνηση, η οποία δεν μπορούσε πια να πάρει μέτρα, και κατά συνέπεια οδηγηθήκαμε στο
1: Καστελόριζο. Ερώτηση: υπήρξαν πολιτικοί που σκεφτόντουσαν ότι μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτή τη θεραπεία σοκ?
0: Νομίζω όχι.
1: Όχι.
0: Αυτό αναφέρομαι σε όλη γενικά το πολιτικό φάσμα.
1: Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό. Έρχομαι λοιπόν στις τράπεζες. Καταρχάς, είναι, μπορεί να σας φανεί αδόκιμος όρος, διότι το χρήμα λέμε δεν έχει πατρίδα, αλλά είναι ελληνικές οι τράπεζες? Και μιλώ για τις συστημικές, έτσι. Είναι ελληνικές?
0: Ο κόσμος που δουλεύει σε αυτές είναι Έλληνες. Η βασική μέτοχη... Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Η βασική μέτοχη στις περισσότερες δεν είναι, και το ξέρουμε. Επομένως, δεν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε απόλυτα ότι είναι ελληνικές τράπεζες.
1: Άρα αυτό που συνέβη με τα τρία μνημόνια στην ουσία, πέρα από άλλους απαρφανισμούς στην ελληνική οικονομία, θεωρείται ότι με έναν τρόπο ποδηγέτησε και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.
0: Απολύτως, χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Απολύτως. Έρχομαι λοιπόν στο σήμερα. Θέλω να σας ρωτήσω, πείτε νερό, η εκπομπή είναι ούτως ή άλλως ζωντανή, δεν είναι κακό. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τον λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο. Πρέπει επιτέλους να έρθει στα ίσα του. Πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Είμαστε μετά τα μνημόνια. Έχω εδώ μπροστά μου μία έκθεση ευρωπαϊκή που λέει ότι πάνω από το 40% των εποπτικών κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, όσο είναι ελληνικές, προέρχεται ακόμη από αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις, πάνω από 40. Όταν στην Ιταλία το ποσοστό, για παράδειγμα, έχει πέσει 6%. Δεν λένε ότι δεν υπήρχε και αλλού,
0: ναι, ναι,
1: αλλά λένε ότι οι υπόλοιποι προσαρμόστηκαν. Ποια είναι η άποψή σας? Ξέρετε, έχει χυθεί πολύ μελάνη για αυτή την ιστορία.
0: Η άποψή μου είναι δεδομένα ότι έπρεπε να είχε τακτοποιηθεί μέσα από τα κέρδη και να είχε κλείσει το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου.
1: Έπρεπε να έχει τακτοποιηθεί.
0: Ναι. Ωστόσο, υπάρχει μια πολύ σοβαρή αντίρρηση σε αυτό από κάποιους ανθρώπους και από την Τράπεζα Ελλάδος, ότι δεν μπορούμε να είμαστε, από τη στιγμή που το βάλαμε και ισχύει για κάποια χρόνια, με ορισμένο ύψος συμψηφισμού κάθε χρόνο, ότι δεν μπορούμε να αναιρέσουμε αυτά που έχουμε πει στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Πραγματικά υπάρχει ένας σοβαρός λόγος και είναι αυτός. Η άποψή μου όμως είναι ότι και η διεθνής επενδυτική κοινότητα έχει νου και καταλαβαίνει. Όταν πραγματοποιείς υπερκέρδη, έχεις τη δυνατότητα να το κλείσεις αυτό για να μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα.
1: Συγγνώμη, εγώ θέλω να είμαι λίγο πιεστικός εδώ, γιατί έχω έναν γνώστη. Και αν διαβάζω και καλά, δεν συμφωνεί με όλες τις επιλογές. Δεν είναι ιεροτοτέμ, επειδή το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος και ο διοικητής της. Δεν είναι ιεροτοτέμ, επιδέχονται όλοι κριτικής. Εκτός αν έχουμε εγκαταστήσει υπεράνω κριτικής. Ρωτώ λοιπόν ευθέως. Λέτε εσείς αυτό. Ναι, αλλά την ίδια ώρα που δεν καταβάλλεται ο αναβαλλόμενος φόρος, μια χαρά αυξάνονται τα μερίσματα.
0: Ασφαλώς.
1: Προς τους μετόχους. Πώς μειώνεις την εξάρτηση από τη μη καταβολή του αναβαλλόμενου φόρου, όταν εσένα το πρώτο που σε ενδιαφέρει να μοιράσει το μοίρασμα, το μέρισμα σου μετόχους?
0: Μα γι' αυτό είπα ότι θα έπρεπε να έχει τακτοποιηθεί. Αυτό είναι κυβερνητική βούληση, που ίσως χρειάζεται μια μικρή νομοθετική ρύθμιση ή κάτι που θα έπρεπε να τακτοποιηθεί. Διότι πράγματι δεν είναι ωραίο να μοιράζεις κολοσσιαία μερίσματα και προμερίσματα πριν δεις αν υπάρξει μια κρίση να δίνεις και προμέρισμα, όταν υπάρχει μια τέτοια εκκρεμότητα με το ελληνικό δημόσιο. Έχετε δίκιο.
1: Άρα είναι πολιτικό, κατά τη γνώμη σας, το θέμα?
0: Νομίζω
1: εδώ.
0: Καθαρά.
1: Καθαρά. Πάω σε διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Μιχάλη Σαλά, επαφορμή του βιβλίου, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνεστε η συζήτηση έχει εκτραπεί καλώς εννοουμένος. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, εάν είστε έτοιμος απόψε και ξέροντας την αντίληψη, καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, έχετε αυταπάτη για το πώς είναι η αντίληψη του συντριπτικού κομματιού της κοινωνίας, καλώς ή κακώς, δεν το εξετάζω, στη λέξη τράπεζες, τραπεζίτες?
0: Ασφαλώς. Ξέρω ότι δεν είναι συμπαθής χώρος το τραπεζικό σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει ιστορία αιώνων, δεν είναι καινούριο.
1: Προφανώς. Αλλά λέω, μετά από 15 χρόνια πίεσης, αν έχει καλώς ή κακώς η αντίληψη αυτή?
0: Νομίζω ότι κάπου στη μέση είναι τα πράγματα. Διότι πράγματι υπήρχαν περίοδοι ή και τραπεζίτες οι οποίοι φέρθηκαν περισσότερο σαν χάρη, όπως λειτουργεί ο χάρος για να πάρει την περιουσία του άλλου επειδή ενδιαφέρεται κάποιος τρίτος. Υπήρξαν όμως και τραπεζίτες οι οποίοι βοήθησαν τους τόπους τους.
1: Αν σας ζητήσω λοιπόν να αποτιμήσετε το ρόλο των τραπεζών στο ελληνικό οικονομικό σχηματισμό και να πάρετε υπόψη σας και τις ανακεφαλοποιήσεις και, και τη μη καταβολή φόρου στο πλαίσιο της αναβαλλόμενης φορολογίας και τις ελλιπούς χρηματοδότησης, όπως λένε, της ελληνικής παραγωγής, πώς θα τον χαρακτηρίζατε σήμερα το ρόλο? Είναι καταρχάς ρόλος υποστηρικτικός της ελληνικής οικονομίας.
0: Νομίζω ότι είναι η στρατηγική σε γενικές γραμμές σε όλο το ευρωπαϊκό περιβάλλον και ιδιαίτερα στο ελληνικό λόγω της περιπέτειας που πέρασε. Νομίζω είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
1: Την κεντρική.
0: Δηλαδή, εκείνο που προέχει τώρα σε ένα τραπεζίτη είναι όχι σημαντικά πώς κάποια περιοχή θα βοηθηθεί για εξαγωγές και βελτίωση του εθνικού προϊόντος. Εκείνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι η διασφάλιση των κεφαλαίων και έχει δίκιο διότι καταθέτες έχει, η διασφάλιση των κεφαλαίων και τα κέρδη για τους μετόχους οι οποίοι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ξένοι. Άρα νομίζω ότι έχει χαθεί η ισορροπία εκείνη που οι τράπεζες είχαν ένα διπλό ρόλο, δηλαδή και να προστατεύσουν τους καταθέτες και να δώσουν κίνητρα αποταμίευσης και να βοηθήσουν τις εξαγωγές και να δημιουργήσουν αγορές για τα ελληνικά προϊόντα και να προωθήσουν κάποια βιομηχανική περιοχή. Αυτό δεν υπάρχει πια.
1: Να σας ρωτήσω, εσείς πώς αντιλαμβάνεστε το ρόλο του εκάστοτε κεντρικού τραπεζίτη σε κάθε χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν, δηλαδή ας υποθέσουμε, για να το πω χαρακτηριστικά, ο οπερατέρ πίσω από την κάμερα έχει ένα πολιτικό κόμμα, ανακοινώνει 5 προγράμματα οικονομικά. Περιμένω ότι ο πρώτος που θα βγει να είναι ο κεντρικός τραπεζίτης και να εμπλακεί σε διάλογο. Είναι δική του δουλειά αυτή?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση. Μήπως αυτή η οικονομετρία, και ρωτώ έναν άνθρωπο που την πολιτική την ξέρει από την καλή και από την ανάποδη, στην πολιτική παρά είναι με όρους στήρωσης, με αποτέλεσμα να χάνουμε τη δημιουργική πολιτική?
0: Δεν έχει σχέση η οικονομία.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Έχει σχέση με το ποιος είναι ο καθένας και τι θέση έχει και πόσο μπορεί ή ποια αντίληψη έχει το συνολικό σύστημα όπως διαμορφώνεται με τις διάφορες συνιστώσεις, ποια είναι η κοινή συνισταμένη για να βγει το ζουμί που βγαίνει. Άρα δεν είναι να πει κανείς ότι η Τράπεζα Ελλάδος λέει αυτό. Για παράδειγμα, ας πούμε, είχα εγώ και εξακολουθώ να έχω μια διαφωνία ότι θα πρέπει να αυξηθεί το επιτόκιο για να θεραπευτεί ο πληθωρισμός. Είναι ανοησία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το καταλαβαίνει και οποιοδήποτε απλός πολίτης που πάει στην αγορά. Δηλαδή, όταν έχεις έλλειμμα πολυπάσματα, όταν δεν έχεις φροντίσει να κάνεις αποθεματικά, όταν οι τιμές έχουν τραβήξει, πιστεύετε εσείς ότι αν κάθε 2-3 μήνες ανεβάζει 0,25 τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι ο αγρότης θα βρει φθηνό λίπασμα για να μπορέσει να καλλιεργήσει ανταγωνίσιμα προϊόντα που θα πάρει το εργοστάσιο να μεταποιήσει ή θα έχει μειωθεί η ενέργεια και το κόστος από τον περσικό κόλπο που θα χρησιμοποιήσει ο άλλος που θα πάρει το αμπυλόφυλλο ή από το ριζά το ρύζι για να κάνει κονσέρβα, ντολμά που θα πάει σε ένα τουριστικό ξενοδοχείο, ότι θα επηρεαστούν αυτά επειδή η Λαγκάρντ θα ανεβάζει επιτόκιο. Το μόνο που κάνει είναι μαζί με τις άλλες αυξήσεις να πιέζει κλπ. Ασφαλώς, εάν τα επιτόκια αντί για 0,25 και μισή μονάδα που επιβαρύνουν όπως προστίθεται τις υγιείς επιχειρηματικές μονάδες και ιδιαίτερα εκείνες που ξεκινάνε και έχουν φορτωθεί τα δάνειά τους για να δημιουργήσουν στο μέλλον την υπεραξία που χρειάζεται. Εκτός και αν πει κανείς ότι ξαφνικά, διότι είχε γίνει και στην Αμερική, είχε πάει το επιτόκιο σε κάποια φάση την περίοδο της κρίσης της ενεργειακής δεκαετίας του 70, είχε φτάσει το επιτόκιο στο 20% της κεντρικής τράπεζας. Εάν πάει βέβαια το επιτόκιο σε τέτοια ύψη, οπότε δεν μπορεί να δανειστεί κανένας, οπότε σταματήσουν να λειτουργούν οι αγορές, σταματήσουν να χτίζονται σπίτια, πάει η ανεργία στο 15% και 20%, ασφαλώς πληθωρισμός δεν θα υπάρχει, γιατί κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει και να υπήρχε.
1: Τον εξαφανίσαμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Νομίζω ήταν
1: σαφές αυτό που είπατε. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς τις βλέπετε τις τράπεζες σήμερα? Δηλαδή, ο κόσμος λέει έχει χαθεί η ανθρώπινη υπόσταση. Είναι και ειδικά για κάποιες ηλικίες, όσο και να εξοικειωθούν με την τεχνολογία, ο παππούς στην Αξώ, που πριν μερικές μέρες πλημμύρισε. Πρέπει να έχει εφαρμογή smartphone, που δεν ξέρει αν θα τη χρειαστεί. Ένα. Δύο. Μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Δημιουργείται μια ψηφιακή γραφειοκρατία. Θες 100 κινήσεις στο κινητό, κωδικό, 100 κωδικούς. Πιστεύετε ότι τελικά δεν χάνεται κάτι εδώ? Ένα, δύο, δεν κλείνουν καταστήματα? Είναι απλά το κατάστημα? Ή τώρα τελευταία ακούω γίνεται και μάχη να κλείσουν και τα ATM, να μειωθούν. Είναι μόνο αυτό? Διότι σε ένα χωριό φεύγει η εφορία, φεύγει η αστυνομία, φεύγει το ΚΕΚ, φεύγει το ΚΕΠ, φεύγει η τράπεζα, φεύγει το μηχάνημα της τράπεζας, άρα κατέβα στο κέντρο, στην Αθήνα. Σας ρωτώ λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό το μετασχηματισμό?
0: Αρνητικό.
1: Αρνητικό.
0: Είναι αρνητικό.
1: Θα σας πει κάποιος οικονομία κλίμακας, τι λέτε κύριε Σάλα?
0: Οικονομία κλίμακας, αλλά όπως προχωράει η τεχνολογία, στο τέλος δεν θα υπάρχουν ούτε απασχολούμενοι στις τράπεζες. Και ένας πολίτης, αν θέλει να συζητήσει με κάποιον, δεν θα μπορεί να κλείσει ραντεβού για να το συζητήσει.
1: Όχι, θα μπορεί. Πατήστε ένα, πατήστε δύο, πατήστε τρία.
0: Εντάξει, αλλά αυτό είναι τεράστιος ο χρόνος. Είναι πιο εύκολο να πάρεις ένα αεροπλάνο, να πας στην Αθήνα και να συζητήσεις. Εν πάση περιπτώσει, η υπερβολή σε κάθε περίπτωση, βεβαίως να υπάρξει μάζεμα του κόστους, βεβαίως να κουμποθεί ο κάθε εργαζόμενος και το κάθε κατάστημα να έχει μια στοιχειώδη παραγωγή που να καλύπτει τα έξοδά του, αλλά αν για ολόκληρη τη Μεσαρά, ας πούμε, δεν υπάρχει ένα τραπεζικό κατάστημα να εξυπηρετήσει τον κόσμο, νομίζω σε βάρος της τράπεζας θα εξελιχθεί στο μέλλον.
1: Ναι, αλλά την ίδια ώρα έχετε υπέρογγες χρεώσεις για κάθε κίνηση. Για κάθε κίνηση πια. Και γίνεται και μια διελκυστίδα. Φωνάζει ο κόσμος, λένε οι πολιτικοί, λένε οι τραπεζίτες, δεν αλλάζει αυτό. Αφήστε τη διαφορά spread χορηγήσεων καταθέσεων. Τι εικόνα είναι αυτή? Σας ρωτώ ευθέως.
0: Το θέμα των spread έχει διαμορφωθεί συνειδητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Μάλιστα.
0: Με παρεμβάσεις προετών, που νομίζω ότι είναι η πιο βίαιη αναδιανομή πλούτου που έχει γίνει ποτέ στην ευρωπαϊκή ιστορία. Διότι αν σκεφτεί κανείς ότι είναι 11 τρισεκατομμύρια ευρώ οι καταθέσεις των Ευρωπαίων, στην ουσία όπως είναι σήμερα η κατάσταση, αν ας πούμε υστερούν οι καταθέσεις τους κατά 2%, σημαίνει ότι χάνουν περίπου 200 δισεκατομμύρια το χρόνο. Στα 10 χρόνια που έχει επικρατήσει αυτή η κατάσταση, μιλάμε δηλαδή για περίπου 2-3 οι απώλειες από καταθέτες, συνταξιούχους που έχουν πάρει την αποζημίωσή τους και έχουν μπει κλπ. Είναι τεράστιο, η τεράστια η μεταφορά πλούτου από τους αποταμιευτές απλούς προς αυτούς οι οποίοι δεν είναι απλώς αποταμιευτές, αλλά είναι χρήστες των αποταμιεύσεων.
1: Πείτε μου και για αυτές τις χρεώσεις, τι λέτε?
0: Νομίζω ότι είναι χρεώσεις...
1: Για κάθε κλικ, ξέρετε, λέει ο κόσμος, λέει για κάθε κλικ πια πλήρωνε.
0: Νομίζω ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο περιοριστεί. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το ζω από κοντά, παρά το ότι και εγώ χρεώνομαι. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι δεν έχω την εξυπηρέτηση, όχι εγώ έχω, αλλά λέω γενικά για τον κόσμο. Δεν έχει την εξυπηρέτηση ούτως ώστε να καταλαβαίνει κάποιος ότι πράγματι του παρασχέθηκε μια υπηρεσία και πρέπει να πληρώσει για αυτή την υπηρεσία. Αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα.
1: Κύριε Σάλα, είναι τόσο απλό? Αν είστε στην περίοδο λήξης μιας απλής χρεωστικής κάρτας, πρώτον θα πρέπει να μπείτε στην τεχνητή νοημοσύνη, στο ρομπότ, να σας απαντήσει πότε θα κλείσετε ραντεβού. Δεύτερον, να πάτε στο ραντεβού. Και τρίτον, κάποια τραπεζικά πλέον ιδρύματα αρχίζουν να χρεώνουν και την αντικατάσταση της κάρτας που αυτοί σου έχουν βγάλει.
0: Δυστυχώς το
1: και μιλάμε για τον απλό κόσμο, έτσι, το μη δυνάμενο τώρα.
0: Το τραπεζικό σύστημα ακολουθεί τη διεθνή τάση, χωρίς να ακολουθεί η κοινωνία και η οικονομία μας στη διεθνή τάση. Άρα υπάρχει μια μεγάλη απόσταση και μεγάλη διάσταση. Αυτό έπρεπε να υπάρχει μια γέφυρα για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Νομίζω ότι κάπου έχω ακούσει ότι θα επιχειρηθεί κάτι να γίνει, αν και δεν το πιστεύω.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο των τραπεζών, γιατί θέλω να πάω λιγάκι ξανά στο παραγωγικό μοντέλο, αυτά που υπονοείτε στο βιβλίο σας, και μου κάνει εντύπωση ότι έχετε πιάσει και τον πρωτογενή τομέα. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω με αφορμή και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα το κλείσω πάλι με έναν τρόπο για το τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να έχει αλλάξει, να διορθωθεί. Θα σας ρωτήσω ευθέως αποτιμώντας. Αν ρωτήσετε έναν απλό πολίτη, είτε στην Αθήνα, στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο, που είναι τα 4-5 εκατομμύρια, αλλά είτε εκτός Λεκανοπεδίου, θα σου πει: την περίοδο των μνημονίων πήγαμε σε ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. οι οποίες βεβαίως υποστήκαν και αυτές τις ζημίες με τα κουρέματα. Παρ' όλα αυτά, ο ελληνικός λαός έβαλε πλάτη για αυτές. Το PSI δεν αφορούσε μόνο αυτές. Την πλήρωσαν και ιδίως οι μικροομολογιούχοι. Και όταν ήρθε η ώρα της ανάκαμψης, παρατηρούμε το δημόσιο νύπτει τα σχέδια του. Τραπεζικά στελέχη έχουν το ακαταδίωκτο νόμο ασυλία από τους πολιτικούς. Δεν επιστρέφουν έστω, πόσα έχουν επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο οι τράπεζες από αυτή την περίφημη ανακεφαλοποίηση. Άρα σου λέει ο πολίτης, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Το σύστημα στη χώρα πέρα από όλα τα άλλα είναι για τους τραπεζίτες και τους μετόχους. Ναι, πώς το ακούτε?
0: Είναι παγκόσμιο το μοντέλο, το ίδιο είναι και στην Αμερική. Θα πω όμως το εξής, γιατί έχει σημασία. Όταν έγινε το PSI, χάθηκαν ομόλογα από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμυρίων, όπως και από τα ασφαλιστικά ταμεία. Mm-hmm. Οι απώλειες αυτές των τραπεζών καταγράφηκαν στις μετοχές και στα κεφάλαιά τους. Διαγράφηκαν κεφάλαια και οι μέτοχοι έχασαν τις περιουσίες τους. Το δημόσιο δανειζόμενο υποκατέστησε τη ζημία του κεφαλαίου και έβαλε τα χρήματα. Δηλαδή αυτά που διέγραψε και τα γλίτωσε και ήταν υπέρ του Έλληνα φορολογούμενου, που ήταν σε βάρος των τότε μετόχων και επενδυτών σε ομόλογα αλλά και μετόχων των τραπεζών, τους τα στέρισε, εξυπηρετήθηκαν στο εξωτερικό και υποκατέστησε για τη λειτουργία των τραπεζών τα χρήματα, το κεφάλαιο το τραπεζικό. Οι Έλληνες επενδυτές, οι Έλληνες μέτοχοι από τις τράπεζες έφυγαν δι' αυτού του τρόπου, έχασαν τις μετοχές τους. Στη συνέχεια υπήρξαν πρόσθετες ανακεφαλοποιήσεις και ρυθμίσεις με το σύστημα Ηρακλής, μια σειρά βοήθειας. Όπως επίσης και τα χρήματα που είχε δώσει ή δανείσει το δημόσιο και εξυπηρετήσει μετατράπηκαν σε μετοχές οι οποίες έγιναν σε ελάχιστες αξίες κλπ. Δεν ήταν όμως Έλληνες επενδυτές πια και μέτοχοι στις τράπεζες. Αυτοί που ευνοήθηκαν ήταν αυτοί που πήραν τις τράπεζες. Διότι εξυπηρέτησε το δημόσιο, έριξαν οι τιμές, έγιναν συνελεύσεις, μηδενίστηκαν οι αξίες και των μετοχών του δημοσίου, προκειμένου με πολύ λιγότερα κεφάλαια να μπουν οι ξένοι και να κληρονομήσουν τις ελληνικές τράπεζες.
1: Άρα η πλάτη μπήκε και στην ουσία εμφανίστηκε όλο αυτό το σύστημα που περιγράφεται να το καρφωθεί.
0: Δεν ευνοήθηκαν δηλαδή κανένας Έλληνας, ίσα-ίσα έχασε την περιουσία του.
1: Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Τι λέει ο Μιχάλης Σάλλας για τη συζήτηση των funds και των servicers πάνω στα κόκκινα δάνεια?
0: Νομίζω ότι υπάρχει μια βελτίωση την οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε, διότι οι servicers αγόρασαν τα δάνεια και αγόρασαν, ας πούμε, χονδρικώς κάποια δάνεια.
1: Καθάρισαν όμως και αρκετές τράπεζες μη ελληνικών συμφερόντων πλέον.
0: Καθάρισαν από τις εγγύησεις του δημοσίου.
1: Είναι όλα από καλά σύστημα, στα funds και τα services στο σύστημα. Ο Έλληνας υπερβολικός να φωνάζει?
0: Όχι καθόλου.
1: Α.
0: Δικαιούται και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Βλέπετε καταχρήσεις και καρτέλ.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις οποίες τα funds αντιμετωπίζουν την κατάσταση πολύ ορθολογικά. Υπάρχουν και περιπτώσεις τα οποία δεν έχουν τα στοιχεία να δώσουν εξτρέ σε αυτό που ζητάει να πληροφορηθεί πώς κατέληξε το δάνειό του σε αυτό το ύψος. Ή βλέπουμε να υπάρχει κάθε μήνα εκτοκισμός ακόμα και των τόκων των μηνών που χρεώθηκαν.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή που είναι εκτός και του συμβολαίου λήψης ενός δανείου κλπ. Άρα ορθώς παρενέβη η πολιτεία σήμερα. Εγώ έχω ορθογραφήσει για το θέμα πριν από χρόνια. Και είχε συμφωνήσει και κατά κάποιο τρόπο μέρος του πολιτικού συστήματος, αλλά και κάποιοι υπουργοί, ότι έχω δίκιο σε αυτό που λέω, ότι θα πρέπει να ζητώνται το εξτρέ, να δικαιολογείται, δεν μπορεί να γίνεται εκτοκισμός πάνω σε εκτοκισμό κλπ. Σήμερα νομίζω ότι το επαναφέρει ο Πιερακάκης και καλά κάνει.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να έρθω λιγάκι σε αυτό που δίνεται ιδιαίτερο βάρος στο βιβλίο σας. Είναι αυτός ο υδροκεφαλισμός του αθηνοκεντρικού κράτους, για την ακρίβεια δεν είναι καν αθηνοκεντρικό, είναι ένα στενό τρίγωνο στην Αθήνα, λέω εγώ, και πολύ φοβούμαι ότι φτιάχνεται και μία πόλη μέσα στην πόλη χωριστή για 30.000 έχοντες και κατέχοντες, υπόλοιποι έξω από το τείχος. Ενώ αυτά που γίνονται στο παράλληλο μέτωπο, ναι, των Αθηνών. Ωραία. Όχι ωραία, ωραία αυτή είναι μια διαπίστωση. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς θα πας σε μια ισορροπημένη ανάπτυξη όταν, όπως είπαμε, κλείνουν ταχυδρομεία, τράπεζες, σχολεία, εφορίες στην Ήπεθρο και όταν αυτή την Ήπεθρο που εσείς ζητήσατε προϊόντα, μη έχοντας στρατηγική χωροταξίας, η δημόσια και η ιδιωτική γη περιορίζεται, διότι στην Ελλάδα όπου δει μπαίνει ανεμογεννήτρια, μπαίνει φωτοβολταϊκό, το οποίο φωτοβολταϊκό, λένε οι επιστήμονες, αλλάζει και το μικροκλίμα της γης. Πώς θα παράξετε προϊόντα λοιπόν χωρίς στρατηγική?
0: Ναι, είναι τεράστια η γη η οποία μπορεί να παράξει προϊόντα. Δηλαδή νομίζω το ισοπεδωτικό μπαίνουν φωτοβολταϊκά και πού θα βάλουμε.
1: Δεν μπαίνουν. Έχετε πάει στο Θεσσαλικό κάμπο να δείτε?
0: Μπαίνουν.
1: Να σας πω και για τα data centers. Συμφωνώ. Που λέμε που δεν έχουμε νερό και κάνουμε γίγα data centers που θέλουν νερό.
0: Όταν γίνουν θα τα συζητήσουμε.
1: Α.
0: Δεν.
1: Έχετε μία
0: επίθεση. Ναι, πολλά λέγονται. Από εξαγγελίες η Ελλάδα είναι πάντα πλούσια. Από έργα δεν είναι.
1: Mm-hmm. Για ελάτε,
0: αλλά
1: λοιπόν,
0: εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν φταίνε τα φωτοβολταϊκά. Το γεγονός ότι ο λακωνικός κάμπος που είναι γεμάτος πορτοκαλαιώνες, δεν έχουν γίνει δύο εργοστάσια που θα κρατούσαν και ανθρώπους εκεί και επιστήμονες για να κάνουν σκόνη ή να κάνουν οτιδήποτε τα πορτοκάλια για να γίνονται χυμοί, αντί να φέρνουμε τη σκόνη χυμό από τη Βραζιλία για να κατασκευάζουμε.
1: Και με Μερκοσούρ ακόμη περισσότερο τώρα.
0: Νομίζω υπάρχουν και σύγχρονα προϊόντα, υπάρχουν υδροπονίες που μπορεί τη μισή γη να την δημιουργήσουν και να κάνουν διπλάσια παραγωγή προϊόντων, ειδικά παραγόμενα για κατηγορίες πολιτών. Η χώρα έχει τεράστιες δυνατότητες. Χρειάζεται όμως αποφασιστικότητα. Ένα μεγάλο, κατά την άποψή μου, λάθος,
1: ναι,
0: ήταν το γεγονός ότι όταν ξεκίνησαν το 82 οι χωματερές, έπρεπε οι επιδοτήσεις να μην πηγαίνουν για την απόσυρση προϊόντων, αλλά να πηγαίνουν στη μεταποίηση και μέσω της μεταποίησης να πηγαίνουν από τη μεταποίηση, από τη βιομηχανία στον αγρότη, μέσω της κάλυψης τιμής. Αυτό θα δημιουργούσε και βιομηχανία, άσχετα το πώς θα εξελισσόταν στο μέλλον. Η Ελλάδα ξεκίνησε στραβά στην Ευρώπη.
1: Μου σας παρακαλώ, σήμερα μπορεί να αναστραφεί αυτό το κλίμα? Είναι εύκολο?
0: Ασφαλώς μπορεί. Μπορεί να αναστραφεί, αλλά δεν μπορούμε να το λύσουμε συζητώντας έτσι σε μια συζήτηση, σε μια εβδομάδα και σε ένα χρόνο. Θέλει να καθίσουν ομάδες κάτω, να σεβαστούν τις περιφερειακές οργανώσεις της χώρας και να δούνε τι, και να συμβουλευτούν και ξένα ιστιντούτα μεγάλα, ούτως ώστε να ξαναστήσουμε επικοδομητικά τον αγροτικό τομέα της χώρας.
1: Με την εμπειρία την πολύχρονη που έχετε, αν σας πει κάποιος, ορίστε μου κύριε Σάλα, ποιοι είναι οι 4-5 πυλώνες πάνω στους οποίους η χώρα με ένα στρατηγικό σχέδιο, σε αυτές τις συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού και νέων τεχνολογιών, μπορεί να πορευτεί? Διότι ακούω ότι τα κόμματα, ιδίως προεκλογική περίοδο, για όλα έχουν μέτρα, για όλα έχουν πρόγραμμα, τελικά δεν έχουν για τίποτα. Ακούτε ταμπελοποιημένα πρωτογενής τομέας, μεταποίηση, τριτογενής, τουρισμός, καθαρίσαμε. Εσείς πιστεύετε ότι η χώρα, φαντάζομαι, δεν έχει σε όλα συγκριτικά πλεονεκτήματα? Ποιοι είναι αυτοί οι πυλώνες που
0: ενεργειακά έχουμε?
1: Ενεργειακά.
0: Ενεργειακά έχουμε χωρίς καμία εμβολία. Δυνατότητα μετατροπής, ισχυροποίησης της μεταποίησης έχουμε. Δεν υπάρχει επίσης καμία εμβολία. Εκμετάλλευση της γεωγραφικής μας θέσης έχουμε. Χρήση στρατιωτικού εξοπλισμού κάνουμε. Επομένως θα μπορούσαμε και εκεί να είναι ένας πυλώνας που θα δημιουργούσε τεχνολογία, υποδομή, για να μπορέσουμε να έχουμε και δικά μας οπλικά.
1: Βλέπετε η Τουρκία?
0: Όπως και η Τουρκία. Υποστηρικτικά συστήματα, διότι επιστήμονες έχουμε. Άρα λοιπόν είναι προφανείς οι άξονες στους οποίους θα μπορούσε να στηριχθεί ένα σχέδιο για το μέλλον. Όπως επίσης χάνονται τεράστιες ποσότητες νερού. Λέμε έβρεξε στο Καστέλι χθες βράδυ, έκανε κατακλυσμούς, αλλά χάθηκε το νερό. Όπως χάθηκε και στο Θεσσαλικό κάμπο. Δεν υπάρχει ανακύκλωση. Τα καζανάκια που χρησιμοποιούμε, δεν υπάρχει ανακύκλωση. Το καζανάκι που χρησιμοποιούμε, όλη η Ελλάδα είναι πόσιμο νερό. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα. Αυτά έπρεπε να είχαν λυθεί προπολού. Ο Καραμαλής έφτιαξε τα φράγματα, έφτιαξε τον Μόρνο, έφτιαξε μια σειρά πραγμάτων. Και κάποιες προσπάθειες είχαν γίνει την εποχή που ήταν ο Λαλιώτης Υπουργός Δημοσίων Έργων, κάποιες. Νομίζω όμως ότι πρέπει με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα να ασχοληθούμε με όλο το φάσμα του νερού και των υποδομών στη χώρα.
1: Η Κρήτη.
0: Η Κρήτη έχει μεγαλύτερες δυνατότητες. Διότι έχει μεγάλο μέρος ενεργού πληθυσμού που είναι στην αγορά, ασχολείται και λόγω τουρισμού και λόγω τροφοδοσίας και λόγω αγορών και λόγω προϊστορίας. Έχει τις δυνατότητες και έχει ανθρώπους για να μπορέσουν να βάλουν μπροστά μηχανές για την αλλαγή ενός μοντέλου. Εάν μπορέσει να υπάρξει από την πολιτεία μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις περιφερειακές αρχές, στην περιφέρεια, οι Κρήτες μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες για να σχεδιάσουν μια Κρήτη πολύ καλύτερη. Αλλά χωρίς την υποστήριξη της κεντρικής εξουσίας δεν μπορεί να γίνει.
1: Κύριε Σάλα, θέλω να πάμε σε μια τελευταία διακοπή. Θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής που θέλω να πιστεύω ότι απόψε, πέρα από το ότι βγάζει πολλές ειδήσεις και ιστορικού περιεχομένου, ανοίγει ένα παράθυρο σκέψης και στην τελική εξητάρει και πολύ κόσμο να αντιληφθεί τι λέει ένας από τους θεσμικούς τραπεζίτες τριών δεκαετιών για το πώς η οπτική του είναι για τη χώρα και όχι μόνο. Σύντομη διακοπή. Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος μια συζήτηση με τον κύριο Μιχάλη Σάλα. Σας άκουγα που λέγατε ότι η χώρα έχει αυτές τις δυνατότητες και η κοινωνία. Τρίπλα στο Μιχάλη Σάλα. Εδώ οι τράπεζες φοβούνται τα νοικοκυριά. Πώς να προχωριστώ το στεγαστικό τους, για παράδειγμα, όταν φρενάρουν στεγαστικά και καταναλωτικά, αλλά κυρίως στεγαστικά, εντάξει, ο εταιρικός δανεισμός απογειώνεται. Πώς ένα νέο ζευγάρι. Καταρχάς πώς να γίνει ζευγάρι και μετά πώς να κάνει και παιδί. Ακόμη και οι τράπεζες δεν θα έπρεπε να συμβάλλουν σε αυτό, κύριε Σάλα.
0: Δεν είναι εύκολο για τις τράπεζες. Πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα, διότι δεν πρέπει να ξαναγίνει το ίδιο λάθος. Πρέπει ο μισθός να μπορεί, εάν υπάρχει βοήθημα από το κράτος που συμπληρώνει το μισθό, ναι, οι τράπεζες πρέπει να ανταποκριθούν. Εάν όμως, ξεκάθαρα το λέω, δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια βοήθεια, δεν νομίζω ότι εγγνώστης μία τράπεζα, βλέποντας αδυναμία εξυπηρέτησης ενός δανείου, να θυσιάσει καταθέσεις που μπορεί να έχουν τεράστιες συνέπειες για τη χώρα και να δώσει δάνεια εκεί που ξέρει ότι δεν μπορούν να επιστραφούν.
1: Μάλιστα. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό που είπατε. Παραγωγικότητα. Έχω την τελευταία έρευνα, την έχετε υπόψη σας εσείς, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, του ΚΕΦΗΜ. Λέει, η οικονομία παράγει 10% λιγότερο από το 2009, σήμερα, το 2026. Πώς λοιπόν να αλλάξεις αυτή την αντίληψη, θα σας πω, με περιπτώσεις τύπου ο ΠΚΠΕ, διότι δεν είναι μόνο ότι λύνεις με μαύρο χρήμα σε αυτούς που δεν το δικαιούνται ένα ζήτημα μηνιάτικου, είναι πώς διαποτίζεις αυτό που περιγράφατε ως ύψη διαφθορά και παρακμή από τα ανώτατα κλιμάκια μέχρι κάτω. Δηλαδή, μαζί δεν τα φάγαμε, αλλά θα είσαι συνένοχος. Λίγο, ένα κομματάκι, άρα θα είσαι υπόλογος. Μπορεί έτσι να φτιάξεις παραγωγικό μοντέλο?
0: Ναι, μπορεί, αλλά θέλει υπομονή. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχουν αυτό που λέτε το φαινόμενο, δεν το βλέπουμε καθημερινά. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια. Δεν μπορεί να. Δηλαδή, θα πρέπει τομείς που έχουμε βασικά ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, η Ελλάδα θα πρέπει να το κυνηγήσει. Δεν βλέπω άλλο δρόμο.
1: Φέρνει ψήφους. Ξέρετε τι ψήφους φέρνει αυτό το πελατειακό, ναι, σύστημα ακόμη και νομής επιδοτήσεων. Δηλαδή, κύριε Σάλα, τώρα μισό λεπτό, επειδή είστε κριτικός. Πώς σας φαινόταν στο δικό σας γραφείο να ακούτε ότι η Κρήτη έχει φτάσει 9 εκατομμύρια εγώ πρόβατα? Στην ουσία δηλαδή ήθελε βοσκοτόπους τρεις φορές η Κρήτη. Πώς τα ακούγατε αυτό και τι καταλαβαίνατε, όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά και για το πολιτικό σύστημα?
0: Σε μια πελατειακή δημοκρατία όλα μπορεί να τα ακούσεις.
1: Πελατειακή δημοκρατία.
0: Ναι, γιατί έχουμε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Άλλωστε, ο χρόνος στην Ελλάδα είναι ο εκλογικός χρόνος. Είναι ο χρόνος του κάθε κόμματος, της κάθε κυβέρνησης. Η Ελλάδα έχει ανάγκη μακροπρόθεσμων προγραμμάτων, όπου και υπάρχουν και βασικά ζητήματα τα οποία κατά την άποψή μου έπρεπε δημοψηφιστικά να κλείσουν σαν στρατηγικές, ούτως ώστε να μην μπορεί κάθε κυβέρνηση ή ο κάθε υπουργός να αλλάζει το τι έκανε ο προηγούμενος. Τουλάχιστον κάποιο μίνιμουμ που έχει να κάνει με τις βασικές σταθερές πάνω στις οποίες θα στηριχτεί ο τόπος. Πρέπει να είναι δεκαετής, δεκαπενταετής, εικοσαετής. Όπως βλέπω συμφωνούν για τα θέματα των στρατηγικών εξοπλισμών. Θα πρέπει να γίνει και σε μια σειρά άλλων πραγματών. Δεν γίνεται. Όπως βλέπετε υπάρχει και συγκρουσιακό σε ευρεία κλίμακα υπάρχει συγκρουσιακή αντίληψη. Όχι μόνο στο πολιτικό σύστημα, αλλά και στην ελίτ, να το πω με κάποιο κόμψο τρόπο.
1: Άρα, αν είναι πελατειακή δημοκρατία, το σύστημα το πολιτικό έχει χαρακτηριστικά, δεν λέω κάτι φοβερό, πελατειακό.
0: Αποκλειστικά.
1: Μάλιστα. Οι τραπεζοκράτορες είναι πελατειακοί. Έχουμε φαινόμενα ανθρώπων που έχουν τράπεζες για να βολεύουν οι μετέρους και όλοι μαζί ως μοχλός πίεσης να χρησιμοποιούν ακόμη και κοινοτικά χρήματα, θα σας πω αυτά που λέει ο κόσμος, ή τις μεγάλες μοιρασιές, έχω και τράπεζα, έχω και μέσο ενημέρωσης, έχω και κατασκευαστική εταιρεία, έχω και χρηματιστηριακή εταιρεία. Δηλαδή αν είναι πελατειακό όλο το άλλο σύστημα, οι τράπεζες δεν λειτουργούν πελατειακά. Δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι.
0: Δεν είναι στο ίδιο τσουβάλι.
1: Ναι, αλλά ρωτώ.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Εκείνο όμως που υπάρχει ως εγγύηση είναι το γεγονός ότι έχουν μεγάλους ελέγχους, σοβαρούς ελέγχους και συχνούς ελέγχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον SSM. Και είναι ένας δείχτης μια σπίδα μεγάλης προστασίας, διότι εκείνο που προέχει είναι μη δημιουργηθεί κάποια τρύπα που να δημιουργήσει πρόβλημα και σε καταθέτες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν έχουμε τέτοιο φόβο, διότι οι υπερβολές στις τράπεζες, ακόμα και ιδιοκτήτης να είναι κάποιος ο οποίος συνδέεται με κάτι άλλο, δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί το τραπεζικό σύστημα όσο ενδεχόμενα νόμιζε στην αρχή που το απέκτησε. Άρα, διότι οι περιορισμοί είναι πολύ σοβαροί και πολύ αυστηροί.
1: Άρα και η συζήτηση του τελευταίου διμήνου, ότι υπάρχει καμπανάκι απ' έξω προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τις ελληνικές, τις συστημικές τράπεζες, για ενδεχόμενη υπερέκθεση δανεισμού σε μεγάλες εταιρείες, θεωρείτε ότι μπορεί να είναι και ένα άλλο παιχνίδι να μην απηχεί την πραγματικότητα στην ουσία?
0: Μπορεί να μην απηχεί την πραγματικότητα.
1: Να παίζονται άλλα παιχνίδια.
0: Ως ένα βαθμό μπορεί να είναι έτσι μεν, αλλά να πούμε και το εξής.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι έχω την αίσθηση ότι δεν βλέπω και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον ελληνικό, από ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, αν εξαιρέσει τα ακίνητα και τον τουρισμό, να ενδιαφέρεται για άλλες επενδύσεις. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να είναι γραφειοκρατία.
1: Τι εννοείτε με αυτό? Τι προσπαθείτε? Κάτι προσπαθείτε? Ναι, ναι, κάτι προσπαθείτε να πείτε πίσω από αυτό?
0: Δεν προσπαθώ. Θα πω ότι και το επιχειρηματικό ενδιαφέρον είναι περιορισμένο για να απορροφηθούν κονδύλια. Έτσι λοιπόν δεν είναι ότι οι τράπεζες πρέπει να δώσουν κονδύλια, είναι υποχρεωμένες να δώσουν κονδύλια. Δίνουν κονδύλια εκεί που μπορούν να απορροφηθούν και εκεί που πιστεύουν ότι μπορούν να επιστραφούν τα χρήματα όταν αυτά είναι δανεικά. Η ουσία είναι ότι δεν έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις σε τέτοια κλίμακα που να δημιουργούνται κίνητρα σε επιχειρηματίες να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους. Επομένως, βλέπουμε ας πούμε να μην υπάρχει ενδιαφέρον για να γίνει κάποιο άλλο έργο, ας πούμε να γίνει ένα μεγάλο ψυγείο ή ένα μεγάλο center, το οποίο θα, logistics center, το οποίο να εξυπηρετήσει ας πούμε μια ευρύτερη περιοχή, όπως είναι το Ηράκλειο, ή να εξυπηρετήσει σε ψυγεία και να μπορεί το κάθε ξενοδόχος να μπορεί να πάρει με φθηνό τρόπο να αποθηκεύσει, να κάνει, να δείξει κλπ. Δεν υπάρχει το ενδιαφέρον αυτό, ούτως ώστε όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι υπαρκτό, στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Άρα αυτή η αποδομή...
0: Γιατί η υποδομή δεν υπάρχει.
1: Γιατί η υποδομή δεν υπάρχει. Άρα στην ουσία αυτός ο απαρφανισμός παραγωγικά από βιομηχανοποίηση είναι, θεωρείται, και η μεγαλύτερη αιτία της συρρήκνωσης της πάλε ποτέ εξωστρέφειας.
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείτε σε αυτό?
0: Απολύτως. Ναι.
1: Ναι, αλλά δίπλα σας έχετε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έναν γείτονα λόγω γεωγραφίας, επανέρχομαι σε αυτό που, που λέτε, ο οποίος έχει μια βαριά, σκληρή, αναθεωρητική ατζέντα, έτσι βλέπει τον κόσμο. Δεν θα μπούμε στα παπούτσια του, γιατί έτσι τον βλέπει. Αυτή η αναθεωρητική ατζέντα και με όρους δημογραφίας, κυρίως με όρους οικονομίας και με όρους στρατιωτικούς, έχει απέναντί της την Ελλάδα, εξαντικειμένου την έχει. Τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Εδώ τι έχετε να πείτε?
0: Αν δεν αλλάξουμε ρότα, είμαστε σε επικίνδυνη φάση. Δηλαδή, ανησυχώ ότι το 2050 η Τουρκία θα μας έχει περάσει σε όλα τα επίπεδα. Αλλά το γεγονός ότι ήδη μας έχει περάσει στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι μια τραγωδία. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς θα το αντιστρέψουμε αυτό, διότι κακά τα ψέματα οι Τούρκοι από το 2000 έχουν βάλει σαν πρώτη προτεραιότητα την ανταγωνιστική οικονομία και την ακολουθούν πιστά. Οργανώνονται και οργανώνουν δομές για να γίνονται επενδύσεις. Έλυσαν το πρόβλημα των εξοπλισμών τους σε σημαντικό βαθμό με επενδύσεις δικές τους, με επενδύσεις Τούρκων. Στην Ελλάδα εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά λεφτά Ελλήνων στο εξωτερικό.
1: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, υπάρχει μια αντίληψη στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα, όχι τωρινή, χρόνια, ακόμη και την περίοδο που ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου άρθρωνε έναν λόγο πάνω στα εθνικά θέματα σε συνέχεια του ρόλου που είχε αρθρώσει και η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, δηλαδή η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Σήμερα πολλοί λένε στη χώρα, θα σας πω τι λένε, ότι ένα προτεκτοράτο είμαστε, μην την ψάχνουμε τώρα, που αλλάζει απλά το πολιτικό προσωπικό. Άλλωστε οι εμφανίσεις διπλωματικών αντιπροσώπων στον τρόπο που μιλούν και στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό δεν περιποιεί τιμή, η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως, υπάρχει μια άποψη ότι έτσι είναι τα πράγματα, δεν αντιστρέφονται, μήπως πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο φιλανθρωπίσεις της χώρας για να περνάμε ήσυχα και καλά, ήρεμα, και δεν βαριέσαι βρε αδερφέ, ας κάνουμε και τα deal. Τι έγινε τώρα, 1, 2, 3 μίλια παραπάνω παρακάτω? Μην πάμε σε πόλεμο, γιατί τον πόλεμο η αλήθεια είναι κανείς δεν τον θέλει. Κανείς άνθρωπος. Και να πάμε σε μια λογική, το λέει ωραία ένας θεωρητικός, είναι η περίφημη ναταβρουμενάκηδες απροϋπόθετα.
0: Είναι τρομερή θεωρία.
1: Για πείτε μου.
0: Εν πάση περιπτώσει, όχι. Νομίζω ότι πρέπει να. Δεν, η χώρα δεν μπορεί να γίνει να φιλανδοποιηθεί. Η χώρα είναι στον πυρήνα της Ευρώπης. Είναι μια μεσαία ευρωπαϊκή χώρα, αλλά στο κρισιμότερο σημείο της Ευρώπης και θα πρέπει να βάλει όλα της τα μυαλά να δουλέψουν ούτως ώστε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας. Θέλουμε 10 χρόνια. Δεν είναι απλό. Αυτά που λέμε να πούμε πώς θα είμαστε το 30, χρειάζεται να πούμε πώς θα είπαμε, όπως λέει και ο Μητσοτάκης, το 30, αλλά πρέπει να πούμε ότι από σήμερα καθόμαστε για να δούμε πώς θα είμαστε το 2050. Διότι φιλανδοποίηση της χώρας σημαίνει καταστροφή της χώρας. Εμείς είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε τις συμμαχίες μας, έχουμε το ΝΑΤΟ, πρέπει να φτιάξουμε τις δικές μας δυνάμεις για τη δική μας αυτοδυναμία, διότι χωρίς τη δική μας αυτοδυναμία δεν θα έχουμε τη βοήθεια που χρειάζεται. Υπάρχουν όμως τα κίνητρα, και η Ευρώπη έχει δείξει τον καλύτερό της σε αυτό, με εξαίρεση τις αποφάσεις των μνημονίων, έχει δείξει τον καλύτερό της σε αυτό απέναντι στην Ελλάδα. Και έχουν πληρώσει Ευρωπαίοι πολίτες για να διατηρείται ένα επίπεδο επιβίωσης και διαβίωσης των Ελλήνων. Άρα λοιπόν, εμείς θα πρέπει να μείνουμε πιστοί στις συμμαχίες μας, να μείνουμε πιστοί εκεί που έχουμε ενταχθεί στην Ευρώπη, και να κοιτάξουμε να δούμε πώς θα επιταχύνουμε ένα μοντέλο εκμεταλλευόμενοι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.
1: Πιστή θα σας πει κάποιος, όχι όμως δεδομένη.
0: Όχι δεδομένη.
1: Διότι άμα έχεις ως Γερμανία ή ως Κομισιόν deal με την Τουρκία ή Ιταλία μέσω Παρίσακτων, τελικά πιο safe και αυτονομία, ένα και δύο. Το κρίσιμο για σας λοιπόν είναι ή δεν είναι αν η χώρα ως πολιτικό σύστημα, ως οικονομικό κεφάλαιο elite, πείτε το, και ως κυρίαρχες τάξεις έχουν ή δεν έχουν τέτοια αντίληψη? Γιατί κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχει και ένα κομμάτι αυτής της elite που να λέει ότι άστε τώρα κύριε Σάλα, ας τα βρούμε με τον απέναντι να κάνουμε δουλειές και ας τις επόμενες γενιές, δεν βάργες.
0: Ναι, δεν συμφωνώ εγώ με αυτό. Εγώ λέω ότι το πιστή σε μια συμμαχία δεν σημαίνει ότι είμαι δούλος της συμμαχίας. Την άποψή μου θα την πω. Την άποψή μου θα την παλέψω. Για να την παλέψω όμως πρέπει να την προετοιμάσω. Για να την προετοιμάσω πρέπει να μιλήσω με άλλους πριν την εμφανίσω. Πρέπει να τη σχεδιάσω σωστά. Αυτό στην Ελλάδα χρόνια δεν γινόταν. Πρέπει να ξεκινήσει να γίνεται. Ως ένα βαθμό προσπαθεί να το κάνει η κυβέρνηση, αν και είναι πολύ περιορισμένα. Δεν κάνει αυτό που κατά την άποψή μου έπρεπε να κάνει. Αλλά δεν είμαι στην κυβέρνηση εγώ. Αν όμως προσπαθήσει να το κάνει, νομίζω ότι θα βοηθηθεί από ολόκληρο τον κόσμο τον παραγωγικό. Πρέπει να μπούμε σε ένα άλλο καλούπι, σε ένα άλλο δρόμο, μέσα στην Ευρώπη. Δεν πάμε εμείς. Ανταγωνιστικά θέλουμε να βγούμε στην Ευρώπη, όχι εχθρικά, ούτε δουλικά. Θα πρέπει να συμβάλλουμε στην παραγωγή την ευρωπαϊκή με τα πλεονεκτήματα, τα συγκριτικά που έχουμε.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω. Πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό που έσπρωξε, το υπενιχτήκατε, να φτάσετε σε ένα βιβλίο αποτυπώνοντας σκέψεις από δημόσιες παρεμβάσεις όλες αυτές τις δεκαετίες, αλλά γιατί τώρα αισθάνεστε ότι είναι οριακές οι καταστάσεις για την Ελλάδα?
0: Νομίζω ότι έπρεπε μετά πια και την περίοδο των μνημονίων, διότι δεν θα ήταν και σκόπιμο να το βγάλω εποχή που υπήρχαν ακόμα μνημόνια. Το βιβλίο αυτό είναι προϊόν 10.000 τόσο, 10-11.000 σημειώσεων που κράτησα από το Φεβρουάριο του 1980 μέχρι σήμερα. Και είχα απόψεις, οποίες αναθεωρούσα σε διάφορους καιρούς, συμμετείχα σε κάποιες αποφάσεις, έβλεπα ότι έκανα λάθος, άλλαζα τη σημείωση μου και τόνιζα ότι εδώ έχει γίνει λάθος, έπρεπε να έχει γίνει έτσι. Το έχει γίνει έτσι, το κράτησα για ενδεχόμενα αν μπορέσω να βγάλω ένα δεύτερο βιβλίο που να το πώς πρέπει να γίνει μέχρι το 2050, κατά την ταπεινή μου άποψη. Έπρεπε όμως κάποιος να καταγράψει και νομίζω ότι μακάρι να υπάρξει και άλλος. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που να αξιολογείται η οικονομική πολιτική 50 χρόνων, να αξιολογείται το πολιτικό σύστημα, να αξιολογείται η κοινωνία της περίοδου και συγχρόνως το πώς εξελισσόταν το διεθνές περιβάλλον. Ένα τέτοιο ιστορικό κείμενο δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν. Δεν λέω ότι είναι το επιτυχημένο. Λέω αυτό που μπόρεσα να γράψω εγώ με βάση τις σημειώσεις μου, αυτό έβγαλα.
1: Εγώ κρατώ και με βάση το ρόλο που παίξατε στη διαμόρφωση επί τρεις και δεκαετίες σε οικονομικές επιλογές της χώρας. Δεν ήσασταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Θέλω λοιπόν πριν σας αποχαιρετήσω, αν είστε έτοιμος, να μοιραστείτε μία στιγμή στα δύσκολα με το ευρύ κοινό. Στα δύσκολα, μεταξύ μας αλλά στο ευρύ κοινό, στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων στην πατρίδα, τι είναι αυτό που σας σόκαρε σε βαθμό αντίληψης του κινησμού, είτε αφορούσε εξωτερικό παράγοντα είτε εσωτερικό? Υπάρχει κάτι που λέτε, ρε παιδί μου, αυτό, εντάξει, έχω δει και έχω δει ως τραπεζίτης, έχω δει και συναδέλφους τι κάνουν, αλλά αυτό πια υπήρξε?
0: Υπήρξε. Α, θα το πω με τη θετική του πλευρά, διότι το αρνητικό το
1: να
0: έχουμε αφήξει.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καταρχήν, ας πούμε, είχε ενοχλήσει πάρα πολύ, διότι δεν ήταν η τεχνοκρατική ανεπάρκεια που εξηγώ στο βιβλίο της Τρόικα, η οποία μας οδήγησε σε ένα κόστος που ξεπερνούσε τα 600 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα, ούτε για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μπόρεσε να εφαρμόσει κάποια πράγματα και να υποκαταστήσει το μνημόνιο. Όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στον Ουίλσον, τον Πρωθυπουργό από το Εργατικό Κόμμα στην Αγγλία, είχαν συμφωνήσει να πάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να βάλει τάξη στην Αγγλία, όταν η Θάτσερ που είχε έρθει και ήταν Πρωθυπουργός, της ετέθησαν οι όροι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Θάτσερ απήντησε, αυτά μπορώ να τα κάνω και μόνη μου, δεν σας χρειάζομαι. Αυτά λοιπόν που υπέδειξε λογικά και λέγαμε ότι είναι υποδείξεις της Τρόικα κλπ. Κάποια από αυτά έπρεπε να τα είχαμε κάνει μόνοι μας. Δεν έχω μείνει εκεί. Εκεί που έχω μείνει είναι το γεγονός ότι βρεθήκαμε πράγματι στο χείλος της καταστροφής, όχι μόνο το 2010 και το 2013 με το θέμα των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα και το bank run που είχε γίνει στην Κύπρο.
1: Ναι, αλλά εσείς επιλέξατε τότε άλλο δρόμο από

0: αντίγραφο με βελτιώσεις για την ελληνική πραγματικότητα.
1: Νομίζω ότι...
0: Υπήρχε άνθρωπος που βάζε χειρόφρενο, οι άνθρωποι, οι πολιτικές,
1: όχι.
0: Αλλά...
1: Ήτανε άλλες οι προτεραιότητες, εν πάση περιπτώσει τότε, ναι. Να το πούμε, χωρίς τη βοήθεια του Αντώνη του Σαμαρά, αλλά και του αντίστοιχου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν θα είχε επιτευχθεί, όπως και τη μεγάλη βοήθεια του Γιώργου Προβόπουλου σαν διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Διότι καταφέραμε, το πήρα επάνω μου όλο και καταφέραμε, διότι αν δεν το αντιμετωπίζαμε, θα γινόταν bank run και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, που θα σήμαινε κατάρρευση της οικονομίας, κατάρρευση της αγοράς, κατάρρευση της χώρας.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω και για το τελευταίο που μοιραστήκατε μαζί μας. Είναι προφανές ότι όσοι παρακολουθήσουν απόψε, πολλοί θα είναι δύσπιστοι και καχύποπτοι, θα το πω λαϊκά, τι δουλειά έχει ένας τραπεζίτης στο παζάρι, όπως λένε τι δουλειά έχει αλεπού στο παζάρι. Να όμως που ένας τραπεζίτης, έχοντας και τα εφόδια του οικονομολόγου και άλλοτε καθηγητή στην Μπάντιο, αλλά κυρίως της δημόσιας αναφοράς, καταθέτει χωρίς φόβο, με πολύ πάθος, τη δική του οπτική για αυτή τη χώρα.
1: Νομίζω ότι όλοι πρέπει να αρχίσουμε να λέμε τη γλώσσα της αλήθειας για να μπορέσει ο τόπος να ξεπεράσει τα προβλήματά του.
0: Θερμά σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Μη σιωπά στην κακοποίησή τους. Γίνε εσύ η φωνή που θα τα σώσει. Χρειάζονται σκέπαστρο για να προφυλαχθούν από τη βροχή και τη ζέστη, όπως και εσύ. Χρειάζονται νερό και φαγητό για να ζήσουν, όπως και εσύ. Το δέσιμο από τα πόδια είναι παθητική κακοποίηση, ενώ η ακινησία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Βοήθησε μας να καλπάσουν ελεύθερα, μακριά από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. www.υπόθεσης.gr.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αμερικανό μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που χέσαν οι κανονικοί και βγάλαν έναν ημί αντάρτη, και τι ημί εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά, γιατί είναι όλα ημί, γιατί είναι μια ακόμα εβδομάδα που ο προφήτης επιβεβαιώνεται απόλυτα. Τι είναι η χώρα, το ξέρουμε όλοι, από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά και μεσαίο χώρο που παχαίνει με τα ξερακόλυβα, η χώρα είναι μπουρδέλο. Κάθε φορά λοιπόν που αποδεικνύεται αυτό και με έγγραφα εκ της διαχείρισης, εμείς χαιρόμαστε λίγο παραπάνω. Και ξεκινάμε λοιπόν με πρώτο θέμα στη χώρα του Ρούμπιο. Απίστευτο λοιπόν, διαβάζω εδώ, καθόλου απίστευτο, όργια, καλά είναι τα όργια, με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Εξού και το ημιαντάρτης. Όλα στη χώρα είναι μισά. Η μισθή, όλα. Η ζωή, τώρα μπαίνεις, τώρα δεν βγαίνεις. Και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε να δίνουμε απευθείας αναθέσεις. Σας θυμίζω, τουλάχιστον όσοι και όσες βλέπετε Ζαραλίξ TV, το θυμάστε, ότι αυτό το όργιο των απευθείας αναθέσεων ξεκίνησε από το πολύ τυχερό γεγονός του COVID. Τι τύχη μια κυβέρνηση να της κάτσει πανδημία λοιπόν, και από τότε.

οπότε οι απευθείας αναθέσεις πάνε τέντα. Όμως, εδώ διαβάζουμε κάτι που δεν είχαμε διαβάσει πριν, ενώ ήταν σίγουρο ότι συμβαίνει. Ότι μέσα στις διάφορες αυτές απευθείας αναθέσεις που δίνει η κυβέρνηση και τα υπουργεία σε διάφορες συμβουλευτικές εταιρείες, δίναν και σε ένα γαμιστρώνα ή αλλιώς ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Διαβάζουμε λοιπόν τουλάχιστον 24 συμβάσεις με το δημόσιο, εκ των οποίων 22 με απευθείας ανάθεση, συνολικού ύψους 898.367,60 ευρώ. Μπήκε και το κατσαρό ποσό, μια μικρή λογιστής δεν είμαι, αλλά επειδή μιλάμε για γαμιστρώνα, θα έπρεπε το κατσαρό ποσό να είναι 367.69 ευρώ. Δηλαδή να τιμάμε λίγο. Αυτό λοιπόν το μικρό ποσό με τις συμβάσεις το έχει υπογράψει το ελληνικό δημόσιο με την εταιρεία Δίμκα Ίκε με διακριτικό τίτλο Crystal Blue. Ακούει τώρα, είναι ωραίο. Crystal Blue. Δεν χρειάζεται λεπτομέρειες. Πώς είναι, έχουν ένα. Αυτοί με τις απευθείας αναθέσεις και τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα έχουν ένα θέμα και με το Crystal, τη διαφάνεια, το καθαρό, το αυτό το διαφανές, αλλά και με το Blue. Σας θυμίζω ότι η εταιρεία την οποία σητίζονται τα κοπρόσκυλα, τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, το σπιτάκι τους λέγεται Blue Skies, το λένε πολλοί, εμείς το λέμε Blue Skies. Ένα blue παίζει πάντα σε όλα αυτά. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε το 2016 με την επωνυμία The Crystal Blue Ike. Και η κύρια δραστηριότητά της ήταν η λειτουργία ξενοδοχείων και η εκμετάλλευση ακινήτων. Πάντα έχει λίγο ακίνητο. Από Άγιο Όρος μέχρι Γαμιστρώνα, ένα ακίνητο γενικά παίζει στις δραστηριότητες της εταιρείας. Στα τέλη του 2018, η εταιρεία αυτή, λοιπόν, λίγο πριν τις εκλογές του 19, μετονομάζεται σε Δίμκα Ίκε. Το Ίκε το κρατάει. Και προσθέτει δραστηριότητες όπως υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβούλων. Δηλαδή, πας στο ξενοδοχείο με διαμονή στο Γαμιστρώνα. Θα πέσει ένα μανικάκι. Κοίτα και τις μετοχές. Δηλαδή, μην γαμιέσαι μόνο. Αυτό θέλω να πω. Σε οποιονδήποτε. Καλά κάνετε και γαμιέστε. Αλλά ρίξτε μια ματιά και στο χρηματιστήριο. Μην πέσει ο καπιταλισμός επειδή εσείς χαβλώσατε μεσημεριάτικα. Επίσης, έβαλε υπηρεσίες παροχής συμβούλων στρατηγικής διαχείρισης. Αν δεν θέλει στρατηγική διαχείριση, το φλερτ, μέχρι να οδηγηθεί σε σεξ, σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής, τι θέλει. Εκεί και αν πρέπει να είσαι όχι μάστορας, στρατηγός. Το θέλει τακτική. Εκτός αν πας στην απευθείας ανάθεση, οπότε νομίζεις ότι πηδάς, ενώ στην πραγματικότητα και εκτός από τα λογιστικά, συμβουλές σε θέματα marketing. Γιατί σημασία δεν έχει να το πουλάς, πρέπει να το πουλάς και ακριβά. Δηλαδή θέλει marketing, να το διαφημίσεις, ρε παιδί μου. Όλα ίδια είναι. Αν δεν είναι, γιατί άλλα πουλούνται ακριβότερα. Προσθέτει επίσης το διακριτικό τίτλο Tax Now. Αυτό είναι τέλειο. Tax Now, σαν Touch and Go. Για όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, διατηρώντας όμως τον αρχικό τίτλο The Crystal Blue. Μην μπερδευτούμε και μην χαρασκνίτης μέσα. Καταλάβετε, είναι Crystal Blue, δεν είναι μαλάκα. Μην πείτε όλοι, οι Πασόκοι απέναντι. Νίκο, όχι εσύ. Εσύ για καφέ, δεν πας. Για τις αμιγώς ξενοδοχειακές δραστηριότητες. Όλα αυτά λοιπόν κάτω από τον ίδιο αριθμό φορολογικού μητρώου, ΑΦΜΗ, που σημαίνει ότι όλα τα τιμολόγια, είτε για λογιστικές συμβουλές, είτε για μάρκετινγκ, είτε για στρατηγικές επενδύσεις, είτε γιατί μισή ώρα γαμηθήκαμε, τη χρωστάμε, όλα αυτά μαζί στο ίδιο τιμολόγιο. Όλα μαζεμένα, όλα νοικοκυρεμένα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί σας κάνει εντύπωση σε μια χώρα που όλοι αποδεχόμαστε ότι είναι μπουρδέλο, ότι παίρνουν απευθείας αναθέσεις για συμβουλές τα ξενοδοχεία ή μη διαμονής. Για μένα είναι απολύτως φυσιολογικό. Και συνεχίζουμε. Αστερίσκος στο προηγούμενο θέμα που είπαμε με τις απευθείας αναθέσεις σε γαμιστρώνα είναι ότι εδώ το site της εφημερίδας Δημοκρατία, που είναι μια εφημερίδα καρά δεξιά, είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, διάλεξαν να βάλουν πρώτη μούρη στο ρεπορτάζ τη φάτσα του Γεραπετρίτη. Τώρα δεν ξέρω πώς τους ήρθε αυτό, αλλά εμένα με ρέθησε λίγο, ίδιο το θέμα. Είναι και, είμαστε εδώ και καβιάριδες, όλοι εδώ τα καβιάρια, τα μανάρια εδώ πέρα, 1500. Όλη την ώρα δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο. Οπότε σκεφτήκαμε γιατί το Γεραπετρίτη, δηλαδή, μήπως, λέμε τώρα και εμείς δημοσιογραφικά, μήπως, επειδή ο Γεραπετρίτης αντάλλασε συχνά μηνύματα με το Μένιο το Φρουτιώτη. Απ' την άλλη, δεν είναι λογικό. Γεραπετρίτης είναι υπουργός εξωτερικών. Δηλαδή, ο Μένιος είναι παιδί της πιάτσας. Πού θα ρωτήσεις? Εδώ και ολόκληρη κυβέρνηση στο Γαμιστρό να πάει για συμβουλές. Να μην πάει ο υπουργός να ρωτήσει το Μένιο. Είναι η χώρα έτοιμη για να αγοράσει καράβια, φρεγάτες από τη Γαλλία. Ισχύει ότι το σέρνει. Ισχύει που λένε αυτό, σέρνει καράβι. Το πει ο Μένιος. Ισχύει. Στόλο ολόκληρο. Κάτι τέτοιο. Αφού λοιπόν αποφασίσαμε στα πρώτα 5 λεπτά του βίντεο να βουτήξουμε στα βαθιά της πατριωτικής δεξιάς και δεν πάθαμε και τίποτα, ας πέσουμε και πιο βαθιά. Και εξηγιόμαστε.
οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτόν τον χώρο του πλανήτη χρησιμοποιούν τη λέξη μπουρδέλο για να περιγράψουν αυτό το χώρο του πλανήτη. Στην πραγματικότητα όμως, η λέξη που περιγράφει ακριβώς τι χώρος είναι αυτός ο χώρος του πλανήτη είναι προτεκτοράτο. Για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιούμε ευρέως, όπως λένε και αυτοί που ξέρουν πολλά γράμματα, τη λέξη προτεκτοράτο? Γιατί η λέξη προτεκτοράτο για τους περισσότερους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες που έχουν τελειώσει ελληνικό σχολείο, είναι άγνωστη. Αντιθέτως, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν τελειώσει ελληνικό σχολείο έχουν πάρα πολύ γνωστή λέξη, τη λέξη μπουρδέλο. Αλλά η χώρα είναι προτεκτοράτο. Τι σημαίνει λοιπόν προτεκτοράτο? Σας είπαμε πριν, δημοκρατία είναι δεξιά, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Η δεξιά λοιπόν μοιράζεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η κανονική δεξιά, η οποία είναι χριστιανοί ορθόδοξοι κατά δήλωσή τους και πατριώτες. Υπάρχει μια άλλη δεξιά που είναι η λαϊκή δεξιά. Αυτή είναι εδώ η δημοκρατία που λέγαμε πριν, το site, Σαμαράς και δεν συμμαζεύεται. Αυτή λοιπόν της λαϊκής δεξιάς είναι και αυτή χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά είναι υπερπατριώτες. Είναι πιο πατριώτες από τους άλλους δεξιούς. Και υπάρχει και η άκρα δεξιά, η οποία είναι υπερπατριώτες plus, λίγο να ανοίξουμε το μυαλό, πώς λέμε, LGBTQ plus, η οποία αυτή είναι plus υπερπατριώτες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναφερθεί στην Guilfoyle, την πρέσβυρα εδώ των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία Guilfoyle έλεγε ανεβάζω και κατεβάζω κυβερνήσεις. Και πάνω στο λόγο μας είπαμε και για έναν από τους υπερπατριώτες, λαϊκούς, χριστιανούς, ορθόδοξους, δεξίους. Δηλαδή το Σαμαρά. Και είχαμε πει αυτό. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά η Κίμπερλι τα έλεγε παρουσία του Υπουργού, και εδώ έχει σημασία τι Υπουργός είναι αυτός, όχι σαν τον Ταχιάο, του Υπουργού Ενέργειας στην Ελλάδα, του Παπασταύρου. Παπασταύρου, αν θυμάστε, που έλεγε παλιά ο Σαμαράς 10 Παπασταύρου, να είχαμε, θα είχε σωθεί η χώρα. Ακριβώς. Ο Σαμαράς ήξερε τι έλεγε. Από εκεί περιμένει και το χαρτάκι για να κάνει κόμμα. Από την πρεσβεία. Εμείς λοιπόν εδώ που είμαστε απόφοιτοι Ζαραλίκιου Λυκείου Κουκουβαούνων, είχαμε πει ότι και ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, αλλά περιμένει το χαρτάκι από την Guilfoyle. Και διαβάζουμε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε. Από την εφημερίδα Εστία, η οποία ιδεολογικά ανήκει στον χώρο της δεξιάς, πατρίς, θρησκεία, δεξιά, και είναι υπερπατριώτες. Δεν είναι η απλή δεξιά του Μητσοτάκη. Αυτή είναι οι υπερπατριώτες. Και γράφει λοιπόν: ευνηδιασμό στο Μαξίμου από το like της Guilfoyle στο Σαμαρά. Ανέβασε ένα βίντεο Σαμαρά στο TikTok, που είναι κατεξοχήν η πλατφόρμα για τους πιο έξυπνους συνανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη. Και πήγε η Guilfoyle, η πρέσβης, και έκανε like στο βίντεο του Σαμαρά. Και αυτό έγινε πρωτοσέλιδο στην ανεξάρτητη Ελλάδα από τους υπερπατριώτες της λαϊκής δεξιάς, γράφοντας παρακάτω: τελικώς οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν είναι τόσο ανέφελες όσο θέλει να τους παρουσιάζει η κυβέρνηση. Αυτοί γράφουν έτσι. Και όταν το like αυτό το βάζει η πρέσβης, τον είπα στην Ελλάδα, στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, ίσως έχουμε σοβαρή ένδειξη πολιτικής της υπερδυνάμεως. Προσέξτε, δεν είμαστε προτεκτοράτο. Απλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους υπερπατριώτες της λαϊκής δεξιάς ότι η Αμερικανίδα πρέσβης έκανε like στον υπερπατριώτη, και αυτό, όπως λέει παρακάτω, αγχώνει την απλή δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι είναι απλοί πατριώτες. Όταν γίνονται όλα αυτά γύρω μας λοιπόν, οι υπερπατριώτες πλάς δεν ασχολούνται ούτε αγχώνονται, γιατί απλώς είναι στο γονίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο σημάδι έχουμε για την ανεξάρτητη χώρα που εμείς τη λέμε μπουρδέλο, ενώ στην πραγματικότητα είναι προτεκτοράτο. Είχαμε πάλι αγώνα με τη Γερμανία την εβδομάδα που μας πέρασε. Η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου έπαιξε με την Εθνική Γερμανίας και πάρα πολλοί, πολλές αγχώθηκαν, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστός Γκαντέμπης λέει, έκανε επίσκεψη πριν τον αγώνα στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο, στην Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Όλοι και όλες θεώρησαν ότι αυτό είναι κακό σημάδι για τον Κυριάκο Γκαντέμπη και θα φέρει γκίνια στην εθνική της χώρας του. Αυτό που δεν ξέρετε, άμπαλοι άσχετοι και άνθρωποι που δεν διαβάζετε ιστορία, είναι ότι η εθνική της χώρας του Μητσοτάκη δεν είναι η Ελλάδα. Η εθνική της χώρας του Μητσοτάκη είναι η Γερμανία. Όποιος είδε το ποδόσφαιρο λοιπόν και τον αγώνα αυτό, θα διαπίστωσε ότι όλη η γκίνια του Μητσοτακέικου έπεσε στην εθνική ομάδα της χώρας που υποστηρίζει, δηλαδή στη Γερμανία. Γιατί μεταξύ μας έπρεπε να έχουμε φάει ένα τάλιρο γκολ και ήρθε 0-0 από θαύμα. Γιατί η εθνική που υποστηρίζει ο Μητσοτάκης είναι της Γερμανίας? Ούτε τα βασικά. Πιάστε την κατοχή. Διαβάστε ένα βιβλίο της κατοχής.
διαβάστε την ιστορία της οικογένειας και τέλος πάντων ρωτήστε την τώρα και άμα δεν έχει όρεξη, τι να σας πω, αν δεν πιστεύετε εμένα, δηλαδή ειλικρινά, το καλύτερο παιδί, αν δεν πιστεύετε τον Χριστόφορο, ρωτήστε τον Χριστοφοράκο. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε ποιοι και ποιες είναι οι πατριώτες και οι πατριώτισες, πάμε να μπούμε στα γενέθλια του νούμερο ένα πατριωτικού κόμματος της πατρίδας μας, της Νέας Δημοκρατίας. Έξω και το μπλουζάκι του Λάζαρου, επειδή παίχτηκε πάρα πολύ, θα σας πω παρακάτω, γιατί πάλι το σλόγγαν «Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο όλων των απατεώνων». Λίγο να σας μάθουμε ελληνική ιστορία. «Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο όλων των απατεώνων στον πλανήτη». Στην πατρίδα μας, ο πατριωτισμός και η θρησκεία είναι το πρώτο καταφύγιο όλων των απατεώνων. Η Νέα Δημοκρατία είναι το τελευταίο. Λίγο πριν πάνε στα δικαστήρια. Δηλαδή, πάνε στη Νέα Δημοκρατία για να απαλλαχθούν από τα δικαστήρια και αυτό το άγχος να ελεγχθούν για τις πράξεις τους. Και εξηγέμε, έγινε αυτό στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μα ξεκάθαρα. Ήταν όλοι και όλες εκεί. Γράφουν τα πρωτοσέλιδα εδώ. Έλειπε, λέει, ο Σαμαράς, έλειπε ο Καραμαλής. Δηλαδή, ποιοι λείπανε, οι υπερπατριώτες και η λαϊκή δεξιά. Ποιοι ήταν οι πατριώτες και οι δεξιοί. Ήταν κάποιος ο οποίος μπορεί να μπλεχθεί στα δικαστήρια, όπως μας λέγανε τις προηγούμενες μέρες. Βεβαίως. Ποιος? Ο Πατούλης. Ήταν ο Πατούλης σε μια γωνιά μόνος του έτσι, γιατί ευεξία, αυτό και με πιάσανε που είμαι σε εταιρείες. Έτσι ήταν ο Πατούλης.

0: Τον είδατε τον πατούλαρο, ε, άνετος, ωραίος. Χαιρετήθηκε με όλες και με όλους. Είδαμε κάτι άγνωστες φάτσες, κυρίως πλεύριζε έτσι κάτι μεγαλοκοπέλες. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι μια μαλακή από το παλιό ιατρείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουμε καινούριο ιατρείο ευεξίας. Οπότε όταν βλέπει 70 και πάνω, από δίπλα ο πατούλης. Και γιατί να μην είναι έτσι, ε, τι πρόκειται να του συμβεί, τι θα γίνει, θα πάει σε κανένα δικαστήριο, θα ελεχθεί, ελέχθηκε. Πάνε αυτά τώρα έτσι κι αλλιώς. Μεταξύ μας, παιδιά, όταν είσαι στελεχάρα σε τέτοιο κόμμα τώρα, 52 χρόνια μάστορας και ξέρεις ποια είναι η βασική δουλειά, δεν θα κάτσεις τώρα να χαλάσεις το κόμμα, τα γενέθλια και η ζαχαρένια μας, επειδή έγινε μια μαλακία με το μαζονάκι, τον στείλαμε στον άλλο κόσμο πάνω στην πλάσμα αφαίρεση. Έτσι κι αλλιώς, η βασική δουλειά του κόμματος 52 χρόνια τώρα είναι η φραγκαφαίρεση. 52 χρόνια πατριώτης. Έχω κλέψει. Όπως όμως έχουμε πει πολλές φορές, ένα τέτοιο κόμμα δεν ζει μόνο από τα κλεμμένα. Η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά στην πατρίδα μας, ζει κυρίως από τους νεκρούς. Η αριστερά από τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος παχαίνει τρώγοντας τα ξένα κόλληβα. Έτσι λοιπόν πάμε και στους νεκρούς. Στα πλαίσια των εορτασμών των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώθηκε και η είδηση ότι ο Τριαντόπουλος μαζί με τον Αγοραστό και άλλους δύο, έναν της αστυνομίας και έναν της πυροσβεστικής, θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο? Για το μπάζωμα, όπως διαβάζουμε εδώ, στα Τέμπη. Μετά την κρατική δολοφονία. Ποιο μπάζωμα? Δεν ξέρουμε ποιο μπάζωμα. Γιατί αν ανατρέξουμε, και δεν θα ανατρέξουμε, να ανατρέξετε μόνοι σας, σε όλες τις δηλώσεις που έχουν κάνει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από πρωθυπουργό μέχρι Φλωρίδη, δεν υπήρξε ποτέ μπάζωμα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, ο Τριαντόπουλος θα πάει, λέει, στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα. Με την κατηγορία αυτή, και αυτό είναι πλημέλημα. Να σας πω τι είναι για μας όλο αυτό με τον Τριαντόπουλο, το ειδικό δικαστήριο και το πλημέλημα. Πώς είναι η τούρτα στα γενέθλια? Όλοι και όλες γιορτάζετε τα γενέθλιά σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι, για κάποιο λόγο που είναι ακατανόητος για μας εδώ, όταν μεγαλώνουν, αγχώνονται. Ενώ κανονικά οι άνθρωποι θα πρέπει όταν μεγαλώνουν να χαλαρώνουν. Και δεν θέλουν πολλοί άνθρωποι να φαίνεται η ηλικία τους ούτε στην τούρτα. Έτσι κάνουν κάτι διάφορα κόλπα με τα νούμερα, για να μην φαίνεται, ας πούμε, το 56, το 58, το 64, και μέσα στα κόλπα που κάνουν είναι εκεί που βάζουν τα νούμερα στα κεράκια, να βάζουν γύρω-γύρω πολλά από αυτά τα μαλακιστήρια και κάνουν αυτό το πράγμα για να μην βλέπουν. Τι μαλακά, πόσο γράφει εκεί? 16 είναι. Μαλακά, αυτό είναι με τον απόδειξη στον τάφο. Και παλεύουν αυτοί να δουν πόσα κλείνει ο εορτάζων και η εορτάζουσα. Έτσι λοιπόν, η κλίση του Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα πλημέλημα είναι αυτό. Για να μην βλέπουμε τους νεκρούς από πίσω.
1: Δυστυχώς, το τραγικό αυτό. Και λέω δυστυχώς, γιατί πιστεύω ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και της...
0: Τι ακριβώς εννοείτε ότι καλείτε τον Τριαντόπουλο μόνο και τον Αγοραστό για τον μπάζωμα ξεμπάζωμα? Γιατί δεν καλείτε τον υπουργό Φλωρίδη, ο οποίος έβριζε όσους μίλαγαν για μπάζωμα ότι είναι μπάζα? Γιατί δεν καλείτε τον Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη ή αλλιώς Αρσενική Εύα Μπράουν, ο οποίος έχει πει στην τηλεόραση, που τόσο πολύ την έχετε σε υπόλοιψη, ότι έπρεπε να γίνει το μπάζωμα, γιατί αλλιώς μπορεί να τεινάζονταν, λέει, όλη η Λάρισα από τον αγωγό φυσικού αερίου που περνάει από κάτω. Δεν έχει καμία σημασία ότι ο αγωγός φυσικού αερίου δεν περνάει από κάτω, αλλά παραπέρα. Δεν έχει καμία σημασία ότι από την πρώτη μέρα η εταιρεία φυσικού αερίου είχε βγάλει ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, αλλά αυτό που έμεινε ήταν αυτό που είπε ο Γεωργιάδης, ότι εκεί έπρεπε να μπαζώσουμε για να μην γίνει έκρηξη και χάσουμε όλη τη Λάρισα. Γεωργιάδης είχε πει πολλά. Πώς δεν καλείτε το Γεωργιάδη όταν είπε έπρεπε να μπαζώσουμε για να μην μείνει η χώρα 50 μέρες κλειστή? Μα η χώρα έμεινε 33 μέρες κλειστή, γιατί το επόμενο δρομολόγιο από την κρατική δολοφονία των Τεμπών έγινε 33 μέρες μετά την κρατική δολοφονία των Τεμπών. Και από τότε όλα τα δρομολόγια είναι και κουτσά. Πώς δεν έχετε καλέσει το ειδικό δικαστήριο ακόμα την Αρσενική Εύα Μπράουν Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει πει στην τηλεόραση, μα αν λέγαμε ότι είναι αυτή η κατάσταση των τρένων, δεν θα έμπαινε στα τρένα κανείς. Άρα μόνος του έχει πει ότι και ξέρανε και δεν λέγανε. Και επίσης, για να μείνουμε μόνο και μόνο στον μπάζωμα, πώς και δεν καλείτε τον Υπουργό Προστασίας της περίοδου, όταν μάθαμε μερικούς μήνες μετά ότι το ξεμπάζωμα που μετά έγινε και μπάζωμα ξεκίνησε μόλις 5-5,5 ώρες μετά την κρατική δολοφονία. Δείτε, όλες οι εργασίες καλύπτονταν με ντρόουν της πυροσβεστικής και όπως θα ακούσετε εδώ έναν κανονικό δημοσιογράφο που λέγεται Άρης Χατζηγεωργίου, όχι μόνο κάλυπτε με ντρόουν η πυροσβεστική ό,τι γινόταν στο χώρο, αλλά το ντρόουν αυτό ήταν σε απευθεία σύνδεση, έκανε live μετάδοση στο Υπουργείο Προστασίας και σε όλο αυτό που λένε Συμβούλιο Κρίσεων. Όταν γίνεται κάτι σοβαρό λοιπόν, μαζεύονται από διάφορα υπουργεία σε ένα χώρο. Εκεί, σε αυτό το δωμάτιο που έβλεπαν live το ξεμπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος, ποιοι άλλοι ήταν? Και όλοι αυτοί που ήταν εκεί, γιατί δεν είναι στο ειδικό δικαστήριο? Εντάξει παιδιά, τα κρύψατε τα 52 χρόνια, αλλά δεν θα μας κάνετε χαζούς. Θυμηθείτε λίγο.
2: Είναι η πυροσβεστική το βράδυ, το μοιραίο βράδυ, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση. Έχει έρθει η πυροσβεστική, έχει ξεκινήσει το έργο της διάσωσης και έχει και ένα ντρόουν από πάνω, το οποίο καταγράφει τις σκηνές.
3: Okay.
2: Αυτές οι σκηνές μεταδίδονται κατευθείαν στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Δηλαδή δεν είναι κάποιοι που κάνουν εκεί κάποιες δουλειές.
4: Τι είναι το ΕΣΚΕΔΙΚ, πες μας.
2: Το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στο Υπουργείο Προστασίας, Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Ότι αυτές
3: το διαχείριση κρίσεων.
2: Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
4: Άρα
2: αυτό.
4: Το βλέπουν εκείνη την ώρα.
3: Το
4: βλέπουν
3: σε πραγματικό χρόνο. Θυμάστε,
2: το βλέπουν ανώτατη αξιωματική. Ενδεχομένως το βλέπει και η ηγεσία του Υπουργείου. Γιατί υπάρχει κινητοποίηση.
4: Βέβαια, σωστά.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν, ό,τι γίνεται εκεί πέρα το βλέπουν άνθρωποι που ξέρουν καλά. Δεν το βλέπει. Αυτά δεν γίνονται γιατί κάποιο πήγε εκεί από την περιφέρεια και έφερε μια μπουλντόζα και είπε εδώ καθαρίστε εκεί μαζί.
3: Έχουν εικόνα, λες, αυτοί που
2: έχουν εικόνα. Mm-hmm. Σε αυτό το βαγόνι που βλέπουμε μπροστά μας,
3: ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το πρώτο βαγόνι. Τώρα έφυγε, αλλά τώρα το βλέπουμε το βαγόνι
3: αριστερά. Από το πλάι.
2: Ναι. Αυτό το βαγόνι είναι το πρώτο βαγόνι της δεύτερης θέσης. Δηλαδή, μπροστά από αυτό ήταν το κηλικείο που. Δεν υπάρχει, είναι από κάτω του, ναι. Είναι συντρίμμια. Μπροστά από το κηλικείο είναι η πρώτη θέση που έχει γίνει επίσης κομμάτια. Μπροστά από την πρώτη θέση ήταν η μηχανή της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Δηλαδή, μπροστά από αυτό το βαγόνι που βλέπουμε πλαγιασμένο είναι άλλα τρία. Τα οποία έχουν γίνει συντρίμμια και είναι από κάτω. Mm-hmm. Στο βαγόνι αυτό, στην άκρη του αριστερά, ναι. Όπως το βλέπουμε ας πούμε προς τα μας, εντοπίστηκαν 6 σωροί.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό που δείχνει η φωτογραφία που αυτή τη στιγμή δεν μας διευκολύνει είναι ότι ακριβώς δίπλα στο σημείο που εντοπίστηκαν οι σωροί, δηλαδή στην άκρη του βαγονιού προς τα μπρος, προς τα εμάς, ακριβώς δίπλα υπάρχουν τα ίχνη από τις μπουλντόζες που έχουν περάσει. Δηλαδή έχει περάσει η μπουλντόζα, έχει ξαναπεράσει, είναι ροδιές. Έχει περάσει, έχει ξαναπεράσει, έχει περάσει, έχει ξαναπεράσει. Σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από εκεί δίπλα που βρέθηκαν σωροί. Θυμάτων του δυστυχήματος. Εννοώ ότι.
4: Άρα μπορεί οι μπουλντόζες.
2: Οι μπουλντόζες έκαναν μια δουλειά η οποία ήταν fast track, άτσαλη, πώς να την πω. Το αποτέλεσμα είναι ότι.
4: Και ίσως δεν έπρεπε να γίνει εκείνη την ώρα, δηλαδή.
2: Σαφώς δεν έπρεπε να έχει γίνει εκείνη την ώρα.
4: Είναι σαφές ότι. Εγώ θα σας πω το εξής. Ο Γεράσιμος, το παιδί που ήταν στο πρώτο βαγόνι.
2: Μιλάμε τώρα για.
4: Και εκτός του τρένου. Πόσες ώρες είναι αυτό?
2: Αυτό είναι 5.30 ώρα το πρωί.
4: Δηλαδή είναι ξημέρωμα 1 Μαρτίου.
2: Ξημέρωμα 1 Μαρτίου. Το τελευταίο θύμα.
0: Όμως οι άθλιες δηλώσεις, όπως και οι πράξεις και τα λόγια του στυλ βαρεθήκαμε να δίνουμε συλληπιτήρια, τα θυμάστε όλα αυτά, δεν έχουν τελειώσει. Δεν έχουν τελειώσει καθόλου. Αυτό το έσχος για να προσβάλλουν, να μειώσουν την κρατική δολοφονία στα Τέμπη, τον αγώνα των συγγενών, των δικηγόρων, των πραγματογνωμόνων, για να βρουν ίσως κάποτε την αλήθεια που μπαζώθηκε στα Τέμπη. Τη συνεχίζουν ακόμα και σήμερα. Και αν δεν την κάνουν απευθείας από την κυβέρνηση, υπουργοί και παρατρεχάμενοι, βάζουν τα αρδάκια να την κάνουν. Και αυτά δεν γίνονται ούτε τυχαία, ούτε από οποιονδήποτε αρδάκι. Δείτε τι είπε το αρδάκι, που δεδομένα έχει αφήσει το πορτοσάλτε στο υπνοδωμάτιό του από μωρό παιδί, τι είπε αυτή την εβδομάδα για τα Τέμπη και ένα από τα θύματα που δεν βρέθηκε ούτε τρίχα.
5: Δεν θα συζητάγαμε, δεν θα κάναμε εάν δεν γινόταν αυτά τα οποία έγιναν τις πρώτες 2-3 ημέρες στον τόπο που έγινε το συμβάν.
6: Τίποτα. Τα οποία μισό λεπτό.
5: Τίποτα από όλα αυτά.
6: Έχει ουσία
5: αυτό.
6: Αυτό
5: θέλω
6: που λέτε...
5: να το παραδεχτείτε.
6: Μισό λεπτό. Έχει ουσία αυτό που λέτε όμως, ή το βρήκαν ως αφορμή για να χτίσουν πάνω του Θεοδωρή?
5: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη. Έχει ουσία. Θα σας πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο.
6: Ναι.
5: Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
6: Ναι, ποτέ. Πώς γίνεται.
5: Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα. Δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκς που δεν υπήρχαν, δεν ήταν καν υπαρκτά πρόσωπα.
0: Όχι μόνο είπε μήπως δεν ήταν στο τρένο, έβαλε από πίσω για να το συμπληρώσει ότι είναι δεδομένα αυτό που λέει κατευθείαν από την ομάδα αλήθειας, όπως λέγαν και για το Πολυτεχνείο. Δηλαδή ούτε στο Πολυτεχνείο είχε νεκρούς. Άρα, αφού δεν είχε ούτε στο Πολυτεχνείο νεκρούς, μήπως δεν είχε νεκρούς και στα Τέμπη. Βέβαια, το συγκεκριμένο Αρδάκι μερικές μέρες μετά ζήτησε συγγνώμη εγγράφος, η οποία συγγνώμη του είναι, έχει τέτοια αξία όσο ακριβώς τα φράγκα που παίρνει από την κυβέρνηση. Προσέξτε, παιδιά. Για να συνεννοηθούμε, όπως αρέσει να λέει ο Βορύδης στις δημόσιες συζητήσεις, για να είμαστε συνεννοημένοι λοιπόν, όταν κάνουμε μία συζήτηση, είτε σάτυρα, είτε δημοσιογραφία, είτε σοβαρό λόγο, είτε απλά διάλογο, καλό θα είναι από κάτω μας να μην γράφει πώς μας λένε, να γράφει από πού πληρωνόμαστε. Έτσι λοιπόν, το συγκεκριμένο Αρδάκι δεν έχει καμία σημασία πώς το λένε. Δεν έχει καμία σημασία αν ζήτησε συγγνώμη. Δεν έχει καμία σημασία αν αυτό το είπε ως υπερβολή για να οδηγήσει την κουβέντα κάπου. Γιατί αυτό το Αρδάκι πληρώνεται κατευθείαν από την κυβέρνηση. Άρα ό,τι λέει είναι της κυβέρνησης. Από όπου πληρώνεται ο καθένας, μάγκες μου. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει με κάτι άλλο στην εταιρεία The Cube, εταιρεία συμβούλων ΙΚΕ, και παίρνει αβέρτα συμβάσεις από το 2021 για συνέδρια, εκδηλώσεις και συμβουλές από την κυβέρνηση. Από υπουργεία, από περιφέρειες, από οργανισμούς, όλα από την κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων και από το Υπουργείο, κάτι μαζεμένα τελευταία, δικαιοσύνης, που έχει προϊστάμενο υπουργό τον Φλωρίδη, ο οποίος λέει, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και έρχεται ο υπάλληλός του να πει μπας και δεν ήταν εκεί. Όταν κάνετε κουβέντες με τα σόγια, πριν ακούσετε του καθενός της καθεμιάς τη γνώμη, ρωτήστε. Από πού πληρώνεσαι? Εμείς πληρωνόμαστε μόνο από εσάς. Κάτω στην περιγραφή των βίντεο λοιπόν υπάρχουν τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, και όσοι θέλετε να μας υποστηρίξετε οικονομικά, αυτός είναι ο δρόμος, δεν έχουμε άλλο, είναι η επιλογή μας. Επίσης, πληρωνόμαστε και με άλλο τρόπο. Like στα βίντεο, κάντε subscribe, πάμε πολύ καλά, δηλαδή όχι καλά, πάμε έτσι. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους, τις φίλες σας, κυρίως όμως με τους εχθρούς σας, γουστάρουνε, θα τη βρούνε, θα κόψουν για την ψυχοθεραπεία. Έτσι λοιπόν, η μόνη παράσταση που έχουμε να παίξουμε μέχρι να ξεκινήσουμε την καινούργια μας παράσταση για φέτος είναι 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που ο προφήτης έχει γενέθλια, στην Κέρκυρα, που δεν έχουμε έρθει τώρα σχεδόν 2 χρόνια και γκρινιάζατε και έχετε δίκιο. 23 Οκτωβρίου. Όλα αυτά όμως αφορούν τα γενέθλια της πατριωτικής δεξιάς. Δεν αφορούν τους υπερπατριώτες της λαϊκής δεξιάς, ούτε τους υπερπατριώτες πλάς της ακροδεξιάς. Γιατί αυτή δεν ήταν εκεί. Πού ήτανε? Στον εισαγγελέα την εβδομάδα που μας πέρασε. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, διαβάσαμε, ακούσαμε και είδαμε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Λάος, τι είναι το Λάος? Το Λάος, σας θυμίζω, ότι είναι... Λοιπόν, το Λάος που λέγαμε πριν, ως κόμμα, είναι αυτό που λέμε στις ποδοσφαιρικές ομάδες η K19. Είναι δηλαδή το μέρος όπου τα στελέχη έχουν δείξει ότι έχουν ταλέντο για να μπουν στο μεγάλο κόμμα της λαϊκής δεξιάς, 52 χρόνια φραγκαφαίρεση, αλλά ηλικιακά δεν έχουν πιάσει το όριο. Έτσι λοιπόν, όσοι πέρασαν το όριο, Βορύδης, Πλεύρης, Γεωργιάδης, Βελόπουλος, Καρατζαφέρης, που είχε κάνει και την πρόσπιση διαδρομή, όταν έμπλεξαν με τη δικαιοσύνη, πήγαν σπίτι τους. Εδώ τώρα ένας την πάτησε, γιατί ακόμα δεν είχε πάει στη μεγάλη παράταξη. Και αυτός λέγεται Καμπούρης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Ο Καμπούρης λοιπόν, ή αλλιώς Φίλιππος Καμπούρης, που όπως έχουμε βαρεθεί να ακούμε από χθες, έκανε εκπομπές στην Trans TV την εποχή εκείνη. Όντως υπήρχε μια εποχή εκείνη που μας βλέπει και πιτσιρίκια, που υπήρχε Trans TV και κανονική. Τώρα υπάρχει μόνο Trans TV. Την εποχή εκείνη λοιπόν ο Καμπούρης ήταν μεγάλη φίρμα, αλλά από τότε μέχρι σήμερα ο Καμπούρης, εκτός από πρόεδρος του ΛΑΟΣ, που έστησε μια τεράστια κομπίνα. Όπα, κατηγορείται ότι έστησε μια τεράστια κομπίνα, γιατί μπορεί μέχρι να γίνει το δικαστήριο ξαφνικά να πάρει μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία, οπότε να αποκτήσει και αυτός το τεκμήριο της αθωότητας. Προς το παρόν το έχει και δεν το έχει. Γιατί είναι στο ΛΑΟΣ. Μεγάλε, μια βολτίτσα απέναντι, τη διάβασε, την είδες. Έτσι λοιπόν κατηγορείται αυτός με τη σύζυγό και κάτι άλλους, ότι είχαν στήσει, λέει, εικονικά 20-30 εταιρείες, οι οποίες ασφάλιζαν εργαζόμενους από άλλες εταιρείες που ήταν κανονικές. Όλα αυτά που έπαιρναν για τους εργαζόμενους, δηλαδή ασφάλεια για την σύνταξή τους, για οτιδήποτε, τα τσέπωναν και όταν έφταναν σε ένα όριο χρέους, τράβαγαν κανόνι στην εταιρεία που ήταν βιτρίνα και άνοιγαν μια επόμενη. Έτσι λοιπόν, έκλεβαν φράγκα, για να δούμε τι σημαίνει λαϊκή ορθόδοξη δεξιά, γιατί αυτό σημαίνει λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός. Έκλεβαν φράγκα πάρα πολλά από ποιους? Μπας και από τους πλούσιους να τα δίνουν στους φτωχούς? Όχι. Από τους πιο φτωχούς εργαζόμενους. Και εδώ είναι ένα τρελαθής. Ένας τύπος που είναι δεξιός, όχι, υπερδεξιός και υπερπατριώτης και αδιανόητα υπερορθόδοξος χριστιανός, έκλεβε τα χρήματα των φτωχών εργαζόμενων. Πού τα ξέρουμε όλα αυτά ότι ήτανε? Ο ίδιος τα ανέβαζε. Δείτε εδώ Παναγίες και Σταυρούς. Δείτε.

0: Ήρθαμε σήμερα εδώ να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Παρηγορήτριας για να μας δώσει δύναμη για υγεία, δύναμη για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Ο Θεός.
1: Τι γκίνια είναι αυτή, παιδιά? Τι γκίνια, γλωσσοφαγιά και κακό μάτι είναι που δεν προλαβαίνουν να πιάσουν τα πατεώνα και αμέσως βαριόμαστε από το μέγεθος της εικόνας. Δηλαδή, τους προλαβαίνουμε. Να οι σταυροί, να οι εικόνες. Τι είναι αυτό? Θα αρχίσουμε να πιστεύουμε μέσα μας ότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Μα εννοείται ότι το ένα συνδέεται με το άλλο και εννοείται ότι θα μπορούσα να κάνω εβδομαδιαίο βίντεο μόνο και μόνο με αυτό και εννοείται ότι δεν θα το κάνω γιατί διάβασα αυτή την εβδομάδα ότι στη Σαουδική Αραβία, που είναι μια χώρα που όπως έχει πει εδώ και ο αρχηγός του στρατού, μοιραζόμαστε κοινές αξίες και έχουμε στείλει και τους Patriot. Στη Σαουδική Αραβία λοιπόν είναι ένας νέος άνθρωπος έτοιμος προς εκτέλεση, γιατί έκανε ένα αρνητικό σχόλιο το οποίο το έσβησε ένα λεπτό μετά για τον Μωάμεθ σε social media. Αφού λοιπόν εμείς και αυτοί συνεργαζόμαστε και έχουμε κοινές αξίες, εμένα που με τους σταυρούς στο χέρι μου στείλανε μαχαιροβγάλτες έξω από το θέατρο, θα σταματήσω εδώ. Σιγά μη σταματήσουμε. Σε μια κανονική δημοκρατική χώρα και κοινωνία ανθρώπων, δεν υπάρχουν τέτοιες στον πλανήτη, μόνο στα βιβλία περιγράφονται, ένας ή μία όπου θα, μόνος του θα έβγαζε βίντεο στα social media με κάτι τεράστιες εικόνες και σταυρούς και θα το πήγαινε το χέρι έτσι, προκαταβολικά, αν δήλωνε δε και δεξιός χριστιανός ορθόδοξος πατριώτης, προκαταβολικά έπρεπε να τσιμπάει 52 χρόνια κάθριξη. Γιατί, ξέρει αυτός. Μετά θα δούμε και το τεκμήριο της ατρότητας. Φιλιά, από το Ζαναλίξ TV. Εδώ λοιπόν διαβάζω ήδη από κάτω ένα σχόλιο. Εντάξει, ρε φίλε, όπα. Μην τα λες έτσι χοντρά, ας πούμε. Δηλαδή, αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δεν αγαπάνε κανέναν άνθρωπο. Εννοείται. Και άνθρωποι είναι και αγαπάνε τους συνανθρώπους τους. Μια συγκεκριμένη κατηγορία όμως συνανθρώπων. Όπως αυτή που περιέγραψε τέλεια η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 52 χρόνια γενέθλια, Ελεονόρα Μελέτη, στο Ευρωκοινοβούλιο. Ελενάρα μου, ποια κατηγορία ανθρώπων αγαπάτε εσείς οι δεξιοί χριστιανοί ορθόδοξοι πατριώτες? Ρίχτα, μάνα μου.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Τα καλύτερα μυαλά στέλνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Το είπε το κορίτσι. Περνάνε δύσκολα τα αφεντικά. Άνθρωποι είναι κι αυτά. Και βασανίζονται και υποφέρουν και εκβιάζονται από τι? Από αντιεπαγγελματίες εργάτες. Ρε φίλε, εργάτης είσαι. Ρε φίλε, να είσαι εργάτρια. Μην είσαι αντιεπαγγελματίας. Έλα τώρα. Βούλωνε, δούλευε να πούμε και τράβα, φύγε, τράβα σπίτι σου τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, έκανε έκρηξη στο εργοστάσιο. Και τι, θα έρθουν πίσω οι ψυχές? Μπαίνεις λίγο στη θέση του Γεωργιώτη που πάει κάθε μέρα στο γραφείο και ξαναζεί την έκρηξη και λέει: πω, 45 μέρες κλειστά, τι χάσαμε, ρε. Μπαίνεις σε αυτή τη θέση? Δεν έχω και τον καμπούρι να τραβήξει ένα σταυρό να ισιώσω. Φεύγουμε λοιπόν μακριά από την πατριωτική, πλάς πατριωτική, υπερπατριωτική, πλάς ορθόδοξη δεξιά, γιατί παραβρώμησε το πράγμα, και πάμε στο φυσικό αέριο που μυρίζει και αυτό, αλλά όλα τελειώνουν γρήγορα. Μία που το μύρισες και μία που έφυγες, οπότε δεν προλαβαίνεις καθόλου να αγχωθείς. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κι εσείς, αλλά όλη την εβδομάδα που μας πέρασε δεν ακούστηκε τίποτα πουθενά για το δίπατο στην πλάκα που έφυγε έτσι σαν ψεύτικο και πήρε μαζί του 6 ανθρώπους, των οποίων κάποιοι ήταν τουρίστες, των οποίων κάποιοι ήταν Αμερικανοί πολίτες. Άρα λίγο δύσκολα τα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτοί ξεκίνησαν ήδη να ψάχνουν. Αντιθέτως, εμείς ως ελληνικό κράτος ακόμα δεν έχουμε βγάλει πόρισμα πώς έγινε αυτό, από πού προκλήθηκε η έκρηξη και πώς αυτό το κτίριο έπεσε σαν να ήταν ψεύτικο και παιδικό. Ακόμα δεν έχουμε νέα. Και θα είναι λίγο δύσκολο να έχουμε νέα, γιατί τέτοιου τύπου μεγάλες εταιρείες σπρώχνουν πολλά φράγκα για διαφήμιση. Κάπου εκεί η Αλφα Ροδέλτα, τα αφεντικά, οι προϊστάμενοι δυσκολεύονται, γιατί μπορεί να θέλει να αποκαλύψει τα πάντα ο δημοσιογράφος, δεν τον κρατάει κανείς, αλλά εκείνη την ώρα έρχεται η απευθείας ανάθεση The Cube και λέει: όπα. Αφού δεν είχαμε νεκρούς στο Πολυτεχνείο, θα ασχολούμαστε με τους νεκρούς που δεν έχουμε στα τρένα? Και η ζωή συνεχίζεται υπέροχη. Τίποτα δεν έχουμε μάθει. Το μόνο που ακούσαμε για αυτή την ιστορία ήταν η δήλωση του δικηγόρου των συγγενών των θυμάτων της πλάκας. όχι της πλάκας, της περιοχής πλάκα, του κτηρίου στην πλάκα. Ακούστε αυτό το δικηγόρο και όση ώρα τον ακούτε, γυρίστε πίσω με τη μνήμη σας τον χρόνο 3 χρόνια και κάτι μήνες. Και βάλτε σε ό,τι λέει κτίριο, βάλτε τρένο, Τέμπη, στοιχεία, κράτος, έρευνες, αρχές. Ακούστε.
3: Λάβαμε την εντολή προκειμένου να καταθέσουμε δήλωση παράσπισης υποστήριξης κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου. Αυτό που επιθυμούν οι συγγενείς την δεδομένη χρονική στιγμή είναι να αναζητηθούν οι ευθύνες, ποιος ευθύνεται για την τραγωδία αυτή και για τον χαμό των ανθρώπων τους, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα προκειμένου να κάνουν τις διακοπές τους και τελικά κατέληξαν να χάσουν τη ζωή τους από ένα τόσο αντυχές περιστατικό. Αναμένουμε να λογοδοτήσουν όσοι είναι υπεύθυνοι. Τις επόμενες ημέρες κιόλας θα βάλουμε και τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να εξετάσει και αυτός τα ευρήματα και να δει από πού προήλθε αυτή η διαρροή, αν είναι διαρροή και τι ακριβώς έγινε, το οποίο έφτασε να χάσουν τη ζωή τους οι άνθρωποι αυτοί και να πέσει ολόκληρο το κτίριο. Ταυτόχρονα και αυτό που με ενημέρωσαν είναι το γεγονός ότι όλες αυτές τις μέρες, έχουν περάσει 5 μέρες από το περιστατικό, κανένας από τις ελληνικές αρχές δεν τους έχει ενημερώσει για το οτιδήποτε, δεν τους έχουν πει καν τι έχουν βρει. Όση ενημέρωση έχουν είναι από το Γραφείο Τελετών και από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Κανένας από τις ελληνικές αρχές δεν τους πήρε ένα τηλέφωνο να τους πει το οτιδήποτε αν χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σαν να ακούς έναν δικηγόρο ή έναν πραγματογνώμονα, λίγο καιρό μετά την κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Ακριβώς το ίδιο. Οι αρχές δεν μας έχουν δώσει εξηγήσεις, οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για τίποτα. Βάζουμε πραγματογνώμονες, ξεκινάμε μόνοι μας έρευνες να μάθουμε τι έγινε. Τίποτα άλλο. Πιστεύω λοιπόν ότι όλο αυτό είναι ένα κόλπο της κυβέρνησης για να δημιουργήσει μια νέα τάξη ανθρώπων ανά τον πλανήτη. Σε λίγα χρόνια, επειδή εδώ έχουμε και πολλούς τουρίστες, είναι τόσο αδιανόητα μπουρδέλο το μπουρδέλο μας, που σε λίγα χρόνια θα έχουμε δημιουργήσει μια τεράστια ποσότητα ανθρώπων ανά τον πλανήτη, οι οποίοι θα έχουν το χαρακτηριστικό συγγενείς θυμάτων στην Ελλάδα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Θα είναι απλώς συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι ψάχνουν τι, για ποιο λόγο, πώς έγινε, δικαιοσύνη. Και συνεχίζουμε. 52 χρόνια έχω θάψει. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, εκτός από την πλάκα που μύριζε, αλλά δεν πήγε κανείς να ελέγξει και βρέθηκε το κτίριο κάτω, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, και με ποια αιτία, μύριζε και στην Γκράβα, σε σχολείο. Οι μαθητές λοιπόν είπαν και οι δάσκαλοι ότι μυρίζει αέριο και φύγανε. Και πήγαν να ελέγξουν οι αρχές. Από το Δήμο, από την εταιρεία, από οπουδήποτε. Οι αρχές λοιπόν είπαν ότι σε αυτό το σχολείο δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Έλα όμως που οι μαθητές και οι δάσκαλοι και οι δασκάλες αρνούνται να μπουν στο σχολείο να συνεχίσουν τα μαθήματά τους, γιατί αυτοί επιμένουν ότι μυρίζει. Τι κάνουμε τώρα, μπλέξιμο. Μυρίζει ή δεν μυρίζει το σχολείο στην Γκράβα? Να προτείνουμε μια λύση από το Ζαραλίξ TV. Επειδή πάρα πολλά σχολεία, άπειρα στη χώρα, έχουν μια γαμημένη ταμπέλα απ' έξω, που γράφει ότι αυτό το σχολείο, σε αυτό το σχολείο βάλαμε γυψοσανίδες ή το βάψαμε με την υποστήριξη Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής, της Εταιρείας Φυσικού Αερίου, της ΔΕΗ και διάφορα άλλα τέτοια. Εν τω μεταξύ γράφουν μόνο αυτά. Δεν γράφουν, ας πούμε, γράφουν Τράπεζα Πειραιώς στην Εθνική, αλλά δεν γράφουν από κάτω την Τράπεζα Πειραιώς στην Εθνική, οι οποίες υπάρχουν γιατί το παιδί που είναι μέσα και κάνει μάθημα έχασε τον παππού που του πήρε την τράπεζα στη σύνταξη για να σωθούν. Έτσι λοιπόν στην Γκράβα μυρίζει, δεν μυρίζει. Οι αρχές λένε δεν μυρίζει. Οι μαθητές λένε μυρίζει. Ας το κάνουμε να μυρίζει και να το κλείσουμε όλο επιχειρηματικά. Γιατί δεν δίνεται αυτό το σχολείο να το μπογιατίσει, να περάσει απ' έξω για τα σχετικά λογότυπα η Ισραηλινή εταιρεία που πουλάει φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα? Βάλε την ταμπελάρα απ' έξω. Το σχολείο της Γκράβας, τα σχολεία της Γκράβας είναι και πολλά, ανοικοδομήθηκαν και μυρίζουν πλέον με το υπέροχο άρωμα της φαρμακευτικής κάναβης της τάδε Ισραηλινής εταιρείας. Όλα καλά. Και μπάφο θα μυρίζει και τα παιδιά μας τρομένα θα τάχετε, μην έχουμε και τίποτα προβλήματα όπως έχουν στη Γαλλία 2 εβδομάδες τώρα και να δούμε που θα καταλήξει αυτό, Μανολάκι μου. Αφού λοιπόν πιάσαμε το Μανώλη, να πιάσουμε και το Μάρκο. Ποιος είναι ο Μανώλης? Ο Μανώλης είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν που έχει πρόβλημα τώρα με τα πιτσιρίγια που έχουν ξεσηκωθεί στη Γαλλία, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα με την Ελλαδάρα μας, γιατί από την Ελλαδάρα ο Μανώλης έχει πάρει σχεδόν 10 δις για αγορές όπλων. Επίσης δεν έχει πρόβλημα με τη χώρα μας ο γενοκτόνος σιωναζί Μπίμπι Νετανιάχου, ο οποίος πήρε πριν κανένα μήνα 3,6 δις από τη χώρα μας. Αυτός που έχει πρόβλημα και ήρθε να το λύσει είναι ο μπαμπάς μας, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες βεβαίως δεν καλύπτονται με ένα like της Guilfoyle, αλλά πρέπει να πάρουν και αυτοί τα φράγκα τους. Και έτσι από χθες έχουμε στην Αθήνα τον Μάρκο Ρούμπιο. Καλό παιδί. καμία συμμετοχή στη γενοκτονία της Γάζας, καμία συμμετοχή στην απαγωγή του Μαδούρο, καμία συμμετοχή στην επόμενη γενοκτονία που ετοιμάζουν στην Κούβα. Γενικά το καλύτερο παιδί της γειτονιάς, άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ήθελε να συναντήσει τους εδώ ανθρώπους του Θεού. Γιατί? Για να αγοράσουμε όπλα. Πολλά λέγονται στα δίκτυα, ήρθε εδώ, δεν πήγε στην Τουρκία. Έχει πλάκα όλο αυτό. Είναι ευρωπαϊκή η περιοδία που κάνει ο Ρούμπιο. Δεν θα πήγαινε στην Τουρκία, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί λένε τα αρδάκια ότι να, τους κάναμε τους Τούρκους τα μούτρα και μπαμ. Τι ήρθε να κάνει ο Ρούμπιο? Να δει πως πίζουμε το βούτυρο? Όχι βέβαια, ήρθε να μας πουλήσει όπλα. Τα οποία όπλα έχουν συμφωνηθεί πριν έρθει και απλώς εδώ θα πέσουν οι υπογραφές από τον Κυριάκο, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή, τον Γεραπετρίτη και τα άλλα παιδιά, για να δεσμεύσουν και τις επόμενες κυβερνήσεις της ανεξάρτητης χώρας, που θα είναι και αυτές ανεξάρτητες όπως αυτή. Πόσα όπλα? Δεν ξέρω. Ξέρω το ποσό όμως. Το ποσό θα είναι περίπου 3,6 δις. Αν αναρωτιέστε πώς σε μια χώρα που δεν έχει λεωφορεία, δρόμους, σχολεία, γιατρούς, δασκάλες, δασκάλους και γενικά είμαστε για τον Καβάλα, πώς ακριβώς βρίσκουμε αυτά τα δις και τα σκορπάμε δεξιά και αριστερά για όπλα? Απλό είναι. Πάμε στα τελευταία 3,6 δις που θα τσεπώσει ο Μάρκος από τη χώρα μας. Διαβάζοντας λοιπόν εδώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού που έχει φτιάξει ήδη ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, πολύ αγαπημένος στο Θείασο και στο Θεό της Κωμωδίας, βλέπουμε νούμερα. Στα νούμερα αυτά λοιπόν, διαβάζοντας προσεκτικά, θα δούμε ότι σε ένα σημείο οι φόροι που έχει προϋπολογίσει να προεισπράξει ο Πιερακάκης μέσω του νέου προϋπολογισμού για το 2027 είναι 4,2 δις παραπάνω από φέτος. Στο χαλαρό είναι αυτό. Παραπάνω από 4,2 δις θα είναι οι νέοι φόροι του χρόνου. Αυτό είναι σε ένα κουτάκι που βρίσκουμε, γιατί ψάχνουμε τα 3,6 που θα μας πάρει ο Μάρκος, που ήρθε χθες και σήμερα και αύριο στην πατρίδα να φάει και δύο σουβλάκια και να φύγει. Απλά μαθηματικά. 4,2 δις το λιγότερο οι νέοι φόροι. 3,4 με 3,6 δις η νέα αγορά όπλων από τον Μάρκο Ρούμπιο. Μένουν και 6 με 8 κατοστάρικα για τις μίζες. Τακτοποιημένα, τα βιβλία θα κλείσουν σωστά, κατσαρά νούμερα δεν θα έχουμε και αν χρειαστεί και έχουμε και καλά λαθάκι, θα δώσουμε και κάτι της παραπάνω σε ένα γνωστό γαμιστρώνα Crystal Blue στο Χαϊδάρι ή στη Γλυφάδα, να μας πει τι ακριβώς κάναμε λάθος στη στρατηγική αυτή επένδυση και πώς δεν βγήκανε τα νούμερα σωστά. Τώρα, αν θέλουμε να πουλήσουμε και λίγο τάξη, διαφάνεια και δικαιοσύνη, εδώ είναι το λαός, βουτάμε ένα γκαμπούρι και συνεχίζουμε. 52 χρόνια έχω κλέψει. Όμως, εκτός από τη φραγκαφαίρεση που εξασχεί εδώ το κόμμα για 52 χρόνια, υπάρχει και η υπερφορολόγηση και η πραγματικά θεοπάλαβη φόροι, όπου για αυτούς δεν ευθύνεται μόνο αυτό το κόμμα, αλλά ευθύνονται όλα τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει αυτό το μπουρδέλο εδώ, το προτεκτοράτο μας. Και διαβάζουμε. Υπάρχει φόρος από το 16 και ισχύει ακόμα, ήταν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό είναι το νόμο που ο Μητσοτάκης, που είναι τώρα 7-8 χρόνια πρωθυπουργός, τον έχει καταργήσει κάνει 15 φορές, αλλά αυτός ο γαμημένος δεν καταργείται με τίποτα. Ένας περίεργος νόμος. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό του Κατρούγκαλου, για την ακρίβεια Κατρούγκαλου Τσίπρα Καμένου, 220 εκατομμύρια το χρόνο πληρώνουν χείρες και ορφανά για την υγεία των πεθαμένων. Μπορεί να ακούγεται λίγο παλαβό, αλλά στη χώρα που όλοι περηφανεύονται ότι είναι της θρησκείας και τα αυτά, άρα πιστεύουν στην ανάσταση νεκρών, δεν είναι καθόλου παλαβό. Διαβάζω λοιπόν για το φόρο υπερηγείας νεκρών. Πιο συγκεκριμένα, η φορομπηχτική λειτουργία της εισφοράς υπερηγείας ύψους 6% αναδεικνύεται περίτρανα στην περίπτωση των συντάξεων χειρίας και ορφανίας, όταν η χείρα πέραν της εισφοράς υπερηγείας ύψους 6% στη δική της σύνταξη γύρατος, κύρια και επικουρική, καταβάλει πρόσθετη εισφορά άλλο ένα 6%, όχι για τη δικιά, το 1-6% είναι για την υγειά της. Το άλλο 6% όμως που καταβάλει στη σύνταξη λόγω θανάτου του αποβιώσαντος συζύγου, κύρια ή επικουρική. Δηλαδή, ένα σημείο, μία χείρα ή ένα ορφανό παιδί που παίρνουν σύνταξη επειδή χείρεψαν ή ορφάνεψαν, δίνουν ένα 6% εισφορά υπερηγείας δικιάς τους, αν πάθουν κάτι, και άλλο ένα 6% εισφορά υπερηγείας του νεκρού. Αυτό βγάζει σούμα 220 εκατομμύρια το χρόνο, τα οποία κάθε χρόνο από το 16 τα τσεπώνουν από τον κόσμο. Κανονικά. Τώρα, αυτό, επειδή είναι νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου Καμένου, εξηγεί κάπως γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε ο άθεος Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος. Εγώ δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση. Δηλαδή, όταν είσαι άθεος, καλά κάνεις. Όταν πιστεύεις, κάνεις δύο φορές καλά. Όταν όμως είσαι άθεος, για ποιο λόγο να πας στο Άγιο Όρος? Πολλοί οι λόγοι. Γιατί όταν είσαι πρωθυπουργός, που έχεις ψηφίσει φόρο υπερηγείας πεθαμένων και θέλεις να ξαναγίνεις πρωθυπουργός, πρέπει να πας στο Άγιο Όρος που ξέρουν από αυτά να σιγουρευτείς. Παιδιά, θα αναστηθούν οι νεκροί ή τσάμπα κλέβω χείρες και ορφανά? Όπα, έχουμε και τύψεις. Είμαστε αριστεροί. Συμπερίληψη. Ευαίσθητοι. Το ψηφίζουμε το μνημόνιο, αλλά υποφέρουμε μέσα μας. Μερικοί κατορυφθήκαν και πάνω τους. Έτσι λοιπόν εξηγείται ότι ο Τσίπρας όχι μόνο πήγε στο Άγιο Όρος, αλλά έγραψε και αυτό πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Έγραψε ο Τσίπρας, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X με φωτογραφίες από το Άγιο Όρος, γράφοντας αυτό. Πήγε ο άθεος να ψάλει στη Σιμωνόπετρα για να ακουστεί στον Άδη. Γιατί θέλει ο άθεος επίδοξος πρωθυπουργός να ακουστεί στον Άδη? Μα για να μάθουν οι νεκροί, παιδιά. Κλέβω χείρες και ορφανά. Τους παίρνω σύνταξη υπέρ της υγείας σας. Αναστηθείτε νεκροί. Κι όμως ο Τσίπρας δεν είναι παπατζής. Είναι παπάς. Γιατί όπως ο παπάς πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί και στο πουλάει, έτσι και ο Τσίπρας, παρόλο που είναι άθεος, πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί και στο πουλάει. Και νομίζω ότι και ο Μητσοτάκης πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Και νομίζω ότι όλοι και όλες πρέπει να αρχίσετε να πιστεύετε ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Γιατί εδώ στη χώρα μας αυτό που θα ακούσετε είναι κανονικό και δεν είναι ένα επεισόδιο από τη σειρά Walking Dead. Βιδωθείτε καλά και ακούστε. Στον COVID, που είχαμε πάνω από 33.000 νεκρούς, οι οποίοι περισσότεροι πέθαναν αβοήθητοι γιατί η κυβέρνηση έψαχνε κάτι περίεργα μέτρα και όχι πως θα βοηθήσει τους ανθρώπους που είχαν αρρωστήσει, έθαβαν τους νεκρούς αφού πρώτα τους στήλιγαν σε νάιλον. Ένα ακόμα θεοπάλαβο μέτρο από όλα αυτά τα θεοπάλαβα μέτρα που ζήσαμε επί COVID. Τι να σας πω, τα θυμάστε, τα περίπτερα, τα παγκάκια, όλα τα SMS, όλα αυτά τα απίθανα. Η κυβέρνηση λοιπόν τότε που είχε πάρει αυτό το απίθανο μέτρο με τα νάιλον είχε πει ότι θα γίνει εκταφή αυτών των ανθρώπων σε 10 χρόνια. Επειδή όμως τα περισσότερα νεκροταφεία στη χώρα μας έχουν πρόβλημα χώρου, η κυβέρνηση έβγαλε μια διαταγή έτσι, την οποία την μπάσαρε στους Δήμους, βγάλτε τους στα 4. Το αποτέλεσμα ήταν να ανοίγουν τάφους με νεκρούς από την περίοδο του COVID και να βρίσκουν, καταλαβαίνετε τι, δυσκολεύομαι για να το περιγράψω. Νάιλον. Και μέσα αυτή τη φρίκη στη χώρα μας τη ζούμε τώρα. Συμβαίνει αυτό. Συνέβη με πάρα πολλούς τάφους που άνοιξαν και θα συμβεί με όλους τους επόμενους τάφους που θα ανοίξουν. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει στους Δήμους, κλείστε το. Χωρίς οδηγίες. Χωρίς τίποτα. Δηλαδή υγειονομικά είμαστε εντάξει με αυτό? Είναι όλα καλά? Θρησκευτικά είπαμε, εντάξει. Ανάσταση νεκρών. Okay. Για χαρά είναι το νάιλον, όλα καλά. Ζάχαρη. Υγειονομικά είμαστε εντάξει με αυτό? Και οι Δήμοι προσπαθώντας να λύσουν κάτι, χωρίς να έχουν την απαραίτητη επιστημονική βοήθεια για να λύσουν κάτι το οποίο είναι τόσο σοβαρό, κάνουν, όπως διαβάζουμε εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ, τι κάνουν? Ανοίγουν, σκίζουν τα νάιλον, κλείνουν. Τόσο πολύ η κυβέρνηση πατριωτική της δεξιάς, της Ορθοδοξίας, σέβεται και τους νεκρούς του COVID και τους συγγενείς των νεκρών του COVID. Γιατί δεν ξέρω σε τι σχολείο πήγαν όλα αυτά τα παιδιά. Τουλάχιστον στο σχολείο που πήγα εγώ, και ας ήταν κουκουβαούνων, μάθαμε ότι από την αρχαιότητα τους νεκρούς τους σεβόμαστε. Τους νεκρούς τους σεβόμαστε. Και τον δείχνουμε το σεβασμό. Όχι στα λόγια και στα 9 μέρα. Στην πράξη. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας τώρα είναι αδιανόητο τι συμβαίνει αυτό. Να ανοίγουν, να κόβουν λάινον και να κλείνουν τάφους. Όλα αυτά βέβαια γίνονται σε γνώση των συγγενών. Τους ενημερώνουν. Δεν μπορεί να ανοίγει τάφους έτσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για 33.000 και. Το έχουμε λοιπόν ότι σε αυτό το χώρο η δεξιά ζει από τους νεκρούς, η αριστερά από τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος παχαίνει με ξένα κόλυβα. Το έχουμε. και θα κλείσουμε με ένα θέμα που είναι πιο παλαβό και από την παλαβή μας χώρα. Στο Ισραήλ, όπου να είναι, θα έχουν εκλογές. Στις εκλογές λοιπόν αυτές από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, όπως όλοι οι άνθρωποι, ο Νετανιάχου ζορίζεται. Γιατί ζορίζεται ο Νετανιάχου, όπως γράφουν παντού? Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει τις εκλογές και αν δεν τις κερδίσει, λέει, τότε θα έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Γιατί θα έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη ο γενοκτόνος σιωναζιστής Νετανιάχου, που δεν έχει κανένα πρόβλημα με καμία δικαιοσύνη παγκόσμια και ταξιδεύει όπου γουστάρει, ενώ έχει δολοφονήσει τόσες χιλιάδες άμαχους στη Γάζα, στο Λίβανο, στη Συρία και οπουδήποτε του γουστάρει? Γιατί στην πατρίδα του, λέει, θα έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη αν δεν βγει πρωθυπουργός για κάτι σκανδαλάκια που έχει. Όχι για τις δολοφονίες αμάχων που έχει κάνει. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η πατρίδα του, του Νετανιάχου, το σιωναζιστικό Ισραήλ, εκεί, στο πλαίσιο των εκλογών, η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Νετανιάχου ως φιλοπαλαιστίνιο. Ότι δεν εξοντώνει τόσο καλά και τόσο πολλούς καθημερινά όσο θα έπρεπε Παλαιστίνιους. Για την αντιπολίτευση εκεί, ο Νετανιάχου είναι φιλοπαλαιστίνιος. Αυτή είναι η σύμμαχή μας. Ο Νετανιάχου λοιπόν, στα πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας, πριν μερικές μέρες είπε ότι είναι πολύ πιθανό έως βέβαιο το Ιράν να στείλει τρομοκράτες για να εκτελέσουν μια τρομοκρατική ενέργεια εις βάρος Ισραηλινών στόχων. Το είπε μία μέρα. Την επόμενη μέρα είχαμε μία αεροπειρατεία σε ένα αεροσκάφος της εταιρείας Fly Dubai, όπου κυρίως οι επιβάτες ήταν Ισραηλινοί. Σε όλο τον πλανήτη γράφτηκαν πολλά για αυτή την αεροπειρατεία. Και στη χώρα μας. Να, δείτε εδώ. Από site διάφορα, αεροπειρατεία, θα το έριχναν, θα έπαιρναν το αεροπλάνο και θα έριχναν τους αμάχους στην έρημο, θα έπαιρναν το αεροπλάνο και θα έριχναν το αεροπλάνο πάνω σε κτίρια στο Τελαβίβ. Διαβάσαμε διάφορα σενάρια. Όπως διαβάσαμε λοιπόν εμείς και ενημερωθήκαμε για αυτή την αεροπειρατεία στη Fly Dubai, ενημερώθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε μια συνέντευξη τύπου περιέγραψε στους δημοσιογράφους μια αεροπειρατεία, τι χειρότερο, και μάλιστα ο πρόεδρος μιας χώρας που δύο αεροπλάνα έπεσαν πάνω σε πύργους με 6.000, αν θυμάμαι καλά, νεκρούς. Περιγράφει λοιπόν την αεροπειρατεία στην εταιρεία Fly Dubai και για κάποιο λόγο όλοι γελάνε. Και ο Τραμπ και οι δημοσιογράφοι. Γελάτε, βρε ανέστητοι.
4: I think it's an incredible story. It seems, I mean, I can relate the story, but you're better off getting it from him. But by this time, I guess they have a lot of fake stories out there, and you know, you never know what's happening. But I did speak to Bibi Netanyahu at length about this event, and it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, and I guess he still is in very bad shape. He was able to fall back and get the door open and scream. And a plumber, an Israeli plumber, never flew a plane, was rarely in planes, very rarely flew. An Israeli plumber saw what was happening, and strong, you know, when you lift pipe all day, you're strong. And he saw what was going on, and he heard the screaming. And he ripped, with the G-forces as they were, he ripped this guy out of the seat, threw him back, the crowd got him, the passengers got him, grabbed him. And having never flown a plane, he took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed. Now, this is the story that I heard. I don't know if it's true, but that's the story that I got from Bibi. And when I asked why he did that, he said he watches that show, Air Disasters. You know the show? It's that craziest show. I never want to watch it. But he said he watches it a lot. And he learned from watching that show sort of how to fly. I mean, you tell me, this is the craziest thing.
1: Εκτός από την περιγραφή του Τραμπ, λοιπόν, που όλοι γέλασαν, γελάτε με μια αεροπειρατεία, τέτοια αναισθησία πια ο πλανήτης, γέλασε και ο ίδιος ο Νετανιάχου όταν συναντήθηκε 10 ώρες μετά τη σωτηρία του αεροσκάφους από τον περίφημο υδραυλικό που έλεγε ο Τραμπ, με τον υδραυλικό, σε ένα αεροδρόμιο σε άλλη χώρα, 10 ώρες μετά. Και ο Νετανιάχου με τον υδραυλικό κουβεντιάζουν πώς ακριβώς ο υδραυλικός έσωσε το αεροσκάφος. Και γελάει και ο Νετανιάχου. Τι να σας πω. Ό,τι πει το βίντεο.
5: Τα φάστη τα μεφαγιά. כאילו עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה, התחלתי למשוך את הגאים ואז ה...
6: אתה משכת את הגאים?
5: כן.
6: אחורה?
5: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה, כבוד ראש הממשלה. והמטוס התחיל...

0: αφού το έφερε στα ίσια του, μετά πίσω στους επιβάτες, έτυχε να είναι και δύο κανονικοί πιλότοι οι οποίοι το προσγείωσαν. Αφού λοιπόν με όλα αυτά τα δραματικά γελάει ο Νετανιάχου, γελάει και ο Τραμπ, μετά ήρθαν και οι δημοσιογράφοι, όπως π.χ. στο CNN, να παραθέσουν τα στοιχεία. Τα οποία στοιχεία δεν συμφωνούν ακριβώς με το σενάριο. Και ταυτόχρονα γελάνε κι αυτοί. Δείτε.
1: Yeah, so, okay. Just to even imagine what that's like. I know there were some people, they said they were sort of standing by the bathroom, right? They would have fallen immediately. I mean, frankly, it's miraculous with something like that, that people...
2: We are just coming into about 500 knots. So some of the numbers that we're seeing from the reporting initially are, they don't make sense to me, because if you're descending that rapidly, the aircraft would have disintegrated completely. So the numbers will change when we get the preliminary report. For sure.
1: Oh, that's interesting.
0: Αυτή λοιπόν εδώ, όπως βλέπετε, γελάνε μεν, αλλά γελάνε από κάτω. Δηλαδή προσπαθούν να συγκρατήσουν τα γέλια τους, να μην αρχίσουν να κακαρίζουν στο στούντιο, γιατί οι άνθρωποι περιγράφουν μια αεροπειρατεία όπου από του χάρου τα δόντια γλίτωσαν εκατοντάδες επιβάτες που θα έπεφταν με το αεροπλάνο σούμπιτι. Και αν έπεφταν σε καρακτήριο, θα είχαμε ποιος ξέρει πόσους νεκρούς από αυτή την αεροπειρατεία. Και δεν μπορούν να συγκρατηθούν από το να γελάνε από κάτω, γιατί ο κύριος που είναι ειδικός στα αεροπλάνα λέει ότι αν ένα αεροπλάνο κάνει μια βουτιά από τα 36.000 πόδια έτσι, σε 29 δευτερόλεπτα, στα 16.000 πόδια, δεν θα προλάβει να κάνει τη βουτιά, γιατί απλώς θα διαλυθεί πριν κατέβει εκεί κάτω. Θα διαλυθεί. Πώς έβγε το σπίτι στην πλάκα? Ακριβώς έτσι. Παρ' όλα αυτά, ο υδραυλικός το έφερε στα ίσια του και μετά οι πιλότοι το προσγείωσαν. Μετά λοιπόν, αρχίζοντας να ψάχνουμε τα στοιχεία και εμείς, που δεν έχουμε δημοσιογράφους εδώ, αλλά έχουμε το μυαλό μας που δουλεύει, αρχίζοντας να ψάχνουμε τα στοιχεία, διαπιστώσαμε κι εμείς γιατί γελάγαν όλοι αυτοί. Όλοι και όλες, φαντάζομαι, έχετε μπει μερικές φορές στη ζωή σας σε αεροπλάνο. Σας έχει τύχει μερικές φορές αυτή η πάρα πολύ δύσκολη στιγμή των αναταράξεων. Εντάξει, που δεν είναι ούτε βουτιά, είναι. Δεν ξέρω πόσα μέτρα κάνει το αεροπλάνο πάνω κάτω, αλλά είναι ζώρικο. Σου φεύγουν τσίσα, σου φεύγουν κακά, χάνεις τον μπούσουλα, ασπρίζεις, κοιτάς το διπλανό σου, ψάχνεις τα πάντα. Λοιπόν, θα έχετε παρατηρήσει ότι σε απότομες τέτοιες, ας πούμε, αναταράξεις μπορεί να πέσουν και οι μάσκες. Οι μάσκες οξυγόνου. Επίσης, μπορεί να ανοίξει κανένα ντουλαπάκι, να φύγει καμιά βαλίτσα, να σε πάρει στο κεφάλι. Γίνονται αυτά. Στις πτήσεις έχει τύχει σε πολλούς ανθρώπους. Αυτό που είναι αδύνατο να γίνει σε μια πτήση είναι να πέφτει το αεροπλάνο τόσες χιλιάδες πόδια για να μην διαλυθεί, όπως λένε οι ειδικοί. Δεύτερον, να πέφτει το αεροπλάνο τόσες χιλιάδες πόδια και αφού δεν διαλύθηκε, γιατί το προστάτευσε ο Θεός, γιατί είναι συγκεκριμένος αυτός ο Θεός, δεν άνοιξαν ούτε οι μάσκες οξυγόνου. Δείτε, δεν έπεσαν. Και οι άνθρωποι στο διάδρομο περπατάνε κανονικά. Κάτσε, τι γίνεται εκεί? Αεροπειρατεία, κάτσε να δω, ρε μαλάκα κι εγώ. Όπα, να βγάλω βίντεο, ρε φίλε. Ρε φίλε, κάνε λίγο έτσι, δεν βλέπω. Αφού όλα αυτά γίνονται λοιπόν στο αεροπλάνο χαλαρά, ενώ το αεροπλάνο βουτάει, μετά ο σωτήρας, δηλαδή ο υδραυλικός, περιμένει σε ένα αεροδρόμιο 8-10 ώρες στο Νετανιάχου, φορώντας ακόμα τα ρούχα που είναι γεμάτα αίματα. Δεν ένιωσε την ανάγκη δηλαδή να πάει να αλλάξει ρούχα, να πληθεί, να έχει αίματα από πάνω. Έσωσε τον κόσμο, έσωσε τον πλανήτη, έσωσε το αεροπλάνο. Ρε φίλε, με τα αίματα, και δεν είναι καν δικά σου δηλαδή. Είναι ενός ξένου τα αίματα. Κι όμως περιμένει εκεί με τα αίματα τον Νετανιάχου. Κάποια στιγμή, για να το αποδείξει τι μάχη έγινε, βγάζει και το παπούτσι για να του δείξει και την κάλτσα, η οποία είναι και αυτή βουτυγμένη με στα αίματα, και εκεί διαπιστώνουμε ότι τα θαύματα συνεχίζονται. Γιατί το παπούτσι που βγάζει για να δείξει την κάλτσα στον Νετανιάχου δεν έχει τον ίδιο πάτο με το παπούτσι που φόραγε στο αεροπλάνο εδώ την ώρα που έσωσε τους επιβάτες από τον κακό αεροπειρατή. Για κάποιο λόγο λοιπόν που μόνο ο Θεός ξέρει, και σε λίγο θα βρούμε και τη σελίδα που το γράφει, αλλάζει και ο πάτος των παπουτσιών όταν είσαι υδραυλικός και σώζεις αεροπλάνο από αεροπειρατεία. Όλο αυτό είναι αεροπειρατεία, είναι πραγματικό γεγονός, δεν είναι τίποτα κατασκευασμένο. Και στην Ελλάδα, ενώ σε όλο τον πλανήτη οι δημοσιογράφοι γέλαγαν, οι ηγέτες γέλαγαν, οι θεατές γέλαγαν, εδώ οι δημοσιογράφοι το αντιμετώπισαν σοβαρά. Νίκος Ευαγγελάτος λοιπόν, με αυτά τα γαμάτα που κάνει, που μπαίνει μέσα παντού, σε κάθε τραγική και δύσκολη κατάσταση, έφτιαξε ένα βίντεο για να περιγράψει στον Έλληνα σαν οφάγο τηλεθεατή τι ακριβώς έγινε με αυτή την αεροπειρατεία. Τέτοια βίντεο έχουν φτιαχτεί άπειρα αυτές τις μέρες στον πλανήτη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το σενάριο είναι λάμψη. Εμείς βάλαμε δίπλα-δίπλα του Ευαγγελάτου και ένα από τεχνητή νοημοσύνη. Ψηφίστε το καλύτερο. Φιλιά. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη και να θυμάστε, πριν μπείτε στο αεροπλάνο, αν είστε πιλότος, σπάθα. Δεν υπάρχει πιλότος πια να μπει στο αεροπλάνο χωρίς να κρατάει σπαθί. Προσέξτε, όχι τέτοιο. Αυτόν αραβικό. Ξού. Τέτοιο. Σταυροφορίας. Εντάξει. Δεύτερον, αν είστε υδραυλικοί, πάντα.

0: Πλέον επιτρέπεται να περνάτε από τον έλεγχο με κάβουρα, σωληνάκια, παράκαμψη, να φύγει από εκεί το σκατό, να πάει από εκεί να βρει τον αεροπειρατή και δύο κλειδάκια καλή ώρα, ποτέ δεν ξέρεις, και μια βεντουζίτσα δεν είναι κακή. Το νου σας, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, θα κλείσουμε όπως αξίζει στο κανάλι μας. Έτσι, φιλιά.
1: Βρισκόμαστε λοιπόν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου το οποίο πηγαίνει από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Οι τελευταίες πληροφορίες, όπως ήδη ακούσατε στο ρεπορτάζ της Μαργαρίτα Σκούζα, λένε ότι είναι Άραβες και οι δύο πιλότοι. Κάποια στιγμή λοιπόν ο συγκυβερνήτης, και ενώ το αεροπλάνο πετάει στην προγραμματισμένη του πορεία στα 34.000 πόδια, φαίνεται ότι επιτίθεται στον κυβερνήτη του αεροπλάνου. Πάμε στην επόμενη σκηνή. Αυτό είναι το αεροπλάνο. Θα δείτε λοιπόν τώρα από το εσωτερικό του πιλωτηρίου τι καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει, ξαναλέω, από τα μέχρι τώρα στοιχεία. Αρχίζει μια διαμάχη στην οποία φέρεται ότι ο συγκυβερνήτης προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου. Ο συγκυβερνήτης είναι οπλισμένος με μαχαίρι και μαχαιρώνει τον πιλότο. Θα δείτε σε λίγο τα πρώτα πλάνα του εμόφυλου πιλότου που μεταδόθηκαν πριν από δευτερόλεπτα. Γίνεται λοιπόν μια μάχη, ένας καυγάς ανάμεσα στους δύο. Επόμενο σημείο και επόμενο βήμα των όσων διαδραματίζονται στο πιλωτήριο είναι το βήμα που ακολουθεί. Το αεροπλάνο κάνει μια πολύ μεγάλη βουτιά προς το έδαφος. Πιθανολογούμε ότι ή ο πιλότος ή κάποιος άλλος από τους πιλότους με τα πολιτικά που βρίσκονται ανάμεσα στους επιβάτες αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και παίρνει τον έλεγχο του αεροπλάνου και το ξανασηκώνει στο ύψος πλεύσης. Αλλά έχουμε και το σήμα το οποίο εκπέμπεται, τον ειδικό κωδικό, τον 7700, που λέει ότι το αεροπλάνο είναι σε πολύ σοβαρό πρόβλημα, και λίγο αργότερα ένα δεύτερο κωδικό, το 7750, που σημαίνει πιθανή αεροπειρατεία. Τι ακολουθεί τώρα? Εδώ θα δείτε το εσωτερικό του αεροπλάνου και υπάρχει μια περίεργη κατάσταση. Πρώτα απ' όλα βλέπετε τον συγκυβερνήτη με το μαχαίρι. Φαίνεται εδώ ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Η πόρτα του πιλωτηρίου πρέπει να είναι πάντα κλειστή και δεν ανοίγει παρά μόνο από μέσα. Μόνο οι πιλότοι μπορεί να την ανοίξουν. Η πόρτα με κάποιο τρόπο και κάποια στιγμή άνοιξε. Ενώ δηλαδή ο συγκυβερνήτης επιτίθεται και μαχαιρώνει τον κυβερνήτη, ανοίγει η πόρτα. Ίσως να την άνοιξε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Και αυτό πιθανολογούμε πάντα ότι μπορεί να έσωσε τους επιβάτες και το αεροπλάνο. Γιατί με την ανοιχτή πόρτα σηκώνονται οι επιβάτες και ανάμεσα τους και οι δύο πιλότοι με τα πολιτικά που επιβαίνουν ως επιβάτες στο αεροπλάνο και σπέβδουν στο πιλωτήριο. Προφανώς έχει γίνει και η μεγάλη βουτιά. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στο πιλωτήριο και από ό,τι φαίνεται καταφέρνουν να κινητοποιήσουν. Ξαναλέω, όλα αυτά είναι μια εικασία με βάση την λογική από κομμάτια του παζλ που γνωρίζουμε. Καταφέρνουν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη με το μαχαίρι, να τον αφοπλίσουν, να βοηθήσουν τον κυβερνήτη, ο οποίος είναι βαρύτατα τραυματισμένος, και κυρίως να αναλάβουν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Έτσι, και πάμε στην επόμενη σκηνή. Παρότι το αεροπλάνο, όπως είπαμε, πέφτει από τα 34.000 στα 17.000 πόδια, μέσα στο αεροπλάνο επικρατεί χάος. Έχουμε το σήμα που έχει εκπαιμφθεί. Το αεροπλάνο έχει περάσει στο χώρο της Ιορδανίας και έχει κάνει μια περίεργη στροφή. Πλησιάζουν μαχητικά αεροπλάνα για να ελέγξουν την πορεία του και να αποτρέψουν, ακόμα και καταρρύπτοντάς το να πέσει πάνω σε κάποιο κτίριο, γιατί ίσως αυτό να ήταν το σχέδιο, για να καταλήξουμε μετά στην τελευταία φάση όλης αυτής της υπόθεσης, η προσγείωση με ασφάλεια του αεροπλάνου. Mm-hmm.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το μισοφέγγαρο. Ένας πόλεμος τελειώνει. Όμως όσα αφήνει πίσω του δεν τελειώνουν μαζί του. Ένα κορίτσι ξεκινά μια φαινομενικά δυνατή αποστολή. Με οδηγό την αγάπη, την επιμονή και την πίστη. Μπορούμε να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους? Και αν ναι, από πού αρχίζουμε? Ένας κόσμος από φως και σκιά, που δημιουργείται ζωντανά μπροστά στα μάτια μας. Για παιδιά 5 έως 12 και τους αγαπημένους τους. Κυριακές 18 και 25 Οκτωβρίου, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 11 το πρωί. Στο Συνόμπο Όπερα, στο κέντρο της Αθήνας. Εισιτήρια στο ΜΟΡ.
3: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
4: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
5: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
6: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
5: Σας τορκίζομαι.
4: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
5: Βασισμένο στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
7: Σκηνοθεσία Γιάννη Ζουγανέλη.
5: Πρωταγωνιστούν Γιάννη Στεφόπουλος,
8: Μαρία Παπαλάμπρου.
7: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
4: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
10: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
11: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
10: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα καθαρό βίντεο πολιτικής ανάλυσης για να καταλάβουμε τι συνέβη μεταξύ των Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι. Από ό,τι φαίνεται, ο Ζελένσκι είναι με την πλάτη στον τοίχο. Στην πραγματικότητα όμως, και θέλω έτσι για να σας ανοίξω την όρεξη, ο Τραμπ είναι αυτός ο οποίος είναι με την πλάτη στον τοίχο και αναγκάζεται να διευκολύνει τη Ρωσία. Για να δούμε. Καλησπέρα σας και φίλοι, και καλή Κυριακή. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά σήμερα στην ώρα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα καταφέρνουμε μία στο τόσο. Την επόμενη Κυριακή, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε την κλειστή μας συνάντηση. Έχουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει και έχουν γίνει υποστηρικτές του καναλιού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσω του Patreon, αναφέρομαι. Και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω από κοντά. Αν μπορείτε λοιπόν κι εσείς να βοηθήσετε το κανάλι Εμπράκτος, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία αυτή. Όπως έχω πει, ανοιγόμαστε, μεγαλώνουμε. Έχουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν το βήμα και τη σειρά, αν θέλετε, τη δική του σειρά να εκφραστούν, να ακουστεί η φωνή τους όσο περισσότερο μπορούμε. Επομένως, με αυτήν τη δυνατότητα, μας δίνεται μάλλον τη δυνατότητα με την υποστήριξή σας να πάμε παρακάτω. Και βέβαια, κοινοποιείτε αυτά τα βίντεο και των νέων ανθρώπων που έρχονται στο κανάλι, και έχουμε και άλλους οι οποίοι ετοιμάζονται. Τους κρατάμε ζεστούς, έτσι ώστε να. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, είναι η ζωή που πάντα εξ αρχής από την αρχή το η ζωή, έπειτα η Κατερίνα και ξαναλέχουμε και άλλους ανθρώπους εδώ δίπλα μας με τις ιδέες τους και τα οράματά τους θα έλεγα. Κοινοποιήστε τα βίντεο ειδικά των ανθρώπων αυτών για να πάνε παρακάτω και οι ιδέες και οι σκέψεις μας και οι δράσεις μας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω όπως πάντα να κάνω ένα σχόλιο για τα παραπολιτικά ίσως, να μιλήσω για την Guilfoyle. Λοιπόν, σήμερα είχα συνάντηση το πρωί με έναν φίλο και έναν, νομίζω θα ξεκινήσει και αυτός βίντεο, θα τον δείτε σε λίγες μέρες στο κανάλι της εκπομπής, φίλο της εκπομπής και φίλο και προσωπικό, ο οποίος κάνει μια κουβέντα για τα γεωπολιτικά, για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και τίποτα εξής του λέω σχετικά με την Guilfoyle, αυτή τη σκυλού, και τη λέω σκυλού δεν είναι καθόλου κακό, θυμίζω είχε αποκαλέσει, είχε χαρακτηρίσει τους Έλληνες, μας είχε μάλλον κακολογήσει τότε με τα μνημόνια, είπε ότι δεν μαθαίνουμε, λέει, είναι σαν ένα σκυλί το οποίο τα κάνει στο πάτωμα και δεν μαθαίνουν οι Έλληνες και εξοδεύουν τα χρήματα. Αυτές ήταν οι διδάσεις τότε όταν ήταν τηλεπερσόνα σε κάτι κυτρινιάρικες εκπομπές, άρα γι' αυτό τις το γυρνάω και όχι επειδή είναι μπουζουξού, επειδή είναι σκυλού. Η σκυλού λοιπόν αυτή η πρέσβης είναι εύκολο στόχο στην πραγματικότητα, μιας και βλέπω ότι πλέον και ο Τραμπ την απαρνείται. Ουδής ωστόσο μιλάει για τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία μπλέκουν και επιχειρηματίες και Έλληνες και κατασκευαστικές και ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν τον κούλι, αλληλοκαλύπτονται, αλληλογλύφονται με το πολιτικό σύστημα, με τους νουδούλους, με τους ξεφτύλες εκεί. Και αυτό είναι το μείζον θέμα. Και τι μεγάλη αξία έχει να έχει ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Και διότι βλέπουμε από τη Wall Street Journal να κάνει τη δουλειά του. Και δεν κάνουν οι Έλληνες τίποτα χάπατα. Δηλαδή το επίπεδο της δημοσιογραφίας ειλικρινά είναι να ντρέπεσαι. Είναι να ντρέπεσαι. Σου λέω ότι είμαι δημοσιογράφος και αν δεν είναι από τις ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι να βλέπεις ένα λαϊκό και αν του λες φύγει από εδώ, ξεφτυλισμένα, ξεπουλημένα. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πολιτικοί αποβράσματα. Είναι εν γέννη αυτό που λέμε πετυχημένο σύστημα, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το. Αυτό είναι η αποτυχία μας. Λοιπόν, η Wall Street Journal όχι απλά. Δεν τους ένιωξε, γιατί σου λέει θα λέγανε κάτι γλίτσες εδώ, κάτι sky, κάτι δεν ξέρω και εγώ τι. Θα λέγανε, μα καλά πάει τώρα ο Ρούμπιο υπέξ στην Ελλάδα, θα λέγανε αντίστοιχα η Wall Street Journal. Μην τον υπονομεύσουμε τώρα και βγάλουμε και άλλα ράματα για τη γούνα της Guilfoyle. Και όμως είπαν όχι, ίσα επειδή είναι τώρα. Μπορεί να προέκυψε τώρα, πιθανότητα το είχαν και στο ράφι τους οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει σημασία, σου λέει δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει που είναι. Που κάνει ταξίδι εκεί, διπλωματικό. Πάει να γίνει δυνάστη των Ελλήνων. Φάτινα κουφάλα, τους την έχωσαν οι δημοσιογράφοι που έχουν αξιοπρέπεια και όχι δική μας οι χλεχλέδες, οι γλίτσες. Λοιπόν, και τι βγαίνει. Καταρχάς, χάρηκα γιατί είδα τη στιγμή που ο Ρούμπιο την ξέπλαινε πλήρως, γιατί είναι, σας είπα, είναι ναρκοπολιτικός. Είναι πολιτικός που έχει φτιαχτεί με τα ναρκωτικά. Ειλικρινά, ένα απόβρασμα ο Ρούμπιο, ο οποίος δεν δέχθηκε πουδενή να σχολιάσει στην Αθήνα όταν ήταν. Τις αθλειότητες της Guilfoyle και άρα νομίζω ότι δίνει το στίγμα εδώ. Είπε ότι πηγαίνετε, όταν το ρώτησαν, λέει ότι επειδή λέει κάποιος σας είπε, είπε στους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, επειδή κάποιος σας είπε ότι υπάρχει μια πηγή και ξέρω εγώ και το δημοσιοποιείται, δεν σημαίνει ότι είναι το Ευαγγέλιο, δεν είναι το Ευαγγέλιο, δεν είναι το δικό μου Ευαγγέλιο. Δεν λειτουργούμε, λέει έτσι. Σαν να εννοούσε το σύχαμα ο Ναρκέμπορας ότι δεν ευσταθούν οι κατηγορίες της Wall Street Journal και είπε ότι η πρεσβεία μας εδώ κάνει εξαιρετική δουλειά, δηλαδή τις χυλούς, τι χρωστάμε τις χυλούς, αυτό μας είπε εδώ, έχουμε πολύ ισχυρό πρέσβη, να μην πω ότι σε την ισχυρή ή εν λόγω σκυλού. Τέλος πάντων, ο J.D. Vance ήταν ο πρόσωπος που κράτησε αποστάσεις, είπε ότι δεν αγαπά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγει τη δουλειά της η πρέσβης Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα, δεν είναι ενθουσιασμένος. I don't love the conduct. Δεν αγαπώ τη συμπεριφορά της πρέσβυρας. Βλέπετε εδώ η ξεφτύλα. Και δεν είναι απλά ότι είναι προϊστάμενος ο Ρούμπιος αν υπέξ. Είναι ναρκέμπορος, είναι ναρκοκαθήκη. Είναι ναρκοκαθήκη και μόλυνε τον ιερό χώρο της Πνίκας, όπου εκεί πρωτόλια η δημοκρατία και αποφάσιζαν οι Αθηναίοι πολίτες άμεσα. Δεν έχει καμία σχέση με τον κοινοβουλευτισμό και την ολιγαρχία και τους ενδιάμεσους και τους μεσάζοντες. Μας μόλυνε λοιπόν και ο J.D. Vance, τουλάχιστον με τον εαυτό του, έκανε το δέον. Είπε ότι, ναι, αυτή είναι η δράση του J.D. Vance, είπε συγκεκριμένα ότι φυσικά λέει δεν μου αρέσει για οποιονδήποτε άλλο να πουλάει πρόσβαση σε αξιωματούχους μιας άλλης κυβέρνησης, ιδίως όταν είναι ένας αξιωματούχος υψηλού επίπεδου της κυβέρνησης. Ναι. Άρα εδώ βλέπετε ότι είπε το αυτονόητο ο άνθρωπος και ευτυχώς, μάλλον όχι ευτυχώς, πιέζεται το θέμα. Ρώτησαν και τον Τραμπάκουλα, τον γενοκτόνο, και του είπαν Τι έχετε να πείτε για αυτά? Μόλις το άκουσα, λέει, είναι κρίμα. Δεν ξέρω, είναι πρέσβυρα, ήταν πάντα πολύ ευγενική. Κρατήστε το, είναι κρίμα. Λοιπόν, με ρώτησε ο φίλος σήμερα στο πρωινό καφέ, μου λέει, εσύ μου λέει, τι θα έκανες, μου λέει, αν ήσουν πρωθυπουργός της χώρας αυτής και βγαίνουν αυτά για την Guilfoyle. Και του είπα, θα της έλεγα το λατινικό, το persona non grata, ότι είσαι ανεπιθύμητη, όξο, με κλωσίες κλωτσιδών, με να πέσει και η μάσκαρα με κλάματα, δεν με νιάζει, σαν ξεφτυλισμένη που είσαι να σέρνεσαι στα πατώματα της πρεσβείας, δεν με νοιάζει. Persona non grata, για να μην σου πω κανένα άλλο λατινικό. Αυτό του είπα, αυτό της έλεγα. Βέβαια, ακούστε εδώ, διότι, εντάξει, υπενήσεται ο Τραμπ ότι θα την καρατομήσει, αλλά διαβάζω ότι υπάρχουν άλλα ζητήματα εδώ. Μία πρώην εκπρόσωπος, η Μελάνια Τραμπ, έχει και εκπρόσωπο η Trophy Wife, η Στέφανη Γκρίσαμ, είπε, λέει, στο Ex, ότι η Guilfoyle γνωρίζει πολλά για την οικογένεια Τραμπ και το στενό κύκλο, εκτιμώντας ότι η ενδεχόμενη επιστροφή της στη ΣΥΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει επιπλέον προβλήματα στο περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου. Εικάζω ότι έχει πολλά για τη γούνα του. Ξέρει, μια και ήταν εγκόμενα και ήταν αναγωνιστικά του Έρικ Τραμπ, μπουχές του Μπούλι, πιστεύω ξέρει τις βρωμοδουλειές του και άρα μπορεί να μην θέλει να την καρατομήσει, μπορεί να την στείλει δεν ξέρω καπαλού. Επανέρχεται η Wall Street Journal με τρίτο εδώ ρεπορτάζ, την ώρα που η δική μας είναι χάπατα, για να μας πούνε εδώ ότι υπάρχει ηχογραφημένη συνομιλία της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, τον Ιανουάριο του 26, κάνει δουλειά της Ελλάδος, γιατί όλα αυτά είναι με Έλληνες λιγδιάριδες, με Έλληνες επιχειρηματίες, με Έλληνες εφοπλιστές, αυτή είναι η σχέση που έχει εδώ το σύχαμα η Μπουζουξού. Με προκλητικό τρόπο, λέει, μιλούσε με ισχυρούς Έλληνες επιχειρηματίες, όπως φαίνεται εδώ, μας λέει Wall Street Journal. Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου, του ομίλου Άκτορ, που ο όμιλος Άκτορ ήταν που πλήρωνε το Μαραφάτσο, όπως λέγεται, για να, να γίνει λομπίστας για να πάρουν δουλειές. Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος είναι ο άντρας Ηλίας Κρυθαριώτη που κάνει ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη για να δει την έκθεση μόδας της Κρυθαριώτη. Την πλήρωνε, λέει, σε πολυτελή ξενοδοχεία στην Ελβετία, της τα είχε πληρωμένα όλα στη Γαλλία, στο Four Seasons κτλ. Και την ίδια ώρα, βέβαια, ο Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου Εξωτερικών διερευνά το αν έχει αποδεχθεί δώρα παράνομα η Guilfoyle, γιατί προφανώς υπάρχει μείζον ζήτημα. Λοιπόν, ακούστε ένα συμβάν. Υπήρχε ένα Greek House Davos, δεν ξέρω ποια καπιταλιστικά καθάρματα συμμετέχουν εκεί, ποιος δέχεται να. Τέλος πάντων, ήθελε να πάει. Η Κάζο είναι κάτι του Davos, το αντίστοιχο το ελληνικό. Δεν τη βάλαν στη λίστα την Guilfoyle, την Guilfara, και είπε ότι. Μίλησε, λέει, με Αμερικανό επιχειρηματία, μάλλον συνομιλούσε, ο οποίος είχε προσκληθεί στο δείπνο ο Αμερικανός επιχειρηματίας. Η Guilfoyle δεν είχε λάβει πρόσκληση και τον πίεσε να μεσολαβήσει του επιχειρηματίου. Λέει, για ποιο λόγο δεν με καλέσανε εμένα? Και τι του είπε? Ξέρεις, μπορώ να σου προσφέρω ολόκληρο τον κόσμο και το αξίζει. Σαν να του λέει ότι κανόνισε να έρθω κι εγώ και θα σου δώσω διαφθορά μέσω της διαπλοκής κτλ. Χρήματα. Σε άλλο σημείο μιλάει μαζί του και του λέει θα σε βοηθήσω να κερδίσεις πάρα πολλά γαμ λεφτά. Πάρα πολλά fucking λεφτά. Αυτή είναι η δήλωσή της. Μετά επίσης στη συνομιλία φάνηκε ενοχλημένη από τον αποκλεισμό της. Πώς είναι δυνατόν, λέει, η διοργανώτρια να μου ρίχνει πόρτα. Δεν είναι δυνατόν να μην συμμετέχει η Αμερικανίδα πρέσβυρα. Νομίζω ότι είναι τοποτηρήτρια. Θα έπρεπε, λέει, η διοργανώτρια, ακούστε εδώ δήλωση, θα έπρεπε να μου φυλάει τον γαμ κάπα. My fucking ass. Θα έπρεπε να μου φυλάει. Ακούστε εδώ, επίπεδο. Δηλαδή, έσχιστη πολιτικοδιαστροφική οντότητα η Guilfoyle. Απ' την άλλη, η Ειρήνη Βανταράκη, η πρόεδρος του Greek House Davos, μίλησε στη Wall Street Journal και είπε ότι πρέπει να διαχειριστούμε, λέει, μια μικρή κρίση, πιέστηκε κτλ. Και τελικά την κάλεσε κανονικότατα. Έκανε αυτό το οποίο είπε η Guilfoyle, γιατί δεν κάνει. Αυτό για να μην νομίζετε ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες ή οι Έλληνες που συμμετέχουν σε αυτά έχουν καμία αξιοπρέπεια ή καμία ισχύ ή καμία ευθυξία. Και πάρα πολλά τα άλλα εδώ, ότι κάναν ταξίδια με το ιδιωτικό αεροσκάφος του ομίλου Άκτορ. Ο Άκτορ, λοιπόν, ακούστε εδώ, φτιάξανε μια εταιρεία για τα ενεργειακά στον κάθετο διάδρομο, οι κούλιδες και τα λοιπά, κουλονόσκυλα γη, μέσα σε μια νύχτα. Ο Άκτορ είναι κατασκευαστική. Φτιάξαμε μια ενεργειακή εταιρεία για να μεταφέρει το φυσικό αέριο της. Των Αμερικανών και δώσαν όλα τα συμβόλαια στον Άκτορα. Και όχι μόνο αυτό, σύμφωνα με τα The Wall Street Journal, βρήκαν ηχογραφημένη συνομιλία, αναφέρθηκε στον Εξάρχο ότι είναι ένας από τους δικούς μου ανθρώπους, δηλαδή ο Our Guy, είμαι ο άνθρωπός σου, και Έχει ενθαρρύνει και άλλες κυβερνήσεις χωρών, Βουλγαρία, Αλβανία, να συνεργαστούν μαζί του, με την Έλληνα επιχειρηματία, να προχωρήσουν σε συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω της εταιρείας του. Φτιάξαν δηλαδή μέσα σε μια νύχτα μια εταιρεία που είναι και το δημόσιο, αλλά το πλειοψηφικό μερίδιο το έχει ο Άκτορας, και πουλήσαν τον Άκτορα σαν την εταιρεία που πρέπει να συνεργαστεί αναγκαστικά σε όλες τις χώρες της περιοχής μας. Βούλγαροι και λοιποί κυβερνώντες λέγανε: εντάξει, να σας κάνουμε τα χατήρια, λέγανε στους Αμερικανούς, αλλά αυτή εδώ είναι πρωτοεμφανιζόμενη. Δεν έχει σχέση η εταιρεία του Άκτορα με ενεργειακά. Είναι πανάσχετη. Όχι, όχι, λέει, δεν είναι πανάσχετη. Είναι τα διαστραμμένα του γουρλωμάτι του τερατουργήματος εκεί στην Αθήνα. Θα παίρνουν οι Νουδούλοι, θα παίρνω εγώ. Μπορεί να πάρετε κι εσείς. Βουλώστε το, κάντε τη συμφωνία με τον Άκτορα, και έτσι πήρε όλα τα συμβόλαια. Αυτά τα λέγω στην Journal και δεν τα λένε ελληνικές εφημερίδες, διότι προφανώς είτε φοβούνται τα αντίστοιχα οικονομικά συμφέροντα, είτε πληρώνονται, ανήκουν στα οικονομικά συμφέροντα αυτά. Στην υγεία σας. Λοιπόν, είπαμε, θα πούμε σήμερα για το τι ακριβώς συνέβη με τον Τράμπα, και είναι η κουβέντα που είχαμε και με τον φίλο αυτόν σήμερα το πρωί. Και θέλω λοιπόν να καταλάβετε πώς φτάσαμε σε αυτή τη νέα ρήξη των σχέσεων μεταξύ των Αμερικανών και των Ουκρανών, από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε λοιπόν τι συνέβη, διότι τελικά καταλήξαμε. Να κάνω ένα σύντομο σχόλιο και να ξεκινήσω με αυτό. Όπως τα καταλάβατε, γιατί τι έγινε. Ο Τραμπ είπε στην πραγματικότητα ότι θα συνεχίσουν, θα πάρουν τους αποκλεισμούς και τα εμπάργκο κατά του ρωσικού πετρελαίου και θα ξεκινήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Το πετρέλαιο κίνηση, αυτό το diesel. Δηλαδή, οι Αμερικανοί ξεκίνησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία, μας βάλανε όλους, όλα τα λέσια, τα ευρωσκουπίδια, να απαγορεύσουμε την εισαγωγή ρωσικής ενέργειας στην Ευρώπη. Κατέστρεψαν όλες τις άλλες ενεργειακές οδούς και τίναξαν τον αέρα, στον αέρα την τιμή του πετρελαίου με τον πόλεμο επιλογής, τον επεκτατικό, τον εμπεριαλιστικό στο Ιράν. Μας επέβαλαν να αγοράζουμε πανάκριβο φυσικό αέριο και όλη η Ευρώπη να αγοράζει από τους Αμερικανούς. Και τώρα αγοράζουν φτηνή ενέργεια από τους Ρώσους για να μεταπολίσουν στην Ευρώπη με μεγάλο κέρδος ουσιαστικά. Αυτό έγινε. Αυτό για να καταλάβετε πως πρέπει οι Βρυξέλλες να γίνουν Νεπάλ. Είναι μια πόλη, δεν την πω χώρα το Βέλγιο, μια πόλη, και το Βέλγιο δεν είναι χώρα, με εγκληματική ιστορία διαχρονικά, από το βρωμοβασιλιά των Βελγίων, τον Λεοπόλδο κτλ. Πρέπει να εξαφανιστεί από το χάρτη. Να την εγκαταλείψουν όλοι, να γίνει μη κρανίου τόπος. Μόλεμα, δηλαδή να καταργιόμαστε τα σημεία αυτά, τις αποφάσεις αυτές, τα κτίρια, όλα αυτά, να διαλυθούν όλα, να μην μείνει τίποτα. Ακριβώς αυτό που σας είπα, κυριολεκτικά αυτό έγινε. Λοιπόν, ποια είναι εδώ η απόφαση του Τραμπάκουλα, Άρη του αποκλειμένων? Ας δούμε την δημοσίευσή του στο σχετική του πλατφόρμα. Μόλις ολοκλήρωσα μια πάρα πολύ επιτυχημένη συζήτηση με τον Πούτιν στο τηλέφωνο της Ρωσίας, όπου αποφασίσαμε ότι θα μου δώσουν άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ στην Αμερική και στην παγκόσμια αγορά, άλλους 500.000 τόνους κατά το μήνα του Νοεμβρίου και 1 εκατομμύριο τόνους αμέσως μετά, δηλαδή 1.800 περιγράφει εδώ, και επιπλέον, βάσει της κατάστασης των δηληστηρίων για τον ντίζελ, η Ρωσία θα μας προμηθεύσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 3.000 τόνους πάλι ντίζελ. Μεταξύ του απόλυτου ελέγχου μας, το βάζει κεφαλαία για να το πιστέψει, του στενού του Ορμούζ και αυτής της μεγάλης ανακοίνωσης της ρωσικής ενέργειας, οι τιμές του ντίζελ στην Αμερική και πράγματι στον υπόλοιπο κόσμο θα κατεβούν σύντομα σε σημείο ρεκόρ. Θα πέσουν κάτω και γρήγορα. Πάλι αυτά τα λέει για να τα πιστέψει. Χαμηλώστε, λέει, τις τιμές για τους Αμερικανούς. Ιδίως για τους σπουδαίους μας αγρότες που έχουν τα ράτζα, τους οδηγούς φορτηγών, είναι η βασική μου προτεραιότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Και επίσης να καταλάβετε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ευχαριστώ που ακούτε τις ηλικιότητές μου, πρόεδρος Τραμπάκουλας. Μάλιστα, τελεία. Άρα, εδώ λοιπόν αυτή είναι η απόφαση, ότι από ό,τι φαίνεται κάτι έγινε και θα το αναλύσουμε και θα το εξηγήσουμε. Πώς φτάσαμε εδώ. Σε αυτή την, ξαναλέω, είναι μια προσωρινή απόφαση, η οποία βέβαια φτάνει μέχρι τις 7 Απριλίου. Δεν είναι μια απόφαση προσωρινή. Είναι μεσοπρόθεσμη, θα τη χαρακτήριζα. 300.000 τόνους, άλλους 500, ένα και συνολικά 1, ναι. Λοιπόν, έχει το εξής βέβαια ζήτημα. Ένας προβληματισμός είναι ότι η Αμερική εξάγει κάθε μέρα ντίζελ, εξάγουν ντίζελ, πουλάνε ντίζελ, 1,5 εκατομμύρια βαρέλια. Τα 300.000 τόνοι που θα πάρει το πρώτο φορτίο, το οποίο ήταν στο νερό ήδη, είναι περίπου 2,25 εκατομμύρια βαρέλια. Δηλαδή σχεδόν 2 ημερών, λιγότερο από 2 ημερών, εξαγωγές της Αμερικής θα μπουν από την Ρωσία. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει και τι θα ακολουθήσει. Προσπαθεί ο Τράμπας να χαμηλώσει τις τιμές του πετρελαίου. Το μεγάλο εδώ ζήτημα, το σημαντικότερο μάλλον ζήτημα είναι για ποιο λόγο φτάσαμε ως εδώ. Στην πραγματικότητα θέλω να καταλάβετε, αν και φαίνεται ότι με την πέραση στον τοίχο είναι ο Ζελένσκι, ο άνθρωπος ο οποίος επήγει για τον ίδιο, επήγεται να προχωρήσει σε μια συμφωνία για να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, είναι ακριβώς ο Τραμπ, ακριβώς λόγω των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου που μας έρχεται. Δηλαδή, επήγει να πέσει η τιμή του πετρελαίου για να μπορέσει να έχει κάποια καλύτερη μοίρα στις εκλογικές αυτές διαδικασίες. Έχει εγκληματικά ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν, ξέρει ότι ο ίδιος φταίει, ξέρει ότι ο ίδιος έχει χάσει τον πόλεμο, όσο και να μιλάει με κεφαλαία και να γράφει με κεφαλαία, δεν μπορεί να πείσει κανέναν και το έχει καρποθεί, το έχει χρεωθεί αυτό το οποίο έχει συμβεί. Άρα προσπαθεί να βρει με κάποιο τρόπο να ρίξει τιμές του πετρελαίου και βρήκε αυτήν τη διέξοδο, του την έδωσε μάλλον ο Πούτιν και θα σας εξηγήσω πώς με τι διπλωματικό τρόπο ο Πούτιν αξιοποίησε αυτήν την ευκαιρία. Παράλληλα, οι Ουκρανοί αντέδρασαν πολύ άσχημα, γιατί εδώ μπορούν. Το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής είπε ότι δίνει γενική άδεια που επιτρέπει την πώληση, την παραχώρηση, τη μεταφορά, το ξεφόρτωμα, την εισαγωγή και τη μεταφορά ρωσικού ντίζελ μέχρι τον Απρίλιο του 27. Είναι καταστροφή, λέει ο Ζελένσκι. Μας χρησιμοποίησαν, λέει, μας παραπλάνησαν μάλλον. Θα σας εξηγήσω πώς έγινε η παραπλάνηση και γιατί έγινε, και ότι αυτό εξυπηρετεί πλήρως τη Ρωσία, τους επιτρέπει να σκοτώνουν περισσότερο, να διεξάγουν τον πόλεμο περισσότερο, να έχουν λιγότερο σεβασμό για την Αμερική. Εδώ επιτίθεται στον Τραμπ ο Ζελένσκι, δεν ξέρω που βρήκε το στένος, θα δούμε. Θα το αναλύσουμε όλο αυτό, σας λέω τι συνέβη και θα το αναλύσουμε. Προπέτασμα καπνού η προσπάθεια διπλωματική μέχρι στιγμής, άρα ακυρώνει οτιδήποτε έχει κάνει ο Τραμπ και τα τραμπάκια εκεί, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ, και θα επιφέρει, λέει, μεγαλύτερες απώλειες στον πλανήτη και ζημιές στον πλανήτη. Μάλιστα. Θυμίζω ότι ο Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι δεν θα, γιατί του λέγανε μήπως παγώσει τις εξαγωγές ντίζελ για να μένει το ντίζελ στη χώρα, αλλά αυτό δημιουργούσε άλλα προβλήματα στους εξαγωγείς. Και επειδή την πετρελαιάδες τον πληρώνουν κιόλας, δεν το έκανε, δεν τα πάγωσε. Αυτό που έκανε είναι να βρει αχυρανθρώπους χαφιέδες στην Ευρώπη, τον Μακρόν, τον Μανολάκη και άλλους τύπου κούλι, να βγάλουν από τα αποθέματα, τα στρατηγικά αποθέματα που έχουν ντίζελ, για να πέσουν οι τιμές του ντίζελ παγκοσμίως. Το κάνανε πράγματι οι Ευρωπαίοι αυτό. Την ίδια ώρα, βέβαια, που ο Τραμπ ασκούσε κριτική όλο αυτό το διάστημα στους Ευρωπαίους ότι συνεχίζετε και αγοράζετε πετρέλαιο και ότι τους βοηθάτε με τα χρήματα να συνεχίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα λοιπόν πήγαμε ακριβώς το αντίστροφο έγινε. Μάλιστα, ένα μήνα πριν, θυμίζω, είχε υπογράψει το κατανόμας του, ο οποίος ελπίζω σε κάποιο, για όσους πιστεύουν στην κόλαση, να είναι στα χειρότερα καζάνια, ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ, ένας γενοκτόνος κυριολεκτικά, είναι η επιτομή του τι είναι σήμερα Αμερική. Αυτό το εμοσταγές, του καουμπόι, του νταΐ, αυτό ήταν ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ. Η δική του νομοθεσία λοιπόν που επέτρεπε όχι απλά δασμούς στη Ρωσία αλλά και δευτερογενείς κυρώσεις δασμούς στους εταίρους της Ρωσίας, πριν από ένα μήνα τα έβαλε σε εφαρμογή ο Τράμπας. Τώρα λοιπόν φτάσαμε στο να επιτρέπεται να αγοράσεις πετρέλαιο από την αμέσα Αμερικανός, βέβαια. Και οι αλληλέγγυοι, δηλαδή οι δημοκρατικοί, εδώ βλέπω γερουσιαστές, Τσακ Σούμερ, ένας δρακονιανός reptilian, η Ελίζαμπεθ Βόρεν, Τζαν Σαχίν, καταδίκασαν αυτήν την, λένε, ολική προδοσία της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων μας. Προδίδει, λέει, και την Αμερικανική εθνική ασφάλεια ο Τράμπας με αυτή την κίνηση. Ναι, και ότι θα δούμε, βέβαια, ένας προβληματισμός είναι ότι εδώ δεν είναι μεγάλη αυτή η κίνηση, αυτός ο αριθμός δεν είναι μεγάλος, δεν ξέρω πόσο μπορεί να αυξηθεί. Για να αυξηθεί θα πρέπει να αυξηθούν και οι εξαγωγές της Ρωσίας σε ντίζελ αντίστοιχα. Λοιπόν, οι Ρώσοι πανηγύρισαν, ο σύμβουλος του Πούτιν για οικονομικά ζητήματα, ο Κιλ Δημητρίεφ, είναι χάρη αυτή την κίνηση, είπε ότι η οικονομική συνεργασία Ρωσίας και Αμερικής στην ενέργεια θα συνεχιστεί και θα κάνει καλό στις παγκόσμιες αγορές και τον κόσμο, και έχει δίκιο στην πραγματικότητα. Και τώρα, λοιπόν, ο Ζελένσκι. Πάμε να δούμε πώς αντιδράει ο Ζελένσκι. Ο φίλος μας και αγαπημένος Ζελένσκι. Λοιπόν, είναι μία άδικη, λέει εδώ, και δεν είναι τίμια αυτή η κίνηση του Τραμπ. Δηλαδή πάει σε σκληρό, σκληρό ταγκό. Όχι σκληρό ροκ, σκληρό ταγκό με τον, με τον Τραμπ, θα δούμε. Φαίνεται, λέει, σαν φαντάζει, λέει ο Ζελένσκι, σαν ένα δώρο γενεθλίων του Πούτιν, και του κάνει δώρο γενεθλίων. Είναι απολύτως απέσια η συμφωνία αυτή. Πάρα πολύ σκληρή χαρακτηρισμή από τον Ζελένσκι για τον Τραμπ. Και το πρόβλημα εδώ, βέβαια, είναι το εξής, για να το πάμε λίγο και στην ανάλυση, ότι στην πραγματικότητα ο Τραμπ ήθελε οπωσδήποτε, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Βλέπει ότι έχει εργαλειοποιηθεί από τον Επστάιν, την κυβέρνηση Επστάιν στο Ισραήλ, του είπαν θα μπει σε αυτόν τον πόλεμο με το Ιράν, μπήκε, διέλυσε την οικονομία του με τον πληθωρισμό, γιατί το ντίζελ επηρεάζει πολύ τις, αυτά τα εργατικά, τα οχήματα, όχι μόνο τα φορτηγά, τρακτέρ κτλ. Το οποίο βέβαια μετακυλείται, αυτό το κόστος μετακυλείται και στα πάντα. Στα πάντα. Δηλαδή, όταν επιβαρύνει το αγρότης για την παραγωγή, αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούν τιμές των τροφίμων. Αν επιβαρυνθούν τιμές των τροφίμων, όλοι τρώμε. Πέρα από τους reptilians, δικάζω. Όλοι τρώμε, άρα θα επιβαρυνθούμε όλοι. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Και, δηλαδή, είναι, αυτός είναι, ούτε ο Πούτιν είναι βέβαια, ούτε ο Ζελένσκι. Αυτός είναι με την πλάτη στον τοίχο. Και πρέπει να βρει τρόπο από το καπέλο να βγάλει ένα αλλαγό. Και τι έκανε, ζητούσε από τους Ουκρανούς να σταματήσουν να χτυπούν τα δηληστήρια των Ρώσων. Διότι από τα δηληστήρια, εκεί, από εκεί βγαίνει το ντίζελ. Το ντίζελ είναι, να εξηγήσω, είναι ένα υποπροϊόν του αργού πετρελαίου. Το αργό πετρέλαιο μπαίνει από τη φυσική μορφή, εξάγεται από τη γη, μπαίνει στα δηληστήρια και από εκεί υπάρχουν τα λεγόμενα υποπροϊόντα μετά από διήλυση, ανάλογα με το επίπεδο διήλυσης, με τις δυνατότητες του δηληστηρίου. Και υπάρχουν τα πιο ακριβά, καλύτερα προϊόντα και τα πιο φτηνά, χειρότερα και βαριά προϊόντα. Τα βαριά προϊόντα, ας πούμε, είναι το μαζούτ, το fuel oil, που είναι τα καράβια, που είναι η μάκα. Τα καλύτερα, πιο καθαρά προϊόντα είναι η βενζίνη, για παράδειγμα, ή το jet που πετούν τα αεροσκάφη, ακόμα καλύτερο. Το diesel, το λεγόμενο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνηση, που είναι το ίδιο. Απλά το χρυσοπληρώνουμε στη χώρα, γιατί έχουμε διεφθαρμένη κυβέρνηση, αυτό μια άλλη κουβέντα. Και ουσιαστικά τους έλεγαν οι Αμερικανοί των Ουκρανών: σταματήστε να χτυπάτε τα δηληστήρια, γιατί έχουμε εκλογές και θέλουμε τιμές να μείνουν κάτω. Απ' την άλλη, οι Ουκρανοί δέχονταν επίθεση και δέχονται επίθεση από τους Ρώσους στο ηλεκτροδοτικό του σύστημα, στο σύστημα ηλεκτροδότησης. Δηλαδή στην αντίστοιχη ΔΕΗ, ας το πούμε έτσι. Σαν απάντηση, οι Ουκρανοί τους λέει: εμείς μπορούμε να χτυπήσουμε τις δεξαμενές και τα δηληστήρια των Ρώσων. Βέβαια, χτυπώντας οι Ρώσοι τις Ουκρανικές υποδομές, δεν προκαλείται κάτι στην παγκόσμια οικονομία, κάποια επιβάρυνση. Δεν νοιάζεται η αγορά πετρελαίου για το αν θα λειτουργεί το μετρό ή αν έχουν blackout στην Ουκρανία. Νοιάζεται όμως αν δεν μπορεί να εξάγει, μια από τις μεγαλύτερες χώρες που είναι εξαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου, αν δεν μπορεί να εξάγει η Ρωσία. Άρα δεν μπορεί να εξωθεί αυτό. Μπορεί να εξώνει το μυαλό του Ουκρανού ότι μας χτυπάνε την ηλεκτροδότηση, άρα πρέπει να τους χτυπήσουμε κάτι, χτυπάμε τα δηληστήριά τους. Όμως δεν εξώνεται η παγκόσμια επίπτωση και εδώ φαίνεται πως η διαφορά μιας μεγάλης δύναμης εξαγωγίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και μιας δύναμης η οποία είναι αχειράνθρωπη, είναι η πληρεξούση, τα σκουπιδαριά των Αμερικανών Αγγλοσαξώνων που θυσιάζονται σε αυτόν τον πόλεμο. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσεις αυτό. Δηλαδή πήγε ο Ζελένσκι και είπε: με πιέζουν οι Αμερικανοί να σταματήσω να βομβαρδίζω τα δηληστήρια. Το τελευταίο εξάμηνο τους πιέζουν οι Αμερικανοί να σταματήσουν τις επιθέσεις στα δηληστήρια, αλλά δεν μπορώ να το κάνω γιατί ο άλλος μου βαράει το σύστημα ηλεκτροδότησης. Όμως δεν έχει την ίδια επιρροή. Δεν έχει την ίδια επιρροή παγκοσμίως. Δυστυχώς για εσένα, η Ρωσία επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου και επηρεάζει και τις εκλογές του ανθρώπου ο οποίος σε έχει στην εξουσία. Δεν μπορεί να υπάρξει ο Ζελένσκι, όχι. Και αλλά και η Ουκρανία δεν μπορεί να υπάρξει στην πραγματικότητα χωρίς την Αμερική. Δηλαδή, αν σταματήσουν τα δεδομένα, τα δορυφορικά, θα εξαλειφθεί, θα πέσει στο μέτωπο. Λοιπόν, άρα ο Τραμπ, όπως λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, σωστά, τη δική του σκοπιά, δεν είναι κάτι αντίστοιχο η επιθέση των Ρώσων στο σύστημα ηλεκτροδότησης των Ουκρανών, κάτι αντίστοιχο με τις επιθέσεις των Ουκρανών γιατί σου λέει δεν με νοιάζει, από εθνικό συμφέρον και μόνο, και έχει δίκιο. Από τη μία, ο Ουκρανός έχει δίκιο, γιατί σου λέει κάπου πρέπει να χτυπήσω, μόνο εκεί μπορώ. Απ' την άλλη, ο Αμερικανός όμως του λέει και εγώ έχω δίκιο από τη δική μου πλευρά, γιατί σε χτυπάνε, εντάξει, εσύ τους χτυπάς, αλλά πειράζομαι εγώ. Και τελικά, στην πραγματικότητα, επειδή ο Αμερικανός δεν υπάρχει Ουκρανία πέρα, αν δεν υπήρχε αμερικανική υποστήριξη, πρέπει να κάνει χαρακίρι ο Ουκρανός. Και αν δεν κάνει χαρακίρι μετά τις πιέσεις, θα κάνει τώρα. Στην που πιέζεται ο Τραμπ, μετακυλεί αυτή την πίεση στο ναζιστικό Κίεβο. Λοιπόν, και συναντήθηκαν στο Μαϊάμι την Παρασκευή Witkoff, Kushner και μέλη της Ουκρανικής ομάδας και εκεί τους ανακοίνωσαν αυτό το οποίο μάθαμε τώρα, δηλαδή ότι αυτό το οποίο έγινε χτες. Μας ανακοίνωσε χθες, μία μέρα νωρίτερα τους ενημέρωσε τους Ουκρανούς. Αποφάσισε, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, να αγνοήσει τα αιτήματα των Ουκρανών. Και άρα, αποφάσισε ο Τραμπ αυτή την κίνηση από τη στιγμή που αγνόησαν οι Ουκρανοί τις πολλαπλές φορές, τις πολλαπλές αιτήσεις από τον Τραμπ να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Και επίσης, όπως λέει ο Ουκρανός αξιωματούχος που ήταν μέσα στις συνομιλίες, τους απείλησε, λέει ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ, ότι θα σας κόψουμε και από τις πληροφορίες τις αμερικανικές, αν μας αγνοήσετε. Διότι μπορεί να επιφέρουν πόνο στην Ρωσία οι επιθέσεις στα δηληστήρια, αλλά επιφέρουν πόνο και σε εμάς. Κοιτάξτε εδώ, ομολογία από Αμερικανό αξιωματούχο. Οι επιθέσεις στα δηληστήρια της Ρωσίας προκαλούν πόνο στη ΣΥΠΑ. Εσείς τι πιστεύετε προκαλούν πόλεμο στην Ελλάδα? Εάν ομολογούν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι οι επιθέσεις των Ουκρανών στα δηληστήρια της Ρωσίας προκαλούν πόνο και ζημιά στην Αμερική, τι λέτε να κάνουν στην Ελλάδα? Γιατί εδώ οι μπουχέσες, οι γλιώδεις τύποι, δεν λένε κάτι αντίστοιχο? Γιατί το κόστος μας επιβαρύνει εμάς, επιβαρύνει τον ελληνικό λαό, ενώ οι ίδιοι βρίσκουν τις εναλλακτικές με τις τριπλάσιες μέχρι δεκαπλάσιες τιμές και μας μετακυλίουν και βάζουν και την προμήθεια στην τσέπη. Γι' αυτό δεν λέει κανείς τίποτα. Και επειδή το πολιτικό μας σύστημα είναι πολύ χειρότερο από ότι είναι το αμερικανικό, που τουλάχιστον υπάρχει μια μορφή λογοδοσίας και ελέγχου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα, γιατί έχουμε το χειρότερο σύνταγμα και πολίτευμα. Το χειρότερο κοινοβουλευτισμό. Γι' αυτό και πολεμάμε για δημοκρατία, για άλλο πολίτευμα. Λοιπόν, υπήρχε η ιδέα ότι θα τελειοποιήσουν τις συνομιλίες τους και θα βρισκόταν μια λύση, αλλά εμφάνισαν ξαφνικά βασικά τι έγινε στην πραγματικότητα. Είπανε πάλι οι Ρώσοι ότι θέλουμε αυτό που λένε Νοβοροσίγια, δηλαδή τις τέσσερις περιοχές, Ζαπορίζια, Χερσόνα και Ντονιέτσκ και Λουγάνσκ. Και επίσης είπαν, και ήταν η μαεστρία εδώ του Πούτιν, βλέποντας ότι ο Τραμπ είναι με την πλάτη στον τοίχο και καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να κάνει κάτι για να μειώσει τις τιμές πετρελαίου, υπήρχε το σενάριο να χτυπήσει το Ιράν. Αλλά αν χτυπούσε το Ιράν ο Τραμπ, νομίζω θα είχαμε τα αντίστροφα. Δηλαδή, με την ιδέα να ανοίξει μέσα στον Οκτώβριο, να προλάβει να ανοίξει στον Νότο Ορμούς και να φεύγει από εκεί το πετρέλαιο, αλλά πάρα πολύ δύσκολο, μπορεί να μην προλάβαινε και τελικά να έμενε με έναν πόλεμο το Νοέμβρη, ο οποίος πόλεμος θα είχε τις τιμές ψηλά. Άρα, ήταν με την πλάτη στον τοίχο ο Τραμπας και έπρεπε να βρεθεί μια εναλλακτική για να πέσουν τιμές του πετρελαίου. Η εναλλακτική είναι αυτή εδώ που βλέπετε τώρα. Τι είπε ο Πούτιν, ωστόσο? Πρότεινε, λέει, ναι, άμα θέλετε να κάνουμε μια τέτοια συμφωνία, να σταματήσω κι εγώ να χτυπάω την ηλεκτροδότηση της Ουκρανίας, αλλά θα μου ξεπαγώσετε τα χρήματά μου, τα δισεκατομμύρια αυτά, τα οποία τα έχουν ήδη κλέψει οι Ευρωπαίοι και ελπίζω να τα πληρώνουν όσοι το όνομά τους τελειώνει σε Τσοτάκης και σε Κογιάννης. Αυτοί να τα πληρώσουν τα κλεμμένα. Πραγματικά το εύχομαι πάρα πολύ. Εύχομαι η περιουσία τους που είναι δυσθεώρατη και κλεμμένη να πάει κάποια λεφτά να το πληρώσουν προσωπικά. Λοιπόν, άρα είπαν οι Ρώσοι ότι αν θέλετε να σταματήσουμε, θα σταματήσουμε, αλλά βάλανε και το ξεπάγωμα των δικών τους κεφαλαίων. Δεν το θέλανε βέβαια οι Ουκρανοί. Α, και πάλι μια κίνηση μαεστρίας από τους Ρώσους. Είχε ήδη ρίξει στο νερό αυτά 300.000 τόνους που λέει, το είχε ήδη γεμίσει με ντίζελ ο Πούτιν. Και λέει, όχι απλά λέει, θα την κάνουμε τη συμφωνία. Σου έχω ήδη έτοιμο και το πλοίο. Είναι το τάδε πλοίο, είναι γεμάτο με ντίζελ και με το που μου πεις OK, του είπε του Τράμπα, στο φέρνω καθοδόν. Δηλαδή του βάλε και το τυράκι, το κερασάκι στην τούρτα. Λοιπόν, είπανε όχι οι Ουκρανοί, δεν θέλουμε να ξεπαγώσουν τα χρήματα. Άρα λέει ο Τραμπ, αφού δεν θέλετε, τότε πνιγείτε. Θα προχωρήσω μόνος μου σε μια συμφωνία με τους Ρώσους να πάρω τα πετρέλαιά τους. Και άρα με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κάνανε στην πάντα και τους Ευρωπαίους. Ήταν και ευρωλιγούρια μες στη συνάντηση. Υπήρχαν κάποιες ιδέες από τους Αμερικανούς, τον Βίτκοφ και τον Κούσνερ, κάποιο μονοπάτι, ας πούμε, για τους Ουκρανούς να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια σχέση των Ουκρανών με τον ΝΑΤΟ μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Δεν του φτάνανε αυτά του Ζελένσκι. Ήθελε κάτι πιο χειροπιαστό και ουσιαστικό, να μην σας πω ότι τσίμπησε. Τη λαγκούνα. Τσίμπα τη λαγκούνα, που λένε. Λοιπόν, βγήκε τώρα ο Ζελένσκι παντού και ορίεται. Είπε ότι μας χρησιμοποίησαν. Οι συναμιλίες αυτές, οι συναντήσεις στο Μαϊάμι, ήταν ένα προπέτασμα καπνού, ένα αντιπερισπασμό, μια παραπλανητική τακτική. Στάχτη στα μάτια μας έριξε ο Τραμπ. Τον είπε δηλαδή απατεώνα. Όχι ότι δεν είναι, αλλά θα το πληρώσει νομίζω αυτές τις δηλώσεις εδώ. Δηλαδή, άστραψε και βρόντιξε ο Ζελένσκι όλες αυτές τις μέρες κατά του Τραμπαρίφα. Καθώς λέει, η ομάδα μας μιλούσαν με τους Αμερικανούς στη Φλόριντα, την ίδια στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλούσε με τον ηγέτη του Κρεμλίνου, τον ηγέτη αυτού του πολέμου, τον ηγέτη αυτής της επιθετικότητας, και προχώρησαν σε μια συμφωνία υπό την οποία η Αμερική θα επιτρέπει στη Ρωσία να εξάγει ντίζελ πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει παραπάνω χρήματα για αυτόν τον πόλεμο, λέει ο Ζελένσκι, παραπάνω χρήματα για να επιφέρει ζημιές σε εμάς δίχως αμφιβολία. Και ότι αυτή η συμφωνία ταΐζει τον Πούτιν, του επιτρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο αυτόν, ο οποίος, όπως είπε ο ίδιος, έχει προκαλέσει 2 εκατομμύρια ψυχές στο μέτωπο να σκοτωθούν, δεν μας είπε ποιοι είναι αυτοί, από ποια πλευρά, και ότι αυτές, λέει, οι παρασκηνιακές συνομιλίες και συμφωνίες με τη Ρωσία ουσιαστικά εμάς μας χρησιμοποίησαν, η ομάδα μας χρησιμοποιήθηκε, μας δείξαν στάχτη στα μάτια, και αυτό σίγουρα δεν είναι δίκαιο, δεν είναι ένας τρόπος με τον οποίο είναι επιτρεπτό εταίροι να συμπεριφέρεται ένας τον άλλον. Πρόκειται για μια αδύναμη απόφαση, σίγουρα μια αδύναμη απόφαση από ισχυρούς παίκτες. Πήγε να το σώσει λίγο εκεί. Δηλαδή, ο Τραμπ είναι ισχυρός, αλλά προχωρεί σε αδύναμες αποφάσεις και αδύναμες συμφωνίες. Και ότι πήγαμε, λέει, εκεί και ότι μας φέρανε προτελεσμένων. Υπήρχαν, λέει, και Ευρωπαίοι μέσα. Ποιος ξέρει, Άγγλοι, ποιος ξέρει ποιοι γελοί θα ήταν που ξεφτυλίστηκαν. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, πήγαν και Ευρωπαίοι μέσα. Και όλοι μας, λέει, καθόμασταν εκεί και μας φαινόμασταν ηλίθιοι. Φαινόμασταν, δεν είμαι στη λύθη. Και εμείς και οι Ευρωπαίοι φαινόμασταν σαν ηλίθιοι. Και άρα, επίσης, λένε οι Ουκρανοί εδώ ότι επειδή, λέει, ο Τραμπ σύρθηκε στον πόλεμο με το Ιράν, πληρώνουμε εμείς το τίμημα. Και έχουν δίκιο σε αυτό οι Ουκρανοί. Σύρθηκε, εννοεί, από τους ευρωσιονογενοκτόνους στον πόλεμο με το Ιράν, δεν έχει διέξοδο και τώρα μας πουλάει. Απλά και μόνο για να βρει ένα προσωρινό, μια προσωρινή διέξοδο για λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Προσωρινή διέξοδο, η οποία είναι μάλιστα και ψεύτικη, ψευδεπίγραφη διέξοδος, όπως λένε εδώ οι Ουκρανοί, πριν τις εκλογές. Και μάλιστα, ναι, οι συνομιλίες έγιναν 9-10 του μήνα και είχε να κάνει με την εκεχηρία και μια άλλη εκεχηρία, την ενεργειακή, και μια άλλη εκεχηρία για να σταματήσουν επιθέσεις στον εύξηνο πόντο, γιατί έχουν πεθάνει πολλά τουρκάκια και έχουν βουλιάξει πολλά τουρκόπλια και τους πείραζε τους Ουκρανούς αυτό. Αυτή ήταν η ιδέα. Νιώσαμε, λέει, ότι μας παγίδευσαν. Αυτή είναι η κατάληξη εδώ των Ουκρανών, και βέβαια και οι Ευρωπαίοι που καθόντουσαν σαν ηλίθιοι, γιατί είναι, και κοιτούσαν, λέει, εδώ τις παραμέτρους που είχαν αποφασίσει ήδη οι Αμερικανοί με τους Ρώσους. Ο Τραμπ, εδώ και εβδομάδες, λέει, πίεζε τον Ζελένσκι να σταματήσει αυτές τις επιθέσεις. Για παράδειγμα, 13 Σεπτεμβρίου είχε πει, και διαβάζω, ο κύριος Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα και μόνο πράγμα, πρέπει να σταματήσει να βομβαρδίζει το ντίζελ πετρέλαιο της Ρωσίας. Οι Ουκρανοί είχαν πει μονομερώς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα, και ότι για μας οποιαδήποτε εκεχηρία ενεργειακή πρέπει να εφαρμοστεί και στις δύο πλευρές, πρέπει να αντίστοιχα ενεργειακά να σταματήσουν να χτυπούν τις υποδομές μας. Και τελικά λένε οι Ουκρανοί ότι όχι απλά μας πρόδωσε, ένας από τους αξιωματούχους που ήταν μέσα στο Μαϊάμι είπε ότι ελπίζω μόνο, λέει, ηρωνικό, dark, μαύρο χιούμορ, ελπίζω, λέει, οι Αμερικανοί να μην τους δώσουν και Patriot για να προστατέψουν τις εγκαταστάσεις του ντίζελ. Και μπορεί να δούμε μέχρι και αυτό. Στην πραγματικότητα, βέβαια, μετά τη συμφωνία κανονικότητα συνεχίζουν και βομβαρδίζουν οι Ρώσοι, μιας και οι Ουκρανοί δεν θέλαν αυτή τη συμφωνία. Και ουκρανικά ντρόουν επίσης βομβαρδίζουν και χτύπησαν στο Ροστόβ-Οντόν, σε τερματικό σταθμό εκεί των Ρώσων, πετρελαϊκό, ο οποίος, ναι, καταλαβαίνει, ώρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, οι Ουκρανοί χτύπησαν εκεί. Και βέβαια, καταλαβαίνετε, τα πράγματα έχουν πάρει μια πάρα πολύ επικίνδυνη τροπή για τους Ουκρανούς. Ο Τραμπ απειλεί τον Ζελένσκι σαν απάντηση των επιθέσεων των ρητορικών του Ζελένσκι. Το καλό που του θέλω, λέει, να σταματήσει τις επιθέσεις στο ρωσικό φυσικό αέριο, στο ρωσικό πετρέλαιο. Και είπε επίσης ότι πρέπει η Ουκρανία να βρει νέο ηγέτη. Το έχει πει και στο παρελθόν αυτό, βέβαια. Λοιπόν, είπε σήμερα ο Τραμπ ότι ο Ζελένσκι, λέει, θα μπορούσε να έχει τελειώσει αυτόν τον πόλεμο πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, και επέλεξε να μην το κάνει. Είναι ένας δύσκολος πόλεμος, ο οποίος θα πρέπει ποτέ να ξεκινήσει. Θυμίζω ότι στην πραγματικότητα οι Αγγλοσάξονες ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο, οι Αμερικανοί με τους Άγγλους, και ήταν οι Αγγλοσάξονες που σταμάτησαν την εκεχηρία που θα μπορούσε να υπογράφει από τον Ζελένσκι, όταν στείλανε το σκυλί του πολέμου, την μπουλντογκόφατσα, την άλλη σκυλόφατσα, τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει σχέση και με τους κολότρικους, και τον έστειλαν να απαγορεύσει τον Ζελένσκι να υπογράψει τη συμφωνία του Μίνσκ, που ήταν μια εβδομάδα μετά τον πόλεμο, θα είχαμε λύσει. Αλλά δεν θέλανε. Οι Αγγλοσάξονες θέλανε αυτό το οποίο βλέπετε εδώ. Μάλλον θέλετε αυτό το οποίο θέλανε να γίνει, αυτό το οποίο βλέπετε να διεξάγεται τώρα, αυτό που σας είπα στην αρχή. Δηλαδή να αποκοπούμε και να μας πουλάνε εμάς. το ρωσικό αέριο ως μεσάζοντες. Και εμείς θα είμαστε ηλίθιοι, οι χρήσιμοι, επειδή έχουμε ηλίθιους πολιτικούς. Λοιπόν, τους είπαμε, λέει, εδώ δεν πάω να το κάνετε, δεν πάω να κάνετε ό,τι θέλετε στη Ρωσία, είπε ο Τραμπ χτες. Μην χτυπάτε τα δηληστήριά του, διότι αυτό είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Θέλει να δημιουργεί προβλήματα ο Ζελένσκι για όλο τον κόσμο, λέει ο Τραμπ. Θέλει να δημιουργεί προβλήματα για τους αγρότες μας, για τους αυτούς στα ράτζα και στις φάρμες μας με τον ντίζελ, διότι η Ρωσία προμηθεύει τον πλανήτη με μεγάλες ποσότητες ντίζελ. Και τι κάνει, λέει, πάει ακριβώς και χτυπάει τον ντίζελ. Το καλό που θέλω να σταματήσει αυτό τον πόλεμο. Μηδέν αναφορά η αυτοκριτική του Τραμπ για τον πόλεμο κατά του Ιράν που ίδιος ξεκίνησε με τους γενοκτόνους. Προφανώς τα πάντα, οι δικές του αποτυχίες όλες πάνε να ξεπληθούν, βρίσκει το εύκολο θύμα εδώ. Είναι ο Ζελένσκι, είναι η επιμονή του, είναι το στενοκέφαλος. Καμία, ξαναλέω, κριτική για τα δικά του πεπραγμένα. Το ρώτησαν, του λέει, τι γίνεται, οι Ρώσοι όμως βαράνε τα ενεργειακά της Ουκρανίας. Δεν είπε τίποτα σε αυτό. Το μόνο που είπε είναι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποκτήσει νέο ηγέτη, ο οποίος θα μπορεί να προβεί σε μια συμφωνία με τη Μόσχα. Και ναι, θα μπορούσε να κάνει πολλές φορές αυτή τη συμφωνία. Ποτέ δεν το κάνει. Για κάποιο λόγο δεν προβαίνει σε υπογραφή συμφωνίας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βρουν νέο πρόεδρο οι Ουκρανοί. Ο υπουργός εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Σιμπιχάτο Σίχαμα, υποστήριξε τον Ζελένσκι, είπε ότι ο Ζελένσκι έχει την υποστήριξη του Ουκρανικού λαού. Πόσο καιρό μπορεί να έχει την υποστήριξη του Ουκρανικού λαού χωρίς εκλογές? Οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν, δεν έχουν αποφασίσει. Έχουν αποφασίσει πριν πόσα χρόνια. Και άρα οι δηλώσεις από το εξωτερικό επιβεβαιώνουν ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Αξίζει την υποστήριξή μας. Εντάξει. Ωραία. Στην πραγματικότητα εδώ οι Αμερικανοί αυτό το οποίο αναγκάστηκαν, όπως σας είπα, να το κάνουν αυτό, θέλουν να στηρίξουν και, και την οικονομία τους και τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν να εξάγουν πετρέλαια σε χρήσιμους λίθους σε εμάς, εισάγοντας φτηνό ρωσικό πετρέλαιο. Αυτή είναι εδώ η συμφωνία. Μέχρι τις 7 Απριλίου, είπαμε, είναι η συμφωνία αυτή. Και αυτή τη στιγμή οι τιμές του πετρελαίου, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει 70%, μάλλον ανέβηκαν 70% από τον πόλεμο τον επεκτατικό των Εβραίων με τους Αμερικανούς κατά του Ιράν, από 28 Φεβρουαρίου. Και αυτό ήταν το μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε εδώ, το σημείο κλειδί για αυτή την απόφαση. Αλλά τώρα έχουμε μια μικρή πτώση των τιμών μετά από αυτήν τη συμφωνία. Παράλληλα, οι Ρώσοι, για να ενισχύσουν το δωράκι που κάνουν τώρα στον Τραμπ, δήλωσαν μερικώς να άρουν είχαν βάλει περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ. Τώρα λοιπόν είπε η κρατική τηλεόραση, τα κρατικά μέσα της Ρωσίας, ότι η χώρα ήρε μερικώς τις εξαγωγές του ντίζελ και άρα μπορούμε, λέει, πλέον επίσημα λέμε στις ξένες αγορές, όποιος θέλει να έρθει να αγοράσει. Προφανώς εμείς είμαστε παγιδευμένοι με τους διαστραμμένους των Βρυξελών, δεν μπορούμε. Άλλες χώρες όπως είναι η Ινδία, η Κίνα κτλ. Μπορούν να αγοράσουν. Οι Ρώσοι λένε ότι έχουμε προϊόν, μπορούμε να εξάγουμε. Βέβαια, υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ κατά πόσο θα. Διότι δεν μπορεί. Υπάρχει μια συμφωνία εδώ να εξάγει η Ρωσία στην Αμερική. Πώς θα εξάγει από τα δηληστήρια αυτά, αν τα δηληστήρια βομβαρδίζονται από τους Ουκρανούς? Και άρα έχει πετάξει τον μπαλάκι ο Αμερικανός στον Ουκρανό. Αν τολμήσεις, αν θέλεις, συνέχισε να βαράς. Δηλαδή, προϊόντα τα οποία πλέον προορίζονται για τους Αμερικανούς, λένε προορισμός destination US, ρωσικά. Θα τολμήσει ο Ουκρανός να τα χτυπήσει? Δεν νομίζω. Γιατί? Θα σας εξηγήσω πολύ απλά. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε, και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικότερο κομμάτι του βίντεο, ότι εδώ αυτό που είπε το σύγχαμα η σκυλού, η Γκυλφόιλ, δεν είναι φίβρε τον τροχό τώρα λέγοντας ότι ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, ο Κούλης, ο Τσίπρας, σκουπίδια των Αμερικανών. Ήταν, είναι και θα είναι. Στην πραγματικότητα το κάνουν ούτως ή άλλως οι Αμερικανοί, αλλά πώς το κάνουν έχει σημασία. Ο Ζελένσκι αυτή τη στιγμή που πάει να υποτίθεται να τα σπάσει με τον Τραμπ και δεν ξέρω αν θα τολμήσει, γιατί μέχρι τις 5 Νοεμβρίου είναι αλλοπρόσαλος. Όταν θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τις τιμές κάτω, θα τον εγκαταλείψει. Με ρωτάει ο φίλος μου σήμερα το πρωί, μα καλά, λέει, αν τον εγκαταλείψει, δεν θα τον κατηγορήσουν τον Τραμπ ότι έχασε την Ουκρανία? Δεν θα τη χάσει την Ουκρανία. Θα χάσει τη μισή Ουκρανία που ούτως ή άλλως έτσι θα τελειώσει κιόλας. Θα μείνει δηλαδή η ναζιστική Ουκρανία, αυτό το μόρφωμα που θα φυτοζωεί με την υποστήριξη, ξέρω εγώ, Αγγλίας, Πολωνίας, δεν ξέρω ποιοι θα είναι στην περιοχή αυτή, και τη λεγόμενη Ανατολική Ουκρανία θα είναι στον έλεγχο της Ρωσίας, αυτό που ήθελε η Ρωσία δηλαδή, που ούτως ή άλλως έτσι θα γίνει. Θα πει ένα αφήγημα ο Τραμπ ότι πήρανε κάποια κομμάτια που τους λείπανε οι Ρώσοι και έτσι θα τελειώσει, αν το φτάσει μέχρι εκεί ο Ζελένσκι. Βέβαια δεν ξέρω αν θα επιβιώσει η ζωή του Ζελένσκι αν θα τίθεται ζήτημα εδώ. Γιατί, τι κάνουν οι Αμερικανοί? Στην πραγματικότητα πίσω έχουν εργαλειοποιήσει ποιους ελέγχους στην Ουκρανία. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Ελέγχουν τους, την ίδια τον ίδιο του Ζελένσκι που τον βάλανε όπως είχαν βάλει και τον Willy Wonka, τον βασιλιά της σοκολάτας, τον τέος πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Πέτρο Ποροσένκο. Είναι άνθρωπος διορισμένοι. Ελέγχουν τους φασίστες που κάνουν το πραξικόπημα, δηλαδή Σβόμποντα και τα λοιπά, αυτούς τους, τις φράξεις αυτές των Αζόφ και τα πολιτικά τους παραπέδια. Και στη χώρα μας οι φασίστες δημιουργήματα των Αμερικανών είναι. Όπως είναι και η λεγόμενη αντίφα δημιουργήματα των Αμερικανών, έτσι είναι και προωθούν ιδέες, ατζέντες, woke κατά την εντολή των Αμερικανών, έτσι είναι και οι φασίστες. Οι ηγεσίες, τώρα ο κόσμος μπορεί να. Τα απλά μέλη μπορεί να είναι χρήσιμη λύθη, αλλά οι ηγεσίες είναι δημιουργήματα των Αμερικανών. Άρα στην Ουκρανία ελέγχουν τους πολιτικούς και από τη μία και από την άλλη. Ελέγχουν την αντιπολίτευση, ελέγχουν τους φασίστες, ελέγχουν τα μέσα, δηλαδή άμα δείτε κάποια, ξέρω, μια ιστοσελίδα, Kiev Independent, είναι όλα στα αγγλικά και με χρήμα αμερικανικό, ελέγχουν αυτές τις ανεξάρτητες αρχές κατά της διαφθοράς, κάντε και ένα παραλληλισμό με τις δικές μας σάπιες ανεξάρτητες αρχές, άμα δείτε κάτι γκρουπούσκουλα, κάτι κροκόδιλες φάτσες, κροκοδίλιες φάτσες που έχουμε στις ανεξάρτητες αρχές, καταλαβαίνετε τι παίζει με τις ανεξάρτητες αρχές. Και ελέγχουν και τους αλληλέγγυους, ΜΚΟ και τα λοιπά, όπως και στη χώρα μας. Άρα, τι κάνανε στην περίπτωση του Ζελένσκι? Πρώτον, βάλανε τον Ζελένσκι στη θέση αυτή, τον βάλανε να κάνει τον πόλεμο, τον βάλανε πρόεδρο και μετά να κάνει τον πόλεμο. Μετά, όταν άρχισε να κουνιέται, του κάνανε αυτές τις. Αυτοί οι ανεξάρτητες αρχές, οι Νάμπου και αυτά, υποτίθεται εισαγγελική αρχή κατά της διαφθοράς, κάνανε όλες τις κινήσεις εναντίον του Ζελένσκι και των συνεργατών του, συνέλαβαν τους συμβούλους του, κάτι γκόμενες που είχαν εκεί και στα παροδρικά, στα Μέγαρα, τον υπουργό, τον Μίντιτς, κάτι υπουργοί δικαιοσύνης που βρήκανε άσυλο στο Ισραήλ, ενδιαφέρον αυτό. Άρα δεν γίνεται να, δηλαδή ο προσωπάρχης, ο διευθυντής του γραφείου του, όλοι, ο Γερμάκ, όλοι μπήκαν στο στόχαστρο και είναι διεφθαρμένοι και συνελήθησαν πολύ, κάποιοι άλλοι είναι φυγάδες, δεν μπορεί να μην ξέρει ο πρόεδρος όταν εμπλέκεται οι υπουργοί, οι συνοδοί του, ξέρω εγώ, τα θρεφτάρια εκεί μαζί που τρώνε τα χαβιάρια και τα προσούτα, ή έτσι αλλιώς προσωπάρχης και να μην ξέρει τίποτα ο ίδιος, μην τρελαθούμε. Για ποιο λόγο δεν έχει μπει στο στόχαστρο ο ίδιος? Προφανώς διότι είναι η Δαμόκλειος πάθει, ότι ξέρουμε ότι είσαι εσύ, έχουμε βρει όλους τους υπόλοιπους και έχεις πάρει το μήνυμα ότι σας έχουμε όλους, θα κάνεις ό,τι σου λέμε εμείς. Επειδή ήξερε ο Ζελένσκι ότι επίκυνται αυτές οι διώξεις πέρσι τον Αύγουστο, προσπάθησε να πάρει αυτές τις αρχές ανεξάρτητες κάτω από τον έλεγχό του. Αυτό που κάνει ο Κούλης, που πήρε την ΕΕΠ και αυτά κάτω από τη φτερούγα του στο επιταλικό κράτος για να τις ελέγχει, για να το κάνει φασιστοκράτος, χουντοκράτος. Πήγε να κάνει το ίδιο, αλλά επειδή αυτές οι αρχές που σας είπα ελέγχονται από τους Αγγλοσάξονες, τι κάνουν οι Αγγλοσάξονες? Χρησιμοποίησαν τις άλλες δυνάμεις που ελέγχουν στη χώρα, τις ΜΚΟ, και βγάλαν αλληλέγγυους, διαμαρτυρόμενους επαγγελματίες σαν αυτούς με τα κάτι κοτόπουλα με κράνη. Και με τα γκλόπ και τα τέτοια, με τα κόκκινα που είναι αγκαλιά, σαν συχαμένοι σύντροφοι που τρώνε τα ίδια πιάτα των ζώων. Τέτοιου τύπου ανθρώπους βγάλανε στο Κίεβο να διαμαρτύρονται κτλ. Για να ασκήσουν πίεση στο Ζελένσκι και να κάνει πίσω. Και τελικά δεν τις πήρε κατά το γραφείο του. Κάνε πίσω, δεν άντεξε. Για να είναι ανεξάρτητοι, με τη βοήθεια των ελεγχόμενων του Αγγλοσάξονες ΜΚΟ, να είναι ελεύθεροι, ανεξάρτητες από του Αγγλοσάξονες ελεκτικές αρχές για να απειλούν τον Ζελένσκι ότι άμα δεν κάνεις αυτά που θέλουμε θα σε καρατομήσουμε. Και πολύ πιθανό αυτό να γίνει. Και βέβαια υπάρχει και ο χρήσιμος παίκτης, θα κάνω ό,τι μου πείτε, ο Ποροσένκο, ο οποίος είναι έτοιμος να αναλάβει και βέβαια όταν αναλάβει να ασκήσει δίωξη στο Ζελένσκι, να κάνει τα πάντα κατά του Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι έχει μια προστασία, μια ασυλία ως πρόεδρος, αλλά καταλαβαίνετε όταν φύγει αυτό θα ανοίξει ο σκοτς του όλου. Άρα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή έχουν τους φασίστες που κάνουν τα προξικοπήματα, έχουν τους αντίφα και τους ΜΚΟ που ασκούν πίεση για λογαριασμό των ανεξάρτητων αρχών που επίσης ελέγχονται, και ελέγχουν και την αντιπολίτευση. Και έτσι, να δείτε πόσο πολυδιάστατος είναι ο τρόπος με τον οποίο ελέγχουν τα κράτη. Για να μην νομίζετε ότι η Ελλάδα υπάρχει κάτι ανεκτικό. Ό,τι σας είπα αντίστοιχα στη χώρα μας, αντίφα, φα και αντίφα. Ανεξάρτητες αρχές και κανάλια, και αυτά τα ξεχάσαμε. Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά, και ειδικά πολιτικό σύστημα κατεστημένο, είναι κομμάτι του ξένου παράγοντα στη χώρα. Και δεν μπορούμε να το σπάσουμε αυτό, γιατί εκεί καταλήγουμε, εάν δεν αποκτήσουμε ένα πολύτιμο δημοκρατικό, στο οποίο δεν θα υπάρχουν προσωποκεντρικές ηγεσίες κομμάτων, να είναι, ξέρω εγώ, Καλεντερίδης, ο ένας ο άλλος, και εύκολα να απειλείται, να εκβιάζεται από την χυλού αυτή, τη σκυλού των έναν των άλλων, αλλά να είναι συμμετοχικές διαδικασίες, οι οποίες θα μπορούν 10 εκατομμύρια ανθρώπους να τους δώσουν διέξοδο και να αποφασίζουν οι ίδιοι Μόνο έτσι γίνεται. Ιδάλλως τα πάντα είναι, θα έλεγα, εύκολα τρωτά στις επιδιώξεις, στις επιβουλές των Αγγλοσαξώνων. Ο μόνος τρόπος για να θωρακίσουμε τη χώρα μας και να αποκτήσουμε εθνική ανεξαρτησία είναι η δημοκρατία, και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Αυτός είναι ο σκοπός του καναλιού. Δεν υπάρχει μεσοβέζικος δρόμος ή τρόπος. Ιδάλλως θα είμαστε πάντα στο έλεος. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Αν σας αρέσει το κανάλι, πατήστε μου αρέσει και αρέσει το κανάλι για να το βοηθήσετε, γιατί έχετε απεγγραφεί πολύ και δεν το ξέρετε, νομίζω, ελέγξτε το. Και αν σας άρεσε και θέλετε να βοηθήσετε λίγο παραπάνω, μπορείτε είτε κοινοποιώντας είτε βοηθώντας μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Αλλά δεν θα σας πω τι είπε ο Κούλης, δεν είπε τίποτα, τι να πει. Ρουφάει και παίρνει ό,τι μπορεί να αρπάξει. Πάουλα Πίνιο είναι της Κομισιόν εκπρόσωπος τύπου. Είπε ότι εμείς, λέει, συνεχίζουμε να μειώνουμε την επιρροή των ρωσικών λογοναθράκων. Δεν θα πρόκειται να βασιζόμαστε σε αυτούς. Κόβουμε κάθε σχέση. Αποφασιστικά θα συνεχίσουμε. Ξέρουμε πολύ καλά, λέει, τα κρυφά κόστη το να βασίζεται κάποιος στους λογοναθράκες της Ρωσίας. Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε λεφτά στον πόλεμο των Ρώσων κατά της Ουκρανίας. Και η Κάγια Κάλα, στο άλλο το ξυλάγκουρο, είπε ότι που για εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Δεν είναι η ώρα, λέει, να χαλαρώσουμε την πίεση, αλλά το αντίθετο. Δηλαδή, την ίδια ώρα που οι Αμερικανοί αγοράζουν δίζελ, εμείς αποκλείουμε περαιτέρω τους Ρώσους, γιατί, όπως σας είπα,

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
2: Τι ιδέες είναι αυτές,
1: Παππού? Η κλήση σας καταγράφεται.
2: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα?
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Οδύσσια. Το θρυλικό έπος του Ομήρου σε μια θεαματική παραγωγή με ένα μεγάλο θίασο. Θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία Γιούλη Λιοπούλου. Μουσική Αντώνης Μιτζέριος. Οδύσσια, το πιο μακρύ ταξίδι, από την Τρία μέχρι την Ιθάκη, στο θέατρο Πειραιός 131.

0: Οδύσσια. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
3: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
2: Τι άλλα νέα?
3: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
2: Το καρβελικό ζήτημα.
3: Το καρβέλι.
2: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
3: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
2: Εγώ προσωπικά?
3: Ναι.
2: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
3: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
2: Καλά, ναι, εντάξει.
3: Και θέλουμε να τα βρούνε.
2: Θα τα βρούνε, καλά. Μπορούν αυτοί μα... Μαζί δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
3: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
2: Λες,
3: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
2: καταστάσεις.
3: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
2: Φιλάκια,
3: σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το Σιτόλ.
2: Γιατί το ξέρω.
3: Δεν πειράζει.
2: Μετά τι λέει παρακάτω?
3: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μου αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
2: Γεια, αγάπη, γεια σας, γεια σας.
3: Γεια.
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η Βρετανία και η CIA ανακατεύεται σε αυτό να τον ανατρέψουν από την εξουσία και αποτελεί, θα έλεγα, η περίπτωση του Mossadegh και της εθνικοποίησης του πετρελαίου κομβικό παράδειγμα του πώς συνδέεται το πετρέλαιο με τα οικονομικά συμφέροντα και την γεωπολιτική. Η γεωπολιτική της ενέργειας είναι πλέον και γεωπολιτική των διαδρομών. Η Ελλάδα μπορεί πραγματικά, έχει μεγάλη γεωπολιτική σημασία, γιατί μπορεί να αποτελέσει και αποτελεί μία πύλη φυσικού αερίου για τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Τι κερδίζει η ίδια η ελληνική κοινωνία από αυτή την αναβάθμιση? Θα ήταν ενδιαφέρον ένας χάρτης με τις περιοχές που υπάρχει στο υπέδαφος τους υπάρχουν ενεργειακοί πόροι και ένας χάρτης πάνω των πολεμικών συγκρούσεων.

0: Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες των περιγραμμάτων και του Militaire.gr. Απόψε Βασιλική Λάζου, η κυρία Βασιλική Λάζου είναι καθηγήτρια διδάσκη στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ως ιστορικό την παρακάλεσα να είναι απόψε μαζί μας, να κουβεντιάσουμε και για τα σύγχρονα, γιατί μας απασχολεί όλους η εξέλιξη της ενεργειακής οικονομίας, ιδιαίτερα μετά την έκρηξη των πολέμων στο βόρειο και στο ανατολικό μέτωπο, το μέσα ανατολικό μέτωπο, αλλά έχει μια ιστορία και εγώ θα θέσω στην κυρία Λάζου, αφού σας ευχαριστήσω κυρία Λάζου πολύ που
1: Εγώ σας
0: ανταποκριθήκατε,
1: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: την ερώτηση, όλοι οι πόλεμοι σε αυτόν τον σύντομο, για να θυμηθούμε το Hobsbawm, 20ο αιώνα, ήταν πόλεμοι που έγιναν για το πετρέλαιο. Πάντως, οι τελευταίοι πόλεμοι γίνονται και για το πετρέλαιο ή μόνο για το πετρέλαιο?
1: Θα έλεγα, δεν θα το έθετα τόσο απόλυτα ότι είναι πόλεμοι που γίνονται για το πετρέλαιο. Θα υποστήριζα περισσότερο ότι είναι πόλεμοι στους οποίους το πετρέλαιο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είτε ως στρατηγικός πόρος, αυτός καθ' αυτός, είτε η διεκδίκηση του πετρελαίου αποτελεί την κινητήριο δύναμη πίσω από τις πολεμικές συγκρούσεις. Αν θέλουμε δηλαδή να το πούμε πιο συγκεκριμένα, υπάρχει το αίτιο για το οποίο γίνονται οι πολεμικές συγκρούσεις και εδώ θα λέγαμε ότι διαχρονικά, από τότε που αρχίζει και δημιουργείται ο ανθρώπινος πολιτισμός, πάντα υπήρχε μία διεκδίκηση των πόρων εκείνων, των ενεργειακών πόρων, αλλά και των φυσικών πόρων που θα έκαναν τη ζωή του ανθρώπου καλύτερη και αργότερα όταν μπαίνουμε στην εποχή του καπιταλισμού που θα έφερναν κέρδη στις κυρίαρχες τάξεις. Άρα με αυτή την έννοια έχουμε την διεκδίκηση των ενεργειακών πόρων και εδώ το πετρέλαιο από τις αρχές του 20ου αιώνα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και από την άλλη μεριά είναι ο ενεργειακός πόρος αυτός καθ' αυτός, κατά πόσο δηλαδή η αυθονία του ή η έλλειψή του επηρεάζει την πολεμική σύγκρουση. Έχουμε δηλαδή και τις δύο αυτές διαστάσεις. Όταν μιλάμε επίσης για τους ενεργειακούς πόρους, δεν είναι μόνο το ζήτημα ποιος ελέγχει τους πόρους, ελέγχει το έδαφος, το υπέδαφος για να είμαστε πιο ακριβείς, στο οποίο βρίσκονται αυτοί οι ενεργειακοί πόροι και δεν εννοούμε μόνο το πετρέλαιο, αλλά μπορεί να είναι το ορυκτό κάρβουνο, για παράδειγμα, ή το φυσικό αέριο, αλλά και τις διαδρομές μέσα από τις οποίες μετακινούνται αυτοί οι ενεργειακοί πόροι στις αγορές.
0: Πάντως, πέραν του θέματος που θα κουβεντιάσουμε για τους ενεργειακούς πόρους και την άνηση κατανομή τους και την ακόμα πιο άνηση εκμετάλλευση, τώρα σκέφτομαι ότι αυτό που πήγε εντελώς πίσω είναι η περίφημη πράσινη μετάβαση, την οποία ξεχάσαμε και αφορά άλλους πόρους εναλλακτικούς, τους οποίους διαθέτουμε, δεν διαθέτουμε, κατανέμονται δίκαια. Δεν ξέρω, πάντως, εν ώψη αυτής της συνεντεύξεως, κοίταξα λίγο τα ποσοστά και είδα ότι ακόμα το πετρέλαιο καλά κρατεί. Ακολουθεί ο άνθρακας και το φυσικό αέριο και οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας είναι πάρα πολύ κάτω. Επίσης υπάρχει στο 5% η πυρηνική ενέργεια. Κάπως έτσι κατανέμονται τα πράγματα. Οπότε θα ζήσουμε με το πετρέλαιο?
1: Θα ζήσουμε με το πετρέλαιο τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα ακόμα, το οποίο δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε γιατί υπάρχουν ανατροπές σε αυτά τα σχέδια τα οποία γίνονται πάντα για τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με καύσιμο γέφυρα. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή διρεκτίβα, με καύσιμο γέφυρα το φυσικό αέριο. Ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία και ανέτρεψε τους σχεδιασμούς, δεν τους ανέτρεψε βασικά, τους καθυστέρησε θα λέγαμε αυτούς τους σχεδιασμούς. Αλλά για να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση, οι ενεργειακές μεταβάσεις, δηλαδή το να περάσουμε σε μια άλλη μορφή ενέργειας από αυτή που κυριαρχεί, είναι διαδικασίες μακροχρόνιες. Κατά τη διάρκεια των ενεργειακών αυτών μεταβάσεων, Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, είχαμε την ενεργειακή μετάβαση από το κάρβουνο, ορυκτό κάρβουνο, στο πετρέλαιο. Από το πετρέλαιο τώρα συζητάμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργούνται οι πρώτερες μορφές ενέργειας, συνυπάρχουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή εξακολουθούν να συνυπάρχουν ίσως με μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, παρόλο που το πετρέλαιο αποτελεί το βασικό, αποτέλεσε μάλλον το βασικό πόρο στο ενεργειακό μείγμα στον 20ο αιώνα, υπάρχει παράλληλα η χρήση του ορυκτού κάρβουνου, του γεάνθρακα δηλαδή. Η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία εξακολουθούν να χρησιμοποιούν γεάνθρακα. Συνυπάρχει με το πετρέλαιο. Τώρα προσθέθηκαν και το φυσικό αέριο φυσικά και τώρα προσθέθηκαν και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αυτό το ενεργειακό μείγμα το οποίο αλλάζει, θα έλεγα μεταβάλλεται και σύμφωνα με τη συγκυρία. Αλλά αν θέλετε να γυρίσουμε, μου μιλήσατε πριν για τους πολέμους του πετρελαίου και θα έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουν όσοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή να μιλήσουμε για αυτούς τους βασικούς πολέμους του πετρελαίου. Είναι ενδιαφέρον να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή έτσι σύντομη για να πούμε αρχίζοντας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1914-1918, οπότε για πρώτη φορά το πετρέλαιο αποκτά στρατηγική σημασία για τη μηχανοκίνηση των στρατών και των στόλων. Έχουμε πρώτα η Μεγάλη Βρετανία, η Βρετανική Αυτοκρατορία, αλλάζει το στόλο της από ατμοκίνητο σε πετρελαιοκίνητο, κίνητο, γεγονός που της δίνει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Επίσης, στρέφεται η Μεγάλη Βρετανία, ιδιαίτερα στην Μεσοποταμία, το σημερινό Ιράν και Ιράκ, και στην περιοχή της Μοσούλης και δημιουργούνται, γίνονται μια σειρά από συμφωνίες για να ελέγξουν τις περιοχές αυτές, οι οποίες τότε ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι λοιπόν αρχίζει και εμφανίζεται στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που είναι ο τελευταίος πόλεμος του αλόγου, μετά περνάμε σε μηχανοκίνηση, πόσο σημαντικό είναι το πετρέλαιο. Και θα έλεγα ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτό γίνεται πάρα πολύ εμφανές και ένας από τους λόγους που ιτήθηκε ο άξονας ήταν και αυτή η μεγάλη διαφορά στην πρόσβαση τελικά και στα αποθέματα πετρελαίου που είχαν οι δύο αντίπαλοι συνασπισμοί, δηλαδή ο άξονας και απ' την άλλη η αντιφασιστική συμμαχία. Ο Χίτλερ προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στα πετρέλαια τόσο του Καυκάσου, γι' αυτό και η μεγάλη διείσδυση στην Σοβιετική Ένωση, η οποία διεκόπη με την ήττα, τη συντριπτική του ήττα στη μάχη του Στάλιγκρατ, αλλά και στη Βόρεια Αφρική με την εκστρατεία του Ρόμελ, πάλι προσπάθησε να φτάσει στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής, πρώτα στο Σουέζ και στη Μέση Ανατολή και εκεί ιτήθηκε. Και έδειξε πόσο ακριβώς σημασία είχε το πετρέλαιο, γιατί όσα αεροπλάνα και να κατασκευάσεις, όσα τάγκς, όσα μηχανοκίνητα, αν δεν έχεις πετρέλαιο να τα κινήσεις, είναι παντελώς άχρηστα και εδώ οι σύμμαχοι είχαν το μεγάλο πλεονέκτημα. Στη συνέχεια, μετά τον πόλεμο, περνάμε στο Ιράν. Το Ιράν δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται και τώρα με τα στενά του Ορμούζ πάλι εμφανίζεται στην ενεργειακή σκακέρα. Πάντοτε υπήρχε, έχει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και το 51-53 προσπάθησε η κυβέρνηση του Μουσαντέκ να εθνικοποιήσει την Anglo-Iranian Oil Company, δηλαδή την εταιρεία εκείνη που είχαν δημιουργήσει οι Βρετανοί για να ελέγχουν τα περσικά πετρέλαια. Ο Μοσαντέκ, ο πρωθυπουργός του Ιράν τότε, εθνικοποιεί την εταιρεία αυτή και προσπαθούν και τα καταφέρνουν τελικά και η Βρετανία και η CIA ανακατεύεται σε αυτό να τον ανατρέψουν από την εξουσία και αποτελεί, θα έλεγα, η περίπτωση του Μοσαντέκ και της εθνικοποίησης του πετρελαίου κομβικό παράδειγμα του πώς συνδέεται το πετρέλαιο με τα οικονομικά συμφέροντα και την γεωπολιτική.
0: Πλέον έχουν αποκαλυφθεί και τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την εμπλοκή της Intelligence Service από την πλευρά της Βρετανίας, αλλά και της CIA, και κάπου γράφετε κι εσείς ότι είναι και το πρώτο πραξικόπημα, αμερικάνικο πραξικόπημα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα ακολουθήσει η Γουατεμάλα και μια σειρά άλλων
1: Η
0: πραξικοπημάτων.
1: Γουατεμάλα, η Χιλή πάλι με το χαλκό της Χιλής και μια σειρά από άλλες χώρες που πραγματικά συνδέουν αυτό που είπαμε, τα οικονομικά συμφέροντα ή τα συμφέροντα της υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών με την γεωπολιτική και με την ενέργεια και με τα κρίσιμα αγαθά. Και
0: Οπότε
1: φυσικά,
0: ας
1: ναι.
0: πιάσουμε το νήμα από αυτό το σημείο ακριβώς από το Ιράν για να έρθουμε και στο σήμερα και ας πάμε μετά πάλι στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Τα κατάφερε η Βρετανία και έριξε τον νομίμως εκλεγέντα πρωθυπουργό του Ιράν τότε. Έχουμε τη δυναμική επιστροφή πλέον με τις πλάτες Αμερικής και Αγγλίας του Σάχη και έχουμε μετά την πορεία που θα καταλήξει στο 79 την εξέγερση του Ιράν. Στη Σαουδική Αραβία εφαρμόστηκε το 50-50 νομίζω. Δηλαδή 50% θα παίρνουμε εμείς που εκμεταλλευόμαστε και 50% θα δίνουμε στη χώρα. Αυτό δεν τηρήθηκε στο Ιράν.
1: Ήταν μια πολύ μεγάλη συζήτηση που οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες, όλες, όχι μόνο οι αραβικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες, διεκδίκησαν μεγαλύτερο ποσοστό από τα κέρδη από την πώληση του πετρελαίου. Και έγιναν μεγάλες συζητήσεις, δημιουργήθηκε ο ΟΠΕΚ, και ο ΟΑΠΕΚ που αφορά μόνο τις αραβικές χώρες, συνασπίστηκαν δηλαδή οι χώρες αυτές και διεκδίκησαν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, τις 7 αδερφές έτσι όπως τις έλεγαν, διεκδίκησαν μερίδιο, ισότιμο μερίδιο από τα κέρδη και πραγματικά τα κατάφεραν. Αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο μεταβάλλεται. Κάποιες χώρες μετά που μπήκαν μετά στην ενεργειακή σκακέρα απέκτησαν και μεγαλύτερα ποσοστά από αυτό, από το 50%, και η πρώτη χώρα η οποία κίνησε τη διαδικασία, έχει ενδιαφέρον να το πούμε και αυτό, ήταν η Βενεζουέλα, η
0: Μάλιστα.
1: οποία ήταν αυτή η οποία ενεργοποίησε και τις άλλες αραβικές κυρίως χώρες. Γιατί αν μιλάμε για παραγωγή πετρελαίου θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι στην κορυφή βρίσκεται η Σαουδική Αραβία, η οποία πραγματικά έχει την δυνατότητα μέσω της παραγωγής του πετρελαίου ή της μείωσης της παραγωγής να επηρεάζει τις παγκόσμιες τιμές όσον αφορά τώρα το πετρέλαιο. Βέβαια το πετρέλαιο, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι ο μοναδικός πια ενεργειακός πόρος, και το φυσικό αέριο και μάλιστα το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και επηρεάζει την παγκόσμια αγορά της ενέργειας. Μετά την επανάσταση, την Ιρανική Επανάσταση, το Ιράν απέκτησε πλήρως τον έλεγχο της πετρελαϊκής του παραγωγής. Πριν ο Σάχης, ο οποίος ήταν ελεγχόμενος, θα έλεγα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε κάνει άλλες συμφωνίες. Τα έσοδα όμως από το πετρέλαιο του έδιναν τη δυνατότητα να κάνει ουσιαστικά εσωτερική πολιτική, μία πολιτική βέβαια η οποία συνδεόταν και με μεγάλη καταστολή προς τον Ιρανικό λαό και ανατράπη με την Επανάσταση. Όταν πια και τα έσοδα του πετρελαίου δεν ήταν τόσο μεγάλα και άρχισαν να εμφανίζονται προβλήματα στη χρηματοδότηση αυτής της πολιτικής. Η ιστορία της ενέργειας και είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό πεδίο και σίγουρα όσο πλησιάζουμε στη σύγχρονη εποχή αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα τα δεδομένα.
0: Και καθημερινά, διότι βλέπουμε μετά την έκρηξη του πολέμου και των δύο πολέμων ότι έχουμε εξελίξεις, καθυλωνόμαστε στις οθόνες να δούμε την εξέλιξη των τιμών, μιλάμε για τιμές του πετρελαίου που ανεβοκατεβαίνουν καθημερινά ανάλογα με τις διαθέσεις του ενός ή του άλλου. Δηλαδή, επειδή μιλάμε τώρα για το Ιράν, μετά θα πάμε και στο βόρειο μέτωπο του Αμερικανού Προέδρου ή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και την απάντηση βέβαια της Ιρανικής πλευράς. Είχαμε κατά το δίκαιο της θάλασσας ανοιχτό το Ορμούς, τα στενά του Ορμούς και τώρα έκλεισαν. Τελικά αυτό που εισέπραξε η Ευρώπη, η Δύση γενικά και όλος ο κόσμος, γιατί περνάει από το Ορμούς το 20% της προμήθειας πετρελαίου και αντίστοιχα φυσικού αερίου παγκοσμίως για την παγκόσμια κατανάλωση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό εισπράξαμε.
1: Εδώ πρέπει να τονίσουμε τα στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς στο πιο στενό, έτσι, αυτό το στενό σημείο είναι μόλις 33 χιλιόμετρα. Στο πιο στενό σημείο λοιπόν τα στενά του Ορμούς είναι ένα από τα επωνομαζόμενα ενεργειακά choke points, σημεία πνιγμού του πλανήτη, δηλαδή στενά περάσματα από τα οποία διέρχεται αναγκαστικά το εμπόριο του πετρελαίου. Έτσι. Και όπως είπατε και εσείς, το 1 τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και το 1 πέμπτο του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG. Δηλαδή, ότι αυτό το στενό πέρασμα μπορεί να επηρεάσει τις τιμές ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Και το είδαμε να συμβαίνει στην πράξη μέσα στο 2026. Η διαταραχή αυτή στην κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς περιόρισε πολύ σημαντικά τις ροές του πετρελαίου και του LNG, με αποτέλεσμα να αυξηθούν από το Φεβρουάριο μέχρι τα τέλη Απριλίου, νομίζω, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατά 50% και οι τιμές του αργού πετρελαίου κατά 65%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, να το εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Ότι επηρεάζεται ολόκληρη η αλυσίδα παραγωγής, γιατί επηρεάζονται οι τιμές των τροφίμων, οι τιμές των αγαθών, γιατί αυξάνεται το κόστος της μεταφοράς ή το κόστος παραγωγής, για παράδειγμα. Και όλα αυτά μας αφορούν άμεσα, έχουν άμεση επίδραση στην καθημερινότητά μας και πράγματι τα παρακολουθούμε με μεγάλη αγωνία, θα λέγαμε. Και βασικό μέλημα κάθε χώρας είναι η ενεργειακή της ασφάλεια. Και ενεργειακή ασφάλεια είναι η αδιάλειπτη ροή πηγών ενέργειας, είτε πετρελαίου, φυσικού αερίου και ούτω καθεξής, σε προσιτή τιμή. Έτσι λοιπόν, όταν συμβαίνει μία πολεμική σύγκρουση ή όταν διακόπτεται αυτή η ροή της ενέργειας, τότε επηρεάζεται, υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, πλήττεται η ενεργειακή ασφάλεια της κάθε χώρας και της χώρας μας και της Ευρώπης, αλλά και παγκοσμίως. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθούμε τι συμβαίνει με τα στενά του Ορμούς, τι συμβαίνει ή τι συνέβαινε με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ένα άλλο choke point, πάλι επικίνδυνο να κλείσει, είναι η είσοδος στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Το Μπαμπάλ Μπαντέπ, πάλι τα στενά, η είσοδος
0: στην Ερυθρά. Εκεί έχουμε την παρέμβαση των Χούθη των Ιεμενιτών.
1: Έτσι, οι οποίοι πλήττουν με drones τα τάνκερ και πάλι δημιουργούν προβλήματα σε αυτή την ροή. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε, η γεωπολιτική της ενέργειας είναι πλέον και γεωπολιτική των διαδρομών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν θέλετε, αυτό δεν αφορά μόνο τα τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο ή LNG. Εδώ αφορά και με άλλο τρόπο και έρχεται και η χώρα μας εδώ να κουμπώσει σε αυτό το σκηνικό, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γεωγραφική θέση, καθώς νότια και ανατολικά έχει την Μεσόγειο, την Ανατολική Μεσόγειο, στα βόρεια τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, και η χώρα μας έχει ήδη σημαντικές ενεργειακές υποδομές, όπως είναι η Ρεβιθούσα ή η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεραιοποίησης στην Αλεξανδρούπολη, ο ΤΑΠ, διαδριατικός αγωγός, και ο IGB που συνδέει με την Βουλγαρία, ο γωγός που μας συνδέει με την Βουλγαρία. Και είναι η Ελλάδα μπορεί πραγματικά, έχει μεγάλη γεωπολιτική σημασία, γιατί μπορεί να αποτελέσει και αποτελεί μία πύλη φυσικού αερίου για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Και εδώ υπάρχει ιδιαίτερο και το είδαμε και με την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, υπάρχει ιδιαίτερο αμερικανικό ενδιαφέρον σχετικά με αυτή την πύλη που αποτελεί η Ελλάδα και για την Αλεξανδρούπολη, που δεν αποτελεί και ένα μόνο ελληνικό ενεργειακό έργο, αλλά και υπάρχουν και προβληματισμοί. Έτσι, πράγματι δείχνει η επίσκεψη αυτή ότι η ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας δεν είναι μια αυτόνομη ελληνική επιλογή, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη αμερικανική στρατηγική για την αναδιοργάνωση, θα λέγαμε, των ενεργειακών ροών στην Ευρώπη και πράγματι η Ελλάδα αποκτά μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Αλλά το ερώτημα, το πολιτικό ερώτημα, αν θέλετε, είναι και το ουσιαστικό ερώτημα για όλους εμάς, τι κερδίζει η ίδια η ελληνική κοινωνία από αυτή την αναβάθμιση. Αυτό, αν θέλετε, είναι το τελικό ερώτημα για τα πάντα που αφορούν την ενέργεια. Τι κερδίζουν οι κοινωνίες? Κερδίζουνε φτηνότερη ενέργεια τελικά. Και φτηνότερη ενέργεια πράγματι σημαίνει ότι οι πολίτες και εμείς οι πολίτες αλλά και η βιομηχανία της χώρας μας συνδέεται και με την ανάπτυξη αυτό κερδίζουν από αυτή την κατάσταση. Ποιος ελέγχει τις
0: Καλά.
1: υποδομές, ποιος εισπράττει τα έσοδα, ποιος αναλαμβάνει το κόστος και πόσο αυτή η στρατηγική αφορά την ίδια την ελληνική ενεργειακή ασφάλεια και πόσο τελικά αφορά αλλότρια συμφέροντα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικά τα ερωτήματα τι κερδίζει η Ελλάδα από αυτή την αναβάθμιση.
0: Πάντως αυτό που είναι κοινή γνώμη είναι ότι οι τιμές έχουν τεθεί εκτός ελέγχου, οπότε μάλλον ο ελληνικός λαός δεν φαίνεται να κερδίζει. Να πω, να το συνδέσω αυτό βέβαια και με τα ιστορικά, την ιστορική τύχη της χώρας μας που βρέθηκε και στους δύο παγκοσμίους πολέμους και ακολούθως πάντα στο κέντρο αυτού του ενδιαφέροντος. Ξέρω, παραδείγματος χάρη, μια και το πιο καυτό θέμα στη διεθνή πολιτική είναι το Μεσανατολικό, τα παιχνίδια που παίξανε τότε οι Βρετανοί για τον έλεγχο της περιοχής που τότε τη λέγανε Παλαιστίνη, τώρα τη λέμε Ισραήλ και Παλαιστίνη, σε σχέση με την αντίστοιχη διάθεση των Γερμανών να ελέγξουν την περιοχή, και αυτό συνέβη και στον Πρώτο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρεμπιπτόντως, εμείς είμαστε γειτονική χώρα σε αυτές τις περιοχές. Τύχη αγαθή που βρισκόμαστε εδώ. Θυμάμαι τώρα μία διήγηση που έκανε στην εκπομπή μου ένας φίλος Κύπριος βουλευτής Κερκύρας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο γιατρός, ο κύριος Μπάμπης Καραλάμπους, είχε ρωτήσει τον Χριστόφια όταν είχε έρθει εδώ, τον πρόεδρο τότε της Κύπρου, σύντροφεν, μιλάει και κυπριακά, σύντροφεν Χριστόφια, είναι αλήθεια ότι έχουμε πετρέλαιο στην Κύπρο? Και η απάντηση του Χριστόφια ήταν χαρακτηριστική. Δυστυχώς, σύντροφεν, ναι, έχουμε
1: Έτσι
0: πετρέλαιο.
1: είναι. Ξέρετε, στις χώρες τις οποίες ανακαλύπτεται, και το βάζω εισαγωγικά, το πετρέλαιο πάντα εκεί είναι, ανακαλύπτεται πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, δεν σημαίνει ότι οι χώρες αυτές ωφελούνται από την ύπαρξη αυτού του πόρου. Υπάρχει στην βιβλιογραφία μία φράση, η οποία ονομάζεται «Η κατάρα των πόρων». Χώρες οι οποίες είναι πλούσιες σε πετρέλαιο, και εδώ θα αναφερθώ το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Νιγηρία, έχουν πληθυσμό που ζει σε ακραία φτώχεια, καθώς τα έσοδα από την πώληση του πετρελαίου τα προσπορίζεται μία ελίτ, διεφθαρμένη ελίτ, και από εκεί και πέρα υπάρχει το χάος, δηλαδή η κοινωνία ζει ουσιαστικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, η κατάρα των πόρων.
0: Η
1: Αυτό
0: κατάρα
1: είναι
0: των
1: το.
0: πόρων, νομίζω, υπάρχει και το σύνδρομο της Ολλανδίας.
1: Η Ολλανδική ασθένεια, όπως αναφέρεται, όταν μια χώρα βασίζει όλα τα έσοδά της σε μια και μοναδική πηγή. Με αποτέλεσμα, όταν κάτι συμβεί με αυτή την πηγή, πηγή εσόδων ουσιαστικά, τότε να καταραίει ολόκληρο το σύστημα. Αυτό είναι το
0: Πάντως,
1: ένα παράδειγμα, η κατάρα των πόρων. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα χρηστής αξιοποίησης του πλούτου του υπεδάφους, όπως είναι η Νορβηγία, για
0: η
1: παράδειγμα,
0: Νορβηγία.
1: η οποία έχει δημιουργήσει μάλιστα ένα ταμείο για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές, στο οποίο κατατίθενται σημαντικά ποσά, έτσι ώστε μελλοντικά να επωφεληθεί η κοινωνία από τα έσοδα από την πώληση του πετρελαίου. Αναφερθήκατε στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον και για ένα ακόμα λόγο. Μιλάμε τώρα, η συζήτηση είναι παράλληλη με τον κάθετο διάδρομο πετρελαίου, για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και της Ανατολικής Μεσογείου. Όλα αυτά είναι αμερικανικά σχέδια και συνιστούν ένα, θα λέγαμε, ενιαίο γεωπολιτικό πάζλ, γιατί πίσω από αυτά υπάρχει η αμερικανική στρατηγική για την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης. Δηλαδή, η Ευρώπη, η οποία μέχρι τώρα λάμβανε, αν θυμάμαι καλά, το νούμερο 45% λάμβανε η Ευρώπη ρωσικό φυσικό αέριο, να αποσυνδεθεί, να περιοριστεί ή και να αποσυνδεθεί από τη ρωσική ενεργειακή επιρροή. Και αντίθετα να αυξηθεί στην Ευρώπη η παρουσία των αμερικανικών ενεργειακών επιχειρήσεων. Έτσι, είναι ένα γεωπολιτικό παιχνίδι στο οποίο εμπλέκεται και η χώρα μας. Και η Ευρώπη
0: Άρα,
1: έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά
0: ναι.
1: την ενεργειακή κρίση. Πράγματι, το 21 ήταν το 45% του φυσικού αερίου στην Ευρώπη προερχόταν από τη Ρωσία. Το 2025 αυτό το ποσοστό έπεσε στο 12%, δηλαδή η Ευρώπη μείωσε την εξάρτησή της από το ρώσικο αέριο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι απέκτησε ενεργειακή ανεξαρτησία. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι σταμάτησε να εξαρτάται,
0: Ναι.
1: γιατί η Ευρώπη, ως γνωστόν, δεν έχει ούτε σημαντικές αξιόλογες ποσότητες πετρελαίου, με εξαίρεση τη Ρουμανία, ούτε φυσικό αέριο, με εξαίρεση την Ολλανδία. Να πούμε, υπάρχουν εξαιρέσεις, ούτε πετρέλαιο, πάλι αυτό που έχει βρεθεί στη Βόρεια Θάλασσα, στην Νορβηγία, δεν επαρκεί για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη εξαρτάται από εξωευρωπαϊκές πηγές, όχι μόνο τώρα, αυτό συνέβαινε από τότε που το πετρέλαιο έγινε ο κρίσιμος ενεργειακός πόρος και εξαρτάται. Και εδώ
0: Επομένως,
1: αρχίζουν τα προβλήματα.
0: απεξαρτηθήκαμε από το κακό ρωσικό πετρέλαιο και εξαρτηθήκαμε από το καλό LNG που προέρχεται από την Αμερική, το οποίο είναι καλό, αλλά είναι πανάκριβο.
1: Το
0: Είναι
1: LNG
0: 4 φορές πιο
1: ακριβώς.
0: ακριβό.
1: Είναι ακριβό γιατί εδώ η τιμή δεν διαμορφώνεται με τη Ρωσία. Υπήρχε, θα λέγαμε, αλληλεξάρτηση, δηλαδή η Ρωσία έδινε φυσικό αέριο, οι τιμές δηλαδή διαμορφωνόντουσαν σε σχέση με την Ρωσία. Τώρα το LNG, μιλάμε για παγκόσμια αγορά του LNG. Και εδώ θα μπορούσε κάποιος να πει, μα καλά, 20% περνάει από το Ορμούς, ωραία, το υπόλοιπο 80% τι γίνεται. Όταν όμως μειώνεται η ροή στις παγκόσμιες αγορές, τότε υπάρχουν ανταγωνιστικές πιέσεις, γιατί LNG δεν θέλει μόνο η Ευρώπη, θέλει και η Κίνα. Και όλοι διεκδικούν από τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα. Άρα όταν υπάρχει μειωμένη προσφορά, αυξάνεται η τιμή του LNG. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πια η αγορά γίνεται παγκόσμια, ότι πια δεν μιλάμε για αγωγούς οι οποίοι είναι στη στεριά, ξεκινούν από τα κοιτάσματα, στο πούμε έτσι, της Σιβηρίας και φτάνουν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, αλλά εδώ εμφανίζεται κι άλλος ένας παράγοντας, που είναι η θάλασσα. και οι θαλάσσιες διαδρομές αποκτούν τεράστια πια σημασία και αυτό που λέγαμε και πριν για την γεωπολιτική των διαδρομών έχει μεγάλη σημασία σε σχέση με τις τιμές.
0: Πάντως, ενώ μένεται ο πόλεμος και όλοι ευχόμεθα να τελειώσει, δεν βλέπω διπλωματικές κινήσεις, γιατί η σταθερή προσήλωση στην εισαγωγή αμερικάνικου LNG, κατ' επιταγή μάλιστα, αυστηρή επιταγή του κυρίου Ντόναλτ Τραμπ, θα μας οδηγήσει σε περαιτέρω καθήλωση της οικονομίας. Δεν βλέπω διπλωματικές κινήσεις για να τελειώσει ο πόλεμος, ώστε να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση και να επανααξιοποιηθεί το σύστημα των Nord Stream 1 και 2 που με δολιοφθορά καταστραφήκανε και μάλιστα θυμάμαι και το έχω πει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή ότι το πρώτο αφήγημα ήταν ότι οι δύο αυτοί αγωγοί καταστραφήκανε από τους ίδιους τους Ρώσους. Και σκέφτεται κανένας, καλά είναι ένας κακός ηγέτης ο κύριος Πούτιν, αλλά δεν είναι αυτοκτονικός. Είναι δυνατόν να καταστρέψει τους δύο αγωγούς αυτός?
1: Θα ήταν παράξενο να σκεφτούμε ότι η Ρωσία δεν θέλει να πουλάει στην Ευρώπη, ότι η Ρωσία δεν θέλει να πουλάει την ενέργεια που έχει σε περίσσευμα και σε αυθονία, δεν θέλει να την πουλάει και προφανώς να αποκομίσει κέρδη από αυτή την πώληση. Και εδώ θα ήθελα να βάλω έτσι μια ιστορική διάσταση αρκετά ενδιαφέρουσα, ότι η Ρωσία δεν πουλούσε μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 2021, ας το πούμε έτσι, 22, φυσικό αέριο στην Ευρώπη, αλλά αυτή η σχέση άρχισε ήδη από τη δεκαετία του 60. Και μιλάμε για τη δεκαετία του 60, που ήταν ο ψυχρός πόλεμος. Υπήρχε, σύμφωνα με το δυτικό αφήγημα, το σιδηρούν παραπέτασμα, το οποίο καθιστούσε οποιαδήποτε οικονομική σχέση με τις χώρες του Ανατολικού τότε μπλοκ δυσχερή. Και όμως ο Γερμανός τότε καγκελάριος, ο Βίλι Μπραντ, εφάρμοσε την απονομαζόμενη Ostpolitik, δηλαδή τη στροφή προς Ανατολάς, έτσι, πάλι προς την Ανατολή, και αναζήτησε φθηνή ενέργεια. Τότε οι Αμερικανοί είχαν απειλήσει με κυρώσεις όσες χώρες δεχόντουσαν να πάρουν το κόκκινο αέριο, δηλαδή αέριο από την Ρωσία, και είχαν απειλήσει επίσης κάθε εταιρεία η οποία θα συμμετείχε στην κατασκευή των αγωγών ότι δεν θα έπαιρνε πια συμβόλαια με αμερικάνικες εταιρείες. Προχώρησε η διαδικασία αυτή και δημιουργήθηκε ο πρώτος μεγάλος αγωγός, ο οποίος έλαβε το όνομα Ντρούσμπα, δηλαδή φιλία, σηματοδοτώντας την ενεργειακή συνεργασία ανάμεσα στην Σοβιετική Ένωση τότε και την Αυστρία, την Γερμανία και αργότερα και άλλες δυτικές χώρες. Γιατί η Ευρώπη αντιμετώπιζε πάντα αυτό το πρόβλημα. Δεν είχε ενέργεια. Η Γαλλία βέβαια προσπάθησε να λύσει το ζήτημα με διαφορετικό τρόπο, τουλάχιστον όσον αφορά την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο πυρηνικών εργοστασίων. Αυτό επέτρεψε στη Γαλλία και να έχει ενεργειακή αυτονομία όσον αφορά την ηλεκτρική της ενέργεια, αλλά και να εξάγει ενέργεια. Σταδιακά βρέθηκαν και άλλες χώρες που έχουν πετρέλαια, όπως η Λιβύη, η Αλγερία, οι οποίες μεταφέρουν και αυτές πάλι στην Ευρώπη πετρέλαιο, και φυσικά οι χώρες και της υποσαχάριας Αφρικής. Η Αφρική θα έλεγα ότι είχε χαρακτηριστεί ως η νέα άγρια Δύση, δηλαδή μια ανεξερεύνητη πάλι περιοχή που από τη δεκαετία του 70 και μετά άρχισε να αποτελούν για άλλη μια φορά η νέα αποικιοκρατία, η ενεργειακή της πόρη, πεδίο ανταγωνισμού.
0: Να πούμε ότι η Γαλλία απεξαρτήθηκε κατά ένα βαθμό, νομίζω 70-75% της ενέργειας παράγεται από τα πυρηνικά εργοστάσια στη Γαλλία, αλλά εξαρτήθηκε από το εισαγόμενο ουράνιο, το οποίο είναι αναγκαίο για να λειτουργήσουν τα πυρηνικά εργοστάσια. Επομένως, από τις πρώην αποικίες. Επομένως,
1: Πάλι.
0: η ένταση που υπάρχει τώρα μεταξύ Γαλλίας και πρώην αποικιών απειλεί αυτή την ενεργειακή ασφάλεια για την οποία μιλήσατε προηγουμένως, στην περίπτωση της Γαλλίας, διότι πρέπει να εισαχθεί ως πρώτη ύλη το ουράνιο, το οποίο εξορίσσεται σε αυτές τις χώρες και μάλιστα από όρους όχι περιβαλλοντικά φιλικούς.
1: Ακριβώς, εκτός από τη γεωπολιτική του πετρελαίου υπάρχει και η γεωπολιτική του ουρανίου, που ακριβώς είναι οι ενέργειες αυτές να εξασφαλιστούν τα κρίσιμα αποθέματα, αλλά και οι σπάνιες γαίες. Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι και οι σπάνιες γαίες, όπως είναι το λίθιο, το κοβάλτιο, που είναι απολύτως απαραίτητες για να δημιουργηθούν μπαταρίες. Και εδώ πάλι περνάμε και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να παράγεις ενέργεια από τον αέρα ή από το ηλιακό φως, και αναφέρομαι στα φωτοβολταϊκά και στις ανεμογεννήτριες, αλλά και πώς θα αποθηκεύσεις αυτή την ενέργεια, και εδώ χρειάζεσαι μπαταρίες, μεγάλες μπαταρίες αποθήκευσης της ενέργειας αυτής, τον ΑΠΕ, και για τις μπαταρίες απαιτούνται αυτές οι σπάνιες γαίες που βρίσκονται σε ορισμένες πάλι περιοχές του πλανήτη. Θα λέγαμε ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρίσμα να εξετάζουμε την ιστορία, βλέποντας αυτή την διαρκή αναζήτηση αγαθών, ενέργειας, και πώς αυτές ορίζουν και την πορεία των συγκρούσεων και την πορεία έτσι με των ανθρώπινων κοινωνιών. Θα ήταν ενδιαφέρον ένας χάρτης με τις περιοχές που υπάρχει στο υπέδαφος τους υπάρχουν ενεργειακοί πόροι, και ένας χάρτης πάνω των πολεμικών συγκρούσεων. Και εδώ θα βάζαμε και το νερό. Έτσι, και το νερό. Πάλι η γεωπολιτική του νερού, η υδροπολιτική, που θα είναι και αυτό στα επόμενα χρόνια ένα ζήτημα. Ένα
0: Και
1: ζήτημα.
0: λόγω της αύξησης, της πολύ μεγάλης αύξησης του πληθυσμού, αλλά και λόγω περιβαλλοντικών λόγων που θα μας στερήσουν αυτό το πολυτιμότερο αγαθό επί γης. Να θυμίσω, πολέμους του νερού έχουμε. Τώρα σκέφτομαι, παραδείγματος χάρη, πώς κατανέμεται η Δυτική Όχθη στο Ισραήλ, έτσι ώστε οι Παλαιστίνοι να μην έχουν πρόσβαση στα νερά του Ιορδάνη και να έχουν πρόσβαση, παρά το ότι είναι στη Δυτική Όχθη που είναι Παλαιστινιακό έδαφος, οι Ισραηλινοί. Επίσης η χρήση των νερών του ποταμού Βόρεια, νοτίως δηλαδή του Λιβάνου, του ποταμού Λιτάνη. Ο πόλεμος
1: Και
0: μένεται στο Ισραήλ,
1: ακριβώς
0: αλλά και το νερό είναι μέσα στα ενδιαφέροντα.
1: υπάρχουν εκβιασμοί και σε άλλα μέρη με μεγάλα ποτάμια, στον Νείλο για παράδειγμα, πάλι
0: Σουδάν και
1: ανάμεσα στην Αίγυπτο και στο Σουδάν μια διαμάχη, ή με την Τουρκία και το Ιράκ για την ροή του Εφράτη, Τίγρη και Εφράτη, πάλι με μεγάλα φράγματα τα οποία απειλούν να διακόψουν την τροφοδοσία έτσι με νερό των περιοχών αυτών, και να κινδυνεύουν όχι μόνο το πόσιμο νερό, και γενικά η άδρευση των καλλιεργειών είναι μεγάλα ζητήματα. Όλα αυτά αφορούν τους πόρους και εντάσσονται, και υπάρχει μεγάλη διεθνή συζήτηση και βιβλιογραφία γύρω από αυτά τα ζητήματα, τα οποία μπορεί να μας φαίνονται ξένα ή παράξενα, ή να μην τα ακούμε να συζητιούνται τόσο εκτενώς, αλλά αφορούν, επιμένω, άμεσα την καθημερινότητά μας. Όχι μόνο τώρα, στη σημερινή συγκυρία, αλλά πάντοτε την αφορούσαν την καθημερινότητά μας.
0: η καθημερινότητα είναι οι τιμές των καθημερινών αγαθών και όχι των αγαθών πολυτελείας, των καθημερινών αγαθών που
1: Και όχι
0: βλέπουμε
1: μόνο οι
0: να
1: τιμές,
0: αυξάνονται.
1: αλλά για σκεφτείτε και η ποιότητα ζωής. Και η ποιότητα ζωής, γιατί μιλάμε για παραδείγματος χάρη θα αναφέρω ακραίο παράδειγμα πάλι στην Ιγυρία, που έχουμε έναν οικολογικό πόλεμο εναντίον των των φυλών εκείνων που ζουν στο δέλτα του Νίγηρα, οι οποίες φυλές έχουν, όπως η Ογκόνη, έχουν υποστεί τεράστια καταστροφή, καταστρέφεται η γη από τις πετρελοκυλίδες, δεν μπορούν ούτε να καλλιεργήσουν, ούτε να ψαρέψουν, αντιμετωπίζουν πραγματικό ζήτημα επιβίωσης. Ή για σκεφτείτε την ποιότητα ζωής σε περιοχές που υπάρχουν δηληστήρια, ακόμα και και στη χώρα μας, εδώ στην Αθήνα. Ποια είναι η ποιότητα ζωής ή πόσο καταστρέφεται το περιβάλλον από ανεμογεννήτριες, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι φιλικές προς το περιβάλλον, αλλά βλέπουμε αλόγιστα να τοποθετούνται ακόμα και σε περιοχές φυσικού κάλους και μεγάλου περιβαλλοντικού, έτσι, με περιβαλλοντικής σημασίας, στα βουνά, ή ολόκληρες καλλιεργήσιμες εκτάσεις να μετατρέπονται, θα το πω με την ορολογία που το λένε οι κάτοικοι της περιοχής, σε καθρέφτες.
0: Σε
1: έτσι.
0: Ποια περιοχή?
1: Σε καθρέφτες. Βλέπουμε σε κάμπο, ακόμα εγώ σκέφτομαι, είμαι κατάγομαι από τη Φθιώτιδα και σκέφτομαι το οροπέδιο του Δομοκού, που πια βλέπουμε ότι μεγάλο μέρος του έχει, οι καλλιέργειες έχουν αντικατασταθεί από φωτοβολταϊκά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές. Απλά θα πρέπει να υπάρχει ένας συνολικός προφανώς σχεδιασμός, έτσι ώστε και όφελος να έχουμε, αλλά και να μην προκαλούμε περαιτέρω καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα της ζωής μας.
0: Είπατε πριν ότι θα ήταν ενδιαφέρον ένας χάρτης που θα απεικόνιζε τους σπόρους, πώς είναι κατανεμημένοι στον πλανήτη, και τους πολέμους, πώς οι πόλεμοι κατανέμονται στον πλανήτη, και μάλλον θα επικαλύπτονταν οι δύο χάρτες. Οι πόλεμοι εκεί που υπάρχουν οι πόροι.
1: Δεν είναι τυχαίο, το πιο εμβληματικό παράδειγμα είναι η Μέση Ανατολή. Δεν είναι τυχαίο ότι από τότε που ανακαλύφθηκε το πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή, 1908, στη Μεσοποταμία για πρώτη φορά πετρέλαιο, και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν στο παιχνίδι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε με τη Σαουδική Αραβία, η Σαουδική Αραβία γίνεται προνομιακός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, δεν είναι τυχαίο ότι η Μέση Ανατολή φλέγεται έκτοτε. Έτσι. Τότε φυσικά οι πόλεμοι που ξεκινούν, ο Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος το 1973, ο πόλεμος που οδηγεί σε τεράστια πετρελαϊκή κρίση. Την πετρελαϊκή κρίση, την πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση του 1973, που παρόλο που ήταν σύντομη σε διάρκεια, γίνεται κατανοητό ότι η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει ένα πολιτικό όπλο. Και τότε, από το 1973 και μετά, ουσιαστικά έρχεται και είναι άμεσα συνδεόμενη και το τέλος της ευρωπαϊκής ευημερίας. Δηλαδή το τέλος της Κέιντσιανής συνένεσης, δηλαδή της κοινωνικής συνένεσης, του κοινωνικού κράτους, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έρχεται μετά την ενεργειακή κρίση, οπότε μειώνεται το κοινωνικό κράτος και αρχίζουν και εφαρμόζονται πρώτα στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αργότερα σε όλο τον κόσμο σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Η άνοδος του Ρίγκαν και της Θάτσερ στην εξουσία
0: ακριβώς
1: συνδέεται άμεσα με την πετρελαϊκή κρίση του 1973.
0: Και για
1: η
0: να
1: οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες, όχι η μόνη, μια από τις μεγαλύτερες διαταραχές πετρελαϊκής προσφοράς του 20ου αιώνα. Μετά έρχεται ο πόλεμος του Ιράν-Ιράκ το 80-88 και πια ο πόλεμος του Κόλπου, ο πρώτος πόλεμος του Κόλπου το 90-91 με την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ και ο δεύτερος πόλεμος του Κόλπου το 2023 το 2003, συγγνώμη, και μετά, οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν οι ίδιες να έχουν στρατιωτική, έντονη στρατιωτική παρουσία, κατοχή ουσιαστικά του Ιράκ στην περιοχή για προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση.
0: Την
1: Έτσι.
0: οποία μάλλον δεν έλεγξαν τελικά. Να κάνουμε έναν επίλογο για το ποια θα μπορούσε να ήταν εναλλακτικά η χρήση των πόρων, πορευόμενοι πάντα, έτσι πρέπει νομίζω να σκεφτόμαστε, προς την περιβαλλοντική μετάβαση, στην πράσινη μετάβαση. Τι θα έπρεπε να κάνουμε, και το λέω αυτό εν μέσω δύο φρικτών πολέμων που φαίνονται ότι δεν τελειώνουν, δεν φαίνονται στον άμεσο ορίζοντα να τελειώνουν αυτοί οι πόλεμοι. Ποια θα έπρεπε να είναι η πολιτική του απλού λαού, των λαών?
1: Εγώ θα έλεγα ότι πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποιος κερδίζει, ποιος ωφελείται από αυτή την ιστορία. Ποιος ελέγχει, κατά πόσο κοινωνικοποιούνται, θα έλεγα, τα κέρδη από την ενέργεια. Δηλαδή, αν μια χώρα πράγματι, αν η χώρα μας γίνεται ενεργειακός κόμβος, το ερώτημα πάντα είναι ποιος χρηματοδοτεί τις υποδομές, ποιος τις ελέγχει, ποιος εισπράττει τα έσοδα, ποιο είναι το όφελος που μένει στην ελληνική οικονομία και τελικά τι κερδίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, πόσο δίκαιες είναι οι ενεργειακές μεταβάσεις, δηλαδή πράγματι να περάσουμε στη ΣΑΠΕΑ, αλλά πόσο δίκαια θα είναι αυτή η ενεργειακή μετάβαση και ποιο θα είναι το όφελος τελικά για το ελληνικό νοικοκυριό και για τον ελληνικό λαό. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι στο κέντρο του προβληματισμού μας και φυσικά αυτή η φροντίδα για το περιβάλλον, το οποίο αποτελεί το κοινό μας σπίτι, θα πρέπει να καθορίζει και τις επιλογές μας όσον αφορά την ενέργεια. Γιατί δεν μπορούμε να ακολουθούμε μία συνάρτητη πολιτική, από τη μία να ενισχύουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από την άλλη μεριά να δίνουμε άδεια για εξορίξεις στο Αιγαίο, εξορίξεις πετρελαίων σε αμερικανικές εταιρείες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία συνεκτική πολιτική η οποία να βάζει στο επίκεντρό της τον Έλληνα πολίτη, το συμφέρον του Έλληνα πολίτη και μόνο αυτό, θα έλεγα, και το γενικότερο συμφέρον της χώρας μας απέναντι έτσι στο διεθνές περιβάλλον, το δύσκολο διεθνές περιβάλλον στο οποίο ζούμε.
0: Κυρία Βασιλική Λάζου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μας είπατε αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας.
0: Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θέατρο Μουσούρι, το κόκκινο του Τζον Λόγκαν, με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι, το κόκκινο.
3: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
2: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι, το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
4: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
5: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές, τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
6: Ένα stand-up comedy υπερθέαμα με τον Αλέξανδρο Χαριζάνη και τον Κώστα Κρύο. Προσωπικές ιστορίες, λογοπαίγνια, αυτοσχεδιασμοί, τραγούδια, διαγράμματα, διλήμματα και ό,τι τους φανεί. Κάθε Τετάρτη στο Μπαράζ στο Νέο Κόσμο. Κοντά στο μετρό Συγκρού Φίξ. 7 λεπτά με τα πόδια ή 27 λεπτά με τα χέρια. Ανάλογα. Προπόληση στο more.com.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
8: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
9: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
8: Τι άλλα νέα?
9: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
8: Το καρβελικό ζήτημα.
9: Το καρβέλι.
8: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
9: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
8: Εγώ προσωπικά?
9: Ναι.
8: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
9: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
8: Καλά, ναι, εντάξει.
9: Και θέλουμε να τα βρούνε.
8: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
9: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
8: Λες,
9: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
8: καταστάσεις.
9: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
8: Με στην
9: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
8: Γιατί το ξέρω.
9: Εμπειράζει.
8: Τι λέει πάρα κάτω?
9: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μου αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός.
8: Φιλάκια.
9: Γεια σας.
10: Ψυχάρης, το ταξίδι μου, για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετρούνιας.
11: Ο ήλιος ανάτελνε τότε στη ζωή μου. Ένας ήλιος μου φαινόταν η Ελλάδα όλη. Μου φώτιζε ο ήλιος την ψυχή.
10: Από τις 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για λίγες παραστάσεις. Ελάτε να ταξιδέψουμε με τον έρωτα του Γιάννη Ψυχάρη για τη ζωή, τη γλώσσα και τον άνθρωπο. Προπόληση more.com. Στο θέατρο Μεταξουργείο. 19 Οκτωβρίου, σαλπάρουμε.
1: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Λοιπόν, είμαστε στο κύριο μέρος της εκπομπής της σημερινής, η οποία είναι έκτακτη και ως έκτακτη πάνω απ' ότι έχει μια αφορμή για να είναι έκτακτη και είναι η κυκλοφορία του τέταρτου, παρακαλώ, προσωπικού δίσκου του Θωμά Μελετέα. Οικογενειακή υπόθεση. Προχθές είχαμε εδώ τον Ραφαήλ, σήμερα έχουμε τον Θωμά. Καλώς ήρθες, Θωμά.
1: Γεια σου, Μάνθο. Καλησπέρα.
0: Μπορεί και 5 χρόνια να έχουν περάσει από την πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση με το
1: Shape Shifting Wizards.
0: Το άλμπουμ που με μίλησε στο κόσμο του Χρυσόστομου Τσαπραήλη.
1: Ναι,
0: παγανιστικές ιστορίες της Αλικής επαρχίας. Τι βιβλίο.
1: Υπέροχο βιβλίο.
0: Τι βιβλίο, δηλαδή, πραγματικά, εκδόσεις Αντίποδες. Το οποίο Θωμάς το συζητήσαμε, πήγα την άλλη μέρα και το πήρα. Και είναι δίπλα στο κρεβάτι μου, να ξέρεις. Από τότε θα το πιάσω σίγουρα μια φορά το μήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην διαβάσω μια ιστορία το μήνα ξανά και ξανά.
1: Να πούμε γιατί αυτό. Το λέμε αυτό, ίσως όμως.
0: Γιατί εμπνεύστηκε ένα κομμάτι.
1: Σωστά. Το τελευταίο κομμάτι αυτού του δίσκου που παρουσιάσαμε πριν από 5-6 χρόνια, πότε ήταν, δεν θυμάμαι, ήταν ακριβώς βασισμένο πάνω σε ένα short story, σε μια μικρή ιστορία από το βιβλίο αυτό του Χρυσόστομου Τσαπραήλη, τις Παγανιστικές Δοξασίες της Ελληνικής Επαρχίας. Και χαίρομαι πολύ που σου
0: λέει. Ναι, τρομερό. Σου λέω, το έχω συγκρατήσει ακόμα και το κομμάτι μαζί. Γιατί ήταν το αγαπημένο μου από το δίσκο. Έκτοτε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, Θωμά. Κυκλοφόρησαν οι Πλεξούδες.
1: Σωστά.
0: Και πριν προλάβουμε να καταλάβουμε ότι υπάρχουν οι Πλεξούδες, να τις ακούσουμε, να τις εμπεδώσουμε, έρχεται το Breathworks.
1: Ναι, ίσως ο λόγος που συνέβη αυτό, ίσως στην ειδική σου αντίληψη, είναι επειδή οι Πλεξούδες, το επόμενο άλμπουμ από το Shape Shifting Wizards, ήταν λίγο πιο κοντά σε αυτό που λέμε στον κόσμο της σύγχρονης τροπικής μουσικής, της μουσικής της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν είχε, δηλαδή, θα έλεγα, είχε πολύ μικρή σχέση με οτιδήποτε έχει να κάνει με jazz. Μία χρυσή, βέβαια, λεπτομέρεια σε αυτό το άλμπουμ που παραλληλίζει κάπως αυτό το άλμπουμ με ένα πιο jazz σύμπαν, είναι ένα κομμάτι από αυτό το άλμπουμ, η κληρονομιά, στο οποίο συμμετέχει ο αδερφός μου, ο Ραφαήλ Μελετέας, στο πιάνο, τον οποίο, όπως είπες και εσύ, είχες χθες με τους Soul Peanuts.
0: Με τους Soul Peanuts, ναι. Και που κάποια στιγμή πρέπει να φτάσετε να κάνετε ένα δίσκο μαζί, νομίζω. Παίζεται ο καθένας από 7-8 όργανα, οπότε το έχετε.
1: Νομίζω κάποια στιγμή θα γίνει, αλλά θέλουμε λίγο να οριμάσουμε παραπάνω. Προς το παρόν, νομίζω είμαστε σε μια φάση ζωής και δυο που θέλουμε να ανακαλύψουμε ο καθένας το δικό του μουσικό σύμπαν, να δούμε τι θέλουμε να πούμε σαν καλλιτέχνες ο καθένας. Και να μην κάνουμε κάτι απλά επειδή είμαστε
0: επειδή
1: οικογένεια.
0: Μπορείτε στο ίδιο σπίτι να το κάνετε εύκολα. Πρέπει να βρεθεί καλλιτεχνικά μια δίωδος επικοινωνίας και θα βρεθεί, είμαστε σίγουροι όλοι, και θα το γλεντήσουμε όταν έρθει η ώρα εκείνη. Έχουμε λοιπόν τον Μπρέ.

0: Networks, το οποίο το επόμενο Σάββατο, 24 του Οκτώβρη, θα παρουσιαστεί ζωντανά στο Baumstrasse. Και το λέμε αυτό και θα το ξαναπούμε πολλές φορές μέχρι το τέλος, γιατί πρέπει να μπείτε εγκαίρως να κλείσετε τη θέση σας. Δεν ξέρω, μέσω Ticketmaster είναι.
1: Ticket Services.
0: Ticket Services. Α, ναι, το Baumstrasse είναι μέσω Ticket Services. Θα πατήσετε θα μπείτε στο Ticket Services, θα πατήσετε Thomas Meletaias Breathworks, θα μπείτε στη σελίδα και θα κλείσετε τη θέση σας εγκαίρως, γιατί αναμένετε και λόγω Σαββάτου αλλά και λόγω καλλιτεχνικής αξίας να μην βρείτε ίσως εισιτήριο στην είσοδο. Οπότε κλείστε τη θέση σας εγκαίρως, 24 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 9, στο Baumstrasse, στο δεύτερο όροφο στη Σερβίων 8, για να δείτε από κοντά την παρουσίαση αυτού του δίσκου, ο οποίος κυκλοφορεί και σε φυσική μορφή από την PK Music του Πέτρου Κλαμπάνη. Και θέλω να ξεκινήσω με τον τίτλο, Θωμά, και είναι να πούμε ότι ακούσαμε το Breathworks 1, υπάρχει και δεύτερο, ασκήσεις αναπνοής.
1: Ακριβώς, ασκήσεις αναπνοής. Και μάλιστα αυτός ήταν ο τίτλος που σκεφτόμουν στην αρχή, μετά τον μεταποίησα με έναν τρόπο και τον έκανα στα αγγλικά. Είχα στο μυαλό μου πολύ την έννοια της ανάσας, της αναπνοής, σαν ένα οριακά λίγο φιλοσοφικό κόνσεπτ. Πέρα από το προφανές ότι είναι η ανάσα του κάθε ανθρώπου που κάπως μας διατηρεί στη ζωή, είναι και κάπως ένα πανανθρώπινο πράγμα που μας συνδέει και με ανθρώπους παλαιότερων γενιών που και αυτοί ανασάναν τον ίδιο αέρα με εμάς. Με ανθρώπους που είναι λίγο πιο πέρα, έξω από τα σύνορα της χώρας μας και μπορεί να μας φαίνονται ότι είναι ξένοι ή πολλές φορές σε κάποιους ανθρώπους εχθρικοί, επειδή είναι μακρινοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αλλά η μουσική ακριβώς έχει αυτή την ιδιότητα, τη μαγική ιδιότητα που είναι να φέρνει τους ανθρώπους που αναπνέουν τον ίδιο αέρα στην ουσία κοντά. Και νομίζω το εγχείρημα αυτό του Breathworks εν μέρει έχει και αυτή την προοπτική, το να συγκεράσει, ας πούμε, αυτό που λέμε τις τροπικές μουσικές της Μεσογείου, δηλαδή μουσικές με ακουστικά όργανα από διάφορες μεσογειακές παραδόσεις, τις οποίες κάπως το DNA είναι αυτό που λέμε η μουσική τρόπη, ή ναι, αλλιώς τα μακάμια. Ή αλλιώς στα αγγλικά modes, γι' αυτό λέγεται και modal αυτή η μουσική πολύ συχνά, με λίγο πιο σύγχρονες αναφορές, λίγο πιο σύγχρονο οργανολόγιο, δηλαδή το κοντραμπάσο, τα τύμπανα, και λίγο να κλείνει το μάτι σε πιο jazz αναφορές και στο ότι έχει αυτοσχεδιασμό και ίσως κάποια σημεία, το ότι έχει αρμονία σε κάποιες στιγμές των κομματιών. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα μέρος του τίτλου που σκεφτόμουν, η κοινή ανάσα με άλλους ανθρώπους. Το άλλο, η άλλη πτυχή, ας πούμε, αυτή του τίτλου έχει να κάνει με τις δικές μου ανάσες, γιατί εγώ στο διάστημα του COVID άρχισα να βιώνω, επειδή ήμουν κλεισμένος όπως όλοι οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι μου και έμενα μόνος μου, είχα λίγο μια μοναχική ζωή αυτά τα 2 χρόνια, άρχισα να βιώνω ελαφρώς κάποιες κρίσεις πανικού και λίγο άγχος. Και άρχισα να σκέφτομαι ότι εν τέλει όλα περνάνε από την ανάσα, δηλαδή με παρότρινση φίλων άρχισα να σκέφτομαι και να είμαι πιο ενεργός στο να καταλαβαίνω ποια είναι η ανάσα μου και να προσπαθώ λίγο να συντονιστώ με αυτή, να την ηρεμήσω. Και βλέπω εν τέλει ότι κάπως και το να ελέγχεις λίγο την αναπνοή σου διαλογιστικά είναι και αυτό μια άσκηση επιμονής, όχι μόνο άσκηση αναπνοής.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε αυτή η πιο διαλογιστική και επίμονη προσπάθειά μου να καταλάβω την αναπνοή μου κάπως μου έδωσε τροφή για σκέψη και για το άλμπουμ.
0: Και βέβαια αυτή η σκέψη διατηρήθηκε μέσα σου γιατί πριν από τον Breathworks προηγήθηκαν οι Πλεξούδες. Δηλαδή, κάτι έμεινε ως τροφή, όπως είπες, για σκέψη και για δημιουργία και το κράτησες. Γιατί βγήκαν πρώτα οι Πλεξούδες και όχι αυτό? Είχαν προηγηθεί οι Πλεξούδες, είχε συνθέσει ήδη πριν.
1: Τις Πλεξούδες τις συνέθεσα πολύ χοντρικά, ας πούμε, περίπου το 2022.
0: Μετά τον COVID.
1: Ναι, λίγο μετά τον COVID. Και ηχογραφήθηκε στις αρχές του 23 και βγήκε τον Ιούνιο του 23.
0: Ναι.
1: Με το που τελείωσε λοιπόν αυτό το άλμπουμ και το μυαλό μου πάλι ήταν ένα λευκό χαρτί, έκανα αυτό που κάνουμε εμείς οι μουσικοί συνέχεια. Δηλαδή δεν μπορώ να σταματήσω να δημιουργώ. Δεν θέλω κιόλας. Και νιώθω ότι αυτό με κρατάει στη ζωή μου και με κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο. Οπότε από την κυριολεκτικά επόμενη μέρα ηχογράφησης των Πλεξουδών άρχισα να χτίζω το νέο υλικό και όπως και εσύ και όπως πιστεύω όλοι οι άνθρωποι, τα ακούσματά σου με τον καιρό μεταμορφώνονται.
0: Ναι.
1: Διανύουν μια πορεία. Οπότε άρχισα να ακούω λίγο παραπάνω κάποια πράγματα που δεν ακούω όταν έγραφα τις πλειοξούδες. Και είχα τη διάθεση να επικοινωνήσω με αυτά. Για παράδειγμα, ένα σημαντικό πράγμα που έγινε μεταξύ της ηχογράφησης και της κυκλοφορίας του άλμπουμ Πλεξούδες και του Breathworks ήταν η συνεργασία μου με τον Πέτρο Κλαμπάνη. Και το ότι είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε περίπου για 1,5 χρόνο στην Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα και να παρουσιάσουμε το άλμπουμ του Tora Collective. Ναι. Είναι μια συλλογή από παραδοσιακά τραγούδια ελληνικά από διάφορους τόπους, βουτυγμένα λίγο σε ένα jazz, ας πούμε, σύγχρονο jazz κόσμο. Οπότε αναπόφευκτα το να παίζω με τον Πέτρο και με τους υπόλοιπους μουσικούς που απαρτίζουν το σχήμα του είχε μια μεγάλη επιρροή πάνω μου. Οπότε άρχισα λίγο να μπαίνω προς αυτόν τον κόσμο και του Πέτρου και των καλλιτεχνών που ήδη ήταν στην PK Music και των συνεργατών του. Και επίσης ένας ακόμα κόσμος μικρός που μου ξεκλειδώθηκε αυτά τα χρόνια που έγραφα τον Breathworks ήταν ότι άρχισα να ακούω κάποια label, ναι, κάποιες δισκογραφικές εταιρείες που δεν είχα δώσει πολύ σημασία μέχρι τότε, ως ουτίστας και ως σε πολλά εισαγωγικά παραδοσιακός μουσικός που παίζει μεσογειακή μουσική. Και αυτό, το σημαντικότερο από αυτά τα label ήταν η Gondwana Records του Matthew Halsall.
0: Βέβαια.
1: Η αγγλική αυτή, βέβαια, εταιρεία.
0: Μιλάμε για διαμάντια, για διαμάντια.
1: Είναι διαμάντια, είναι κυκλοφορίες οι οποίες δεν είναι ακριβώς jazz με την
0: πλέον, ναι,
1: μουσική.
0: Πλέον δεν είναι, ναι.
1: Αγγίζουν, ναι, πολύ τη minimal μουσική, την κινηματογραφική μουσική. Έχουν και πιο spiritual jazz επιρροές. Μου αρέσει πάρα πολύ το design και το artwork που έχουν όλες αυτές τις κυκλοφορίες. Άρχισα να ακούω λοιπόν πολύ και αυτούς τους καλλιτέχνες. Ναι. Οπότε για να μην μακρηγορώ, θα πω ότι ένα πολύ βασικό πράγμα που άλλαξε μεταξύ αυτών των δύο κυκλοφοριών και ετοιμάζοντας το Breathworks ήταν η συνεργασία μου με τον Πέτρο Κλαμπάνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και κάποια label όπως. Ακούγοντας λοιπόν σαν ακροατής, κάποια label όπως το Gondwana Records ή τους σκανδιναβούς καλλιτέχνες της CCM της τελευταίας 20ετίας. Νομίζω, ενώ προφανώς.
0: Άρχισε τη τελευταία 20ετίας.
1: Ναι. Όχι από τους παλαιότερους.
0: Από Τόρτ Γκούσταφσεν, ναι, δηλαδή, από Μάτσε Λίερτσεν.
1: Και
0: από...
1: πιο πέρα, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι, νομίζω αυτά θα πω. Και πολλά άλλα, αλλά ας μείνω εκεί.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, έτσι, για να δώσω και ένα μικρό hint, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή που άρχισα να δουλεύω αυτό το άλμπουμ, άρχισα να δουλεύω με τον πυρήνα αυτού του σχήματος, που ήταν οι δύο λιράριδες. Ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και ο Λευτέρης Ανδριώτης, οι οποίοι και αυτοί, όπως και οι άλλοι δύο μουσικοί που συμμετέχουν, ο Έκτρας Ρέμσαρτ και ο Γιώργος Βεντουρής φυσικά, δώσαν πάρα πολύ έμπνευση και σε μένα σαν δημιουργό. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς δουλεύουν άλλοι μουσικοί, αλλά εγώ προσωπικά, σαν συνθέτης και σαν εισαγωγικά band leader, αυτό που προσπαθώ να κάνω πέρα από το να γράφω μουσική είναι να αφουγκράζουμε και το τι μπορεί να δώσει και ο συνεργάτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι στην ουσία ένα συνεργατικό εγχείρημα. Και αυτός ο δίσκος, όπως και οι προηγούμενοι.
0: Όπου βέβαια δεν έχει σταθερό κορμό συνεργατών, έτσι, δοκιμάζεις διάφορα και στο Rhythm Sections και στο Rhythm Sections, αλλά και δηλαδή στις Πλεξούδες δεν υπάρχει λύρα. Υπάρχει το νέο του Σίμου του Παπασπύρου.
1: Σωστά.
0: Στον πρώτο δίσκο, το Νεστινάρι, το περίφημο που το ζήσαμε στην Τίνο, ακούγοντάς στο χωριό. Σε ποιο χωριό είχατε παίξει, δεν θυμάμαι. με το Λάμπρο και το
1: Σωτήρι,
0: το Τζόλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, αυτό για μένα ήταν αποκάλυψη, έτσι, αυτό το παίξιμο. Από το γυμνό τρίο,
1: ναι,
0: έχουμε φτάσει τώρα στο κουιντέτο.
1: Κουιντέτο,
0: ναι. Και μπορεί να πεις και σεξτέτο με τη συμμετοχή της κοπέλας που τραγουδάει στο δίσκο. Ναι, σε ένα κομμάτι θα τα ακούσουμε. Δεν έχεις δηλαδή κάποιο σταθερό κορμό μουσικών. Δοκιμάζεις διάφορους, αλλά όλοι αυτοί που δοκιμάζεις είναι μπασμένοι εντελώς σε αυτό το μετέχμιο.
1: Κοίταξε,
0: της τροπικής μουσικής και του αυτοσχεδιασμού.
1: Ναι, συμφωνώ. Είναι πολύ
0: σωστό. Και ο Έκτορας και ο Βεντουρής, ο Γιώργος και ο Λάμπρος παλιότερα, ναι, είναι βουτυγμένοι μέσα σε αυτό.
1: Καταρχάς, όλα τα παιδιά τους θεωρώ αγαπημένους φίλους.
0: Βέβαια.
1: Πράγματι, είχα αυτή την ανησυχία σε εισαγωγικά. Θέλω να δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα. Νιώθω ότι σιγά σιγά όσο και εγώ μεγαλώνω, αρχίζω και βρίσκω λίγο κάποια πράγματα που είναι λιμάνια. Συγκεκριμένα, επαναλαμβάνω, με όλους τους ανθρώπους που έχω συνεργαστεί σε αυτά τα άλμπουμ, τους χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη και τους εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά συγκεκριμένα με τους δύο λιράριδες, τα τελευταία τρία χρόνια, 3,5 χρόνια πλέον, θεωρώ ότι έχουμε μια συνεργασία που είναι λίγο πιο βαθιά. Δηλαδή, έχουμε μια συντροφική πλέον σχέση. Αν καταλαβαίνεις.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, άμα δεν είσαι απ' έξω από τη μουσική. Όχι εγώ πως είμαι μέσα, απλά ζω πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία 14 χρόνια, τους μουσικούς. Έχω καταλάβει τόσα πράγματα που από πριν μου ήταν εντελώς άγνωστα, το πώς μπορεί να λειτουργήσει μια μπάντα, ένα σχήμα και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι ανθρώπινες σχέσεις, ειδικά στην πορεία της καριέρας ενός μουσικού. Γιατί άλλο να ξεκινάς, θα πεις, όχι, θα παίξω με τον Μάνθο που είναι ο κορυφαίος. Χρησιμοποίησα το όνομά μου για να μην πω άλλων. Στην πορεία όμως διαπιστώνεις ότι άλλο είναι αυτό που θες και πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη σχέση και αυτό το βαθύ πράγμα που μόλις περιέγραψες. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι δημιουργούνται, έτσι γίνονται τα πράγματα. Ειδικά σε μουσικές όπως αυτή που δεν είναι εντός πολλών εισαγωγικών δουλειά.
1: Ναι,
0: είναι ψυχική είναι ανάγκη.
1: Κατάθεση με έναν τρόπο.
0: Είναι ψυχική ανάγκη, είναι σύσταση.
1: Ναι.
0: Είναι, πώς να το πει κανείς, εφαλτήριο ζωής. Mm-hmm. Έτσι, το να κάνεις μια τέτοια, το να κάνεις αυτές τις μουσικές και ειδικά στην χώρα του Καρβέλα, της Βύση, του Μαζονάκη, του Σφακιανάκη και όλων αυτών των, ας μην πω γιατί υπάρχει και νεκρός μέσα, αυτών των ανθρώπων που έχουν ορίσει όλα αυτά τα χρόνια πολιτισμικά αυτό το πράγμα που λέμε Ελλάδα και μας έχουν οδηγήσει στον γκρεμό εντελώς. Και για να μην πω άλλα, γιατί φορτώνω, αν και το έχω κάνει και στο παρελθόν σε αυτή την εκπομπή, θα περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με το Θωμά, το οποίο είναι το δάσος.
1: Σωστά.
0: Και μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ το γεγονός ότι η τίτλη σου είναι μονολεκτική.
1: Το προσπάθησα λίγο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί το έκανα και εγώ στο τελευταίο μου πόνημα το βιβλίο.
1: Είναι
0: όλα μονολεκτικά.
1: Ναι.
0: Και μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Κοίτα,
0: πάρα
1: η μία λέξη έχει μια άλλη βαρύτητα. Χτυπάει λίγο πιο έντονα.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Πρέπει να προσέξεις ποια θα είναι η μία λέξη.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το δάσος και επανερχόμαστε στην κουβέντα μας με τον Θωμά Μελετέα εδώ στο Jazz Breeze Radio.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο Jazz Bridge Radio, να πούμε, επειδή ξεκινήσαμε και λίγο βιαστικά λόγω του τηλεφωνήματος με τον Δημήτρη του Βασιλάκη, ότι μας ακούτε από την ιστοσελίδα του σταθμού, το www.jazzbridgeradio.com. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση από την ιστοσελίδα της εκπομπής, όπως και όλο το πρόγραμμα του Jazz Bridge Radio, www.keepjazzin.gr, εκεί όπου θα βρείτε την εκπομπή αυτή σε λίγες ημέρες, ανεβασμένη, και όλες τις 344 που έχουν προηγηθεί, όχι όλες, γιατί όπως έχουμε επανειλημμένως πει και θα το λέμε και θα το φωνάζουμε μέχρι να τελειώσουμε με το ραδιόφωνο, ότι τα φασιστόμουτρα του διαδικτύου έχουν κατεβάσει 2-3 εκπομπές που δεν τους αρέσανε, μεταξύ αυτών και η εκπομπή για τα τραγούδια για το κομμένο Άρτας, που είχε φανερά αντιφασιστικό περιεχόμενο, γιατί ήταν ένας δίσκος που είχε βγει αφιερωμένος στη σφαγή του κομμένου από τα ναζίδια της Wehrmacht το 1943. Αυτή η εκπομπή δυστυχώς δεν υπάρχει, την κατέβασαν, και ως γνωστός ηλίθιος εγώ δεν την έχω κρατήσει πουθενά, γιατί τη θεωρώ προσωπικά το μεγαλύτερο παράσημο στα 17 χρόνια της ραδιοφωνικής μου πορείας. Τώρα γιατί τα λέω αυτά, δεν ξέρω, έτσι. Εκεί λοιπόν μπορείτε να βρείτε, θα βρείτε αυτή την εκπομπή και όλες τις υπόλοιπες. Σημασία έχει όμως, μεγαλύτερη από όλες, πέρα από το να ακούσετε την εκπομπή, είναι να κλείσετε τη θέση σας για την παρουσίαση του δίσκου Breathworks του Θωμά Μελετέα το Σάββατο 24 του Οκτώβρη στις 9 στο Baumstrasse. Και αυτό θα το κάνετε μέσω του Ticket Services. Μπορείτε βέβαια ίσως να βρείτε και εισιτήριο στην πόρτα αν έρθετε νωρίς, αλλά πιθανό να υπάρχει sold out. Οπότε το έχουμε συνηθίσει πλέον το sold out στις παρουσιάσεις δίσκων και αυτό μας δημιουργεί τεράστια χαρά, οπότε καλύτερα είναι να προνοήσετε. Το δάσος λοιπόν, Θωμά, για πες.
1: Γιατί λέγεται δάσος, ναι, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι κάποιες φορές, ίσως και εσύ ως δημιουργός το έχεις νιώσει αυτό, που είναι κάποια στιγμή βρίσκεσαι σε ένα τόπο, συνήθως σε ένα ξένο τόπο, ένα μακρινό από το σπίτι σου τόπο που δεν τον έχεις συνηθίσει, σου φαίνεται κάπως διαφορετικό από αυτό που έχεις συνηθίσει. Και ξαφνικά εκεί όπου περπατάς, έχεις μια αναλαμπή. Και συγκεκριμένα αυτό το κομμάτι γεννήθηκε ως εξής. Βρισκόμουν στις Βρυξέλλες για μια συνευλία με τον Πέτρο Κλαμπάνη, όπως σου αναφέραμε και πριν.
0: Ναι.
1: Όλο το 24, το μισό 23 και όλο το 24 περιοδεύσαμε το Tora Collective.
0: Πέρασαν 2 χρόνια, 2,5.
1: Ναι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Βρισκόμαστε λοιπόν για μια συναυλία στις Βρυξέλλες και είχα ένα ελεύθερο πρωινό. Οπότε κάπως έκανα μια βόλτα, ήθελα να δω την πόλη. Μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη. Και βρέθηκα σε ένα πολύ μεγάλο πάρκο που ήταν οριακά δάσος. Δεν ήταν πάρκο. Είχε κάποια αιωνόβια, πολύ μεγάλα δέντρα. Mm-hmm. Και ενώ περπατούσε λοιπόν σε αυτό το υπέροχο μέρος και έβλεπα αυτά τα τεράστια αιωνόβια δέντρα, άρχισα να μουρμουράω μια μελωδία. Και για να μην τη χάσω, την έβαλα το κινητό μου να ηχογραφεί και μουρμούρισα τη μελωδία. Και είναι ακριβώς ότι ακούτε, προφανώς ενορχιστρωμένο και,
0: ναι, και δουλεμένο
1: λοιπά, αλλά ναι, ναι, το σπέρμα, ο πυρήνας.
0: Η ιδέα είναι αυτή.
1: Είναι ακριβώς αυτή η ιδέα. Οπότε είναι από τις περιπτώσεις που ο τόπος ενημερώνει και εμπνέει τη
0: σύνθεση. Πώς φτιάχνεις μια μουσική η οποία παραπέμπει σε άλλου είδους τοπία από ένα δάσος στις Βρυξέλλες? Δηλαδή, εγώ λέγω, ναι, δάσος στις Βρυξέλλες, θα φανταζόμουν να ακούσω, ξέρω εγώ, Brad Mehldau ή να, ναι, ακούσω Ματία Σάικ.
1: Φοβερός.
0: Ναι,
1: και αυτό σε επηρέασε πολύ.
0: Βέβαια, βέβαια. Βέβαια,
1: βέβαια. Το Breathworks, βέβαια, και τον ανέφερες.
0: Ματία Σάικ. Κοίταξε. Ή να ακούσω, ξέρω εγώ, Colin Vallon.
1: Ναι.
0: Εσύ όμως μετέτρεψες,
1: ναι,
0: την εικόνα των Βρυξελών, του δάσους,
1: ναι,
0: των Βρυξελών,
1: ναι,
0: ίσως, πώς να το πω, σε ένα τοπίο του Λιβάνου, ας πούμε.
1: Του Λιβάνου νιώθησε. Ενδιαφέρον.
0: Ναι, χωρίς βέβαια τα τερατουργήματα που κάνουν οι σιωνιστές δολοφόνοι εκεί και οι, ναι, συμμαχοί τους όλα αυτά τα χρόνια. Ένας, ναι, Λίβανος με τους κέντρους του, όπως θα
1: πολύ
0: πρέπει να ήταν αυτή η υπέροχη χώρα.
1: Κοίταξε, είναι το εξής, θα πω γύρω από αυτό που με ρωτάς. Όταν δημιουργείς και όταν αλληλεπιδράς και παίζεις μουσική, όταν αλληλεπιδράς με τη μουσική, ακούγοντας καινούργια μουσική, δοκιμάζοντας νέες μελωδίες, είτε στο όργανο είτε στη φωνή, μελετώντας και παίζοντας ρεπερτόριο υπάρχων ή συνεργαζόμενοι με άλλους μουσικούς, παίζοντας άλλες μουσικές, χτίζεις, ο κάθε μουσικός, ο κάθε καλλιτέχνης χτίζει μέσα τον κόσμο. Ένα οικοδόμημα, ένα τεράστιο σπίτι με πολλά διαφορετικά δωμάτια. Και όσο νιώθω ότι όσο προχωράμε στη μουσική και παίρνουμε εμπειρία και ακούσματα και δοκιμάζουμε και δοκιμάζουμε, αυτό το οικοδόμημα όλο και μεγαλώνει.
0: Ναι.
1: Αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε να περιηγούμαστε μέσα σε αυτό το οικοδόμημα. Mm-hmm. Οπότε,
0: με τα δικά μας παπούτσια.
1: Ναι, ναι, ναι, και με τα δικά μας εργαλεία. Ναι, ναι. Οπότε εγώ ξέρω λίγο πολύ ποιες μελωδίες φτιάχνοντάς τις, με ποιες νιώθω άνετα, ποιες μου φαίνονται λίγο περίεργες, με την καλή έννοια και τις κρατάω, ποιες μου φαίνονται εντελώς σαν είμαι εγώ, σαν να φτιάχνω ένα πορτρέτο που λέει ο λόγος. Κάποιες μπορεί να μου φαίνονται τόσο περίεργες και αντιφατικές με μένα που μπορεί να τις πετάξω, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά αυτή είναι η δημιουργία.
0: Σου έρχονται και τέτοιες.
1: Μερικές φορές ναι, ναι, ναι. Και mm-hmm. έχω και κάποια κομμάτια τα οποία δεν έχουν δει ακόμα το φως του ήλιου, γιατί μπορεί να είναι, ας πούμε, υπερβολικά, δεν ξέρω, όπως είπε, ανατολίτικες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κάποιες οριακά αραβικές μελωδίες. Ή κάποια κομμάτια που είναι οριακά πολύ πιο jazz από ό,τι μπορώ εγώ να παίξω. Τέλος πάντων. Οπότε στην ουσία αυτή η βόλτα στο δάσος των Βρυξελών, όπως είπες, τι έκανε στην ουσία, απλά ανακοίνησε λίγο, είναι σαν να δημιούργησε ένα μικρό πυροτέχνημα mm-hmm. μέσα σε αυτό το οικοδόμημα.
0: Ναι.
1: Στο οποίο νιώθω άνετα να περιφέρομαι, οπότε μου γέννησε μια καινούργια μελωδία. Τώρα αυτά που λέω δεν τα λέω για να πω ότι εγώ κάνω κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Νομίζω ότι όλοι το ίδιο με έναν ναι, τρόπο κάνουμε. Ναι, όταν είσαι δημιουργικό άτομο, ο καθένας έχει το σύμπαν του, το οικοδόμημά του και είναι πανέμορφο αυτό. Δεν είναι κάποιο σύμπαν καλύτερο από κάποιο άλλο.
0: Βέβαια,
1: είναι πανέμορφο.
0: Το θέμα είναι να έχεις το δικό σου.
1: Ακριβώς. Είναι πανέμορφο που ζούμε σε μια εποχή που μπορούμε να έχουμε μια πολύ όμορφη μουσική πολυφωνία. Ανήκουμε όλοι σε μια ίδια μουσική κοινότητα με έναν τρόπο. Και πάμε και βλέπουμε σήμερα τον Μάντο, που παίζει με το σχήμα του τη δική του μουσική και έχει το δικό του στίγμα. Μετά πάμε και βλέπουμε τον Θωμά, που ενώ ζει στην ίδια πόλη, είναι στην ίδια κοινότητα, έχει κάπως άλλες ψυχές αυτής της κοινότητας να φέρει στην επιφάνεια. Προφανώς υπάρχει μια κοινή γραμμή, ας πούμε, γιατί δεν γίνεται να μην έχουμε κοινές γραμμές. Ζώντας, είμαστε στην ίδια γενιά ηλικιακά περίπου, ας πούμε, όλοι μας. Είμαστε στην ίδια πόλη, είμαστε στην ίδια χώρα, έχουμε τα ίδια βιώματα, έχουμε ακούσει τις ίδιες μουσικές από τα ραδιόφωνα όταν ήμασταν παιδιά. Έχουμε κάτι κοινό. Αλλά ταυτόχρονα ο καθένας έχει κάτι δικό του, ένα δικό του κόσμο και νιώθω ότι είναι πολύ όμορφο που μπορούμε να το δείξουμε προς τα έξω, ο καθένας με τη δική του δουλειά.
0: Είναι ωραίο πράγματι. Και είναι ωραίο να ενώνονται κόσμοι. Πάντως ο κόσμος ο δικός σου είναι αυτός της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Και ναι και όχι. Και ναι και όχι.
0: Για ας πούμε,
1: προφανώς εγώ παίζω τα τελευταία 10-11 χρόνια εξ ολοκλήρου σχεδόν ένα όργανο το οποίο προέρχεται από αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή είναι ένα όργανο το οποίο έχει πολύ μεγάλη παρουσία στις αραβικές χώρες, στις χώρες του αραβικού κόσμου, στο Ιράν και στον τόπο γύρω από αυτό και προφανώς και στην Τουρκία. Αλλά με έναν τρόπο έχει αφήσει και ένα αποτύπωμα και στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα συγκεκριμένα. Okay, αυτό είναι το όργανο και μελετάω αυτό το όργανο με πολύ μεγάλη αγάπη και βλέπω τι ρεπερτόρια μπορεί να παίξει και τι θεωρίες υπάρχουν από πίσω και έχω μαθητεύσει σε αυτό και πλέον έχω και μαθητές. Αλλά δεν είμαι μόνο αυτό, προφανώς.
0: Ναι.
1: Και θα έλεγα ψέματα. Δεν θα ήταν ειλικρινές να έλεγα ότι είμαι μόνο αυτό. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει στην Αθήνα. Γεννήθηκα το 1993. Δεν γεννήθηκα το 1800.
0: Ναι.
1: Στην Κωνσταντινούπολη.
0: Έτσι.
1: Αυτό σημαίνει ότι από πολύ μικρός, όπως και ο αδερφός μου Ραφαήλ, ίσως τα λέγατε και χθες, έχουμε εκτεθεί μέσω της οικογένειάς μας σε βινίλια ροκ δίσκων του 70, ας πούμε. Έχουμε εκτεθεί στο νέο κύμα και στο πολιτικό τραγούδι από Μίκη Θοδωράκη και πέρα, ας πούμε. Έχουμε εκτεθεί σε παραδοσιακά τραγούδια που παίζαν στο ραδιόφωνο και τραγουδούσε η μαμά μας. Έχουμε παίξει από παιδιά και παίζουμε μέχρι ακόμα στο χωριό που λέω, ρεμπέτικα στο καφενείο του χωριού και χορεύει ζεμπέκικο ο φίλος μας ο Τάδα, ας πούμε. Θέλω να πω ότι κάποια πράγματα μπορεί να είναι λίγο ταμπέλες και κάποια μουσική ίσως λανθασμένα κατά τον γνώμη μου να το πιστεύουν και οι ίδιοι από ένα σημείο και μετά. Αλλά εγώ δεν θα μπορούσα να πω ότι ο κόσμος μου είναι μόνο αυτό που είπες, η Ανατολική Μεσόγειος. Προφανώς και είναι. Ένα μεγάλο μέρος μου. Το μελετάω, το αγαπώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά έχω και άλλες αναφορές που με έναν τρόπο ίσως προσπαθώ να τις βγάλω και στο Breathworks. Μεγάλωσα ακούγοντας όλα αυτά που σου ανέφερα την οικογένειά μου. Μετά άρχισα να ακούω πάρα πολύ και μόνος μου ροκ και metal και punk. Και μάλιστα είχα και μπάντες και σε πολλές από αυτές ήταν και ο αδερφός μου Ραφαήλ.
0: Καλά, αυτός είναι από μόνος του πανκ.
1: Ναι, και μετά για πολλά χρόνια έπαιζα ρεμπέτικα, ας πούμε, σε ταβερνία, σε καφενεία, ας πούμε, και στο δρόμο. Και παραδοσιακά τραγούδια. Δηλαδή όλα αυτά συναποτελούν αυτό το παζλ που προσπαθώ κάπως να χωνέψω κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια και να το βγάλω προς τα έξω, μετασχηματίζοντάς το στη δική μου μουσική. Γιατί προφανώς και η μουσική που βγάζει ο κάθε μουσικός δεν είναι αυθύπαρκτη. δεν είναι παρθενογένεση.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια δημιουργική αναμόχλευση αυτών που έχει ακούσει και αυτών που έχει βιώσει. Οπότε έχει και κάτι πολύ κοινωνικό και κοινοτικό η νέα μουσική. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι ίσως ατομοκεντρικό, ότι ένα άτομο το κάνει, αλλά πίσω από το άτομο κρύβεται ένα ολόκληρο παγόβουνο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ακουσμάτων, βιωμάτων, κοινότητας. Λέω και ξαναλέω τη λέξη κοινότητα γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Και είναι ένα ζήτημα το πότε επιτέλους θα δημιουργηθεί αυτή η κοινότητα και ειδικά η μουσική.
1: Εγώ νιώθω ότι υπάρχει.
0: Υπάρχουν μικροκοινότητες.
1: Πράγματι. Υπάρχουν όμως.
0: Υπάρχουν μικροκοινότητες. Ευτυχώς υπάρχουν, ναι. Αλλά πρέπει να μεγαλώσει. Πρέπει να μεγαλώσει γιατί μόνο έτσι θα περάσει και στον πολύ κόσμο που είναι βυθισμένος σε αυτή την πολιτισμική σαπίλα την οποία προαναφέραμε πριν κάποιους εκπρόσωπούς της. Υπάρχουν πάρα πολλοί, δυστυχώς ακόμα, δεν είναι μόνο αυτοί που προανέφερα. Να φύγει ο κόσμος από αυτό κάποια στιγμή και να πάρει αυτή την πληροφορία. Ότι υπάρχει και αυτή η μουσική. Ευτυχώς νιώθω, δεν ξέρω, θα ήθελα να σε ρωτήσω στην πορεία, αλλά μια που ήρθε το θέμα τώρα, εν τη ρήμη του λόγου που λένε, ότι ειδικά αυτή η μικροκοινότητα των παικτών, των μουσικών της παραδοσιακής, τροπικής μουσικής, μεγαλώνει πολύ και έχει πάρα πολύ κοινό νεανικό.
1: Ναι.
0: Το οποίο στη jazz, ας πούμε, σε αυτό που λέμε jazz καθαρό ή στη free, ακόμα και στη free υπάρχει αυτό, που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Στη jazz, ας πούμε, δεν είναι το κοινό τόσο νεανικό. Σε αυτές τις μουσικές σαν τη δική σου, σαν τον Αλτέρα, σαν του Γιώργου του Μπερερή και τόσων άλλων παιδιών, το κοινό είναι πολύ μικρό σε μέσο όρο ηλικία. Ναι. Και μεγαλώνει. Το νιώθεις.
1: Το νιώθω, το νιώθω. Έχεις δίκιο. Τώρα θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα. Μου έρχονται 2-3 πράγματα στο μυαλό που θα τα πω εν συντομία. Το πρώτο είναι ότι θεωρώ ότι πέραν του ότι αυτή η μουσική είναι αϊθαλής, δηλαδή δεν ανήκει ακριβώς σε μια συγκεκριμένη γενιά όπως οι πιο νεωτερικές μουσικές. Είναι μια μουσική η οποία υπάρχει με έναν τρόπο εδώ και αιώνες. Απλά να διατυπώνεται διαρκώς και κάπως προσφέρεται, ας πούμε, βγαίνει προς τα έξω λίγο με διαφορετικούς τρόπους. Έχει αυτό το αϊθαλές, έχει αυτό το άχρονο. Δηλαδή το άχρονο είναι ταυτόχρονα και παλιό αλλά και σύγχρονο.
0: Ναι.
1: Που εμένα αυτό προσωπικά με εξητάρει πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Με έναν τρόπο, όταν και εγώ ήμουν 20 χρονών, βρήκα σε αυτή τη μουσική, όπως και γενικά σε αυτό που λέμε παραδοσιακές μουσικές, μια νοσταλγία για ένα τόπο που δεν έζησα. Και αυτός ο τόπος που δεν έζησα ήταν η φύση. Τι εννοώ, ότι ζώντας σε μια μεγάλη πόλη, ας πούμε, όπως η Αθήνα, και ζώντας σε μια πολυκατοικία και βλέποντας τσιμέντο γύρω μου, και παίρνοντας το λεωφορείο 2 ώρες για να πάω στο πανεπιστήμιο ή άλλες 2 ώρες για να πάω να πιω μια μπύρα, που είναι ο λόγος. Όταν άκουσα αυτές τις μουσικές σε αυτή την νεανική ηλικία, άρχισα να φαντασιώνομαι ανοιχτούς ορίζοντες, ναι, με ναι, τρόπο, ναι. Όσο ναι. Χαζό
0: βέβαια,
1: και να ακούγεται.
0: Βέβαια.
1: Τη θάλασσα.
0: Καθόλου χαζό.
1: Τον ουρανό, τα δάση, μια και είπαμε για το δάσος. Τα βουνά. Και αυτό μου δημιούργησε μια πολύ μεγάλη συγκίνηση και μια πολύ μεγάλη νοσταλγία. Και κάπως συνέπεσε με τα πρώτα ταξίδια που έκανα στην Κρήτη τότε, όταν ήμουν 20 χρονών, και άρχισα να βλέπω τα φεστιβάλ που έκανε ο Ρος Ντέιλι στο Χουδέτσι. Και με συγκίνησε συγκεκριμένα το έργο του Ρος Ντέιλι και των συνεργατών του στο μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, ότι έπαιρνε αυτή την πρώτη ύλη, αυτές τις πρώτες ύλες, τις άχρονες, όπως είπα, τις διαχρονικές. Και τις μεταποιούσε φτιάχνοντας και ο ίδιος δική του μουσική. Και εγώ, ως ένας άνθρωπος που μεγάλωσα, όπως είπαμε, ροκ και με συγκροτήματα που φτιάχνουμε δικές μας μουσικές, αλλά παράλληλα ως ένας άνθρωπος που συγκινούνταν από αυτές τις άχρονες και διαχρονικές μουσικές, είδα αυτό το εγχείρημα του Ρος και των συνεργατών και λέω, και εγώ κάτι τέτοιο θέλω να κάνω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από τόσα χρόνια έχω πλέον τη μεγάλη, μεγάλη τιμή να παίζω μαζί του εδώ και ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο και να περιοδεύουμε μαζί. Και νιώθω ότι μου έδωσε το έναυσμα ο Ρος Ντέιλι και ο κύκλος αυτός, όχι να κάνω το ίδιο με εκείνον, αλλά να κάνω κάτι αντίστοιχο με το δικό μου μουσικό λεξιλόγιο. Δηλαδή να πάρω αυτά τα άχρονα υλικά, αυτά τα διαχρονικά υλικά, και να φτιάξω κάτι που να βάζει μέσα και τα δικά μου ακούσματα, μπλέκοντας όλα αυτά σε ένα προσωπικό κόσμο, σε ένα προσωπικό σύμπαν. Ναι. Αυτό προσπαθώ στην ουσία να κάνω σαν καλλιτέχνης. Δεν προσπαθώ να αποδείξω, ας πούμε, σε κάποιον ότι είμαι ο τέλειος δεξιοτέχνης ουτίστας ή ότι ξέρω όλα τα ρεπερτόρια που υπάρχουν. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι και στην Ελλάδα και προφανώς και έξω στην Ελλάδα που είναι πολύ πολύ πολύ πιο καλά εκπαιδευμένοι σε αυτό το όργανο. Εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω από αυτή τη γωνιά, ας πούμε, της Μεσογείου και του κοντινού μας κόσμου είναι να δημιουργήσω κάτι καινούριο με αυτές τις πρώτες ύλες.
0: Και αυτή η αναζήτηση νομίζω δεν θα σταματήσει ποτέ και αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα για έναν δημιουργό. Ότι δεν σταματάει ποτέ. Το επόμενο είναι η όρκα. Το οποίο δεν ξέρω πώς γράφεται. Δεν μιλάς για τη φάλαινα.
1: Ναι,
0: μιλάς για τη φάλαινα.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα την αίσθηση ότι γράφεται με K.
1: Νομίζω στα αγγλικά γράφεται με C.
0: Ναι, δεν το γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Δεν το γνωρίζω. Σίγουρα το ψάξες και το ξέρεις καλύτερα.
1: Mm-hmm.
0: Η όρκα λοιπόν, η οποία είναι ένα είδος φάλαινας το οποίο δεν είναι το πιο ευγενικό.
1: Ναι, απλά επειδή και αυτό το κομμάτι ήταν το πιο, ας πούμε, δυναμικό κομμάτι του άλμπουμ, αν νομίζω είναι. Κάπως ήθελα να το βαφτίσω όπως βάφτισα και τα κομμάτια στο Shape Shifting Wizards. Ήθελα να βάλω ένα ζώο και μου φάνηκε αυτό το θαλασσινό, έτσι, επιθετικό λίγο ζώο ότι τέριαζε. Οπότε το βάφτισα όρκα.
0: Για πάμε να την ακούσουμε λοιπόν την όρκα.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η όρκα, μάλλον ευγενής η μουσική για, για το είδος αυτού του επιθετικού σαρκοφάγου θηλαστικού. Η θάλασσα. Ναι, σίγουρα, παίζει το ρόλο της.
1: Ναι.
0: Παίζει το ρόλο της.
1: Ναι, κάπως ήταν όντως, όπως είπα, ένα κομμάτι που μου έβγαλε κάτι δυναμικό και επίσης είναι και θαλασσένιο.
0: Ναι.
1: Τρόπο. Δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι. Ο Ross Daily άκουσε το δίσκο.
1: Ναι, μου έγραψε ένα ωραίο μήνυμα.
0: Σου έχει πει.
1: Του άρεσε. Αν και ο Ross νομίζω ότι είναι λίγο με το που όταν είχαμε μια συναυλία στην Πάτρα το Δεκέμβριο χαρακτηριστικά, είχαμε μόλις ηχογραφήσει τον Breathworks, δεν είχε βγει ακόμα, και του λέω ο Ross, κάναμε ένα καινούργιο δίσκο, μου λέει τι ωραία, του λέω έχει όμως τύμπανα, γιατί ξέρω ότι λίγο ζορίζεται με τον τύμπανα, και μου λέει αχ,
0: μου το χάλασες τώρα.
1: Αλλά νομίζω μετά όταν του έστειλα το δίσκο και τον άκουσα, μου είπε όμορφα λόγια. Οπότε ελπίζω στο μυαλό του αυτού με τα τύμπανα λίγο να μαλάκωσε. Γιατί και ο Έκτορας, πρέπει να το πω αυτό, ο Έκτορας Ρέμσακ που παίζει τα τύμπανα, νομίζω κατά την άποψή μου προσεγγίζει το υλικό με έναν τρόπο που δεν είναι ακριβώς ντραμιστικός και jazz drumming, ας πούμε. Έχει μια ευγένεια, έχει μια μαλακότητα. Πολλές φορές παίζει σαν ένα κρουστά. Οπότε θεωρούσα ότι για αυτό το υλικό που ήταν λίγο πιο κοντά τώρα σε αυτό που λέμε jazz, δεν είναι jazz προφανώς η μουσική, αλλά έχει μια διάθεση ας πούμε jazz. Mm-hmm. Επειδή ήταν λίγο έτσι αυτό το υλικό, θεώρησα ότι ο Έκτορας, τα τύμπανα, ας πούμε ένα τέτοιο είδους τύμπανα και συγκεκριμένα μετά ο Έκτορας, ότι θα ήταν κατάλληλος για αυτό το ρόλο. Δεν ήθελα για αυτό το υλικό να υπάρχουν κρουστά, να το πω.
0: Ναι. Είναι σίγουρα ο Έκτορας, γιατί το έχει αποδείξει με την πορεία του και σε άλλα σχήματα ανάλογου ύφους, όπως η Αλτέρα, η Μερέμ, το τρίο του Γιώργου Τουμπερερή.
1: Ακριβώς.
0: Το σχήμα μάλλον του Γιώργου Τουμπερερή. Είναι ένας κόσμος στον οποίο έχει μπει και το έχει όλο. Έχει όλη την εκφραστικότητα.
1: Και εγώ το πιστεύω. Δηλαδή μπορεί να γεφυρώσει αυτούς τους δύο κόσμους, τα δύο αρχέτυπα που λέμε. Δεν είναι στην πραγματικότητα ακριβώς αρχέτυπα, αλλά για να το πούμε λίγο απλοϊκά, μπορεί να γεφυρώσει λίγο την Ανατολή και τη Δύση και το jazz με το παραδοσιακό. Τώρα τα λέω, λέω πολύ γενικευμένους όρους.
0: Αλλά... Όπως και ο Γιώργος ο Μεντουρής, έτσι.
1: Ναι, πράγματι.
0: Και η πορεία του είναι αξιοσημείωτη.
1: Ακριβώς. Και ισορροπεί μεταξύ των δύο κόσμων.
0: Με
1: πολύ όμορφο τρόπο. Και γι' αυτό και τον επέλεξα. Όταν του απευθύνθηκα για αυτό το project, χάρηκα πάρα πολύ που ήταν θετικός. Και νιώθω ότι έδωσε και εκείνος κάτι πολύ διακριτό. Γιατί έχει πολύ καλή επίγνωση και του κόσμου της αρμονίας, της πολυφωνίας και της jazz, αλλά και της τροπικότητας.
0: Ναι.
1: Έχει μια καλή εποπτεία και των δύο κόσμων. Οπότε νιώθω ότι ταιρίαξε πάρα πολύ.
0: Το έχει αποδείξει και με τα δύο υπέροχα άλμπουμ που έχει βγάλει.
1: Ναι.
0: Το Χοχλακά και το Second Light.
1: Πράγματι.
0: Και...
1: Πολύ όμορφα. Ναι. Και με έχουν επηρεάσει και αυτά πάρα πολύ, να πω, για το Breathworks. Ακόμα και πριν του απευθύνω αυτή την πρόταση, ειδικά το δεύτερο άλμπουμ, το Second Light, θεωρώ ότι είναι ένα υπέροχο άλμπουμ και με έχει συνοδεύσει έτσι, αρκετές φορές σε καράβια, καλοκαίρια, στο Blue Star, στο Κατάστρωμα, ταξιδεύοντας, έχω να πω.
0: Βέβαια, αξίζει. Και βέβαια η τελευταία δουλειά που έβγαλε με τον Γιώργο Νικόπουλο, με τους Λατσό Μπισκέ.
1: Ναι, πολύ όμορφο άλμπουμ.
0: Είχαμε την μεγάλη χαρά να έχουμε εδώ τα παιδιά την άνοιξη για να παρουσιάσουμε εδώ αυτό την τόσο ιδιαίτερη δουλειά σε αυτή την εκπομπή και με το τόσο κοινωνικοπολιτικό
1: πράγματι.
0: Κοινωνικοπολιτική θέση που παίρνει. Έτσι.
1: Και το μήνυμα για την Παλαιστίνη που είχε στο sleeve του βινίλιου ήταν υπέροχο, ήταν πολύ συγκινητικό.
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι γιατί εγώ άκουσα το βινίλιο πριν από κάποιες μέρες, δεν είχα ιδέα ποιος συμμετείχε και ήμουν πολύ χαρούμενος που είδα πολλούς φίλους και φίλες να συμμετέχουν, ένας από τους οποίους ήταν ο Λευτέρης Ανδριώτης. Σε ένα συγκλονιστικό κομμάτι, την πατρίδα μου έχασα,
0: το ποντιακό, ναι.
1: Που έπαιξε λύρα σε αυτό το κομμάτι ο Λευτέρης, και επίσης η Δήμητρα Τσαγκαράκη, η οποία τραγουδάει το επόμενο κομμάτι, τις Πτυχές, είναι μια υπέροχη τραγουδίστρια και μια αγαπημένη μου φίλη, η οποία συμμετείχε και αυτή στο δίσκο των παιδιών. Και χάρηκα πολύ που διέκρινα τη φωνή της στο φωνικό σύνολο.
0: Η Δήμητρα Τσαγκαράκη, λοιπόν, θα ακούσουμε το κομμάτι σε λίγο. Η στίχη είναι δική σου?
1: Η στίχη είναι δική μου. Mm-hmm. Προσπαθώ τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να βάζω λίγο μέσα στον κάθε μουσικό κόσμο που παρουσιάζω υπό τη μορφή ενός άλμπουμ προσπαθώ να βάζω λίγο και αυτή τη μικρή δουλειά που κάνω με το λόγο.
0: Ναι.
1: Με τη γραφή. Προφανώς δεν είμαι ούτε συγγραφέας, δεν είμαι ούτε ποιητής, αλλά μια στο τόσο μου αρέσει να γράφω κάποια στιχάκια και κάποια κειμενάκια και κάποιες σκέψεις. Πάντα μου άρεσε. Οπότε, ξεκινώντας από τις πλεξούδες, που οι πλεξούδες, αν θυμάμαι καλά, από τα 7 κομμάτια, τα 3 ή τα 4 είναι με φωνή και τη δική μου φωνή.
0: Τραγουδάς εσύ, ναι.
1: Ναι. Ξεκίνησα σιγά σιγά σε αυτά τα άλμπουμ να βάζω και κάποια τραγούδια. Οι πτυχές είναι τραγούδι με την έννοια ότι έχει στίχους δικούς μου που τραγουδιώνται από τη Δήμητρα Τσαγκαράκη, αλλά όπως θα διαπιστώσετε δεν είναι ακριβώς τραγούδι με την παραδοσιακή έννοια, γιατί στην ουσία αποτελείται από δύο μέρη. Ναι. Είναι δίπτυχες ή πτυχές.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι, το πρώτο μισό είναι το τραγούδι και το δεύτερο μισό είναι μια εκτενής οργανική σύνθεση με αυτούς σχεδιασμούς. Και συγκεκριμένα αυτό το κομμάτι το γράφω, το σκάλιζα αρκετό καιρό. Προσπαθούσα να γράψω ακριβώς αυτά που λέμε στην ουσία. Ότι κάθε άνθρωπος και εγώ μεταξύ τους δεν είμαστε ένα μονομερές πράγμα. Έχουμε πάρα πολλές πτυχές που μας καθορίζουν. Άλλοτε κάποιες είναι στην επιφάνεια και φαίνονται, άλλες είναι πιο βαθιά και δεν φαίνονται, ή μπορεί να ενημερώνουν την επιφάνεια με έτσι, πιο ύπουλους κρυφούς τρόπους. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Μου αρέσει αυτή, όπως είπα και πριν. Η αναγνώριση των πολλών φωνών που έχουμε μέσα μας. Γιατί έχουμε, δεν είμαστε ένα πράγμα.
0: Ναι, δεν είμαστε μονοδιάστατοι. Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είμαστε
1: μονοδιάστατοι. Οπότε η στίχη μου πάντα είναι λίγο στοχαστική και στην ουσία προσπαθούν να βγάλουν αυτά τα πράγματα που σκέφτομαι και εγώ ίδιος για εμένα, για τον εαυτό μου και για τον κόσμο γύρω μου, που στην ουσία είναι αυτό που κάνουμε γενικά σαν καλλιτέχνες με έναν τρόπο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, επειδή και εσύ
0: έχεις
1: σχέση με τη γραφή.
0: Εντάξει, η δικιά μου σχέση είναι άλλη, αλλά η μουσική έχετε τον τρόπο να μιλάτε χωρίς, δηλαδή σε αυτόν τον τομέα που ασχολιόμαστε εμείς και έχουμε ντριφίσει, να μιλάτε χωρίς λόγια.
1: Πράγματι. Και τα λόγια βέβαια, σε διακόπτω,
0: αλλά, ναι.
1: Συγγνώμη, τα λόγια βέβαια πολλές φορές δεν είναι μόνο το νόημα που κουβαλάνε. Οι λέξεις και ο λόγος έχουν σημενόμενα τα οποία σε κάθε άνθρωπο δημιουργούν άλλα ρυθίσματα. Ο λόγος, δηλαδή η γλώσσα, δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, μάλλον γι' αυτό δημιουργήθηκε στην αρχή από τους πρώτους ανθρώπους, αλλά πλέον έχει μια ποιητικότητα ο λόγος.
0: Οι ποιητές μας το μάθαν αυτό.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Και οι λέξεις, ο συνδυασμός των λέξεων και οι λέξεις καθ' αυτές, δεν έχεις ιδέα τι κόσμους μπορεί να δημιουργήσει, τι θάλασσες και τι φουρτούνες μπορεί να δημιουργήσουν μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου, στον ψυχισμό του. Οπότε και ο λόγος, πολλές φορές, και η ποίηση είναι κάπως σαν την οργανική μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, και να μην ακούσεις τίποτα από το νόημα που θέλει να μεταφέρει, το λογικό νόημα, τη λογική συνεπαγωγή των λέξεων, μπορεί η ροή του λόγου να σου δημιουργήσει με ποιητικό τρόπο μια κατάσταση συναισθηματική που δεν έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι. Είναι μια δημιουργία που, ναι, όντως μπορεί να πέσει κεραυνό στο κεφάλι σου. Όπα. Ναι. Τα λέω πιο απλοϊκά, γιατί ο λόγος του Θωμά είναι πραγματικά άψογος και δομημένος. Εγώ τα λέω λίγο πιο απλοϊκά, αλλά το ίδιο πράγμα είναι.
1: Mm-hmm.
0: Και μια που μπήκαμε στον κόσμο των πτυχών, πάμε να τις ακούσουμε για να δούμε τι έχει σκαρώσει ο στιχουργός Θωμάς Μελετέας και πώς το ερμηνεύει η Δήμητρα Τσαγκαράκη το κομμάτι, το μοναδικό τραγούδι του δίσκου.
1: Είναι το μοναδικό τραγούδι, αλλά και το επόμενο τραγούδι, το ενιδρίο, έχει μέσα κάτι καινούριο που θα το δούμε στη συνέχεια. Έχει μια δική μου απαγγελία ενός ποίηματος.
0: Οκ. Okay. Δικού σου.
1: Ναι.
0: Πάμε. Πάμε στις πτυχές.

0: Αυτές ήταν λοιπόν οι πτυχές, το μοναδικό τραγούδι στο καινούριο άλμπουμ του Θωμά Μελετέα, Breathworks. Breathworks, πώς...
1: Νομίζω Breathworks,
0: Breathworks. Θα το λέω. Έσπευσα να διορθώσω ο ίδιος τον εαυτό μου, ενώ το είπα σωστά.
1: Πολύ σωστά.
0: Συνηθίζονται αυτά. Ένας δίσκος στον οποίο, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες από την PK Music του Πέτρου Κλαμπάνη και θα παρουσιαστεί ζωντανά σε 11 μέρες, στις 24 του Οκτώβρη, το Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Baumstrasse. Σερβίων 8, δεύτερος όροφος. Πολύ κοντά είναι το μετρό του μεταξουργίου, ναι, δηλαδή 7-8 λεπτά με τα πόδια. Mm-hmm. Και επίσης, το πιο σημαντικό απ' όλα, για να κλείσετε τη θέση σας στην παρουσίαση του δίσκου, όπου θα τον βρείτε εκεί για να τον προμηθευτείτε κιόλας στη φυσική του μορφή, mm-hmm. είναι να κλείσετε το εισιτήριό σας από την Ticket Services. Έτσι, να το πούμε και να το ξαναπούμε αυτό μέχρι το τέλος. Βασανίζεσαι να επιλέξεις τραγούδια για τα άλμπουμ σου. Δηλαδή, είχες σκοπό να έχεις μόνο ένα, ήθελες να έχεις περισσότερα.
1: Όχι, δηλαδή θα σου πω πώς εργάζομαι όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, με αυτές τις τέσσερις κυκλοφορίες, όπως ναι. ανέφερες και εσύ. Στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο αυτές οι κυκλοφορίες από μια φωτογραφική αποτύπωση του πώς σκέφτομαι τη μουσική και πώς σχετίζομαι mm-hmm. με τη μουσική την κάθε περίοδο. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ το να κάθε κάποια χρόνια απλά να τραβάω μια φωτογραφία του πώς σκέφτομαι τις συνθέσεις, με ποιους ανθρώπους θέλω να δουλεύω, εννοώντας ότι μπορεί σε 2-3 χρόνια, αν έρθει ένας επόμενος δίσκος, να έχει περισσότερα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Τώρα έτυχε να είναι έτοιμο ένα, αλλά δεν με ενόχλησε καθόλου. Πήγα με αυτή τη ροή και κάπως, δεν ξέρω, μου αρέσει σε ένα άλμπουμ να υπάρχει και μια ευχαριστή έκπληξη που να είναι ένα τραγούδι με φωνή και όλος ο υπόλοιπος δίσκος να είναι οργανικός. Για παράδειγμα, αφού είχες χθες και το Ραφαήλ και είχατε παρουσιάσει πριν από κάποιο καιρό επίσης και το δίσκο του.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Ραφαήλ, σε

0: αρκετό χρόνο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έχουμε αρκετό χρόνο και πολλά να πούμε. Απλά ήθελα να πω πώς είναι μέσα σε ένα σπίτι να υπάρχουν δύο αδέλφια που παίζουν μουσική, είναι και οι δύο επαγγελματίες μουσική και έχουν τόσο κοινές προσλαμβάνουσες, αλλά ακολουθούν αντίθετες πορείες.
1: Θα σου
0: μουσικά.
1: Πω. Ναι.
0: Δηλαδή εσύ είσαι αυτό
1: ναι.
0: και ο Ραφαήλ είναι ο Soul Peanuts, είναι ο Someone Else, είναι ο jazz μελετέας, ώρες-ώρες.
1: Ναι.
0: Και πώς συναντιέστε με τον Ραφαήλ?
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και δεν...
0: Όχι πού συναντιέστε, πώς συναντιέστε.
1: Ναι, θα σου πω, θα σου πω.
0: Μουσικά.
1: Καταρχάς, μεγαλώσαμε στο ίδιο σπίτι. Mm-hmm. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Εγώ είμαι 4 χρόνια μεγαλύτερος από τον Ραφαήλ. Και οι δυο μας λοιπόν, από πολύ νωρίς, βλέπαμε τους γονείς μας να παίζουν μουσική. Βλέπαμε τον μπαμπά μας να παίζει κιθάρα, μπουζούκι, μαντολίνο, πιάνο, να γράφει τα δικά του τραγούδια, εμπνευσμένα από τις Μπουάτ και από το Νέο Κύμα, και να τα τραγουδάει μαζί με τη μητέρα μας. Βλέπαμε τη μαμά μας να τραγουδάει τα τραγούδια του μπαμπά μας, ή όπως είπα και πριν, ναι, Φοδωράκι και κάποια λαϊκά και κάποια παραδοσιακά στις παρέες και στα καφενεία, ας πούμε, όταν πηγαίναμε στα χωριά μας ή στα οπουδήποτε. Και από πολύ νωρίς επίσης μας βάλανε και σπουδάσαμε κλασικό πιάνο. Δηλαδή και οι δύο, νομίζω ότι ήμασταν 4 χρονών, κάναμε για αρκετά χρόνια κλασικό πιάνο. Και οι δύο. Δηλαδή και εγώ έχω κάνει. Όσο
0: ναι,
1: παράξενο
0: ναι,
1: και αν φαίνεται.
0: Ναι.
1: Και δεν θυμάμαι τίποτα τώρα, είναι πολύ αστείο. Θα με βάλεις ένα πιάνο.
0: Είσαι σίγουρος ότι δεν μπορείς να παίξεις?
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν έχω πιάνο και δεν παίζω.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Όμως. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να πω ότι ενώ είχαμε κάποιες κοινές αφετηρίες με τον Ραφαήλ, είναι φοβερό πως τα αδέρφια, σίγουρα και εσύ το γνωρίζεις ή οποιοδήποτε μας ακούει και έχει αδέρφια, από ένα σημείο και μετά αναπτύσσουν λίγο άλλες προσωπικότητες. Τι εννοώ? Εγώ θυμάμαι από πολύ νωρίς να θέλω να παίζω μουσική, okay, αλλά ταυτόχρονα να θέλω να ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Να θέλω να διαβάζω βιβλία ή να βλέπω ταινίες ή να θέλω εγώ ίδιος σαν παιδί να κάνω ταινίες. Και μάλιστα είχα κάνει και σαν παιδί, είχα σκηνοθετήσει σε πολλά εισαγωγικά τους φίλους μου και είχαμε φτιάξει 2 μικρές ταινίες, μικρού μήκους ας πούμε, mm-hmm, χαζές mm-hmm. παιδικές ταινιούλες. Ήθελα πολύ να ζωγραφίζω, ήθελα να γράφω ο ίδιος ποιηματάκια και κειμενάκια. Ο Ραφαήλ, ενώ είχε και κάποιες τέτοιες πτυχές, πιο διακαλλιτεχνικές να το πω έτσι, ήταν ένας άνθρωπος που από πάρα πολύ νωρίς, μπορούσε να πάρει οποιοδήποτε αντικείμενο και να το μετατρέψει σε ένα μουσικό όργανο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ αστείο αυτό. Και μάλιστα από όταν ήταν, αν θυμάμαι καλά, 7-8 χρονών, οι γονείς μου του πήραν και το πρώτο του drum set. Οπότε πέρα από το πιάνο που έπαιζε στο δύο, πέρα από όλα τα όργανα που είχε ο μπαμπάς μας στο σαλόνι του σπιτιού του οικογενειακού που ανέφερα, δηλαδή μπουζού και κιθάρες, ο Ραφαήλ πλέον είχε και ένα drum set να παίζει.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, είναι κάποιες επιλογές που κάνουν οι γονείς, ας πούμε, που καθορίζουν πραγματικά τη ζωή των παιδιών. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό το drum set που του πήρανε τότε τον καθόρισε. Ενώ εμένα δεν με καθόρισε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά, όταν κάπως φτάσαμε σε μια ηλικία που τελειώσαμε το σχολείο, πάλι λόγω τυχαιότητας, ωριακά, κάναμε άλλα πράγματα. Εγώ, ας πούμε, σπούδασα φυσική στην Αθήνα.
0: Αστροφυσική, παρακαλώ.
1: Ναι, εντάξει. Από ένα σημείο και μετά η κατεύθυνση ήταν αυτή. Οπότε ήμουνα σε επαφή με μια επιστήμη που με τροφοδότησε με άλλο τρόπο. Ο Ραφαήλ στον αντίποδα τελείωσε το σχολείο και αμέσως γράφτηκε στο Δύο Αθηνών και σπούδασε jazz με βασικό καθηγητή τον Δημήτρη Καλατζή,
0: ναι,
1: στο πιάνο,
0: ναι,
1: και με πολλούς άλλους στα σύνολα και με πολλούς συνεργάτες και φίλους στην ηλικία του που τώρα παίζουν μαζί ακόμα ή έχουν κάνει άλλες καριέρες. Θέλω να πω ότι ο Ραφαήλ είχε ένα πιο... Όχι συμβατικό, γιατί δεν είναι καθόλου συμβατικός μουσικός, αλλά είχε μια πιο αυστηρά καθορισμένη πορεία
0: προς τη μουσική.
1: Με την έννοια ότι ήταν πάντα μουσικός. Εμένα η ευχή και η κατάρα μου, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, δεν έχω αποφασίσει, είναι ότι πάντα έκανα και άλλα πράγματα και μόνο τα τελευταία λίγα χρόνια είμαι full time μουσικός. Που και πάλι δεν είμαι full time performer, με την έννοια ότι έμπλεξα μετά και με το πιο ακαδημαϊκό σκέλος της μουσικής και λόγω του μεταπτυχιακού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τώρα λόγω του διδακτορικού που τελειώνει καλώς εχόντων των πραγμάτων φέτος. Δηλαδή τα τελευταία 5-6 χρόνια που τελείωσα το τμήμα φυσικής και μπορούσα να είμαι μουσικός, πάλι δεν ήμουν full time performer και συνθέτης και όλα αυτά. Δηλαδή είχα και μια πιο ακαδημαϊκή πτυχή πλευρά.
0: Τι θέμα έχει το διδακτορικό?

0: διδακτορικό σου.
1: Το διδακτορικό, καταρχάς είναι καλλιτεχνικό διδακτορικό. Οπότε το παραδοτέο είναι εκτός από το κείμενο και ένα recital, μια παρουσίαση. Και το αντικείμενο είναι αυτό που λέμε ιστορικές κυκλικές φόρμες της Οθωμανικής μουσικής. Δηλαδή η Οθωμανική μουσική, αυτή η σπουδαία κλασική μουσική, είναι μια κλασική μουσική. Ναι. Με την έννοια ότι είναι πολύ λεπτοφυής, είναι μια αστική μουσική και μια μουσική η οποία είναι διαπολιτισμική. Αναπτύχθηκε στην Κωνσταντινούπολη για αιώνες, προφανώς από ανθρώπους που μουσουλμάνους Τούρκους στο παλάτι, αλλά και από Ρωμιούς συνθέτες, δηλαδή ελληνικής καταγωγής μουσική, από Αρμένιους, από Εβραίους, από Σούφι μουσικούς επίσης, οι οποίοι μπορεί να είχαν άλλη εθνικότητα, ήταν Σούφι, ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τέλος πάντων, τώρα μακρηγορώ, οι δύο βασικές φόρμες της κυκλικές φόρμες της Οθωμανικής μουσικής είναι η κοσμική, το φασίλ, δηλαδή μια κοσμική σουίτα διάρκειας περίπου μίας ώρας που πεζόταν στο παλάτι και μετέπειτα σε χώρους συναυλιών, ας πούμε, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετά στην Τουρκία. Και η δεύτερη κυκλική φόρμα είναι η ιερή, η λατρευτική φόρμα, τον Σούφι, που λέγεται Μευλεβή Αγίν, η οποία είναι, κάπως θα μπορούσε να πει κανείς, αντίστοιχη με αυτό που λέμε ορατόριο, χριστιανικό ορατόριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια μουσική που παίζεται σε μια θρησκευτική, λατρευτική τελετή, αλλά είναι πολύ αυστηρά δομημένη, πολύ όμορφη, κατά τη γνώμη μου. Και είναι αυτή η μουσική που ίσως κάποιος και κάποια έχει δει τους ντερβίσιδες να περιστρέφονται.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων, το διδακτορικό μου αφορά την έρευνα πάνω σε αυτές τις φόρμες και το πώς ένας σύγχρονος μουσικός που ασχολείται με την τροπική μουσική της Μεσογείου μπορεί να γράψει ένα νέο έργο, εμπνευσμένο και ενημερωμένο από αυτές τις κυκλικές φόρμες, αλλά που να συνομιλεί και με το σήμερα. Οπότε, για να μην μακρηγορώ, έχω φτιάξει αυτό το έργο, είναι σχεδόν έτοιμο και αν όλα πάνε καλά θα το παρουσιάσουμε στα πλαίσια του διδακτορικού σε ένα φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο με φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με ένα πυρήνα που θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα και ο πυρήνας αυτός θα είναι σίγουρα εγώ, ο Λευτέρης Ανδριώτης και ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλια, δηλαδή οι Λυράριδες που παίζουν και στον Breath of
0: Mars. Ναι, ναι.
1: Με άλλο ρόλο, δηλαδή θα είναι λίγο πιο κοντά σε αυτό που λέμε πιο οθωμανική κλασική μουσική, αυτό το έργο, αλλά σίγουρα θα έχει και επιρροές ίδιες με αυτές που έφτιαξαν και τον Breathworks. Θα δούμε.
0: Πολύ ωραία. Γι' αυτό σου ανοίγει και άλλους δρόμους και ακαδημαϊκούς πλέον.
1: Ενδεχομένως.
0: Σε διέφερε να απασχοληθείς να κάνεις ακαδημαϊκή καριέρα?
1: Δεν ξέρω. Είναι λίγο νωρίς ακόμα.
0: Σίγουρα, δεν το έχεις αποφασίσει. Δεν το έχεις δει.
1: Μου αρέσει πολύ να διδάσκω. Δηλαδή έχω την τύχη να έχω μαθητές αυτά τα χρόνια. Μου αρέσει να προσπαθώ να δείξω στους μαθητές μου ότι η μουσική δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα αυστηρά δομημένο και συντηρητικά δοσμένο από τη μία γενιά στην άλλη πλαίσιο. Πάντα μπορείς να το διαχειριστείς με μια ρευστότητα, πάντα μπορείς να βρεις τον εαυτό σου μέσα και προφανώς και με μια όχι ακριβώς πειθαρχία, αλλά με ένα σεβασμό σε αυτή την πρώτη ύλη που βλέπεις και την έρευνα, τη μελετάς, την παίζεις. Αλλά ξέρεις και το να είσαι αιμονικά, να αναπαράγεις αιμονικά αυτή τη μουσική με τον τρόπο που άκουσες τους προηγούμενους να την παίζουν, θεωρώ ότι και αυτό είναι λίγο παράξενο. Έρχομαι πάλι σε αυτό που λέω με το ότι ο καθένας, η κάθε γενιά, ο κάθε άνθρωπος έχει άλλα βιώματα και είναι σημαντικό να τα αναγνωρίζουμε και να τα βάζουμε ακόμα και μέσα σε αυτές τις μουσικές που μελετάμε. Η μουσική ρέει. Δεν είναι ένα μουσιακό έκθεμα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλιώς θα γίνει folklore. Αλλιώς θα γίνει ακριβώς κάτι το οποίο υπήρχε και το αναπαράγουμε μουσιακά για να δείξουμε πώς πεζόταν.
0: Είναι και μια μεγάλη συζήτηση που είχαμε εδώ με τον Σωκράτη Σινόπουλο και με τον Γιάννη Κυριμκυρίδη με αφορμή το άλμπουμ Κόσμημα που λέγεται Τόπος, που κυκλοφόρησε από την ECM πέρσι, που τους είχαμε εδώ και ανοίξαμε μια μεγάλη κουβέντα με τον Σωκράτη γι' αυτό ακριβώς το θέμα, ότι του είπα ότι η παραδοσιακή σε λένε τζαζίστα και οι τζαζίστες σε λένε παραδοσιακό. Και γελάσαμε την ψυχή μας, γιατί έχει τραβήξει τα πάνδυνα και από τις δύο πλευρές να αποδείξει ότι δεν χρειάζεται πλέον, ότι η μουσική εξελίσσεται μέσω του σεβασμού.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπες πριν.
1: Ακριβώς αυτό που είπες, προφανώς, μη έχοντας την πορεία και την εμπειρία του Σωκράτη, κάπως με έναν τρόπο αυτό βιώνω κι εγώ. Δηλαδή το είπες πολύ ξεκάθαρα και αμέσως με το που το είπες μου γαργάλισε κάτι μέσα μου, αλλά είναι ok και αυτό, εντάξει, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ βαθιά δοσμένοι σε μια κουλτούρα, σε μια παράδοση, και κάποιοι άλλοι άνθρωποι είναι εστιασμένοι στο να δημιουργούν γέφυρες. Και το ένα είναι χρήσιμο και το άλλο
0: και
1: είναι χρήσιμο.
0: Και το άλλο, βέβαια, και τα δύο είναι, και mm-hmm. τα δύο είναι χρήσιμα. Το ένα διατηρεί και το άλλο εξελίσσει. Έτσι, χρειάζονται. Mm-hmm. Χρειάζονται, σίγουρα χρειάζονται. Θα πάμε να κάνουμε την παρένθεση στο Breathworks με ένα κομμάτι από τις Πλεξούδες, όπου τα δύο αδέλφια παίζουν μαζί.
1: Ναι,
0: το οποίο είναι
1: η Κληρονομιά.
0: Η Κληρονομιά.
1: Είναι ένα κομμάτι το οποίο βρίσκεται στις Πλεξούδες. Και αυτό το κομμάτι, όταν το έγραψα, καταρχάς το έγραψα στο χωριό μας, mm-hmm. στο οικογενειακό εξοχικό, ας πούμε, σπίτι του παππού μας, στα Τσέρια. Το χωριό λέγεται Τσέρια και είναι στη Μεσαινιακή Μάνη, δίπλα στην Καρδαμίλη.
0: Ωραία.
1: Και ήθελα
0: ωραία.
1: Πάρα πολύ να φτιάξω ένα κομμάτι που να γραφτεί στο χωριό και να αποτυπώνει συναισθηματικά με έναν τρόπο το χωριό. Και γιατί το αγαπώ πολύ αυτό το μέρος, αυτόν τον τόπο, τους ανθρώπους του, τη φύση του. Όλα μας τα καλοκαίρια και εγώ και ο Ραφαήλ τα έχουμε περάσει ως παιδιά εκεί. Οπότε ήθελα να καλέσω τον Ραφαήλ σε αυτό το κομμάτι και να παίξει, γιατί είχε ένα ειδικό βάρος αυτό το κομμάτι. Αφορούσε ένα τόπο που τον αγαπούμε πολύ και οι δύο.
0: Είναι κοινό σας πράγμα. Είναι
1: ναι.
0: Οπότε σας.
1: Η Κληρονομία είναι το κομμάτι που παίξαμε μαζί στο άλμπουμ Πλεξούδες.
0: Και το οποίο θα ακούσουμε ως μια μικρή παρένθεση στο Breathworks. Και θα επανέλθουμε εκεί. Εννοείται. Πολύ σύντομα. Για πάμε.

0: Κληρονομιά λοιπόν. Ραφαήλ και Θωμάς Μελετέας μαζί, στο ίδιο κομμάτι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε αναφερθεί στους συντελεστές του δίσκου, στους μουσικούς, δεν έχουμε όμως εμβαθύνει στους δύο λιράριδες, οι οποίοι, όπως είπε και ο Θωμάς, είναι η καρδιά του project. Και θέλω να ρωτήσω, καταρχάς να μας πεις για αυτούς τους δύο ανθρώπους, ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά η δικιά σου οπτική μας ενδιαφέρει. Δύο λίρες με διαφορετικό ηχόχρωμα. Mm-hmm. Θα μπορούσε κάποιος να πει, μωρέ, δεν ταιριάζει η πολιτική με τη λίρα με τις συμπαθητικές χορδές. Mm-hmm. Είναι λίγο άλλοι κόσμοι. Δεν είναι, προφανώς. Πώς χτίστηκε η ιδέα με τους δύο λιράριδες?
1: Ναι. Καταρχάς να πω δύο λόγια για τον καθένα πριν πω ναι, την ιστορία ναι. του πώς ήρθαμε κοντά. Ο Λευθέρης Ανδριώτης παίζει κριτική λίρα με συμπαθητικές χορδές. Ένα όργανο το οποίο επινόησε με έναν τρόπο ο Ross Daily και κατασκεύασε, αν θυμάμαι καλά, τη δεκαετία του 90, και πλέον είναι το βασικό του όργανο, όπως και πολλών από των συνεργατών του στο Μουσικό Εργαστήριο Λαβύρινθος, όπως και πλέον είναι ένα όργανο το οποίο χρησιμοποιείται περισσότερο στο αυτό που λέμε συστατικά fusion
0: ναι.
1: Μεταξύ μεσογειακών και ανατολικών μουσικών με άλλα ιδιώματα ή αυτό που λέμε σύγχρονης τροπικής μουσικής, δηλαδή μουσικής που φτιάχνεται στο σήμερα με αναφορές, ας πούμε, από τους μελωδικούς τρόπους της Μεσογείου και της Ανατολής. Είναι ένα υπέροχο όργανο, εμπνευσμένο από την κριτική λύρα και από το ινδικό σαράγγι, mm-hmm. που έχει συμπαθητικές χορδές. Και ο Λευτέρης, ο Ανδριώτης, το παίζει με ένα πολύ δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή, το πάει ακόμα, ένα βήμα ακόμα πιο πέρα, γιατί εισάγει μέσα και το δικό του πολύ λυρικό και έθραυστο ύφος, το οποίο προσωπικά με συγκινεί πάρα πολύ βαθιά. Mm-hmm. Ένας καταπληκτικός μουσικός και ένας μουσικός ο οποίος έχει εντρυφήσει σε πολλές μουσικές γλώσσες και σε πολλές παραδόσεις και όλα αυτά τα πράγματα τα βγάζει ακόμα με δύο νότες. Δύο νότες να παίξει. Καταλαβαίνεις ότι είναι αυτός, καταλαβαίνεις πώς τα έχει χωνέψει όλα αυτά. Είναι ένας υπέροχος μουσικός, υπέροχος άνθρωπος και πολύ αγαπημένος μου φίλος. Ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου, αντίστοιχα, παίζει την πολίτικη λύρα. Η πολίτικη λύρα, η κλασικός και μεντζές. Είναι ένα όργανο τοξωτό, μια λύρα που παίζονταν πάρα πολύ στους Βυζαντινούς χρόνους, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη. Επιβίωσε, έκανα μεγάλο ταξίδι σε εισαγωγικά, γιατί άλλες στιγμές στην Οθωμανική περίοδο ήταν δημοφιλές, άλλες στιγμές χανόταν. Είχε σχεδόν χαθεί, μέχρι που άρχισε να επανέρχεται στον 20ο αιώνα μέσα στους μουσικούς κύκλους, κυρίως της Κωνσταντινούπολης. Στην Ελλάδα οριακά δεν υπήρχε για πολλά πολλά χρόνια, μέχρι που ο Σωκράτης Σινόπουλος...
0: Ήρθε ο Σινόπουλος
1: που το ξαναέφερε.
0: Αυτός ο πλανήτης έπεσε... Ναι.
1: Δηλαδή ο μοναδικός μουσικός που υπήρχε ήταν ο Λάμπρος Λεονταρίδης, που ήρθε από την Μικρά Ασία. Αλλά ο Λεονταρίδης ήταν ένας μουσικός που διχογραφούσε το Μεσοπόλεμο. Δηλαδή έπαιζε σε δίσκους που λέμε τώρα ρεμπέτικους, ας πούμε, δίσκους του γραμμοφόνου. Και ο επόμενος άνθρωπος που έφερε αυτό το όργανο ξανά στο ελληνικό μουσικό προσκήνιο ήταν ο Σωκράτης Σινόπουλος.
0: Και στο παγκόσμιο πλέον.
1: Ναι, έτσι, πράγματι.
0: Πλέον είναι στο παγκόσμιο.
1: Είναι σπουδαίος, ναι. Ο Δημοσθένης λοιπόν υπήρξε μαθητής του Σωκράτη Σινόπουλου, όπως και άλλων λιράριδων μαθητής, και έχει αναπτύξει και αυτός ένα δικό του ύφος που θεωρώ ότι είναι πιο βαθιά ριζωμένο σε αυτό που λέμε τροπική μουσική, αλλά πάλι με μια δική του αντιμετώπιση. Επίσης είναι λίγο πιο μικρός από εμάς, οπότε έχει όλα τα χρόνια να ξεδιπλώσει όλο αυτό το πράγμα που έχει στην ψυχή του, ας πούμε, και στο κεφάλι του. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αντίστοιχα είναι ένας υπέροχος μουσικός και αγαπημένος φίλος και συνεργαζόμαστε και στο quintet αυτό και στο τρίο που έχουμε με το Λευτέρη και σε άλλα σχήματα μουσικά. Χαίρομαι πολύ και τους αγαπώ και τους δύο. Τώρα, έχει ενδιαφέρον ότι, όπως είπαμε και προηγουμένως, όταν τελείωσα δημιουργικά με τις Πλεξούδες, okay, το γράψαμε, κυκλοφόρησε, κάποια στιγμή το παρουσιάσαμε με τους μουσικούς και σποραδικά οι πορείες μας με τα άτομα από τις Πλεξούδες μας έφεραν κοντά, μας πήγαιναν μακριά, ακόμα μας φέρουν κοντά με κάποιους. Με το Σίμω παίζουμε λίγο, με το Μανούσο παίζουμε, με το Λάμπρο παίζουμε, απλά λίγο σε άλλα πράγματα, είμαστε λίγο σε άλλα κανάλια. Τέλος πάντων, όταν έκλεισε αυτός ο κύκλος και άρχισα να φτιάχνω νέο υλικό, μου ήρθε αυτή η τρελή ιδέα. Μια χαζή ιδέα, μια παιδική ιδέα. Λέω, θέλω πολύ να παίξω με τον Λευτέρη. Τον είχα δει να παίζει live. Είχα ακούσει αυτό τον υπέροχο δίσκο του Between Seas Trio, ναι. με την Αρετή Κολτσίδα και τον Σιμώνη
0: Μογγέλη. Ναι.
1: Και ήθελα να παίξω μαζί του. Οπότε, μάλλον να το πιάσω από εκεί το νήμα. Οπότε έπαιξα ένα ντουέτο με το Λευτέρη. Στο ZTP 87 μια στιγμή, πριν από 3,5 χρόνια. Παίξαμε δικό μου υλικό. Πέρασαμε πολύ ωραία. Μετά από ένα μήνα ήθελα να παίξουμε το Δημοσθένη. Ένα ντουέτο. Περίπου τέτοια κομμάτια. Πάλι στο ZTP, νομίζω στο ZTP. Παίξαμε. Δύο ντουέτα λοιπόν έκανα. Και μετά λοιπόν μου έρχεται αυτή η χαζή ιδέα και λέω, αφού έπαιξα με τον έναν
0: και με τον άλλον,
1: γιατί να μην του φέρω κοντά και να παίξουμε ένα τρίο στην ουσία. Και παίξαμε ένα τρίο και συνέβη κάτι μαγικό. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο μουσικοί δεν γνωρίζαν ένα τον άλλον.
0: Είδες.
1: Και συμπαθηθήκαν πάρα πολύ. Και έχουν γίνει καλοί φίλοι πλέον. Και αμέσως η χημεία ήταν εκεί. Ήταν λίγο σαν αυτό το τρίο, ήταν λίγο έρωτας με την πρώτη ματιά,
0: ναι,
1: που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και είδα ότι κάπως εκεί υπάρχει πολύς χώρος. Γιατί, okay, είναι δύο όργανα που είναι τοξωτά, έχουν περίπου τα ίδια συγκροτικά εύρη. Κάποιος θα μπορούσε να πει τι τα βάζεις και τα δύο. Αλλά επειδή είναι άλλη μουσική ο καθένας και άλλοι άνθρωποι και έχουν άλλη αισθητική αντίληψη, ο καθένας έφερνε στο τραπέζι κάτι διαφορετικό που μου γεννούσε και εμένα ιδέες. Και περνούσε και πολύ ωραία. Και στα live και στις πρόβες. Και μουσικά και ανθρώπινα στην παρέα που,
0: ναι,
1: κάναμε.
0: Ναι.
1: Οπότε ήθελα πολύ αυτό να είναι ο πυρήνας του επόμενου project. Επειδή λοιπόν, όπως σου ανέφερα, αυτό το νέο project που σχηματιζόταν και θα ήταν το Breathworks, είδα ότι πήγαινε λίγο να κλείσει το μάτι προς αυτό που λέμε jazz, ό,τι και αν σημαίνει αυτό με πολλά εισαγωγικά. Ήθελα να είναι κουιντέτο με τύμπανα και κοντραμπάσου.
0: Ναι.
1: Τώρα, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, αλλά επειδή ήδη έχω γράψει αρκετά καινούργια κομμάτια και τα έχω, okay, προδάρει,
0: ναι,
1: με το Λευτέρη και το Δημοσθένη, μπορεί να τα γράψουμε ως τρίο.
0: Ως τρίο.
1: Μπορεί, mm-hmm, το κουιντέτο μας με τον Έκτορα και τον Γιώργο να θέλουμε να προχωρήσει και να αγκαλιάσει αυτά τα νέα κομμάτια. Μπορεί να θέλω να πάει προς κάποια άλλη κατεύθυνση, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος, δεν μπορώ να μιλάω για το μέλλον προφανώς, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η καρδιά του Breathworks, δηλαδή οι δύο λύρες, θα είναι και στα νέα κομμάτια.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Η ατμόσφαιρα που δίνουν είναι καταπληκτική. Πραγματικά είναι καταπληκτική η ατμόσφαιρα. Να μιλήσουμε λίγο και για τους υπόλοιπους συντελεστές του άλμπουμ.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε για το artwork.
0: Mm-hmm.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Στο οποίο δίνεις πάντα πολύ μεγάλο βάρος.
1: Χαίρομαι που το αναφέρεις.
0: Έτσι. Και από τον Εστινάρη ακόμα, το οποίο δυστυχώς δεν το έχεις τυπώσει. ίσως κάποια στιγμή θα άξιζε τον κόπο.
1: Μπορεί.
0: Επίσης, τολμώ να σου πω ότι είναι το αγαπημένο μου. Είναι το πρώτο σου, είναι
1: πολύ
0: το αγαπημένο ομό. Μου.
1: Είναι ομό.
0: Ναι,
1: και...
0: ναι, ναι, γι' αυτό.
1: Και προφανώς, μιας και το αναφέρεις στον Εστινάρη, θέλω να σου πω ότι όταν ηχογραφήσαμε τον Εστινάρη, εγώ έπαιζα ούτε 1,5 χρόνο.
0: Έγινε.
1: Και νομίζω πως αυτό φαίνεται, οπότε
0: έγινε.
1: Ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές του Εστινάρη.
0: Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται.
1: Αλλά και πέρα από το συγγνώμη εισαγωγικά για πλάκα που λέω, που ζητάω, θέλω να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ και στο Σωτήρη τον Τζόλι που με παρακίνησε, γιατί εγώ είχα απλά κάποιες χαζές μελωδιούλες που έγραφα, όπως έγραφα πάντα, και μου έλεγε, έλα, πάμε να τις παίξουμε, να τις γράψουμε. Και έφερε και τον Γιώργο τον Μουχτάρη και γράψαμε αυτό το άλμπουμ. Και τους ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε προφανώς τον Εστινάρη, ναι, αλλά μάλλον δεν θα υπήρχαν και τα επόμενα. Οπότε με βάλανε σε ένα. Με σπρώξαν. Γιατί εγώ είμαι και ένα ντροπαλό άτομο. Είμαι και λίγο σε στρεφές άτομο. Μπορεί και να μην το έκανα ποτέ. Ή μπορεί να το έκανα πιο αργά. Τέλος πάντων.
0: Ποιος ξέρει που θα πήγαινε το πράγμα.
1: Μπορεί.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Λέγαμε για το artwork που το προσέχεις, του δίνεις πάντα. Έτσι...
1: Σωστά και σε ευχαριστώ
0: είμαι
1: πάρα
0: πολύ. Φανταστικά εξώφυλλα τον εαυτό σου να ευχαριστείς και τους ανθρώπους που τα φτιάξανε έτσι.
1: Σε ευχαριστώ που το λες, γιατί θέλω να πω εδώ, για μια και είμαστε στον αέρα, ότι κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν συμφωνείς και θα ήθελα την άποψή σου, το album, ένα album, δεν είναι μόνο η μουσική. Το συναποτελούν πάρα πολλά πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Είναι οι συνθέσεις που το αποτελούν, δηλαδή οι συνθέσεις καθεαυτές, αλλά και η ηχογράφησή τους, πώς ηχογραφήθηκαν, με ποιον ηχολήπτη ηχογραφήθηκαν, σε ποιο στούντιο, ποια άτομα παίξανε στα κομμάτια, ποιοι είναι οι τίτλοι, γιατί όπως είπαμε και πριν, οι λέξεις έχουν δύναμη. Όπως λέει πολύ συχνά και η σύντροφός μου, η Μαρίνα, η κάθε λέξη έχει μια δύναμη από μόνη της. Είναι μαγική. Οριακά δημιουργεί κάποιες εικόνες και κάποια χρώματα μέσα στο ψυχισμό μας. Οπότε μπορεί να πει η ιστορία, ακόμη και ο τίτλος. Το design.
0: Ναι,
1: δηλαδή το εξώφυλλο, okay, είναι ένα εικαστικό έργο, αλλά και το design γύρω από το εξώφυλλο είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Οι φωτογραφίες που μπορεί να κοσμούν το άλμπουμ, το κείμενο που μπορεί να κοσμεί το άλμπουμ.
0: Όλα παίζουν ρόλο.
1: Όλα συναποτελούν ένα ενιαίο έργο τέχνης, που θεωρώ ότι δεν είναι μόνο μουσική, με την έννοια ότι δεν είναι μόνο παραστατική τέχνη. Είναι οριακά, όπως λέει και ο Λευτέρης ο Ανδριώτης πολύ συχνά. Είναι οριακά ένα εικαστικό έργο τέχνης το άλμπουμ. Με την έννοια ότι η πρόσληψή μας κάθε φορά είναι διαφορετική, ακούγοντάς το ξανά και ξανά, αλλά το ηχογράφημα ξεδιπλώνεται μέσα στον χρόνο, οκ. Okay. Άρα είναι παραστατικό, αλλά ταυτόχρονα είναι και αποτυπωμένο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και εικαστικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε εγώ θεωρώ τα άλμπουμ συνολικά έργα τέχνης, όπως και ο κινηματογράφος. Δεν είναι μόνο, είναι εικόνα, είναι ηθοποιία, είναι σενάριο, είναι φωτογραφία. Το θεωρώ
0: είναι μοντάζ, είναι με όλα.
1: Ακριβώς,
0: όλα,
1: μοντάζ.
0: Όλα.
1: Το θεωρώ ένα συνολικό έργο τέχνης το άλμπουμ, και γι' αυτό το λόγο οφείλω, νιώθω ότι οφείλω να δίνω βαρύτητα όσο μπορώ στο artwork. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ που κάποιοι άνθρωποι δεν του δίνουν σημασία. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Mm-hmm. Θα συμφωνήσω απόλυτα, δυστυχώς. Οπότε δεν έχει σημασία.
1: Στο artwork του Breathworks συνεργάστηκα με την αγαπημένη μου φίλη Θεοδόρα Ευσταθοπούλου. Mm-hmm. Η Θεοδόρα είναι ένα καταπληκτικό άτομο, το οποίο δεν είναι μόνο εικαστικός. Είναι ζωγράφος, είναι βιντεόγραφερ, είναι σκηνοθέτης, okay. Είναι φωτογράφος. Είναι designer, κάνει φοβερά πράγματα, είναι απίστευτη, μπορείτε να την ψάξετε, λέγεται Θεοδόρα Ευσταθοπούλου. Εγώ στη Θεοδόρα δεν έδωσα καμία
0: κατεύθυνση.
1: Mm-hmm. Απλά της λέω, άκουσε τη μουσική και φτιάξε αυτό, και μου στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει, άκουσα το δίσκο και φαντάζομαι, επειδή το λες και Breathworks, ότι σαν να ανασένει το έδαφος και από τις πέτρες και από τα βράχια βγαίνουν λουλουδάκια και φυτά. Οκ. Okay. Δεν σκεφτόμουν εγώ, λέω, ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά πάμε. Και έφτιαξε αυτό το εξώφυλλο. Και πολλά άλλα τα οποία κοσμούν, άμα πάρει κανείς το CD και το εσωτερικό του CD, ή άμα βγει κάποια special edition κάποια στιγμή στο μέλλον, ή κάποιο βινίλιο, μπορεί να φανούν και όλα τα υπόλοιπα artworks που έχει βγάλει. Γιατί μου έστειλε πολύ υλικό η Θεοδόρα.
0: Ναι.
1: Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει, είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό το
0: εργαστικό
1: έργο.
0: Είναι πολύ όμορφο.
1: Τώρα, επειδή αναφέρομαι τους άλλους συντελεστές, το Breathworks ηχογραφήθηκε στο ιστορικό στούντιο το Sierra στην Αθήνα με τον υπέροχο Γιώργο Καριώτη, μηχανικό ήχου, και ανάλαβε και τη μίξη του άλμπουμ. Και προφανώς το μάστερ το έκανε ο Χρήστος Ζορμπάς, δηλαδή όλο το πράγμα έγινε μέσα στο Sierra.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι. Με κορυφαίους ανθρώπους.
1: Και έχει ενδιαφέρον γιατί αυτό το άλμπουμ ηχογραφήθηκε ζωντανά στην αίθουσα του Sierra μέσα σε 4 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή. όχι για κάποιον άλλο λόγο, απλά δεν είχαμε. Ήταν φοβερό το ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε 2 ή 3 ημέρες να γράψουμε. Οπότε λέμε, okay, θα πάμε μια Κυριακή. Καλή ώρα, κάπου τώρα ήταν, πέρσι. Μια Κυριακή τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, δεν θυμάμαι. Πήγαμε το πρωί, γράψαμε 2 take το κάθε κομμάτι και φύγαμε. Ο Λευτέρης, αν θυμάμαι καλά, έπρεπε να πάει σε μια άλλη δουλειά, είχε μια χογράφηση, μια πρόβα. Και εμείς απλά μετά πήγαμε για μπύρες.
0: Ναι.
1: Και. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί βγήκε. Οκ, okay, θα μπορούσαμε να το είχαμε βγάλει αργότερα, να το είχαμε δουλέψει κι άλλο, αλλά δεν πειράζει. Νιώθω πολύ όμορφο το να ανακαλύπτουμε μέσα στο στούντιο να ηχογραφούμε τη μουσική. Και νιώθω ότι λίγο αποτυπώθηκε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι εντελώς ζωντανό, εντελώς παρείστικο με την καλή έννοια. Ταυτόχρονα όμως παιγμένο και αποτυπωμένο από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά την τέχνη τους.
0: Ακριβώς.
1: Και τους ευχαριστώ όλους.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ.
0: Ακριβώς. Επειδή περνάει η ώρα, θέλω να πάμε στον Ιδρύο, το επόμενο κομμάτι, στο οποίο ακούγεσαι εσύ να απαγγέλεις ένα
1: πηματάκι. Σωστά. Όπως γράψαμε, όπως σου είπα, όταν γράψαμε στο Sierra, υπήρχε το κομμάτι Ιδρύο και είχα γράψει και ένα ποίημα που δεν ήξερα πώς να το κολλήσω. Και τους λέω, παιδιά, να δοκιμάσω κάτι χαζό. Να απαγγείλω το ποίημα και απλά μετά να παίξουμε το κομμάτι. Okay. Το ακούω και λέω, δεν μου αρέσει, μάλλον δεν θα μπει η απαγγελία. Αλλά κάπως με παρατρύνανε τα παιδιά. Και να που κατέληξε λοιπόν να είναι το Ιδρύο μια απαγγελία ενός ποίηματος και ένα οργανικό κομμάτι.
0: Για πάμε να το ακούσουμε, Χριστό.
2: Πάνω από τα υγρά βλέμματά μας ορθώνονται δαγκάνες πέτρες σμιλεμένες από το αγέρι. Ξεπροβάλλουν από το βρύινο μανδύα τους. Οι σταγόνες των θερινών ήχων γλιστρούν παιχνιδιάρικα από τις κόψεις των βράχων. Ανακατεύονται, στα πέτρινα κάτωπτρα ανακλώνται. Εστιάζονται, στο ενιδρίο συγκεντρώνονται. Ώσπου ακούει κανείς μόνο δέσμες από μπλεγμένα τραγούδια. Το κελάρισμα των πουλιών, τις σταγόνες από τις τζιτζικές, το κελάιδισμα του νερού όταν πιτσιλάει στα καυτά από τον ηλιοβότσαλα. Σε τούτο το κρυμνώδες ενιδρίο δε θυμάμαι πότε γλίστρισα και έπεσα. Δε θυμάμαι πότε μέθησα από το φως των πηγολαμπίδων που ανθίζουν μέσα στο νερό, που αναβοσβήνουν το σινιάλο, μαρτυρούν το ζεστό καλοκαίρι που έρχεται.

0: έπεσε στο ενιδρίο ο Θωμάς Μελετέας και κολυμπάει πάρα πολύ όμορφα μέσα σε αυτό. Πλησιάζουμε προς το τέλος και ούτε που κατάλαβα πως πέρασε το δίωρο. Δεν θα προλάβουμε δυστυχώς να ακούσουμε όλο το άλμπουμ, το Breathworks, αλλά αυτό ελάχιστη σημασία έχει, γιατί όποιος θέλει μπορεί να το ακούσει ολόκληρο ψηφιακά, αλλά το σημαντικότερο είναι να πάρει το φυσικό προϊόν, για να έχει και αυτό το υπέροχο εξώφυλλο, να έχει αυτό το πράγμα που έχει ψυχούλα, να το έχει στο σπίτι του. Και αυτό θα γίνει με την πρώτη ευκαιρία, που είναι πολύ κοντά, στις 24 του Οκτώβρη, σε 11 μέρες, Σάββατο, ώρα 9, στο Baumstrasse, Σερβίων 8, δεύτερος όροφος. Κλείστε τη θέση σας μέσω του Ticket Services, μπαίνοντας μέσα στο site και πατώντας Breathworks Θωμάς Μελετέας. Να κλείσετε τη θέση σας, ο χώρος μπορεί να γεμίσει, είναι πάρα πολύ πιθανό, και είναι κρίμα, αν όσοι θέλετε να ακούσετε αυτή τη μουσική, να τη ζήσετε από κοντά, γιατί είναι άλλο πράγμα η ακρόαση στο σπίτι και άλλο πράγμα να το ζεις από κοντά, είναι κρίμα να μην είστε εκεί. Να σε ρωτήσω για όνειρα, για σκέψεις, για σχέδια. Είναι πολύ φρέσκο το Breathworks.
1: Ναι,
0: είπες ήδη κάποια πράγματα, ότι έχεις πολύ υλικό.
1: Πάντα έχω υλικό και χαίρομαι γι' αυτό. Είναι και λίγο το χόμπι μου, δεν σου κρύβω. Πέρα από το να εργάζομαι ως μουσικός και να παίζω αυτό το όργανο και να διδάσκω αυτό το όργανο ή να το ερευνώ ο ίδιος, το χόμπι μου και η ασχολία μου και ο έρωτάς μου είναι με έναν τρόπο να φτιάχνω νέα μουσική.
0: Η σύνθεση.
1: Ναι, μου αρέσει. Και έχω ήδη αρκετό νέο υλικό. Όπως είπα και πριν, έχω και το έργο, το ορατόριο για το διδακτορικό, που θα δούμε. Μπορεί κάποια αποσπάσματα από αυτό να ηχογραφηθούν και για κάποιο studio album ή να βγει ένα καινούριο project που να παρουσιάζει το ορατόριο. Μπορεί να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε, αν υπάρχουν ευκαιρίες, στο Breathworks ως quintetto. Έχουμε κάποιες συναυλίες κλεισμένες στην Αθήνα και στο Βόλο τώρα τους επόμενους μήνες.
0: Για το Breathworks.
1: Με αφορμή το Breathworks, αλλά ως τρίο. Okay. Γιατί όπως είπα και
0: πριν. Δύο λίρες.
1: Ναι. Όπως είπα και πριν, στην ουσία το quintetto του Breathworks αποτελεί μια επέκταση του κύριου τρίο, το οποίο είναι ο Λευτέρης, ο Δημοσθένης και εγώ. Οπότε σε μικρούς χώρους, ακουστικούς χώρους, πρέπει να το περιορίσουμε σε τρίο μορφή. Οπότε θα παίξουμε, θα τα ανακοινώσουμε σιγά σιγά. Θα παίξουμε στο Βόλο, θα παίξουμε στην Αθήνα. Έχουμε τρία live μέσα στους επόμενους μήνες ως τρίο. Κοιτάμε για Θεσσαλονίκη και προφανώς το μεγάλο σχήμα, το quintetto του Breathworks, ευελπιστούμε να συμμετάσχει σε κάποιο φεστιβάλ, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Το τρέχουμε όσο μπορούμε. Και από εκεί και πέρα να παίξω, όπως είπαμε, με την κοινότητα, με τους φίλους μου. Δηλαδή, όπως σου ανέφερα και εκτός αέρα, θέλω πολύ να παίξω με το φίλο μου, το Σίμω, που παίξαμε στην Σπλεξούδη.
0: Το Σίμω του Παπασπύρου.
1: Το Σίμω Παπασπύρου μου. Ναι. Με το Μανούσο, τον Κλαπάκι, με το Λάμπρο. Και ποιος ξέρει με ποιον άλλο μουσικό.
0: Δηλαδή, και έχουμε φυσικά Βαγγέλης Βραχνός, έτσι. Έχουμε.
1: Προφανέστατα είναι και αυτό, και μάλιστα.
0: Αυτό το αριστούργημα. Θα βρεθούμε σε λίγες μέρες στην Κοζάνη.
1: Σωστά.
0: Παρέα, θα είμαστε πάλι στην Κοζάνη.
1: Ναι, οπότε, μπράβο, τα λες εσύ, γιατί εγώ τα ξεχνάω.
0: Στο φεστιβάλ Jazz της Κοζάνης που κάνει το Jazz Solidarity Network.
1: 17 Οκτωβρίου παίζουμε στο E-Kozani Festival, στο φεστιβάλ του Jazz, του Jazz Solidarity Network στην Κοζάνη, με το σχήμα του πολύ αγαπημένου μου φίλου Βαγγέλη Βραχνού, το Βαγγέλης Βραχνός Quartet, που είμαστε αυτή τη φάση σε διαδικασία δημιουργίας και ηχογράφησης του δεύτερου άλμπουμ.
0: Υπέροχα.
1: Που είμαι πολύ χαρούμενος, λατρεύω τις μουσικές του Βαγγέλη και νιώθω ότι έχει οριμάσει αυτό το κουαρτέτο. Είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένες οι μουσικές και πολύ πιο όρημα, ίσως παιγμένες από εμάς. Γιατί δεν είναι εύκολες μουσικές, μπορώ να σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει.
0: Δεν είναι, αλλά είναι υπέροχες.
1: Αλλά μου αρέσουν και πάρα πολύ. Οπότε με το κουαρτέτο του Βαγγέλη και με το οτιδήποτε άλλο, δηλαδή όποιος θέλει και μας ψάξει στα social media μπορεί να δει τα επικείμενα πράγματα που κάνουμε. Πάντως, για να μην πολυλογώ, θέλω να πω ότι προσπαθώ να είμαι ενεργός και νομίζω βγαίνει φυσικά, δηλαδή δεν το ζορίζω.
0: Ναι.
1: Όλα ρέουν με έναν ωραίο τρόπο σιγά σιγά.
0: Και σου ευχόμαστε τα καλύτερα και σε ευχαριστούμε που μας εμπιστεύτηκες για να είσαι εδώ λίγες μέρες με την παρουσίαση. Είναι μεγάλη χαρά μου και ελπίζω να μην παρακάμψω, να μην παρακάμψουμε τον επόμενο δίσκο όταν με το καλό έρθει, όπως κάναμε με τις Πλεξούδες. Δεν ξέρω γιατί δεν σε φώναξα.
1: Θεωρώ ότι μπορεί και εγώ να μισώ απευθύνθηκα. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί όπως ανέφερα και όπως θα ακούσει κανείς αν ακούσει το δίσκο, δεν έχει και τόσο πολύ μεγάλη συναφή με την jazz.
0: Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου πλέον. Okay. Αυτό το έχουμε ξεπεράσει εδώ σε αυτή την εκπομπή. Αλλιώς δεν θα ερχόταν ούτε το Λατσομπισκέ εδώ.
1: Σωστά.
0: Ούτε το Οι αστερισμοί του Στέφανη του Κοζάνη.
1: Ναι,
0: ούτε και το Άτικα της Χριστίνας Συριοπούλου. Προσπαθούμε να. Γιατί η κοινότητα της jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής έχει ανθρώπους που κάνουν πολλά πράγματα και θέλουμε να τους γνωρίζει ο κόσμος.
1: Και είναι πολύ όμορφο που και εσύ ο ίδιος αγκαλιάζεις εν τέλει την κοινότητα, τη μουσική σκηνή της Αθήνας και όχι μόνο, αλλά κυρίως της Αθήνας. Και όχι απαραίτητα βάζοντας κριτήριο το την jazz. Και τι πάει να πει εν τέλει.
0: Είναι τελικά άστο, είναι μια τεράστια, μια τεράστια συζήτηση.
1: Ναι. Όπως και η λέξη παραδοσιακά, όπως και η λέξη jazz έχει. Ο καθένας τη σκέφτεται λίγο διαφορετικά,
0: ναι,
1: μάλλον.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι, ναι.
1: Ίσως δεν έχει νόημα να μιλάμε για
0: την. Είναι ωκεανός. Είναι οργανική μουσική, είναι αυτοσχεδιαστική μουσική και μας αρέσει, μας ενδιαφέρει και να ανακαλύπτουμε και να, όσο μπορούμε κι εμείς να μαθαίνει ο κόσμος για κάποια πράγματα. Από το μικρό βήμα αυτό που έχουμε εδώ και 10 χρόνια, για να πούμε ότι προχθές είχαμε την εκπομπή με τα παιδιά και κλείναμε ακριβώς 10 χρόνια. 10 Δεκάτου του 2016 είχαμε τον Γιώργο Κωστόπουλο στην πρώτη μας συνέντευξη στην Air Open και δεν το θυμόμουν. Και δεν το θυμόμουν. Ήταν μια εορταστική εκπομπή χωρίς να γιορτάσουμε. Κλείσαμε 10 χρόνια. Είναι καταπληκτικό.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να είμαστε γεροί.
1: Άλλα 10 χρόνια.
0: Εσείς να είστε γεροί, να κάνετε πράγματα, να τα παρουσιάζουμε εδώ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, το προσεχές μάλλον Σαββατοκύριακο, δεν θα είμαστε εδώ γιατί θα είμαστε στην Κοζάνη. Οπότε θα μείνουμε ανενεργοί για λίγες μέρες και στις 24 το Οκτώβρη θα έχουμε εδώ τη Μελίνα Παξινού με τις μουσες της. Λίγες μέρες πριν την παρουσίαση του άλμπουμ της στο Half Note. Αλλά αυτά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Τελειώνουμε με το Breathworks 2, το κομμάτι που κλείνει αυτόν τον εξαιρετικό δίσκο του Θωμά Μελετέα που είχαμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενήσουμε εδώ. Ραντεβού μαζί του στις 24 Οκτωβρίου στο Baumstrasse για να ακούσουμε ζωντανά αυτή τη μουσική παιγμένη από το υπέροχο κουιντέτο του. Ο δίσκος κυκλοφορεί από την PK Music του Πέτρου Κλαμπάνη που αγκαλιάζει όλο ένα και περισσότερους Έλληνες μουσικούς της αυτοσχεδιαστικής σκηνής και το απονείμουμε τα εύσημα.
1: Εννοείται.
0: Γι' αυτό
1: εννοείται.
0: Μακάρι να συνεχίσει να το κάνει και στην πορεία των χρόνων που μάλλον αυτό θα συμβεί. Έτσι. Και βγάζει και εκείνο σιγά σιγά το δικό του νέο δίσκο, μας έχει προειδεάσει.
1: Σωστά,
0: λίγο.
1: Σωστά. Και θα βγει νομίζω το καινούργιο σίγγλ, το οποίο είναι πολύ όμορφο.
0: Ναι.
1: Το έχω ακούσει.
0: Παίζεις σε αυτό?
1: Δεν παίζω, αλλά okay. Κάποια από τα καινούργια κομμάτια τα παίξαμε στη συναυλία που κάναμε τον Ιούλιο στο Γκαζάρτε.
0: Okay.
1: Οπότε τα φέραμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Έπαιξα εγώ ούτη, ο Πέτρος Κοντραμπάσο εννοείται και είχε τις συνθέσεις και ο Παναγιώτης ο Κωστόπουλος τύμπανα. Ήταν ένα ενδιαφέρον τρίο.
0: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ διαφορετικοί κόσμοι. Πολύ
1: διαφορετικοί κόσμοι. Αλλά νομίζω ότι πολύ, δούλεψε
0: ναι.
1: Και αυτό.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι, ναι, ναι. Μπράβο.
1: Στο δίσκο θα το ακούσετε λίγο διαφορετικά. Μπράβο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Θωμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ
0: που ήταν εδώ. Ευχαριστούμε εσάς που μας ακούσατε. Τον Δημήτρη Βασιλάκη για τη συνομιλία που είχαμε για το Φεστιβάλ Jazz της Ρόδου. Ετοιμάζουμε βαλίτσες για Κοζάνη, για το E-Kozani Festival. Ελπίζουμε να δούμε εκεί όσους παρικούν τριγύρω. Θα είναι υπέροχα. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μικλέα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Ασημάκη που ήταν στην παραγωγή και που είναι στην παραγωγή κάθε μας εκπομπής εδώ στο Jazz Breeze Radio. Ραντεβού 24 το Οκτώβρη και στο Baumstrasse, αλλά λίγες ώρες νωρίτερα εδώ στο ραδιόφωνο με τη Μελίνα Παξινού. Φιλιά πολλά, τελειώνουμε με το Breathworks 2.

0: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιασμού.
1: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας. Από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
3: Η Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Τι λένε? Πες ευχαριστώ στην κυρία.
5: Ο κύκλος των ανώνυμων εξαρτήσεων του Διονύση Μακρύ. Σκηνοθεσία Ζαφυρία Δημητροπούλου, Δελ Άγχελ, Διονύσης Μακρύς. Μια προσωπική ιστορία για όσα μας έμαθα να είμαστε. Ερμηνεύει Διονύσης Μακρύς. Θέατρο Μέτς από 30 Οκτωβρίου.
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
7: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
8: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
9: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
10: Βρικόλακες του Χένρι Κλίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
1: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι φίλες, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή, στην αιχμή του Δόρατος. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι, κατά τη γνώμη μας πάντα βέβαια, από τους πολύ λίγους που εδώ και 15-16 χρόνια μιλούν για τη σημασία του εθνικού νομίσματος. Κατά τη γνώμη του και κατά τη γνώμη πολλών άλλων, το εθνικό νόμισμα είναι θεμελιώδες για την ανεξαρτησία του κράτους και την ευημερία των πολιτών. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. Έχει πρόσφατα αρχίσει να αρθρογραφεί και στο SL Press. Και αν διαβάσετε τα τελευταία του άρθρα, νομίζω ότι θα καταλάβετε πολλά για αυτό το έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας εδώ και 16 χρόνια και κανείς δεν μιλάει. Μόνο κάποιοι άνθρωποι που είναι γενναίοι σαν αυτόν, αλλά και κάποιοι ελάχιστοι άλλοι, ο κύριος Καζάκης, και κάποιοι ελάχιστοι, πραγματικά ελάχιστοι άλλοι, οι οποίοι μιλούν για αυτή τη σημασία, για αυτή τη δυνατότητα, αυτό το πολύτιμο εργαλείο που είχαμε στα χέρια μας και το χαρίσαμε εθελοντικά στους ξένους δεσπότες μας. Τους Ευρωπαίους, τους συμμάχους μας, οι οποίοι τώρα κάνουν δουλειές με την Τουρκία και δεν μιλάει κανένας για αυτά που συμβαίνουν, ούτε στην Κάσο, δεν μιλάει κανένας για αυτά που συμβαίνουν, για την παραβίαση της νόμιμα ανακηρυγμένης και οριοθετημένης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης άλλος ΑΟΣ, την οποία παραβιάζει ασύστολα η γείτον Τουρκία, χωρίς κανένας από το πολιτικό σύστημα να μην διατυπώνει έντονη διαφωνία, έντονη καταγγελία, αλλά και έντονη κινητοποίηση του λαού για το έγκλημα που συντελείται από τις άρχουσες τάξεις της χώρας μας διαρκώς επί τόσα και τόσα χρόνια και κυρίως με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, δεδομένου ότι ενδεχομένως να έχουν άλλα πράγματα πιο ενδιαφέροντα να ασχοληθούν από την υπεράσπιση της κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ευημερίας των πολιτών της χώρας. Αρκεί να ευημερούν οι λίγοι. Τι έλεγε ο κύριος Καραμαλής ο Κώστας? Για 5 νταβατζίδες γίνονται όλα, φίλοι και φίλες. Η Ελλάδα χωρίζεται στα δύο. Οι 5 νταβατζίδες από τη μία και από την υπόλοιπη τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού. Ο σημερινός μας καλεσμένος, φίλοι και φίλες, είναι οικονομολόγος, είχε διατελέσει οικονομικό σύμβουλος του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν για χρόνια διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Λιμένος Πειραιός και για χρόνια μιλάει για τη σημασία του εθνικού νομίσματος και κυρίως για την δυνατότητα που παρέχει στη χώρα να είναι μια χώρα ανεξάρτητη και ευημερούσα. Επαναλαμβάνομαι και να με συγχωρείτε, αλλά κανείς δεν μίλησε ποτέ γι' αυτό. Υπάρχει συνωμοσία σιωπής για το νόμισμα, για την νομισματική πολιτική που δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε. Οπότε συνδεόμαστε με τον κύριο Στάλια, τον κύριο Σπύρο Στάλια. Κύριε Σπύρο Στάλια, είστε στην Αμερική μακριά, αλλά είστε πολύ κοντά μας.
1: Πάντα είμαι κοντά σας, όσο και μακριά να είναι η Αμερική. Είμαι κοντά σας στην Ελλάδα, είμαι πάντα αφοσιωμένος στην Ελλάδα και στους Έλληνες.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Όχι, τιμή είναι δική μου και πάντα όταν έρχομαι σε αυτό το κανάλι και μιλάω, νιώθω πολύ ευχαριστημένο. Γιατί ξέρω ότι μας ακούν άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν.
0: Βλέποντας ότι έχετε αρχίσει ξανά την αρθρογραφία σας.
1: Αυτό το κανάλι, αυτό είναι ένα βήμα για τη δημοκρατία.
0: Σας υπερευχαριστούμε.
1: Πρέπει αυτό το κανάλι να το διατηρήσουμε πάση θυσία. Λοιπόν,
0: κύριε Στάλια, πραγματικά ευχαριστούμε πολύ και τώρα που είδαμε ότι ξεκινήσατε ξανά την αρθρογραφία σας, νομίζω ότι θα έχουμε ευκαιρία να τα λέμε πιο συχνά, επιτέλους.
1: Εγώ το ελπίζω να γράφω ενδιαφέροντα πράγματα για να μπορούμε να λέμε πράγματα.
0: Εγώ παρακολουθώ. Σας παρακολουθώ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο, δεδομένου ότι κατοικείτε τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες με μικρά διαλύματα στην Ελλάδα. Αν θέλετε να μας πείτε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα σε σχέση με αυτόν τον άδικο, παράνομο, υπεριαλιστικό, αν θέλετε, πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ποιο είναι το κλίμα μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Το κλίμα μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το εξής, για να το ξέρουν όλοι. Ο Αμερικάνος ψηφοφόρος, ο μέσος Αμερικάνος ψηφοφόρος ψηφίζει πάντα σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Πώς είναι ο πληθωρισμός, πώς είναι το εισόδημά μου, πώς είναι η κατάσταση γενικώς η οικονομική στην Αμερική. Αυτή είναι η βάση του για να ψηφίσει ένα πρόεδρο. Δεν υπάρχουν δηλαδή θέματα εξωτερικής πολιτικής που τόσο πολύ τον απασχολούν. Το θέμα της εξωτερικής πολιτικής γίνεται θέμα του όταν το εισόδημά του δεν θα πάει καλά. Τότε πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα στο εσωτερικό της Αμερικής. Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, είναι εντελώς αδιάφοροι, δεν τους ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Λοιπόν, η κατάσταση αυτή τη στιγμή το ΣΥΠΗΝ έτσι έχει. Και γι' αυτό κιόλας ο πόλεμος αυτός εκεί στο Ιράν, που είναι αιτία να αυξηθεί ας πούμε η τιμή της βενζίνης, κάτι που τους ενοχλεί πολύ, μπαίνει στο μικροσκόπιο. Τι κάνουμε εμείς εκεί, τι θέλουμε εκεί. Υπάρχει ένα ρεύμα μέσα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το ΜΑΓΚΑ, το οποίο λέει ότι η Αμερική επιτέλους

0: Αμερικάνοι να αποσυρθούν από αυτό το εγχείρημα που γίνεται εκεί ή εν πάση περιπτώσει να βρουν μια λύση. Αυτό είναι το, η εικόνα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
1: Δεν αντιλαμβάνονται, κύριε Στάλια, ότι ο πόλεμος αυτός, πέρα από τα ψέματα, γιατί ψέματα, περί ψεμάτων πρόκειται που, αυτά που λέει ο Τραμπ, αλλά δεν αντιλαμβάνονται ότι το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ που ανεβάζει την τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου, του ντίζελ, άρα τους ενδιαφέρει και στην τσέπη τους, γιατί οι άνθρωποι, ο μέσος άνθρωπος δεν τη σκέφτεται με την τσέπη του.
0: Τους ενδιαφέρει αυτό, αλλά από την άλλη μεριά, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, αυτό το οποίο γίνεται εκεί στο Ιράν είναι, δείχνει και το μέτρο αντοχής της Ευρώπης. Γιατί το πρόβλημα στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερο από ό,τι είναι στην Αμερική. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, η Αμερική κάνει ό,τι κάνει, αλλά είναι και αυτάρκης, ας πούμε, στο πετρέλαιο. Αν χρειαστεί, έχει να ζήσει. Τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι?
1: Έχετε
0: αυτό
1: δίκιο.
0: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μέσα στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, η Αμερική είναι για τους Αμερικάνους και τίποτα άλλο, η Ευρώπη πιέζεται από τους Αμερικάνους τα κόστη αυτά να τα αναλάβουν αυτοί. Έτσι, και το κόστος του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και το κόστος του πολέμου εμέσως πλήν σαφώς που γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόλπο. Λοιπόν, όλα αυτά αυτή τη στιγμή συζητιούνται έντονα και εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου η συζήτηση ακόμα δεν έχει κορυφωθεί, αλλά την περιμένουμε με αγωνία να δούμε πού θα καταλήξουν αυτές τις συζητήσεις. Θα πιστούν όλοι να κάνουν ένα βήμα πίσω και τα στενά να ξαναλειτουργήσουν και όλα αυτά? Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή.
1: Αφενός οι Ρεπουμπλικανοί, ένα κομμάτι της βάσης των Ρεπουμπλικανών, ένα κομμάτι του κινήματος MAGA, το οποίο στήριξε τον Τραμπ στην εκλογή του, π.χ. ο Τάκερ Κάρλσον, ένας πολύ γνωστός και επιτυχημένος δημοσιογράφος και γενναίος άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, έχουν ξεχωρίσει απολύτως από τον Τραμπ και θεωρούν ότι εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του Ισραήλ, για οποιοδήποτε λόγο, για τη λίστα Epstein, για οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, στρέφεται εναντίον των συμφερόντων της Αμερικής. Αυτό γίνεται αντιληπτό στην κοινωνία, κύριε Στάλια?
0: Όχι, γίνεται αντιληπτό στην κοινωνία και πολλές φορές πολλοί Αμερικανοί είναι αυτοί που λένε ότι θέλουμε εμείς να στηρίξουμε το Ισραήλ, αλλά εν πάση περιπτώσει η στήριξη το Ισραήλ είναι ακρογωνιαίος λήφος της εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής. Όσο είναι το Ισραήλ και τόσο θα είναι και οι Αμερικάνοι εκεί να τους βοηθάνε. Αυτό είναι fact. Πρέπει να το βάλουμε στο κεφάλι μας. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα, ό,τι και να γίνει. Γιατί έχει και βαθιά θρησκευτική αντίληψη για αυτό το θέμα ο διαμαρτυρόμενος Αμερικάνος.
1: Σωστά.
0: Ο Κατολικός,
1: σωστά.
0: Ορθόδοξος, οι άλλες εθνότητες με άλλες θρησκείες. Λοιπόν, δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο προσπαθούν όμως αυτοί να κάνουν είναι να συγκρατούν ορισμένες φορές του Ισραήλ και είναι προς τιμή τους να μην κάνει εξτρεμιστικά πράγματα. Και αυτό το έχουν καταφέρει ως ένα σημείο. Λοιπόν, αλλά εκεί θα είναι και θα στηρίζουν το Ισραήλ. Δεν είναι θέμα αντίληψης, είναι το βαθύ κράτος της Αμερικής που αυτό επισημεί.
1: Όπως λέγατε και προηγουμένως, όπου να είναι σε λίγες ημέρες, αρχές Νοεμβρίου, θα έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου θα μας πείτε εσείς ποιες είναι οι προβλέψεις. Αν χάσει τα δύο σώματα, Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Τραμπ δεν θα μπορεί να κινείται με αυτόν τον αυταρχικό, αυτοκρατορικό τρόπο που κινείται μέχρι τώρα. Πώς βλέπετε, ποια είναι τα προγνωστικά γι' αυτό?
0: Τα προγνωστικά αυτή τη στιγμή, σήμερα, δεν ξέρει τι γίνεται στην πολιτική, έτσι δεν είναι. Έχουμε και 1,5 μήνα ακόμα μπροστά μας.
1: Σωστά.
0: Δύο μήνες γεμάτους που θα πρέπει να γίνουν, που θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Αυτή τη στιγμή είναι ότι μάλλον θα χάσει ο πρόεδρος Τραμπ και την Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία και έτσι η αυταρχικότητά του θα μειωθεί, ας πούμε, πάρα πολύ, θα του κοπούν τα φτερά και θα δούμε πάλι, ας πούμε, ζυμώσεις οι οποίες θα γίνονται, γιατί μετά τις εκλογές αυτές ο πρόεδρος είναι ακόμα 2,5

0: χρόνια. Είναι λίγος ο χρόνος στην πολιτική αυτός. Είναι και πολύς και λίγος, αλλά είναι μεγάλος χρόνος για να γίνουν γεγονότα, να πραγματοποιηθούν γεγονότα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η προβλέψη είναι ότι μάλλον θα τις χάσει τις εκλογές ο πρόεδρος και οι δημοκρατικοί θα επανέλθουν και στη Βουλή των Αντιπροσώπων νικητές και στη Γερουσία. Λοιπόν, αυτό είναι αυτή τη στιγμή η πρόβλεψη.
1: Η πιθανή αυτή ήττα του κύριε Στάλια, νομίζετε ότι θα έχει συνέπειες στην εξωτερική πολιτική και στους πολέμους, και στο κάτω-κάτω τι νομίζετε ότι θα σημάνει αυτή η ήττα?
0: Αυτή η ήττα θα σημάνει μια πάλι, να πούμε, επανάληψη νέων συνομιλιών σε νέες βάσεις με τους Ιρανούς για να βρουν λύσεις οι οποίες λύσεις θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον και του καθεστώτος της Τεχεράνης, αλλά και της ησυχίας εκεί στο Ορμούς, και κυρίως, να πούμε, πρέπει να επηρεαστούν πολύ από τους Ιρανούς αυτοί οι αντιπρόσωποι που έχουν οι Ιρανοί, οι πρόξοι, οι οποίοι κάνουν δουλειά για το Ιράν. Αυτούς πρέπει το Ιράν να αναλάβει να τους περιορίσει. Είναι ένα από τα θέματα των Αμερικάνων. Και όχι των Αμερικάνων, και των Κινέζων και των Ρώσων. Μην νομίζεις ότι και αυτοί βλέπουν με ένα ισχυρό Ιράν με καλό μάτι. Έτσι, δηλαδή, πάλι η δικαιολογία στην αρχή του πολέμου ήταν ότι το Ιράν δεν πρέπει να φτιάξει πυρηνικά όπλα. Αυτό το και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι το χαιρέτησαν, έτσι. Από μέσα τους δεν είπαν τίποτα φανερά, αλλά δεν το θέλουν. Και αυτοί δεν θέλουν ένα ισχυρό Ιράν, το οποίο να έχει ατομικά όπλα και να πουλάει και πετρέλαιο.
1: Να σημειώσω
0: δύο πράγματα.
1: Να σημειώσω δύο
0: πράγματα. Δεν είναι ισχυρή.
1: Ξέρετε,
0: η δύναμη, γιατί πρόσεχε πίσω. Ο κίνδυνος είναι ο εξής, ότι αυτή τη στιγμή αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, τότε θα επιδιώξει οπωσδήποτε να φτιάξει και η Τουρκία πυρηνικό οπλοστάσιο, όπως και η Σαουδική Αραβία. Κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό από κανέναν μεγάλο πέτ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Συνεπώς, όταν θα πάμε να φτιάξουμε ειρήνη, αυτό το όνειρο ότι θα ανατρέψουμε το καθεστώς των μουλάβων εκεί, πάει περίπατο, δεν μπορούν από ό,τι φάνηκε να το ανατρέψουν, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή πάντως δεν μπορούν. Λοιπόν, αλλά οπωσδήποτε μπορούν να κάνουν άλλα πράγματα, δηλαδή αν τους πούνε και χωρίς να προβληθούν αυτοί. Τέλειωσε ο πυρηνικός πόλεμος, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Και τα συμβατικά σας όπλα θα φτάσουν ως ένα σημείο. Μαζεύτε αυτούς που έχετε να μαζέψετε και επανερχόμεθα σε μια κανονική τάξη πραγμάτων. Είναι μεγάλη ευθύνη της Αμερικής, η οποία από ό,τι βλέπω θα πρέπει αυτό να κάνει. Ρεαλιστικά δηλαδή πρέπει να κάνει αυτό, δεν έχει άλλη επιλογή.
1: Να σημειώσω, εντάξει, κύριε Στάλια, ότι υπήρχε φεφτάση από τον Αγιατολά Χαμενεϊνή, τον δολοφονηθέντα πρόεδρο του Ιράν από τους Αμερικανοϊσραηλινούς, υπήρχε φεφτάση, απαγόρευε τα πυρηνικά, πρώτον. Δεύτερον, οι Ιρανοί είχαν ακολουθήσει με θρησκευτική ευλάβεια επί Ομπάμα τη συμφωνία που έγινε με τον Ομπάμα για τον περιορισμό των πυρηνικών, δέχονταν έλεγχο, το τηρούσαν ευλαβικά, και ήταν ο Τραμπ ο οποίος κατήγγειλε τη συμφωνία. Θέλω να πω ότι είναι οι Αμερικανοί.
0: Φαινόταν αυτό, αλλά δεν ήταν έτσι. Γιατί μην ξεχνάς ότι στο Ιράν δεν είναι μόνο οι μετριοπαθείς Ιρανοί. Εγώ έχω επισκεφτεί το Ιράν όταν ήμουν κάποτε στο σύμβουλο του Πρωθυπουργού δύο φορές και έχω μείνει κανένα μήνα. Έχω συζητήσει πολύ με αυτούς τους ανθρώπους, να πούμε. Είναι και άλλοι που είναι πολύ σκληροπυρηνικοί. Αυτοί ελέγχουν, εν πάση περιπτώσει, τις καταστάσεις και οπωσδήποτε είχαν κινηθεί πάλι να παραβιάσουν αυτές τις συμφωνίες, υπογείως και μυστικά. Πράγμα το οποίο δεν μένει, να πούμε, μυστικό για πολύ καιρό με τις δυνάμεις που υπάρχουν και κατασκοπεύουν, ας πούμε, το Ιράν. Λοιπόν, όχι, δεν είναι έτσι, Άρη. Είναι λίγο πιο ομπλεγμένα τα πράγματα.
1: Πριν φύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Σπύρο μου, να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Οι δημοκρατικοί μοιάζουν να είναι ένα κόμμα το οποίο είναι διχασμένο βαθιά. Υπάρχει αφενός ο παραδοσιακός μηχανισμός του Δημοκρατικού Κόμματος και υπάρχουν αυτοί που θα λέγαμε η αριστερά του Δημοκρατικού Κόμματος, που σήμερα αριστερά σημαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά κύριο λόγο σημαίνει woke κουλτούρα. Από ό,τι εμείς τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε.
0: Σωστό.
1: Τι διέξοδος υπάρχει μέσω του Δημοκρατικού Κόμματος, υπάρχει διέξοδος, Σπύρο?
0: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει διέξοδος στο Δημοκρατικό Κόμμα. Η woke κουλτούρα, οι πιο πολλοί Αμερικάνοι, όπως ξέρεις, είναι συντηρητικοί, βαθιά συντηρητικοί, είτε είναι ρεπουμπλικάνοι είτε δημοκρατικοί. Η woke κουλτούρα του είναι ξένη, δεν μπορούν να την κατανοήσουν, αλλά δεν μπορούν από την άλλη μεριά και να την απαγορεύσουν. Το θέμα της δημοκρατίας στην Αμερική είναι πολύ μεγάλο για να το συζητήσουμε. Το συζητάνε, αλλά είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να βρούμε διεξόδους. Με ακούτε τώρα, γιατί εγώ δεν βλέπω.
1: Σας ακούμε, έχει παγώσει εικόνα. Δεν πειράζει όμως, ακούμε μια χαρά.
0: Αυτό. Εγώ δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Έχω μια μαύρη οθόνη μπροστά μου. Συνεχίζουμε τη συζήτηση, εν πάση περιπτώσει.
1: Εμείς, Σπύρο μου, σε βλέπουμε παγωμένο. Με συγχωρείς, ναι.
0: Παγωμένο. Το θέμα της Αμερικής είναι βαθιά οικονομικό. Είναι αυτό που έγινε, που άρχισε από τη δεκαετία του 80 με τον πρόεδρο Ρίγκαν, και το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα. Δηλαδή είναι ότι η διανομή του εισοδήματος στην Αμερική είναι τόσο άδικη που είναι σε ατάξη εδώ πέρα και κλονίζεται. Αυτό όμως είναι και θέμα.
1: Τώρα χάσαμε και τον ήχο, οπότε να δοκιμάσουμε, κυρία Ευθυμίου, να πάρουμε ξανά τον κύριο Στάλια, να συνδεθούμε. Στο μεταξύ να πω δύο πράγματα εγώ στους φίλους μας, έτσι αν έχουμε το χρόνο. Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο τις προάλλες με τίτλο «Η Ελλάδα των Λίγων». Έλαβαν μερίσματα αξίας 43 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 7 χρόνια και πλήρωσαν φόρο 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε. Μέχρι το 2019 ο φόρος στα μερίσματα, από τις μετοχές δηλαδή, ήταν 15%. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, το έκανε 10% το 19, και από το 20 άλλαξε το συντελεστή και έγινε, μην κάνω κάποιο λάθος και εκτεθώ στα δικά σας τα μάτια κυρίως, για τους άλλους δεν μας ενδιαφέρει, στο 5% από το 2020. Προσέξτε, η Ιταλία έχει συντελεστεί φορολογίας των μερισμάτων, τράπεζες, τα καρτέλε, μπας περιπτώσει, τα κάθε είδους, έχει συντελεστεί 26%. Η Γερμανία 26%, η Γαλλία 34%, το Βέλγιο 30% και η Πορτογαλία 28%, ενδεικτικός. Η Ελλάδα λοιπόν είχε 15% ήδη πολύ προνομιακή φορολογία για τα μερίσματα από τις μετοχές, και μετά από τον κύριο Μητσοτάκη γίνεται αρχικώς 10% και μετά 5%. Θέλετε να, μέχρι να συνδεθούμε με τον κύριο Στάλια, να σας πω δύο πράγματα μόνο. Ότι αυτό έκανε τους πλουσιότερους, όπως αντιλαμβανόμαστε, πολύ πλουσιότερους. Γιατί ποιοι έχουν τις μετοχές? Φανταστείτε ότι στις μεγάλες εταιρείες, στα καρτέλ, ελέγχουν αυτά τα 5-10 ονόματα που έλεγε ο κύριος Καραμαλής, αυτοί 5 ταβατζίδες, εν πάση περιπτώσει. Έτσι τους είπε αυτός. Μπορεί να είναι κάτι καλύτερο ή κάτι ακόμα χειρότερο από αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι σαν καρκίνος πάνω στη χώρα. Έτσι, επί πολλά χρόνια. Λοιπόν, έλαβαν μερίσματα αξίας, όταν είσαι έτοιμη, κυρία Ευθυμίου, πέστε μου για να... Ναι. Έλαβαν μερίσματα λοιπόν αξίας 40 από το... Προσέξτε. Η ελληνική οικονομία παρήγαγε 43,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τους μετόχους των επιχειρήσεων από το 18 έως τα τέλη του 2025, δηλαδή στην ουσία τα χρόνια της πρωθυπουργίας του νεοφιλελευθερισμού του κυρίου Μητσοτάκη. Και όταν λέμε νεοφιλελευθερισμό, τι εννοούμε? Γιατί ξέρετε, λέμε λέξεις, πόση ώρα θα χρειαστούμε για να ξέρω? Υπολογίζεται ότι θα είναι πάνω από 2-3 λεπτά. Οπότε ολοκληρώνω το άρθρο μου και διακόπτουμε για να μην ταλαιπωρώ και τους φίλους μας, να είσαι ταλαιπωρώ και εσάς κυρία Ευθυμίου και τον κύριο Στάλια. Προσέξτε λοιπόν, η ελληνική οικονομία παρήγαγε 43,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τους μετόχους των επιχειρήσεων από το 18 έως τα τέλη του 2025. Αυτά είναι τα διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων με την μορφή μερισμάτων, τα οποία τρέχουν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μόνο το 2025 τα μερίσματα που μοιράστηκαν οι μέτοχοι των εταιριών ανήλθαν σε 9 δισεκατομμύρια 146 εκατομμύρια 800 χιλιάδες ευρώ. Σε ένα έτος. Οι λίγοι και κλεκτοί βγάζουν εκατομμύρια από τους πολλούς μέσα από την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Η ελληνική οικονομία, παρότι πόνεσε με την πανδημία, στη συνέχεια παρουσιάστηκε η ενεργειακή κρίση, η οποία έφερε στην καθημερινότητα και στο δημόσιο διάλογο τη λέξη ακρίβεια με την άνοδο των τιμών. Η μείωση των συντελεστών φορολόγησης των επιχειρήσεων και παράλληλη μείωση του φόρου επί των μερισμάτων συντελούν στη δημιουργία οικονομικού σκανδάλου σε βάρος της πλειοψηφίας των πολιτών καταναλωτών. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και λένε την αλήθεια για τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια επί διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Και το Νέα και το Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, θέλει πολλά πολλά εισαγωγικά και πολλή σκέψη. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, επειδή δεν έχουμε συνδεθεί ακόμα, γι' αυτό σας απασχολώ λίγο περισσότερο με τα νούμερα, τα οποία όμως νούμερα, ξέρετε, λένε πολλά, αν τα προσέξεις. Το 2025, όπως είπαμε, οι μέτοχοι των εταιριών μοιράστηκαν το αστρονομικό ποσό των 9 δισεκατομμυρίων 146 εκατομμυρίων ευρώ. Ο συντελεστής φορολογίας επί των κερδών διαμορφώθηκε στο 22% από 29%. Έπεσε δηλαδή και ο συντελεστής φορολογίας στα εταιρικά κέρδη. Τώρα, ο φόρος των μερισμάτων, δηλαδή αφού γίνει ο ισολογισμός, η απόδοση των κερδών κτλ., ο φόρος επί των μερισμάτων με συντελεστή 5% έφερε στα κρατικά ταμεία τον ποσό των 457 εκατομμύριων ευρώ. Προσέξτε. 9 δισεκατομμύρια 146 μοιράστηκαν στους μετόχους και το κράτος πήρε 457 εκατομμύρια ευρώ, φορολογημένα δηλαδή με 5%. Εσείς πόσο πληρώνετε, ξέρετε? Υποθέτω πως ξέρετε. Και ξέρετε, όπως ξέρουμε όλοι δηλαδή, γιατί ξέρουμε τι μας κοστίζει όλη αυτή η ιστορία. Μπορεί να πληρώσετε 15, 20, 25, 30, 35%, αλλά αν είστε στο καρτέλ, αν είσαστε στις μεγάλες επιχειρήσεις και έχετε μετοχές και κυρίως αν είστε οι κύριοι μέτοχοι, τα πλούτη σας θα γίνουν πολύ περισσότερα. Αν ο συντελεστής ήταν 29%, όπως είναι περίπου στις άλλες χώρες, θα έφταναν τα έσοδα στο δημόσιο ταμείο στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για την οικονομική χρήση του 25. Παραθέτει το άρθρο διάφορα νούμερα πιο κάτω, έτος προς έτος, και λέει τελικώς ότι το άθροισμα της συνολικής αξίας των μερισμάτων αυτών των ανθρώπων που γίνονται, ξέρετε κάτι, η Ελλάδα υποφέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όσο μπορώ να σκεφτώ στο παρελθόν, τουλάχιστον όλο τον 20ο αιώνα, τουλάχιστον το μισό του 20ου αιώνα και βεβαίως στον 21ο αιώνα και κυρίως στην Πρωθυπουργία Μητσοτάκη, δεν θα μπορέσουμε να συνδεθούμε. Είναι αδύνατον? Μάλιστα. Δεν πειράζει, λέμε αυτό λοιπόν, θα κάνουμε κάποια άλλη μέρα εκπομπή με τον κύριο Στάλια. Είναι πολύ κρίμα γιατί είχε να μας πει πολύ σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, να κλείσω με αυτό και να πούμε δύο πράγματα. Το άθροισμα της συνολικής αξίας λοιπόν των μερισμάτων που καρπόθηκαν οι μέτοχοι ανήλθε σε 43 δισεκατομμύρια ευρώ. Η φορολογία ήταν στο 15% το 2018, όπως είπαμε, για να μειωθεί στο 10% το 19 και στο 5% το 20. Και τα συνολικά κρατικά έσοδα ανήλθαν σε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο άδικα διανέμεται ο πλούτος σε αυτή τη χώρα. Θα μας έλεγε ο κύριος Στάλιας, αν μπορούσε να παραμείνει μαζί μας, και θα φροντίσουμε το συντομότερο δυνατόν να ξαναβρεθούμε μαζί του, γιατί είχα προγραμματίσει, ξέρετε, να συζητήσουμε διάφορα πράγματα όπως η αιτία αυτών των υποτίθεται οι λαοί στην Ευρώπη στρέφονται ακροδεξιά. Ανεξάρτητα πώς θα ορίσει ο καθένας από εμάς τη λέξη ακροδεξιά ή το ακροαριστερά. Παραδείγματος χάρη, η κυρία Λεπέν στη Γαλλία ονομάζει τον κύριο Μέλανσον ως ακροαριστερό, ο οποίος ο κύριος Μέλανσον είναι ένας καθαρόαιμος σοσιαλιστής, από εκεί προέρχεται. Παρ' όλα αυτά ονομάζεται ακροαριστερός. Ο κύριος Ολάντ, τον θυμάστε, εκείνον τον απερίγραπτο πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας επί των μνημονίων της Ελλάδος, θεωρείται αριστερός. Η κυρία Λεπέν θεωρείται δεξιά, ακροδεξιά μάλιστα. Πολύ σωστά βέβαια πολλοί λένε ότι η ακροδεξιά δεν είναι παρά το αδελφάκι ή γέννημα θρέμα της δεξιάς. Όταν η δεξιά δεν μπορεί να καταφέρει με άλλους τρόπους την κυριαρχία των ολιγαρχών, πολιτικών και οικονομικών, έρχεται τότε η ακροδεξιά για να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και το παιχνίδι ξαναπαίζεται και ξαναπαίζεται και ξαναπαίζεται. Θα συζητούσαμε λοιπόν με τον κύριο Στάλια πώς το ευρώ, οι τραπεζίτες και η λιτότητα είναι αυτοί που τροφοδετούν τη νέα δεξιά. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή κατά την άποψη του κυρίου Στάλια και για πολλούς τουλάχιστον, είναι ακριβώς αυτή η ανισοκατανομή του πλούτου σε όλη την Ευρώπη. Και βεβαίως στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο, άσχετα αν έχουν ευνουχήσει την ελληνική κοινωνία ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Σιμίτης, πολλό μάλλον, οι συγκυβερνήσεις του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας στα χρόνια των μνημονίων έχουν ευνουχήσει την ελληνική κοινωνία με τρόπο ώστε να θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Όλοι οι ίδιοι είναι. Όμως καλείται η ελληνική κοινωνία να πάρει στα χέρια της την υπόθεση. Να κάνει μια νέα πολιτική επανάσταση, δημοκρατική πολιτική επανάσταση, και έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι ο τρόπος που ο λαός θα κινηθεί αποφασίζεται από τον ίδιο. Θα είναι εκλογικός, θα είναι διαδηλωτικός, είναι δική του δουλειά. Ούτε δική μου, ούτε δική σας, του καθενός από εμάς. Ανήκει στον ίδιο το λαό που αγωνίζεται για την ευημερία και την ανεξαρτησία του. Λοιπόν, θα συζητούσαμε με τον κύριο Στάλια πώς το ευρώ και οι τραπεζίτες είναι εκείνοι και βεβαίως η λιτότητα που, όπως και ο ίδιος ο κύριος Στάλιας γράφει στο άρθρο του που έχω μπροστά μου, ήταν εκείνη που τροφοδότησε και στη δεκαετία του 30, λίγο πριν από το ναζιστικό, το 20 και στις αρχές της δεκαετίας του 30, που τροφοδότησε το ναζιστικό φαινόμενο και την απερίγραπτη καταστροφή που προκάλεσε ο ναζισμός. Ποιοι τον στηρίξαν τον ναζισμό? Τον στηρίξαν οι Αμερικανοί, τον στηρίξαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και βεβαίως τον τροφοδοτήσαν οι μεγάλοι τραπεζίτες. Γιατί? Γιατί ένας ήταν ο εχθρός, ο μπολσεβικισμός, που ήταν απέναντί τους. Αυτό θα συζητούσαμε λοιπόν, δεν είχαμε την ευκαιρία. Θα συζητούσαμε επίσης, συγγνώμη τώρα, εγώ αισθάνομαι ότι μια και έχω την ευκαιρία να σας να εκμεταλλευτώ το χρόνο αλλά και την υπομονή σας, να προσπαθήσω να συνοψίσω αυτά τα οποία θα ρωτούσα τον κύριο Στάλια και βασιζόμενο στα δικά του άρθρα. Η Ισλανδία και η Ελλάδα ακολούθησαν δύο διαφορετικές πορείες στο ζήτημα του χρέους. Το άρθρο του κύριου Στάλια είναι «Η Ισλανδία, η Ελλάδα και το τίμημα της νομισματικής υποταγής». Προσέξτε τώρα, η Ισλανδία είναι μια χώρα που ευημερεί, μια χώρα 350.000 ανθρώπων, ψαράδες κατά κύριο λόγο, και η Ελλάδα είναι μια χώρα 10 εκατομμυρίων, για να δω το μήνυμα που μου φέρνει, μου κομίζει η κυρία Ευθυμίου και την ευχαριστώ πολύ. Όπως ευχαριστώ, ξέρετε, πάρα πολύ και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μαζί μας εδώ, χωρίς κανένα υλικό κέρδος, ηθικό κέρδος έχουμε όλοι. Όλοι εμείς που παλεύουμε σε αυτό το κανάλι, το οποίο έχετε δει και τις αλλαγές που έχουν γίνει, έχετε δει και τις σκηνοθετικές, και έχετε δει και τις ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να βελτιώνουμε, ξέρετε κάτι. Ξέρετε, αλλάζω θέμα και να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Παρασύρωμαι, γιατί δεν έχω την ευκαιρία πολλές φορές να μιλήσω, γιατί δεν πρέπει να ακούτε εμένα, τουλάχιστον δεν είναι αυτή η δουλειά που πρέπει να κάνω εγώ, είναι να ακούμε τους καλεσμένους μας που έχουν να πούν πολύ πολύ πιο σοβαρά πράγματα από μένα. Τουλάχιστον να συμπυκνώνω εγώ λίγο αυτά που διαβάζω, τα δικά τους τα έργα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, ότι οι άνθρωποι που αγωνίζονται εδώ είναι απόλυτα εθελοντές. Κέρδος ηθικό έχουμε όλοι. Έχουμε όλοι, γιατί βλέποντας όλα αυτά τα κανάλια, ακόμα και τα καινούργια κανάλια που έχουν εμφανιστεί, στα οποία εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι με εναλλακτικό λόγο, τα οποία όμως είναι μια καλή δικαιολογία για να προωθούν με το δικό τους τρόπο τα μηνύματα που πρέπει να εκφραστούν στην κοινωνία για να ξαναπαγιδεύσουν τους ανθρώπους στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Δημοκρατία, στα νέα σχήματα που δημιουργούνται. Προσπαθούμε λοιπόν εδώ στο μέτρο του δυνατού. Δεν είμαστε αντικειμενικοί, ούτε μπορούμε να είμαστε. Κανείς, σκεφτείτε, ο καθένας από εσάς μπορεί να είναι αντικειμενικός. Πάντα μέσα σας δεν έχετε μια ήδη διαμορφωμένη άποψη για τα πράγματα. Το μείζον όμως είναι να αισθάνεται κανείς ότι είναι πιστός στα γεγονότα, δεν τα παραποιεί, και να προσπαθεί να έχει ανθρώπους οι οποίοι με έναν υφάλιο λόγο, στο μέτρο του δυνατού, γιατί και η νυφαλιότητα έχει τα ωριά της, στο μέτρο του δυνατού προσπαθούν να εκφέρουν τις απόψεις τους με τρόπο που να είναι βαθύς, να είναι ολοκληρωμένος, να μην διακόπτονται. Ξέρετε, πολλές φορές μου γράφουν από εδώ, εμείς θέλουμε και αντιπαράθεση να κάνεις με τους... Όχι, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Δεν είμαστε ούτε εισαγγελάτη, ούτε να... Δεν πάμε να αποκαλύψουμε τις κρυμμένες αλήθειες ή τις αλήθειες που ο καθένας δεν θέλει να πει. Εμείς εδώ είμαστε να ακούμε με σεβασμό και με το όποιο τρόπο μπορούμε, με τα επιχειρήματα που ενδεχομένως να έχουμε, να τα θέτουμε στους καλεσμένους μας και αυτοί να απαντούν με τον τρόπο που θέλουν. Δεν είμαστε ελεγκτές, δεν είμαστε εισαγγελείς, ούτε θέλουμε να γίνουμε. Θέλουμε να ακούγονται όλα, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν να πούν, έτσι. Γιατί στο δημόσιο λόγο, ξέρετε, σήμερα και το τι δεν ακούμε. Και το τι δεν ακούμε. Έχουμε Γεωργιάδηδες, έχουμε τόσους ανθρώπους με φωνές, με φωνασκίες, με βρισχές, με τόσα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτός ο τρόπος είναι αυτός που αναπαράγει αυτό το φρικτό σύστημα το οποίο βιώνουμε όλοι. Δύο πράγματα ακόμα. Ο κύριος Τραμπ. Είμαι ο καλύτερος, λέει. Θα κάψω το χρέος των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών, με πληθωρισμό. Είχα ρωτήσει τον κύριο Στάλια, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Είναι ανοησίες, μου λέει. Δεν μου είπε αυτή τη λέξη, δική μου είναι η λέξη. Είναι ό,τι και να λέει ο Τραμπ, δεν είναι σοβαρά πράγματα, έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και να είναι, ό,τι και να λέει σήμερα, αύριο θα λέει κάτι άλλο. Ακόμα κι αν είναι μια τακτική άσκηση πολιτικής, νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ έχει χάσει κάθε αξιοπιστία. Όχι μόνο στα δικά μας αυτιά, αλλά και στα αυτιά όλου του πλανήτη, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα, δύο πράγματα μόνο, πώς αντιμετώπισε η Ισλανδία, και συγγνώμη που θα προσπαθήσω να υποκαταστήσω τον κύριο Στάλια, η Ισλανδία και η Ελλάδα και το τίμημα της νομισματικής υποταγής. Τι έκανε η Ισλανδία? Μια χώρα 350.000 ανθρώπων, ψαράδων, οι οποίοι απειλήθηκαν ακόμα και με τον Βρετανικό στόλο, διότι χρωστούσαν την ίδια περίοδο με την Ελλάδα, μετά την κρίση του 2008, χρωστούσαν σε βρετανικές τράπεζες, απειλήθηκαν, δεν υπέκυψαν, έκαναν μεγάλες διαδηλώσεις, μπήκαν φυλακή υπουργοί, νομίζω και ο πρωθυπουργός είχε μπει φυλακή, είχαν μπει υπουργοί, είχαν μπει τραπεζίτες, είχαν φτιάξει επιτροπές πολιτών, οι οποίοι με διαβούλευση, με κλήρωση, έφτιαξαν ένα νέο σύνταγμα, το οποίο τέθηκε σε δημοψήφισμα και η κοινωνία αποφάσισε γι' αυτό. Και προσέξτε τι έκαναν εκείνοι, που είναι αυτοί σήμερα. Μπέστε στην τεχνητή νοημοσύνη να δείτε τα επιτεύγματα της Ισλανδίας, μιας φτωχής χώρας ψαράδων. Και βάλτε σήμερα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. βάλτε αυτά τα δύο και ζυγίστε τα. Πού βρισκόμαστε εμείς? Θα μου πείτε, ναι, άλλη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Όχι. Η γεωπολιτική θέση της Ισλανδίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι στην είσοδο του Αρκτικού. Οι Αμερικανοί τη θέλουν πάρα πολύ, διότι θέλουν να ελέγχουν τη διέλευση των ρωσικών πολεμικών μέσων, κάθε είδους, αεροπλάνα, πλοία, ιστορίες, υποβρύχια κτλ. Εξίσου σημαντική και ως η Ελλάδα. Όπως θα το κρίνει ο καθένας, εν πάση περιπτώσει. Δύο κουβέντες λοιπόν. Τι έκαναν οι Ισλανδοί, τι έκανε η δική μας χώρα. Η οποία, ξαναλέμε, είναι χωρισμένη σε δύο χώρες. Είναι η χώρα των δυνατών και η χώρα των αδύνατων. Οι δυνατοί είναι οι ολιγάρχες και η παρέα τους, οι εκλεκτοί τους, τα στελέχη των επιχειρήσεων, οι οικογένειές τους, ο νεποτισμός που διακρίνει όλες αυτές τις οικογένειες. Και είναι ντροπή μας επί τόσα χρόνια να ανεχόμαστε αυτούς σε βάρος όλης της κοινωνίας. Είναι αναξιοπρέπεια, τουλάχιστον στα δικά μας μάτια. Τι να σας πω. Λοιπόν, τι έκανε η Ισλανδία? Άφησε το όνομά της να υποτιμηθεί ελεύθερα. Η υποτίμηση λειτουργήσε ως αυτόματος σταθεροποιητής, καθιστώντας ακαρία ανταγωνιστικά τα εγχώρια προϊόντα, αλεία, αλουμίνιο και τουρισμό. Τον όσο τουρισμό έχει η Ισλανδία, όχι αυτή τη φρίκη που έχουμε στην Ελλάδα, αυτό τον υπερτουρισμό. Θα κάνουμε πολλές εκπομπές, έτσι, για τον τουρισμό που καταστρέφει τη χώρα και όλα τα χρήματα βγαίνουν έξω. Όλα τα χρήματα, το 80%, αν δεν κάνω λάθος, συγχωρήστε με γιατί δεν ήμουν πρόχειρος, δεν ήμουν έτοιμος για αυτή την εκπομπή, νομίζω το 80% των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων ανήκουν σε ξένους. Άρα τα έσοδα που έχουν αυτά τα ξενοδοχεία πηγαίνουν έξω. Τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνονται από τους τουρίστες σε αυτά τα μεγάλα ξενοδοχεία είναι εισαγόμενα, άρα πάλι επιβαρύνουν το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδος. Και τέλος, όταν ένας Βέλγος θέλει, Γάλλος, Ισλανδός, Αμερικανός, Ιταλός, δεν ξέρω τι, κλείνει ένα πακέτο για την Ελλάδα, το κλείνει στις Βρυξέλλες ή στη Γαλλία ή στην πατρίδα του. Τα χρήματα δεν έρχονται ποτέ στην Ελλάδα. Όλος αυτός ο κόσμος που βλέπουμε να πλημμυρίζει και να καταστρέφει τη χώρα μας, τουλάχιστον κατά την άποψη πολλών, πηγαίνει στο εξωτερικό. Λίγα μένουν εδώ και κυρίως οι υποδομές οι οποίες φθείρονται καταστρέφονται από 45 εκατομμύρια τουρίστες. 45 εκατομμύρια τουρίστες σε μια χώρα που είναι ένα στολίδι, ένα κόσμημα πραγματικά, και όλος αυτός ο πλούτος που ενδεχομένως να φέρνουν πηγαίνει στο εξωτερικό. Σημειώνω ένα στοιχείο πάνω σε αυτό πριν κλείσουμε για την Ισλανδία. Στην Τουρκία έχουν 65 εκατομμύρια τουρίστες. Τα έσοδα από τον τουρισμό, όπως μετρώνται, είναι 65 δισεκατομμύρια. 1.000 ευρώ το άτομο. Στην Ελλάδα έχουμε 45 δισεκατομμύρια και έχουμε 22,5 δισεκατομμύρια, 22, 23, 22, τα νούμερα, να με συγχωρείτε, δεν μπορώ να τα κρατώ απ' έξω, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα νούμερα είναι τα μισά. Δηλαδή, στην Τουρκία κάθε τουρίστας αφήνει 1.000 ευρώ. Στην Ελλάδα αφήνει 500. Καταστρέφοντας τη χώρα, τις υποδομές τις οποίες πληρώνετε εσείς. Γι' αυτό τον τουρισμό μιλάμε. Λοιπόν, η Ισλανδία είχε αυτά τα έσοδα, λοιπόν, αφήνοντας το νόμισμά της να υποτιμηθεί ελεύθερα και να γίνει ανταγωνιστική εξ αυτού του λόγου, από την υποτίμηση του νομίσματος, επιβάλλοντας ταυτόχρονα στοχευμένους κεφαλαιακούς ελέγχους. Έκανε capital controls. Τόσο κακό ήτανε σε αυτή την ελεύθερη οικονομία με τις ελεύθερες μεταφορές χρημάτων, προσώπων και προϊόντων? Τόσο κακό είναι να ελέγξει μια χώρα αυτό που τη συμφέρει να κάνει? Λοιπόν, επέβαλε capital controls και εμπόδισε την φυγή κεφαλαίων και προστάτευσε την εγχώρια ρευστότητα. Αντίθετα, η Ελλάδα, εγκλωβισμένη στην άκαμπτη αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και αποστερημένη από κεντρική τράπεζα εκδόσεως δικού της νομίσματος, διαβάζω από το άρθρο του κύριου Στάλια, υποχρεώθηκε να εφαρμόσει τη βίαιη τεχνική της εσωτερικής υποτίμησης. Χωρίς τη δυνατότητα νομισματικής προσαρμογής, η προσαρμογή μεταφέρθηκε οριζόντια στις άρκες της κοινωνίας με μειώσεις μισθών, συντάξεων, κατάργηση δημοσίων επενδύσεων και καταστροφή της εσωτερικής αγοράς. Τις προάλλες ένας πελάτης μου είχε έρθει στο γραφείο μου και μου έλεγε ότι πρόλαβε να πάρει, συνταξιούχος, πρόλαβε να πάρει μία μόνον δόση με 2.500 ευρώ μετά από 30-35 χρόνια πόσα εργασίας, λίγο πριν από τα περίφημα μνημόνια όλων αυτών που μας εκπροσώπησαν στην αντιπαράθεση με τους εταίρους, φίλους και συμμάχους μας που ήθελαν μόνο την καταστροφή μας. Η κυρία Μέρκελ το είχε δηλώσει. Είμαστε τεμπέληδες. Ο κύριος Βαρουφάκης στο βιβλίο του το έχει γράψει. Πώς φέρθηκαν στους Έλληνες. Τα ξέρουμε. Λοιπόν, και μου έλεγε ότι τώρα παίρνει ο άνθρωπος 1.000 ευρώ από τα 2.500. Σκεφτείτε την καταστροφή που έχει υποστεί ο άνθρωπος ως συνταξιούχος στην πιο ευαίσθητη περίοδο της ζωής του, όταν έχει περισσότερη ανάγκη από κάθε άλλη περίοδο. Γιατί ξέρετε, μέσα με τα χρόνια αυξάνονται οι ανάγκες, οι νοσηλίες, τα ιατρικά και όλα αυτά. Τότε λοιπόν ήρθαν και του κόψανε. Σάρωσε ο κύριος Τσίπρας στα ταμεία, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Παπανδρέου με τον Παπακοστογκίνο, τον φοβερό υπουργό οικονομικών. Σάρωσαν τα ταμεία, τα ταμεία σας, τα ταμεία των δικών, όλων μας. Μαζέψαν τα αποθεματικά και εξακολουθούν να το κάνουν με τα ομόλογα, εσωτερικό δανεισμό που κάνει το κράτος από τα κεφάλαια των ασφαλιστικών ταμείων, σήμερα εξακολουθούν να το κάνουν, έτσι. Και έτσι ο Μητσοτάκης κάνει όλη αυτή την ιστορία που κάνει να δώσει μερικά φιλοδορήματα για να πάρει καμιά ψήφο στις εκλογές. Λοιπόν, και τώρα, η διαφορά λοιπόν στην δημοσιονομική και νομισματική διαχείριση αποτυπώθηκε ανάγλυφα στον τρόπο κατανομής των ζημιών. Στη διαχείριση των τραπεζών, στην Ισλανδία αφέθηκαν οι ιδιωτικές τράπεζες να πτωχεύσουν. Γιατί να μην πτωχεύσουν, φίλοι και φίλες, οι τράπεζες? Πτώχευσαν εκεί. Στην Ελλάδα όχι. Γιατί δεν το επέτρεψαν οι ολιγάρχες. Και όλοι εκείνοι που κρύβονται πίσω από το καρτέλ των τραπεζών. Κρύβονταν και κρύβονται. Γιατί έχουν αλλάξει. Τώρα οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι ελληνικές. Ανήκουν κυρίως σε ξένα funds. Μάθαμε και τη λέξη στα funds. Τι έγινε στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα το ιδιωτικό τραπεζικό χρέος μετατράπηκε σε δημόσιο χρέος και το πληρώσαμε όλοι και το πληρώνουμε ακόμα και θα το πληρώνουμε εσαΐ από ό,τι φαίνεται από άλλο άρθρο του κυρίου Στάλια. Ως προς την προστασία των πολιτών στην Ισλανδία απορρίφθηκε η διάσωση ξένων πιστωτών μέσω δημοψηφισμάτων, αποφάσισε η κοινωνία. Στην Ελλάδα επιβλήθηκε παρατεταμένη λιτότητα για την εξυπηρέτηση του χρέους με αποφάσεις του ολιγαρχικού συστήματος πολιτικού και οικονομικού, το οποίο αποφασίζει για αυτούς και για τα δικά τους συμφέροντα. Ποτέ, από τα λίγα που ξέρω, για τα συμφέροντα της κοινωνίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δύο φορές έκανε βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δύο φορές αφορούσε στα συμφέροντα των εφοπλιστών που μετέφεραν το πετρέλαιο, το LNG κτλ. Από τη Ρωσία και την άλλη για έναν μόνον εφοπλιστή. Αυτά μπορείτε να τα ελέγξετε πια με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το πολύ σοβαρό κίνδυνο για όλους μας, μπορείτε να, τουλάχιστον να έχετε τις καλές πλευρές που μπορεί να δώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Ως προς την αγοραστική δύναμη, στην Ισλανδία, ταχύτατη ανάκαμψη και προστασία της απασχόλησης. Στην Ελλάδα, μακροχρόνια συρρήκνωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και βίαιη αναδιανομή του εισοδήματος, την οποία ακόμα πληρώνουμε. Η εμπειρία της Ισλανδίας, κατά σλίγη ο κύριος Στάλιας, αποδεικνύει ότι η νομισματική πολιτική δεν είναι μια αδιάφορη τεχνοκρατική παράμετρος, όπως λένε πολλοί που είτε σκεμμένα είτε εξυπηρετώντας συμφέροντα θεωρούν το χρήμα είναι, δεν τίποτα, χρήμα είναι, χαρτιά είναι. Δεν είναι έτσι. Η νομισματική δεν είναι μια αδιάφορη τεχνοκρατική παράμετρος, αλλά ο σκληρός πυρήνας της εθνικής κυριαρχίας. Χωρίς την ικανότητα άσκησης ανεξάρτητης νομισματικής, πιστωτικής και εισοδηματικής πολιτικής, μια χώρα μετατρέπεται από ενεργός ρυθμιστής της οικονομίας σε παθητικό θεατή των διεθνών αγορών, μεταφέροντας το σύνολο του κόστους προσαρμογής στις πλάτες της κοινωνίας. Το καταλάβαμε, φίλοι. 16 χρόνια το καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν αλλάζουν? Ξέρετε, είναι ένα ερώτημα που πλανάται πάνω από την κοινωνία τόσα χρόνια. Γιατί ο κόσμος, αυτή η έννοια, η αόριστη, ο μέσος πολίτης, ο μέσος άνθρωπος, γιατί τόσα χρόνια? Σε αυτό το ερώτημα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας στη σημερινή εκπομπή, έναν από τους πιο, ένα, κατά τη γνώμη μας, ένα asset, όπως τα λέγαμε στη γλώσσα των οικονομικών της ελληνικής κοινωνίας, έναν καθηγητή της σύγχρονης ιστορίας, αλλά γνωρίζει ιστορία πολύ καλύτερα από πολλούς άλλους. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και σε αυτό το ερώτημα. Δεν θέλω να καταχραστώ άλλο το χρόνο σας, γιατί ίσως σας κούρασα. Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Θημίου, τον κύριο Ντάφο Γιάννο, την κυρία Λέκα και την κυρία Μαυρογέννη. Να ευχαριστήσω την ΕΡΤ Open, η οποία αναπαράγει τις εκπομπές μας, και να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που είστε μαζί μας όλο αυτό τον καιρό, μας στηρίζετε, είστε δίπλα μας, και αυτό σημαίνει ότι αυτό που κάνουμε έχει μια σημασία, έχει ένα ειδικό βάρος, όσο περιορισμένο και αν είναι. Γι' αυτό κάθε φορά λέμε τα like σας. Ξέρετε αυτό το, αυτή η τρέλα με τα like και τα μου αρέσει και δεν μου αρέσει και όλα αυτά τα πράγματα είναι απαραίτητα, γιατί έτσι βοηθάμε την εκπομπή να ταξιδέψει περισσότερο και ενδεχομένως αυτά που λέμε να έχουν μια σημασία, να τα ακούσουν και κάποιοι άλλοι και ίσως να συντελέσουμε στον προβληματισμό για την κατάντια της χώρας μας. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, 10 λεπτά περίπου, το πολύ 15, και να συνδεθούμε με τον εξαιρετικό κύριο Μαργαρίτη να συζητήσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, πόσοι άνθρωποι έκαναν αντίσταση στο παρελθόν με γνώμονα το ΕΑΜ, αυτό το έπος της εθνικής αντίστασης. Δεν έχει σημασία αν είστε δεξιός, αν είστε αριστερός, σημασία έχει το ΕΑΜ. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Ήταν μια στάση επική ενός λαού που κατά τον μεγάλο ιστορικό επίσης, τον κύριο Σβορώνο, είναι ένας αγωνιζόμενος λαός, γιατί όλα αυτά τα χρόνια από την σύσταση αυτού του κρατηδίου αρχικός του κράτους, αργότερα της αυλής του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Βρυξελών σήμερα, αυτό το κράτος αγωνίζεται να υπάρξει, αγωνίζεται να ευημερήσει και θα, από ό,τι φαίνεται, έχει να τραβήξει αρκετό δρόμο ακόμα. Θα μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό, για το έπος του ΕΑΜ, και θα μιλήσουμε όμως ταυτόχρονα επίσης για το σήμερα. Πώς αντιστέκονται οι άνθρωποι σήμερα, πώς σχηματίζεται η αντίσταση σε όλα αυτά τα μέτωπα που ξέρουμε, θα τα συζητήσουμε όμως στο επόμενο, ας πούμε, 15 λεπτό. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε πολύ καλά και για τα επόμενα 15 λεπτά. Τα λέω.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: ΕΡΤ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
5: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
4: Τι άλλα νέα?
5: Λοιπόν, τι νέα έχουμε? Το καρβελικό αναβύση.
4: Το καρβελικό ζήτημα.
5: Το καρβέλι.
4: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
5: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
4: Εγώ προσωπικά?
5: Ναι.
4: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
5: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
4: Καλά, ναι, εντάξει.
5: Και θέλουμε να τα βρούνε.
4: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
5: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
4: Λες,
5: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
4: καταστάσεις.
5: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
4: Με στην
5: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
4: Γιατί το ξέρω.
5: Εμπειράζει.
4: Τι λέει παρακάτω?
5: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
4: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
5: Γεια.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
8: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
9: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
8: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην αιχμή του δόρατος. Πραγματικά το ακούω πολύ αυτά τα χρόνια, αυτό το ερώτημα που πλανιέται πάνω από τη χώρα, εδώ και 16 χρόνια. Γιατί ο κόσμος δεν κινητοποιείται για να ανατρέψει τις πολιτικές που είναι σε βάρος του. Όλοι τις βιώνουμε, μειώσεις μισθών, συντάξεων, πτώση του ποιοτικού επίπεδου ζωής, από κάθε άποψη. Όχι όλων. Μιλάμε εκείνοι οι οποίοι είναι τα υποζύγια τα οποία κανείς τα χρησιμοποιεί για να τα απομιζά. Μια ολόκληρη κοινωνία απομιζάται για να μπορούν κάποιες οικογένειες να μπορούν να κερδοφορούν ασύστολα, κυριολεκτό σχετικά με τη λέξη αυτήν. Γιατί δεν δημιουργείται ένα αντιστασιακό μέτωπο απέναντι στις επεμβάσεις των ξένων. Τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις Βρυξέλλες και πρόσφατα το Ισραήλ. Γιατί δεν αγωνίζεται ο κόσμος για να πάψει κάποτε η εξάρτηση από αυτές τις δυνάμεις. Γιατί δεν κάνει κάτι ο κόσμος. Έτσι, το έχετε ακούσει και εσείς φαντάζομαι, έτσι. Η απάντηση δεν είναι απλή. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, μα υποφέρουμε, μα θα εξεγερθούμε, μα... Όχι. Διάβαζα φέτος το καλοκαίρι ένα βιβλίο του σημερινού μας καλεσμένου, το οποίο τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια είναι ένα... Το συστήνω ανεπιφύλακτα ασφαλώς, γιατί δεν θα το κάναμε και θέμα μιας εκπομπής αν δεν το είχαμε όχι μόνο η απόλαυση της ανάγνωσης, αλλά και η γνώση που παρέχει. Αυτό το βιβλίο τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια και στη δική μου την κατανόηση έδειξε ότι είναι πολλές οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση αντίστασης. Και αυτές οι προϋποθέσεις έχουν ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα. Θα συζητήσουμε γι' αυτό. Και ακόμα μου γεννήθηκε μια ερώτηση που με κυνηγάει τουλάχιστον εμένα πάντα. Η αντίσταση είναι εγγενή στην ανθρώπινη φύση απέναντι στην εξουσία. Έτσι. Σε αυτό το... πρόσφατο βιβλίο μας, βιβλίο του σημερινού μας καλεσμένου, το οποίο θα είναι το πρώτο μιας τριλογίας, ο οποίος καλεσμένος μας είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους ιστορικούς, παρατίθενται πολλές από τις κύριες προϋποθέσεις της δημιουργίας κινήματος αντίστασης, εμβληματικό παράδειγμα της οποίας ήταν το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Δεν έχει σημασία ότι ο καθένας τη γνώμη έχει για την αριστερά ή για τη δεξιά, σημασία έχει ότι το ΕΑΜ ήταν ένα έπος. Ένα γνήσιο λαϊκό έπος. Με όλη τη σημασία της λέξης. Αυτός ήταν ο λόγος που τον παρακάλεσα να συζητήσουμε σήμερα τόσο για το επικό αυτό εγχείρημα του ελληνικού λαού όσο και για το αντιστασιακό φαινόμενο σε πολλά σημεία του κόσμου μας σήμερα, δηλαδή η αντίσταση τότε, εξού και ο τίτλος μας, και η αντίσταση σήμερα. Καταχρώμενος, βέβαια, εσείς τώρα αν υπομονείτε να ακούσετε το σημερινό μας καλεσμένο, και καλά κάνετε, πολύ καλά βέβαια, αλλά δεν μπορώ. Φίλοι και φίλες, σήμερα ήταν ο κύριος Ρούμπιο εδώ, ο υπουργός εξωτερικών μιας χώρας, η οποία καταδυναστεύει τη χώρα μας από το 1950. Περίπου, λίγο πριν, λίγο μετά. Λίγο πριν, έτσι. Λοιπόν, και ήθελα να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό, θα παρακαλέσω βέβαια και τον καλεσμένο μας να μας κάνει και αυτός ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί δεν είναι ασήμαντο. Ξέρετε κάτι, οι άρχουσες τάξεις της χώρας μας χαλκεύουν διαρκώς τα δεσμά της χώρας, πληρώνοντας για εξοπλισμούς αμύθιτα ποσά με δανεικό χρήμα. Δανεικό χρήμα κλεμμένο από τους ανθρώπους των οποίων υποτίθεται ότι εκπροσωπούν την ευημερία. Προσπαθώντας λοιπόν να εξαγοράσουν την εύνοια των Αμερικανών για μια κουβεντούλα, για μια φράση εκ μέρους του κυρίου Ρούμπιο, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο, σχετικά με το καλώδιο σύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ. Δεν είναι Ελλάδα-Κύπρος. Αυτό μας λένε όλοι. Είναι το καλώδιο ενεργειακό καλώδιο Ελλάδος-Κύπρου. Όχι. Το Ισραήλ είναι η σημασία αυτής της σύνδεσης. Δεν είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Ζητούν λοιπόν την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών όπως τη ζητούσαν όχι η χώρα, οι άρχουσες τάξεις. Την προστασία των ΗΠΑ για να υπερασπίσουν την πόντιση του καλωδίου. Πού? σε νόμιμα οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ της Ελλάδος και της Αιγύπτου. Που παρότι είναι νόμιμα οριοθετημένη, ανεκηρυγμένη και οριοθετημένη, δύο φορές η Τουρκία έστειλε τα πολεμικά της πλοία, 5 φρεγάτες, αν δεν κάνω λάθος το νούμερο, και ματέωσε την πόντιση του καλωδίου που, φίλοι και φίλες, μπορεί κανείς να ποντίσει καλώδιο ακόμα και έξω από τις ΗΠΑ. Διότι είναι ελεύθερη, απλώς ενημερώνοντας βέβαια, την παράκτια χώρα. Οι Τούρκοι δύο φορές λοιπόν σταμάτησαν αυτή την πόντιση. Τα ίδια κάνουν οι άρχουσες τάξεις της χώρας. Πολλοί από μας νομίζουμε ότι εκπροσωπούν την ευημερία της χώρας και του λαού της. Όχι. Χίλια όχι. Εξυπηρετούν τα συμφέροντα ενός καρτέλ εξουσίας, ενός πολιτικού και οικονομικού καρτέλ και τίποτα άλλο. Τα ίδια έκαναν και με τους Γάλλους. Σας θυμίζω. Αγόρασαν Ραφάλ, Μπελαρά, ο κύριος καλεσμένος μας σήμερα και ο κύριος Γρίβας και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα, μίλησαν για αυτούς τους εξοπλισμούς, με πάση περιπτώσει. Ξοδεύτηκαν δισεκατομμύρια για να μπορέσουμε να εξαγοράσουμε και την αμυντική συνδρομή των Γάλλων. Πού είναι η αμυντική συνδρομή των Γάλλων στην Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία? Οι Γάλλοι, οι οποίοι ναι μεν πήραν τα εκατομμύρια της Ελλάδος σώζοντας τα ναυπηγεία τους και ταυτόχρονα δώσαν και τους Μέτεωρ πρόσφατα πυράβλους πολύ εξελιγμένους, έτσι, για όσους δεν ενδιαφέρονται για τα πολεμικά δηλαδή, πολύ εξελιγμένους πυράβλους τους πούλησαν στην Τουρκία. Μια χώρα λοιπόν που αναθέτει την υπεράσπισή της στους ξένους για μια ολόκληρη ζωή, τη ζωή της δηλαδή, θα σέρνεται και στο τέλος θα χάνει. Ο κύριος Γεραπετρίδης, και κλείνω, βάζει στην υπηρεσία των Αμερικανών τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, προσφέροντας να συνδράμουν τα σχέδια της Δύσης στο Ορμούζ. Σε ποιους? Στους Ιρανούς που δεν μας πείραξαν ποτέ και σε τίποτα. Αντίθετα, μας ευνόησαν. Μας έδιναν πετρέλαιο με clearing. Λοιπόν, χωρίς να είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε στα χρόνια των μνημονίων, στα πρώτα χρόνια. Και δεν τα έχουμε πληρώσει ακόμα στο Ιράν, φίλοι και φίλες, έτσι. Αυτά. Αυτά ήθελα να πω εγώ και να παρακαλέσω να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Μαργαρίτη, τον καθηγητή της σύγχρονης ιστορίας. Κύριε Μαργαρίτη, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλώς σας βρήκα και εσάς και τους τηλεθεατές και την ευχάριστη εκπομπή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι για τα σημερινά, για τον κύριο Ρούμπιο, τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Για τα σημερινά, κοιτάξτε, δεν θέλω να γίνω βλάσφημος, διότι όσοι αντιδρούν στα σοφά λόγια συνήθως, στα ιερά λόγια τα οποία ακούγονται από το ύψος της πνίκας, αυτοί έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα με τους θεούς, με τις δυνάμεις, με τον κόσμο ολόκληρο. Προφανώς είναι αιρετικοί. Λοιπόν, ο κύριος Ρούμπιο, νομίζω, διαδέχθηκε τον Απόστολο Παύλο από την πνίκα. Αυτό τον κάνει ιερό πρόσωπο και με τίποτα δεν θα ήθελα να τον θίξω προσωπικά, διότι τα ιερά πρόσωπα ενίοτε είναι και εκδικητικά. Λοιπόν, αυτό. Τώρα, ο βαθμός ευτελισμού της αστικής τάξης, η οποία είναι ικανή να κάνει προεκλογικό σποτ, ακόμη και τον Παρθενώνα, το είχε κάνει παλιότερα με τον Περικλή, ας πούμε, η ίδια παράταξη των νικητών του εμφυλίου πολέμου, έχει ευτελίσει και έχει ξεφτυλίσει τα πάντα σε αυτή τη χώρα, αλλά αυτή είναι η αστική μας τάξη. Αυτή είναι η αστική τάξη, χωρίς φιλοδοξίες, με μικροκέρδη της στιγμής, με αρπαχτές που λέμε, κάθε μορφής και είδους, εντός συνόρων και εκτός συνόρων. Αυτό τη χαρακτηρίζει, αυτό ήταν πάντα. Και αν θέλετε, αυτή είναι και η φοβία της, η διάχυτη φοβία της, κατ' επέκταση και η σκληρότητά της απέναντι στους κοινωνικούς της εχθρούς, απέναντι στον ελληνικό λαό, με λίγα λόγια. Αυτή είναι. Και για να πω κάτι άλλο, ευλογημένη, εθνικά ευλογημένη, ταξικά ευλογημένη, όσοι εξακολουθούν να μην είναι σαν τα μούτρα τους. Τόσο απλά.
0: Και είναι πολύ, κύριε Μαργαρίτη, είναι πολύ αυτή, αλλά θέλω να πω, ο λαός μας είναι...
1: Νομίζω ότι δεν έχει σημασία τη στιγμή αυτή αν είναι πολύ ενδυνάμει, εν δυνάμει, ο λαός μας δεν είναι σαν τα μούτρα τους. Κατ' επέκταση δεν τους αξίζει αυτή η ταξική και πολιτική κυριαρχία. Πέντως δεν αξίζει στο λαό μας, στη χώρα μας αυτά, στην ιστορία της αν θέλετε.
0: Κύριε καθηγητά, επειδή κάθε φορά που μιλάμε μαζί μας κάνετε την τιμή να είμαστε παρέα, σας προτάμε και μια ερώτηση λίγο θεωρητική. Και έχουμε 2-3 σήμερα, θα τις πούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Η αντίσταση είναι εγγενής στην ανθρώπινη φύση, η αντίσταση ενάντια στην εξουσία, ή είναι κάτι που παράγεται?
1: Εγγενής όχι. Η αντίσταση είναι ένα ιστορικό φαινόμενο και κατ' επέκταση συμβαίνει όταν η ιστορία δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις για να υπάρξει, όπως και όλα τα άλλα φαινόμενα. Η πορεία της ανθρωπότητας, αν θέλετε, είναι η ιστορική πορεία της ανθρωπότητας, είναι μια σειρά, έτσι, δεν μπορώ να πω ανεξέλεγκτων, ταξινομημένων, ας πούμε, το ένα φέρνει το άλλο, αλληλένδετων γεγονότων, πράξεων, καταστάσεων, οι οποίες ενίοτε οδηγούν σε ύφεση τα ανθρώπινα πάθη, αν θέλετε, τα κοινωνικά πάθη, τα ταξικά πάθη, τις συγκρούσεις, ενίοτε τις φέρνουν στον αφρό και, αν θέλετε, με μία ταχύτητα, γιατί αυτό που λέμε ιστορικός χρόνος. Ο ιστορικός χρόνος είναι η αλληλοδιαδοχή των γεγονότων. Για πάρα πολύ καιρό μας φαίνεται ότι αυτό λιμνάζει, ότι είναι ένας βούρκος, ότι δεν γίνεται τίποτα. Τα νερά είναι στάσιμα. Και ξαφνικά έχουμε ένα, η ιστορία επιταχύνεται που λέμε έτσι, έχουμε ένα χρόνο, ας πούμε, ο οποίος ισοδυναμεί με πάρα πολλές δεκαετίες και αιώνες του παρελθόντος. Ανατρέπονται τα πάντα με μια ορμή η οποία είναι εντυπωσιακή. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, όταν η ιστορία μπορεί να μας δώσει συγκρούσεις, επαναστάσεις, επαναστατικά φαινόμενα, το κάνει. Αυτό ιδιαίτερα σε μια χώρα η οποία φαίνεται για πολύ καιρό να λιμνάζει. Έτσι. Δεν ξέρω, στα σχολικά βιβλία σας λένε ότι η Οθωμανική περίοδος της χώρας μας ήταν μια αλληλοδιαδοχή επαναστάσεων. Ψάχνει κανείς να τις βρει, μία το 1612, μία εδώ, μία εκεί, δηλαδή μία κάθε έναν αιώνα. Χώρια από τις εξεγέρσεις και λοιπά, το οποίο είναι φυσιολογικές σε μία κοινωνία μεγάλης καταπίεσης, ανθρώπου από άνθρωπο, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς, είναι μια, λιμνάζει αυτή η κατάσταση. Και ξαφνικά ένα επαναστατικό ρεύμα που συνεπαίρνει τα πάντα. Που συνεπαίρνει τα πάντα και που δημιουργεί αυτό που ονομάζουμε σήμερα ελληνικό κράτος. Εμείς σαν κράτος είμαστε, σαν πολιτικό

0: σπάνιε στην ιστορία. Το λέω ευτυχώς ή δυστυχώς, γιατί συνήθως είναι και συγκρούσεις, έτσι, και οι συγκρούσεις είναι πάντα οι μαρτύρες, είναι πάντα κοστοβόρες, έτσι, για τις ανθρώπινες κοινωνίες. Αλλά να ζουν τον κόσμο. Το λέει και ένα γνωστό τραγουδάκι. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
1: Προχωρεί. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Του Χατζηδάκη νομίζω, έτσι, ναι. Τώρα, διαβάζω...
0: Ναι, του δεξιού σε πολλά εισαγωγικά. Μακάρι να ήταν έτσι δεξιού.
1: Μακάρι να ήταν όλοι και οι αριστεροί να ήταν έτσι.
0: Μακάρι δεξιού θα ήταν, θα ήταν στο πλευρό
1: ακριβώς
0: του λαού τους.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Διαβάζοντας το καλοκαίρι το βιβλίο σας, κύριε Μαργαρίτη, ο τίτλος του είναι «Το ΕΑΜ και η εποχή, ΕΑΜ και η εποχή του», το οποίο είναι τούτο εδώ το βιβλίο. Τώρα πόσο φαίνεται, με γυαλίζουν όλα. Έχω και την κακή συνήθεια να δένουν η γυναίκα μου τα βιβλία, οπότε κάτι κατοπτρίζει. Λοιπόν, ξέρετε, κατάλαβα, γιατί πάντα αυτό το ερώτημα, γιατί δεν δημιουργείται στην Ελλάδα. 16 χρόνια βασανιστήρια, κύριε Μαργαρίτη μου, πραγματικά δηλαδή. Γιατί δεν δημιουργείται. Διαβάζοντας το βιβλίο το δικό σας, μου δημιουργήθηκε μια αποκάλυψη. Εντάξει, είχα σκεφτεί κάποια πράγματα, αλλά είχα μια αποκάλυψη. Το ότι φτάσαμε στο ΕΑΜ, το οποίο ανεξάρτητα συμφωνεί, διαφωνεί κανείς μαζί του, είναι αριστερός ή δεξιός, δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ήταν ένα λαογέννητο κίνημα, εξέφρασε το λαό και τα στοιχεία όλα είναι μέσα στο βιβλίο σας. Γύρω στα ένα, εγώ ήξερα ότι ήταν 2 εκατομμύρια μέλη του ΕΠΑΜ, εσείς λέτε 1,5 εκατομμύριο, αλλά δεν μπορούν να μετρηθούν και ακριβώς, έχετε δίκιο. Οπότε θα ήθελα και θεώρησα ότι το ΕΑΜ ήταν, γι' αυτό και σας παρακάλεσα σήμερα, είναι ένα μοντέλο να καταλάβουμε πώς καταλήγουμε σε μια αντίσταση και μετά σε μια επανάσταση. Είναι έτσι? Και αν είναι έτσι, πέστε μας αν θέλετε.
0: Μοντέλα στην ιστορία, ξέρετε, μοντέλα δεν υπάρχουν, έτσι.
1: Σωστό.
0: Το ΕΑΜ είναι προϊόν, και αυτό θέλει να δείξει το βιβλίο, είναι προϊόν μιας συγκεκριμένης ιστορικής συγκυρίας. Μιας ιστορικής συγκυρίας η οποία ξεκινάει από ένα ουσιαστικό, ότι αυτός εδώ ο χώρος, πρώτα απ' όλα ο ελληνικός χώρος, έτσι, το ελληνικό κράτος, ξεκίνησε, το είπαμε αυτό, από μια επανάσταση και ολοκληρώθηκε, μορφοποιήθηκε αν θέλετε, μέσα από μια σειρά ανατροπών, έτσι, οι οποίοι καθόρισαν τα σύνορά του, το ποιοι θα είναι Έλληνες και ποιοι δεν θα είναι, μέσα σε ένα χώρο εξαιρετικά δύσκολο ιστορικά, που είναι τα Νότια Βαλκάνια, όπου έχουν αναμειχθεί λαοί, έχουν γίνει καταστάσεις κλπ. Δηλαδή, αυτό που σήμερα ονομάζουμε Έλληνες, είναι τελικά όσους διαπυρός και σιδήρου, ή αν θέλετε, δια του Πανεπιστημίου Αθηνών και της ακτινοβολίας του και του εμπορίου και της δικής του ακτινοβολίας, ή γοήτευσε ή, πώς να το πω, επέβαλε δια της βίας η αστική τάξη να είναι Έλληνες. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο κράτος, υπάρχουν πάρα πολλές παρακαταθήκες από το παρελθόν. Πρώτα απ' όλα η παρακαταθήκη της σύγκρουσης, έτσι, το οποίο είναι σημαντικό. Δηλαδή σε ένα λαό ο οποίος δεν έχει γνωρίσει ποτέ σύγκρουση, είναι αδύνατο να το μάθει. Δηλαδή στην ταινία οι θεοί τρελάθηκαν, στις ταινίες για την επιτυχία τον παλιό καιρό, οι Βουσμάνοι,
1: για τους Βουσμάνους, ακριβώς,
0: σε λίγο, μη έχοντας κουλτούρα σύγκρουσης, είναι αδιανόητο να συγκρουστούν με οποιονδήποτε, ακόμη και όταν γύρω τους ο κόσμος φλέγεται. Είναι μια σοφή ταινία σε αυτό το πολιτικό δίδαγμα. Λοιπόν, έχει αυτό. Έπειτα έχει μια τομή πάρα πολύ σημαντική. Έχει πίσω το 1922, το οποίο το θεωρούμε έτσι γενικώς μια καταστροφή, κλεγόμαστε, οι πρόσφυγες, οι νεκροί, οι γενοκτονίες, πράγματα, εθάματα. Έτσι είναι οι τομές, δυστυχώς στην ιστορία, έτσι είναι οι τομές. Ποια ήταν η τομή, ας αφήσουμε τα ηθικοπλαστικά, ποια ήταν η τομή? Η τομή είναι η εξαφάνιση του ελληνισμού. Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε ελληνισμός είναι μια διάχυτη παρουσία σε όλα τα Νότια Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μικρά Ασία, στην ευρύτερη Δυτική Ασία γενικώς, σε μια ευρύτερη περιοχή. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ελληνισμού? Ότι λειτουργεί χάρης και μέσα στο πλαίσιο αυτοκρατοριών. Όχι ελληνικών φυσικά, γιατί δεν υπάρχουν τότε, αυτοκρατοριών. Από Αυστρο-Ουγγαρία, Ρωσία, Βρετανική Αυτοκρατορία, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ένα, δημιουργεί τον ελληνικό καπιταλισμό, δημιουργεί μια αστική τάξη,

0: που το 1922, εκεί είναι η τομή, πρώτα απ' όλα από καιρό ο ελληνικός καπιταλισμός αυτής της μορφής, ο εκτός συνόρων, έχει καταστραφεί, ότι η αστική τάξη έχει προσφυγοποιηθεί ή θανατωθεί, έτσι. Έχουμε πρόσφυγες. Τι σημαίνει αυτό, πέρα από τα τραγικά? Σημαίνει ότι Έλληνες και Ελλάδα ταυτίστηκαν για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία των Ελλήνων. Ποτέ άλλοτε το ελληνικό κράτος δεν ήταν όλοι οι Έλληνες εκεί, με την όποια εξαίρεση, τη μικρά εξαίρεση, πια κάτι λίγο εκεί στην Αλβανία, λίγο στην Κύπρο, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Αλλά αυτό ήταν η μεγάλη τομή. Λοιπόν, η μεγάλη αυτή τομή δημιουργεί μια κατάσταση de facto επαναστατική. Με την έννοια ότι ο ελληνικός καπιταλισμός, ο εντός συνόρων, είναι εξαιρετικά αδύναμος, εξαιρετικά ανεμικός σε σύγκριση με τον εκτός συνόρων ελληνικό καπιταλισμό, οι πρόσφυγες που έρχονται, που γίνονται προλετάριοι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ξαφνικά δίνουν μια κοινωνική δυναμική εξαιρετικά εκρηκτική. Το διαπιστώνει και η κοινωνία των εθνών και μας βάζει που κυδαιμονία μέχρι το 1930. Και εδώ έχουμε ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο επικρέμαται επί του νέου κράτους. Το ζήτημα της ταξικής, της κοινωνικής κυριαρχίας. Mm. Ποιανού θα είναι αυτό το νέο κράτος που προέκυψε μετά το 1922? Μπορεί να είναι... θα είναι της αστικής τάξης, θα είναι των παλιών τζακιών, αν θέλετε, ή θα είναι αυτής της νέας δυναμικής που αναπτύσσεται με την βία, θα λέγαμε, ένταξη του ελληνισμού μέσα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ερώτημα που διατρέχει το Μεσοπόλεμο. Η αστική τάξη στείνεται, προσπαθεί να ξαναστήσει το μεγαλείο του εκτός συνόρων καπιταλισμού μέσα από την στιγμή εκμετάλλευση των εργαζόμενων στη χώρα, οι οποίοι όμως είναι λίγοι. Έτσι δεν λειτουργεί σε βάση αυτοκρατορίας, έτσι, μια τράπεζα του ελληνικού βασιλείου του 1925-1930 δεν είναι τράπεζα που δανείονδοτεί την αυτοκράτορα της Αυστρίας, του αυτοκράτορα της Αυστρίας ή τον Σουλτάνο ή δεν ξέρω και εγώ τι, δεν είναι τέτοια εμβέλειας. Mm. Άρα τώρα να δανειοδοτήσει, τι να σας πω, την πυραρία Φίξ, το μέγιστο.
1: Σωστά.
0: Ναι. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, έτσι. Λοιπόν, είναι ένας αγώνας δρόμου ο οποίος δημιουργεί αυτές οι εκκρεμότητες του 1922, δημιουργούν, και αυτό εκρήγνεται όταν ξεκινάει ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και προπαντός όταν το ελληνικό κράτος για πρώτη φορά μετά το 1830 ξαναβρίσκεται υπόδουλο σε ξένο, δηλαδή στην ουσία έχει χάσει την αυτοτέλειά του. Και κατ' επέκταση ανοίγει και το πολιτικό ερώτημα. Mm-hmm. Όταν ελευθερωθεί η Ελλάδα από τον κατακτητή, ταξικά σε ποιον θα ανήκει αυτή η Ελλάδα? Δηλαδή είναι η αφετηρία ενός αγώνα δρόμου. Και εδώ έχουμε, με πολλά ενδιάμεσα, δεν είναι τόσο αυτονόητα, έχουμε την δημιουργία μιας επαναστατικής περίοδου μέσα στην οποία γεννιέται το ΕΑΜ. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Θέλει πολλά. Και αυτή είναι και τεράστια απόσταση από την εποχή μας. Στην εποχή μας δεν υπάρχει τέτοια. Υπάρχει καταπίεση, φυσικά, οποιαδήποτε κοινωνία σε αυτό το καπιταλιστικό καθεστώς είναι κοινωνία εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και κατ' επέκταση καταπίεσης. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να γεννηθούν παρόμοιες καταστάσεις. Και όταν πάνε να γεννηθούν ακυβέρνητες στην κυριολεξία, γίνεται αυτό που γίνεται με την οργή των ανθρώπων σήμερα. Η οργή των ανθρώπων σήμερα ξεκινάει από τις καταπληκτικές διαδηλώσεις για τα Τέμπη και τη διαχείριση, mm-hmm. τη διαχείριση του εγκλήματος των Δεμπών, και καταλήγει στο να λέει ένα πρόσωπο ασυνάρτητα πράγματα, πολλά από των οποίων όζουν ακροδεξιές θέσεις συντηρητικές. Βλέπετε το γιατί δεν, αυτή η οργή των ανθρώπων δεν μπορεί, είναι τόσο κατακερματισμένη και ατομική, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό, που δεν μπορεί να μορφοποιήσει ένα μεγάλο κίνημα αφισβήτησης με αρχή τέλος, οργάνωση, προπαντός οργάνωση και συνέχεια.
1: Πριν πάμε εκεί, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή έμαθα διάφορα πράγματα από το βιβλίο σας, τα οποία ενδεχομένως να ήταν ενδιαφέρον να ακουστούν και από εσάς. Δηλαδή, πάω λίγο πίσω σε αυτά που λέγατε προηγουμένως, ότι η κοινωνία των εθνών, πρόγονος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εν πάση περιπτώσει, ήταν εκείνη η οποία όθησε γενικά τις ελληνικές κυβερνήσεις να κάνουν μια ριζοσπαστική αγροτική μεταρρύθμιση για να αποφύγουν τις πιθανές επαναστάσεις. Αυτό ειλικρινά δεν το γνώριζα. Και μάλιστα, ναι, παρακαλώ εσείς πέστε μας.
0: Όχι, κοίταξτε, η πολιτική που επιλέγει η κοινωνία των εθνών, μια κοινωνία των εθνών η οποία ακόμα στηρίζεται, σε αντίθεση με το σημερινό ΟΗΕ, στηρίζεται σε εμπειρογνώμονες, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι έχουν οργανώσει την ανθρωπότητα, έχουν οργανώσει τον κόσμο. Έχουν οργανώσει τον κόσμο γιατί οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι κυρίαρχες δυνάμεις εκείνης της εποχής είναι αποικιακές δυνάμεις. Μπορεί να κατέκτησαν τον κόσμο, ό,τι απέμενα από τον κόσμο ελεύθερο, να το κατέξα μέσα σε 10 χρόνια, εκεί δεκαετία 1880-1890, έπρεπε να τον οργανώσουν. Και όταν δεν έχεις να οργανώσεις τον πλανήτη ολόκληρο και να τον εμβαφτίσεις στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, τότε οπωσδήποτε δεν μπορεί να είσαι αρλεκίνος, δεν μπορεί να είσαι μέτριος. Έχεις ένα καθήκον εξαιρετικά σοβαρό, ερωτήματα πάρα πολύ βαριά να απαντήσεις. Λοιπόν, η κοινωνία των εθνών ξέρει τι κάνει εκείνον τον καιρό. Και στο ελληνικό ζήτημα η απάντηση είναι άμεση. Για να μην έχουμε εδώ Μπολσεβίκους όπως τους έχουμε στα γειτονικά μέρη, το κλειδί είναι η μικροϊδιοκτησία. Κάν τους μικροϊδιοκτήτες, μικροαστούς ή μικροαγρότες. Κάν τους έτσι ώστε να εξαρτώνται κυριολεκτικά από το κράτος.
1: Okay.
0: Δηλαδή να είναι τόσο μικρή κλήρη, ώστε αν δεν υπάρχει αγροτική τράπεζα η οποία για αυτό το σκοπό ιδρύεται τότε, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Αν δεν υπάρχουν συνεταιρισμοί ελεγχόμενοι από το κράτος και την αγροτική τράπεζα μαζί πάνω αυτά, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Κατ' επέκταση είναι υποέλεγχο, υποπολιτικό έλεγχο. Και η αγροτική τράπεζα, το κύρος της και αποτελεσματικότητά της, εκπίπτει το κύρος της για ιστορικούς λόγους όταν στην κατοχή γίνεται, πώς να το πούμε, πεδίο αφέμαξης του αγροτικού πλεονάσματος υπέρ των πόλεων κυρίως, της υπερανεπτυγμένης Αθήνας Πειραιά, δευτερευόντως και υπέρ του κατακτητή, ειδικά των Ιταλών, οι οποίοι πεινάνε περίπου όσο πεινούν και οι Έλληνες, ας πούμε. Είναι αποτελεσματικότατος ο φασισμός ως προς τις οικονομικές του, αν μη τι άλλο, επιδόσεις. Είναι αμολάει, δηλαδή η Ιταλία έρχονται στα Βαλκάνια ως στρατός κατοχής και το κύριο μέλημά τους είναι να φάνε. Γιατί στην Ιταλία δεν περισσεύει πλέον, οπότε είναι ένα είδος, είναι ένα αστείο αυτό που συμβαίνει με την Ιταλία. Η Ιταλία κάνει πόλεμο για να αποκαταστήσει τα ρεύματα της μετανάστευσης στο εξωτερικό που κρατούσαν την Ιταλική κοινωνία σε ισορροπία μέχρι ότου η Αμερική έκοψε την ελεύθερη μετανάστευση, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και κατ' επέκταση εκεί πρέπει να μεταναστεύσουν οι Ιταλοί. Τους κάνει στρατιώτες και τους στέλνει στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τα αστεία της ιστορίας, ας πούμε, αλλά έτσι είναι. Φυσικά γι' αυτό για πόλεμο είναι πλήρως ακατάλληλοι, διότι δεν τους τα έχουν πει όλα. Και από την άλλη είναι και ο Θεός να μας φυλάει, άρπαγες, ας πούμε. Λοιπόν, φυσικά επειδή χρησιμοποιούν μαζί με την ελληνική πολιτεία το δημιούργημά τους πάρα πολύ τους θεσμούς που φτιάχνει το ελληνικό κράτος για να μετριάσει την κοινωνική πίεση, στην ουσία αυτοί οι θεσμοί έτσι χάνουν το κύρος τους και την αποτελεσματικότητά τους στη συγκράτηση της ταξικής συγκρούσης. Αυτό.
1: Εγώ θα επιμείνω σε μερικά σημεία τα οποία φώτισαν πολλές πλευρές της κατανόησής μου γιατί εκείνη την εποχή θα χρησιμοποιήσω το βιβλίο σας και να με συγχωρείτε πολύ, νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο και για τους φίλους μας που μας ακούνε. Δηλαδή, η δικτατορία του Μεταξά ήταν μια φρικτή δικτατορία, ο Μεταξάς ένα σήμαντο κόμμα, ο βασιλιάς στην ουσία τον στήριξε. Όμως, γράφεται και πολύ σωστά, που δεν το είχα σκεφτεί, ότι το ότι συγκρότησε η τέταρτο αυγουστιανή δικτατορία την ΕΟΝ ήταν ένα συντελεστής της εμφάνισης της συλλογικότητας των νέων και άρα μεταγενέστερα της εμφάνισης του ΕΑΜ. Θέλετε να μας πείτε για αυτές? Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ απλά. Ξέρετε, ο φασισμός είναι μαζικό κίνημα, έτσι. Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: πολεμάει τον κομμουνισμό δια του προσωτερισμού των μαζών.
1: Έτσι.
0: Δίνοντας υποσχέσεις στις μάζες, οργανώνοντας τις μάζες ενάντια στο ίδιο τους το συμφέρον. Αυτό το μαθαίνουν συνήθως το 1945.
1: Αργά. Πολύ αργά.
0: Έτσι. Αυτό είναι, δεν το ξέρουν οι μαζί τους. Αν δείτε μια ομιλία του Χίτλερ ή του Μουσολίνη, ας πούμε, ξέρω εγώ, εκεί στην αρχή της δεκαετίας του 30, αυτά που υπόσχεται στον κόσμο, στους εργάτες, οι οποίοι είναι σε καθεστώς ανεργίας, στην οικονομική κρίση τότε, έτσι, είναι περίπου ορθολογικά. Δηλαδή, θα αποτινάξουμε την κυριαρχία της Αγγλίας στις θάλασσες, λέει ο Μουσολίνη.
1: Την τραπεζοκρατία.
0: Θα αποτινάξουμε τη συνθήκη των Βερσαλιών, λέει ο Χίτλερ. Και να ορίστε, η οικονομία θα φτιάξει. Ναι. Η Γερμανία θα ξαναγίνει, η Ιταλία θα ξαναγίνει, θα σπάσουν τα δέσμά τους. Έτσι, απελευθερωτικό είναι το. Σήμερα θα λέγαμε αντισυστημικό. Ναι, και στην ουσία έχουν πίσω τους βιομήχανους και τράπεζες, οι οποίοι ψάχνουν για κυριαρχίες, να γίνουν απεικιοκράτες στη θέση των απεικιοκρατών, να γίνουν δυνάστες στη θέση των δυναστών, να γίνουν αυτοκρατορίες στη θέση των αυτοκρατοριών. Λοιπόν, τίποτα δηλαδή που να βοηθάει το λαό να βρει τον δικό του δρόμο. Λοιπόν, πάρα πολύ απλό για να έρθουμε στα δικά μας. Ο Μεταξάς, ο οποίος είναι διορισμένος δικτάτορας. Δεν είναι δικτάτορας ο οποίος γίνεται δικτάτορας επειδή
1: ανέβασε
0: ένα ναζιστικό κόμμα, ένα κόμμα, οτιδήποτε, ένα μαζικό κόμμα, κάτι ας πούμε. Ο Μεταξάς στις εκλογικές αναμετρήσεις είναι αστεία ποσότητα σε όλες τις εκλογές που κατεβαίνει στο Μεσοπόλεμο. Τον διορίζει ο Βασιλιάς. Και έχει ένα άγχος, γιατί τον διορίζει ο Βασιλιάς και μάλιστα με περιορισμένες εξουσίες. Δηλαδή, ο στρατός, η εξωτερική πολιτική και ο στρατός είναι η υπόθεση του παλατιού. Είναι η υπόθεση του παλατιού. Μην ξεχνάμε ότι και ο Μεταξάς είναι πορφυρογέννητος, με την έννοια ότι τον έχει μεγαλώσει το παλάτι. Τον έχει κάνει ο πιο πορφυρογέννητος, είναι ο παπάγος, αλλά και ο Μεταξάς είναι άνθρωπος που μέσα στο πλαίσιο αυτό. Λοιπόν, προσπαθεί και αυτός να φτιάξει ένα μαζικό κίνημα, πρώτα απ' όλα για λόγους, έτσι, για να υποτάξει αυτή τη λέρνεα ύδρα του κομμουνισμού. Έχει και το πρότυπο του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου τότε και λέει να ορίστε κλπ. Και προχωρεί και σε οργανωτικά μέτρα για να οργανώσει την νεολαία κυρίως. Εκεί σκοπεύει να σπάσει την ιδεολογία, ας πούμε, και τις ελπίδες που γεννάει το κομμουνιστικό κίνημα τότε. Οργάνωσε την Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. Η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας είναι μια φασιστική οργάνωση όπως όλες, αλλά έχει κάτι ριζοσπαστικό. Δηλαδή, ότι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των δύο φύλων. Δηλαδή, οι γυναίκες, κορίτσια και αγόρια είναι το ίδιο μέλη της ΕΟΝ. Εντάξει, οι γυναίκες δεν ανεβαίνουν πολύ στην ιεραρχία και ούτω καθεξής, αλλά εξαιτίας του ότι εκεί ο ελληνικός ναζισμός έχει σημαντικά πρόσωπα, τη γυναίκα του διαδόχου κυρίως, τη Φρυδερίκη, τη μετέπειτα βασίλισσα, υπάρχει έντονη παρουσία και δραστηριότητα γυναικών μέσα στην ΕΟΝ. Έτσι. Λοιπόν, σε μια χώρα που η γυναίκα ήταν, καλά, δεν ψήφιζε, εντάξει τώρα αυτό, και εμείς που ψηφίζουμε προκοπή είδαμε. Λοιπόν, εδώ δεν ψήφισε είναι μια σχετική έννοια, αλλά δεν είχε πολιτικά δικαιώματα, δηλαδή ήταν τελείως έξω. Όλοι οι θεσμοί ήταν ενάντια της, από την Πρίκα μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, το τρόπος του διαζύγιου, μέχρι όλα αυτά ήταν ενάντια της όλοι οι θεσμοί. Η διαχείριση της πατρικής περιουσίας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και ξαφνικά αποκτά πολιτική οντότητα. Εάν αυτό το πράγμα για πρώτη φορά γινότανε στον καιρό του ΕΑΜ, στον καιρό της ΕΠΟΝ, στην νεολαίας, όλοι τι θα γινόταν εκεί πέρα. Ότι προσβάλλει τα χρηστά ήθη της χώρας, ότι να ορίστε τις γυναίκες, εκπορνεύει πράγματα, θάματα και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά έχει γίνει με την ΕΟΝ αυτό. Η γυναίκα έχει βγει, η γυναίκα πάει στα πάρτι, πάει στις εκδρομές της ΕΟΝ, πάει στις εκδηλώσεις της ΕΟΝ, πάει στις συνεδριάσεις της ΕΟΝ, μετέχει, έχει δικαίωμα λόγου σε αυτές. Και επιπλέον, επειδή η ΕΟΝ, η εποχή, βλέπει πολύ σινεμά, βλέπει πολύ κινηματογράφο, είναι η εποχή που εισβάλλει ο κινηματογράφος εδώ. Μάλιστα που έχουμε και το μονοπόλιο, την ισχυρή οικογένεια, τον Σκούρα, η οποία κατέχει τις κινηματογραφικές αίθουσες και στην Ελλάδα, κινηματογράφους βλέπουμε πολύ. Και στην ουσία οργανώνει την νεολαία και έχει το μεγάλο δάσκαλο, τον κινηματογράφο, να τη μαθαίνει, τρόπους ζωής τελείως νέους. Δηλαδή, όταν η γυναίκα γίνεται μοιραία ή γίνεται οτιδήποτε, αλλά εν πάση περιπτώσει ταινίες, μπορώ να πω ότι πρωταγωνιστεί κιόλας όλες αυτές οι μοιραίες, φοβερές πρωταγωνίστριες εκείνου του καιρού, αυτό δίνει ιδέες στις γυναίκες. Αυτό γίνεται στην εποχή του Μεταξά. Και μην πεταχτεί το Ίδρυμα Καραμαλή ή οποιαδήποτε άλλο, οι οποίοι έχουν βαλθεί να αποκαταστήσουν τη μνήμη του Μεταξά και να τον κάνουν εθνικό ήρωα. Μην βρεθεί να μας πει ότι να ορίστε η επαναστατική μορφή της δικτατορίας του Μεταξά. Καλή ώρα, όπως κάποιος άλλος μας είπε, ότι η Χούντα οδήγησε στην πνευματική και καλλιτεχνική ανάταση των Ελλήνων. Έτσι, βλέπετε, υπάρχει και τα πουλιά.
1: Τις εκδηλώσεις στο στάδιο, θυμάστε εκείνες τις αντιαισθητικές βλακώδεις, μάλιστα.
0: Η Χούντα μέχρι εκεί το φτάνε. Το γεγονός ότι στον αγώνα ενάντια της Χούντας η τέχνη πρωτοστάτησε, αυτό δεν αφορά τη Χούντα. Λοιπόν, το ίδιο και στο Μεταξά. Το ίδιο και στο Μεταξά. Ότι γίνανε, ο Μεταξά δεν θα ήθελε να εμπνέεται η συμπεριφορά των νέων από τον Χάμφρεϊ Μπόργκαρτ ή την Άβα Γκάρνερ, αλλά αυτό βλέπουν τα παιδιά στο σινεμά.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, δηλαδή, οι δικτάτορες, ξέρετε, δεν είναι. Δεν λέω τώρα, δεν συγκρίνω Παπαδόπουλο με Μεταξά. Δηλαδή, τώρα, εντάξει,
1: η νύχτα με τη μέρα δεν είναι, εντάξει.
0: Η πνευματική του εμφέλεια.
1: Και ικανό στρατιωτικό ο Μεταξά. Και ικανό στρατιωτικό. Ο Παπαδόπουλο ήταν ανθρωπάκι τη ΣΥΑΙ.
0: Ναι, ο ένα καταλαβαίνει, ξέρει γράμματα. Ο άλλο δεν ξέρει τίποτα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ απλό. Αυτό δεν εμποδίζει να είναι φασίστε και οι δύο και να είναι του ρετσινόλαδου οπαδοί, ας πούμε. Ναι, όχι για τον εαυτό τους, για τους
1: αντιπάλους τους, ναι.
0: Βλέπετε, και αυτοί ζουν μέσα σε μια ιστορική συγκυρία, την οποία ελέγχουν εν μέρη, δεν ελέγχουν πλήρως. Το αποτέλεσμα είναι αυτό, ότι βλέπεις μερικές φορές και αντιφατικά πράγματα, γιατί πάντα η ιστορία είναι αντιφατική. Είναι αντιφατική. Δηλαδή, το μεγάλο ρεύμα αφήνει περιθώριο για μικρές δίνες στο περιθώριο, στο περιθώριό του. Πάντα έτσι συμβαίνει με τα ρέματα. Στην Κρήτη το είδαμε εξάλλου τώρα πρόσφατα, γιατί πορέματα, δόξα τω Θεώ.
1: Μου τις βροχές τώρα λέτε. Ναι.
0: Λοιπόν, είναι κάπως έτσι και η ιστορία. Δηλαδή, βλέποντας το τι συμβαίνει, ξέρεις. Ναι. Αυτό με το Μεταξά.
1: Ένα σημείο πάλι το οποίο νομίζω θα φωτίσει. Δηλαδή, σχετικά με τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Επίσης, οφείλουμε στην 4η Αυγούστου με έναν τρόπο ότι εξαφανίστηκαν τα κόμματα του κέντρου, σοσιαλδημοκράτες κτλ. Και έτσι έμεινε στην ουσία, όπως λέτε στο βιβλίο σας, δηλαδή, έμειναν στην ουσία δύο πόλοι. Το ΚΚΕ, το ΕΑΜ δηλαδή αργότερα, και ο Βασιλιάς. Ό,τι εξυπηρετούν τα βασιλικά συμφέροντα. Μάλιστα.
0: Ναι, εδώ θα. Δεν μπορούν να δυσαρεστηθούν οι οπαδοί ενός πολυπολικού κόσμου, όπως το λένε. Λοιπόν, διότι εάν μια δικτατορία πει στην αστική τάξη ότι εγώ αναλαμβάνω τη διαχείριση του συμφερόντος σας, εγώ αποκλειστικά, οι παλιοί διαχειριστές της εξουσίας, της ταξικής κοινωνίας, της κοινωνικής του εξουσίας, απέτυχαν και τους βγάζουν στο περιθώριο. Είμαι εγώ εκπρόσωπος της αστικής τάξης, μοναδική φωνή της αστικής τάξης, και απέναντι οι άλλοι, οι κομμουνιστές, οι εχθροί σας, οι εργάτες, οι αγρότες, όλοι αυτοί. Λοιπόν, ξαφνικά εδώ φτιάχνεται ένας διπολισμός, ο οποίος στην ουσία κάνει αντικομμουνισμό, αλλά στην πράξη, όταν είσαι εχθρός δικτατορίας, και πάρα πολλοί είναι εχθρός δικτατορίας, και ας μην είναι εργάτες, έτσι, πνευματικά πρόσωπα, πράγματα, θάματα, στην ουσία τους λες κομμουνιστές. Άμα τους λες κομμουνιστές κάποιον, σιγά σιγά θα ανοίξει κανένα βίβλιο να δεις το διάλογο, με λέει τώρα. Θα γίνει αυτό τώρα. Τι κάνω εγώ. Και πολλοί από αυτούς διαβάζουν, σου λέει, για τι γίνεται στον κόσμο, λέει, δεν είχαμε πάρει χαμπάρι, και γίνονται κομμουνιστές. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε προσφορά του Μεταξά, μπορούμε να πούμε ότι ατύχησε ο Μεταξάς. Βλέπετε, ο Μεταξάς είναι και σαν κάποιον σημερινό υπουργό, ας πούμε, ο οποίος υπερεξοπλίζει την Ελλάδα. Ο Μεταξάς όντως από το 36 που ανέλαβε ως το 40, αγόραζε ό,τι οπλικό σύστημα κυκλοφορούσε ελεύθερο στο διάστημα. Επειδή όλος ο κόσμος προετοιμαζόταν για πόλεμο τότε, δεν κυκλοφορούσαν πολλά, αλλά ό,τι κυκλοφορούσε ελεύθερο το αγόραζε. Έφτιαξε και τη γραμμή Μεταξά. Λοιπόν, ο ελληνικός στρατός διενήθη στα εξών συνετέθη στην πρώτη φάση του Ελληνοϊκού πολέμου, όχι ότι επειδή δεν είχε όπλα, πάρα πολύ απλά επειδή δεν είχε αρβίλες.
1: Mm.
0: Δηλαδή, βλέπετε, στρατιωτική προετοιμασία, στρατιωτική προετοιμασία.
1: Δεν είναι μόνο τα όπλα, βέβαια.
0: Αρχικά είχαμε το βασικό. Οι στρατοί εκείνο τον καιρό πάνε με τα πόδια. Δεν είχαν προβλεφθεί αρβίλες για το στρατό. Λιώσανε οι πρώτες τις βροχές, το θηροπόρο, έμεινε ανυπόδητος. Ο στρατός, ανυπόδητες οι ομάδες, αγράζανε μέχρι να φάνει καμιά αρβίλα στον ορίζοντα, διότι ξυπόλυτος δεν πα στα πουλά της Αλβανίας. Ναι, πάει η μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, αυτό είναι η προετοιμασία του Μεταξά και αυτό είναι ο Μεταξάς. Ένας άνθρωπος σε δύσκολη εποχή, αυτό να τον αναγνωρίσουμε, ένας φασίστας σε δύσκολη εποχή, με προβληματική κόρη, αυτό είναι προσωπικό του ζήτημα, δεν μπορούμε να επέμβουμε σε αυτό, ο οποίος έχει φιλοδοξίες και προσωπικές και γενικότερες.
1: Το προβληματική κόρη μας το εξηγείτε λίγο, γιατί ίσως δεν πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε, δεν ξέρω αν έχει...
0: Στο ημερολόγιο του είναι τον απασχολεί συνέχεια η συμπεριφορά της κόρης του,
1: μάλιστα,
0: ας πούμε, και τέτοια, και μπού και με αυτόν και τέτοια και με εκείνον.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Λέω τώρα γιατί είναι τον άνθρωπο τον κατατρώει.
1: Τον απασχολεί.
0: Αλλά αυτό είναι δευτερεύον, δεν αφορά την ιστορία, αφορά την οικογενειακή του. Ναι, αυτά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα άλλο θέμα που, από το βιβλίο σας και συνεχίζετε, δεν σας διακόπτω για να σας... Απλώς ένα σημείο, τεχνογνωσία της επιβίωσης. Όταν μιλάτε δηλαδή, όταν διάβαζα το βιβλίο σας, είδα ότι υπάρχουν τα στοιχεία που απαρτίζουν ένα πλαίσιο το οποίο κάνουν δυνατή την αντίσταση. Σαν θα βάζα τίτλο σε αυτό μια δική σας φράση. Οι άνθρωποι μάθαν την τεχνογνωσία της επιβίωσης και του αγώνα μαζί με την πολεμική εμπειρία στην Αλβανία και αυτά παράγουν τεχνογνωσία της αντίστασης. Θέλετε να μας πείτε για αυτά.
0: Τεχνογνωσία επιβίωσης, ναι, πάρα πολύ απλά. Οι προσφυγικοί οικισμοί που γεμίσανε τη χώρα, έτσι, μάθανε να ζουν με το τίποτα. Μάθανε να ζουν με το τίποτα. Μάθανε να πολεμάνε την αρρώστια, έτσι. Δηλαδή το 24-25 έχουμε εχμές τόσο στη λερονοσία όσο και προπαντός αυτή την καταραμένη φυματίωση. Έτσι, φυματική, ναι, τεράστιος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι μάλιστα σαρώνονται από το θανατικό του 1941-42. Μάθανε εκεί πέρα, δηλαδή μένουν σε παραγκουπόλεις οι οποίες δεν έχουν αποχέτευση. Το φαΐ βγαίνει πάρα πολύ δύσκολα. Μιλάμε για πείνα. Που έχουν ξαναζήσει την πείνα. Έχουν ξαναζήσει το χάσιμο των υπαρχόντων τους. Δηλαδή οι Γερμανοί καίνε το ένα χωριό μετά το άλλο. Οι άνθρωποι έχουν ξαναδεί καμένα χωριά. Δεν είναι σαν τη σημερινή κοινωνία που άμα σκάψουν το εξοχικό σπίτι και το εξοχικό... Καλά, δεν υπάρχουν Γερμανοί στη χώρα, καταφέρνουμε και μόνοι μας σε τακτά χρονικά διαστήματα να καίμε τα πάντα. Μερικές φορές, μάλιστα, σε μερικές πυρκαγιές, συναγωνιζόμαστε σε αποτελεσματικότητα στρατούς κατοχής του άλλοτε. Λοιπόν, εδώ είναι, για μας είναι πολύ βαρύ το πράγμα. Οι άνθρωποι όμως αυτοί έχουν συνηθίσει και ξέρουν να ζουν. Ξέρουν να ζουν. Στη φτώχεια μέσα, στη στέρηση μέσα. Γιατί το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο κατακτητής σε μια κατάκταση είναι να σε λαιλατήσει. Κατά συνέπεια να σε πεινάσει. Το αντέχεις αυτό. Δεν γίνεσαι έρμεο καταστάσεων και πραγμάτων. Και έπειτα είναι και η πολεμική εμπειρία της Αλβανίας.
1: Yeah.
0: Ότι μαθαίνουν εκεί. Ένας πολύ μεγάλος κόσμος. Πόσοι στρατεύονται και πάνε στα βουνά της Αλβανίας. 500.000 άνθρωποι. Όταν λέω στρατεύονται, δεν εννοώ ότι σε κάθε στιγμή έχει 500.000 ελληνικό στρατός. Δεν ξεπερνάει 250-300.000. Αλλά για να διατηρούνται σε μόνιμη βάση αυτοί 250-300.000 έχουν στρατευτεί τουλάχιστον διπλάσιοι. Έτσι. Λοιπόν, ξέρει να πολεμάει, ξέρει να αντέχει τις κακουχίες. Αυτά είναι τεχνογνωσία επανάστασης, τεχνογνωσία αντίστασης.
1: Άλλες δύο ερωτήσεις στο θέμα αυτό για να περάσουμε στα δικά μας τα σημερινά. Καταρχάς, γράφεται σε κάποιο σημείο που εγώ τουλάχιστον αυτό το εκεί στη σελίδα, σε κάποιες σελίδες στη μέση του βιβλίου, κατά τη γνώμη μου σκιαγραφείται το πλαίσιο της αντίστασης. Και βάζω δύο στοιχεία τα οποία θα μας πείτε εσείς. Η περιφρόνηση του νομίσματος, της δραχμής δηλαδή, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, και η μαύρη αγορά. Όλοι θεωρούμε ότι η μαύρη αγορά είναι κάτι μόνον κακό. Εσείς όμως στο βιβλίο σας γράφετε και κάποια άλλη πλευρά που συνέτεινε στη δημιουργία της αντίστασης και του ΕΑΜ.
0: Κοιτάξτε, η μαύρη αγορά είναι παράξενο που οι ιστορικοί, αλλά οι ιστορικοί ασχολούνται με άλλα που τη φέρετε σήμερα, κάνουν αρχαιοδηφία και τέτοια. Δεν το έχουν επισημάνει ότι η μαύρη αγορά μπορεί να απευθυνθεί στο κράτος, στις αρχές κατοχής και σε όλα αυτά, οι οποίοι de facto κάνουν μαύρη αγορά. Δηλαδή, όταν φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα, ενώ δεν πρέπει να την πουλάνε, την πουλάνε τα έξοδα διανομής και ούτω καθεξής. Αυτό είναι μαύρη αγορά, ένας τρόπος. Ή αν θέλετε, τα προϊόντα της συγκέντρωσης στην πρώτη φάση της κατοχής, συγκέντρωση των αγροτικών προϊόντων, υποχρεωτική, επίσης τα διαχειρίζονται μέσα στα κρατικά ή στα ημικρατικά ή στα και παρακρατικά συστήματα. Αυτό είναι μια μαύρη αγορά, η οποία φυσικά είναι καταπιεστική, είναι τέτοια κλπ. Αν δείτε τις εφημερίδες της εποχής, τις εφημερίδες ελληνικής πολιτείας, της ναζιστικής κυβέρνησης που εγκατέστησαν οι κατακτητές στην Αθήνα, Τσολάκογλου και ούτω καθεξής, όλοι αυτοί είναι, συνεχώς καταγγέλνουν τη μαύρη αγορά. Ποια είναι αυτή η μαύρη αγορά την οποία καταγγέλνουν οι Πριτάνης της μαύρης αγοράς, της επίσημης μαύρης αγοράς? Είναι η μαύρη αγορά των πολλών. Είναι η μαύρη αγορά των πολλών. Δηλαδή ότι κάποιος καταφέρνει με τον ένα τον άλλο τρόπο να φέρει ένα τενεκή λάδι, τον πηγαίνει στο πολύγωνο εκεί στον Γκίζη και τον μεταπολεί. Μαύρη αγορά. Τι εννοούνε? Ότι είναι έξω από τα πλέγματα του κρατικού ελέγχου.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι η μαύρη αγορά. Γι' αυτό και δεν μετριά τις στατιστικές. Γι' αυτό και βλακωδώς πολλοί ιστορικοί της περίοδου ασχολούνται με τις επίσημες στατιστικές. Μα οι επίσημες στατιστικές δεν καταγράφουν μια βασική διακίνηση των αγαθών, που είναι η υπόγεια διακίνηση των αγαθών. Κατ' επέκταση δεν βγαίνει νόημα. Γιατί αν βγαίνει νόημα, πρέπει να πιστέψουμε ότι οι Αθηναίοι του 41-42 ζούσαν με 350 θερμίδες την ημέρα. Με 350 θερμίδες την ημέρα δεν ζει άνθρωπος ούτε μια εβδομάδα. Αλλά μας λένε, τόσο λέει η στατιστική. Το μάτι τους. Τώρα, δηλαδή, ξέρετε, αν κάτι με απογοητεύει, είναι η επιστημονική συγκρότηση πολλών συναδέλφων, ας πούμε. Αυτό με έχει κυριολεκτικά εξοντώσει στη ζωή μου. Λέω, μα μπορεί ο άνθρωπος να είναι τόσο βλάκας? Και όμως. Δηλαδή, όμως έχετε ότι είναι 350 και το γράφει στα βιβλία. Πώς, αδερφέ? Αυτό ζει άνθρωπος με 350. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Κοινή λογική. Κοινή.
0: Κατεπέτυξε, ψάξε να βρεις που συμπληρώνει. Τόσο απλό. Αλλά επειδή δεν το λένε τα αρχεία, σαρώνουμε τα αρχεία τώρα, δεν το λένε τα αρχεία και πρέπει να σκεφτείς λίγο, βάζει το κεφάλι σου να σκεφτεί, πού να σκεφτούν, δεν υπάρχει κεφάλι, δεν υπάρχει περιεχόμενο, κεφάλι υπάρχει.
1: Τραγικό.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα, αυτή είναι η μαύρη αγορά και θέλει διαχωρισμό εδώ, γιατί λέμε μαύρη αγορά, ξέρετε, όσοι συνεχώς οι εφημερίδες είναι καταχραστές, αποκρύπτουν προϊόντα, οι χοντρέμποροι, οι εκμεταλλευτές, οι μαυραγόρητες, χαλάει ο κόσμος. Τι διάολο, κατακτητές και κυβέρνηση τέτοια είναι εναντίον της μαύρης αγοράς? Και το ΕΑΜ είναι κατά της μαύρης αγοράς. Και το ΕΑΜ, αλλά τι εννοεί ο ένας, τι εννοεί ο άλλος?
1: Το ένα εννοεί
0: τους... Δεν είναι αταξικό φαινόμενο. Άλλη μαύρη αγορά κάνει ο φτωχός, άλλη ο πλούσιος.
1: Έτσι ακριβώς. Πάει με τα πόδια στη Μακεδονία για να φέρει πράγματα, σωστά?
0: Ναι, είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Και αυτό είναι το...
1: Λοιπόν, να μας πείτε αν θέλετε επίσης ένα άλλο θέμα, πολύ λεπτό. Εγώ είχα την εντύπωση ότι στην μαύρη, το μαύρο χειμώνα του 41-42 υπήρξαν πάρα πολλοί νεκροί, γύρω στους 500.000. Εσείς διορθώνετε το νούμερο με πολύ ισχυρά επιχειρήματα. Μιλάτε για 60-80.000 στην Αθήνα, Πειραιά και νησιά και ταυτόχρονα το συνδέεται με κάτι που εγώ δεν το ήξερα. Το συνδέεται δηλαδή με τις προθέσεις των Αμερικανών να μπουν στον πόλεμο και να πείσουν την Αμερικανική κοινωνία για να μπουν στον πόλεμο στην Ευρώπη. Άρα ήταν προπαγάνδα και των Αμερικανών αυτό. Το κατάλαβα καλά, μήπως δεν κατάλαβα καλά?
0: Κοίτα, δεν το κάνουν επίτηδες οι Αμερικανοί, δεν το κάνουν επίτηδες. Απλούστατα έχουν ένα ορούζο, δηλαδή έχει ένα πρόβλημα ότι εκείνο που τον ενδιαφέρει, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο, ενδιαφέρει την παγκόσμια κυριαρχία, είναι η κατάσταση της Ευρώπης. Έτσι δεν είναι η Ασία. Εκείνο τον καιρό, σε αντίθεση με τη δική μας εποχή, η παγκόσμια κυριαρχία παίζεται στην Ευρώπη και δεν γίνεται κλπ. Οπότε ο Ρούσβελτ θέλει να βάλει το σύνθημα Hitler first. Ο Hitler πρώτος. Δηλαδή, οι Ιάπωνες μας χτύπησαν στο Pearl Harbor, αλλά εμείς εκστρατεύουμε προτεραιότητα στην Ευρώπη. Ναι. Οι πόροι της πολεμικής μηχανής των ΗΠΑ κατευθύνονται στην Ευρώπη. Όπως είχαν ήδη κατευθυνθεί και πριν χτυπήσουν οι Ιάπωνες. Pearl Harbor, χωρίς να ματώνουν απλώς Αμερικανοί στρατιώτες. Λοιπόν, είναι όταν πρέπει να δώσει κάποιον λόγο αυτό, πρέπει να δώσει κάποια εξήγηση. Επιστρατεύει το Hollywood, επιστρατεύει τα ελληνοαμερικάνικα εκεί κυκλώματα, τα οποία είναι ισχυρότατα και στο Δημοκρατικό Κόμμα τότε το τέτοιο. Γιατί Hitler first? Γιατί οι Ναζί έχουν καταδικάσει λαούς της Ευρώπης στο να πεθάνουν από την πείνα. Κατά συνέπεια πρέπει να τρέξουμε για να σώσουμε τους λαούς της Ευρώπης. Το οποίο τον παγιδεύει κιόλας. Το παγιδεύει κιόλας με την έννοια ότι, να ορίστε, οι άλλοι σου ζητάνε μέσω Βατικάνου, μέσω Λισαβόνας, σου ζητάνε, ωραία ρε παιδί μου, σπάσε τον θαλάσσιο αποκλεισμό για μια χώρα που κινδυνεύει. Για χώρα που εσύ περιγράφεις ότι κινδυνεύει. Και έτσι σπάει πάρα πολύ νωρίς, σπάει ο θαλάσσιος αποκλεισμός της Ελλάδας. Είναι η μοναδική περίπτωση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πόλεμου που οι σύμμαχοι για
1: δέχονται.
0: Τις βοήθειες δεν κάνουν. Ναι. Παραδόξως, δεν με έχετε ρωτήσει για το βασικό που με ρωτάνε όλοι, ας πούμε, κλπ. Είναι το κουκουέ τη δουλειά έχει με το ΕΑΜ.
1: Τώρα ήταν αυτή η ερώτηση. Προσέξτε. Τι ήταν το ΕΑΜ?
0: Υπάρχει μια διαμάχη στους χώρους της αριστεράς, όπου φυσικά όλοι οι φιλόδοξοι δελφίνοι της κληρονομιάς της αριστεράς θέλουν να γίνουν ΕΑΜ. Γιατί θέλουν να γίνουν ΕΑΜ? Γιατί το ΕΑΜ το πετυχημένο πολιτικά.
1: Λοιπόν,
0: και όλοι λένε το ΕΑΜ, το ΕΑΜ, το ΕΑΜ. Αμική αντίσταση κλπ. Τι να σας πω, η ιστορία μάλλον θα τους απογοητεύσει, διότι όχι ότι το κουκού έφτιαξε το ΕΑΜ. Εντάξει, έφτιαξε το ΕΑΜ. Όλη η κατασκευή του ΕΑΜ είναι το κουκού από πίσω. Αλλά κυρίως γιατί στη διαδικασία συγκρότησης του ΕΑΜ, δηλαδή ανάπτυξης του ΕΑΜ, στην πολιτική άνοδο του ΕΑΜ, το ΚΚΕ έχει πρωτεύοντα ρόλο. Γιατί έχει πρωτεύοντα ρόλο? Όχι επειδή οργανωτικά κάνει και δείχνει να έχει μια τεχνογνωσία οργανωτική, μπορεί να σου κάνει πράγματα κλπ. Δεν είναι αυτό. Επειδή πείθει. Επειδή πείθει τον κόσμο. Κοιτάξτε, στο ΕΑΜ μπαίνουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Εντάξει, θα μου πείτε μικρές και το ΚΚΕ δεν ήταν κανένα μεγάλο κόμμα εκείνο τον καιρό και μάλιστα χτυπημένο βαρύτατα από τη δικτατορία.
1: Έτσι.
0: Ξεκινάνε με την ίδια αριθμητική. Πώς να το πω, από την ίδια αριθμητική αφετηρία. Δηλαδή η Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας, το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας κλπ. Έχουν 200-300 στελέχη, οπαδούς, πώς να το πω, μέλη, ας πούμε, οτιδήποτε σημαίνει μέλη εκείνο τον καιρό. Σε όλη την Ελλάδα έχει το ΚΚΕ, πόσους έχει, ας πούμε. Έχει τις φυλακές, ξερονίσια, έχει τους δηλωσίες. Ίσως 80.000, δηλαδή έχουν χτυπήσει το κορμό του, τον έχουν ηθικά εκμηδενήσει, πολιτικά εκμηδενήσει. Λοιπόν, τόσους έχει. Λοιπόν, όταν τελειώνει η κατοχή, η μέση συνεταίρη του ΚΚΕ στο ΕΑΜ, όσοι μπήκανε, τόσοι βγήκανε, η Ένωση Λαϊκή Δημοκρατία, 200 μπήκανε, 200 βγήκανε το 44. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας, 150 μπήκανε, 150 βγήκανε. Το ΚΚΕ μπήκε με αυτά τα σπαράγματα μελών και στελεχών και ούτω καθεξής και βγαίνει με 400.000 μέλη.
1: Και τι οφείλεται αυτό, κύριε καθηγητά?
0: Ναι. Διότι το ΚΚΕ μέσα στο ΕΑΜ έχει τους λόγους, τις προοπτικές, τα λόγια και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία του επιτρέπουν να πείσει τον κόσμο. Δηλαδή, αυτές οι ιστορίες ότι, ξέρεις, οι 200 τρομοκρατήσαν τους 400.000 και τους βάλαν δια της βίας, που λέει ένας διάσημος ιστορικός ορμόμενος εξ Ηνωμένων Πολιτειών και Αμερικανικών υπηρεσιών.
1: Μα συνάμα.
0: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, πώς ακριβώς τους τρομοκράτησαν για να μπουν στο ΕΑΜ και να γίνουν. Πώς τρομοκράτησαν 150.000 κόσμο να περάσουν από τις γραμμές του ΕΛΑΣ? Κάνανε υποχρεωτική επιστράτευση? Εκτελέσανε κανέναν διότι είναι λιποτάκτης και δεν ή ανυπότακτος? Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, απλώς πείθει. Πείθει. Έχει οράματα μπροστά, έχει πρόταση για την ελληνική κοινωνία. Μια πρόταση λαοκρατίας. Δηλαδή ότι όλο αυτό το οποίο επιβλήθηκε μετά το 22 στη χώρα, όλη αυτή η κυριαρχία της αστικής τάξης που επιβλήθηκε με τον τρόπο που επιβλήθηκε, κουτσί και ανάπηροι και αστικοί εντάξει, εκείνο τον καιρό, αυτό μπορεί να ανατραπεί. Και να αναλάβει ο λαός αφέντης στον τόπο του και αφέντης στη μοίρα του, αν θέλετε. Αυτό πείθει. Τα άλλα δεν πείθουν. Και αν θέλετε, προσέξτε, το ΚΚΕ στην αρχή της κατοχής δεν έχει την οργανωτική δύναμη και τον οργανωτικό ιστό που έχουν οργανώσεις αστικής τάξης. Η αστική τάξη ξεκινάει αυτή την ιστορική καμπή, αυτή την ιστορική περίοδο, με δύο ισχυρότατες οργανώσεις, με δύο ισχυρότατα οργανωτικά σχήματα. Το πρώτο είναι το Σώμα των Αξιωματικών, το οποίο διατηρεί την ιεραρχία του, διατηρεί την πειθαρχία του, διατηρεί την οργανωτική του δομή. Και το δεύτερο είναι η Εκκλησία, η οποία διατηρεί τα σχήματά της, τη λειτουργία της, την οργανωτική δομή κλπ. Ούτε το ένα ούτε το άλλο μπορούν να μπουν επικεφαλής της αντίστασης, φυσικά. Συνήθως την πλειοψηφία τους σε μεγάλο αριθμό καταλήγουν κατά της αντίστασης. Ούτε μπορούν να κάνουν, να οργανώσουν τον ελληνικό λαό πάνω σε βάσεις αντιστασιακές, επαναστατικές, ό,τι θέλετε πείτε. Γιατί πάρα πολύ απλά, αυτοί είναι μηχανισμοί δεμένοι με το κράτος. Και κατ' επέκταση δεν έχουν να υποσχεθούν τίποτα, δεν έχουν να πούν, δεν μπορούν να πείσουν. Ούτε το ΚΚΕ μπορεί να μην μπορεί να τους συναγωνιστεί στον οργανωτικό τομέα. Δεν υπάρχουν 5.000 αξιωματικοί οργανωμένοι όπως είναι το 41 το Σώμα των Αξιωματικών. Πειθαρχημένοι με την ιεραρχία τους, με τον τέτοιο τους κλπ. Από τους οποίους ψαρεύουν οι Βρετανοί πράκτορες. Ή αργότερα και οι Γερμανοί για τα τάγματα ασφαλείας κλπ. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Έχει τον λόγο του, την πειθό του, τον πολιτικό του λόγο, την πολιτική του πρόταση.
1: Την πράξη, την πράξη την πολιτική.
0: Ναι, η Εκκλησία θα μπορούσε να έχει. De facto ο Δαμασκηνός είναι ο δεύτερος κυβερνήτης της Ελλάδας μετά τους κατοχικούς πρωθυπουργούς. Ναι, αλλά είναι δεμένος με την εφταξία, με την αστική τάξη με λίγα λόγια. Γι' αυτό λέμε ότι η περίοδος είναι επαναστατική. Γιατί τα οργανωτικά σχήματα της αστικής τάξης δεν έχουν αυτό τον επαναστατικό λόγο, τον ανατρεπτικό λόγο, τον οποίο ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη και ενστερνίζεται εκείνο τον καιρό. Αυτό. Μερικοί οι οποίοι ευαγγελίζονται σήμερα ΕΑΜ, με έχουν πρίξει με αυτό, ας πούμε, μετά το βιβλίο ειδικά, ότι τι κάνει το ΚΚΕ, φτιάξε ένα ΕΑΜ και καθαρίσαμε.
1: Δεν γίνεται έτσι εύκολα.
0: Λέω τώρα μυαλό μεταξά, έχουν θέμουν, πού πάει το μυαλό τους, ας πούμε.
1: Δεν θα διάβασαν το βιβλίο σας, γιατί στο βιβλίο ακριβώς αυτό φαίνεται, οι ιστορικές προϋποθέσεις.
0: Είναι το βιβλίο, είναι να διαβάσουν οποιοδήποτε βιβλίο γενικώς. Δηλαδή γενικώς για να είστε τις παρούφες δεν πρέπει να έχεις δει βιβλίο ούτε στην βιτρίνα βιβλιοπωλείου.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια ερώτηση από φίλο μας και είναι η δικιά μου. Μια ερώτηση δικιά μου για να φεύγαμε από αυτό το θέμα να πάμε στη σημερινή αντίσταση. Ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα αυτό που λέει ο φίλος μας. Λέει, υπάρχει κάποια σύνδεση στο ότι εάν υπήρχε όσο εχθρός ήταν εξωτερικός και διαλύθηκε όταν η έχθρα έγινε εμφύλια? Κάτι πρέπει να υπάρχει, γιατί έκτοτε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απειλούν με εξωτερικούς εχθρούς, αλλά εγκαθιδρύουν δικτατορίες. Δεν θα συμφωνήσω εγώ, αλλά πέστε μας εσείς.
0: Πάρα πολύ απλά, ας πούμε. Δηλαδή, μέσα από τη διαδικασία της κατοχής και μέσα από τη διαδικασία της εξωτερικής παρέμβασης, όλα αυτά που έτσι δεν είναι μόνο η κατοχή και τα τάγματα ασφαλείας κλπ. Είναι η ανθρωπιστική βοήθεια, η τεράστια ανθρωπιστική βοήθεια που δέχεται η χώρα εκείνο τον καιρό μέσω Ερυθρού Σταυρού και αργότερα μέσω των συμμαχικών οργανώσεων αναλογής, η οποία ενισχύει ποικιλότροπα και στείνει στα πόδια της την αστική τάξη της χώρας. Δηλαδή, καθώς βαδίζουμε προς την ταξική σύγκρουση, γιατί ο λαός έχει οργανωθεί, το στρατό του έχει το τέτοιο κλπ, το ίδιο κάνει και η αστική τάξη. Ενισχύεται, οργανώνεται. Λοιπόν, προφανώς και όταν φτάνει η στιγμή της τελικής σύγκρουσης και δεν είναι μικρολάθη και τέτοια, το ΕΑΜ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ισχυροποιημένη αστική τάξη, με συμφέροντα τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό επηρεάσει και κοινωνικές ομάδες οι οποίες ενστερνίστηκαν στη διάρκεια της κατοχής στο ΕΑΜ, έχει ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό, και κυρίως και κυρίως, αν θέλετε, που πλέον έχουν και τα ένοπλα σώματα, όλη αυτή την Ινδιάνη, και έχουν επίσης και 80.000 Βρετανούς στρατιώτες, γιατί αυτό το ξεχνάμε, λέμε, κέρδισε η αστική τάξη. Κέρδισε διότι πρώτον είχε αυτούς τους Βρετανούς, ας πούμε, να τη σώσουν στην κλείσιμη μάχη της Αθήνας, και στη συνέχεια, αλλά αυτό είναι άλλο επαγγέλιο, είναι στον Εμφύλιο πόλεμο, είχαν την κυδαιμονία της Βρετανίας καταρχήν, όταν η Βρετανία έχασε και έφυγε, είχαν των Ηνωμένων Πολιτειών. Των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ήταν πλέον, τι να σας πω, δηλαδή γιγαντία οικονομικά μέσα, γιατί ήταν να εξαγοράσουν το σύμπαν, έτσι, και πολλά άλλα πράγματα.
1: Και μία ακόμα ερώτηση, τι ήταν ο κομμουνισμός για αυτά τα εκατοντάδες ή εκατομμύρια μέλη του ΕΑΜ και για τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ ας το αφήσουμε στην άκρη, γιατί φαντάζομαι θα υπήρχε μια ιδεολογία η οποία θα ήταν οικία στα μέλη του ΚΚΕ τότε. Ήταν λίγος ο χρόνος. Τι ήταν ο κομμουνισμός λοιπόν για αυτές τα εκατομμύρια των ανθρώπων, κύριε Μαργαρίτη, κύριε καθηγητά?
0: Κοιτάξτε, ο κομμουνισμός είναι μια γενική θεώρηση του κόσμου, μια γενική αντίληψη του κόσμου, μια γενική πρόταση πολιτική, οικονομική, κοινωνική, ιδεολογική, για την αντικατάσταση, υποκατάσταση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Έτσι. Του καπιταλισμού, αν θέλετε να το πούμε πιο απλά. Λοιπόν, το φαντάζεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να οργανώσει ένα μαζικό κίνημα με βάση τις αρχές του κομμουνισμού, έτσι. Δηλαδή, δεν θα βάλεις αυτούς που αγωνίζονται καθημερινά στον κατακτητή, στον εργοστασιάρχη, στην κατοχή που δουλεύει για τον κατακτητή, στον κατασκευαστή. Δεν θα του επιτρέψεις να κάνει αντίσταση.
1: Έχει άλλα μόνο συμφέροντα.
0: Αφού έχει διαβάσει μαρξισμό και καθεξής. Η καθημερινή ζωή θα τον οδηγήσει. Καθημερινή, κοιτάξτε, από την εμπειρία μου και αν θέλετε από την ιστορική γνώση, την όποια ιστορική γνώση έχω, οι επαναστάτες δεν γίνονται επαναστάτες επειδή διαβάσανε επιμελώς, έτσι, όλα τα έργα των κλασικών του μαρξισμού. Γνωρίζω πάρα πολλούς επιμελέστατους αναγνώστες των κλασικών του μαρξισμού,
1: που δεν είναι κομμουνιστές,
0: τα οποίοι κατάφεραν να κάνουν τα πιο αντικομμουνιστικά πράγματα και τα πιο αντεπαναστατικά και τα πιο αντιλαϊκά πράγματα που έχουν γίνει στην ανθρωπότητα. Και παρόλα αυτά ξέραν τον Μάρξ, ενίοτε και τον Λένιν, απ' έξω. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πιστεύω δεν θα μ' ακούσουν μερικοί οι οποίοι. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Είναι με βάση αυτή τη γενική κατεύθυνση, με βάση αυτή την πηξίδα, ακολουθείς τα ρεύματα της ιστορίας στο καιρό σου. Δεν σου προκύπτουν μια επαναστατική κατάσταση, δεν προκύπτει όπως την παραγγέλνεις. Δεν θα προκύψει με βάση τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της Αγγλίας του 19ου αιώνα. Θα σου προκύψει με άλλα. Από εκεί και πέρα, το τι είναι υπεραξία και τότε ίσχυε και σήμερα ισχύει.
1: Μόνο που δεν είναι απαραίτητο. Να το ξέρεις. Της
0: υπεραξίας, της εκμετάλλευσης δηλαδή του εργαζόμενου και της αρπαγής του μόχθου του, ο τρόπος αντιμετώπισης δεν μπορεί να είναι ίδιος σε κάθε εποχή. Διότι και η αστική τάξη αλλάζει και η ιστορία αλλάζει και οι παραγωγικές δυνάμεις αλλάζουν. Και τώρα θα έχουμε και άλλον εχθρό, έτσι μας λένε, ας πούμε, να αντιμετωπίσουμε. Θα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα βάλει τάξη σε όλα τα κοινωνικά προβλήματα της ανθρωπότητας.
1: Θα είμαστε όλοι, θα ευημερούμε όλοι τώρα, βέβαια, βέβαια.
0: Όπως ξέρετε, εκεί στα 1920, όταν ξέσπασε η μεγάλη καπιταλιστική κρίση, είχαν εφεύρει όλους τους υπερήρωες, έτσι, κάτι το Spider-Man.
1: Α, της Marvel, μάλιστα.
0: Τον τέτοιο, ναι, είναι η εποχή των υπερήρωων. Όλοι αυτοί θα σώσουν τον κόσμο, δηλαδή τον καπιταλισμό. Δηλαδή την οικονομία του καπιταλισμού. Τότε ο καπιταλισμός δεν πάει καλά. Έτσι. Είναι, και μάλιστα θα σώσουν και τη δημοκρατία μας, η τρομάρα μας, διότι απέναντι στον υπερήρωα Χίτλερ, και ακόμη δεν έχουν γίνει υπερήρωες, αλλά το φτιάχνουν, και στον υπερήρωα Μουσολίνη και στον υπερήρωα ό,τι θέλεις, αυτοί βάζουν το. Να, ορίστε. Βάζεις μια αμερικάνικη σημαία στο βρακί σου και είσαι υπερήρωας και σώζεις τον κόσμο και τη δημοκρατία.
1: Έτσι, σωστό.
0: Είναι, βλέπετε, η ιστορία τα φτιάχνει αυτά. Και η συγκυρία ιστορική. Και αυτό είναι ο κομμουνισμός. Δηλαδή, αν ψάξετε τη λέξη κομμουνισμός μέσα στα κείμενα του ΕΑΜ, σπανίζει.
1: Ναι, βεβαίως. Έως δεν υπάρχει, ναι.
0: Πείτε μου κάτι μέσα στο πρόγραμμα του ΕΑΜ ή μέσα στις προθέσεις του ΕΑΜ ή μέσα στο πρόγραμμα για τη λαοκρατία του ΕΑΜ που να μην είναι, που να μην ακολουθεί την πηξίδα προς τον κομμουνισμό. Ναι. Γιατί, ναι. Τώρα για αυτούς που θέλουν να φτιάξουν ΕΑΜ στην εποχή μας, τους εύχομαι εγκάρδια καλή τύχη, ας πούμε. Καλή τύχη. Συνήθως είναι τρεις και η ικανότητά τους είναι μόλις γίνουν πέντε να διαλύονται σε δύο και τρεις.
1: Σε δύο και τρία.
0: Άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και σου λένε στα σοβαρά τώρα πολιτικά ότι ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε ΕΑΜ, δεν μπορούν να φτιάξουν ούτε τον εαυτό τους. Είναι κάτι το οποίο με κάνει και χαμογελάω με από το ύψος των 72 χρόνων μου που έχει μια κάποια εμπειρία μέσα. Με κάνει και χαμογελάω, διότι άνθρωποι που δεν μπορούν να τα βρουν με τον αμέσως επόμενο ψυχανεμίζονται ότι μπορούν να ηγηθούν κινημάτων των εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι μορφές ψυχασθένειας της εποχής μας. Πολιτικής ψυχασθένειας, για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Τώρα, έχουμε ένα κίνημα αντίστασης, κύριε Μαργαρίτη μου, κύριε καθηγητά, η Ανσαρουλάχ. Η Ανσαρουλάχ, ένα τοπικό κίνημα αντίστασης, το οποίο τα έβαλε με τους εγκάθετους της Δύσης και άλλων διεθνών παραγόντων στην Ιεμένη, ακολούθως με τη Σαουδική Αραβία και τη συμμαχία που έφτιαξε με αεροπλάνα, με τα δισεκατομμύρια της Σαουδικής Αραβίας, και βλέπουμε ένα κίνημα τοπικό να γίνεται σημαντικότατος σήμερα, κύριε Μαργαρίτη, συντελεστής Παγκοσμίου Πολέμου. Θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα για αυτό το αντιστασιακό κίνημα?
0: Κοιτάξτε, μέσα σε αυτό το χάος και στην έκδοση ιδεών που υπάρχει στον κόσμο μας και μέσα σε αυτή την παράδοση την οποία πολλοί κατασκεύασαν οι δυτικοί, έτσι, δυτικοί, δηλαδή ο δυτικός καπιταλισμός και η δυτική επικοκρατία. Για να το εξηγήσω λίγο αυτό, εννοώ ότι όταν, κυρίως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ένα μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου απικιοποιήθηκε. Δεν είναι η μόνη περίπτωση, έτσι έχει απικιοποιηθεί από πολύ νωρίς η Ινδία, για παράδειγμα, η οποία έχει ένα σημαντικό μέρος μουσουλμανικού πληθυσμού, η Ινδονησία με πολύ σημαντικό μέρος κλπ. Απέναντι στην απειλή, απέναντι στην απειλική Ινδονησία έχει ισχυρό, αν θέλετε, κομμουνιστικό κίνημα, απέναντι σε αυτή την αντιαπικιακή, το αντιαπικιακό πρόγραμμα που τότε έχει οθετήσει η Σοβιετική Ένωση και το ακτινοβολεί σε όλο τον κόσμο. Οι δυτικοί σκέφτονται να αναδείξουν άλλες ιδεολογίες, άλλες δυνάμεις, άλλες προτάσεις που να μην είναι τόσο ριζοσπαστικές, κοινωνικά ριζοσπαστικές. Δηλαδή, το να πιστεύεις στην καθαρότητα της πίστης των Αλλάχ, να είσαι true believer, αληθινός πιστός, εν πάση περιπτώσει δεν απειλεί την τάξη, την κοινωνική τάξη του κόσμου, όσο το να λες ότι θα εφαρμόσει τη δικτατορία του προλεταριάτου. Το γίνομαι αληθινός πιστός δεν εμπεριέχει κάποια αναδιάταξη των εκμεταλλευτικών σχέσεων στον κόσμο. Λοιπόν, φτιάξανε μια τέτοια κινήματα. Και αυτά εμπότισαν την αντιστασιακή, γιατί ενίοτε ο αφέντης επηρεάζει και τον δούλο, την αντιστασιακή, πώς να πω, το αντιστασιακό πνεύμα των λαών αυτών. Και έτσι έχουμε κινήματα τα οποία είναι πνευματικά, θα λέγαμε έτσι, έχουν πολιτικές βάσεις. Έχουν πολιτικές βάσεις ότι η Εμένη να πάψει να είναι, έτσι, πώς να το πω, πεδίο αναμέτρησης φεουδαρχών, οπλαρχικών, μαυραγωρητών ναρκωτικών κυρίως και ούτω καθεξής τέτοια πράγματα. Έτσι. Και δέσμια γειτονικών δυνάμεων. Λέγε με Σαουδική Αραβία ή λέγε με, ξέρω εγώ, στο Άντεν, ποιοι παίζουν παιχνίδι εκεί. Λοιπόν, είναι κινήματα τα οποία μπορούν να διαταράξουν την τάξη του κόσμου και να δημιουργήσουν έναν παγκόσμιο πόλεμο, τα οποία τα ίδια δεν μπορούν να το πάνε μακριά. Ξέρετε, τέτοιου είδους κινήματα κατηγορούνται ότι προκάλεσαν, τι να σας πω, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μαύρο χέρι, μαύρη χείρ, το λέμε στα, το μαύρο χέρι του σέρβικου εθνικισμού, mm-hmm. που δολοφόνησε τον αρχιδούκα και τη σύζυγό του. Α, λέγεται
1: το Φερδινάντο, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ναι, τώρα κουταμάρες, υπήρχαν όλα τα έφλεκτα υλικά για έναν ωραίο παγκόσμιο πόλεμο μεταξύ ευρωπαϊκών δυνάμεων. Αλλά είναι παγκόσμιο, γιατί είναι παγκόσμιε ευρωπαϊκέ δυνάμει εκείνον τον καιρό. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι το μαύρο χέρι τη Σερβία και ο εθνικισμό του άκρατο είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τον κόσμο. Θα αλλάξει τον κόσμο. Λοιπόν, κάπως έτσι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε αυτού του είδου τα κινήματα. Ότι ναι, μεν δημιουργούν ζητήματα, ναι, μεν δημιουργούν ζητήματα, ναι, μεν προκαλούν καταστάσει. Ναι, μεν, αν θέλετε, ενίοτε για το Ιράν αναφέρομαι. Αντιστέκονται σε αυτό το οποίο μέχρι τώρα ήταν κυρίαρχο στον κόσμο και ούτω καθεξής, σε αυτό το πλέγμα ελέγχου και κυριαρχίας το παγκόσμιο, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Στην περίπτωση που κερδίσουν, στην περίπτωση που επικρατήσουν, στην ουσία θα φτιάξουν ένα νέο πλέγμα, το οποίο θα είναι εξίσου εκμεταλλευτικό, εξίσου αντιλαϊκό, εξίσου δυναστευτικό για τους λαούς, όπως ήταν και το προηγούμενο. Και έτσι αυτές μπορούμε να τις πούμε ότι είναι ενδοαμπελιστικές αντιθέσεις και ζητήματα και δεν έχουν τίποτα το ουσιαστικά απελευθερωτικό. Ξέρετε, η ανθρωπότητα για πάρα πολλούς αιώνες, χιλιετίες, ολόκληρες, προσπάθησε να απελευθερωθεί ή μάλλον ανέθεσε το καθήκον της απελευθέρωσης των ανθρώπων στους θεούς. Όσο είδατε εσείς κοινωνική αλλαγή μέσω θεών, άλλο τόσο είδε και η ανθρωπότητα. Λοιπόν, κάτι το τέτοιο γίνεται, ας πούμε. Και εκείνη και τσακωμή. Βομβαρδίσατε τη Μέκα, όχι δεν βομβαρδίσαμε τη Μέκα, θα χαλάσετε την Κααμπά και μετά τι θα γίνει ο μουσουλμανικός κόσμος, όχι δεν τη χαλάσαμε την Κααμπά και είναι βλασφημία να το λέτε και κάτι τέτοια. Αυτό δεν είναι ακριβώς διάλογος επαναστατών με αντιπαναστάτες. Έτσι αναφέρομαι σε αυτή την κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας ότι οι Ασαραλάχ βομβάρδισαν τη Μέκα. Δεν είναι διάλογος, έτσι, μεταξύ, έστω προπαγανδιστικός, μεταξύ, εντάξει, δεν είναι.
1: Θα έλεγε κανείς βέβαια ότι δεν είναι τόσο πολύ ιδεολογία η οποία διέπει ένα κίνημα. Θα έλεγε κανείς ότι ο ρόλος που παίζουν στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, δηλαδή σήμερα, κύριε καθηγητά, κύριε Μαργαρίτη μου, το Ιράν και η Χούθη και η Χεσμπολάχ, είναι στην προμετωπίδα ενάντια στον υπεριαλισμό. Δηλαδή είναι οι δυνάμεις οι μοναδικές που μάχονται εναντίον του υπεριαλισμού επιτυχημένα μέχρι σήμερα στην εποχή μας. Αυτό δεν δίνει, νομίζετε, μια ιδιαίτερη θέση σε αυτές τις χώρες, σε αυτά τα κινήματα, σε αυτούς τους λαούς, στη δική μας τη συνείδηση?
0: Πολύ καλά κάνουν. Πολύ καλά κάνουν και μακάρι να πετύχουν στους στόχους τους. Αυτό όμως είναι μια, αν θέλετε, αμοιχή στο σύστημα, διότι δεν θίγει το σύστημα. Έτσι. Η Σοβιετική Ένωση έχει πλήρη επίγνωση του τι κάνει όταν ενισχύει τον Τσάνγκ Καϊσέκ και το Εθνικιστικό Κόμμα της Κίνας απέναντι στους Ιάπωνες ή απέναντι και στους, γιατί όχι, απέναντι στους οπλασχηγούς, έτσι, τους διαφόρους που διασπούνε την Κίνα ή στα εξών συνετέθη και την προετοιμάζουν για την απικιοποίηση. Έτσι. Πολύ καλά κάνει και ενισχύει την ενιαία αρχή, ας πούμε, στη Δημοκρατική Αρχή. Από το 1911 ξεκινάει το Κουομιντάνγκ στην Κίνα. Από εκεί και πέρα δεν έχουν καμία αντίληψη ότι αυτό είναι επαναστατικό κίνημα. Αυτό είναι επαναστατικό. Απλώς βάζει, πώς το λένε οι Γάλλοι, μπατόν τα λερού. Δηλαδή βάζει μπαστούνια στις ρόδες. Οι Γάλλοι έχουν μανία με το ποδήλατο και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο που κάνεις στο ένα ποδήλατο. Να του βάλεις ένα μπαστούνι ανάμεσα στις ρόδες. Διότι οι ρόδες έχουν ακτίνες και ο ποδηλάτης εκτοξεύεται. Λοιπόν, ότι αυτά τα κινήματα βάζουν μπατόν τα λερού, μπαστούνια στις ρόδες του υπεριαλισμού και του αποικισμού. Έτσι. Καλά κάνουν, πολύ καλά κάνουν. Να τα υποστηρίξει κανείς όσο γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα να βασίσει το μέλλον της ανθρωπότητας και τη σωτηρία της ανθρωπότητας, των εργαζόμενων, την απελευθέρωση της εργασίας και όλα αυτά πάνω σε αυτά τα κινήματα, είναι απλώς, θα λέγαμε, ανοησία όπως και πολλές οι οποίες ακούγονται.
1: Δηλαδή λέτε
0: δεν
1: αυτό
0: είναι
1: που.
0: Ναι. Το ιερό κοιτώσιό μας. Ναι.
1: Λέτε αυτό που λέει και ο Μάρξ, δηλαδή ότι σε ένα, θα υπερασπίσω, αν δεν κάνω λάθος, τώρα να το θυμάμαι καλά, το Σουλτάνο του Μαρόκου παρά τους δυτικούς απεικιοκράτες. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι κάπως έτσι, αλλά χωρίς.

0: στοιχήματα σε αυτό. Δηλαδή, ποιο είναι, δηλαδή, να απελευθερώσουμε τους δούλους του Νότου. Ωραία. Τι θα γίνουν αυτοί οι Νότοι απελευθερωμένοι? Θα γίνουν μισθωτοί εργάτες. Λοιπόν, ο δούλος είναι εργαλείο. Οφείλει να το συντηρήσει, οφείλει να μην σου πεθάνει, γιατί αν σου πεθάνει μέσα από εργαλεία.
1: Ο άλλος θα κάνει μόνος του, έχετε δίκιο.
0: Ναι. Ο άλλος νοικιάζει την εργατική του δύναμη για 10 ώρες, 14 τώρα, αν είχαν Μητσοτάκη εκείνο τον καιρό, ας πούμε.
1: 13 ώρες.
0: 13 ώρες. Ναι, για όσο αντέχει. Δεν είχαν Μητσοτάκη και έτσι ήταν ακόμη.
1: Απελευθερωμένοι.
0: Λοιπόν, ωραία, και θα νοικιάζει την εργατική του δύναμη και μετά, αν ζει, αν πεθαίνει, κασίλα σου και το αφήνει, είναι ατομική του ευθύνη του εργαζόμενου. Ατομική ευθύνη, καλή ώρα, πώς λέμε σήμερα. Συμβάλλωσε ότι οι κακομίληδες δεν έχετε αυτοκίνητο να πηγαίνετε βόλτα, ξέρω εγώ, κάθε μέρα στα καμένα βούρλα. Είσαστε κακομίληδες, ας πούμε, είσαστε.
1: Δεν ντρέπετε λίγο.
0: Κοίτα, το είδος αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι να ντραπούνε, είναι να έχουν μια στοιχειώδη συνέστηση του τι συμβαίνει γύρω τους. Δεν έχουν. Του να τους δώσεις, ηθικό χαρακτηρισμό.
1: Σωστό.
0: Απλούστατα είναι σε άλλο πλανήτη οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν και αναρωτιέται κανείς, εντάξει, μέχρι πότε θα πείθουν έστω και αυτούς τους που τους ψηφίζουν. Δεν ξέρω τι θα πιάσει αυτή η παράταξη, 25% και τέτοια. Αλλά αναρωτιέται, τέλος πάντων, 25% ρε παιδί μου. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Βγάζουν από εργολαβίες, από τέτοια, από ΚΕΠΕ, από διάφορα.
1: Από παντού, από όσο παντού, κύριε Μαργαρίτη, από παντού.
0: Σίγουρα το 15% είναι απλώς ηλίθι. Ταξικά ηλίθι, κοινωνικά, πολιτικά ηλίθι. Έτσι μισθό. Ναι.
1: Ναι. Ήθελα, δεν θα σας καθυστερήσουμε πάρα πολύ ακόμα, αλλά έχω μερικές ερωτήσεις που θα ήθελα. Έχω και ένα άρθρο σας μπροστά μου που θα ήθελα λίγο να μου το φωτίσετε, ένα πρόσφατο άρθρο σας, αλλά το αφήνουμε λιγάκι σε λίγο. Τα ίδια θα λέγατε δηλαδή, κύριε καθηγητά, και για όλα τα κινήματα αντίστασης στην τη Χαμάς, τη Χεσμπολάχ και το ίδιο το Ιράν, θα λέγατε περίπου το ίδιο, οπότε μην επεκταθούμε σε αυτό, ό,τι είπατε και για τους Χούθης ουσιαστικά.
0: Ναι, θα έλεγα έχουν δημιουργηθεί μέσα σε μια ιστορική συγκυρία για συγκεκριμένους ιστορικούς λόγους, έτσι. Δεν, για, αν θέλετε, γιατί να πάμε σε αυτά τα κινήματα τα οποία είναι και διασπασμένα και αν θέλετε έχουν παλιότερα τα κινήματα απελευθέρωσης αυτά που στο Μεσοπόλεμο που κυριάρχησαν στον αραβικό κόσμο, εκτός από εκείνο της Λιβύης, τα υπόλοιπα είχαν πρότυπο περισσότερο τον κεμαλισμό παρά οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή το γεγονός ότι η Τουρκία μπόρεσε και άντεξε στην επίθεση των υπερελιστών και στην απικιοποίησή της μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κερδίζοντας τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, όπως το λένε στην Τουρκία. Λοιπόν, είχαν αυτό σαν πρότυπο. Ωραία. Με βάση αυτό το πρότυπο, μπορεί να κάνεις να διώξεις απικιοκράτες κλπ. Αλλά το να φύγουν οι απικιοκράτες δεν σου λύνει το κοινωνικό σου ζήτημα, το κοινωνικό σου πρόβλημα. Δηλαδή, ωραία. Να διώξεις τον απικιοκράτη τον Γάλλο, την εταιρεία τη Γαλλική, και να φτιάξεις μια εταιρεία όπου θα είναι ο δικός σου εργολάβος μέσα, ο δικός σου εργοδότης, ο δικός σου καπιταλιστής και να σε εκμεταλλεύεται όπως ακριβώς εκμεταλλευόταν ο Γάλλος. Ή ο Άγγλος, ή ο Αμερικάνος, ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι, δηλαδή, να ξέρουμε πού τελειώνουν αυτά τα κινήματα. Η Σοβιετική Ένωση, ναι, στάθηκε στο πλευρό του εθνικού κινήματος της Τουρκίας. Όπως στάθηκε στο πλευρό του Τσανγκαϊσέκ. Όπως στάθηκε και στο πλευρό οποιοδήποτε κινήματος πολέμησε την απικιοκρατία ή τον υπεριαλισμό. Λοιπόν, αλλά μέχρι εκεί. Ποτέ δεν σου είπε, εδώ στάθηκε στο πλευρό του Νάσερ, έτσι, και των μπαθιστών γενικά, των μπαθιστών. Λοιπόν, οι οποίοι είναι πολιτικοί απόγονοι του κεμαλισμού, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι, είναι κοσμικά κινήματα, πολιτικά κινήματα, δεν είναι
1: θεούς.
0: Υπάρχουν με τους θεούς, έτσι. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσο ο Κεμάλ, ας πούμε, διέγραψε από την εκπαίδευση του κράτους της Τουρκίας, την θρησκευτική εκπαίδευση, αλλάζοντας και τον τρόπο γραφής. Δηλαδή, από εδώ και πέρα, τέλος η γραφή.
1: Και τη μουσική ακόμα, την Οθωμανική.
0: Και από εδώ και πέρα, έτσι. Για να μην πούμε εκείνη την περιπέτεια των καπέλων. Έτσι, δηλαδή, στην αρχή του Τανζιμάτ, επειδή
1: της μεταρρύθμισης στο τέλη του 19ου αιώνα.
0: Το κάλυμα της κεφαλής ήταν ενδεικτικό της κοινωνικής.

0: της τάξης που ανήκει ο καθένας. Ο Μαχμούτ ο δεύτερος, το πρώτο που σκέφτηκε, είναι ο ίδιος Σουλτάνος, ο ίδιος της Ελληνικής Επανάστασης, κατήργησε τα διάφορα κοσμήματα του κεφαλιού και επέβαλε ένα και μόνο είδος καπέλου, το φέση. Δηλαδή το φέση δεν είναι διαχρονικό, γιατί με βλέπω μερικοί που έχουν τον, τι να σας πω, τον Οθωμανικό στρατό, ας πούμε, του Σουλεμά του Μπελόπρεπη, να φοράει φέσια. Το φέση είναι η υπόθεση του 1839. Βλέπετε, είναι λίγο αστεία πράγματα, αλλά έτσι είναι. Το
1: ήταν με πανοπλίες όπως και οι δυτικοί, έτσι δεν είναι, ο Σουλεϊμάν, δεν είχε διαφορά ιδιαίτερη.
0: Κοιτάξτε, δεν ήταν οι πανοπλίες που κάνανε αυτή την...
1: Το ένδυμα.
0: Το ήταν τα αρκεβούζια, ήταν τα πυροβόλα όπλα. Ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μάστορες πρώτα απ' όλα στο είδος του στρατού, επαγγελματικός στρατός. Επαγγελματικός, δηλαδή η θητεία 30 χρόνια, έτσι, γεννήτσαρη. Και μία μέθοδο στράτευσης πολύ αποτελεσματική, μία πολιτική θέση. Είναι δούλη του βασιλιά. Κατ' επέκταση δεν μπορεί να αφήσουν φεουδαρχικά υπολείμματα να ανθίσουν. Διότι είναι στο βασιλιά, είναι δούλοι οι γεννήτσαροι. Πολιτικά. Αλλά και επειδή είναι του βασιλιά, αυτό είναι τελείως αόριστο και κατά συνέπεια είναι εκφραστές του κράτους και της δύναμης. Οι γεννήτσαροι και ο στρατός του Σουλεϊμάν είναι πυροβόλα όπλα. Καταπληκτικό πυροβολικό. Υπάρχει πουθενά όμοιο στον κόσμο. Και καταπληκτική χρήση των όπλων στο πεζικό.
1: Μιλάμε για αρχές του 17ου
0: αιώνα. Είναι η εποχή 16ου, 17ου αιώνα. 16ου ειδικά που είναι καταμάχητη. Διότι ακόμη και το ισπανικό πεζικό καλύπτει τους σε μια απόσταση 30 μέτρων. Τα αρκεβούζια χτυπάνε από τα 80 μέτρα. Είναι γενικώς διαλύει στο ισπανικό πεζικό χωρίς να σε αγγίξει. Ναι. Κάπως έτσι.
1: Όταν μιλάμε για αντίσταση, θα μιλάμε μόνον για έναν εξωτερικό εχθρό ή θα μπορούσαμε να μιλάμε και για τις εγχώριες ολιγαρχίες. Για παράδειγμα, στη Γαλλία σήμερα, από όπου και εσείς έχετε ζήσει χρόνια και ξέρετε αρκετά καλά την κατάσταση, αυτό που γίνεται σήμερα εκεί, δηλαδή βλέπουμε τους μαθητές, υποτίθεται ότι κατηγορεί Λεπέν και διάφοροι μακρονικοί, από τη Μακρονία κατηγορούν τον κύριο της ανυπότακτης Γαλλίας, τον Μελανσόν, ως ακροαριστερό. Έναν σοσιαλιστή ο άνθρωπος, δεν είναι τίποτα φοβερό, κάνας επαναστάτης. Νομίζετε ότι αυτά θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε σαν κινήματα, όχι με τον παραδοσιακό τρόπο, κινήματα αντίσταση ενάντια στην ολιγαρχική εξουσία?
0: Κοιτάξτε, η αντίσταση συνήθως την έχουμε συνδέσει με την ξένη κατάκτηση. Ότι αντιστεκόμαστε σημαίνει με την ξένη κατάκτηση. Εάν καθίσουμε και το σκεφτούμε λίγο, τι θα πει ξένη κατάκτηση? Σημαίνει ότι εκεί που έχεις τον ντόπιο αφέντη, τη θέση του ντόπιου αφέντη, σε συνεργασία με τον ντόπιο αφέντη, αυτό είναι το συνηθέστερο, έρχεται και ένας ξένος και σε εκμεταλλεύεται διπλά. Έτσι, σε εκμεταλλεύεται με τον τρόπο του. Δηλαδή, στην ουσία, ο αφέντης υπάρχει, ο εργαζόμενος από κάτω υπάρχει. Εκεί δεν υπάρχει αλλαγή. Έτσι. Μπορεί να κάνεις αντίσταση όπως έκανε ο στρατηγός De Gaulle στη Γαλλία, αυτός εξάλλου εφεύρα το όνομα αντίσταση, και να φύγουν οι Γερμανοί. Να φύγουν οι Γερμανοί για να αναλάβει ποιος? Ο Ντασό. Ποιος? Ο κύκλος Πεζό, Σιτροέν και όλοι αυτοί οι βιομηχανοί, η γαλλική αυτοκινητομηχανία. Ο Μπλεριό στην αεροπορία, ποιος? Λοιπόν, μέχρι εκεί έφτανε το κίνημα του De Gaulle και όμως αυτό ονομάζεται αντίσταση. Από εκεί και πέρα, στο κοινωνικό χώρο, δεν είναι, το βλέπω πιο, δηλαδή, όταν υπάρχουν ζητήματα κοινωνικής διαμάχης, εκεί συνήθως αυτά τα κινήματα δεν είναι ενάντια σε έναν ξένο ο οποίος θα προσθέσει τη δική του εκμετάλλευση στην εχώρη εκμετάλλευση, αλλά είναι απέναντι στην εκμετάλλευση την ίδια. Δηλαδή, μέσα σε αυτά τα κινήματα τα οποία ξεσπούν στη Δυτική Ευρώπη είναι η αύξηση της εκμετάλλευσης εν ώψη πολέμου, εν ώψη μέσα στην κρίση του καπιταλισμού, μέσα στην αναζήτηση μεγαλύτερων ποσοστών κέρδους, και σε όλα αυτά θυσιάζεται κυρίως η νεολαία. Η μαθητική νεολαία, τις οποίες οι προοπτικές ή να πάνε να σκοτωθούν σε κανένα μέτωπο πολέμου ή να ζήσουν μέσα στη φτώχεια στο όνομα της πατρίδας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι να φύγει ο ένας αφέντης, να φύγει ο άλλος. Είναι να σταματήσει, να σας πω, η περιοθεριοποίηση κόσμου που χτίζει την ιστορία, που δημιουργεί, που εργάζεται και παράγει, να σταματήσει η περιθωριοποίησή του από μια αστική τάξη η οποία κάνει τα δικά της. Και τα κάνει με πολύ κακό τρόπο σήμερα, διότι βρίσκεται σε κρίση. Λοιπόν, βλέπετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι το κίνημα των μαθητών ή το κίνημα των εργατών, πια που βγαίνουν να προστατεύσουν τους μαθητές και με τον τρόπο αυτό μπαίνουν στην κοινωνική διαμάχη, ή ο καημένος, είναι και Αφρικανός, αφρικανικής καταγωγής, ο δήμαρχος.
1: Ο δήμαρχος, βέβαια.
0: Τους έφαγε και τα δακρυγόνα του και εντάξει. Λοιπόν, αυτό δεν είναι resistance με την έννοια του De Gaulle. Είναι κάτι τελείως άλλο, τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Και είναι ανατρεπτικό. Ανατρεπτικό. Δηλαδή, τι να σας πω, ο Κεμαλισμός δεν έκανε σοσιαλιστική την Τουρκία. Την έκανε ανεξάρτητη.
1: Σωστά.
0: Η ανεξάρτητη, ότι διαχώρισε τη θέση των αφεντάδων. Ότι οι αφέντες στην Τουρκία θα είναι οι Τούρκοι καπιταλιστές και όχι οι Αρμένοι, όχι οι Έλληνες, όχι οι Γάλλοι, όχι οι Άγγλοι, όχι οι Λεβαντίνοι, όχι οι Αμερικάνοι, όχι, όχι, όχι, όχι. Mm-hmm. Αυτό έκανε. Λοιπόν, αλλά ο εκμεταλλευτής και ο εκμεταλλευόμενος σταθερά στη θέση τους. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό. Το κίνημα στη Γαλλία είναι ακόμη περισσότερο, δηλαδή χτυπάει τις ρίζες. Πάει τις ρίζες και είναι ενδιαφέρον. Και να δω, δεν ξέρω τι θα... Η αστική τάξη είναι πάντα προετοιμασμένη γι' αυτά. Υποθέτω ότι θα το κατευθύνει προς τον κύριο Μελανσόν και ξαφνικά θα έχουμε μια... βλέπετε αυτή η ταξική ουσιαστικά πάλι. Θα συρρυκνωθεί στο Λεπέν ή Μελανσόν. Δηλαδή, και κάτι το οποίο σε τελευταία ανάλυση δεν θίγησε τίποτα το σύστημα. Ή το Μελανσόν, λίγο πίεση, δεν θέλουν και πολλοί αυτοί οι μεταρρυθμιστές, λίγο πίεση να το κάνεις. Καλή ώρα η Λίνκε στη Γερμανία, καλή ώρα ο Τσίπρας στην Ελλάδα, λίγο πίεση να τους κάνεις και γίνονται χειρότεροι από τους προηγούμενους. Λοιπόν, ξέρει, η αστική τάξη ξέρει άμα ανέβει ο Μελανσόν πώς θα το φτιάξει. Και μετά θα εκπλαγούμε όταν η Λεπέν, η όποια Λεπέν, ξαναβγεί με 60%.
1: Ναι,
0: κάπως έτσι.
1: Αν μου επιτρέπετε, τρεις ερωτήσεις και μια συζήτηση και μια επεξήγηση για το άρθρο σας, γιατί στο τέλος, αν μου επιτρέπετε.
0: Ό,τι επιτρέπετε.
1: Πρώτον, να συμπυκνώσω ένα ερώτημα που σε πολλούς, στο μυαλό πολλών ανθρώπων, κυκλοφορεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Δηλαδή, θα σας το διαβάσω, το διάβασα σε κάποιο αρθρογράφο, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, αλλά νομίζω ότι θίγει το θέμα με έναν τρόπο αρκετά ακριβή. Τι οδηγεί φυσιολογικά, το φυσιολογικά σε εισαγωγικά το βάζει ο άνθρωπος, από τις αστικές δημοκρατίες στα δεξιά, σε φασισμούς, ενώ οι αριστερές επιλογές, κομμουνιστικές και άλλες, δεν ευδοκιμούν ακόμα και όταν επικρατούν ένοπλα στους αντιπάλους. Απλά, ίσως απλοϊκά, το ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκαν περιπέτειες. Δηλαδή λέει εδώ ο αρθρογράφος ότι η αριστερά δεν κατάφερε ποτέ να επικρατήσει ουσιαστικά, όχι μέσα από μη. Αυτό ένα σχόλιο για τους ακροατές μας θα μας λέγατε.
0: Πάρα πολύ απλά, διότι στην ιστορία δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά και μαγικές αλλαγές. Το μόνο γεγονός το οποίο υπόσχεται γιατί είναι μελλοντικό ιστορικό γεγονός, δεν έχει γίνει ακόμα, ότι θα αλλάξει μονομιά στην ανθρωπότητα τον κόσμο γενικά, τις σχέσεις των ανθρώπων και τα πάντα όλα, είναι η Δευτέρα Παρουσία. Είναι το μόνο ιστορικό γεγονός το οποίο είναι και στιγμιαίο και είναι και ριζοσπαστικό εκεί που δεν παίρνει. Έτσι.
1: Θα αναλυθούμε όλοι στους ουρανούς, μάλιστα.
0: Θα πάψουμε να είμαστε αυτό που είμαστε και θα είμαστε απλώς κατηγορούμενοι σε ένα δικαστήριο στο οποίο θα προεδρεύει ο ίδιος ο Θεός. Κατ' επέκταση δεν σηκώνει ούτε έφεση. Τη βάψαμε που λέμε.
1: Μία κρίση και έξω.
0: Είναι το μόνο γεγονός. Από εκεί και πέρα, οι ιστορικές αλλαγές και Συνήθως το κυρίαρχο στην ιστορία είναι οι μεταβατικές περιόδοι. Είναι ένα σύστημα το οποίο επικρατεί. Τα συστήματα, ξέρετε, όταν επικρατήσουν έχουν μία τάση ώστε ότι θεωρούν την νίκη τους αιώνια.
1: Έτσι.
0: Ανεβαίνουν πάνω στα πράγματα και στο μυαλό τους παγώνει ο ιστορικός χρόνος. Δηλαδή εδώ είμαστε τώρα νικητές, είμαστε, δεν χρειαζόμαστε ούτε εξέλιξη, ούτε ιστορία, ούτε τίποτα τίποτα. Γι' αυτό και όταν κάθε φορά που γίνεται μια μεγάλη αλλαγή στον κόσμο βγαίνουν διάφοροι και σου να τελείωσε η ιστορία. Αυτή είναι η επιθυμία του νικητή της στιγμής, ότι να μείνω νικητής εσάι, αφού με τώρα να είμαι πάντα νικητής. Το οποίο η ιστορία το βλέπει και γελάει, ας πούμε, πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα αγνοούν αυτή τη μακρά μεταβατική περίοδο, ότι αυτά τα πράγματα χτίζονται μέσα από εμπειρίες και γιατί όχι, και όπως το δρομήσεις, έτσι, δεν
1: απολύτως.
0: Είναι
1: το ξέρουμε.
0: Πάντα στο θετικό. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, βλέπει κανείς την απουσία, τι να σας πω, επαναστατικού υποκειμένου. Δηλαδή, δεν είναι κανείς ο οποίος να πείθει σε βαθμό που να μπορεί να φτιάξει ένα επαναστατικό κίνημα. Εάν κάνει κανείς αναγωγή στα 1900, τι να σας πω, στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: 1913.
0: Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Και μάλιστα το 14 το ίδιο, κύριος ο καταραμένος ο Αύγουστος του 14, ο Ιούλιος, συγγνώμη, του 14, είναι και το απόλυτο ναυάγιο της αριστεράς. Διότι η σοσιαλδημοκρατία είχε ταράξει τον κόσμο, ειρήνη, οι απικίες έχουν να φάμε όλοι, τους μαύρους δηλαδή θα φάμε, αλλά εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Σοσιαλδημοκρατία, έτσι, δεν παίζει αυτό. Η σοσιαλδημοκρατία είναι το θωρακισμένο άλογο του απικισμού.
1: Ψηφίζουμε τις πολεμικές πιστώσεις, όλα. Ναι.
0: Ο απικισμός γίνεται για να πάει η δημοκρατία στον κόσμο και για να πάει ο πολιτισμός στον κόσμο. Άρα, μπράβο στον απικισμό. Αυτή είναι η σοσιαλδημοκρατία, τις παραμονές. Και φυσικά, όταν ξεκινάει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που μπορούν να το σταματήσουν μη ψηφίζοντες τα πολεμικά κονδύλια, όλοι ψηφίζουν υπέρ του πολέμου οι σοσιαλδημοκράτες. Ναι, μεγαλύτερη έκπτωση της αριστεράς δεν μπορούσε να υπάρξει. Μεγαλύτερη έκπτωση, γιατί άντε με τον απικισμό, μην το καταλαβαίνει ο εργάτης, ας πούμε, ξέρω εγώ, των προαστίων του Παρισιού. Σου λέει, εντάξει, ας πούμε, ανέβηκαν οι μισθοί, κατέβηκαν στην Ινδοκίνα, αλλά τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, κάποιος πρέπει να πληρώσει. Μεγαλύτερη έκπτωση δεν υπάρχει. Το 17 γίνεται προτεραιακή επανάσταση. Δηλαδή, θα μου πείτε, ενδιάμεσα είναι 100 εκατομμύρια νεκροί και τρομερή εμπειρία των χαρακομμάτων.
1: Το έχει πει ο Χέγγελ, η πανουργία του. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε.
0: Ναι,
1: έτσι γίνονται οι επαναστάσεις.
0: Είναι τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, σήμερα δεν υπάρχει και λοιπόν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει το αύριο. Με τίποτα αυτό δεσμεύει σε τίποτα. Έχει παγώσει η ιστορία ότι έτσι θα είναι πάντα. Ότι η αριστερά θα κυκλοφορούν διάφοροι αρλεκίνοι και θα τσακώνονται πάνω στα ημάτια της χωρίς να έχουν τίποτα το αριστερό πάνω τους. Αυτό που μας φαίνεται σαν ύβρις σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Λέμε αριστερά και θεωρούμε ότι είναι ύβρις, μάλιστα.
0: Λέμε αριστερά και εννοούμε την Λίνκη, ας πούμε, στη Γερμανία, η οποία είναι πρώτου πολέμου.
1: Την κύριο Τσίπρα,
0: αν θυμάμαι καλά, στη Γερμανία, για γερμανική άρχουσα τάξη πάντα ήθελε να εξαπλωθεί στα ανατολικά και το επιχείρημα γι' αυτό ήταν ότι οι Ρώσοι είναι βάρβαροι. Είναι Μογγόλοι, είναι αυτό που
1: ακριβώς.
0: Είναι γενικώς, να φύγουν. Λοιπόν, και η αριστερά του ενστερνίζεται. Θαυμάσια. Δεν κατάλαβα. Το λέω γιατί πάρα πολλοί μας έχουν εδώ πέρα ότι ανεβαίνει το AfD και τέτοια κλπ. Όταν η αριστερά έχει υιοθετήσει τις πιο σκληρές και τις πιο αιμοδιψείς θέσεις της δεξιάς μπροστά τους, το AfD φαίνεται και με τριοπαθές.
1: Είναι κατά του πολέμου στο κάτω-κάτω.
0: Αν βρούμε τίποτα Πολωνούς να σκοτωθούν για μας, μέσα. Αν δεν βρούμε Πολωνούς, εμείς τι τώρα, πλάκα κάνουμε. Πού να πάμε εκεί πέρα, είναι και δύσκολο. Ξαναπήγαμε και πάθαμε αυτό.
1: Δυο φορές, την πατήσαμε τόσες φορές. Εδώ πέρα, ξέρετε, διάφοροι ηγέτες εδώ πέρα στην Ευρώπη έχουν τους λόγους τους, προσομοιάζουν αυτά τα κόμματα, τα ακροδεξιά, τα έχετε περιγράψει στο προηγούμενο μέρος της συζήτησής μας, κλέβουν τα λαϊκά αιτήματα και τα μετατρέπουν σε εξυπηρέτηση των συμφερόντων των αρχουσών τάξεων. Και μας φοβίζουν ότι έρχονται οι ναζιστές, έρχονται οι φασίστες, έρχονται αυτό κτλ. Αρκεί για να φοβάται κανείς, και το είπατε προηγουμένως, αλλά εγώ το ξαναρωτώ. αρκεί αυτό ο λόγος, ακόμα και αν στο AfD υπάρχουν και άνθρωποι που εκφράζουν ναζιστικά, ναζιστικές ιδέες. Υπάρχει λόγος να φοβάται κανείς την έλευση του φασισμού και του ναζισμού στην Ευρώπη? Είναι οι ίδιες ιστορικοπολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στην Ευρώπη που ήταν η βάση τότε που εκδηλώθηκε το ναζιστικό και το φασιστικό φαινόμενο?
0: Πάρα πολύ απλά. Ανεβαίνουν τα, όπως σήμερα, όπως εχθές, ανεβαίνουν τα φασιστικά, τα ακροδεξιά, τα νεοναζιστικά σχήματα στην πολιτική εξουσία, διότι υπάρχει ένα αίτημα από την άρρωστα τάξη, από την αστική τάξη, υπάρχει το αίτημα της καταπίεσης των εργαζομένων, της καταπίεσης του προλεταριάτου. Επειδή η Ευρώπη δημογραφικά δεν μπορεί να προσφέρει το αιτούμενο για την οικονομία πολέμου, για παράδειγμα, εργατικό δυναμικό, ή για την ανάκαμψη της βιομηχανίας, της παραγωγής της και των επιτευγμάτων της, των οικονομικών, δεν μπορεί να εξασφαλίσει το, θα φέρει απ' έξω. Για να είναι πειθαρχημένο αυτό το εργατικό δυναμικό που θα έχει απ' έξω, πρέπει να αναπτυχθεί η ακροδεξιά, η οποία έχει το ρατσιστικό εφόδιο, να προσθέσει στα υπόλοιπα και να το κρατάει κάτω από έλεγχο. Δηλαδή, η αστική τάξη ετοιμάζει και αναθέτει στην ακροδεξιά την εξουσία, την πολιτική, την εκπροσώπησή της, με λίγα λόγια, στο πολιτικό σκηνικό, μόνο και μόνο για να εντείνει απέναντι στους ξένους εργάτες την ταξική καταπίεση. Αυτό είναι η διαφορά. Επί ναζισμού και φασισμού, το πρόβλημα ήταν οι εγχώριοι εργάτες, γιατί τότε οι κοινωνίες ήταν νεανικές και υπήρχε η εργατική δύναμη, την έδινε η ίδια,
1: η ίδια κοινωνία. Ναι.
0: Οι καημένοι σικελοί που πηγαίναν στο Τωρίνο και δουλεύαν στη Fiat ή στην Ασάλτο. Λοιπόν, σήμερα θα έρθουν από αλλού. Και αυτό το από αλλού αρχίζει όλα εκείνα τα πολιτιστικά, τα έτσι κλπ. Κλπ. Δηλαδή, στρώνει το δρόμο για την έσχατη καταπίεση αυτών των εργατών. Μην το πάτε μακριά. Έτσι. Θερμοκήπια στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
0: Μαλάδα, Μεσαρά και ούτω καθεξής. Τα περίφημα έργα στο Ελληνικό. Κάντε μια βόλτα στο εργοτάξιο.
1: Ποιοι δουλεύουν μέσα, βεβαίως.
0: Σα συστήνω και πώς να μπείτε. Θα κάνετε το μηχανικό, θα έχετε κάτι χαρτιά.
1: Και στο κεφάλι ένα τέτοιο. Ναι.
0: Να βρείτε και κράνος. Λοιπόν, αν βρείτε άνθρωπο να μιλάει ελληνικά εκεί μέσα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ναι. Έτσι, αυτή είναι η ανάπτυξη. Αλλά αυτούς πρέπει να τους κρατάει κάποιος ενόχους.
1: Θα κλείσουμε τη συζήτησή μας. Θα κλείσουμε τη συζήτηση μας αμέσως μετά με το άρθρο σε αυτό που λέτε, ακριβώς αυτά που λέτε τώρα, αλλά θέλω να το εντάξουμε και ναι.
0: Ναι, όμως, σε αντίθεση με κάτι άλλους πολιτιολόγους, δεν αλλάζω θέσεις κάθε εβδομάδα.
1: Κάθε εβδομάδα.
0: Κάθε ζωή.
1: Κάθε ζωή, έτσι. Και δυστυχώς έχουμε μία μόνο, έτσι. Λοιπόν, εδώ είχα παρακολουθήσει και μια άλλη ομιλία σας, γιατί σας παρακολουθώ συστηματικά όταν. Από τη μια βλέπουμε τις αστικές τάξεις, τις άχρηστες τάξεις της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδος να θέλουν, να χρειάζονται τους μετανάστες και για την κερδοφορία τους, για να κινήσουν την πολεμική βιομηχανία κτλ. Από την άλλη όμως βλέπουμε μια αντιμεταναστευτική ρητορία. Και εκεί νόμιζα ότι διάγνωσα μια αντίφαση στη σκέψη σας, δηλαδή από τη μια οι άρχουσες τάξεις και τα ακροδεξιά μορφώματα που εμφανίζονται λένε όχι στη μετανάστευση, τη στιγμή που η μετανάστευση είναι η λύση στο πρόβλημα των άρχουσων τάξεων, στο εργατικό δυναμικό, αλλά και στο κρέας για τα κανόνια. Θα μου πείτε βέβαια, η απάντηση είναι ότι αν έρθουν αυτοί, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω, αν χρησιμοποιήσουν μελαμψούς, μαύρους, διάφορους, θα έχουν πολιτιστικά προβλήματα και θα έχουν δικαιώματα που θα αποκτήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά ξέρουν, κύριε καθηγητά, να καταπιέζουν τους λαούς, να καταπιέζουν τους εργάτες, να τους βαστάνε κάτω. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίφαση ανάμεσα στη ρητορία την αντιμεταναστευτική και στο συμφέρον των αρχουσών τάξεων?
0: Πάρα πολύ απλά, διότι το 1921, όταν έχουμε τις γενικές απεργίες, ας πούμε, στη Βόρεια Ιταλία, έτσι, ο βασιλιάς αναθέτει με μια σκηνοθεσία καταπληκτική, ότι είναι λαϊκό αίτημα και η μη υπάρχουσα πορεία προς τη Ρώμη, αναθέτει την εξουσία στο φασισμό, στο Μουσολίνι. Έτσι. Ο Μουσολίνι είναι εκεί για να πατάξει τους εργάτες. Τόσο απλά. Επειδή οι εργάτες εμπνέονται πια με αυτό που γίνεται στη Ρωσία, έχουν
1: ξεσαλώσει.
0: Σήμερα η Ευρώπη, οι συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, έτσι, δεν είναι καθόλου δεν πίσω στον καπιταλιστικό, στην καπιταλιστική λογική και στην καπιταλιστική λειτουργία. Έτσι, πρέπει να φέρουν εργατικό δυναμικό απ' έξω.
1: Ναι.
0: Για να θωρακιστούν κοινωνικά απέναντι σε αυτό το δυναμικό που ταυτόχρονα θα είναι εργάτες και θα είναι απαλού, έτσι, ήδη έχει ένα φραγμό εκεί. Ότι καθώς είναι από 1000 μέρη και μιλούν 100 διαφορετικές γλώσσες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να οργανωθούν. Αλλά καλού κακού να ανεβάσουμε και την ακροδεξιά πάνω, να ανεβάσουμε τον εθνικισμό πάνω, να ανεβάσουμε το αρχαίο πνεύμα θάνατο απάνω και ότι είμαστε η φυλή των εκλεκτών και δεν ξέρω και εγώ με ποιους εξωγήινους επικοινωνούμε, να ανεβάσουμε με λίγα λόγια τον ναζισμό και τον φασισμό στις διάφορες εκδοχές απάνω, ώστε αυτοί οι τύποι, οι οποίοι δεν επικοινωνούν καημένοι με εξωγήινους, να μην έχουν καμιά ελπίδα να αποκτήσουν δικαιώματα στην Ελλάδα ή στην Γαλλία ή στην Ελλάδα κλπ. Αυτό είναι το κλειδί. Πάντα είναι η αντίθεση της αστικής τάξης απέναντι στην εργατική τάξη. Αυτό είναι το κλειδί για την σημερινή άνοδο. Φυσικά οι εποχές έχουν αλλάξει και ο φασισμός ο σημερινός δεν μοιάζει σε τίποτα μα σε τίποτα κυριολεκτικά με το φασισμό του Μεσοπολέμου.
1: Έτσι.
0: Έτσι, διότι εκείνον τον καιρό η Ευρώπη είχε ακόμη τον κόσμο στα πόδια της και το αίτημα ήταν αυτοί που δεν έχουν να πάρουν από εκείνους που έχουν κάτι παραπάνω. Ενδοευρωπαϊκός πόλεμος. Έτσι. Και το βασικό αίτημα ήταν ότι η Γερμανία θα ισοφαρίσει τις απεγιακές αυτοκρατορίες απικιοποιώντας τη Σοβιετική Ένωση. Εκεί την πάτησε. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο παγκόσμιο. Λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή τώρα η Γερμανία, ναι, εκεί ο Μέρτς, ας πούμε, ότι θα κάνει πόλεμο στη Ρωσία. Να δω πού θα βρει στρατεύματα κατοχής για να, ας πούμε, τον κερδίσει. Ας πούμε,
1: για να κρατήσει τη Ρωσία κάτω. Ναι.
0: Παραδείγματι, να δω πού θα βρει στρατεύματα κατοχής για να κρατήσει τη Ρωσία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή η Ρωσία είναι 140 εκατομμύρια Ρώσοι, έτσι βγάζω τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς.
0: Πώς θα το... Ναι, είναι τον καιρό που η Ευρώπη κυριαρχούσε απεικιοκρατικά στη Βόρεια Αφρική λόγω χάρη, η Ευρώπη είχε πολλαπλάσιο πληθυσμό από τη... τον καιρό που η Ιταλία επιτέλους το 1932 κατέλαβε τη Λιβύη μετά από πόσα χρόνια, 20 χρόνια.
1: Αγώνα, βέβαια.
0: Η Λιβύη ήταν 1 εκατομμύριο κάτοικοι, έτσι. Καμία σχέση με τη σημερινή Λιβύη.
1: Ευθυμώς.
0: Την εποχή που η Γαλλία κατέκτησε εκεί την Δυτική Αφρική, Μαλί, το έτσι κλπ. Αυτά ήταν από 500.000 κάτοικοι το καθένα. Η Γαλλία ήταν 45 εκατομμύρια. Λοιπόν, σήμερα το κάθε κράτος αποθέτει 30 εκατομμύρια. Η Γαλλία έχει πάει στα 70, αλλά αυτά έχουν, το άθροισμά τους είναι γύρω στα 200 τόσα εκατομμύρια, 200-300 εκατομμύρια. Τσάντα από το Τσάντ μέχρι την ακτή ελεφαντιστού. Ναι.
1: Μόνο η Αίγυπτος είναι 100 εκατομμύρια, κύριε καθηγητά. Δηλαδή οι Εγγλέζοι.
0: Ναι, ναι.
1: Μια προτελευταία. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, έχετε μια πολύ αισιόδοξη νότα μέσα στην απεσιοδοξία που σας διακρίνει όπως την θέσατε προηγουμένως. Γιατί μιλάτε μακροσκοπικά ότι τίποτα δεν τελειώνει οριστικά, η ιστορία δεν τελειώνει, έχουμε πιστοδρομής, έχουμε προχώρημα κτλ. Όμως έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Έχω ακούσει τη θέση σας. Ξέρω δηλαδή, δεν είναι ότι το λέω έτσι από τον ουρανό. Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα σε εξουσίες να παρακολουθούν τα πάντα. Δηλαδή, αν βάλω τη φωτογραφία σας εγώ και την αναζητήσω και εσείς είστε σε κάποια κάμερα η οποία είναι συνδεδεμένη με τα συστήματα, τα κεντρικά αρχεία των χωρών, μπορώ πολύ εύκολα να βρω που είστε. Στην Καζαμπλάνκα, στο Τζιμπουτί, στην Κίνα. Αν το θέλω, να βρω που είστε. Αυτή η τρομακτική δυνατότητα παρακολούθησης, χειραγώγησης, ελέγχου, δεν βάζει τεράστια και αξεπέραστα εν μέρη προβλήματα στο εργατικό κίνημα απελευθέρωσης?
0: Κοιτάξτε, όταν οι Έλληνες ήταν 7 εκατομμύρια, οι φάκελοι που τους αναλογούσαν ήταν 18 εκατομμύρια. Λοιπόν, ο κάθε ασφαλίτης, ας πούμε, γνώριζε στη γειτονιά τα πάντα.
1: Ποιος τι και τα λοιπά.
0: Πράγματα, έτσι. Κάθε περιπτερά ήταν και πηγή πληροφοριών για την ασφάλεια. Έτσι. Όποιος αγόραζε αυγή, διπούριζο σπάσεις τότε, φακελωνόταν 200 πληροφορίες. Αυτός αγόρασε αυγή. Φοβερό. Λοιπόν, φοβερό γιατί μπορούσε να σε στείλει με τον 509 κάπου.
1: Απολύτως. Ναι. Ξύλο στο αστυνομικό τμήμα θα έτρωγε ούτω ή άλλω, δεν είναι το θύμα, συζητάμε.
0: 8% άνθρωποι. Ο καθένα τη φωτογραφία κλπ. Και λοιπόν, Είναι αυτή η παρεξήγηση ότι εφόσον το drone του δίνει σε AI και μπορεί να αναγνωρίσει πρόσωπα,
1: ακριβώς,
0: ξαφνικά μπορεί να αποκεφαλίσει όλη την ηγεσία ενός κράτους, ενός ισχυρού κράτους. Έτσι,
1: συνέβη αυτό. Ναι.
0: Ωραία, και λοιπόν έπαθε τίποτα το Ιράν. Έπαθε τίποτα το Ιράν. Το Ιράν εξακολουθεί να είναι μια χώρα 12 εκατομμυρίων με τεχνολογικές, επιστημονικές, κοινωνικές και άλλες δυνατότητες. Έτσι θα παραμείνει. Με μια αστική τάξη, με ισχυρό πολιτικό μηχανισμό μέσα από ταυτόχρονα εκκλησιαστικό και κρατικό και παρακρατικό, έχει και τα τρία της εξουσίας στα χέρια.
1: Πλουρή επανάσταση, ιερατείο και κυβέρνηση.
0: Ιερατείο και... λοιπόν, αυτούς τους μηχανισμούς, τους κοινωνικούς μηχανισμούς, τις κοινωνικές οργανώσεις, δεν μπορείς να τις σπάσεις με αυτόν τον τρόπο. Δεν σπάσεις με τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, μας κάνει εντύπωση στους αρχιοδίφες ότι όταν οι Γερμανοί βγαίνουν με καθαριστικές επιχειρήσεις έχουν πλήρες καταλόγους αυτό που ψάχνουν στα χωριά. Το ξέρουν. Δεν είναι και δά και τίποτα. Κοινωνίες των 300 ανθρώπων. Δεν θα βρεθεί ένας να πάει στους Γερμανούς, θα τον πιάσει ο Γερμανοί, θα τους απίσει το ξύλο και να τα πει όλα. Έτσι. Λοιπόν, και λοιπόν, κάνει μια τρύπα στο νερό όπως κάνει και οι Ισραηλίτες εξοντώνοντας ολόκληρο λαό. Το λαό της Γάζας. Και λοιπόν, τελείωσε η Γάζα. Το Ισραήλ αισθάνεται ασφαλές. Έχουμε γεμίσει στην Κρήτη. Έχουμε γεμίσει Ισραηλίτες.
1: Μην το συζητάτε αυτό.
0: Και είναι Ισραηλίτες παντού. Τι κάνουν αυτοί, μόνο τουρισμό? Ή καλύτερα να είσαι οπουδήποτε αλλού εκτός από το Ισραήλ τέτοιες εποχές που ζούμε? Γιατί δεν είναι όλοι και φανατικοί, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι παίρνουν τα παιδιά σου, λέει,
1: καλό εξασφαλίζουν είναι το μέλλον.
0: Κανα μήνα να φύγω από εδώ και να κάνω με την διάσκεψη, έτσι, να εξαφανιστώ από το τέτοιο.
1: Είναι τεράστια η διείσδυση, κύριε καθηγητά μου, στο Παγκράτη. Τεράστια. Έχω μια πολυκατοικία, η πατρική πολυκατοικία που μεγάλωσα. Λοιπόν, εκεί η μισή ανήκει σε Ισραηλινούς. Στο Παγκράτη.
0: Παντού.
1: Είναι τραγικό. Αλλά... έτσι.
0: Ναι.
1: Ήθελα λοιπόν τώρα και κλείνοντας, αφενός θα κάνω. Οι φίλοι πολλές φορές μας λένε γιατί κάνεις μεγάλες εκπομπές. Κοίταξε, δεν είμαστε TikTok, το έχω ξαναπεί. Πρέπει να μάθουμε, θα μου πείτε ότι έτσι δεν έχεις το ακροατήριο που θα ήθελες να έχεις και ο ομιλητής σου δεν έχει το ακροατήριο που θα ήθελε να έχει. Τι να κάνουμε, παιδιά, πρέπει να αναπτύξουμε και τη σκέψη μας, όχι μόνο TikTok. Έτσι.
0: Έχετε ένα συνομιλητή ο οποίος επί 40 χρόνια άντυξε φοιτητικά αμφιθέατρα. Τρία ώρα διδασκαλίες και στο τέλος ο μόνος που δεν ήταν knockout, ξαναδημένος πλήρως, ήταν ο καθηγητής. Τα παιδιά τα λυπόμουν, τρίτη ώρα τα λυπόμουν, τα είχαν ευθύσει, τι μας λέει αυτός και που μπλέξαμε να πούμε, πώς θα ξεμπλέξουμε από εδώ.
1: Κοιτάξτε, έχετε πάρα πολλά να πείτε και δεν είναι φιλοφρόνηση, πραγματικά. Έχετε πάρα πολλά να πείτε.
0: Όχι, είναι αντοχή, είναι εκπαίδευση. Πώς μερικοί μάθαν να πολεμάνε στην Αλβανία, στα Βουνά της Αλβανίας.
1: Σωστό. Σωστό. Σωστό.
0: Να τέχω στα φοιτητικά.
1: Στο
0: αμφιθέατρο. Με ακροατήριο το οποίο δεν είναι δεκάρα για εκείνα που λες, ας πούμε.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κλείνουμε μια υποερώτηση που δεν σας αρέσει, το ξέρω. Αλλά εγώ θα την κάνω. Η έκβαση του πολέμου στο Ιράν. Δεν κάνετε μαντίες, είστε ιστορικός, βλέπετε το παρελθόν, όχι το μέλλον. Δεδομένο, το ξέρω, μου το έχετε πει από την πρώτη εκπομπή που είχαμε κάνει και το κρατάω από τότε. Όμως, έχουμε κάποια δεδομένα. Ο Τραμπ ετοιμάζει μεγάλο χτύπημα λίγο πριν ή λίγο μετά τις εκλογές. Αυτό το χτύπημα, με βάση τα δεδομένα, λέω, όχι την προφητική σας ικανότητα, με βάση τα δεδομένα των πλευρών και την πείρα που έχουμε από τους δύο προηγούμενους πολέμους. Υπάρχει περίπτωση να κερδίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ?
0: Όπως σας είπα, δεν μπορώ να κάνω προφητείες, το είπατε και εσείς ότι δεν μπορώ να κάνω προφητείες, αλλά έχω τεράστια εμπιστοσύνη στη στρατηγική μελλοντοφυΐα και στην θεϊκή έμπνευση για την οποία διακρίνεται ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι, τι να σας πω, είναι ένας ηγέτης τον οποίο η ανθρωπότητα περίμενε περίπου όπως περιμένουμε τον Χριστό στο χριστιανισμό. Ήρθε και έχει μια φοβερή αυτοπεποίθηση ότι θα τα λύσει όλα. Λοιπόν, περιμένω να δω, ας πούμε, αυτές οι επαγγελίες του, θα τους ισοπεδώσει, θα τους κάνει.
1: Όλους, ναι.
0: Θα θυμίσω ότι τα όπλα ακριβίας Όχι, και τελειώσαν και είναι και πολύ ακριβά και κάνουν πάρα πολλά χρόνια να κατασκευαστούν.
1: Αναπληρωθούν.
0: Οπότε για να κάνει ένα αεροπορικό πλήγμα το οποίο να είναι ισοπεδωτικό, πρέπει να στείλει βομβαρδιστικά ό,τι έχει και δεν έχει με μη έξυπνα όπλα, με χαζά όπλα. Που σημαίνει ότι το αεροπλάνο πρέπει να πετάξει κοντά ή πάνω από το στόχο. Έτσι. Λοιπόν, εδώ αλλάζει η μορφή του πολέμου και δίνει ευκαιρίες στην όποια αεράμινα έχουν οι Ιρανοί ή όποια αεράμινα θα θελήσουν υπογείως ή ανογείως να τους περάσουν οι Κινέζοι και Ρώσοι. Δηλαδή το πράγμα απλώς περιπλέκεται χωρίς να λύνεται. Έτσι. Και αυτά τα συνοδευτικά χτυπήματα, δηλαδή είναι η εποχή των σχεδιασμών, των σχεδίων, τα οποία γενικώς ποτέ δεν έχουν
1: τελεσφόρον.
0: Δηλαδή λίγο αυτή η Ρωσία θα καταπέσει όταν καταληφθεί το Καλίνιγκραντ, η παλιά Κερεξβέργη, ας πούμε, των πρόσωρων βασιλέων, το αρμητήριό τους για την κατάκτηση της Ρωσίας στον παλιό καιρό. Λοιπόν, αυτό να το δούμε, ας πούμε, διότι ωραίο το σχέδιο, αλλά θυμίζει το σχέδιο Βεϊγκάν για τα πετρέλαια του Καυκάσου που θα γονάτιζαν και τη Γερμανία και τη Ρωσία με ένα σμπάρο δύο τριγώνια.
1: Τι ήταν αυτό και καθηγητά, γιατί δεν το ξέρω.
0: Το 1939, το γαλλικό επιτελείο Βεϊγκάν τότε, 1939-1940, φτιάξανε ένα σχέδιο, πώς ήταν ο πόλεμος στη Φιλανδία και λοιπά, ένα παρόμοιο, για εκστρατεία των Αγγλογάλων στον Κάυκασο και κατάκτηση των Σοβιετικών Πετρελοπηγών του Καυκάσου. Το οποίο κατά τη λογική τους θα γονάτιζε τη Σοβιετική Ένωση, γιατί δεν θα είχε πια πετρέλαιο. Εκείνο τον καιρό η βασική παραγωγή ήταν η παλιά, τα πετρέλαια του Καυκάσου, του Άψε, στο μεγαλύτερο μέρος. Εκεί θα γονάτιζε ταυτόχρονα και τη Γερμανία που προμηθευόταν πετρέλαιο τη Σοβιετική Ένωση. Οπότε δεν θα γινόταν πόλεμος, διότι δεν θα είχαν οι αντίπαλοι πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν τέτοιο σχέδιο, φιλόδοξο, το που κόλλησε αυτό το σχέδιο. Πρώτον, ότι με τη συνθήκη του Μοντρέ, μόλις υπογραφήσα, η Τουρκία δεν θα δεχόταν να μπλέξει. Πάλι το κλειδί ήταν η Τουρκία.
1: Μάλιστα. Όπως και τώρα, βέβαια.
0: Άπαξ και η Τουρκία είπε: εγώ δεν μπλέκω σε τέτοιες ιστορίες για αγρίους. Λέμε για την Τουρκία, αλλά εκείνο τον καιρό, όταν τη δώσανε το 43 τον Νοέμβριο στη Τεχεράνη για να μπει στον πόλεμο αμέσως, τη δώσανε και την Κύπρο και τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Και η Τουρκία είπε και πάλι όχι. Έτσι. Υποθέτω ότι οι σημερινοί κυβερνήτες της Τουρκίας θα λένε: μα τι βλάκας είναι αυτός.
1: Ακριβώς.
0: Τα λεόνα, όπως λέμε εμείς για το Βενιζέλο, τι βλάκας είναι που δεν πήρε την Κύπρο το 2015. Θα λένε οι σημερινοί: τι βλάκας ήταν ο Ινουνού που δεν τα πήρε όλα. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα Αιγαίου σήμερα. Η Τουρκία δεν εμπλέκτηκε και τελείωσε αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, και έτσι και το σχέδιο για το Καλίνιγκραντ, άμα ρωτήσουν τους γείτονες, καλά, εντάξει να τα λες αυτά μακριά στις Βρυξέλλες. Αλλά άμα ρωτήσει κάτι οι Λιθουανίες, κάτι οι Πολωνίες που είναι πολύ μπλεγμένες στην υπόθεση, θα σου πούν τώρα. Στην ουσία αυτή η υπόθεση θα πολεμήσουμε εμείς για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι ακόμη και οι φανατικοί στη Βαρσοβία θα έχουν κάποιες αντιρρήσεις γι' αυτό. Βλέποντας και το προηγούμενο της Ουκρανίας, έτσι, θα έχουν κάποιες αντιρρήσεις.
1: Και τέλος, κύριε Μαργαρίτη, κύριε καθηγητά, είχατε γράψει.
0: Μην ανησυχείτε, η Δύση κερδίζει. Η Ουκρανία δηλαδή για λογαριασμό της Δύσης κερδίζει
1: διαρκώς. Στο μέλλον. Βέβαια, διαρκώς.
0: Τον τελευταίο μήνα, μέσα σε ένα μήνα, γίνεται τρομερός λόγος για το γεγονός ότι υποχώρησαν δύο ρωσικοί λόχοι, 300 άτομα δηλαδή.
1: Τεράστια νίκη.
0: Υποχώρησαν εκεί στο ποτάμι πάνω, Γέρεμιτς, πώς λέγεται, και αφήσανε όλη την δυτική όχθη στα χέρια των Ουκρανών. Οι οποίοι Ουκρανοί δεν ήταν ακριβώς Ουκρανοί, έχουν φέρει και μισθοφόρους από τη Λατινική Αμερική.
1: Λοιπόν,
0: και μάλιστα
1: Κολομβία.
0: Οι μισθοφόροι ήταν οργανωμένοι και σε ταξιαρχίες, σε ταξιαρχία Κολομβιανών.
1: Κολομβιανών.
0: Λοιπόν, εκεί λέει ότι τους πήραμε χαράγγι, ας πούμε. Τώρα, να πιστεύει κανείς ότι η τύχη της Ρωσίας και γενικά του πολέμου κρίνεται από δύο λόχους, αυτό ούτε η μάχη της Γραμπάλας τον Νοέμβριο του 1940 δεν ήταν. Αυτά.
1: Και τελευταία, έχετε γράψει ένα άρθρο που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο το ανέβηκε στο SL Press και έλεγε γιατί οι αραβικές μοναρχίες του κόλπου είναι εγγενώς ασταθείς. Οι πληροφορίες που περιέχεται σε αυτό το άρθρο, τουλάχιστον για μένα, είναι παντελώς άγνωστες. Δηλαδή λέτε το εξής πολύ απλό και φαίνεται όλα τα στοιχεία για τις χώρες κτλ. ότι αυτές οι, όπως εργάτες αλλοδαποί είναι εδώ στην παραλία και φτιάχνουν τα τερατουργήματα των διαφόρων μεγαλοεταιριών και μεγαλοεπιχειρηματιών, το ίδιο και στον κόλπο. Το ίδιο και σε αυτά τα σουλτανάτα, τα βασίλεια, τα πριγκιπάτα κτλ. Και λέτε ότι η αναλογία ανδρών και γυναικών είναι τρομακτικά 1:2, 1:2,5 θηλυκών προς τα αρσενικά. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω και μας λέτε εσείς τι κρύβεται πίσω από αυτό το άρθρο στη σκέψη σας. Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό είναι προϊόν της μετανάστευσης? Αυτή η φοβερή ανδρική πληθυσμή, δυσανάλογη μεγάλη με τους θηλυκούς, είναι προϊόν της μετανάστευσης και των εργατών που πηγαίνουν εκεί από την Ινδία, από το Πακιστάν, από παντού?
0: Προφανώς. Προφανώς. Είναι, αν θέλετε, μια εικόνα από το μέλλον της Ευρώπης, στην περίπτωση που στα σοβαρά εφαρμόσει το σχέδιο για πολεμικές βιομηχανίες, πολέμους, πράγματα και θάματα. Δηλαδή, εκεί εισάγει εργατικό δυναμικό. Το εργατικό δυναμικό αυτό είναι σε τεράστιο. Αρχίζει από όλες τις χώρες της Ασίας και λοιπά, από τις πιο φτωχές ιδιαίτερα. Στις παραγωγικές ηλικίες, η ισορροπία διαταράσσεται πλήρως. Όχι ταξικά, έτσι, αυτό καλά, ούτε λόγος, αλλά μεταξύ των δύο φύλων. Μεταξύ των δύο φύλων. Και αυτό, επειδή διαβάζω συνεχώς αναλύσεις για θέση των γυναικών στα κράτη αυτά και στα τέτοια.
1: Και λέτε γελάω, το διαβάζω και γελάω, λέτε στο άρθρο.
0: Γελάω, ας πούμε, διότι ξέρετε, είναι άνθρωποι οι οποίοι. Οι ιερείς οι οποίοι διαβάζαν τους κανόνες του Ευαγγελίου γνωρίζανε περισσότερο τους όρους με τους οποίους εφαρμόζονται οι κανόνες του Ευαγγελίου από ότι οι σημερινοί κυρίαρχοι. Δηλαδή, προφανώς, όταν η σχέση είναι, ξέρω εγώ, ένας προς τρεις άνδρες για μία γυναίκα, η γυναίκα είναι πολύ τυποχωθώ. Κατά συνέπεια την περιφρούει, τη βάζει στο χρηματοκιβώτιο.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή δεν μπορεί να τη βάλει στο χρηματοκιβώτιο, γιατί δεν χωράνε.
1: Θα επιβάλλει κανόνες κοινωνικούς, βέβαια.
0: Έχει κανόνες αυστηρότατους. Μην ξεχνάμε ότι οι θανατηφόροι φυλετικοί νόμοι στη Γερμανία ήταν όταν μεταφέρθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες Πολωνοί εργάτες στη Γερμανία. Και εκεί οι νόμοι γίνανε δρακόντιοι και η Γερμανίδα η οποία έφτιαχνε ερωτικές σχέσεις με Πολωνό εκτελεί το όπως ακριβώς και ο Πολωνός.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι τα ίδια φαινόμενα τα οποία τα έχουμε δει ποικιλοτρόπως στην ιστορία. Λοιπόν, και το τέτοιο είναι ότι καταστρέφοντας το Ιράν τις αμερικάνικες βάσεις, καταστρέφει την εγγύηση για αυτά τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί η στρατεία εκεί είναι μισθοφορική, ακόμη και οι πιλότοι, αυτός ο πιλότος από το Ομάν ήταν, έτσι, που πήγαινε στο Τελ Αβίβ.
1: Μα τόσο τρομακτική σκηνοθεσία, μάλιστα.
0: Και χρειάζεται μια ξένη παρουσία, οι αμερικάνικες βάσεις, για να κρατάνε τις ισορροπίες, τις κοινωνικές, τις εσωτερικές ισορροπίες στην περιοχή. Δεν είναι
1: τις κοινωνικές.
0: Ναι. Πώς είναι εδώ πέρα, ας πούμε, που μια παράμετρο της ενίσχυση των αμερικανικών βάσεων οφείλεται στη φοβία της αστικής τάξης απέναντι στο λαό της. Γέμισε τον τόπο βάσεις και ξαφνικά ένα πρόσθετο πρόβλημα στην όποια κοινωνική διεκδίκηση, σε όποια κοινωνική αναταραχή. Εκεί αυτό γίνεται σε επίπεδο γιγαντιαίο. Σε επίπεδο γιγαντιαίο. Δηλαδή δεν μπορεί να φτιάξει Ντουμπάι χωρίς να έχεις επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, πράγματα, data center, κόμματα.
1: Αλλά και χωρίς εργάτες.
0: Μπορεί να έχεις μια φύλαξη. Και η φύλαξη αυτή μόνο οι Αμερικανοί μπορούν να την προσφέρουν. Διότι στο Ντουμπάι είναι τραγική η σχέση. Εκεί για τους επισκέπτες του Ντουμπάι δεν έχω πάει για τουρισμό, μην με κατηγορείτε. Έχω περάσει σε ταξίδια από εκεί. Οι άνθρωποι είναι δούλοι.
1: Τι να ζηλέψετε στο Ντουμπάι, κύριε καθηγητά μου.
0: Και θαυμάζω αυτή την μεγαλοαστική τάξη της Ελλάδας, η οποία είναι πρόθυμη να καταγγείλει το δούλο επειδή δεν άναψε το φως στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, επειδή δεν έστρωσε το τέτοιο, επειδή βρήκε ένα λεκέ στο πάτωμα, επειδή το άλλο. Λέω, έχουν συνέστηση αυτοί οι άνθρωποι?
1: Όχι.
0: Ότι αυτός μπορεί να μαστιγωθεί, ότι μπορεί να φυλακιστεί, ότι μπορεί να τον κακοποιήσουν ή αυτόν ή την κοπέλα, αυτές που κάνουν τις ξενοδοχεία. Οι οποίοι είναι κοπέλες από την Ερυθρέα. Καταπληκτικής ωραιότητας. Η ωραιότητα των γυναικών της Ερυθρέας. Οι οποίες είναι καμαριέρες. Και πάει άλλη κυρά, ας πούμε, και την καταγγέλει ότι την κοπέλα αυτή, ας πούμε, θα μαστιγωθεί. 17 χρονών είναι, δουλεύει. Δεν είναι εκεί, είναι σε κάτι τέτοια, εκεί που επιδεικνύει τον νεοπλουτισμό ο ελληνικός, είναι το κατάλληλο μέρος για να συγχαθεί μα κυριολεκτικά εκβαθέων την αστική τάξη της χώρας μας οποιοδήποτε.
1: Η κοινωνική θέση προσδιορίζει και τη συνείδηση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, κύριε καθηγητά.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτή είναι η κατάσταση, και γι' αυτό το χτύπημα στις αμερικάνικες βάσεις και να το στείλουν αλλού, να τις στείλουν στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, είναι τεράστιο χτύπημα για εκείνους τους. Εξού και τώρα η Σαουδική Αραβία αναζητά την προστασία της Τουρκίας και όπως βλέπετε τώρα έρχονται και τουρκικά στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία μαζί με πακιστανικά και ότου θαύματος η αντιεροπορική θόλη του κυρίου Δέλδια, η πρώτη τους αποστολή θέλουν να φυλάξουν τους Τούρκους από τους εχθρούς τους.
1: Θα στείλει τα πλοία στο Ορμούζ ο κύριος Γεραπετρίτης, κύριε καθηγητά.
0: Έχει ξεφύγει από κάθε λογική ελληνική πολιτική.
1: Ντρεπόμαστε που είμαστε. Και κάτι άλλο. Ναι. Κλείνετε το άρθρο σας με το εξής που είναι ενηγματικό. Γι' αυτό θα ήθελα, αφού σας έχουμε, να μας πείτε. Λέτε, στο τέλος. Χάρη στους Αμερικανούς, τα εκατομμύρια του εργατικού δυναμικού έκτισαν σε συνθήκες δουλικής εκμετάλλευσης και αυστηρού κατασταλτικού ελέγχου το θαύμα, συσσαγωγικά, των Εμμυράτων του Περσικού. Χωρίς την ασπίδα της Ουάσιγκτον, τα πάντα επιστρέφουν στο αρχικό κενό. Και δεν είναι η Made in Israel όποια ασπίδα του Αχιλέα ή του Αβραάμ που θα τη θασέψει το κενό. Δηλαδή.
0: Πραγματικά.
1: Τι θα
0: πραγματικά.
1: Γίνει.
0: Τι θα γίνει. Η Σαουδική Αραβία έχει αγοράσει ό,τι παράγεται από F-15 ή X, τα Super F-15. Δεν μπορεί να σταυρώσει μισή νίκη απέναντι στους Ανσαραλάχ. Ναι, ο μισθοφόρος δεν θα μπει στη φωτιά με το F-15 του, ας πούμε, για να κάνει.
1: Προφανώς.
0: Ναι, οπότε, επειδή κάποιος πρέπει να πάει να σκοτωθεί και οι 16.000 πρίγκιπες δεν επιτρέπουν να επιτρέπουν να πάει να σκοτωθούν, όσο να είναι, ναι, λοιπόν, στο οποίο στηρίζει η Σαουδική Αραβία, εδώ οι Πακιστανοί είναι δυστυχισμένοι.
1: Άρα θα διαλυθεί η κοινωνία, αυτό λέτε, θα διαλυθεί η κοινωνία δηλαδή.
0: Όχι, διότι η Σαουδική Αραβία φροντίζει να φέρει νέου τύπου φρουρούς. Δηλαδή οι Πακιστανοί και οι Ίδιοι θα είναι στη θέση των Αμερικανών να φυλάνε την κοινωνική ισορροπία.
1: Α, έχει γίνει ήδη δηλαδή αντικατάσταση, λέτε.
0: Όχι, δεν έχει γίνει, αλλά το σκέφτονται να γίνει.
1: Το σκέφτονται να γίνει, μάλιστα.
0: Αυτό που λέω εγώ το καταλαβαίνουν οι ίδιοι καλύτερα από μένα. Ναι. Γι' αυτό και η αναζήτηση συμμάχων, οι οποίοι μπορούν να στέλνουν στρατεύματα επί τόπου και να φτιάξουν βάσεις και να φτιάξουν τάγια κλπ. Με αντάλλαγμα δολάρια. Έχει άφθονα η Σαουδική Αραβία.
1: Και όπως οι Μαμελούκοι θα πάρουν και την εξουσία κάποια στιγμή όμως, όπως τη Μαμελούκη στην Αίγυπτο, έτσι.
0: Θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Αυτά είναι μελλοντικά.
1: Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ. Μεγάλη κουβέντα, η μεγάλη ταλαιπωρία σας που δεν την έχετε γιατί έχετε συνηθίσει, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και καλή συνέχεια σας.
1: Να είστε πολύ, πολύ καλά. Ευχαριστούμε.
0: Να είναι καλά οι τηλεθεατές σας.
1: Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, νομίζω, ξέρετε κάτι, πάντα υπάρχει ένα ζήτημα. Τι διαλέγουμε? Διαλέγουμε την ακροαματικότητα? Τότε να χωρίσουν αυτή την εκπομπή που είναι σχεδόν 2 ώρες 120 κομμάτια για να έχουμε ακροαματικότητα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θα μου πείτε, μπορεί να βγαίνετε εκτός από εποχής. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ελπίζω να υπάρχει πάντα ένα κοινό το οποίο να εκτιμάει και να αποζητάει την ευάθυνση στη σκέψη, στις έννοιες, στην ιστορία. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Εντάξει, θα μου πείτε ούτε το ύψος ούτε το βάθος, να κάπου στη μέση. Και θα είχατε δίκιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν η συζήτηση είναι ενδιαφέρουσα, θα την αφήσουμε να εξελιχθεί. Και ένα δεύτερο. Ρωτάτε τι είδους σταθμός είναι ο ήρωη. Ο ήρωη είναι ένας σταθμός ο οποίος επιθυμεί και φαντάζεται ότι θα ήθελε να είναι ένα πρόπλασμα του σταθμού που θα ήθελε να είναι στην κοινωνία. Δηλαδή, ένα ανοιχτό σταθμός. Από και προς την κοινωνία. Ανοιχτός σταθμός στις ιδέες. Ασφαλώς όχι του κυρίου Καστιάρη, έτσι δεν είναι σαφές. Αλλά όταν υπάρχουν ιδέες οι οποίες εμπλουτίζουν, θα μου πείτε ποιος κρίνει. Εμείς κρίνουμε. Εγώ που κάνω αυτή την εκπομπή θα το αξιολογήσω. Τι είναι εκείνο που πλουτίζει τη σκέψη και τι είναι εκείνο που φτωχαίνει τη σκέψη. Αλλά εν πάση περιπτώσει επιθυμούμε να υπάρχει μια ποιότητα. Επιθυμούμε να υπάρχει μια προσφορά προβληματισμού. Που να έχει τα χαρακτηριστικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανεκτικότητας στους πλούσιους προβληματισμούς. Φίλοι και φίλες, κυρίως ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς που είστε μαζί μας και όπως θέλει ο κύριος Μαργαρίτης αντέχετε σε ώρες ακρόαση, σε μπάση περιπτώσει, αλλά το καλό εδώ σε σχέση με τα εμφιθέατρα είναι ότι εδώ παίρνετε τον Κέρσορα, σταματάει η εκπομπή σήμερα όσο θέλετε και την ακούτε την υπόλοιπη αύριο, μεθαύριο ή σε 10 μέρες. προσπαθούμε να έχει και μια διαχρονικότητα. Δηλαδή να μην είναι κολλημένη στην επικαιρότητα. Ναι, η επικαιρότητα είναι η αφορμή, αλλά είναι ένας δεύτερος βαθμός αφαίρεσης ή και τρίτος πολλές φορές των γεγονότων της επικαιρότητας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, την κυρία Ευθυμίου, τον κύριο Γιάννου, τον κύριο Ντάφο, τον κύριο Παπαδήμα που είναι ο σκηνοθέτης μας, την κυρία Λέκα, την Ερτ Όπεν και τον Ηρωή. Τον Ηρωή που έχει αλλάξει και με μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Σημειώνω ότι αν δηλώνετε την αρέσκειά σας με ένα like, είναι καλό για εμάς, είναι ίσως και η μοναδική μας υλική ανταπόδοση. Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε πολύ πολύ καλά, με ελπίδα, αλλά και προσπάθεια να αλλάξει αυτός ο κόσμος. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
3: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα, μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
2: Τι άλλα νέα?
3: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
2: Το καρβελικό ζήτημα.
3: Το καρβέλι.
2: Το αναβυσι καρβελικό ζήτημα.
3: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
2: Εγώ προσωπικά?
3: Ναι.
2: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
3: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
2: Καλά, ναι, εντάξει.
3: Και θέλουμε να τα βρούνε.
2: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
3: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
2: Λες, α.
3: Όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
2: καταστάσεις.
3: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας στέλνουμε μαζί.
2: Με στην
3: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
2: Γιατί το ξέρω.
3: Μετά
2: τι λέει παρακάτω?
3: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μου αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι, και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός.
2: Φιλάκια.
3: Γεια σας,
4: γεια σας. Γεια. Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
6: Θέατρο Μουσούρι, το κόκκινο του Τζον Λόγκαν, με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι, το κόκκινο.
7: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
6: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι, το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
1: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Zeralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Της ολιστικής, της ευεξίας, της μαλακίας, της κωμωδίας και της οικονομίας. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε γλυκά-γλυκά σε απευθεία σύνδεση με το Θεό της κωμωδίας. Γιατί εμείς εδώ όλα, τα έχουμε όλα τα τσάκρα ανοιχτά. Όλα. Δουλεύει μπατανόβουρσα στο κανάλι. Δεν είμαστε εδώ χθεσινοί. Είμαστε ταξικά ταγμένοι εδώ, θεωρητικά ταγμένοι εδώ και κοινωνικά ταγμένοι εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας κάνει ο Θεός της κωμωδίας την εβδομάδα που μας πέρασε. Στη χώρα λοιπόν που όλοι και όλες μιλάνε σε όλη την εβδομάδα αυτή που πέρασε για το επίδομα θέρμανσης, για ένα επιδοματάκι ακόμα, για μια οικονομική ενίσχυση ρε παιδάκι μου, να βάλουμε λίγο πετρέλαιο, να πάμε λίγο στη δουλειά, να κάνουμε το, να κάνουμε τ' άλλο. Τι έκανε ο οίκος Μούντις, μας αναβάθμισε οικονομικά. Πράγμα το οποίο είναι τέλειο, γαμάτο, ολιστικό παπατζιλίκι ή αλλιώς καπιταλισμός. Πώς είναι δυνατόν να αναβαθμίζει ένας οίκος μια οικονομία όταν οι πολίτες που ζουν στη χώρα που αναβαθμίστηκε η οικονομία της ψάχνουν επίδομα για να ζεσταθούν. Απλούστατα. Μας αναβάθμισε ένας οίκος. Ποιοι δουλεύουν σε οίκους? Μπράβο τα πουτανάκια μου. Τώρα ξεκινάμε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο παραμύθι ολιστικής καπιταλιστικής παπάντζας για σήμερα. Είπαμε, ο οίκος Μούντις, φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλοι οίκοι, γιατί άμα είναι καλό το εργατικό δυναμικό, οι οίκοι εκεί, ουρά! Και εμείς παιδιά θέλουμε να ψωνίσουμε από εκεί τέτοια που βγάζετε. Λοιπόν, αφού μας αναβάθμισε την οικονομία, ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός αναβαθμισμένης οικονομίας που πάει γαμιώντας, το είπε και ο Πιερακάκης, τόσο γαμιώντας που ακόμα και τα καφενεία στο Πογόνι μοιράζουν μετρητά αβέρτα, όλη την εβδομάδα μας έλεγε πώς θα βοηθήσει τα νοικοκυριά με το πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και τη βενζίνη. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί. Υπρωτιστείτε. Εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα. Ανοίξτε τηλεόραση και θα γίνει. Επειδή όλοι βγάλαν απατεώνα τον υπνοτιστή Μπογιατζή. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τα ΜΜΕ μαζικά μέσα εφοπλιστών. Υπνοτισμένοι λοιπόν οι Έλληνες παρακολουθούν ταυτόχρονα και χωρίς να αντιδρούν ιδιαίτερα έως καθόλου το αναβαθμίζεται η οικονομία. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αγοράσουν πετρέλαιο να ζεσταθούν το χειμώνα. Το έχουμε, το έχουμε. Και είπε ο Κυριάκος να μας βοηθήσει λοιπόν. Πώς είπε να μας βοηθήσει? Θα βάλει πλαφόν στους εφοπλιστές που πουλάνε τα καύσιμα? Όχι. Θα κάνει κάτι ώστε οι ίδιοι που πουλάνε τα καύσιμα εδώ και τα πουλάνε και στην Κύπρο και τα πουλάνε και στη Βουλγαρία, μήπως μας φτιάξουν και εμάς μια τιμή σαν της Κύπρου και της Βουλγαρίας? Όχι. Θα κάνει κάτι καλύτερο για τους εφοπλιστές. Δηλαδή θα δώσει επιδότηση στην αντλία. Πριν δηλαδή φτάσει στο σπιτάκι μας ή στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, θα το επιδοτήσει το καύσιμο ο Κυριάκος. Ποιος θα πάρει τα λεφτά της επιδότησης? Αυτός που πουλάει τα καύσιμα, δηλαδή ο εφοπλιστής. Από πού θα βγουν τα λεφτά της επιδότησης? Από το δημόσιο ταμείο. Ποιος γεμίζει το δημόσιο ταμείο? Εμείς. Όλο αυτό λέγεται επιδότηση σε εμάς. Το έχουμε, το έχουμε. Και συνεχίζουμε. Υπνοτιστείτε. Πριν προλάβει λοιπόν να ολοκληρώσει την πρότασή του, αυτή τη γαμάτη επιδότηση από εμάς σε εμάς, για εμάς προς τους εφοπλιστές, ήρθε η αντιπολίτευση, όπου αντιπολίτευση πλέον στην πατρίδα μας σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θεωρείται ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα Ελλάς. Αυτή είναι η αριστερά του Τσίπρα. Τούμπανο το κτίριο. Έχει πέσει 5 χρόνια. Με Τσίπρα θα πέσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε ο Τσίπρας. Τα πέσε βίντεο, μην τα πω εγώ. Τα λέει καλύτερα, το κάνανε φροντιστήριο.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Ο Τσίπρας λοιπόν εδώ είπε πλαφόν. Θα βάλει πλαφόν, λέει αυτός, ένα 70, ένα 60, δεν έχει σημασία. Σύμφωνα με Ρουφιάνους, που όπως σας έχω πει, δουλεύει το Zeralix TV, γιατί δεν έχουμε φράγκα για Predator, αλλά δουλεύουμε παραδοσιακά, τιμώντας τις παραδόσεις της πατρίδας μας με Ρουφιάνους, και έχουμε παντού, σε κάθε γύρισμα και στο Μαξίμου, Κυριάκο, ακόμα δεν τους έχεις βρει, και είναι πάνω από τρεις. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σύμφωνα με τους Ρουφιάνους μας, στο γύρισμα αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και ο Βαρδινογιάννης

μέσα στις προϋποθέσεις του τρίτου μνημονίου. Το τρίτο μνημόνιο το ψήφισε και ο Μητσοτάκης και το Πασόκ και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Είχαμε τότε κάτι ποτάμι και κάτι τέτοιο, αν θυμάστε. Αυτοί ψήφισαν την αύξηση και του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων. Πριν φύγει ο Τσίπρας το 19, είπε ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Με το που ήρθε ο Μητσοτάκης το 19, είπε ότι έβγαλε και αυτό τη χώρα από τα μνημόνια. Ο Μητσοτάκης με το που ήρθε το 19 δεν αποφάσισε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτε το ΦΠΑ που είχε ψηφίσει πριν παρέα με τον Τσίπρα στα πλαίσια των μνημονίων. Και οι δύο αυτοί μαζί, αφού μας έχουν βγάλει από τα μνημόνια, τα οποία ψήφισαν την αύξηση για τα εν λόγω προϊόντα, λένε ότι θα πάνε να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει, σας παρακαλούμε, να μας μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Αμφιβάλλει κανείς, ε? Θέλετε να φέρω εδώ τον υπνοτιστή Μπογιατζή? Θέλετε να σας ανοίξω τα τσάκρα? Τι καταλαβαίνετε τώρα? Ακριβώς αυτό. Μην ξεχάσει λοιπόν ο κυρίαρχος λαός, στα πλαίσια της ολιστικής αυτής παπάντζας, στις επόμενες εκλογές να πάνε να ψηφίσετε, παιδιά. Μην το ξεχάσετε αυτό. Οπωσδήποτε είστε κυρίαρχος. Να πάνε να ψηφίσετε την κυβέρνηση, η οποία θα κυβερνήσει τον τόπο με μερικούς αστερίσκους. Δηλαδή, κυβερνάει μεν, αλλά όταν χρειάζεται να κάνει μείωση φόρου, πρέπει να πάρει την άδεια. Όταν χρειάζεται να κάνει αύξηση φόρου, δεν χρειάζεται να πάρει την άδεια. Όταν πρέπει να λειτουργήσει το αντιεροπορικό σύστημα που αγοράσαμε από το Ισραήλ, πρέπει να πάρει την άδεια από το Ισραήλ. Όταν δεν χρειάζεται να λειτουργήσει, δεν πρέπει να πάρει την άδεια από το Ισραήλ. Όταν θέλει να περάσει ένα καλώδιο ρεύματος από το Αιγαίο, πρέπει να πάρει την άδεια από την Τουρκία. Όταν δεν χρειάζεται να περάσει καλώδιο, δεν πρέπει να πάρει άδεια από την Τουρκία. Όταν μπουκάρει η Τουρκία στην Κύπρο, πρέπει να πάρει την άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Αν δεν μπουκάρει στην Κύπρο, δεν πρέπει να πάρει την άδεια από κανέναν. Όταν πρέπει να ταξιδέψει ένα πλοίο στο Αιγαίο, στο Ιόνιο ή στο Κρητικό Πέλαγος, πρέπει να πάρει την άδεια από το Ζελένσκι. Μην τυχόν στείλει κανένα ντρόουν μαγκούρα και το βουλιάξει και πνιγούμε όλοι στα πτώματα και στα πετρέλαια. Όταν δεν ταξιδεύουν τα πλοία, δεν πρέπει να πάρει άδεια από το Ζελένσκι. Όταν θέλει να συλλάβει το Χριστοφοράκο εντός επικράτειας, πρέπει να πάρει άδεια από τη Γερμανία. Όταν δεν θέλει να συλλάβει τον Χριστοφοράκο, δεν πρέπει να πάρει άδεια από κανέναν. Όλα αυτά, και μέχρι αύριο το πρωί μπορούσα να σας λέω, είναι η δουλειά που κάνει η ανεξάρτητη κυβέρνηση στην ανεξάρτητη ελληνική μπανανία. Όλο αυτό το στηρίζει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Μην ξεχαστείτε, είστε κυρίαρχοι, μην είστε μαλάκες. Και τώρα που αναβαθμίστηκε η οικονομία, μην ξεχνάτε και τη δουλειά που έχετε να κάνετε απέναντί μας. Βλέπετε, έτσι? Αναγκάζομαι να κάνω δεύτερη δουλειά για να βγω. Ανοίγω τσάκρα. Λοιπόν, like στα βίντεο. Subscribe, εγγραφή, πάμε πάρα πολύ καλά. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, αλλά καλύτερα με τους εχθρούς σας. Θα ανοίξουν τα τσάκρα τους. Όσοι και όσες θέλετε να μας στηρίξετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μετά την παράσταση που έχουμε, με την περσινή παράσταση, 264 χρόνια δανεικά, 3 Οκτωβρίου στη Βαρκελόνη, κάνουμε την έκπληξη. Λοιπόν, πέρσι ήταν πολλά μέρη που δεν προλάβαμε να πάμε στην Ελλάδα. Δεν τα καταφέραμε. Οκτωβρίου στη Βαρκελόνη, κάνουμε την έκπληξη. Λοιπόν, πέρσι ήταν πολλά μέρη που δεν προλάβαμε να πάμε στην Ελλάδα. Δεν τα καταφέραμε. Από εκεί που δεχτήκαμε τα περισσότερα email και μηνύματα, ντροπή σας που δεν ήρθατε εδώ και φέτος, ήταν από την Κέρκυρα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε εδώ, 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που έχει γενέθλια ο προφήτης, να έρθουμε στην Κέρκυρα να παίξουμε την παράσταση 204 χρόνια δανεικά, μέχρι να ετοιμαστεί η καινούρια. Σε αυτό λοιπόν το σύστημα ολιστικής παπάντζας με κυρίαρχο λαό από κάτω, όποιος καταλάβει το έργο νωρίς, γλιτώνει το μεροκάματο, τη φτώχεια, τη δυστυχία και τη βαριά δουλειά. Όπως ένας υπνοτιστής που, όπως διαβάζουμε και ακούμε όλη την εβδομάδα, ο Νάσος, ο Θανάσης δηλαδή, ήταν, λέει αυτός ο υπνοτιστής, ο οποίος εμπλέκεται, δεν ξέρουμε εμείς, δεν είμαστε ανακριτές, δεν είμαστε ειδικοί, τον εμπλέκουν τέλος πάντων τα ΜΜΕ των εφοπλιστών στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Μαζονάκη. Και τον εμπλέκουν γιατί, λέει, αυτός είχε σχέση με τη γιατρό, ανταλλάσσαν μηνύματα. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει. Ας μείνουμε σε ό,τι έχουμε καταλάβει εμείς. Τα άλλα θα σας τα πούν τα ΜΜΕ των εφοπλιστών που τώρα μετράνε την επιδότηση στην Αντλία. Πάμε λοιπόν να δούμε για τον υπνοτιστή. Λένε, γράφουν εδώ τα ρεπορτάζ, ότι αυτός ήταν Μπογιατζής, λέει, στην Κέρκυρα και κάποια στιγμή, έλεος πια, πόσο μπατανόβουρτσα ο άνθρωπος, μιλάμε για πολύ βαριά δουλειά, φεύγουν νόμοι, φεύγει η μέση, πέφτουν στα μάτια, άστα να πάνε στο... Ούτε έχεις τον κάθε αυτό να σου λέει γιατί 150 και όχι 130, δηλαδή έλεος κάπου, εκεί βρήκατε να κάνετε παζάρια, πού θα κάνουμε στην Αντλία. Έτσι λοιπόν ο τύπος, αν ισχύουν αυτά τα ρεπορτάζ, κάποια στιγμή είδε το φως του καπιταλισμού και λέει, όπα ρε μαλάκα,

0: Παραβάφω τείχους. Εδώ υπάρχουν. Να! Μάτσο να αρμέξω. Και έγινε υπνοτιστής. Και για την ακρίβεια, υπνοθεραπευτής. Δεν έχουμε ιδέα τι είναι αυτό. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Και αν όντως είναι αληθινή ιστορία ότι από Μπογιατζής στην Κέρκυρα έγινε υπνοθεραπευτής στην Κηφισιά να αρμέγει πλούσιους, πραγματικά για μας είναι το καμάρι της εργατικής τάξης. Έχει κάνει ταξική δουλειά που δεν έχουν κάνει τα σωματεία στην πατρίδα εδώ και 250 χρόνια. Έχει κάνει αναδιανομή πλούτου ή ανακατανομή πλούτου από τους πλούσιους προς τους φτωχούς, όσοι δεν έχουν κάνει τα σωματεία και τα κινήματα εδώ και 150 χρόνια. Και μπορώ να σας λέω μέχρι αύριο το πρωί, τιμή και δόξα στον υπνοτιστή Μπογιατζή. Ο υπνοτιστής Μπογιατζής λοιπόν έχει προσφέρει μερικά πολύ ωραία βίντεο. Ένα γαμάτο βίντεο που δείχνει για ποιο λόγο πολλά κυβερνητικά στελέχη πέφτουμε από τα σύννεφα, είναι μπλεγμένα σε αυτή την υπόθεση και ήταν από κοντά σε όλο αυτό το σύστημα του περίφημου ιατρίου που έστειλε το Μαζονάκι στον άλλο κόσμο και όλο αυτό το παπατζηλίκι με υπνοθεραπείες και ολιστικές μαλακίες. Κοιτάξτε, ποιο θα είναι το πιο δυνατό επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αν ποτέ δικαστεί για το Predator. Δεν θα δικαστεί ποτέ για το Predator. Απλώς έχω μπει σε κατάσταση ύπνωσης. Από μόνο του σε υπνοτίζει αυτό. Όποιος έχει βάψει ξέρει, η μαστούρα που τραβάς στο βάψιμο δεν παλεύεται. Πάμε λοιπόν στο βίντεο του Μπογιατζή, υπνοθεραπευτή και το Predator.
1: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων, δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων, καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές. Πριν 3 χρόνια πέθανε η μητέρα ενός φίλου μου, ειδοποιούν τέλος πάντων το γραφείο κηδιών, έρχονται να μαζέψουν τη σωρό και την ώρα που μαζεύουν τη σωρό, η σύζυγος τώρα του Σταμάτη ακούει έναν ήχο, θα σας τον βγάλω να τον ακούσετε, ο οποίος μοιάζει με αυτόν τον ήχο, δεν είναι ακριβώς αυτός ο ήχος. Είναι που οδηγούσε στον δρόμο τώρα και σου λέει που περνάω από καμιά εκκλησία. Ο ήχος ερχόταν από το κινητό της. Παύσεις. Ερχόταν από το κινητό της. Μετά από 13 μέρες γυρνάει ο ήχος πάλι εκεί που ήταν. Στον προηγούμενο ήχο κλήσης που είχε η κοπέλα. Και με παίρνει τηλέφωνο, να σου μου λέει άλλαξε ο ήχος. Λέω βάλε το Σταμάτη να ψάξει έναν τους ήχους να βρούμε ποιος ήταν. Δεν υπήρχε αυτός ο ήχος μέσα στο κινητό. Τρελαθήκαμε όλοι και μετανιώσαμε όλοι, γιατί υποθέσαμε λάθος, που δεν ηχογραφήσαμε και δεν μαγνητοσκοπήσαμε το κινητό την ώρα που γινόταν αυτή η δουλειά.
0: Ένα-ένα με τη σειρά, γιατί εδώ μιλάμε για κορυφαίο βίντεο. Πρώτον, Λεβέντη μου, αν έχεις βρει τον τρόπο να λες τέτοια πράγματα στους λεφτάδες και να τους αρμέγεις, ειλικρινά είσαι έτοιμος για γενικός γραμματέας, απλώς δεν έχουν οριμάσει συνθήκες. Δεύτερον, αν δεν είναι αυτό το απόλυτο επιχείρημα του Μητσοτάκη στην απίθανη περίπτωση να γίνει δίκη για το Predator, ποιο είναι? Μαλάκα, αυτό θα λέει. Πέθανε, λέει, η μάνα Ταλουνού και βάραγε το τηλέφωνό της μια καμπάνα. Αυτό θα λέει και ο Κυριάκος. Όποιος πέθανε στη γειτονιά, ξαφνικά άκουγα φωνές. Άκουγα τον υπουργό, άκουγα τον στρατηγό. Άκουγα τι να κάνω. Δεν μπορούσα να σταματήσω το θάνατο. Και δεν το ήθελα, κύριε Πρόεδρε. Δεν το ήθελα. Φωνές από παντού. Κινητά με στο δωμάτιο και να ακούω το Χατζηδάκι. Το αλογοσκούφι, το που το θυμήθηκα αυτόν, το Στουρνάρα της Δούκου και Άκεου φωνή. Τώρα, αν αναρωτιέστε πώς φτάσαμε από τον υπνοτιστή, την Πατανόβουρτσα, τη Λαδομπογιά, τις αναθυμιάσεις του χρώματος, το Predator, το Μητσοτάκι, το τηλέφωνο της νεκρής, τις καμπάνες, σε όλο αυτό να γίνει κείμενο, να σας απολογηθώ, φτάσαμε για δύο λόγους. Πρώτον, ανοίξαν τα νηπιαγωγεία. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ίωση. Όταν τα νηπιαγωγεία ανοίγουν, εγώ έχω ίωση. Άρα έχω πυρετό και δέκατα. Γιατί έχω πυρετό και δέκατα? Γιατί είναι γνωστό, ρωτήστε την ομάδα αλήθειας, στο σπίτι κυκλοφορεί ένας ποινικός 4x5. Δεύτερον και σημαντικότερο, έχω ανοιχτά τα τσάκρα μου. Και εδώ δεν κάνω πλάκα. Εδώ είναι σοβαρά τα θέματα, παιδιά. Όταν φοράω μπλούζα, ανοίγω τσάκρα, προτείνω επαγγελματικό προσανατολισμό. Εντάξει, αφού η χώρα λοιπόν εδώ θα γίνει η χώρα προορισμού, πώς θα είπανε, ιατρικού τουρισμού και θα έρχονται εδώ όλα τα γερόντια, οι παππούδες με τα πολλά φράγκα από όλο τον πλανήτη για να ξανανιώσουν νέοι, δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι σερβιτόρες και σερβιτόροι. Έλεος, πρέπει να κάνουμε και άλλες δουλίτσες. Έτσι λοιπόν, μια καλή δουλειά που σας προτείνουμε σήμερα μέσα από την μπλουζάρα του Λάζαρου είναι ανοίγω τσάκρα. Σαν τον Κλειδαρά, σαν τον Επιπλοποιό, Σαν αυτόν που χτίζει τον οικοδόμο, σαν τον υδραυλικό, ανοίγω τσάκρα. Τα τσάκρα πληρώνονται πανάκριβα. Διαβάζουμε εδώ ότι στο ιατρείο των δύο ανθρώπων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Μαζονάκη, μία κυρία κατήγγειλε ότι είχε πάει να τις ανοίξουν τα τσάκρα και τις πήρανε 10 χιλιάρικα. Τώρα αυτές είναι σοβαρές δουλειές, παιδιά. Πλάκα-πλάκα δηλαδή, αν δεν πεθάνει κανείς, είναι... αξίζει τον κόπο να το βρεις αυτό το πελατάκι. Εύκολα. Είναι... μ' αρέσει που μερικές φορές αναρωτιέμαι, μα ποιος ψηφίζει Μητσοτάκη, ποιος ψηφίζει Άδωνη, μα ποιος πάει να δώσει 10 χιλιάρικα να το ανοίξουν τα τσάκρα. Ελάτε εδώ. Σας τα ανοίξω εγώ τα τσάκρα, παιδιά, τα ξέρω όλα. Εγώ τα τσάκρα μου τα έχω ανοιχτά, είναι 7. Τα τσάκρα είναι 7, σαν τις πληγές, σαν τα θαύματα. Όλα 7, σαν τους νάνους. 7. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, 7ο. Το 7ο μου τσάκρα εμένα είναι ορθά ανοιχτό μόνιμα. Στο προηγούμενο βίντεο διάβασα πάρα πολλά σχόλια όταν έσκυβα να διαβάσω για κάτι τρίχες εδώ στο κεφάλι μου που πέταγαν έτσι. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Μου το στείλατε πολύ. Τι είναι αυτά, ρε Ζάρα, πήγαινε να κουρευτείς. Δεν είναι τρίχες. Με τρίχες ασχολείστε εσείς. Είναι το 7ο τσάκρα. Το 7ο τσάκρα, για να μάθετε άμπαλοι και άσχετοι, είναι εδώ. Είναι το τσάκρα με το οποίο επικοινωνεί ο άνθρωπος απευθείας με αυτό που ορίζει ως Θεό. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή με ό,τι είναι από πάνω μας. Από ντρόουν μέχρι το Θεό της κωμωδίας. Εγώ το έχω μόνιμα ανοιχτό γιατί επικοινωνώ μόνιμα με το Θεό της κωμωδίας. Θέλετε αποδείξεις? Με το που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα το βίντεο, έκανα ένα μικρό σχόλιο. Μα ποιοι να πηγαίνουν στο άβατο, εκτός του Κολονακίου, στο άβατο του Αγίου Όρους, που δεν ελέγχεται. Και είπα, τίποτα καλοί άνθρωποι. Δεν πέρασαν δύο μέρες και διαβάσαμε ότι αυτή την εβδομάδα, στο άβατο του Αγίου Όρους, πήγε ο Έντι Ράμα. Ο Έντι Ράμα είναι γνωστός για δύο δουλειές που κάνει. Η μία είναι πρωθυπουργός της Αλβανίας. Η άλλη ποια είναι, λέτε? Ρωτήστε τον Γρηγόρη Δημητριάδη που τον συνάντησε πρόσφατα. Και προσέξτε τι σημαίνει να έχεις το 7ο τσάκρα ανοιχτό μόνιμα και να επικοινωνείς με τον Θεό. Έτσι γίνεσαι προφήτης. Πού πήγε ο Έντι Ράμα? Γενικά στο Άγιο Όρος? Όχι, στη Μονή Βατοπεδίου. Γιατί είναι γνωστή, έγινε γνωστή στην Ελλάδα η Μονή Βατοπεδίου? Από την τεράστια απατεωνιά που είχαν στήσει με τη λίμνη Βιστονίδα. Τι πρόβλημα έχει ο Έντι Ράμα εδώ και 100 μέρες και βάλε με τους διαδηλωτές Αλβανούς στην πατρίδα του, ότι δεν μπορεί να φάει μια παρθένα έκταση που έχει τάξει στους Ισραηλινούς και στο γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως η λίμνη Βιστονίδα. Πού θα πάει να μάθει τα μυστικά? Πού αλλού? Στους καλύτερους. Έτσι γίνεσαι προφήτης. 7ο τσάκρα. Προαιρετικά και τσάμπα, χωρίς χρεώσεις Κολονακίου, σας λέω πατιούτ τα τσάκρα. Πάμε. Πρώτο. Το πρώτο τσάκρα είναι κάτω από τα γεννητικά όργανα, κάθετα προς τη γη. Εκπροσωπεί την απόλαυση κάθε είδους. Απόλαυση. Απόλαυση. Πουφ, απόλαυση. Δεύτερο τσάκρα. Πάνω από τα γενετικά όργανα. Στα έντερα. Τύψεις και ενοχές. Σκατά. Τρίτο τσάκρα. Ηλιακό πλέγμα. Στο στομάχι. Είναι το εγώ. Αυτό πρέπει να το έχεις πάντα γεμάτο. Δύσκολο. Τέταρτο τσάκρα. Εδώ. Στην καρδιά. Είναι των αισθημάτων. Πέμπτο τσάκρα. Εδώ. Είναι της έκφρασης. Στην Ελλάδα είναι βουλωμένο γιατί ψάχνουμε να βρούμε τα όρια της σάτυρας. Έκτο τσάκρα. Εδώ είναι της ενόρασης. Είναι για να βλέπεις μακριά που θες να πας. Όχι που θες να πας Παγκράτη Κυψέλη. Που θες να πας γενικά στη ζωή σου. Έβδομο. Μιλάς απευθείας με Θεό. Χωρίς χρέωση. Χάρισμα. Αφού λοιπόν ψιλοξαχλαμαρίσαμε με τη σαχλαμάρα όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία πλάκα έχουν αν δεν πεθάνει κάποιος. Εδώ όμως δεν έχουν καθόλου πλάκα, γιατί κάποιος έχει πεθάνει. Και μιλάμε βεβαίως για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε λοιπόν στους δύο γιατρούς, ο Θεός να τους κάνει, ή ο ιατρικός σύλλογος καλύτερα να τους κάνει, γιατί ο Θεός πού να τα προλάβει κιόλα. Αυτή την περίοδο έχει να λύσει κάτι θέματα του Έντι Ράμα. Άρα ο ιατρικός σύλλογος λοιπόν να τους κάνει γιατρούς. Αυτούς τους μπαγκλαρώσανε μέσα, όπως ήταν αναμενόμενο. Είναι προφυλακισμένοι και οι δύο, και με το που προφυλακίστηκαν αρχίσαμε να μαθαίνουμε διάφορα για αυτά τα παιδιά. Πρώτον, η κυρία που δήλωνε γιατρός δεν έχει καμία ειδικότητα. Παρ' όλα αυτά έμπαινε σε όλα. Και γυναικολόγος και παιδοψυχολόγος και ενδοκρινολόγος και παπαρολόγος και τσάκρα και τα πάντα όλα. Ο γιατρός τώρα ήταν άνθρωπος του Θεού από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι βλέπουμε. Γιατί το ιατρείο του γιατρού ήταν αυτό εδώ. Είναι ακόμα εκεί αυτό εδώ. Και είναι τίγκα στην εικόνα. Πώς ακριβώς συνδέεται η εναλλακτήλα, οι εναλλακτικές θεραπείες, η Χαβάη, τα τσάκρα και όλα αυτά τα ανατολικά με την ελληνική χριστιανική ορθόδοξη πίστη και εκκλησία? Ρωτήστε τον γιατρό και την κυρία του που στείλανε το Μαζονάκη στο Θεό να μάθουμε πολλά. Και αν υπάρχει Θεός και πώς συνδέονται όλα αυτά μαζί. Κάπου πρέπει να το πετύχει τον πελάτη. Αν δεν τον πετύχεις στην ελαλακτήλα, θα τον πετύχεις στην θρησκευτήλα. Όλα αυτά είναι ένα. Ολιστική η παπάτζα. Ο γιατρός λοιπόν εδώ, πέρα από τα τσάκρα και αυτά που έχουν πλάκα, έκανε και πράγματα όπως διαβάσαμε, που δεν έχουν πλάκα. Όπως μια κυρία η οποία είχε πρόβλημα γυναικολογικό και ποιος ξέρει από ποιο θολό δρόμο βρέθηκε σε αυτό το ιατρείο, κατήγγειλε ότι ο γιατρός πήγε να της φτιάξει τα γυναικολογικά της με μια βαλίτσα γεμάτη δονητές και διάφορα άλλα μπιχλιμπίδια.
2: Είπα να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων, της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στον καναπέ και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του, μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Θυμάμαι είχε ένα τσόκερ σιδερένιο με αλυσίδα και καρφιά.
3: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας στις αποκαλύψεις που είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Κολονακίου και τον 58χρονο κατηγορούμενο παθολόγο.
2: Μου ζήτησε να προχωρήσουμε σε... να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων, με τα εργαλεία αυτά και να προχωρήσουμε στη σεξουαλική συνέβρεση. Πώς είχα την εξυπνάδα, πάνω στον πανικό μου να λειτουργήσω, να του πω ότι δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι μαζί του, ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, του είπα, γιατί με περιμένει κάτω ο σύζυγός μου.
3: Όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, είχε απευθυνθεί στον γιατρό γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
0: Τα τσάκρα λοιπόν και το δεκαχίλιαρο έχουν πλάκα. Αυτό καθόλου. Αυτό είναι βιασμός. Ξεκάθαρα. Χωρίς περιστροφές. Και είναι να απορείς πως ένας άνθρωπος που έχει το ιατρείο του γεμάτο εικόνες μπορεί πραγματικά μέσα στις εικόνες να ανοίξει ένα βαλιτσάκι γεμάτο δονητές και διάφορα άλλα πράγματα για να στρώσει κάτω στον καναπέ μια κυρία η οποία έχει σοβαρό πρόβλημα και μπορεί να υποφέρει γιατί παραδείγματος χάρη θέλει να κάνει παιδί και δεν τα καταφέρνει. Τόσο σοβαρό. Ας πούμε. Ο ίδιος λοιπόν ο Λεβέντης, με το που προφυλακίστηκε, διαβάσαμε ότι αποφάσισε να κάνει απεργία πείνας. Εγώ το πρώτο που σκέφτηκα ήταν, εντάξει, με τόσες εικόνες, θα είναι συνηθισμένος στην νηστεία, το έχει, θα τα αντέξει. Άντεξε την απεργία πείνας 2,5 ώρες. Μετά την έσπασε. Εκτός εάν δεν την έσπασε από μόνος του την απεργία πείνας, αλλά τον πήρε τηλέφωνο ο Θάνος ο Πλεύρης, που όπως μάθαμε αυτή την εβδομάδα, πολύ συχνά τηλεφωνιέται με αυτόν και από τότε που δεν ήταν κατηγορούμενος για τίποτα. Αλλά και από τότε που είναι κατηγορούμενος για κάτι, και όχι για κάτι γενικά και αόριστα, αλλά για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως λένε οι νομικοί. Υποψιαζόμαστε λοιπόν ότι ο γιατρός εδώ, που ήταν και της ελαλακτήλας, αλλά και της θρησκευτήλας, αποφάσισε να σπάσει την απεργία πείνας, γιατί τον πήρε ο Πλεύρης και του είπε ότι τον πήρε η φίλη του, η Πόπη Καλαϊτζή, σύζυγος Χατζηδάκη, όλοι αυτοί φιλελεύθεροι, με ανοιχτά μυαλά, η οποία πουλάει ιατρική γαστρονομία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα του είπε: Μην κάνεις απεργία πείνας, θα βλάψεις τον εαυτό σου. Θα ακολουθήσεις, θα σου πω εγώ, ιατρική γαστρονομία. Οπότε μετά αυτή πήρε τον Πλεύρη, ο Πλεύρης πήρε τον γιατρό, ο γιατρός πήρε το μάγειρα των φυλακών Κορυδαλλού και ο μάγειρας των φυλακών Κορυδαλλού τον ενημέρωσε ότι όντως στις φυλακές έχουν ιατρική γαστρονομία. Τρίτη, πέμπτη μακαρόνια. Θα στρώσεις. Πώς μας ήρθε τώρα λοιπόν ότι μπορεί ο Πλεύρης να τηλεφώνει στον γιατρό και να του είπε «Σπάς την απεργία μου, πιπόπι, γιατί θα τρως τρίτη πέμπτη μακαρόνια και αυτό θα κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία σου για τα πολλά χρόνια που έχεις να περάσεις μέσα, ίσως, θα δούμε». Μας ήρθε γιατί ο ίδιος ο Πλεύρης είπε ότι τηλεφώνησε στον γιατρό και μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Και μάλιστα το είπε με ένα ύφος, ήταν παράλογο που τηλεφώνησα στον γιατρό μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Έλα ρε μεγάλη, πώς σου πέρασε το μυαλό ότι είναι παράλογο. Σε ένα ιατρείο που δεν είναι ιατρείο, δύο γιατροί που δεν είναι γιατροί, είναι υπεύθυνοι για το θάνατο ενός ανθρώπου που πήγε να κάνει μια ιατρική πράξη σε έναν χώρο που δεν έπρεπε να γίνεται αυτή η ιατρική πράξη με ένα μηχάνημα το οποίο είχε άδεια και ξέρατε ότι είναι εκεί. Και αφού όλο αυτό έχει γίνει γνωστό, αναρωτιέται ένας που είναι υπουργός. Μα τι παράλογο έχει να πάρω τηλέφωνο? Φε, τίποτα, πολύ λογικό. Έλα ρε, τι έγινε ρε μαλάκα, πώς πέθανε αυτός ρε μαλάκα? Πάρα πολύ λογικό. Υπουργός είναι. Μπορεί ο υπουργός να επηρεάσει όλη αυτή τη διαδικασία και τη διερεύνηση σε οποιοδήποτε επίπεδο τηλεφωνώντας στον κατηγορούμενο? Απίθανο. Έλα όμως που ο Πλεύρης, γιατί πολλοί αναρωτηθήκαμε και εμείς εδώ. Εντάξει, αητός δεν είναι, τσακάλι δεν είναι. Πονηρός όμως είναι. Όπως όλα αυτά τα φασιστοειδή είναι πονηρά. Δεν είναι έξυπνα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένα τέτοιο πονηρό φασιστό ιδέες μόνο του να βγει δημόσια και να πει ότι εγώ πήρα τηλέφωνο τον γιατρό μετά το θάνατο Μαζονάκη. Και μάθαμε λοιπόν γιατί το είπε μόνος του αυτό ο Πλεύρης, από τους πιο πονηρούς και πιο χωμένους σε τέτοια κόλπα που κρύβονται κυρίως στο Πασόκ από που ψωνίζει η Νέα Δημοκρατία για να κυβέρνησε αυτά τα 7 χρόνια. Έτσι λοιπόν, οι Πασόκοι, που ούτε αυτοί ξέρουν τίποτα για το φόνο, ούτε για τον ειδικό φόρο καυσίμων, ούτε για το ΦΠΑ, οι Πασόκοι λοιπόν την είχαν στημένη στον Πλεύρη και έβγαλαν στη φόρα ένα χαρτάκι το οποίο λέει ότι ο Πλεύρης μαζί με τον γιατρό που είναι προφυλακισμένος και μαζί με την γιατρό που είναι προφυλακισμένη και κάτι άλλους, το 2012 και όχι το 2016 που είχε πει ο ίδιος ότι είχε πάει τάχα μου δήθεν ως ασθενής, όπως κάθε άνθρωπος, όταν πάει σε ένα γιατρό να τον δει μετά από 5 χρόνια, μα γίνει ένας φόνος, έχει την άνεση να πάρει. Έλα, ρε γιατρέ, τι έγινε με γιατρό που πέθανε. Χαλάρα πράγματα. Όλα πολύ κατανοητά αυτά και λογικά και ολιστικά. Και το 2012 λοιπόν, αυτός που είναι δικηγόρος και προέρχεται από το Λάος και όπως η αρσενική Εύα Μπράουν που είναι νανοαπατεώνας προέρχεται από το Λάος και όπως ο Βορύδης που είναι δικηγόρος και προέρχεται από το Λάος και οι τρεις μαζί όλο στοιχείως έχουν περάσει από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας, το 2012 έκανε ένα σωματείο με αυτούς τους τύπους το οποίο λεγόταν Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Τι σημαίνει Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο? Ήταν ο επιστημονικός και ερευνητικός όρος εστιάζοντας τη διασταύρωση της ιατρικής και της νομικής επιστήμης. Από εκεί βγαίνει το ιατρονομικό. Συγκεκριμένα λοιπόν η βασική καταστατική στόχη του σωματείου που είχε κάνει το 12 ο Πλεύρης, υπουργός υγείας κι αυτός, με τους απατεώνες που έστειλαν το Μαζονάκι, ήταν η έρευνα στο ιατρικό δίκαιο. Μα τι κακό έχει να πάρω τηλέφωνο το γιατρό αφού έχω μάθει ότι πέθανε ένας στο ιατρείο του? Τη μελέτη της νομοθεσίας της νομικής ευθύνης των γιατρών, των δικαιωμάτων των ασθενών και των ζητημάτων βιοηθικής. Άκου τώρα. Την επιστημονική ενημέρωση διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, θα τρελαθώ, είναι δυνατόν, και ημερίδων για την επιμόρφωση τόσο νομικών όσο και ιατρικών λειτουργών πάνω σε θέματα ιατρικής αμέλειας, αστικής ποινικής ευθύνης και ιατρικής διοντολογίας. Κοίτα γκίνια, ρε φίλε. Το 12 ο Πλεύρης έκανε ένα σωματείο με αυτούς γι' αυτό το λόγο. Και το 26 πέθανε ένας διάσημος και πολύ αγαπητός τραγουδιστής στο τάχα μου δίθεν ιατρείο αυτών, οι οποίοι θα μπλέξουν με όλο αυτό το θέμα. Ιατρική αμέλεια, αστική ποινική ευθύνη, ιατρική διοντολογία, ζητήματα βιοηθικής. Ο Θεός της κωμωδίας. Και συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι να ανοίξουμε όλα τα τσάκρα στα ολιστικά παλικάρια που είναι ολιστικά χωμένοι μέσα σε όλη αυτή την παπάτζα που κινδυνεύουν άνθρωποι. Για τα φράγκα, να, αυτοί για τα φράγκα, όχι να. Εμείς για τους ανθρώπους όμως, καθόλου, να. Ανέλαβαν λοιπόν το μπάζωμα, γιατί είπαμε, μπάζωμα στο Κολωνάκι δεν γίνεται. Δεν γίνεται όπως τα Τέμπη. Όχι, δεν γίνεται καθόλου. Σε όλα τα επίπεδα γίνεται ένα μπαζωματάκι. Ανέλαβε λοιπόν το μπάζωμα της υπόθεσης την εβδομάδα που μας πέρασε, ποιος άλλος, η αρσενική Εύα Μπράουν και ο καθόλου μπλεγμένος σε όλα αυτά, Πατούλης, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ως άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε, διοργάνωνε και χορηγούσε τέτοια συνέδρια και ως άνθρωπος του οποίου η εταιρεία ετοίμαζε ένα ανάλογο συνέδριο τώρα, 23 του μήνα, αύριο καλή ώρα. Αλλά για κάποιο λόγο αναβλήθηκε αυτό εδώ. Γιατί αναβλήθηκε, τι να σας πω. Μπορεί να έπεσε βαρύ το υαλουρονικό. Θα μάθουμε στην πορεία. Ή θα το ψάξει κάποιος εισαγγελέας. Μαλακίες λέω. Τι έλεγε λοιπόν ο Πατούλης στις προηγούμενες μέρες σε συνεντεύξεις που έδινε? Κάνει έναν έλεγχο, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος. Δεν κάνει. Και όταν πήγαιναν, λέει, για έλεγχο, αυτοί έκρυβαν το μηχάνημα. Το μηχάνημα δεν ήταν ένα θηρίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε δεν κρύβεται. Έτσι κι αλλιώς το μηχάνημα δεν το έκρυβαν, το διαφήμιζαν κιόλας, δεν το είχαν πουθενά κρυφό. Αλλά έρχεται μία υπάλληλος, μία εργαζόμενη στο τάχα μου δήθεν ιατρείο και λέει: κρύβαμε το μηχάνημα. Πάτε καλά, να πάθει μέση μας να τρέχουμε στους γιατρούς. Εκεί το είχαμε, καλέ.
4: Έχω πέσει πολλές έλεγχο, ναι. Φυσικά ο γιος είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γινότανε. Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από εδώ μέχρι την Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα που το βάζει τσέπη μου και το κρύβω.
0: Αφού λοιπόν δεν κρύβεται ότι δεν κρυβόταν το μηχάνημα με κανένα τρόπο, όπως δεν κρυβόταν ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, θα δείτε πως κολλάνε όλα αυτά μαζί. Στην κρατική δολοφονία των Ντεμπών ανέλαβαν τα μεγάλα πιστόλια. Το πιο μεγάλο πιστόλι λοιπόν αυτή την περίοδο στη Νέα Δημοκρατία, και όταν λέμε πιστόλι εννοούμε πάντα τηλεοπτικά, να το πω έτσι, να κάνει φασαρία δηλαδή. Ο πιο άδειος δενεκές που κάνει πιο πολύ θόρυβο είναι η αρσενική Εύα Μπράουν. Οπότε η αρσενική Εύα Μπράουν μαζί με τον Μπατούλη αποφάσισαν να δώσουν μια συνέντευξη τύπου για να πούν σε όλους εμάς, ή κυρίως να πούν σε αυτούς που έχουν φράγκα να ξοδεύουν σε αυτά, πώς θα προστατευτούν από εδώ και πέρα από τους απατεώνες κομπογιανίτες σαν αυτούς, έτσι λένε, που έστειλαν το μαζονάκι στον άλλο κόσμο. Πάμε λίγο την ολιστική παπάντζα πριν παίξει το βιντεάκι. Ένας που πούλαγε νανογυλαίκα με έναν ο οποίος έχει εταιρεία που κάνει συνέδρια ήταν υποχρεωμένοι να ελέγχουν κομπογιανίτες γιατρούς. Πλας ότι τα τελευταία χρόνια αυτοί οι δύο διαφημίζουν για τη χώρα μας κυρίως ιατρικό τουρισμό, και όπου ανήκει οποιοδήποτε τέτοιο ίδρυμα είναι πρώτη μούρη στη διαφήμιση. Αυτοί οι δύο κάνουν συνέντευξη τύπου για να ενημερώσουν εμάς πώς θα ελέγξουν για μας τους κακούς κομπογιανίτες. Πάμε στη συγκάλυψη μπροστά στα ματάκια μας, όπως ακριβώς με την τηλεδιοίκηση στα Τέμπη.
5: Κύριε Πατούλη, φαίνεστε ως μέτοχος εταιρείας αισθητικής και ως πρόεδρος σε μια άλλη εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής. Δεν λέμε ότι αυτό είναι παράνομο, προς Θεού. Όμως υπάρχουν ερωτήματα για το αν μετά, αν ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου συμμετέχει σε εταιρείες αναγεννητικής ιατρικής, πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία και όταν μάλλον είναι παράνομα.
6: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ, κύριε Πατούλη.
5: Γιατί?
6: Θα το εξηγήσω αμέσως. Όλη η κουβέντα που έχει ξεκινήσει ότι στο σύνολό της η αναγεννητική ιατρική είναι απαγορευμένη και όποιος ασχολείται με αναγεννητική ιατρική είναι απατεώνας, είναι άλλη μια παράλογη νεοελληνική συζήτηση. Αυτή τη στιγμή κλινικές αναγεννητικής ιατρικής λειτουργούν στην Ελβετία και πάρα πολύ πλούσιοι συμπολίτες πηγαίνουν και ξοδεύουν ένα σκασμό λεφτά. Δεκάδες στη γειτονική Τουρκία και πάρα πολλοί συμπολίτες παίρνουν το απλά και πηγαίνουν στην Τουρκία. Στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν απαγορεύουμε την αναγεννητική ιατρική στην Ελλάδα, ούτε είναι κακό η αναγεννητική ιατρική.
5: Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι παράνομο.
6: Άρα δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κ. Μπατούλης, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική. Γούστο το καπέλο του.
5: Λοιπόν, δεν μπορεί να απαντήσει όμως ο κ. Πατούλης. Ορίστε.
6: Τότε δεν μπορεί ο γιατρός Πατούλης ιδιώτης να συμμετέχει ως ιδιώτης.
5: Μα
6: τι ανθρωποφαγία είναι αυτή.
5: Ανθρωποφαγία είναι αυτό.
7: Κύριε Υπουργέ, μπορώ
6: δεν θέλω να πω ότι αυτά είναι.
7: Κύριε Υπουργέ, μπορώ
6: δεν θέλω να πω ότι αυτά είναι. Θα κάνετε αλλού. Εδώ είναι Υπουργοί, είμαστε την πλατφόρμα. Όχι, με συγχωρείς. Για την πλατφόρμα.
8: Σε αυτό που είμαστε, το έχει εδώ.
6: Τέρμα οι άλλες ερωτήσεις. Άμα θέλετε, θα το φωνάξω ένα κανάλι. Για την πλατφόρμα έχετε.
8: Σε αυτό που είμαστε, το έχει εδώ.
6: Τέρμα οι άλλες ερωτήσεις. Άμα θέλετε, θα το φωνάξω ένα κανάλι. Για την πλατφόρμα έχετε.
0: Το είδαμε λοιπόν τι ωραία μπορεί να γίνει ένα μπαζωματάκι τηλεοπτικά. Όχι πρακτικά, όπως τα Τέμπη, ακόμα και για το κολονάκι. Εύκολα, αρκεί να έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν το κατάλληλο θράσος και την κατάλληλη κάλυψη από παντού για να μπορούν σε ζωντανή σύνδεση να κάνουν όπως στα Τέμπη. Τίποτα δεν αλλάζει όταν αποφασίσουμε να μπαζώσουμε τώρα. Δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη? Μα όλα αυτά που ακούγονται, λέγονται, σκεφτόμαστε, δεν είναι προφανή? Δεν θα έπρεπε ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αγγελέας, να τα βάλει σε μια σειρά και να αρχίζει να τους καλεί έναν ένα στο γραφείο του, μπας και βρει την άκρη του νήματος? Λέμε και καμιά μαλακία να περάσει η ώρα, αλλά σας θυμίζω ότι όπως από την αρχή είπαμε, σήμερα είμαστε με Μπατανόβουρτσα. Έχουμε δηλώσει στήριξη, τιμή και δόξα στον εργάτη Μπογιατζή που έγινε επαγγελματίας υπνοθεραπευτής και αρμέγει τα ψώνια από την Κηφισιά, τη Γλυφάδα και το Κολονάκι. Οπότε στο πλαίσιο της γενικής ύπνωσης λέμε και εμείς καμιά μαλακία. Αφού λοιπόν δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη, γιατί και η δικαιοσύνη δικιά τους είναι, τι μπορεί να τους φοβήσει αυτούς τους ανθρώπους? Αν κουβεντιάσεις λοιπόν γύρω-γύρω με κόσμο, θα σου πει κάποιος, αυτοί φοβούνται μόνο το λαό. Ποιο λαό ακριβώς? Το λαό, το λαϊκό κίνημα. Ποιο είναι το λαϊκό κίνημα? Μα αυτοί που ξεσηκώνονται. Αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν για τις αδικίες και το δίκιο. Πάμε να δούμε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε τη συνάντηση της αρσενικής Εύας Μπράουν, που το τι έχει κάνει στην πολιτική σταδιοδρομία του αυτό το άτομο, περιττό να σας το πούμε, το ποια είναι η λέξη που θα έπρεπε να τον συνοδεύει σε κάθε του δημόσια εμφάνιση, σας την έχουμε πει πάρα πολλές φορές και σε όλες και σε όλους, αλλά ειδικότερα στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που έρχονται σε επαφή με αυτό το άτομο επειδή είναι ο υπουργός τους, αλλά το κίνημα που θα φοβήσει αυτούς που δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη, όταν συναντιέται με αυτούς, λέει αυτό. Και αυτός κάνει αυτό.
9: Είναι αδίστασή και πάλι, εχθρός, λαέ, μη στήφιστος και πάλι.
0: Πιστεύετε θα υπήρχε ποτέ ένα τέτοιο βίντεο κίνημα όπου ο υπουργός θα τραγούδαγε μαζί με εσάς «Δολοφόνε, δολοφόνε». Δύσκολο, ε. Αυτό το βίντεο που είδαμε πριν γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί αυτό έγινε στο νομό Θεσσαλίας. Στο νομό Θεσσαλίας λοιπόν, πριν δύο μέρες είχαμε νεκρό 15χρονο σε χωριό της Καρδίτσας, γιατί το ασθενοφόρο έφτασε κάποτε. Το ασθενοφόρο που έφτασε κάποτε έφτασε γιατί δεν υπήρχε. Ένα παιδί 15 ετών πέθαινε και προσπαθούσαν να βρουν ασθενοφόρο, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στη χώρα μας. Υπεύθυνος για το ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο να πάρει τον 15χρονο να σώσει τη ζωή του είναι ο υπουργός. Ποιος υπουργός? Αυτός που μπροστά σας έλεγε «Εμπρός λαέ μη σκύβεις το κεφάλι» και γέλαγε. Αυτά. Και επειδή λοιπόν εδώ το κλίμα βάρη είναι λίγο, γιατί μας έπεσε βαρύ όλο το τελευταίο κομμάτι, συγγνώμη παιδιά, αλλά ο καθρέφτης είναι για όλους. Το ξέρω, έχει πλάκα όταν ο καθρέφτης έχει το Μητσοτάκη μέσα, τον Τζίπρα, τον καθόλου πλάκα όταν έχει έναν εφοπλιστή που είναι το αφεντικό των προηγούμενων δύο κτλ. Αλλά πέφτει λίγο βαρύς όταν ο καθρέφτης έχει μέσα πολλούς και πολλές από εμάς. Τι να κάνουμε, στο Zaralix TV σας έχουμε πει από την αρχή, έχουμε έναν καθρέφτη να, δεν τον αφήνουμε ούτε 15 Αύγουστο. Στα πανηγύρια, οπότε για να το ελαφρύνουμε λίγο μετά το βαρύ, πάμε στο ελαφρύ. Πέρα από αυτές τις θανατοθεραπείες λοιπόν, υπάρχουν και άλλου τύπου θεραπείες που δεν κοστίζουν και 10 χιλιάρικα, είναι στο 150, από ό,τι ξέρουμε, και τέλος πάντων έχει και λίγο πλάκα. Όπως μια κυρία εδώ, στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία λέει είναι οδοντίατρος, okay, καλή είναι η οδοντίατρη, και έχει φτιάξει, λέει, ένα χώρο που κάνει υδροθεραπεία. Τι είναι η υδροθεραπεία? Είναι ο καθαρισμός του εντέρου με νερό. Όπως τα έλεγε η γιαγιά μου η Λευτέρο, σου καθαρίζουν το κολάντερο. Γιατί να σου καθαρίζει το κολάντερο ένας γιατρός? Γιατί προφανώς έχει μέσα βρωμιές. Πώς πας στον πνευματικό και σου λέει η ψυχούλα σου έχει βρωμιές? Έτσι πας στην οδοντίατρο και σου λέει το κολάντερο έχει βρωμιές. Φέρε μια 150, να στο καθαρίσουμε με νεράκι που κοστίζει ούτε 1,5 ευρώ. Το φοβερό λοιπόν είναι ότι αυτή η κυρία είναι οδοντίατρος, και το ακόμα πιο φοβερό είναι ότι το έγραψε αυτό, από εκεί μαθεύτηκε, μία ή ένας χρήστης του Twitter, του X, ταγκάροντας την αρσενική Εύα Μπράουν, τον υπουργό που θα ελέγξει όλα αυτά. Αυτή είναι η ανάρτηση. Ο υπουργός λοιπόν πήγε από πάνω και έγραψε «θα το ελέγξω άμεσα». Αυτό που βλέπετε εδώ τώρα, είναι το σύστημα ελέγχου, εντάξει, να το γράψει ένας στο Twitter, στο Facebook, στον υπουργό, και ο υπουργός να πει «θα το ελέγξω άμεσα». Αυτό όλο. Για να το κλείσουμε λοιπόν κάπου και να το μαζέψουμε αυτό, να πάρει και τα τσάκρα στη θέση τους, είναι πραγματικά, παιδιά, να απορείς πως σε μια χώρα που διαφημίζουμε σε όλο τον πλανήτη ότι το 96% όσων ζουν εδώ είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, πέφτουνε θύματα τέτοιων απατεώνων κομπογιανιτών, όπως λένε πια, και υπουργοί που πουλάνε τέτοιου τύπου εναλλακτικές θεραπείες ή ανατολίτικες θεωρίες με τσάκρα κτλ. Λες και εμείς στην πατρίδα μας δεν έχουμε μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και δεν ξέρουμε ότι δεν μας νοιάζει τι γίνεται σε άλλες χώρες, ότι τουλάχιστον εδώ, ρε παιδί μου, έχουμε τις θεραπείες τις σωστές, τις ορθόδοξες, που δεν κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάμε να δούμε 2-3 που έψαξα και βρήκα μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε. Ορίστε. Δεν μπορεί αυτό το Υπουργείο και το σύστημα εδώ, δεν μπορεί να μας προστατέψει από τους κομπογιανίτες απατεώνες. Δεν μπορεί να μας προστατέψει η Εκκλησία από τους κομπογιανίτες απατεώνες και τις παπάντζες, να πούμε, της Ανατολής με τα τσάκρα και τα πνεύματα και τις άβρες και αυτά. Δεν έχουμε εμείς εδώ μόνο την εβδομάδα. Ένα γρήγορο ψάξιμο το βρήκα αυτό στο Κρυονέρι. Τη χείρα του Αγίου Νεκταρίου. Σε κάνει καλά. Ορίστε, η λιτανία της Παναγιάς της γιάτρισας. Που το λέει κιόλας, δηλαδή δεν κοροϊδεύει που λέει άλλος, μπείτε το QR code, τι ειδικότητα έχει. Ορίστε, το λέει εδώ. Είναι η Παναγιά, η γιάτρισα. Η αγαπημένη μου θεραπεία, ορθόδοξη θεραπεία, και όχι τα κομπογιανίτικα που πουλάνε αυτοί οι παπατζίδες στο Κολονάκι, στις Κηφισιές και στις Γλυφάδες, από όλα αυτά που είδαμε, τα ορθόδοξα δηλαδή, είναι η στιγμή που λέει, αυτό το βίντεο, δείχνω άλλη μία, που μπαίνει ο Ανδρέας Καραγιάννης, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καλός άνθρωπος ήταν μάλλον, στην ευλογημένη τρύπα. Εμένα αυτό από όλα με άγγιξε περισσότερο. Φαντάζομαι όλοι θα έχετε μια εμπειρία στη ζωή σας που πραγματικά δεν ήσασταν καλά και μια ευλογημένη τρύπα. Τσιγάρο τώρα. Και επειδή μπορεί να κατηγορηθώ για προτροπή προς το κάπνισμα, εγώ δεν καπνίζω, αλλά επειδή το είπα αυτό και μάλιστα στην κάμερα τη Ζόρικη, προτροπή προς το κάπνισμα και να μου πείτε δεν τρέπεσαι να λες στους ανθρώπους να καπνίσουν που καταστρέφει την υγεία. Όπα παιδιά, όπα. Είμαστε σίγουροι ότι το κάπνισμα καταστρέφει την υγεία. Γιατί εμείς εδώ που δεν ξεχνάμε με τίποτα γιατί είμαστε ελέφαντες, θυμηθήκαμε ότι το 2012 είχε βάλει και το σχετικό πρόστιμο μια εταιρεία η οποία μέσω της εκπομπής της Αρσενικής Εύας Μπράουν, που είναι και σήμερα υπουργός υγείας, πουλάγε αυτό εδώ το μηχάνημα το οποίο καθάριζε τα τσιγάρα από κάθε βλαπτική ουσία και συνέπεια. Άρα, πού το ξέρετε, αν αυτό το μηχάνημα ήταν απατεωνιά, θα ήταν σήμερα η Αρσενική Εύα Μπράουν υπουργός υγείας? Άρα μήπως να το ξαναδούμε. Μήπως, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει εκτός από τη γιάτρισα και η καπνίζουσα. Και επειδή πάμε σιγά σιγά προς το τέλος για σήμερα και τα βλέπω ήδη ως προφήτης στα σχόλια από κάτω, μα δεν τρέπεσαι, πώς είναι δυνατόν να συνδέει τους παπάδες, τους κομπογιανίτες με τους παπάδες και τους τσαρλατάνους γιατρούς, με την πίστη και τα αυτά. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Συγχωρήστε με. Ειδικά, φαντάζομαι την έννοια της συγχώρεσης, τη γνωρίζετε. Συγχωρήστε με, αλλά έχω χαρτί γιατρού. Και για την ακρίβεια, έχω χαρτί από ιατρικό συμβούλιο. Έχω ένα θεματάκι και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω όλα αυτά. Για μένα, όλα αυτά είναι ολιστικά παπατζηλίκια και είναι όλα ένα. Όλα. Όλα όμως και όλοι και όλες. Μια φορά λοιπόν που το είχα αυτό το πρόβλημα και κάπως έπρεπε να το λύσω. Πήγα και έκανα κάπου, με βοήθησαν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι και κάναμε ένα ιατρικό συμβούλιο. Ήταν ένας παπάς εξορχιστής, ένας μπογιατζής υπνοτιστής και ένας γιατρός σαμάνος με πτυχίο Πανεπιστημίου Χαβάης. Έκανα λοιπόν ιατρικό συμβούλιο, μου έκαναν όλες τις εξετάσεις, σωστές αιματολογικές και τοξικολογικές, και βρήκαν ότι μου λείπει ένα ένζυμο. Και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Μου λείπει το ένζυμο του κέρδους. Έχω πρόβλημα. Συγγνώμη, αλλά από συγχώρεση ξέρετε κι εσείς. Και αφού λοιπόν μου λείπει αυτό το ένζυμο, παντού ψάχνω να βρω το κέρδος. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο και αυτό που ανακοίνωσε στην περίφημη συνέντευξη με τον Πατούλη η Αρσενική Εύα Μπράουν για αυτό το QR code που θα μπαίνει στα ιατρεία και θα βλέπεις, είναι ένα εργάκι από το οποίο θα μάθουμε σε μερικούς μήνες πόσα έβγαλαν κάποιοι. Πάντα, στη χώρα μας, σε αυτό το σύστημα, το ολιστικά καπιταλιστικό, ακόμα και στην τραγωδία, ακόμα και την ώρα που γίνεται το μπάζωμα, κάποιος κονομάει. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο έτσι δουλεύει το σύστημα. Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα για το πόρισμα για τα χρήματα που δόθηκαν για το Κουλούρι. Θυμάστε την περιοχή Κουλούρι και τα περίφημα χωράφια που μάζεψαν από τα Τέμπη στο μπάζωμα και στο ξεμπάζωμα, με τις φαγάνες και φόρτωναν φορτηγά, με χώματα, με υλικά που έπρεπε να διερευνηθούν, με οστά, με προσωπικά αντικείμενα νεκρών και ποιος ξέρει τι άλλο, αφού όταν η φαγάνα παίρνει, τα παίρνει όλα και τι να μάθεις μετά. Μπράβο που τα θυμάστε λοιπόν όλα αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν βγήκε το πόρισμα για τα φράγκα που έφαγαν την υπερτιμολόγηση εκείνη την ώρα. Το πρωτοδικείο Λάρισας λοιπόν ζήτησε από ελεγκτές να εξετάσουν τον τρόπο ανάθεσης για την εκτέλεση των έργων που έγιναν στην περιοχή Κουλούρι λίγες ώρες και μέρες μετά την κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Και διαβάζουμε λοιπόν την έκθεση. Όλο το ποσό, 178.560 ευρώ, χαρακτηρίζεται δημοσιονομικό έλλειμμα. Σύμφωνα με τους ελεγκτές λοιπόν, όλο το ποσό που δόθηκε για να γίνει αυτή η πράξη θεωρείται φαγωμένο από το δημόσιο. Τι εννοούν λοιπόν εδώ οι ελεγκτές ότι όλο αυτό το ποσό θεωρείται φαγωμένο? Πάμε. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η σύγκριση των τιμών που πραγματοποιούν οι ελεγκτές με οικονομική προσφορά άλλου φορέα για αντίστοιχο αντικείμενο. Για γερανό 30 τόνων η ανάδοχος πληρώθηκε με 400 ευρώ την ώρα, ενώ η συγκριτική τιμή ήταν 105 ευρώ την ώρα. Έχουμε 295 ευρώ διαφορά την ώρα. Αυτά γίνονται ώρες και μέρες μετά την κρατική δολοφονία 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Όλο το κράτος, όλη η κυβέρνηση, όλο το σύστημα είναι συντετριμένο. Μες στη συντριβή λοιπόν συνεχίζουν. Οι εργασίες έγιναν πριν συσταθεί η εταιρεία και η σύμβαση υπογράφηκε αργότερα. Όλα αυτά τα χρήματα που από τους ελεγκτές θεωρούνται φαγωμένα, με τον αγοραστό να υπογράφει, έγιναν από μια εταιρεία η οποία όταν έκανε τις εργασίες δεν υπήρχε ως εταιρεία. Βρήκαν δηλαδή κάποιον ο οποίος δεν είχε εταιρεία. Τον έβαλαν να κάνει τη δουλειά, τελείωσε η δουλειά, υπερκοστολόγησαν, έκανε εταιρεία και φτιάξανε τη σύμβαση. Όλα αυτά γίνονται ενώ όλοι και όλες είναι συντετριμένοι από το χαμό, όπως λέγανε τότε, 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Και συνεχίζουμε. Κοινό φορτηγό πιστοποιήθηκε ως γερανός και πληρώθηκε με 400 ευρώ την ώρα. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί όχημα από την επίσημη άδεια κυκλοφορίας του οποίου, σύμφωνα με το πόρισμα, προέκυπτε ότι επρόκειται για ένα κοινό φορτηγό με αμάξωμα ανοιχτό, καρότσα, και ένδειξη πλατφόρμα μη ανατρεπόμενη, ήταν και παλιό. Παρατάφτα το συγκεκριμένο όχημα περιλήφθηκε στην πιστοποίηση ως γερανός και αποζημιώθηκε με την ενιαία τιμή των 400 ευρώ ανά ώρα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που ήταν όλοι συντετριμένοι μπορούσαν να σκεφτούν πώς θα γίνει να βάλουμε και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Εκεί λοιπόν γίνονται όλα αυτά γιατί έχουμε ένα ακαριαίο μπάζωμα επί τόπου. Ακαριαίο μπάζωμα όταν γίνει το λάθος ή το ατύχημα ή το δυστύχημα έχουμε μόνο όταν εμπλέκονται από τα πολύ επάνω πατώματα άτομα. Όχι τόσο της πολιτικής εξουσίας, αλλά όσο της επιχειρηματικής εξουσίας. Παραδείγματος χάρη, τέτοιου τύπου ακαριαίο μπάζωμα, όπως αυτό στα Τέμπη, ενώ ταυτόχρονα οι από κάτω έτρωγαν και έψαχναν να βρουν τρόπους να βάλουν και άλλα χιλιάρικα και άλλα χιλιάρικα, έχουμε στην υπόθεση σπιτάκια ανακύκλωσης, για την οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά στο επόμενο βίντεο. Εδώ θα μείνουμε μόνο στο ακαριαίο μπάζωμα. Το ακαριαίο μπάζωμα λοιπόν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης έγινε 15 Ιουλίου. Οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτή την εταιρεία, την Texan, είναι στον αέρα, είτε απλήρωτοι, είτε υπό απόλυση, είτε δεν ξέρουν τι θα γίνει. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι σε απεργία. Παρόλο που όλο αυτό το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης μπαζώθηκε ακαριαία γιατί εμπλέκεται ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Παϊάτ, οπότε έχουμε ακαριαίο μπάζωμα σε αντίθεση με το Μαζονάκι. Ερχόμαστε στη σύνθεση. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που δεν ξέρουν τι θα γίνει με το εργασιακό τους μέλλον, απεργώντας πήγαν στα γραφεία της εταιρείας όπου η εταιρεία τους ζήτησε να συναντηθούν και αντιμετώπισαν αστυνομικούς και μπράβους. Οι αστυνομικές αρχές υπερασπίζονται την εταιρεία που ελέγχεται από τις δικαστικές αρχές απέναντι στους εργαζόμενους που έχουν μείνει στον αέρα. Το έχουμε το ολιστικό ή θέλετε να βγάλω και την Παντανόβουρτσα να αρχίσω τον υπνοτισμό? Και πάμε και στη Βιολάντα. Τι σχέση έχει η Βιολάντα με τα προηγούμενα? Απόλυτη. Είναι ολιστική η σαπίλα, παιδιά. Εδώ δεν έχει εξαιρέσεις και για να τη δεις όλη τη σαπίλα πρέπει να σου λείπει ένα ένζυμο. Πάμε λοιπόν για τη Βιολάντα. Ο Τζιορτζιώτης, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, όπου δολοφονήθηκαν 5 εργαζόμενες γυναίκες, γιατί δεν υπήρχε κανένας έλεγχος και γιατί έγινε μια φοβερή και τρομερή έκρηξη που όλοι ήξεραν ότι θα γίνει, αλλά όλοι πέταγαν χαρταετό και οι αρχές και οι ελεγκτές και οι υπουργοί που λέγανε ότι ήταν το καλύτερο εργοστάσιο. Τζιορτζιώτης λοιπόν είναι έξω. Με περιοριστικούς όρους, γιατί σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές δεν υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει στο εξωτερικό ούτε να τελέσει τα ίδια αδικήματα, όπως αυτά για τα οποία κατηγορείται και είχε προφυλακιστεί. Μα γιατί να πάει στο εξωτερικό? Τι πρόβλημα έχει στο εσωτερικό? Ο Τζιορτζιώτης είναι μια χαρά στο νέο του εργοστάσιο, είναι μια χαρά στη γραφιάρα του, είναι μια χαρά να διευθύνει ένα εργοστάσιο ενώ κατηγορείται ότι το προηγούμενο του εργοστάσιο ανατινάχθηκε με 5 νεκρές εργαζόμενες. Άρα, γιατί να πάει στο εξωτερικό? Πού θα βρει καλύτερα? Και όπως λένε και οι εργαζόμενοι εδώ, επεκτείνει και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ανοίγει και νέο εργοστάσιο. Στην Κοζάνη, διαβάζουμε εδώ. Έλα όμως, που οι νεκροί έχουν συγγενείς και οι συγγενείς έχουν καταθέσει αιτήσεις αναίρεσης της αποφυλάχησης Τζιορτζιώτη. Και όπως διαβάζουμε εδώ, στην επίμαχη αίτηση, η δεύτερη είναι αυτή, ο σύζυγος του θύματος αμφισβητεί ευθέως το σκεπτικό της αποφυλάχησης, καθώς θεωρεί ότι ο κίνδυνος τέλεσης νέων ομοειδών πράξεων δεν έχει εκλείψει. Και πού το στηρίζει αυτό? Σύμφωνα με τον ίδιο, εργαζόμενοι που εξακολουθούν να εργάζονται στην επιχείρηση τρομοκρατούνται προκειμένου να μην καταθέσουν στις αρχές όσα έχουν συμβεί. Πόσο νορμάλ είναι αυτό? Σε εσάς που πιστεύετε ότι έχουμε δημοκρατία, νόμους, δικαιοσύνη και τάξη, πόσο νορμάλ σας ακούγεται αυτό? Κάποιος ο οποίος κατηγορείται για κάτι, προφυλακίζεται, να αποφυλακίζεται με όρους και να πηγαίνει στο χώρο εργασίας του ως αφεντικό, όπου από κάτω οι υπάλληλοι του να είναι άνθρωποι οι οποίοι όταν έρθει με το καλό η δίκη θα καταθέσουν εις βάρος του. Πόσο νορμάλ σας φαίνεται αυτό? Απολύτως νορμάλ στην ολιστική καπιταλιστική σαπίλα που ζούμε. Όπως απολύτως νορμάλ, γιατί όλα συνδέονται αν φύγει από μέσα σου το ένζυμο του κέρδους, είναι αυτό που έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε στον Κολωνό. Θυμάστε την υπόθεση Κολωνού? Θυμάστε το 12χρονο? Θυμάστε τη λίστα Μίχου? Θυμάστε τις φωτογραφίες των στελεχών της κυβέρνησης με το Μίχο? Οι περισσότερες ήταν με τον Πατούλη. Έτυχε. Ο Μίχος κουβάλαγε τον επιτάφιο. Πρώτη μούρη. Ο γιατρός. Έτυχε. Όλα τυχαία είναι. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, διαβάζουμε και δεν μας σηκώνεται η πέτσα, γιατί αυτά στην ολιστική καπιταλιστική σαπίλα είναι δεδομένα, ότι πήγαν δύο άνθρωποι οι οποίοι δήλωσαν αστυνομικοί και όπως αποδείχθηκε μετά ήταν αστυνομικοί με πολιτικά και ζήτησαν να πάρουν μακριά από την οικογένειά τους τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά που έχει η οικογένεια της 12χρονης, λέγοντας ότι έχουν μία εισαγγελική εντολή, αλλά δεν ήθελαν να τη δείξουν στην οικογένεια και ήθελαν να πάρουν δύο τύποι με πολιτικά που δηλώνουν αστυνομικοί να βάλουν σε ένα αυτοκίνητο με πολιτικό αυτοκίνητο, όχι περιπολικό. Δύο ανήλικα να τα πάνε πού? Έτσι βουτάτε τα ανήλικα από τα σπίτια? Κράτος. Δύο ανήλικα που πρέπει να απομακρυνθούν από το σπίτι τους για κάποιο λόγο που ξέρει ο εισαγγελέας. Έτσι απομακρύνονται? Σκάνε δύο και τα βουτάνε? Χωρίς κοινωνική λειτουργό, χωρίς παιδοψυχολόγο, χωρίς άλλους γύρω τους, χωρίς δικηγόρο? Αντέδρασε η γειτονιά, φώναζαν τα παιδάκια, φώναζε η οικογένεια και δεν κατάφεραν να πάρουν τα παιδιά. Αυτό έγινε με αστυνομικούς, όχι με μπράβους όπως την Τεξάν. Πόσο νορμάλ είναι όλο αυτό να γίνεται τώρα που θα ξεκινήσει η δίκη για τη 12χρονη, τον Κολωνό, τον Μίχο και την περίφημη λίστα που ποτέ δεν μάθαμε? Τώρα. Όταν λοιπόν σου λείπει το ένζυμο του κέρδους, όπως λείπει από όλα εδώ, τα 1500 μαναράκια που μαζευτήκαμε και φτιάξαμε το Ζαραλίξ TV, όλα αυτά τότε τα βλέπεις ένα. Ολιστική σαπίλα του καπιταλισμού. Να προσέχετε, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη και μετά την προτροπή της προηγούμενης εβδομάδας να βάζετε στόχους, αυτή την εβδομάδα σας προτρέπουμε στο πλαίσιο της ολιστικής σαπίλας, ανοίξτε τσάκρα και τα 7. Χαιράτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
3: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
4: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
3: Σας τορκίζομαι.
2: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
3: Βασισμένο στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
5: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
3: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
6: Μαρία Παπαλάμπρου.
5: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
2: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
8: Μπλέξιμο, ένα stand-up comedy υπερθέαμα με τον Αλέξανδρο Χαριζάνη και τον Κώστα Κρύο. Προσωπικές ιστορίες, λογοπαίγνια, αυτοσχεδιασμοί, τραγούδια, διαγράμματα, διλήμματα και ό,τι τους φανεί. Κάθε Τετάρτη στο Μπαράζ το Νέο Κόσμο. Κοντά στο μετρό Συγκρού Φίξ. 7 λεπτά με τα πόδια ή 27 λεπτά με τα χέρια. Ανάλογα. Προπόληση στο more.com.
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.